0: πάει, αλλά είσαι κεντρικός παρουσιαστής, καλή τύχη να ευχηθώ.
1: Να το θυμίσεις και μια φορά.
0: Και δεν φοβάμαι τους ανθρώπους στο τηλέφωνο. Εδώ τον περίγυρό σου λίγο τρέμω.
1: Λίγο, ναι, ναι.
0: Λίγο φοβάμαι. Ναι. Δηλαδή, αν μπορούμε να τους βγάλουμε έξω να δεν πάρει τηλέφωνο.
1: Μην φοβάσαι, ρε, δεν μπορεί.
2: Θα τους πάρει τηλέφωνο που κερδίσατε.
0: Ναι. Θα μιλήσει ο Βασίλης μαζί τους.
1: Θα μιλήσει τώρα, απευθείας.
2: Ναι. Να μιλήσει εσύ, αγόρι μου.
0: Σιγά που δεν θα μιλήσει.
2: Θα κάνουμε φάρσες.
1: Θα κάνουμε φάρσες κατευθείαν. Εδώ το κάναμε σένα, δεν θυμάσαι.
2: Θα κάνουμε φάρσες κατευθείαν.
0: Αρχικά θυμίζω ότι.
3: Πιλωτική διαβασή.
2: Φουσέκης, έχει να βγει φουσέκης.
1: Τι λες, τι λες.
0: Θυμάμαι ότι έχετε κάνει ένα φλετ κουμπάκι.
4: Θα παρακαλάνε να μην κερδίσουν το δώρο.
1: Θα παρακαλάνε, ναι, συμφωνώ.
3: Θα το δίνει ο ένας τον άλλον.
0: Θα μπει όρος, αλλιώς δεν το στέλνουμε τηλέφωνο. Τίποτα.
2: Φέρε μου τη Μαρία
0: δεν
2: τώρα.
0: Δεν έχω εγώ να κάνω κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο σήμερα, έτσι.
0: Είναι ωραία. Σήμερα Τρίτη, χαλαρή ήπια.
1: Ναι. Έχουμε εμείς δώρο αυτό που δίνουμε κάθε φορά για το ετήσιο αυτό, για το e-food.
3: Όπως λέει ο φίλος ο Πέτρος Μάνταλος, το iPhone Air Food.
1: Εγώ ήμουν αβέβαιος ότι κάποια στιγμή θα τα μπερδέψουν αυτά, να ξέρεις. Ήμουν αβέβαιος, ρε
0: φίλε.
1: Εμείς θα τα μπερδέψουν.
2: Κατσίκι κάτω παύλα.
0: Όλοι οι άλλοι ας πούνε ότι θέλουν.
1: Το ξέρω δεν δίνουμε δώρο. Πώς να κάνει μια
2: αναφορά. Κατσίκι κάτω παύλα έγραψε ο
1: άνθρωπος. Λοιπόν, δώσε μου και την κάρτα αυτή. Ωραία, αυτό, σε αυτό αναφερόμουν. Σιγά να τα σπάσεις. Μαριάννα, μια και είσαι εδώ, διάβασε και αυτό να βγάλεις μωρό κάμματα.
0: Βεβαίως, για να δικαιολογήσω το μισθό μου. Κάνουμε ξανά στο Instagram follow eFoodGR, athletico.gr, δύο λογαριασμού. Κώστα, ξύπνα, μιλάς.
4: Και στα δύο.
3: Σε πρόλαβε η Θεσσαλονίκη.
0: Δηλαδή,
3: για καθυστέρηση ήχου.
0: Κάνουμε like στο post, δείξουμε ένα φίλο ή μία φίλη μας. Και 28 Πέμπτου, ποια θα ανέβρε ξανά εδώ.
1: Η φίλη σου.
0: Λογικά ναι, θα τη φέρω και. Τάσο, σε παρακαλώ.
1: Φέρε το τηλέφωνο, να τον
0: πάρτο. Λοιπόν. Προσεκτικά.
1: Ωραία, είπαμε είναι για λεπτό. Το e-food και τώρα μιλάμε για το κινητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Sky Telecom, η οποία μας δίνει αυτό το κινητό. Ξαναλέω, πολύ λεπτό όντως και θα το δώσουμε σε εσάς 26 του μήνα.
3: Η Μαριάννα ή η φίλη της.
1: Μαριάννα, φεύγει. Πάρα
0: πολύ. Φεύγω, εγκαταλείπω.
1: Φιλιά.
0: Καλή εκπομπή.
1: Αυτή ήταν η Μαριάννα στο μεροκάμα του τρόμου και σήμερα.
4: Γεια σου, Μαριάννα.
0: Γεια σου, Μαριάννα.
2: Φίλε, πολύ ωραίο κινητό.
1: Ναι, δε σου λίγο.
2: Τι να δω τώρα.
1: Μην το ανοίξεις όμως.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, ωραία. Δεκάρι, για μένα λες. Όχι.
2: Ναι, γεια σας. Το κατσίκι. Στο τηλέφωνο.
1: Ρε φίλε, το πρώτο να το έχω βάλει νυχτά κοράς και να κάνει μπέ. Δεν το παπαντάει. Λοιπόν, ο άλλος άσχετο τώρα.
4: Τι άλλα.
1: Ευρωλίγκα θα πάρουμε.
3: Αλλαγή στον Ολυμπιακό. Άμεσα Ευρωλίγκα θα πάρουμε γουλί. Μιλάμε τώρα εδώ.
2: Υπάρχει τονισμό λίγο στα μηνύματα, παιδιά. Μπράβο, καλά πάμε.
1: Γιατί έχουν καθυστέρηση. Τι πρέπει να το διαβάσουν. Να βλέπουν την εκπομπή από την αρχή κάποιοι και μόλι ήταν σε ένα σημείο, ρωτάνε και αυτό που είχαν στο μυαλό του. Πάμε στα του ΠΑΟΚ. Ερώτηση, κύριε Χαστά. Πρώτα απ' όλα παραμένουν εκτό οι δύο περιπτώσει. Η μία είναι ο Γιακουμάκη, το λέω καλά, και ο άλλο ο Καμαρά. Ο Ντεσπότοφ χειρουργήθηκε. Άρα γίναν τρει στάνταρ. Για την Κυριακή. Το λέω καλά.
4: Ήταν τρεις, όχι τρεις, τέσσερις με το Λόβρεν. Ο Χατσίδης λογικά θα μπει.
1: Το Χατσίδη το βγάζω εγώ.
4: Το βγάζουμε, ναι. Λογικά θα μπει είτε σήμερα είτε τέλος πάντων μέσα στη βδομάδα και αναμένεται να είναι διαθέσιμος. Δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός που είχε την περασμένη Παρασκευή. Υπολογίζουν στον ΠΑΟΚ ότι θα είναι διαθέσιμος την Κυριακή, όχι για να ξεκινήσει βεβαίως, αλλά θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Οι υπόλοιποι, ο Ντεσπότοφ σίγουρα απίθανο, είπες και εσύ ότι χθες πέρασε από το, έκανε χειρουργείο, υπολογίζεται ότι θα είναι ξανά σε επάλξη λογικά στην προετοιμασία, δηλαδή τόσο καναδίμηνο θα πάρει για να αποκατασταθεί. Έχει συμβόλαιο, ναι. Okay. Δεν μου λες αυτό που κάποια στιγμή φημολογόταν για την ΑΕΚ, τι φάση ήταν.
3: Κάπου στα social media. Δημοσιογραφικές πηγές.
4: Σοσιαλικό, ναι.
3: Σου λέει ποιος πάει καλά από τον ΠΑΟΚ, ο Ντεσπότοφ. Ας τον πάρουμε.
4: Ναι, ειδικά φέτος δεν πάρα πολύ
3: καλά. Αυτό λέω.
4: Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είχε συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο. Πάντα ακούγονται διάφορα για τον Ντεσπότοφ ότι υπάρχουν προτάσεις ή τέλος πάντων διάθεση από τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πέρσι το καλοκαίρι διάθεση από τον ΠΑΟΚ να παραχωρηθεί ο Ντεσπότοφ. Δεν ήρθε κάτι καλό σε πρόταση.
3: Φέτος βλέπεις να υπάρχει κάτι.
4: Κοίταξε, που από την πατρίδα του, αλλά αυτός δεν πολύ ψήνεται να πάει στην πατρίδα του.
3: Καλά, δίπλα.
4: Η αλήθεια είναι.
3: Είτε μένει Θεσσαλονίκη, είτε. Στην πατρίδα του.
1: Ρε φίλε, να ρωτήσω κάτι.
4: Ναι, ναι.
1: Είναι ο αρχηγός της Εθνικής Βουλγαρίας, το λέω καλά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να παίζει. Είναι πολύ βασικό για αυτόν να παίζει. Στον ΠΑΟΚ έχει αποδεχθεί και το ξέρει πολύ καλά ότι δεξιά να παίξει με τον Ζίβκοβιτς υγιή, που συνήθως είναι υγιής ο Ζίβκοβιτς, τώρα τραυματίστηκε και τραυματίστηκε και τον Σπότοφ όμως, δεν είναι εύκολο να παίξει.
3: Η τριάδα πίσω από τα φόρα έχει κλειδώσει.
1: Έχει κλειδώσει. Ο Κωνσταντέλιας δεν βγαίνει με τίποτα και όπως είναι ο Τάισον τώρα πάλι δεν βγαίνει. Αν πούμε ότι παίζει και αριστερά τον Σπότοφ. Αν πούμε, που εγώ δεν το δέχομαι και πολύ αυτό. Τι λες, λογικό δεν είναι να θέλει ο άνθρωπος να βρει έναν τρόπο να φύγει, να πάει κάπου. Τώρα θα μου πει στη Βουλγαρία. Ξέρω εγώ.
4: Αυτό λέω, ναι. Αυτά που είπες, τα πρώτα είναι σίγουρα ότι δηλαδή θεωρείται και είναι το πρώτο όνομα στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, ασχέτως αν σημαίνει κάτι αυτό για το βουλγαρικό ποδόσφαιρο,
1: ότι
4: είναι ο Ντεσπότοφ το νούμερο ένα. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μάθει να είναι πρωταγωνιστής και να παίζει συνέχεια. Αυτό είναι το, αυτή την προσωπικότητα έχει μες στο... μέσα σε μια ομάδα. Ότι δεν παίζει, ότι έχει το Ζίβκοβιτς μπροστά του. Βεβαίως του δόθηκαν ευκαιρίες σε κάποιες περιόδους να τον προσπεράσει, αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Οπότε θεωρώ πιθανό και για αυτόν, αν βρισκόταν κάτι καλό σε πρόταση, να πάει κάπου αλλού. Αλλά δεν έχει έρθει αυτή η πρόταση. Τέλος πάντων, δεν ήρθε το περασμένο καλό. Το περασμένο καλοκαίρι, τι έπεσε.
1: Τίποτα, γκρεμίζουμε το στούντιο εδώ με το γουλί.
3: Ο Γετβάη του site.
1: Μην το βάλει πάλι εκεί. Θα πέσει πάλι. Κράτα το μπροστά σου. Κράτσε το. Εντάξει, ωραία, ωραία. Να πω. Για τον Τάισον που λέει ένα φίλο ότι. Ότι δεν είναι στα καλύτερα του για τον Τάισον, πάει να πω. Ναι, είπα ότι ο Ντεσπότοφ όμως συνήθως δεν παίζει αριστερά, αλλά δεξιά εγώ θα πω επίση.
4: Δεν παίζει καθόλου αριστερά.
1: Σωστά. Επίση θα πω για τον Ντεσπότοφ.
2: Όταν παίζει με τον Ζίβκοβιτς. Το Ζίβκοβιτς πώς θα τους χωρέσει και τους δύο το μεγάλο δίλημα πριν δύο χρόνια ήταν αυτό, που ήταν τα καλά οπτά.
1: Και μου δίνεις πάσα για να πω ότι τώρα πλέον ο Χατσίδης είναι ίσως πιο μπροστά από τον Δεσπότοφ.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
4: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό λέω.
4: Το κατάλαβε και ο ίδιος σε κάποια φάση ο Δεσπότοφ. Ναι. Ότι έχει χάσει, ότι πλέον πάει τρίτο στην ιεραρχία.
1: Και εκεί χαλάστηκε. Στα αριστερά πάντως.
4: Λογικά.
1: Μιας και λέμε για σχεδιασμό. Δεν ξέρω αν πίσω από τον Φόρ θες κάτι άλλο με Κωνσταντέλια και λέω εγώ Πέλκα. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο εκεί έξτρα. Γιατί ποιον πήρε φέτος, εκεί που λέγαμε ότι θα φύγει και ο Κωνσταντέλιας.
4: Τον Ιβανούσετς, αλλά δανεικό.
2: Δεν ακούμπησε.
4: Ναι.
1: Δεν το βλέπω
3: και
1: να μένει.
3: Επιστρεφούμε.
1: Ναι. Αριστερά θες κάτι σίγουρα. Είτε μείνει ο Τάισον ένα χρόνο ακόμα το παλικάρι μας, είτε φύγει.
4: 100%. 100%. Είτε μείνει είτε φύγει.
3: Πάντως χωρίς για το τι σκέφτεται εδώ, και ο Ντεσπότοφ, είναι και το πλάνο του ΠΑΟΚ που προφανώς θα θέλει μια ανανέωση και κάτι καινούριο.
1: Ναι, ρε φίλε, αυτό.
4: Αριστερά θέλει παίκτη 100% αριστερό εξτρέμ. Είναι από οι πρώτες θέσεις που θα...
3: Και για αριστερά και για τον Ντεσπότοφ.
4: Όχι, για αριστερά δεν παίζει ο Ντεσπότοφ.
3: Όχι, άλλο λέω. Και για αριστερά και για Ντεσπότοφ. Δύο υποθέσεις ξεχωριστές.
4: Α, κοίταξε με την αναβάθμιση του Χατσίδη.
2: Εκεί δεν καίγεται.
4: Δεν μπορείς να πεις ότι καίγεται να πάρει και ένα δεξί εξτρέμ. Μπορεί να πάρει, αλλά... Με Ζίβκοβιτς και Χατσίδη και έχοντας στο μυαλό μας ότι θα έχει ακόμα ένα χρόνο, μάλλον θα έχει ένα χρόνο στην πλάτη του επαγγελματικού ποδοσφαίρου Χατσίδης και μια προετοιμασία το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα λογίζεται ως πρώτης γραμμής παίκτης και από την επόμενη σεζόν. Ήδη λογίζεται, αλλά θέλω να πω ακόμα περισσότερο την επόμενη.
1: Καλώς ο Μικρό. Και τα χαρακτηριστικά του με το αριστερό πόδι που το αρέσει και όλα του.
3: Και δικαίως, γιατί
1: έδειξε
3: στην ανάγκη του ΠΑΟΚ ότι ανταποκρίθηκε.
1: Ναι, σωστά, σωστά βέβαια.
4: Ακριβώς. Άρα δεν νομίζω ότι είναι αναγκαιότητα το δεξί εξτρέμ, αλλά το αριστερό είναι, μπορεί να είναι και το πρώτο. Η πρώτη θέση που θέλει
3: άρα,
4: να καλύψει ο ΠΑΟΚ.
3: Με αυτή τη λογική, Θοδωρή,
4: σώριψε
3: ότι από το, ο Ντεσπότοφ μπορεί και να λογίζεται τρίτος.
1: Ναι, ρε, τρίτος.
4: Μάλλον τρίτος. Λογίζεται ήδη τρίτος.
3: Ναι, εντάξει, τώρα λέμε για το νέο ΠΑΟΚ που θα σχεδιαστεί. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο και για το συμβόλαιο που θα έχει και για τον ρόλο του και για το πώς θα το βλέπει ο ΠΑΟΚ. Δύσκολα. Το βλέπω εγώ θεωρητικά να μένει.
4: Ξαναλέω ότι για να αλλάξει κάτι πρέπει να έρθει μια πρόταση. Εφόσον έχει συμβόλαιο για ακόμα ένα χρόνο. Mm-hmm. Ούτε ελεύθερο μπορεί να τον αφήσει.
3: Ναι, ναι.
4: Έχει ένα βαρύ συμβόλαιο, φυσικά. Εφταψήφιο και ο Ντεσπότοφ. Αλλά θα δώσει και αυτό στη μάχη του. Ξέρω εγώ, να ξεπεράσει το Χατσίδη. Εγώ το έλεγα ότι είχε πέσει τρίτο στην ιεραρχία όταν ακόμα ήταν σε δράση πριν τραυματιστεί και κάνει το χειρουργείο κτλ. Mm-hmm. Θα είναι τρία δεξιά εξτρέμ. Και ο καλύτερος κερδίζει. Αριστερά όμως, είτε μείνει ο Τάισον είτε δεν μείνει, υπάρχει, ξαναλέω, είναι πρώτη προτεραιότητα γενικώς η αριστερή πλευρά, η αριστερή πτέρυγα του ΠΑΟΚ, και για αριστερό back και για αριστερό extreme είναι οι πρώτες προτεραιότητες που θα υπάρχουν με το τέλος του πρωταθλήματος. Και άλλα, αλλά εκεί αριστερά, γενικώς όλη η πλευρά, χρειάζεται ρεκτιφιέ.
1: Δέσποινα, έχεις απόλυτο δίκιο. 790 like μόνο με 4.500 κόσμο μέσα. Νομίζω ότι είναι λίγο λάθος αυτό,
3: παιδιά. Λίγο.
1: Για εμάς δηλαδή, για εσάς που έχουμε βάλει να μπήχει λίγο πιο ψηλά. Πάμε να διορθώσουμε λίγο αυτή την κατάσταση με τα like. Εγώ έκανα πριν από ένα λεπτό. Η αλήθεια ότι εγώ είχα μπει στη διαδικασία. Κάντε και εσείς εδώ.
4: Εγώ δεν έκανα, τώρα θα κάνω.
3: Κάτσε. Τώρα. Το φοβάμαι. Κατά like, θα πέσει κάτω.
1: Θα πέσει κάτι. Για όποιον ανησυχεί.
2: Δεν έπεσε το κινητό.
1: Μπράβο, αυτό.
2: Δεν έπεσε το κινητό.
1: Στον κόσμο. Ούτε το καινούριο κινητό είναι εδώ, παιδιά.
3: Για το καινούριο λέμε.
1: Δεν έπεσε, δεν έπεσε.
2: Το καλύτερο μήνυμα ήταν ο Σούλη που λέει: Γουλή, πάρε διακριτικά, βγάλε το κινητό έξω και πέτα τη συσκευασία έτσι. Να δω αντίδραση Μπακόπουλου, λέει. Να δω αντίδρασή του.
1: Τρολάρισμα. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα ακόμα και τίποτα άλλο να σα αποδεσμεύσω, φίλε. Είναι κάτι που διαβάζω πολύ στα social τελευταίες μέρες και είναι και κάτι που μου έχει γεννηθεί η απορία εμένα πολύ καιρό τώρα. Πρώτα απ' όλα, τοποθέτηση. Θέλω να δω τον Ζαφίρη να κάνει προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ και να τον κρίνω του χρόνου. Είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που λέω. Μιλάμε για ένα διεθνή χαφ.
4: Συμφωνώ 100% συμφωνώ.
1: Ναι. Όμως θα πω το εξής. Ότι αυτό που βλέπω τώρα, ξαναλέω, θέλω να τον δω τον Ζαφίρη του χρόνου με προετοιμασία με Λουτσέσκο κλπ. Αυτό που βλέπω τώρα όμως δεν είναι αναβάθμιση, φίλε εκεί. Δεν προσφέρει όσα θα θέλει ο ΠΑΟΚ με βάση τα χρήματα που έχει ξοδέψει. Και το λέει πολλοί κόσμος και του ΠΑΟΚ αυτό.
4: Κοίταξε, προφανώς η μέχρι τώρα παρουσία του στην Τούμπα, από το Γενάρη που ήρθε, από το τέλη Δεκεμβρίου μέχρι τώρα, στις περισσότερες συμμετοχές του ήταν μέτριος. Είχε κάποιες κλάμεις, κάποια παιχνίδια που όντως μπόρεσε να βοηθήσει, αλλά είναι εμφανές, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή και εγώ που βλέπω τα παιχνίδια μέσα από σε όλη την έκταση, μέσα από την κερκίδα, από τα δημοσιογραφικά, δεν είναι ακόμα, δεν είναι δεμένος με τους υπόλοιπους, ψάχνεται, δεν μπορεί να συνδυαστεί, δεν βρει, οι πάσεις που θα κάνει δεν θα είναι σωστό χώρο για τον παίκτη που θέλει να βρει. Μπήκε σε μια ομάδα που ήταν μονταρισμένη, δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί όπως θα έπρεπε και όπως θα ήθελε ο Λουτσέσκου, και σίγουρα είμαι 100% σίγουρος, γιατί τα χαρακτηριστικά του Ζαφίρη τα ξέρουμε, δηλαδή δεν ήρθε ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από το πουθενά και δεν τον ξέραμε, δεν τον είχαμε δει είτε με την Εθνική είτε με την είτε στην Τσεχία, τα ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του, απλά πρέπει ο Λουτσέσκου να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει το καλοκαίρι, βάζοντας το Ζαφίρι στη μηχανή του, έτσι όπως αυτός ξέρει, ενώ ο Ρουμάνος τεχνικός.
1: Και συμφωνώ με το φίλο και κάνω το σχόλιο τώρα, Θοδωρή, γιατί ναι. Έχει σημασία να κάνεις το σχόλιο όχι όταν είναι στα κάτω του κάποιος, αλλά όταν έχει πάει καλά σε ένα παιχνίδι. Εγώ το λέω τώρα που όντως για μεγάλο χρονικό διάστημα, από ένα σημείο και μετά τουλάχιστον στο παιχνίδι, ναι. Ο Ζαφίρις ήταν καλός.
2: Προχτές ήταν πολύ καλός.
1: Ναι. Εγώ
4: στον
1: θα πω όμως ότι.
4: Ήταν καλός, ναι.
2: Ολυμπιακό ήταν καλός.
1: Το εξής. Συμφωνώ με τον Θοδωρή σε αυτό που λέει.
4: Κάλυπτε και το ΜΕΙΤΕ που ήταν μαύρο χάλι.
1: Σωστά. Αλλά λέω όμως ότι ένας ΜΕΙΤΕ πολύ καλός. Στα καλά του, ρε παιδί μου, έχει βελτιωθεί. Ο άνθρωπος ξαναγίνεται καλός όπως ήταν, όπως τον ξέρουμε. Και ένας ΟΣΔΟΕΦ στα καλά του. Δεν βλέπω ότι ο Ζαφίρης μπορεί να του πάρει τη θέση. Υπό κανονικές συνθήκες. Τώρα ξαναλέω το καλοκαίρι, αλλάζει το θέμα. Άλλη προετοιμασία, πώς θα είναι και αυτοί οι δύο, πώς θα είναι ο Ζαφίρης. Χίλια πράγματα. Έτσι δεν είναι.
2: Το ΜΕΙΤΕ τον αγοράζει.
4: Γενικώς ο Λουτσέσκου, θα σου πω, γενικώς ο Λουτσέσκου φτιάχνει συνήθως το καλοκαίρι δίδυμα, χαφ, ούτως ώστε να τους έχει δύο και δύο να τους βάζει. Θέλω να πω ότι το ΜΕΙΤΕ Ζαφίρης, ας πούμε, πρέπει να δουλευτεί από τον Λουτσέσκου για να αποδώσει μέσα στο γήπεδο. Δεν έχει προλάβει να δουλευτεί αυτό, ούτε ο Ζαφίρης ήταν έτοιμος, ούτε ο ΜΕΙΤΕ το περισσότερο καιρό έλειπε λόγω τραυματισμού. Ο ΣΔΟΕΦ από την άλλη είναι 33 στα 34, υπάρχει, πρέπει να ανανεωθεί το συμβόλαιο.
1: Πιτσιρικά σε σχέση με τον Τάισον.
2: Λυκόπουλο.
4: Ναι, εννοείται. Ναι. Και φυσικά και αυτός νούμερα φέτος ο ΣΔΟΕΦ, έχει 8 γκολ 5 ασίστ.
3: Πρώτο γύρο κουβάλισε πολύ.
1: Και κύπελο, Ολυμπιακό.
4: Κουβάλισε, ναι. Στο δεύτερο έπεσε, αλλά έκανε μια αξιοπρεπή χρονιά φέτος ο Ρώσος. Αλλά η ηλικία πάντα τη βάζουμε στο μυαλό μας και ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχει οψιόν ανανέωσης για να μείνουν ο ΣΔΟΕΦ. Δεν θεωρώ απίθανο να μην τον θέλει ο Λουτσέσκου, να μείνει, αλλά θέλω να πω ότι δεν θα είναι τόσο βασικός, τόσο το δίδυμο με Ιταίος Δόεφ, τόσο ακράδαντο για να πεις ότι ο Ζαφίρης θα είναι από πίσω και άμα μπορεί να παίξει. Όπως επίσης το καλοκαίρι θα δουλευτεί και αυτό το Μεϊτέ Ζαφίρης. Με ρώτησε ο Κώστας για το Μεϊτέ. Ο ναι. Μεϊτέ έχει και αυτός οψιόν ανανέωσης με τις συμμετοχές του, τις οποίες έχει φυσικά καλύψει. Βεβαίως γίνονται κάποιες δεύτερες σκέψεις σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με το ισχύο του, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι για το αν θα παραμείνει ή όχι. Νομίζω ότι θα παραμείνει και τη νέα χρονιά. Θα
2: να ρωτήσω κάτι, γιατί σε αυτό έχω χάσει επεισόδια. Συγγνώμη, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Mm. Και το λέω εκ των προτέρων για να μην με κράξετε. Από την Μπενφίκα έχει απεγκλωβιστεί. Είναι ναι, δανεικό ναι, ναι, ναι. Είναι ελεύθερο. Τελείωσε η Μπενφίκα. Ωραία,
4: όχι,
2: ωραία.
4: Τελείωσε.
2: Εντάξει, ναι, ναι,
4: τέλειος.
2: Γιατί εκεί είχαμε
4: είναι θέμα πάω.
2: Νομίζω ήταν ακόμα υποκαθεστώ συμβολίου με τους...
4: Όχι, αυτό ήταν... Είχε και ένα συμβόλαιο με την Πενφίκα, δεν ξέρω πόσα χρόνια ήταν, πέντε.
2: Γι' αυτό είχα κολλήσει εγώ τώρα, ναι, ναι, εντάξει.
4: Ναι, ναι, ναι, όχι. Παιδευόταν πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ έτσι, αλλά τώρα το περασμένο καλοκαίρι τον έδωσε ένα ποσό και τον αγόρασε.
1: Θοδωρή, τα λέμε αύριο στον αέρα, τα λέμε και μετά, θα σε πάρω τηλέφωνο, σε ήθελα. Εντάξει, φιλιά.
4: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά μια αναφορά στην Elabet, παρακαλώ, τη χορηγό εταιρεία, η οποία είναι και σήμερα μαζί μας 3 με 5. Ολοκληρώνεται η παρουσία της στην εκπομπή σε 28 λεπτάκια περίπου. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει και τα δύο κορίτσια τα οποία είναι απέναντί μου, η Σου και η Μαρία. Η Μαρία με τα Σου θα μπορούσε να πει, θυμάσαι. Μας έχει πιάσει σήμερα.
2: Ο κύριος λοιπόν, με τα Σου.
1: Μήπως έχεις την κοινή φωτογραφία που έχω παραγγείλει εδώ και μια ώρα. Δώσε μου.
2: Εξάλλως.
1: Δώσε μου. Μισό θα περιμένω, όχι παραπάνω.
2: Κύριε
1: εδώ είναι ο Τάσος,
2: ο οποίος,
1: αν τυχόν δεν πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, θα φύγει από εδώ. Θα βρεθεί κάπου μακριά και θα δίνει ρεπορτάζ από εκεί. Μάλιστα, υπάρχει κάτι άλλο.
3: Φίλος 35.000 έξω από το Αγίου Όρος.
2: Αμήν, αμήν και λέγω.
1: Την επόμενη μέρα.
2: Δόξα πατρική.
1: Και τι άλλο έχεις να μου δώσεις. Δεν πειράζει. Άλλη μία είχες, δεν πειράζει. Μη μου τη δείχνεις. Άστι. Αυτή νομίζω ότι είναι αρκετή για να κάνει ντόρο. Λοιπόν, σου άρεσε. Είναι πετυχημένο αυτό. Πάνω έχει πληρώσει άλλο
3: το
1: AI.
3: Το έχω κιόλας.
1: Ναι.
3: Το έχω για μοναχός.
1: Ως μοναχός. Ναι, ναι, ναι. Όχι, θα ήσουν και πολύ ωραία. Μην ψέλνεις, ρε.
2: Εγώ τον είδα. Μόνο μου ήρθε. Κοίτα εδώ. Μα κοίτα το μουτσούνα. Δεν υπάρχει εδώ αυτό το πράγμα.
1: Τον παπά αυτό που έπαιζε το παπά από το
3: γοητευτικό.
2: Παπασούζας.
1: Ρε, αυτό είναι το επίπεδό σου. Ήθελα να σου πω για έναν σε δραματική σειρά. Πριν από χρόνια.
2: Το εγώ μιλώ με προσευχή.
1: Μπράβο.
3: Ο Ζαλμάς.
2: Ναι. Ο Ζαλμάς. Με τη Θεοφανία. Με Θεοφανία! Παναγία!
1: Πολύ γοητευτικός ο Τάσος μας.
2: Πόπο Παναγία.
1: Μου θύμισε αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα φωτογραφία του κοντρόλ.
3: Πολλά και το Παναγία μου.
2: Παναγία μου, Θεοφανία.
1: Και Σαββόπουλο θα έχουμε σήμερα. Εννοείται σε λίγο όταν τον έχουμε να τον βάλουμε στην παρέα μας. Θα πάμε τώρα λίγο για εκ δύο κουβέντες ακόμα. Ξεκινήσαμε και κάναμε την αναφορά. Αλλά θέλω να κλείσουμε λίγο με τις επόμενες. Ναι, ναι, αυτό.
3: Ο τραυματισμός του ήταν στον αριστερό ώμο, στο σουτ του Τσέριν που εκτοξεύτηκε δεξιά. Ο 300, τελευταία στιγμή, επειδή άλλαξε τροχιά η μπάλα, πήρε περίεργη ναι. τροχιά, πήγε αριστερά, τέντωσε απότομα τον ώμο και το βγάλε με το αριστερό χέρι ξαφνικά.
1: Okay.
3: Αυτό τον πόνισε πάρα πολύ και έπεσε κάτω μετά.
2: Ήταν πολύ δυνατό.
1: Όχι στην προσγείωση δηλαδή.
3: Όχι στην προσγείωση.
1: Την επέμβαση.
3: Στην εκτείναξη. Στην εκτείναξη.
2: Okay. Ναι.
3: Και άλλαξε το χέρι του. Mm-hmm. Εκεί πόνεσε. Τελικά είναι όλα καλά και χθες την προπόνηση ήταν μια χαρά ο Θωμάς.
2: Θα παίξει την Κυριακή.
3: Σήμερα έχει ρεπό η ομάδα. Κανονικά θα είναι διαθέσιμος για την Κυριακή. Okay. Ο άνθρωπος που έχει 45 συμμετοχές φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη. Mm-hmm. Εγώ επαναλαμβάνω είναι ο σταθερό MVP της ΑΕΚ από πέρυσι το καλοκαίρι που την οδηγεί σε ό,τι καλό έχει κάνει φέτος η ομάδα του Νίκολιτς. Έχει δεχθεί 34 γκολ και 24 μάτς έχει clean sheet.
2: Αλλιώς θα βλέπαμε.
3: Την περσινή σεζόν ήταν ονειροθερινής νυχτός.
2: Αλλιώς θα βλέπαμε ναι. για πρώτη φορά Μπρινιόλι εναντίον Παναθηναϊκού.
3: Ναι. Και χθες έχει κάνει μια πολύ ωραία ανάλυση ο Ανδρέας Δημάτος για το Champions League, για αυτά που γίνονται και στις άλλες χώρες. Αν τελείωναν τώρα τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Αν τελειώναν τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες.
1: Άρα για να καταλάβει ο κόσμος όταν λέμε τα play-off, είναι ένας γύρος που παίζει.
3: Ναι, μόνο. Μία πρόκριση και μπαίνει στο league face.
1: Και μπαίνει στη league face.
3: Αν αποκλειστεί, πάει στο league face του Europa League.
1: Okay.
3: Αρκεί να μην αλλάξουν τα δεδομένα προφανώς στην Ελλάδα, για να είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ.
1: Σε τι άλλο.
3: Σε Σκωτία, Δανία, Αυστρία και Ουγγαρία.
2: Σκωτία το κάνει χάριστες.
3: Και με τα τωρινά δεδομένα,
1: ναι.
3: κάποιες από τις αντιπάλους υποψήφιες που θα έχει η ΑΕΚ θα είναι η Viking από την Νορβηγία, η Hearts από τη Σκωτία, η Αυστριακή Lask. Και θα έρχονται και από τα προκριματικά κάποιες ομάδες, όπως πολύ πιθανόν να είναι η Τσέλη πάλι, η Ομόνια από την Κύπρο και η Σάμρο Κρόβερς που έπαιξε και φέτος η ΑΕΚ από την Ιρλανδία.
2: Και τι εξασφαλίζει η ΑΕΚ μπαίνοντας.
1: Την Ομόνια φοβάμαι μόνο. Καμία
2: στο play-off. Ας πούμε πρωταθλήτρια.
3: Σάμρο Κρόβερς, Τσέλη.
1: Όχι, έτσι φοβάμαι.
3: Α, δεν τις φοβάσαι, είπες.
1: Ναι, τι είπε, τι άκουσα εσύ.
3: Δεν τις θυμάμαι.
1: Δεν τις φοβάμαι. Την Ομόνια φοβάμαι μόνο.
2: Τι εξασφαλίζει με παρουσία στα play-off η ΑΕΚ του Champions League.
1: Θα είναι τουλάχιστον στο Europa. Τι.
2: 5 εκατομμύρια ευρώ τον πόνους παρουσία σε αυτή τη φάση.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την προκειμένη. Και στην All Win Arena θα έχει Σεντόνι. Στα play-off έχει Σεντόνι.
1: Καλά, αν μπει League Face τώρα τα 5 εκατομμύρια θα μοιάζουν στραγάλια.
2: Ναι, αλλά χτύπα ξύλο ότι δεν πάει στη League Face. Έχει ένα τάλιρο το οποίο δεν το παίρνει εύκολα.
3: Και στο Europa έχει αρκετά περισσότερα από το conference που είχε φέτος. Αλλά το μεγάλος, ο μεγάλος στόχος καταλαβαίνεις ότι είναι το League Face του Champions League. Γιατί εκεί είναι 30 plus.
2: Στο play-off θα ψηκούνει Σεντόνι, να
1: ξέρεις. Αυτό παρακολούθησε το λίγο με τις τέσσερις περιπτώσεις που παρακολουθούμε για το αν η ΑΕΚ θα είναι στους ισχυρούς ή όχι.
3: Παρακολουθούμε πρώτα την Ελλάδα, να πάει καλά, γιατί έχεις μετά μπορεί να παρακολουθώ κι άλλον.
1: Ήθελα να τον τσεκάρω εδώ το θυμάτι πάντα. Η Τούν
2: πέφτει ακόμα. Σε εσάς, πέφτει στους αδυναμούς. Η Τούν στην Ελβετία. Ναι.
3: Ναι, την παίρνουμε μαζί μας. Λέχ Πόζναν και κάτι τέτοια.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Μάλιστα.
3: Okay. Σκωτία, Δανία, Αυστρία και Ουγγαρία να βλέπετε πρωταθλήματα.
2: Σκωτία, παιδιά, η Hearts είναι πάλι στο συν 3. Δεν έχει σχεδόν. Άστα, έχει τρεις αγωνιστικές.
3: Έχει τρεις.
2: Και είναι στο συν 3 από τη Celtic. Ουσιαστικά έβγαλε νοκάουτ τους Rangers. Αλλά έχει τελευταία αγωνιστική Celtic Hearts. Σε πολύ πολύ κοντά μας.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Εκεί θέλουμε εμείς.
2: Hearts.
3: Hearts.
2: Hearts. Hearts. Οπωσδήποτε. Η ΑΕΚ θέλει τη Hearts.
3: Πάντως τώρα, άμα είναι στους δυνατούς η ΑΕΚ και της έρθει μία Σάμρο Κρόβερς. Έτσι όπως τη βλέπω εδώ προχείρα μπροστά μου. Θα είναι λουκουμάκι.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Εννοείται. Αλλά κι άλλες
3: ομάδες. Μην κερδίσαμε. Ένα-ένα στη Φιλαδέλφεια.
1: Γιατί Τσέλη.
3: Τσέλη τώρα δεν ξέρω. Και είναι ομάδες που φτιάχνονται και διαλύονται εύκολα. Η Σάμρο Κρόβερς είναι για μένα Αύγουστο θα είναι μια χαρά.
1: Α, βάζεις μέσα και τον παράγοντα αυτό.
3: Όλα,
1: τον
3: όλα, όλα, όλα, όλα.
2: 20-27, ρε φίλε, Αυγούστου.
1: Ναι, ναι παίζει ρόλο. 20... Πώς θα είναι η ομάδα τότε.
3: Ξεκινάει το πρωτάθλημα 22-23. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Να έχει γυρίσει.
2: Έχω ικανό τον Παναθηναϊκό πάλι στην πρώτη αγωνιστική αν φτάσει στα play-off.
1: 22 Σεπτέμβρη θα είμαι
3: εδώ. Είναι Παρασκευή Αυγούστου.
1: 22 Σεπτέμβρη θα είμαι εδώ.
2: Α, καλά είναι.
1: Ωραία, ολοκληρώσαμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στα του Παναθηναϊκού. Θέλω να ασχοληθούμε λίγο με το πρώτο απ' όλα αυτό που ανέφερες νωρίτερα. Πότε είναι η υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Είπες μαζί με τον Διονύση, το άκουσα που το είπες. Ναι. Θύμησέ μας.
2: Αγωνιστικά Β' προκριματικός conference 23 και 30 Ιουλίου. 17 Ιουνίου μαθαίνει αντίπαλο στην κλήρωση. Πολύ πιθανό να του έρθει ζευγάρι κατευθείαν τον πρώτο προκριματικό. Δηλαδή να είναι ή αυτή ή η άλλη. Να του έρθει διπλός αντίπαλος. Θα το ξέρουμε αυτό 17 Ιουνίου. Ουσιαστικά 17 Ιουνίου, πάνω που θα μάθει αντίπαλο, ξεκινά και η προετοιμασία. Δηλαδή γύρω στα μέσα Ιουνίου θα πάνε εργομετρικά, ιατρικά, κοροπή. Και 22 ή στα βουνά της Αυστρίας πάλι για πέμπτη σερή σεζόν. Ή μπορεί να το σπάσουμε να πάμε και Ολλανδία να δούμε λίγο παιδιάδες.
1: Σε θυμάμαι πέρσι, ρε φίλε, με το αδιάβροχο μου έρχονται δάκρυα στα μάτια που σε έβλεπα να κρυώνεις εκεί και εγώ ήμουν στο ωραίο μου στούντιο μέσα και γελούσα μαζί σου.
2: Θα ήθελα μια Ολλανδία, Φαμπιούρεν τώρα.
1: Ήθελες, ε.
2: Ναι. Του Μόρελα κάνει... να ξέρεις εκείνη την περίοδο ναι. Είναι πολύ κοντά κάτω.
1: Πόσο, σε ποιο μέρος ακριβώς πηγαίνει η Ολλανδία.
2: Ο Παναθηναϊκός ή του Μόρελα.
1: Παναθηναϊκός. Σε ποιο μέρος ακριβώς. Είναι κοντά στο Άμστερνταμ αυτό.
2: Όχι, πιο ψηλά το Άμστερνταμ. Αν θα πάει εκεί κοντά στο Όστερμπεκ ή στο Τέχελεν. Και πάει τα προηγούμενα χρόνια που είναι σύνορα είναι νοτιοανατολικά, σύνορα με Γερμανία, κοντά στο Ντίσελντορφ.
3: Όπως μπαίνω ή πώς γίνω.
2: Όπως μπαίνεις, πιο κοντά σε Ντίσελντορφ. Δηλαδή, αν θα πάει, θα προσγειωθεί Ντίσελντορφ και μετά.
3: Με ποδήλατο.
1: Λογικά. Με αερόστατο. Έχω καλύψει.
3: Όχι αερόστατο, γιατί δεν τα πάμε καλά.
2: Στα
3: αερόστατο.
1: Πήγα να σου πω ότι έχω καλύψει το Έρμελο δύο χρονιές φιλικά Ολυμπιακού που έχει δώσει μετά από προετοιμασία.
3: Ολλανδία, ωραίο.
1: Δεν ήταν τίποτα. Χωράφια ήταν εκεί, τίποτα απολύτως. Ένα χωριό, αλλά
2: αγρή.
1: Ήταν κοντά το Άμστερνταμ. Οπότε πηγαίναμε. Και με Βερβελέ έχω πάει. Ναι.
2: Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου το Άμστερνταμ.
1: Και με Μυρότσο.
2: Καθόλου το Άμστερνταμ.
3: Άμα δεις τα γύρω-γύρω, το Άμστερνταμ σου φαίνεται άστο.
2: Εμμανουέλ, μου έχουμε πάει προετοιμασίες πολλές και πολλές μέρες.
3: Το γύρω-γύρω, το μόνο του καταφύγιο είναι το Άμστερνταμ.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι τρομακτικά βρώμικο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν με έμπνεει.
1: Σε περίπτωση που μπει League Face η ΑΕΚ, σε ποιο group δυναμικότητα θα είναι, δεν το έχω εγώ τώρα πρόχειρο. Τρίτο θα είναι, λογικά. Δεν είμαι τέταρτο. Τέταρτο.
3: Σίγουρα τέταρτο.
2: Πού για Champions League τώρα, τέταρτο θα είναι.
1: Μήπως με καραμπόλες γίνει τρίτο.
2: Όχι, ένα καλά σου λέει. Να σου πω, όχι καραμπόλες, καραμπάω θέλει. Εκεί θέλει καραμπάω.
3: Καραμπάω το Πανούπουλο.
2: Δεν γίνεται αυτό, όχι.
1: Εντάξει. Δεν θέλω κάτι άλλο για ΑΕΚ. Τώρα απλώς προέκυψε αυτό και θέλω να το ρωτήσω και εγώ γιατί το είχα πορεία.
2: Αυτά στα τις προετοιμασίες, ναι. Παιχνίδια τώρα τ' άλλο. Τα άλλα παιχνίδια θα είναι αρχές. Ο τρίτος προκριματικός, πρώτα Θεός, αν περάσει. Ισχυρός και στον δεύτερο και στον τρίτο. 95% ισχυρός και στα play-off. Mm-hmm. Με τους 29-250 βαθμούς που έχει πλέον στο συντελεστή πενταετίας. Δηλαδή, πρέπει να κατέβει, να αποκλειστεί όλο το Europa League ισχυρή για να έρθουν όλοι στο conference στις προκριματικές σειρές. Εντάξει, δεν νομίζω θα γίνει κάτι τέτοιο. Κανένας δυο μπορεί να προκύψουν, αλλά έχει λίπος για να καεί και να παραμείνει στους ισχυρούς. Τώρα, άμα έρθει πείτε, από όλοι οι δυνατοί, εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι θα είμαστε τυχαίροι άμα συμβεί αυτό.
1: Και... Όλα το που κάμε σώσου, μια μοιάζε πάρα πολύ με το Βερβέλε που φορώ στην Κυριακή. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο.
2: Σου πάει. Παγκόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ω το πε, έχει φοβερά ματάκια πολύ. Τι μου λέγε τέτοια.
2: Όχι σε σένα, στο Μυρότσο.
1: Στο Μυρότσο. Στο Μυρότσο. Θα το βάλω σήμερα, ρε
2: λέγε. Κεράσει ένα ποτό.
1: Ναι, σωστά.
2: Λοιπόν.
1: Έχει στο μυαλό σου. Και θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό λίγο για προτεραιότητε του Παναθηναϊκού όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό. Δηλαδή, να κάνω μια κίνηση εγώ και να πει εσύ μετά. Να κάνω τι πιστεύω εγώ. Πρώτα απ' όλα κεντρικού αμυντικού θε τουλάχιστον δύο.
2: Ένα να σε έρθει καλό και ναι. Είμαστε για αρχή καλά.
1: Βάζεις εσύ με τριάδα, θα παίζει αυτό το κρίσιμο ερώτημα ή με τετράδα.
2: Νομίζω ότι θα έρθει άλλο ο πολιτής, οπότε θα παίζει τετράδα.
1: Μάθω, το
2: κρίσιμο. Εκτός αν έρθει ο Σπαλέτη και σου κάνει κατευθείαν 3-5-2, παίξτε.
1: Ποσάρι.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν λέω ότι θα έρθει, λέω πώς παίζει, αν θυμάσαι. Με τριάδα ή τετράδα.
2: Σάρι στη Λάτσιο.
1: Τετράδα νομίζω.
2: Τετράδα είχε.
3: Να σα ρωτήσω κάτι, φίλε, που το είχα απορία.
2: Παρακαλώ.
3: Πώς γίνεται να πήγε καλά η τετράδα. Σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια και δει με την ΑΕΚ δύο φορές.
2: Δεν είναι. Ποιο? Ποια δύο φορές πήγε καλά.
3: Με την ΑΕΚ.
2: Τέσσερα έφαγε.
3: Στο τηλεφόρο δύο φορές. Μετά τις κόκκινες.
2: Μετά τις κόκκινες. Ναι. Ρε Σίτασο.
3: Εντάξει, αυτό που έπρεπε μάτς... στη Φιλαδέλφια ήταν rock and roll. Δεν ήταν
2: στο πρώτο ημίχρονο το high press του. Εντάξει, βγήκε αναποτελεσματικά. Βγήκε.
3: Εγώ λέω μετά ισορροπημένο τετράδα στην άμυνα.
2: Και ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, ότι είναι μάτς ειδικών συνθηκών. Είχαν διαμορφωθεί ήδη το μάτς σε φάση ειδικών συνθηκών.
3: Πε μου γιατί δεν. Το προτίμησε.
2: Δεν του εμπνέει η σιγουριά του ίδιου. Εγώ πιστεύω ότι με τετράδα πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Αλλά οκ. Δεν με απασχολεί. Ναι, ότι
3: τα επιχειρήματα του ίδιου θέλω.
2: Θέλει να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Περισσότερους παίκτες όταν δέχεται τραζίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ίσως θεωρεί ότι και τα δύο του μπακ μπορούν να προσφέρουν τόσο ψηλά. Μέτρα.
3: Είναι full back.
1: Και ο Καλάμπρια είναι και ο Κυριακό.
2: Και οι δύο παίζουν ψηλά πολύ.
1: Και έχουν παίξει και οι δύο.
2: Όταν η ομάδα παίζει 11. Κάποιε φορέ παίζουν με 11. Ναι. Και οι δύο είναι πολύ ψηλά μες στο γήπεδο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
2: Πάρα πολύ ψηλά.
1: Όχι, εγώ το δικαιολογώ.
2: Για ανασφάλεια του, την οποία την ακούω και την καταλαβαίνω, αν και βέβαια στα χαρακτηριστικά κοιτάς του ρόστερ, θεωρώ ότι πιο πολύ ταιριάζει τετράδα, ειδικά το Ίγκασον Πάλμερ, αλλά οκ, okay, δεν είμαι εγώ προπονητής βεβαίως. Και Μπενίτεθ ξέρει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Η επιλογή, το γυρίζω από αρχές Φλεβάρι, μετά τα τέσσερα που έφαγε στην Φιλαδέλφια. Σε τριάδα, ό,τι και αν γίνει, είτε παίζω με την ΑΕΛ, είτε παίζω με την ΑΕΚ, έχει να κάνει με αυτό, ότι θέλει να έχει περισσότερους παίχτες πίσω από την μπάλα όταν δέχεται τραζίσεις
3: του Παναθηναϊκού. Εσύ πιστεύεις με αυτά που έχεις δει, ότι αν είχε τετράδα σταθερά, θα έχει περισσότερους βαθμούς ο Παναθηναϊκός, θα έχει καλύτερη τύχη?
2: Δεν νομίζω ότι ήταν η άμυνα το πρόβλημά του. Το πρόβλημά του είναι το ανύπαρκτο σχέδιο μισοεπιθετικά, θα σου πω.
3: Καλά. Αν είχε τετράδα πίσω. Δεν θα έχει αυτή την τριάδα να πετάμε την μπάλα.
2: Θα έχει έναν έξτρα χαφ.
3: Όπως λέμε στον Τετέι και πολέμα μόνο σου Λουκι Λουκ.
1: Όσο μιλάμε, δώστε μου και τον Άλεξ Αβόπουλο να είναι στην παρέα μας.
2: Εγώ το ακούω αυτό που λες πολύ σωστά και έχεις δίκιο. Θα έχεις ένα έξτρα
1: χαφ. Γεια σου, Άλεξ μου.
2: Σε ένα 4-2-3-1 σου. Γεια σου, γιατρέ μου.
1: Πόσες μπλούζες τέτοιες έχεις, ρε φίλε. Δώστε μου λίγο, σας παρακαλώ, ένα κοντινό του Σαββόπουλο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Γιατρέ, έτσι.
1: Άλλος αρκούδος. Άλλος είναι αυτός.
3: Εγώ νομίζω ότι είναι ο ίδιος αρκούδος σε διαφορετική ηλικία.
2: Όχι, ο αρκούδας που του μιλάει και του λέει σήμερα θα βάλω αυτό, Άλεξ. Και τι είναι το αρκούδας.
1: Ωραία. Παραμένεις, Άλεξ. Περίμενε λίγο γιατί αναλύουμε ένα θέμα τώρα.
2: Συμφωνώ ότι θα έχει ένα έξτρα χαφ.
1: Παρεμβαίνεις εννοείται.
2: Σε ένα 4-2-3-1 θα έχει ένα έξτρα χαφ. Θα παίζει με δεκάρι. Μπορεί να παίζει ο Γιάνγκουσιτς, λέω εγώ τώρα. Άλλο τρόπο ανάπτυξη. Έχει καθαρά έξτρεμ και όχι πιο μέσα εσωτερικά του άλλου. Ναι, μαζί σου. Και πάλι όμως, έτσι όπως δουλεύει ο Παναθηναϊκός το τελευταίο τρίμηνο, σου λέω το κομμάτι των προπονήσεων τη καθημερινότητα. Είναι πολύ μεγαλύτερο βάρος, 70% στο ανασταλτικό κομμάτι και στο μεσαμυντικό κομμάτι, στο τι δουλεύετε στο κοροπή και πολύ λιγότερα πράγματα μεσοεπιθετικά. Ούτε αυτοματισμοί, ούτε build-up, ούτε είτε κάποια πράγματα σε μέσα από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Αυτό το μπροστά, όλο και κάτι θα φτιάξουμε. Έχουμε τον Ντετέι, θα παίξει, θα κάνει το Σούπερμαν, θα πλακωθεί με δύο, θα κάνει και δύο σπριν. Θα κατεβάσει τα μπόρδα, θα γυρίσει, θα έρθει ο Αντίνο, θα έρθει ο οποιοδήποτε και θα φτιάξουμε, θα ανέβουν τα μπακ και θα κάνουμε παπάδες. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός έχει 1,07 εξ goals στα 38 μάτς του Ράφα Μπενίτεθ, που είναι νούμερο μικρότερο και από τον Ατρόμητο. Αν αυτό είναι παρκές στην προκειμένη περίπτωση, sorry ρε παιδιά, αλλά εμένα δεν μου κάνει.
1: Ναι, κατανοητό.
3: Ξεκάθαρα.
1: Πάμε δύο παντισούλες γρήγορα θέλω. Μία.
2: Ναι.
1: Όταν λες ότι θέλει ένα στόπερ καλό οπωσδήποτε, ποιος βάζει τους υπόλοιπους?
2: Περίμενε. Έχεις δίκιο.
1: Ο
2: αλλά
1: κάτι είναι ο ένας σίγουρα.
2: Εγώ κάτσε να γυρίσει και το παιδί να είναι υγιέστατος, να γυρίσει, γιατί αυτό μας νοιάζει αυτή τη στιγμή.
1: Καλά,
2: να μπει στην προετοιμασία, να γυρίσει καλά, ναι. Να μπει καλά, γιατί είναι η δεύτερη προετοιμασία που θα κάνει με αντρική ομάδα. Μετά τον Ιβάν. Και να κάνει από τον Ιβάν με τους άντρες. Στο Παναθηναϊκό πάτε, γιατί κάνει στο Λιβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός, μπαίνοντας στα παπούτσια αυτά που έλεγε ο Διονύσης, γιατί είδε το ίδιο έργο, έτσι όπως το περιέγραψε νωρίτερα. Έχει να κάνει πολλά και πρέπει να τα κάνει και σωστά. Και αυτή τη στιγμή, εν αντιθέσει τον Διονύση που με την λίμπα υπάρχει σοβαρή φαινότητα να μείνει. Mm-hmm. Πρέπει να βρει τον προπονητή του πολύ γρήγορα μέχρι να φύγει ο Μάιος. Και πρέπει να έχει, όταν θα φύγουμε για τα βουνά της Αυστρίας ή για τις παιδιάδες της Ολλανδίας, βασικό τερματοφύλακα, έναν στόπερ ενδεκαδάτο που τους λέει και έτσι ο Μπενίτεθ, αυτός πρέπει να είναι ενδεκαδάτος. Και ένα εξάρι, ένα κεντρικό χάφ οπωσδήποτε. Πάμε στο οπωσδήποτε. Και από εκεί πέρα βλέπουμε, τα ακούω τα υπόλοιπα. Γιατί εκεί αυτή τη στιγμή, όταν σφυρίξει η λήξη σεζόν, τον Κότσαρ έχεις μόνο. Και τον γείτο ένα τέρμα.
1: Σωστά.
2: Ανοίγω μικρή παρένθεση. Ο γιατρός από εκεί με τις κεραίες του μπορεί να ακούει τα πάντα, αν και είναι πιο νότιο αυτό, αλλά ο γιατρός μου σίγουρα συμμετέχει σε όλα αυτά. Το είχαμε ξαναπεί πριν λίγο καιρό, αλλά το βάζω πάλι στο τραπέζι. Ο Παναθηναϊκός έχει buy-out επιστροφής του Χριστογιώργου στα 300 χιλιάρικα. Από τότε που τον άφησε και πήγε ελεύθερο στον Όφι. Και διατήρησε ένα 30% μεταπόληση. Πρέπει να δώσει ένα ποσό στον Όφι, νομίζω είναι 2,5-3, όσο παραπάνω δεν είναι, και μπορεί να τον πάρει πίσω. Εγώ το αφήνω στο τραπέζι, εδώ στο Αθλέτικο. Εκεί πάνω το αφήνω, στο σήμα μας, στο Αθλέτικο.
1: Όμως για δεύτερη επιλογή.
2: Για δεύτερο.
3: Πόσο να δώσεις?
1: 2,5-3.
2: 2,5-3 είναι το buy-out επιστροφής, ναι.
3: Τσάμπο πράγμα είναι.
2: Ναι.
3: Τσάμπο πράγμα είναι. Αυτό παιδί, το επίπεδο.
2: Είναι ένα παιδί το οποίο το είχε, δεν μπορούσε να βρει χώρο και χρόνο τότε με Μπρινιόλι, και τότε ήταν εκείνη την εποχή. Με Μπρινιόλι, Λοντίγκιν. Ήταν λίγο δύσκολο όλο αυτό. Πήγε το παιδί, δούλεψε, εξελίχθηκε, πήρε το κύπελό του. Εντάξει, έχει μια προοπτική. Και είναι και homegrown.
1: Σωστά,
2: και club grown. Για την
3: ακρίβεια. Και αυτό μετράει. Που είναι πολύ σημαντικό για τη λίστα. Και τα λεφτά είναι τίποτα.
2: Συμφωνώ.
3: Τα λεφτά είναι τίποτα.
1: Κάτρις.
2: Στα στόπερ θες.
1: Ο καινούριος.
2: Ένα στόπερ, περίμενε, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά τύπο όμως, Βασίλη μου.
1: Αριστερό.
2: Λίντερ.
1: Λίντερ, ωραία. Ίγκασον σαν ως λίντερ.
2: Ίγκασον πιο νέο, ρε παιδιά.
1: Πιο νέο, ναι.
2: Ο Ίγκασον, κοίταξε, έχει 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμα.
1: Θα μείνει.
2: Ο Ίγκη για backup επιλογή.
1: Τέταρτη
2: χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Okay. Και ηγέτης είναι και επιδραστικός στα αποδυτήρια είναι και είναι πολύ υγιές κομμάτι. Σε αυτό το Παναθηναϊκό των 1.555 προβλημάτων. Mm-hmm.
1: Άρα, Ίγκασον, Κάτρις, ένας καινούργιος καλός παίκτης, leader για βασικός.
2: Και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον αθλητή του Μπα, ο οποίος έχει συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια.
1: Πάλμερ Μπράουν.
2: Και Πάλμερ σίγουρο. Πάλμερ το θεωρώ δεδομένο.
1: Θα μείνει.
2: Έχει άλλο 1 χρόνο συμβόλαιο ο Πάλμερ. Ο Πάλμερ θα είναι σίγουρο. Υγιής Πάλμερ.
3: Άρα, για να πάει.
2: Είναι το καλύτερο στόπερ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Πάλι είναι σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, μόνο εγώ τα κάνω αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα με σκοτώσουν οι χολύπτες, το ξέρω.
1: Και δίκαιο θα έχω.
3: Μόνο οι χολύπτες. Συγκινήγανε όλοι, νόμως.
2: Κάποια στιγμή. Πώς ήταν οι Ινδιάνοι που κυνηγάνε να πάρουν το σκάλπ.
1: Οι 150.
2: Οι 150 Ινδιάνοι. Και η κατάρα τους. Λοιπόν, για το στόπ, γι' αυτό σου λέω, κάτσε να έρθει ένας καλός πρώτα και βλέπουμε.
3: Ηγετικός πεζούμενος.
2: Ηγετικός πεζούμενος. Και οπωσδήποτε ένα χαφ. Από αυτούς που λέμε από το πάνω ράφι που τα ακούγε ο Ιβάν και του γίναγε το μυαλό όταν άκουγε να γράφουμε ή να λέμε από το πάνω ράφι παίχτη, λέει ποιο πάνω ράφι και κάτω ράφι, αγκόρι μου.
3: Χωριό είναι.
2: Τι είναι το ράφι. Σούπερ μάρκετ θα πάρουμε ή παίχτη θα πάρουμε. Ένα καλό παίχτη θέλουμε να ταιριάζει με αυτό που θέλουμε.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Αύριο θα μιλήσουμε περισσότερο. Δεν αγνοώ μια ερώτηση που έγινε, αλλά νομίζω ότι έχει απαντηθεί ήδη από τον Γουλή. Όλοι κρίνονται και ο Μπαλντίνι κρίνεται.
2: Βεβαίως.
1: Για την επιλογή του Ράφα Μπενίτεθ. Γιατί λέει ένας φίλος ότι αν αποχωρήσει ο Μπενίτεθ, να φύγει και ο Μπαλντίνι. Θα έρθει ο Μπαλντίνη στην Ελλάδα πρώτα. Θα ανακοινωθεί.
2: Παιδιά, ξαναλέω για τον Μπαλντίνη, για τον Μπενίτεθ. Πήγανε διάδα με Αλαφούζο στην Αγγλία. Και ο εντυπωσιασμός με τα PowerPoint που είπε και όχι PDF, συγγνώμη, PowerPoint.
1: PowerPoint, PDF, που είχαν. 7 εκατομμύρια.
2: Ο εντυπωσιασμός επήλθε στο μυαλό του Αλαφούζου ότι τι ωραία μας τα έδειξε.
1: Okay. Μάλιστα.
2: Γι' αυτό λέω, αύριο κουβέντα. Εδώ όμως κρίνεται. Και θα σου πω και κάτι άλλο, ναι, για τον αθλητή Τιν Γετβάη, που είναι στα στόπερ που, εντάξει, ο Ερνάντε θα φύγει τώρα και...
1: Φεύγει και πηγαίνει την Αμό Ζάγκρεπ.
2: Φεύγει, παρότι είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Το περασμένο καλοκαίρι τον ήθελε η Δυνάμο, δεν τον έδινε εύκολα με τα λεφτά ο Παναθηναϊκός, ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
2: Τώρα θα είναι πολύ πιο εύκολα, γιατί είναι ανοιχτό το σενάριο του επαναπατρισμού του. Θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάω ανάποδα πάντα με τον Αλέξη. Ιδιοκτησιακό.
5: Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι, Βασίλη, που
1: αυτό και το
5: και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, είμαστε και σε λίγο σε έναν άχαρο ρόλο, πραγματικά, να αγκαζόμαστε πολλές φορές να μιλάμε για κάποια πλάνα για την επόμενη σεζόν, γιατί ο Άρης πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει και θα παίξει και του χρόνου στο πρωτάθλημα. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι ακόμη και αυτό εκνευρίζει τον κόσμο του Άρη. Έχουν φτάσει στο σημείο οι φίλοι του Άρη να μην θέλουν να ακούνε τίποτα για την επόμενη σεζόν, που να αφορά αγωνιστικό σχεδιασμό, προπονητή, ποιος θα είναι, ποιος θα φύγει, ποιος θα έρθει, και να περιμένουν αγωνίως να ακούσουν κάποια ευχάριστα νέα που αφορούν το ιδιοκτησιακό.
1: Αλέξη μου,
5: ναι,
1: θα βγάλει διαρκείας ο Άρης. Εκεί τι θα τους πει, ποιο είναι το αφήγημα, ελάτε πάρτε διαρκείας, γιατί?
5: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιον λαγό μπορεί να βγάλει από το καπέλο του, ποιον άσο από το μανίκι του ο Θόδωρος Καρυπίδης, για να μπορέσει να αντιστρέψει το κλίμα. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, απίθανο να αλλάξει αυτό το κλίμα. Ο κόσμος δεν ψήνεται σχεδόν καθόλου.
3: Μόνο ένα σενάριο βλέπω, Άλεξ, το οποίο μπορεί να ψήσει λίγο.
5: Ποιο?
3: Ελληνοποίηση και Έλληνας προπονητής.
5: Είναι, ναι, καλά, Έλληνα προπονητή είχε και μάλιστα και πολύ καλό. Και πολύ καλούς γενικότερα το τελευταίο διάστημα, γιατί και ο Ζουνί και τον Ζουνί θεωρώ πάρα, ναι, πολύ, ναι, καλό προπονητή, αλλά και με τον Νάκη Μάντζιου είχε κάνει εξαιρετικές πορείες. Το θέμα δεν είναι αν θα έρθω εγώ, εσύ, ο Μπακόπουλος ή ο Γουλής. Το θέμα είναι το περιβάλλον, η λειτουργία, ο σχεδιασμός, ο τρόπος, γενικά η νοοτροπία που λειτουργεί το κλαμπ και πιο συγκεκριμένα ο άνθρωπος που τρέχει την ομάδα τελευταία 11 χρόνια. Γι' αυτό και δεν είναι πανάκια το να έρθει απλά ένας Έλληνας προπονητής και να πάμε σε μια ελληνοποίηση. Γιατί την ελληνοποίηση. Εντάξει, την ψιλοξεκίνησε και από το περασμένο καλοκαίρι. Καλανόπουλος, Φρόνης, Γιαννιώτας, Διούδης. Δεν είχαμε ποτέ τόσους Έλληνες τα τελευταία χρόνια.
3: Επί της ουσίας όμως ελληνοποίηση.
5: Ναι. Θέλω να πω ότι αν δεν το ντύσεις όλο αυτό με μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία, δεν μπορεί να αποδώσει. Εδώ όμως έρχεται και κολλάει αυτό που λέμε, ότι δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να αλλάξει τη γενικότερη φιλοσοφία με την οποία λειτουργεί. Εντάξει. Ο ίδιος πάντως, μιας και με ρώτησες, Βασίλη, για να επιστρέψω στο αρχικό σου ερώτημα,
1: ναι,
5: διαψεύδει με κάθε τόνο ότι υπάρχει κάποια κρούση από τον οποιονδήποτε που να αφορά το ιδιοκτησιακό και επαναλαμβάνει ότι οι τρόποι είναι δύο και είναι θεσμικοί. Δηλαδή, είτε όποιος ενδιαφέρεται, είμαι εγώ Σαββόπουλος και θέλω να βάλω τα ωραία μου τα λεφτάκια. Πάω είτε στον ίδιο, απευθύνομαι στον ίδιο, ζητάω να κάνω ένα οικονομικό έλεγχο, να δω τι χρωστάει και τι δεν χρωστάει και να μου πει και ο άνθρωπος αυτός τι θέλει να πάρει ως υπεραξία. Και ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός που έχουμε περιγράψει και εγώ προσωπικά πάρα πολλές φορές, να πάει μέσω του ερασιτέχνη. Κάτι το οποίο το έχει αποδεχθεί και ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης και το έχει πει και δημόσια, αλλά και μέσω μιας διαρροής, της πιο πρόσφατης διαρροής από την ΠΑΕ Άρης. Ο ερασιτέχνης, παρότι έχει κάνει αρκετές επαφές, δεν έχει και αυτός κάτι χειροπιαστό. Δεν έχει κάτι τόσο προχωρημένο. Μαθαίνω ότι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα, δεν το αποκλείω, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί όμως, ο ερασιτέχνης περιμένει κάποια πράγματα τις επόμενες μέρες να γίνουν, προκειμένου να κάνει μια συνέντευξη τύπου. Α. Και εκεί ίσως γίνουμε σοφότεροι.
1: Μάλιστα.
5: Υποθούν κάποια πράγματα για όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τη μελέτη βιωσιμότητας, για το χαρτί που δεν υπογράφει η Ειρήνη Καρυπίδου την εξουσιοδότηση.
1: Μάλιστα.
5: Και όλα αυτά τα οποία ακούμε τις τελευταίες μέρες. Ίσως δηλαδή γίνουμε σοφότεροι την άλλη εβδομάδα, αν τελικά αποφασιστεί να γίνει, γιατί είναι απλά μια Μια απόφαση που δεν έχει πάρθει οριστικά ακόμη.
1: Αγωνιστικά περισσότερα Πέμπτη και Παρασκευή για τα play-off. Διούδης σε τέλος σεζόν. Μου το γράφεις και εδώ και ισχύει, σωστά, με τον τραυματισμό του.
5: Ναι, ο Διούδης έχει ένα κάταγμα στο πέμπτο μετακάρπιο. Ούτως ή άλλως δεν έπαιζε. Ήταν ο Αθανασιάδης. Είναι ο Χασιάδης.
1: Είναι εκτός.
5: Και την επόμενη σεζόν ήταν έτοιμος. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με τον Αλφαρέλα. Θα ήθελα να το διευκρινίσω τι ακριβώς ισχύει για τον Αλφαρέλα. Καθένας προσφυγή δεν έχει κάνει όπως κυκλοφόρησε χθες. Ο Αλφαρέλα έστειλε αυτό το περίφημο notice of payment, γνωστό λίγο πολύ σε όλους μας που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια ειδοποίηση που στέλνουν οι ποδοσφαιριστές αν έχουν καθυστερήσει να λάβουν μια δόση.
1: Εκκρεμότητα, ναι.
5: Και έχει το δικαίωμα εντός 15 ημερών η ΠΑΕ, η ομάδα, η εκάστοτε, να καταβάλει την συγκεκριμένη οφειλή στον ποδοσφαιριστή.
1: Τίποτα περισσότερο.
5: Αυτό έπραξε ο Αλφαρέλα.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό έπραξε ο Αλφαρέλα, πληρώθηκε, αλλά από τότε έχει μπει στο περιθώριο. Προφανώς αυτά τα δύο συνδέονται. Τώρα τι κάνει η 9 στα κεραμίδια, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Από τότε προχώρησε σε αυτή την κίνηση, εικάζουμε όλοι μας, γιατί πάνω κάτω τότε ήταν, μετά το μάσμα του Πανσεραϊκού που ήταν και το τελευταίο που έπαιξε, τέθηκε στο περιθώριο.
1: Μάλιστα.
5: Και πολύ πιθανό αυτό να σηματοδοτήσει εξελίξεις και για την επόμενη μέρα και για το δικό του μέλλον στην ομάδα από το καλοκαίρι και μετά.
1: Εξαιρετικός όπως πάντα. Σε ευχαριστώ, Άλεξ μου. Μιλάμε. Γεια.
5: Καλή συνέχεια.
1: Break για το Action 24. Παραμένουμε αθλητικό.gr. Έρχονται τα κορίτσια για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο.

0: Ζήκο FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
3: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
4: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
5: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
6: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
7: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ναι, έχει mail και έχει και Instagram ο Σαββόπουλος που ρωτάς για να στείλεις κάποιο ερώτημα έξτρα, αν θέλεις. Αλλιώς περιμένουμε και αύριο και το.
1: Γιατρός παπάκι.
0: WhatsApp, Ντάκ, παπάκι.
2: Εδώ
0: είπες λοιπόν για τα πατίνια, μάλιστα.
3: Έλα, ναι, ναι, ναι.
0: Είπα, ιδέα τώρα,
2: έλα,
0: ναι.
3: Είπα για τα πατίνια και αυτό που είπες ότι υπάρχουν ήδη κανόνες. Ωστόσο, ο ίδιος είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ότι οι κανόνες δεν είναι αρκετοί και επαρκείς για να επιληθεί το πρόβλημα.
0: Ένα θέμα τέτοιο ακόμα θέλω.
3: Άλλο ένα θέμα είναι το ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για το ξεκινώ επιχειρηματικά, όπου ουσιαστικά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει ευκαιρίες σε πτυχιούχους, νέους πτυχιούχους, αφορά όσους έχουν πάρει πτυχία από το 2016 και μετά, να ανοίξουν μια επιχείρηση. Μπορεί να τους δώσει έως και 36.000 ευρώ, ανάλογα τι θέλουν να ανοίξουν. Αν θέλουν να ανοίξουν ατομική επιχείρηση, τους δίνουν 13.000 ευρώ. Αν θέλουν να ανοίξουν συνεργατικά μια επιχείρηση, 21.000 ευρώ, 21.000 ευρώ και 15.000 ευρώ, αν θέλουν να προσλάβουν προσωπικό.
0: Εξαιρετικά, ωραία. Να λοιπόν για ένα κίνητρο, για να δούμε αυτό πώς θα πάει. Τι έγινε?
4: Καλά, εσύ.
0: Έχεις κάτι, ένα θέμα?
4: Ένα προλαβαίνω.
0: Ναι.
4: Ωραία. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το παράδοξο της Newcastle. Η οποία μπορεί και να έχει μαθηματικές ελπίδες και για Champions League, αλλά ταυτόχρονα και να υποβιβαστεί στην Championship.
0: Η Newcastle.
4: Ναι.
2: Μόνο για να το
0: χρησιμοποιήσω. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, αυτό?
4: Λοιπόν, πρακτικά είναι.
0: Υπάρχει χειρότερο, η Νότιγχαμ, η οποία μπορεί να πέσει, θα μπορούσε να πέσει κατηγορία και να πάει να πάρει το Europa και να βγει Champions League. Σωστά.
4: Λοιπόν, δεν είναι και πολύ πιθανό να γίνει, απλά λέμε ότι υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες και θα εξηγήσω πώς γίνεται. Γρήγορα τώρα. Όσον αφορά το Τσουλού, η Newcastle χρειάζεται 3 νίκες στα επαναπομείναντα παιχνίδια σε συνδυασμό με συγκεκριμένα αποτελέσματα των Bournemouth, Brentford και Brighton, ώστε να τις προσπεράσει και να τερματίσει έκτη στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα.
4: Και παράλληλα η Aston Villa θα πρέπει να τερματίσει πέμπτη, να κατακτήσει το Europa League, ώστε η έκτη θέση να δώσει ένα επιπλέον εισιτήριο για το Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και όσον αφορά τον υποβιβασμό, Tottenham και West Ham πρέπει να πετύχουν 3 νίκες στα ισάριθμα παιχνίδια που απομένουν. Leeds, Crystal Palace και Nottingham να μαζέψουν 3-4 βαθμούς ακόμα και την ίδια στιγμή οι Καρακάξες να ιτηθούν στις υπόλοιπες τους αναμετρήσεις. Αυτό
0: εντυπωσιακό θέμα.
1: Αυτό
0: προλαβαίνουμε για ένα ακόμα.
2: Το μόνο που σημείωσε η Μαρία είναι Καρακάξες.
0: Όχι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Μετά από αυτά, μας έκαψες. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μαθήτρια του Τάσου είναι αυτή. Τέλος.
0: Τι έχεις δημιουργήσει σχολείο. Καρακάξες.
2: Αυτό σημειώσε πολλά.
0: Λοιπόν, ναι, Καρακάξες. Θα τα εξηγήσουμε αύριο, Μαρία μου. Λοιπόν, και εφόσον διασκεδάσατε σήμερα μαζί μας ή μάλλον ενημερωθήκατε, πήγα να πω, σας καλούμε και αύριο να είστε εδώ 3 με 5. Το βράδυ έχει εκπομπή μπασκετική με τη γνωστή μπασκετική παρέα. Οπότε, μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού, μπορείτε να είστε εδώ και να τους παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα και για τα like και για τη συμμετοχή σας. Τα λέμε και αύριο. Γεια χαρά.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
5: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
6: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
7: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
8: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
9: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
10: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
11: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μερικά από τα καλύτερα γεγονότα σε όλο τον κόσμο και να παρουσιάσουμε τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Θα επικεντρωθούμε στην ιστιοπλοεία, ακολουθώντας μερικά από τα πιο μοναδικά γεγονότα. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο Oman για να ακολουθήσουμε το διάσημο EFG Sailing Arabia The Tour που διανύει τώρα τον 10ο χρόνο του. Ο ετήσιος κορυφαίος αγώνας ανοιχτής θαλάσσης της περιοχής είναι ένα σταθερό στοιχείο για τους ιστιοπλοούς παγκόσμιας κλάσης και ένας προορισμός τον οποίο άπαντες βρίσκονται. Μετά από αυτό θα μείνουμε στην Αραβική Χερσόνησο και θα μετακομίσουμε στο Μπαχρέιν για να παρακολουθήσουμε όλη την δράση στον αγώνα Kingdom Match Race που ήταν ο τελευταίος γύρος για τον αγώνα για την διαδικασία Super League Match. Τέλος, θα βρεθούμε στην Ευρώπη για τον τελικό του Kite Foil World Series. Το υπέροχο Κάλιαρη στη Σαρδινία είναι ένας καθιερωμένος αθλητικός προορισμός με τα θαλάσσια σπορ να αποτελούν σπεσιαλιτέ για την πόλη. Ο μεγάλος τελικός ήταν ακριβώς όπως αναμενόταν, απλά συναρπαστικός. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ιστιοπλοϊκό μας ταξίδι από το Μαϊάμι, το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της Νότιας Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη μητροπολιτική περιοχή, η οποία είναι γνωστή για τις παραλίες και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το 93ο κύπελο Μπακάρντι. Ετησίως και για 93 χρόνια αυτή η διοργάνωση συνδυάζει ανταγωνιστικότητα κορυφαίου επίπεδου στο εμβληματικό Coastal Killboard, ένα περίφημο λαμπερό μέρος για αγώνες αλλά και για λαμπερά πάρτι που τους ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή του Κυπέλλου Μπακάρντι απευθύνε μια πρόκληση στην κατηγορία Star, καλωσορίζοντας όλους τους στόλους σχεδιασμού υψηλού προφίλ στο Μαϊάμι. Στη συνέχεια, από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ταξιδέψουμε στην Αυστραλία για να παρακολουθήσουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από το Sorrento Sailing Cota Boat Club και προσέλκυσε ιστιοπλοούς από 30 έθνη, 116 ιστιοπλοούς συνολικά που συγκεντρώθηκαν για να διεκδικήσουν τους τίτλους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Ας ξεκινήσουμε όμως αυτό το επεισόδιο από τη Φλόριντα και τον Bacardi Cup Invisional Regatta. Με τόσους πολλούς διάσημους ιστιοπλοούς Star συγκεντρωμένους, η μάχη για ένα από τα πιο διάσημα τρόπαια της ιστιοπλοείας έμελε να είναι τόσο ανταγωνιστική όσο ποτέ άλλοτε. Κορυφαίοι βετεράνοι και φιλόδοξοι νεοφερμένοι έκαναν μια ιδιαίτερη μορφή αγώνων σε ένα κράμα διαγωνιζόμενων με μόνο στόχο την τιμή και τη δόξα. Το Bacardi Cup είναι ένα από τα πιο πολύ αναμενόμενα γεγονότα. Η 93η έκδοση μαγνήτησε για άλλη μια φορά το ενδιαφέρον της ιστιοπλοϊκής κοινότητας. Στο καλεντάρι προσελκύει ανταγωνισμό κορυφαίου επίπεδου και λαμπερούς αγώνες αλλά και πάρτι για τα 93 χρόνια στο εμβληματικό Coastal Killboat. Φέτος, 130 ιστιοπλοοί εμφανίστηκαν για να διαγωνιστούν στην παραδοσιακή μορφή του μεγάλου στόλου σε ένα μεγάλο αγώνα και στην ημέρα που είχε να κάνει με κρυστάλλινα νερά στον κόλπο Biscayne. Καλώς ήρθατε στην 93η εκδήλωση μας, λέει ο Μάρκους Πίνκους. Έχουμε αρκετά νέα σκάφη φέτος, ανυπομονούμε να πλεύσουμε σε μερικές από τις πιο ιδανικές συνθήκες που μπορούμε ποτέ να φτάσουμε εδώ στον κόλπο και φέτος έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι έχουμε ό,τι χρειάζεται για να προσφέρουμε αυτό για το οποίο ξεκίνησε η ρεγκάτα. Ξεκίνησε με πολύ σοβαρή ιστιοπλοεία και γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία πολύ νωρίς με ένα σοβαρό αγώνα την ημέρα, πολύ καλό αγώνα διαρκείας τουλάχιστον 2 ωρών. Με σκέψη να επιστρέψουμε στην ακτή για να έχουμε λίγο καλό Bacardi και φαγητό, αλλά και ένα καλό πάρτι το βράδυ. Για να ανοίξει η εκδήλωση φέτος προσκλήθηκαν περισσότερες τάξεις να διαγωνιστούν το J70, το Melges 24, το Viper 640, το νέο αθλητικό σκάφος.

Κάποιοι βετεράνοι της τάξης συγκεντρώθηκαν για 93η έκδοση με σκοπό να τιμήσουν το άθλημα της αστυνοπλοείας σαν αγώνα υψηλής κλάσης. Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των κυβερνητών το πρωί στην διαδικασία εξασφάλισης δίκαιου και ασφαλή ανταγωνισμού για όλους τους αστυνοπλοούς. Μεταξύ των φετινών διεκδικητών ήταν οι υπερασπιστές των πρωταθλητών Eric Doyle και Payson Infelice, που ήταν έτοιμοι να αμφισβητήσουν τους υπόλοιπους. Το repeat, το να υπερασπίσεις τον τίτλο σου δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο. Αυτός ο στόλος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Αν παραμείνει ο αέρας, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι και πάμε για να το παλέψουμε. Το ετήσιο κύπελλο Μπακάρντι ξεκίνησε στο Μαϊάμι σε μια όμορφη και χαρακτηριστική ημέρα στο Biscayne Bay, που είδε 65 ισχυρούς στόλους να αρχίζουν τους αγώνες με νοτιοανατολικό αεράκι περίπου 16 κόμβων. Οι αδελφοί Ολερέι από την Ιρλανδία έδειξαν να είναι σε άμεση φόρμα για να πάρουν την πρωτοπορία. Αλλά δεν είναι μόνο οι περσίνοι πρωταθλητές του Bacardi Cup που έπλαιναν στην πρώτη θέση, αλλά και ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής Ματέους Κουρνιεύσκι, που σίγουρα δεν ήταν μόνο εκεί για τα αθλητικά πάρτι του Bacardi. Στόχος μου είναι φέτος να απολαύσω και να αποδώσω καλύτερα από πέρυσι. Τερμάτισα δεύτερος πέρυσι, οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήταν υπέροχο ότι κέρδισα το παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρυσι και αν γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής ερχόμενος εδώ στην τελετή έναρξης, ανέφεραν το όνομα του Μπρούνο και το όνομά μου, πράγμα που είναι υπέροχο. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, και μάλλον όλοι οι αθλητές καταλαβαίνουν ότι μπορείς να έχεις πολλά τρόπια στο βιογραφικό σου, αλλά σήμερα σημαίνει τι έχεις στο χέρι σου, πόσο καλά προπονημένος είσαι. Στο τέλος της ημέρας έναρξης του αγώνα, αυτή η περίφημη φιλόξενη Μπακάρντι ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τους αστυνοπλοούς, οι οποίοι κλήθηκαν να απολαύσουν ένα κομμάτι της ιστορίας αυτής της εμβληματικής μάρκας στο κτίριο Bacardi, όπου μπόρεσαν να δοκιμάσουν τις καλύτερες γεύσεις από τους ειδικούς στο ρούμι. Με το να είσαι τόσα χρόνια και να κάνεις το Bacardi Cup και το Bacardi Invitational, νομίζω ότι έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Τελειώνουμε μια εκδήλωση και ξεκινάμε αμέσως να σχεδιάζουμε την επόμενη. Είναι αυτό που κάνουμε, είναι σαν να δουλεύουμε με την οικογένειά μας, το Star Class Bacardi. Είναι υπέροχο, το αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για πολλά χρόνια ακόμη. Τη δεύτερη μέρα του 93ου κυπέλλου Bacardi, 65 ομάδες κατηγορία Star υποδέχθηκαν υψηλότερες θερμοκρασίες. Η εκκίνηση ήταν πραγματικά προκλητική για τους συμμετέχοντες που προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, με μια ομάδα να κατευθύνεται προς την κορυφή της βαθμολογίας. Ο γκουρού του ελαφρού αέρα, George Zabo, με το πλήρωμα Guy Avellon, ηγήθηκε, αλλά το ζευγάρι των Ματέους Κουρνιεύσκι και Μπρούνο Πράντα πήρε τον έλεγχο προς το τέλος του αγώνα, περνώντας πρώτο την γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι το 10ο κύπελλο Bacardi για εμένα, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να το κερδίσω. Ελπίζω να το κερδίσουμε φέτος. Φαινόμαστε καλοί, λέει ο Μαλέμπι, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατός ο ανταγωνισμός. Ο άνεμος και φέτος είναι πολύ δυνατός. Υποθέτω ότι υπάρχουν περίπου 10 σκάφη που είναι εδώ για την νίκη σήμερα. Αν δουλέψουμε σκληρά, μπορούμε να το κερδίσουμε. Η αλλαγή στην πίεση του ανέμου δεν εμπόδισε τους ηγέτες της σειράς, Κουρνιεύσκι και Πράντα, να κερδίσουν μία ακόμα νίκη στην τρίτη μέρα. Οι ισχύοντες παγκόσμιοι πρωταθλητές της κατηγορίας Star επανέλαβαν και βελτίωσαν την κυριαρχία τους στην πίστα, αυτή τη φορά φεύγοντας για να οδηγήσουν το στόλο από το πρώτο σημείο και να διασχίσουν τη γραμμή τους τερματισμού με σταθερότητα και ένα συγκεκριμένο περιθώριο. Στην ιστιοπλοεία, στη διαδικασία υπήρχαν 130 ιστιοπλοεί, περισσότερα από 15 έθνη και ένα στόλος γεμάτος από πρώην αλλά και ισχύοντες παγκόσμιους πρωταθλητές που εντοπίστηκαν εύκολα από το χρυσό αστέρι στο πανί τους, καθώς και ολυμπιονίκες. Το σκάφος Star είναι γνωστό για τη μακρά ιστορία του και τον τρόπο που πάντα προσελκύει την ελίτ των ιστιοπλοών από την αρχή του μέχρι τώρα.

Ένα από τα σπουδαία ονόματα που έχει στο πλευρό του το Starboat εδώ και δεκαετίες είναι ο τοπικός ήρωας Όγκι Ντίας. Ξεκίνησα να πλέω όταν ήρθαμε από την Κούβα το 1964. Ξεκίνησα από τα καθαρά νερά του Optimus Prime Club στη Φλόριντα. Ήμουν πολύ τυχερός γιατί στην Κούβα ήμουν κολυβητής, οπότε όταν ήρθαμε στις ΗΠΑ η οικογένειά μου δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να με βάλει σε ομάδα κολύβησης, οπότε επέλεξα την ιστιοπλοεία. Σχεδόν πλέω όλη μου τη ζωή. Έπλευσα πολύ δυνατά μέχρι το 1986, όπου σταμάτησα περίπου για 13 χρόνια. Δεν έπλευσα γιατί τα παιδιά μου ήταν σε μια ηλικία που έκαναν πολλά πράγματα μαζί και μετά το 1999 άρχισα να πλέω ξανά και δεν έχω σταματήσει από τότε. Πλέω πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν ευλογία για εμένα να μπορώ να πλέω όσο μπορώ. Συνήθως το Bacardi Cup, το βάθος του ανταγωνισμού είναι πολύ καλό και θυμάμαι στην αρχή της καριέρας μου, μάλλον γύρω στα 40 μου, δίπλα μου ήταν ο Buddy Milges. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρχίσαμε να πηγαίνουμε ανάποδα και να γυρίζουμε προς το μέρος του, όταν ο ίδιος μου είπε ότι είναι δύσκολο να πλείς πίσω εδώ με τόσους πολλούς καλούς θεοπλώους, έτσι δεν είναι? Και μετά ξεσπάσαμε στα γέλια. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί σε εκείνο το σημείο ο Μπάντι ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πραγματικά ήταν απίστευτος. Με κατηγορία Star λοιπόν με τους πιο έμπειρους ιστιοπλώους. Όμως στην κατηγορία Star έχουμε και έναν επιλεκτό στόλο που δεν αφορούσε μόνο την παλιότερη γενιά των ναυτικών. Η κατηγορία Star έχει εργαστεί σκληρά για να προσελκύσει νέους και θέμα του συνδυασμού ενός έμπειρου επαγγελματία με ένα νεότερο hot spot αποδείχθηκε από το ζεύγος του νικητή του Round the World του βετεράνου του κυπέλου Αμερικής Paul Gaillard μαζί με τον Pedro Trautz. Όταν ήμουν παιδί, ο Πολ ήταν σαν κακός, επειδή είχε μεγάλο μουστάκι και μου έμοιαζε με τον Captain Hook. Στο Optimist άρχισα να βλέπω το America's Cup και είχαμε ήδη το Volvo. Ο Πολ το είχε κερδίσει μια φορά. Είναι τιμή για μένα και το πλήρωμα να πλέω μαζί του, γιατί μεγάλωσα παρακολουθώντας τον και τώρα μπορώ να πλεύσω εδώ. Είναι απίστευτο. Όταν ήμουν μικρός δεν μπορούσα να φανταστώ καν ότι θα βρισκόμουν στο Star Class. Είναι τα αγαπημένα μου σκάφη σε όλο τον κόσμο και επίσης να πλέω με τον Paul, τον κακό, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Την τέταρτη μέρα στο Μαϊάμι το Bacardi Cup επεκτάθηκε σε ακόμα περισσότερους στιοπλώους με ένα καλό σώρισμα στο Bacardi Cup Invitational Regatta. Αυτό σήμαινε ότι ήταν η μέρα της έναρξης για 7 ακόμα διαδικασίες στο Biscayne Bay. Μεταξύ αυτών των νέων κατηγοριών ήταν η εντυπωσιακή στόλη στο One Design J70 και Melges 24, η Extreme Levy Vipers και V-Xone και οι κλάσεις Windfoil και Cabrinha AV8 υψηλής ποιότητας. Με παγκόσμιους πρωταθλητές να συμμετέχουν, ο διαγωνισμός ήταν κορυφαίος. Είναι υπέροχος να πλέεις με Vixone. Μας αρέσει που κατεβαίνουμε εδώ στο Μαϊάμι και πλέουμε στον κόλπο. Σίγουρα το βάζουμε στη λίστα μας κάθε χρόνο, δεν θα μας λείψει ποτέ. Όλα είναι πολύ ανταγωνιστικά. Καταλήξαμε κυρίως στην αριστερή πλευρά της ιστιοδρομίας στους δύο πρώτους αγώνες της ημέρας. Καλές εκκινήσεις, όμως είχαμε και καλούς αγώνες. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχα ποτέ. Στην κατηγορία Star, οι Κουσνιεύσκοι και Πράντα είχαν μια μεγάλη μέρα καθώς άρπαξαν την πρωτοπορία για να έχουν έτσι τρεις νίκες στη σειρά που τους οδηγήσαν σε ένα σκορ 3 πόντων, το οποίο ήταν τέλειο.
Μόλις λίγες μέρες νωρίτερα, οι εστιοπλοϊοι απολαύσαν ένα διασκεδαστικό βράδυ στο κτίριο Μπακάρντι, αλλά τα νυχτερινά πάρτι εξακολουθούσαν να διασφαλίζουν ότι όλοι απολάμβαναν την εκδήλωση πολύ και βέβαια μέχρι την ημέρα γράμμης στον τερματισμό θα είχαν την διαδικασία αυτή σε καθημερινή βάση με τις νέες τάξεις να έχουν ενταθεί και το θεαματικό πάρτι της εβδομάδας να σηματοδοτεί το στάδιο για τα Stars, αλλά ήταν το πάρτι καλωσορισμάτος και για άλλες τάξεις. Το υπέροχο κέντρο Shake a Leg του Miami φιλοξένησε το χωριό Bacardi Cup Invitational. Όπως είπα, το Shake a Leg έχει την αποστολή να χρησιμοποιεί το νερό ως τρόπο για να βοηθήσουμε άτομα με αναπηρία, όπως τραυματίες στρατιώτες που αναπτύσσουν την αυτοπεποίθηση για την ανεξαρτησία τους, ώστε να μπορούν να βρουν μια πλήρη ζωή. Να έχουμε εδώ άτομα από όλο τον κόσμο με αναπηρία, να βλέπουν να κάνουν ιστοπλοεία σε αυτά τα σκάφη υψηλής τεχνολογίας, να είναι μια έμπνευση και όλοι να υποφελούνται. Νομίζω ότι οι ιστοπλοεί βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους με αναπηρίες να βγαίνουν στο νερό και ελπίζουν, σκέφτονται ότι ίσως μπορούν να το κάνω και εγώ αυτό, να γίνω μέρος της κοινότητας. Οι μέτροι άνεμοι που είχαν εξαιρετικές συνθήκες πλεύσης την πέμπτη μέρα της Ρεγκάτα επέτρεψαν στους ναυτικούς να πετάξουν γύρω από τον κόλπο. Στην κατηγορία Star, ο Κουρνιεύσκι με τον Πράτα συνέχισαν την κυριαρχία τους. Οι ηγέτες σειράς πήραν άλλη μια νίκη και έτσι κατάφεραν να ανέβουν ψηλότερα στην διαφορά που είχαν από τους αντιπάλους. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα, καθώς σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και παρέμειναν μέχρι τέλους το πολύ μεγάλο φαβορί, κατακτώντας την νίκη. Την τελευταία ημέρα οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για τις υπόλοιπες θέσεις στο βάθρο. Η τέταρτη και η πέμπτη ημέρα περιείχαν δυνατούς ανέμους. Την έκτη ημέρα της δεκάτας είχαμε εξαιρετικές συνθήκες τριοπλοείας, επιτρέποντας τους ναυτικούς να αποδώσουν το μέγιστο. Οι συμπαθείς Στόλι, J70 και Μέλκες έδωσαν θεαματικές τακτικές μάχες για τις θέσεις στο βάθρο. Η ευκαινησία και η τεχνική ελιγμή των κλάσεων Vixion και Viper δοκίμασαν τους ιστιοπλοούς. Ταυτόχρονα τα Windfallings και καμπρίνια AV8 ήταν σε πλήρη ταχύτητα. Λοιπόν, υπήρχε πολλή δράση, περιμέναμε πολλές νίκες, είχαμε απ' όλα, εμείς οι ίδιοι είχαμε έναν μεγάλο δύσκολο αγώνα. Στο J70 νικητής στέφθηκε το Eat Sleep Repeat ως πρωταθλητής, το ταχύτερο από την πρώτη μέρα, ενώ στο Μέλκες 24 το USA 8-20 βασίλευσε σκοράροντας 4 νίκες συνολικά στους αγώνες. Για τους Vipers το USA 293 κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ στο στόλο Vic Zone το Send It ήταν το καλύτερο φέτος. Στις τάξεις του εξαιρετικά γρήγορου Foiling, οι Gabriel Brown και Damien Leroy κέρδισαν τις κατηγορίες Open Wind Foil και Καμπρίνια AV8. Είναι πολύ διασκεδαστικό για μας που τρέχουμε εδώ και αυτή είναι η εκείνη πολύ καλύτερη, είναι το κερασάκι στην τούρτα για αυτή τη συμμετοχή μας των 10 χρόνων στο Bacardi Cup. Ένα θεαματικό φινάλε βρήκε τους ναυτικούς του Star σαν μουσικό κόμβων, ενώ βλέπουμε τους νικητές ανακλάση. Αυτό απαγόρευσε να αγωνιστούν σε μια ασφαλεστερή ολυμπιακή διαδρομή τριγώνου που η παλαιότερη γενιά είχε χρησιμοποιήσει για χρόνια, ένα κλασικό μάθημα για μια κλασική τάξη. Ήταν οι Ογκε Ντίαζ και Χένρι Μπόινινγκ στο τέλος που κάθισαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ίση σε βαθμούς με τους πρωταθλητές του 2017, Star του Γκόρτ, Ιβάινικ Μέλεμπι και Τζοσουά Ρεύκιν. Υπέροχο συνέστημα, ένα από τα πρωταθλήματα που λείπουν από τη συλλογή μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε αυτή την διοργάνωση. Δεν ξέρω τι δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, να κερδίσω τη ρεγκάτα ή να κερδίσω έτσι. Απολαύσαμε πραγματικά ιστιοπλοεία αυτήν την εβδομάδα. Νομίζω ότι το κλειδί της επιτυχίας ήταν μια καλή αρχή.
Ξεκίνησαμε πολύ καλά όλη την εβδομάδα και επίσης παίξαμε πολύ καλά με πίεση και αλλαγές. Και αυτή ήταν η τελική κατάταξη στην κατηγορία Star. Το Bacardi Cup ολοκληρώθηκε με στυλ για την 23η ρεγκάτα στην απόνομη βραβείων. Αυτό είναι πραγματικά ένα χρυσό πρότυπο για αγώνων στη ιστιοπλοεία σκαφών και ρεγκάτες. Αναμένοντας βέβαια την επόμενη ένα χρόνο αργότερα. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετακομίζουμε στο Σορέντο στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurfing RSX 2020. Ένα στόλος 116 ναυτικών από 30 έθνη συγκεντρώθηκαν στο Σορέντο Sailing Kota Boat Club για να διεκδικήσει τους τίτλους. Τις πρώτες τρεις ημέρες ήταν ο Κίραν Μπαντλό που κυριαρχούσε στην σκηνή, ο ισχύων παγκόσμιος πρωταθλητής. Κατάφερε να διατηρήσει σταθερά την διαδικασία για το πρωτάθλημα. Στο γυναικείο στόλο είδαμε επίσης έντονο ανταγωνισμό και μετά από 9 αγώνες η Νιρόι Ντιχάν από το Ισραήλ, ακολουθούμενη από την Λίλια Ντεγκέους, ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Ο χρυσός στόλος των ανδρών είχε τη μεγαλύτερη προσοχή καθώς στη γραμμή υπήρχαν κορυφαίοι σε αυτή την διαδικασία. Ο Ολλανδός άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα του πρωταθλήματος για τον συμπατριώτη του Ντόρι και βέβαια για τον Ράσελμπεργκ. Αυτοί προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τον τίτλο και να ξεπεράσουν τον πρωτοπόρο της διαδικασίας. Αναφορικά με τις γυναίκες, η Λίλιαν Ντεγκέους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε. Φαίνεται ότι έχει υποχωρήσει η αρχική μου ικανότητα, λέει ο Τόμ Σκουάρις, αλλά τα κατάφερα να πάρω μια νίκη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό και η επόμενη αποστολή μου είναι να τερματίσω στην πρώτη οκτάδα, γιατί αυτό σημαίνει καλά πράγματα σε μια ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα RSX ήρθε σε αναμέτρηση για τους αγώνες των μεταλλίων. Στο αγώνισμα των ανδρών, ο Κίραν Μπαντλό υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο του, τερματίζοντας 2 βαθμούς μπροστά από τον Ντόριαν, ο οποίος κέρδισε την κούρσα για τα μετάλλια. Με την νίκη, ο Μπαντλό εξασφάλισε την διαδικασία συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021. Με μόνο μία θέση διαθέσιμη, ο Van Rieselberghe ήταν ο μόνος στο windsurfing που είχε κερδίσει 2 Ολυμπιακά μετάλλια στη σειρά, αλλά δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο του. Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός, νευρικός, σωματικός, ψυχικός, τα είχε όλα. Παλάβαμε για τον τίτλο, είχαμε αρκετά μεγάλη διαδικασία, πήρα ένα μεγάλο προβάδισμα και βάλα τον εαυτό μου πίσω, έπρεπε πράγματι να δουλέψω, να σκάψω βαθιά για να βεβαιωθώ ότι δεν θα έχανα τη δεύτερη θέση σήμερα. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μπάντλο, Ρίζελμπεργκε, Γκογιάρντ, Ζουμπαρί και Ταλινόφσκι. Η πρώτη. Στις γυναίκες η Ντεγκέους εξασφάλισε περισσότερες επιτυχίες για τις γυναίκες της Ολλανδίας. Διεκδίκησε το δεύτερο παγκόσμιο τίτλο και εξασφάλισε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έφτασε την τέταρτη θέση στην κούρσα των μετάλλιων, τερματίζοντας 9 βαθμούς μακριά από την Τσάριν Πικόν και κέρδισε έτσι την πρώτη θέση με δεύτερη στην αντιπαλό της. Η Ολλανδία σημείωσε διπλή νίκη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, δείχνοντας χωρίς αμφιβολία ότι έχει την ομάδα των ονείρων. Δουλεύοντας καλά, κάνοντας βήματα, καταφέραμε να πάρουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που είναι πραγματικά δύσκολο να διατηρηθούμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε και αυτό λειτουργεί. Είμαι πολύ χαρούμενη που παίρνω τον τίτλο εδώ. Στην κατάταξη λοιπόν, Ντεγκέου στην πρώτη θέση, Πικόν στη δεύτερη και ακολούθησαν Τριχάν, Γουίλσον και Μαγκέτη. Αυτά λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο στα εσωτερικά της ιστιοπλοείας. Ήταν μια ακόμη παράσταση γεμάτη δράση. Αν υπομονούμε για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε ακόμα περισσότερα αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό Πέψη.
4: Πιο αέρα δεν γίνεται.
3: Δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, σε αυτό το πρόγραμμα που σας μεταφέρει τα καλύτερα γεγονότα από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα γίνουμε μάρτυρες σε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους αθλητές, τους αγωνιζόμενους να φτάνουν και να ξεπερνούν τα όρια τους στην προσπάθειά τους για να πετύχουν όχι την νίκη απαραίτητος, αλλά να ολοκληρώσουν τον στόχο που έχουν βάλει. Σε προηγούμενο επεισόδιο επισκεφθήκαμε την Κίνα για να παρακολουθήσουμε τη μία και μοναδική σειρά τριάθλου εκτός δρόμου, το Xterra. Η εκδήλωση ήταν ο μεγάλος τελικός του Xterra Asia Pacific Tour και ήμασταν εκεί για να παθανατήσουμε τη δράση. Στη συνέχεια, μένοντας στο Xterra, ταξιδέψαμε στο Μάουι για το διάσημο 24ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Xterra, πριν επικεντρωθούμε στην επική πρόκληση του Ocean Man μετά από το μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα στο Cancún του Μεξικού. Μετά από το Ocean Man κινηθήκαμε στα βουνά και βουτήξαμε στο χιόνι, ακολουθώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορειβατικά γεγονότα του σκι, το Hoek Koning Erz Trophy. Ακολούθως από τα αυστριακά βουνά ταξιδέψαμε στο ισπανικό νησί Μενόρκα, ένα από τα καλύτερα μέρη της Ευρώπης για φυσιολατρικά σπορ όπως το Camí de Cavalls 360. Τέλος, μετά από το Camí de Cavalls, αυτή την περιήγηση γύρω από το νησί, βρεθήκαμε στις ερήμους του Μαρόκο, ακολουθώντας την μοναδική παναφρικανική διαδικασία ράλι, σε έναν ιδιαίτερο πρωτόγνωρο και δύσκολο αγώνα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από την πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο του Αλ Μουσκάτ, τη μεγαλύτερη διοργάνωση τρεξίματος της χώρας. Μετά θα μετακομίσουμε στην Πορτογαλία και στην πόλη Ταβίρα, που φιλοξενεί περισσότερους από 1.100 αναβάτες που ήταν εκεί για να λάβουν μέρος στον 8ο συνεχόμενο Algarve Bike Challenge. Ήμασταν εκεί για να καταγράψουμε όλη τη δράση σε αυτό το επικό γεγονός, σε ένα αγώνα ορειβατικής ποδηλασίας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτό το επεισόδιο και να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα του Ομάν, το Μουσκάτ, προκειμένου να ακολουθήσουμε το μαραθώνιο Αλ Μουσκάτ. Με περισσότερους από 10.000 δρομείς από 102 διαφορετικές χώρες, ήταν το μεγαλύτερο γεγονός τρεξίματος στο Σουλτανάτο του Ομάν. Είναι μια πραγματική συντροφικότητα και μια πραγματική κοινότητα σαν μια τεράστια μεγάλη οικογένεια που παίρνει μέρος σε μαραθώνιες εκδηλώσεις. Αν το σκεφτείτε, υπάρχουν πολύ λίγα άλλα αθλήματα στα οποία μπορείτε να πάρετε μέρος και να είστε 10.000 άτομα που συμμετέχουν ουσιαστικά στην ίδια εκδήλωση. Νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό. Βλέπετε δρομές κατά τη διάρκεια του αγώνα που θα δουν κάποιον να περπατάει και θα πούν αν δεν μπορείς να περπατήσεις τα τελευταία 100 μέτρα, να τρέξουμε όλοι μαζί, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να περάσουν τη γραμμή του τερματισμού. Είναι πραγματικά υπέροχο να βλέπεις αυτό το πνεύμα, αυτό το ζεστό συναίσθημα. Ο μαραθώνιος που διοργανώθηκε από το Oman Sail και την Oman Athletic Association ήταν μια τέλεια ευκαιρία για δρομείς εκτός Oman να βιώσουν και να εξερευνήσουν το Σουλτανάτο και να απολαύσουν το χειροκρότημα του ενθουσιώδους πλήθους του Ομάν. Είναι η πρώτη μου φορά στο Ομάν, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό. Το σαφάρι ήταν καταπληκτικό και ανυπομονώ για λίγο τουρισμό τις επόμενες μέρες. Λατρεύω την ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι είναι τόσο ευγενικοί. Είναι καταπληκτικό. Η εκδήλωση φιλοξενείται στον κορυφαίο προορισμό του τρόπου ζωής του Ομάν, το Al Muscat, το οποίο προσφέρει ζωντανή φιλοξενία από το Ομάν στο εκπληκτικό περιβάλλον του για άτομα που θέλουν να προωθήσουν τους προσωπικούς τους στόχους φυσικής κατάστασης. Ο κεντρικός πλήρης μαραθώνιος, ο ημιμαραθώνιος και ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων διεκδίκησαν την ημέρα έναρξης, ενώ τη δεύτερη ημέρα οι δρόμοι του Al Muscat γέμισαν με κόσμο που συμμετείχε στο Charity Fun Run μήκους 5 χιλιόμετρων καθώς και στους παιδικούς αγώνες του ενός, των 2 και των 3 χιλιόμετρων. Νομίζω ότι όλη η ιδέα είναι να προκαλέσει τον εαυτό σου. Δεν έχει σημασία πόσα χιλιόμετρα τρέχει. Το πιο σημαντικό είναι πώς μπορεί να προκαλέσει τον εαυτό σου και πώς να πετύχει περισσότερα, να είσαι καλύτερος από πέρυσι. Έτσι, η πρώτη μου φορά στο μαραθώνιο Al Muscat είναι αυτή και χαίρομαι που είμαι ένας από τους πρεσβευτές. Έκανα τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων για να είμαι ειλικρινής. Δεν περίμενα να φτάσω στον τερματισμό. Είμαι τόσο χαρούμενη και τόσο περήφανη για αυτό το γεγονός και για τον εαυτό μου. Ευχαριστώ όσους κάνετε την εκδήλωση και μας φέρατε εδώ. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Όλοι στήριζαν ο ένας τον άλλον. Δεν το περίμενα αυτό. Αυτό μας σώθησε και μας κράτησε στην διαδικασία. Παρά τα ξημερώματα, ένα τεράστιο πλήθος συγκεντρώθηκε για να υψωθεί η σημαία που σηματοδοτεί την έναρξη του μαραθωνίου και ημιμαραθωνίου. Οι δρομήσεις αναχώρησαν παρακινούμενοι από τις επιφημίες και τους ντράμερ εκατέρωθεν της γραμμής εκκίνησης. Ο αγώνας οδήγησε τους μετέχοντες κατά μήκος των λεωφόρων του Al Muscat με τους φοίνικες πριν προχωρήσουν στο γήπεδο του γκολφ με τον τερματισμό στο ατμοσφαιρικό Race Village. Ο Πιούς Καράνια από την Κένια ήταν ο πρώτος που πέρασε την γραμμή τερματισμού στον μαραθώνιο. Ολοκλήρωσε σε χρόνο 2 ώρων 19 λεπτών και 3 δευτερολέπτων, ενώ από την Αιθιοπία η Ατζέντε Χαμπ Ταμού κέρδισε τον μαραθώνιο των γυναικών, παίρνοντας νίκη μετά από 2 ώρες 39 λεπτά 49 δευτερολέπτα. Ο σημερινός αγώνας ήταν πολύ ωραίος, έτρεξα όσο καλύτερα μπορούσα και είμαι πολύ χαρούμενος, πρόθυμος να έρθω ξανά του χρόνου. Με το θέλημα του Θεού θα επιστρέψω για να αγωνιστώ. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο μαραθώνιος. Με νίκητες στους άνδρες τον Καράνια στην πρώτη θέση, ακολουθούσαν την Γκιμπάρεκ και Γκεντέφα, στις γυναίκες Χαμπ Ταμού με Τζερουμπέτ και Τσερουγιότ στις τρεις πρώτες θέσεις. Μετά τις Elite και τους μαραθωνοδρόμους που πήραν την δόξα την ημέρα της έναρξης των αγώνων, η δεύτερη και τελευταία ημέρα του μαραθωνίου Al Muscat βρήκε χιλιάδες παιδιά να συμμετέχουν στους αγώνες των 3 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και τους ανθρώπους, τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον αγώνα 1 χιλιόμετρου, με τις πωλήσεις, τα έσοδα από τον φιλανθρωπικό αγώνα να διατίθενται για την βοήθεια της Ένωσης Διαβήτης των Ομάν και της περιβαλλοντικής εταιρείας του Ομάν. Ήρθα εδώ στο Muscat, ειδικά για τον μαραθώνιο. Χθες έτρεξα 10 χιλιόμετρα, σήμερα ήταν τα 5 χιλιόμετρα. Μας λέει η Ραουντάν. Μου άρεσαν και οι δύο αγώνες. Κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός και εκπληκτικός. Μου άρεσε κάθε λεπτομέρεια για αυτό το γεγονός. Οι διοργανωτές, ο συντονισμός για μένα ως διεθνή δρομέα, το προσωπικό εδώ, θέλουν απλώς να κάνουν ένα επιπλέον μίλι για να με βοηθήσουν. Ακόμα κι αν έχω μια ανόητη ερώτηση, θέλουν απλώς να βοηθήσουν και αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό. Έρχομαι ξανά του χρόνου στο Muscat για αυτό το μαραθώνιο. Όλοι απολάμβαναν τους αγώνες, ειδικά τα παιδιά. Σίγουρα πολλοί από τους νέους θα εμπνευστούν να συνεχίσουν να τρέχουν και θα μπορούν ενδεχομένως να λάβουν μέρος σε μελλοντικούς μαραθώνιους. Ανακάλυψαν τη χαρά πως μπορεί να φέρει το τρέξιμο μια ιδιαίτερη συγκίνηση και πως μπορεί να βοηθήσει σε άλλους τομείς. Είμαστε εδώ με χιλιάδες παιδιά, όλα απολαμβάνουν αυτό το φανταστικό αγώνα και ελπίζω να βιώσουν όλοι πως είναι να αγωνίζεσαι και να τρέχεις και πως είναι να είσαι μέρος αυτής της ξεχωριστής ημέρας, να μείνεις ενεργός για το υπόλοιπο της ζωής σου. Η σημερινή ημέρα ήταν καταπληκτική εδώ στη δεύτερη μέρα μαραθωνίου στο Μουσκάτ. Ξεκίνησαμε με τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Ήταν πιο ζεστά από χθες και νομίζω ότι ήταν αρκετά υγρά, αλλά τόσοι άνθρωποι έτρεξαν τόσο καλά. Η κόρη μου ήταν μέρος αυτού και πέρασε υπέροχα. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στους παιδικούς αγώνες, ξεκινώντας με τα 3 χιλιόμετρα, τα 2 χιλιόμετρα και τους αγώνες του 1 χιλιόμετρου. Ήταν υπέροχο να βλέπεις το βλέμμα στα πρόσωπά τους και τον ενθουσιασμό, ότι σημαίνει να το έχεις πετύχει και να τρέχεις, να φτάνεις στη γραμμή του τερματισμού και να πανηγυρίζεις. Έτρεχαν σπριντ από το πουθενά, μόλις είδαν τη γραμμή του τερματισμού. Για μένα αυτό είναι το θέμα της εκδήλωσης. Έτσι για τους νέους στο ΜΑΝ αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι τόσο υπέροχο να βλέπουμε τους αριθμούς να βελτιώνονται κάθε χρόνο, την ταχύτητα με την οποία τρέχουν τα παιδιά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν να βαδίζουν. Τον τρόπο που οι γονείς έρχονται και εμπλέκονται, τρέχουν μαζί τους και τα επιφημούν. Μου άρεσε τόσο πολύ ο σημερινός αγώνας, έμαθα τόσα πολλά από τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Ήμουν τόσο χαρούμενη που έτρεξα σήμερα και ελπίζω να τα καταφέρω του χρόνου. Ήδη σχεδιάζω να είμαι εδώ ξανά του χρόνου και επίσης να συμμετέχω στους μαραθώνιους και σε άλλες χώρες να αναζητήσω νέες περιπέτειες. Σίγουρα θα επιστρέψω του χρόνου και ελπίζω να κάνω ξανά τον αγώνα 5 χιλιόμετρων και ίσως τον ημιμαραθώνιο. Είναι πολύ όμορφα εδώ, περάσαμε μέρες πολύ αγαπάμε το περιβάλλον. Από την Αραβική Χερσόνησο κινούμαστε στο Αλγκάβρε της Πορτογαλίας και την πόλη Ταβίρα. Το Αλγκάβρε είναι η νοτιότερη περιοχή της Πορτογαλίας, γνωστό για τις παραλίες του Ατλαντικού με τα θέρετρα γκολφ. Τα ασβεστωμένα ψαροχώρια σε χαμηλά βράχια με θέα τους αμμώδεις κολπίσκους μεταμορφώθηκαν την δεκαετία του 1960 σε ένα παραδοσιακό τουριστικό αξιοθέατο και μαζί με την ιστορική πόλη Ταβίρα, με τις ρίζες της που χρονολογούνται από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η περιοχή είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός στην Πορτογαλία. Ένα όμορφο περιβάλλον, πολύ ωραία η διαδικασία και το κλίμα στην Ταβίρα για όλους τους αθλητές. Η Ταβίρα είναι πολύ ωραία πόλη, όπως και η υπόλοιπη περιοχή. Έχουμε πάει στο Φάρο και μας αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω είναι πραγματικά όμορφο, φυσικό μέρος, με πολλή ιστορία. Μου αρέσει αυτό, είναι πολύ όμορφο. Για τρεις μέρες η πόλη και τα μονοπάτια γύρω από την παραλιακή πόλη της Ταβίρα ήταν γεμάτα με περισσότερους από 1.100 ποδηλάτες από 16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Algarve Bike Challenge, που τώρα είναι εδώ για 8η συνεχόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που ήδη αποτελεί θεσμό και πόλο έλξης για αρκετούς που αγωνίζονται στην ορεινή ποδηλασία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε για την 8η έκδοση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Έχει μήκος 3 στάδια με 160 χιλιόμετρα με πάνω από 4.000 μέτρα αναρρίχησης. Φέτος με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες από 16 χώρες και πάνω από το 60% των αναβατών να είναι ξένοι αναβάτες. Επομένως πρόκειται για μια διεθνή διοργάνωση. Very international event. Με την Ταβίρα, η οποία είναι μια πόλη ποδηλασίας ουσιαστικά, Και όπως μας εξηγούν, έχουμε εκεί μια επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας από τις κορυφαίες. Η Ταβίρα κάλεσε τους υποστηρικτές αυτής της διοργάνωσης και βοήθησε να αναπτυχθεί η διοργάνωση και να κάνει ένα προκλητικό γεγονός όπως αυτό. Το Algarve Bike Challenge έχει μια άξια φήμη σε όλο τον κόσμο για το πως συνδυάζει αγώνες δρόμου και τεχνικές σε μονές πίστες. Το πρώτο από τα τρία στάδια πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης και ακολούθησαν δύο μαραθώνοι μονοπατιών 85 και 76 χιλιόμετρων αντίστοιχα. Ένα πρόγραμμα αγώνων που ανταμείβει μόνο τους πιο δυνατούς αθλητές. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει το Algarve Bike Challenge μια μοναδική εμπειρία αγώνων είναι η μορφή του. Οι αθλητές αγωνίζονται σε ζευγάρια, ένα σπάνιο στυλ αγώνων που σε συνδυασμό με την εκπληκτική φύση και τα μερικά υπέροχα μονοπάτια προσελκύει ομάδες κάθε επίπεδου από όλο τον κόσμο. Έχω τη φιλοδοξία να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και την επιτυχία να τη μοιραστώ όταν βγει κάτι αρκετά καλά. Έτσι, το να πανηγυρίζετε για κάτι που πετύχατε μαζί είναι πάντα καλύτερο από το να το γιορτάζεις μόνος σου. Είναι πραγματικά αγαπημένο γεγονός. Αυτό είναι το τέταρτο ταξίδι μας. Συνεχίζουμε να επιστρέφουμε γιατί απολαμβάνουμε την ταχύτητα και τα μονοπάτια που είναι φανταστικά. Περιμένω ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι αθλητές στη γραμμή εκκίνηση. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας αύριο και απόψε. Θα πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε και ελπίζουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το διακύβευμα ήταν μεγάλο για την ένακτη διαδικασία, καθώς αρκετοί αθλητές παρατάχθηκαν για να περάσουν από το ιστορικό κέντρο της πόλης, της Ταβίρα, σε αυτή την πρώτη απόσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μια σύντομη τεχνική πορεία δοκίμασε την ταχύτητα και την ευελιξία των ποδηλατών, με το πλήθος να παρατείνεται στη διαδρομή δημιουργώντας μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα. Οι Ισπανοί Χωσέ Ορτέγκα και Ιβάν Μαρτίνεθ ήταν οι καλύτεροι προετοιμασμένοι, με έναν εντυπωσιακό χρόνο 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων κέρδισαν τον πρώτο αγώνα. Η Ντίβι Βρίς και η Κιμ Μπόντεμαν από την Ολλανδία ήταν οι πιο γρήγορες μεταξύ των γυναικών. Τα καινοτόμα στοιχεία του αγώνα προσελκύουν όχι μόνο τους πιο έμπειρους αναβάτες, αλλά και αθλητές από άλλα αθλήματα που θέλουν να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους με διαφορετικό τρόπο. Ο Ευγένη Λαβέρτη, πρώην αναβάτης MotoGP, ζευγάρωσε για τον πρώτο αγώνα με τον πρώην συμπαίκτη του Μιγκέλ Πράια. Ήμασταν συμπαίκτες πριν από 10 χρόνια, η ομάδα μας ήταν αρκετά καλή, οπότε 10 χρόνια αργότερα μπορούμε να είμαστε συμπαίκτες στον πρώτο τέτοιο αγώνα ορεινής ποδηλασίας. Η ποδηλασία είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εκπαίδευσής μου για την οδήγηση μοτοσυκλέτας. Τους χειμερινούς μήνες κάνω πολύ ποδήλατο για να χτίσω την αντοχή μου. Είναι σημαντικό από το Νοέμβριο μέχρι το Φεβρουάριο να μπορείς να χτίσεις την φυσική σου κατάσταση. Επίσης, το ποδήλατο βουνού, η τεχνική πρέπει να είναι καλή. Πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσεις το πάνω μέρος του σώμα για να κρατήσεις οπτικά ευκρινές και ενήμερο επίσης. Είναι σαν μια αναβίωση μετά από 10 χρόνια δίπλα του. Τώρα είναι διαφορετικά, είναι ομαδικό το αποτέλεσμα. Πρέπει να περιμένει και εγώ να τον περιμένω, αλλά είναι υπέροχο. Αγαπάμε τις προκλήσεις και τους αγώνες και σίγουρα εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση για εμάς. Η εκδήλωση φημίζεται για την οργάνωσή της, τον υπέροχο καιρό και την τέλεια φιλοξενία, οπότε δεν είναι περίεργο που είναι μια διάσημη εκδήλωση στην κοινότητα της ορεινής ποδηλασίας. Ομάδες είχαν έρθει στην Πορτογαλία από όλο τον κόσμο, όπως η Hero Action Team, που είχε ταξιδέψει από την Ινδία για να ζήσει τη μοναδική πρόκληση του Algarve Bike Challenge. Μια διαδικασία η οποία ολοένα και εμπλουτίζεται και σαφώς προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο. Η φήμη της έχει ξεπεράσει τα όρια. David Kumar και Akash Sherpa, άλλο ένα ζευγάρι.
1: Hello, my
0: Το όνομά μου είναι David και αυτός είναι ο συμπαίκτης μου, Akash Sherpa. Είμαστε από την Ινδία και τρέχουμε για την Hero Cycles. Είναι μία από τις λίγες ινδικές ομάδες κατασκευής ποδηλάτων βουνού. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για εμάς να μάθουμε εδώ, γιατί είναι πολύ δυνατή και είναι πολύ υπέροχο. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιους αναβάτες. Ακόμα και οι ερασιτέχνες αναβάτες είναι καλοί φυσικά. Ακόμα και οι Master και οι Grandmaster, όλοι είναι τόσο γρήγοροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό μάθημα για εμάς. Το πελοτόν ήταν έτοιμο για δύο ημέρες στα μονοπάτια του Αγκάλβε, όπου διανύουν 161 χιλιόμετρα με περισσότερα από 360 μέτρα αναρρίχησης. Μετά τη μαζική εκκίνηση από την Ταβίρα, ο πρώην ποδηλάτης του Tour de France, Francisco Macebo, με τον συμπαίκτη του Juan Trujillo, έφτασαν στα όρια τους και κέρδισαν το δεύτερο στάδιο σε χρόνο 3 ώρων 44 λεπτών και 5 δευτερολέπτων. Αλλά ήταν ο Ζεσούς Νέρο και ο Μιγκέλ Κρέσπο που μείωσαν τη διαφορά στο τέλος του αγώνα και εξασφάλισαν τη νίκη με ένα πιο γρήγορο και πιο τεχνητό τρίτο στάδιο. Οι Μανσέμπο και Τρουχίλο τερμάτισαν κοντά, ενώ οι Άντριου Γενρίκες και Ερνάνι Σίλβα ολοκλήρωσαν το βάθρο. Το ζευγάρι Κάρεν Μπρόουερ και Ναϊμα Μάντλεν της KMC Team ήταν το πιο γρήγορο στις γυναίκες. Νιώθουμε καλά σε αυτόν τον πολύ όμορφο αγώνα. Καταφέραμε να πάρουμε το προβάδισμα στο τέλος της δεύτερης ημέρας και είμαστε πολύ χαρούμενοι με αυτό. Αυτό το Σαββατοκυριακό είχαμε μια στρατηγική για κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν προπονούμαστε ή αν ήμασταν πίσω. Αντιμετωπίζαμε κάθε μέρα ξεχωριστά και σχεδιάζαμε τη στρατηγική μας ανάλογα με την κατάσταση του αγώνα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, αυτή η διοργάνωση με νικητές τους Ισπανούς Νέρο και Κρέσπο, στη δεύτερη θέση Τρουγίλιο και Μανσέμπο, τρίτη θέση Σίλβα και Ενρίκες από την Πορτογαλία. Για τους άνδρες και για τις γυναίκες, Μπρούερ και Μάντλεν στην πρωτοπορία, Καριντέριρο και Ντέιβις στη δεύτερη θέση, Μίλαν και Καρντόσο στην τρίτη. Και αυτή είναι η τελική κατάταξη με Μαγκαχάρες και Περέιρα στην μεικτή διαδικασία του αγώνος, στην μεικτή κατάταξη. Το Agrave Bike Challenge ήταν για ακόμη μια φορά που προσέφερε μια ξέχαστη εμπειρία σε πάνω από 1100 ποδηλάτες σε στιγμές που θα θυμούνται για πάντα. Σε έναν απίστευτα οργανωμένο αγώνα, όπως είχαν να πούνε όλοι, σε έναν τέλειο αγώνα, πολύ ωραίους λόφους, πολύ ωραίες κατηφόρες, πανέμορφα, το Algarve είναι φανταστικό. Αυτή ήταν η 8η χρονιά από την έναρξη του αγώνα, το 2013 μέχρι τώρα. Και βέβαια η διοργάνωση ουσιαστικά τώρα χτίζεται, έχει πολύ δρόμο ακόμα και μεγάλη φιλοδοξία. Το πάθος μας παρακινεί, λέει ο Μάρκο Φερνάντες, να εργαζόμαστε κάθε χρόνο όλο και περισσότερο για να βελτιώνουμε την εκδήλωση και την εξυπηρέτηση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο για να εκπληρώσουμε αυτή την εμπειρία και να την κάνουμε, να προσφέρουμε μια ωραία αγωνιστική εμπειρία στους αναβάτες. Με αυτόν τον εντυπωσιακό αγώνα ορεινής ποδηλασίας να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα, ζήσαμε μία ακόμη καλή, έντονη, ανταγωνιστική προσπάθεια των ποδηλατών της ορεινής ποδηλασίας. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στην ολοκλήρωση και για το σημερινό επεισόδιο Pure Action, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε αρκετά δρομικά αλλά και ποδηλατικά γεγονότα σε όλο τον κόσμο, Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερη αδρεναλίνη και δράση, μια γεμάτη περιπέτεια. Στο επόμενο επεισόδιο, όπως πάντα, το Pure Action σας προσφέρει τα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο με έντονες στιγμές σε ατομικά αθλήματα. Μείνετε εδώ. Να είστε καλά.

0: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
5: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
6: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
7: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
8: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
9: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
10: Κι άλλα διαγωνισμότα τα 5 χιλιόμετρα.
11: Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Το Ράλι Ισπάνια είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ράλι όπου έχει παραδοθεί το roadbook και έχει σημειωθεί από το Οργανωτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι ένας τρόπος για να βεβαιωθείς σαν ερασιτέχνης ότι πώς να έχεις την ίδια ευκαιρία με τους επαγγελματίες. Ο κύριος στόχος του Ράλι Ισπάνια είναι να ανακαλύψει την περιοχή του Αγκντίξ της Γρανάδας και πάνω απ' όλα το εξαιρετικό τοπίο της Ερήμου Γκοράφε και λόγω αυτού του διάσημου roadbook, όλα αυτά χωρίς να ελπίζουμε να χαθούν οι συμμετέχοντες. Έχω κάνει αρκετά roadbook training, πρέπει να πω ότι το roadbook ήταν τέλειο, σχεδόν ποτέ δεν χάθηκα, λέει ο Μάθιου Λίμπερτ. Αν έχασα μια στροφή ήταν επειδή οδηγούσα πολύ γρήγορα, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το roadbook ήταν τέλειο. Μετά πάλι υπήρχε ένα δύσκολο τμήμα, αλλά συνολικά ήταν απολύτως τέλειο. Σκία έριξε την τέταρτη μέρα. Λόγω της τρομερής είδησης της απώλειας, αυτό το γεγονός, όλοι οι συμμετέχοντες έφεραν ένα αυτοκόλλητο με τον αριθμό του Αλμπέρτο, το νούμερο 14. Αυτή η μέρα διήρκησε 320 χιλιόμετρα με δύο πολύ μεγάλες ειδικές διαδρομές μέσα από σπυροειδή μονοπάτια και πέτρινες πίστες. Με άψογη οδήγηση, ο Ζωάν Πεδρέρο κέρδισε αυτό το πιο δύσκολο στάδιο του ράλι και έτσι πήρε το προβάδισμα. Σε αυτή τη διαδικασία δήλωσε κατόπιν ο Άντι Χάγιες ότι όμορφα γρήγορα μονοπάτια, πολλές πέτρες, πρέπει να προσέχεις, οι άνθρωποι έρχονται από δίπλα σου, καλά σύννεφα σκόνης, δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, αλλά πολύ επικίνδυνο να κολλήσεις πίσω. Ανεβαίνοντας τις κοίτες του ποταμού, είχε πολύ διασκέδαση, βόλτα παντού, το διασκέδασα πολύ με αυτό. Δεν ήταν τόσο διασκεδαστικό βέβαια να πέφτεις μέσα στον ποταμό, αλλά ήταν μια καλή μέρα. Η παρουσία του Λορέντσο Σαντολίνο, ενός εκ των Ισπανών Ντακαριανών, έχει δώσει επιπλέον ένταση στο γεγονός. Ο Σαντολίνο έχει πολλά να πει για τις εμφανίσεις του. Τα δύο τελευταία ράλι Ντακάρ έδωσε συμβουλές στους άλλους αναβάτες, απαλύνοντας τους φόβους και τις αμφιβολίες και προσφέροντας γνώσεις που απέκτησε από την εμπειρία του αυτή στην μοναδική τοποθεσία. Σημείωσε επίσης ότι στο τέλος της ημέρας δεν πρόκειται μόνο για αγώνες, αλλά για την εμπειρία. Βρισκόμαστε στο Κουαντίξ, σε μια επαρχία της Γρανάδας. Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινάω το φετινό ράλι στην Ισπανία. Νομίζω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει, θα βρει ένα πολύ ωραίο μέρος. Θα απολαύσει όχι μόνο τη δράση της μοτοσυκλέτας, αλλά και αυτό που είναι πριν και μετά την Βόλτα. Η έρημος Γκοράφε είναι πραγματικά ωραίο μέρος, είναι τόσο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους. Επίσης ο τρόπος που κάνουμε το roadbook μας σε αυτές τις συνθήκες είναι πραγματικά καλό βήμα για τους ερασιτέχνες να μάθουν και να εισαγάγουν το roadbook στους αγώνες. Νομίζω ότι το περιβάλλον θα είναι καταπληκτικό. Θα περάσουν από την έρημο Γκράφε. Είναι ένας μοναδικός αγώνας στην Ευρώπη όπου μπορείς να βρεις μια έρημο. Θα απολαύσουν την θέα, το χιόνι και πολλά διαφορετικά μέρη που θα θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Ήρθε ώρα όμως να επιστρέψουμε στην δράση για το τελευταίο μέρος του Rally Ισπάνια που κάλυψε μια απόσταση 176 χιλιόμετρων. Και με αυτό να ολοκληρωθεί αυτή η απαιτητική διαδικασία μέσα σε δύσκολα μονοπάτια για τους συμμετέχοντες με τις μοτοσυκλέτες. Μια σύντομη και γρήγορη μέρα με τεχνικούς τομείς και απαιτητική πλοήγηση όπου ο Ζωάν Πεδρέρο χρησιμοποίησε την εμπειρία του για να αυξήσει τη διαφορά από τον δεύτερο Μάριο Πατράο. Και έτσι ο Πεδρέρο ήταν αυτός που τελικά κέρδισε το Ισπάνια 2020 μπροστά από τους Μάριο Πατράο και Ζούλιαν Βιλαρούμπια. Ο Ντάνι Βίλα στα οχήματα με 4 τροχούς δεν είχε αντίπαλο σε όλο το ράλι και ο Ζερόμ Πλά ήταν ο νικητής έκπληξη στην κατηγορία SSV. Πέρασαν 5 πολύ δύσκολες μέρες με δύσκολη πλοήγηση, διάσχιση ποταμού. Το θλιβερό νέο ήταν η ειδοποίηση για την απώλεια του φίλου μας, του Αλμπέρτο Μαρτίνες. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα για όλους τους θεατές και την οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θέλω να αφιερώσω την νίκη στον Αλμπέρτο και να δώσω μια μεγάλη αγκαλιά στην οικογένεια και στους φίλους του. Είπε χαρακτηριστικά ο νικητής της διοργάνωσης Ισπάνια για το 2020, συγκινημένος από τον χάμο του συναθλητή του. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο φετινός αυτός δύσκολος αγώνας με τον Ζωάν Πεδρέρο. Μετά από 10 ώρες 23 λεπτά 24 δεύτερα να είναι πρώτος, Μάριο Πατράο στην δεύτερη θέση, Ζουλιαν Βιλαρούμπια στην τρίτη, Ντάνι Βίλα στα Quants, Μανουέλ Σαργκάδο και η Μανουέλ Γκαρθία στις 3 πρώτες θέσεις και στα SSV, Ζερόμ Πλά, Φεντερίκο Μπουτό και Φραντζίσκο Λόμπο οι 3 πρώτοι. Η Γρανάδα διαθέτει ατελείωτα μονοπάτια, ένα τοπίο ερήμου που είναι δύσκολο να το βρεις σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Νοτιού Ισπανίας. Οι 180 ναυάτες από 26 έθνη βίωσαν μερικές πραγματικές μοναδικές στιγμές σε αυτό το ράλι Ισπάνια. Ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο μου ράλι που έχω οδηγήσει ποτέ. Ήταν πολύ όμορφο, όμορφα τοπία, καταπληκτικά, παρόλο που δεν βρισκόμασταν σε κάποια ειδική διαδρομή. Στις διαδρομές σύνδεσης ήταν ό,τι πιο όμορφο μπορούσες να δεις. Καλή εκδήλωση, υπέροχο τοπίο, οι κοίτες του ποταμού ήταν υπέροχες. Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοιου είδους μονοπάτια και σίγουρα θέλω να επιστρέψω. Όλοι ήταν ενθουσιασμένοι από την διαδικασία και από την διοργάνωση αυτού του αγώνα. Το κύριο κίνητρό μου ήταν απλά να τελειώσω το ράλι, να οδηγήσω καλά. Φυσικά, καθώς παίρνουν οι μέρες και ρίχνεις μια ματιά στην κατάταξη και μετά αρχίζεις να λες εντάξει, αυτό μπορεί να είναι λίγο με το δικό μου τρόπο. Οπότε αρχίζει να πιέζει λίγο περισσότερο, αλλά γενικά το κίνητρό μου ήταν να περάσω καλά, να τελειώσω τον αγώνα και να οδηγήσω όσο καλύτερο μπορούσα χωρίς να έχω κάποιο ατύχημα. Σίγουρα θα το ξανακάνω στο μέλλον. Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, οι νικητές παραλάβαν τα χειροποίητα τρόπαια φτιαγμένα από αναπήρα παιδιά της Guadix και αποδείξεις του δεσμού που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων και της τοπικής κοινωνίας που είναι μεγάλοι υποστηρικτές του Rally Ισπάνια. Οι εργασίες για την τέταρτη έκδοση του Rally Ισπάνια είναι ήδη σε εξέλιξη. Η Ανδαλουσία θα είναι και πάλι η έδρα του, με πιο ονειρικά τοπία, και η ομάδα του Jaric Up θα είναι εκεί για να καταγράψει όλη την δράση. Πριν από την επόμενη έκδοση, οι διοργανωτές έχουν πολλά περισσότερα να κάνουν, καθώς η επόμενη πρόκληση απέχει μόνο λίγους μήνες. Μετά την Ισπανία, επόμενος σταθμός θα είναι το Μαρόκο και η απαιτητική αμόλοφη της Ερήμου Μεργούζα. Το Παναφρικά Ράλι θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο και είναι από τα πιο πολύ αναμενόμενα αγωνίσματα του Cross Desert. Οι εγγραφές για τη φετινή έκδοση του Ράλι Παναφρικά είναι ανοιχτές και πολλοί συμμετέχοντες έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στην αφετηρία και προετοιμάζοντας τους εαυτούς τους για μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης του μεγαλείου της Αφρικανικής Ερήμου. Οι προκλήσεις δεν σταματούν πουθενά, με τους αναβάτες και οδηγούς μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων αντίστοιχα να προετοιμάζονται συνεχώς για την επόμενη πρόκληση που θα λάβουν μέρος να μπορούσαν να την κατακτήσουν. Αυτά λοιπόν για αυτό το επεισόδιο. Το Pure Action θα επιστρέψει με περισσότερη δράση από τα πιο μοναδικά γεγονότα μηχανών.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Τουρκία περικυκλώνεται.
4: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
3: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
5: Δημοκρατία.
6: Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
8: Από εκεί και μετά. Ξανθόπουλα.
9: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Χωρίς χάρτη, στα Τζουμέρκα!

0: Ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις τα Θαμανικά όρη. Τι σου έρχεται στο μυαλό?
1: Πόσες ομορφιές μας έχει δώσει αυτός ο Θεός. Βουνά, λίμνες, θάλασσες, ποτάμια, πεδιάδες, ό,τι θέλει.
0: Εσύ Κώστα Σιρακιώτης είσαι?
2: Εγώ Σιρακιώτης είμαι, Δημήτρη μου, και δεν υπάρχει ξένος εδώ. Εδώ υπάρχουν μόνο Σιρακιώτες και είμαστε βλάχοι.
0: Τι δουλειά έχουμε τώρα?
3: Τώρα θα ξεκινήσουμε το άνοιγμα για αρχή.
0: Χεράτο το ιστο άνοιγμα?
3: Όχι, με ημεκτικό μηχάνημα, βεντούζα.
0: Τώρα πάνω όλα αυτά πάνω δεν είναι από σκοτόπια σας, ε?
3: Ναι, όλα. Όπως το βλέπουμε το μάτι είναι όλα δικά μας εδώ.
0: Τι χαρακτηρίζει τους καλαριτιώτες?
4: Η ευγένεια, η καλή καρδιά.
0: Τα αγαπάς το χωριό σου, Κατέρινα?
4: Αγάπησα το χωριό περισσότερο όταν διορίστηκα δασκάλα και δούλεψα εδώ. Με τους δικούς μου πέρασα ωραία.
5: Το Σιράκο αποτελεί έναν από τους

0: σημαντικότερους δομημένους παραδοσιακούς οικισμούς. Είναι το μεγαλύτερο πετρόχτη στο χωριό στην Ελλάδα και μαζί με τους καλαρίτες ακριβώς απέναντι αποτελούν τα διαμάντια του Δήμου μας και της Πίνδου γενικότερα.
1: Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε μέρη που δεν χρειάζονται ταμπέλες. Τα βρίσκεις δύσκολα στο χάρτη, αλλά τα νιώθεις με το που φτάσεις. Εδώ η φύση δεν είναι απλά ένα φόντο, αλλά πρωταγωνίστρια. Τα βουνά αγριεύουν, τα ποτάμια θηριεύουν και οι άνθρωποι κουβαλούν ιστορίες γενεών. Καλώς ήρθατε στα Τζουμέρκα. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Αν αγαπάτε την οδήγηση με πολλές τροφές, να έρθετε να κάνετε αυτή τη διαδρομή από Ιωάννινα για Σιράκο. Σας προκαλώ. Η διαδρομή πραγματικά είναι εντυπωσιακή, διότι βρίσκεσαι στην καρδιά από αυτό το άγριο τοπίο και όλος ο δρόμος είναι λες και σε οδηγεί πάνω στο βουνό, ψηλά.

Καθόλου τυχαία η στάση μας σε αυτό το μέρος. Βρισκόμαστε πάνω στη γέφυρα του Τσίποβου. Ακριβώς από κάτω μας περνά ο ποταμός Άραχθος. Το φυσικό σύνορο μεταξύ του Δήμου Ιωαννίνων και αυτών των βόρειων Τζουμέρκων. Αν κοιτάξει τριγύρω, βλέπετε αυτή την άγρια φύση. Το καλωσόρισμα δηλαδή των Τζουμέρκων σε κάθε επισκέπτη.

καλύτερη είσοδο σε χωριό είναι αυτή στο Σιράκο. Η κάτω είσοδος, ένα όμορφο καλτερίμι που παλιά ήταν ο δρόμος που ένωνε το χωριό με τα Ιωάννινα. Σε καλωσορίζει αυτό το πέτρινο γεφύρι. Κοιτάξτε πόσο όμορφο παραμυθένιο μέρος. Συνεχίζουμε το καλτερίμι για να πάμε μέσα στο χωριό. Αν βρεθείτε στο Σιράκο, να έρθετε σε αυτή την είσοδο. Χρειάζεται περπάτημα για να μπείτε στο χωριό, αλλά είναι όπως βλέπετε η ομορφότερη. Η άλλη είσοδος είναι από την πίσω πλευρά του χωριού, που και εκεί υπάρχει πάρκινγκ και είναι στην ουσία με τα πόδια πιο κοντά προς την πλατεία. Αλλά λέω να επιλέξετε καλύτερα αυτήν, για αυτήν εδώ την ομορφιά. Συνεχίζουμε.

Καλώς ήρθατε στο Σιράκο. Όπως βλέπετε, άξιζε τον κόπο η όλη διαδρομή για να φτάσουμε μπροστά από αυτό το όμορφο πετρόχτιστο χωριό. Πρώτη στάση εννοείται αυτό το παγκάκι για να βγάλετε τις απαραίτητες Instagramικές φωτογραφίες για να μοιραστείτε με τους αγαπημένους σας φίλους σας.

Βρισκόμαστε μέσα στον οικισμό. Μένουμε στο παλιό σχολείο, το οποίο σήμερα έχει ανακαινιστεί και έχει γίνει ξενώνας. Είναι το μεγαλύτερο κτίριο του χωριού από μακριά. Και πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας μέσα στον παραδοσιακό οικισμό.

Σιράκο θα βρεις και πάρα πολλές πηγές με νερό. Λέγεται πως το νερό του είναι ευεργετικό και παλιά θεωρούταν ιαματικό. Για να δοκιμάσουμε.

Βρίσκομαι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου, αυτός όμορφος ναός που κοσμεί την πλατεία εδώ στο Σιράκο. Όλοι οι δρόμοι, αν περπατήσετε, είτε από το πάνω πάρκινγκ είτε από το κάτω, οδηγούν εδώ στην κεντρική πλατεία. Εδώ που λαμβάνουν χώρα όλες οι εκδηλώσεις και τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Πετρόκτιστο χωριό, πάρα πολλά σπίτια έχουν ανακαινιστεί, έχουν γίνει ξενώνες για να φιλοξενήσουν όλους τους επισκέπτες. Εδώ στην πλατεία υπάρχουν τριγύρω και ταβέρνες για να μπορείτε να γευτείτε την παραδοσιακή κουζίνα. Είναι όμορφο να ξυπνάς το πρωί, να περπατάς με τα σοκάκια και να απολαμβάνεις αυτή τη φύση. Υπάρχει και μονοπάτι που ξεκινά από το Σιράκο, κατεβαίνει κάτω στο ρέμα και καταλήγει στους Καλαρίτες. Αν έρθετε, να το κάνετε.

0: Αν βρεθείς στο Σιράκο, δεν γίνεται να μην πετύχεις κάπου εκεί στην πλατεία τον πρόεδρο. Σαν ένας φύλακας και προστάτης του χωριού. Έτοιμος να σας υποδεχτεί και να σας δείξει τι κάνει αυτόν τον τόπο ξεχωριστό. Αυτό έκανε και με εμάς.
1: Πρόεδρε, σε συναντώ στην πλατεία, στον Άγιο Νικολάο, στο όμορφο λαχοχώρι το Σιράκο.
2: Το Σιράκο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δομημένους παραδοσιακούς οικισμούς. Είναι το μεγαλύτερο πετρόχτη στο χωριό στην Ελλάδα και μαζί με τους καλαρίτες ακριβώς απέναντι αποτελούν τα διαμάντια του Δήμου μας και της Πίνδου γενικότερα. Πίσω ακριβώς είναι το όρος Λάκμος για μας Περιστέρι. Και μπροστά μας απλώνονται τα τζουμέρκα, τα χιονισμένα τζουμέρκα όπως τα βλέπετε.
1: Πρόεδρε, πώς είναι τα πράγματα σήμερα στο Σιράκο, ενώ πώς ζουν εδώ μόνιμα, με τι ασχολούνται?
2: Τα πράγματα σαφώς είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν μια εικοσαετία. Έχουμε κάνει δηλαδή ένα άλμα, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Δυστυχώς όμως το δυσπρόσιτο της περιοχής και η αποξένωση των ντόπιων οι οποίοι πλέον κατοικούν στα αστικά κέντρα και δραστηριοποιούνται εκεί εδώ και πολλές δεκαετίες είναι πολύ δύσκολο να φέρει πολύ κόσμο πίσω. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός έχει δημιουργήσει έναν πυρήνα μόνιμων κατοίκων. Και πλέον το Σιράκο βιώνει πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν μια εικοσαετία. Που είχαμε ακόμη φύλακα να φυλάει το χωριό το χειμώνα για να το βρουν οι απόδημοι το καλοκαίρι που θα έρθουν για διακοπές ή με τα λιγοστά του ζώα, όταν ακόμη είχαμε νομαδική κτηνοτροφία, άλλη μια έτσι παραγωγική δράση των Σιρακετών που δυστυχώς τίνει να χαθεί.
1: Ήτανε βλάχη δηλαδή, το χειμώνα το χωριό ερήμωνε. Αυτή είναι το φύλακα, όπως είπες. Αυτοί κατεβαίνανε στα παιδινά και ξανανταμώναν το καλοκαίρι.
2: Εντάξει, αν πάμε να το αναμοχλεύσουμε, θα πάμε πολύ πίσω. Mm-hmm. Διότι το Σιράκο μέχρι και το 1900-1910, λίγο πριν την απελευθέρωσή του δηλαδή, είχε και μια πολύ μεγάλη αστική τάξη των εμπόρων ραφτάδων, οι οποίοι ζούσαν μόνιμα στο χωριό. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ομάδες έτσι και αλλιώς ανέβαιναν για τη χρήση των οροπεδίων των βοσκοτόπων τους καλοκαιρινούς μήνες, από 23 Απρίλη του Αγίου Γεωργίου μέχρι Αγίου Δημητρίου. Τον Οκτώβριο δηλαδή, αποχωρούσαν πάλι, γι' αυτό και είχαμε και θερινό σχολείο. Μετά την απελευθέρωση λοιπόν του 1912 με τους Βαλκανικούς πολέμους, όλη αυτή η αστική τάξη, αυτή που έφερε το μεγάλο πλούτο και το μεγάλο πολιτισμό, θα έλεγα, στην κοινότητά μας, άρχισε να αποχωρεί, να αστικοποιείται πολύ νωρίς. Ήταν εξοικειωμένοι οι άνθρωποι με τα αστικά κέντρα. Ο λόγος κατοίκησής τους εδώ ήταν η απαλλαγή από τους φόρους και από τη δυσβάσταχτη διοίκηση των Οθωμανών. Όταν ο τόπος απελευθερώθηκε, αυτοί οι άνθρωποι αστικοποιήθηκαν. Έτσι ερήμωσε το χωριό τους χειμερινούς μήνες, παρέμειναν οι κτηνοτρόφοι. Σημερινοί Σιρακιώτες είμαστε όλοι απόγονοι των κτηνοτροφικών οικογενειών, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να έρχονται την άνοιξη να κάνουν χρήση των βοσκοτόπων και να αποχωρούν το χειμώνα, διότι το ζωικό τους κεφάλι δεν μπορούσε να επιζήσει με τις καιρικές συνθήκες τότε κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
1: Ακούω παιδικές φωνές στην πλατεία. Πώς σημαίνουν τώρα μόνιμοι εδώ στο χωριό?
2: Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι ελάχιστοι, 10 με 15. Ελάχιστοι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία και παραμένουν εδώ το χειμώνα και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, έχει δημιουργηθεί μια καινούρια σχέση με τους Σιρακιώτες, τους εγκύτερους, που κατοικούν δηλαδή κυρίως στα Γιάννα και στην Πρέβεζα, οι οποίοι επισκέπτονται Σαββατοκύριακα το χωριό. Ο τουρισμός είναι ένα δέλεαρ και για τους καταγόμενους από εδώ τους Σιρακιώτες να έρθουν το Σαββατοκύριακο, θα ξέρουν ότι θα βρουν κόσμο, ξέρουν ότι θα βρουν καταστήματα ανοιχτά, θα βρουν δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή στα μονοπάτια μας έχουμε δύο ορειβατικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα που πεζοπορούν. Και πλέον πρέπει να βρούμε και τον τρόπο, τη μέθοδο, να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ιδιοκτήτες να καταφέρουν να κρατήσουν αυτή την αρχιτεκτονική ταυτότητα υπαρκτή. Και έτσι ο τόπος να είναι πάντα ερωτεύσιμος και πάντα κοντά και στους επισκέπτες και στους Σιρακιώτες.
1: Σιρακιώτης, γέννημα θρέμα.
2: Ο πατέρας μου ήρθε γαμπρός εδώ, αλλά αγάπησε τόσο πολύ τον τόπο, δραστηριοποιήθηκε εδώ επαγγελματικά. Μεγαλώσαμε εδώ, εμείς είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε εδώ τα καλοκαίρια, διότι το χειμώνα δεν υπήρχε ζωή, δεν υπήρχαν υποδομές. Παρ' όλα αυτά, επιστρέψαμε, δραστηριοποιούμαστε εδώ επαγγελματικά και πλέον βλέπουμε με μια άλλη ματιά τον τόπο, έτσι ώστε να τον παραδώσουμε και εμείς στις επόμενες γενιές καλύτερο και βιώσιμο.
1: Ο Κώστας Κρυστάλης, ο Έλληνας ποιητής του βουνού και της φύσης, γεννήθηκε εδώ στο Σιράκο. Το σπίτι που μεγάλωσε υπάρχει ακόμα
0: και σήμερα λειτουργεί ως λαογραφικό μουσείο. Είναι το κτίριο που βλέπω.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας καλωσορίσω καταρχήν εδώ στο χωριό μας. Ήρθαμε στο σπίτι του Κώστα του Κρυστάλη, του ποιητή, του Βουνού και της Τάνης. Γεννήθηκε εδώ στο Σιράκο το 1868 και πέθανε το 1894.
1: Πέθανε νέος.
0: 26 χρονών, πάρα πολύ νέος. Ο Κρυστάλης, παιδιά, έφυγε κυνηγημένος εδώ από το Σιράκο. Είχε γράψει ένα ποίημα εναντίον τους Τούρκους και εκείνοι θυχτήκανε και τον κυνηγούσαν. Και είχε πάει στην Αθήνα για να βγάλει και το μεροκάματό του να επιζήσει σε δύσκολες καταστάσεις εκείνη την εποχή. Στην Αθήνα, σε κάτι υπόγεια, δούλευε τυπογράφος και σε εφημερίδες. Από εκεί άρχισε, του δημιουργήθηκε ασθένεια από τις μελάνες και από την πάρα πολύ υγρασία που υπήρχε. Γι' αυτό και πέθανε 26 χρονών από φυματιώση.

0: πατέρας του το σπίτι το είχε πουλήσει, το πήρε ένας ιδιώτης, ο ιδιώτης το κράτησε πόσο το κράτησε και το χάρισε στην κοινότητα. Και κοινότητα, επειδή ήταν το πατρικό το σπίτι του Κρυστάλη, το κάναμε λαογραφικό μουσείο Κώστας Κρυστάλης.
1: Εσύ Κώστα Σιρακιώτης είσαι?
0: Εγώ Σιρακιώτης είμαι, Δημήτρη μου, και δεν υπάρχει ξένος εδώ. Εδώ υπάρχουν μόνο Σιρακιώτες και είμαστε βλάχοι.
1: Βλάχοι.
0: Έτσι.
1: Λέει το 19ο αιώνα, 18ο αιώνα, Άνθης εδώ πέρα η φαντουργία και τα υφαντά του υφαντού.
0: Όλα τα σπίτια, Δημήτρη μου, είναι όλα διόροφα και τριόροφα. Γιατί κάτω στα κατόγια είχαν τους αργαλιούς που υφαίνανε τότε οι γυναίκες και επειδή σας είπα άργησε τότε το ρεύμα, κοιμόντουσαν εδώ τα άλογα και τα μουλάρια με τα χνότα των τζών να ζεσταίνουν και οι υπόλοιποι πάνω.
1: Οπότε επισκέπτες έρχεσαι στο Λαογραφικό Μουσείο και παίρνει έτσι μια γεύση το πώς ήταν τότε τα σπίτια εκείνης
0: εποχής. Έτσι, εποχής. Μπράβο.
1: Και γνωρίζει και τον Κώστα που τα λέει και ωραία.
0: Τα αγαπάμε. Τα αγαπάμε τα αγαπάς... το χωριό μας πάρα πάρα πολύ, Δημήτρη. Τα αγαπάμε.
1: Φαίνεται.
0: Όχι μόνο όλοι οι Σιρακιώτες, έτσι. Γι' αυτό και βλέπετε και τέτοια σπίτια. Ας έρχονται παραδείγματος χάρη 15 με 20 μέρες το καλοκαίρι, αλλά το σπίτι τους εδώ...
1: Κούκλα.
0: Κούκλα. Όπως το είπες ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας εμείς.
0: Εννοείται.

0: ξυλιστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
3: Νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
4: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
5: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Μόλις έχουμε φύγει από το Σιράκο και δεν γινόταν να μην σταματήσω για να σας δείξω αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Το χωριό και στο βάθος το ρέμα της Χρούσιας, όπου εξαιτίας της πρωινής ομίχλης και της διαφοράς θερμοκρασίας έχει δημιουργηθεί μέσα στο ρέμα αυτό το σύννεφο. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Τα θαμανικά όρη που βλέπετε, αυτή η ραχοκοκαλιά, είναι στην ουσία το φυσικό σύνορο μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Η πρωινή ομίχλη στο Σιράκο είναι σαν ένα μυστικό που δεν θέλει να αποκαλυφθεί. Σκεπάζει το χωριό σε ένα μικρό λεπτό πέπλο και ο χρόνος παγώνει.

Έχουμε περίπου ένα τέταρτο που είμαστε στο δρόμο και κατευθυνόμαστε προς Καλαρίτσα, αφού θα κάνουμε όμως πρώτα μια στάση στη Μονίκη Πίνας. Η διαδρομή, παιδιά, αναμφισβήτητα είναι από τις ομορφότερες διαδρομές με αυτοκίνητο που έχουμε κάνει σε όλα αυτά τα ταξίδια. Πραγματικά, δηλαδή, το τοπίο αλλάζει δραματικά λεπτό προς λεπτό, από ψηλά προς χαμηλά, με την ομίχλη να ανεβαίνει από το ρέμα προς τα πάνω, με τα σύννεφα από πάνω να πέφτουν προς τα κάτω, με τις χιονισμένες βουνοκορφές, με τις ακτίνες του ηλίου να πέφτουν μπροστά μας. Πραγματικά να χανόμαστε εμείς μες στην ομίχλη, να βγαίνουμε από την ομίχλη. Ένα πραγματικά υπέροχο τοπίο που δεν χορταίνεται. Δηλαδή λέω, έτσι μπορώ να οδηγάω για ώρες. Για ώρες. Για πολλές ώρες. Ούτως ή άλλως εδώ στα Τζουμέρκα θέλει υπομονή, σιγά σιγά και να πηγαίνεις. Η φύση βέβαια σε ανταμείβει σε κάθε της γωνιά.

Σε ένα κάθετο βράχων των Τζουμέρκων, μια μονή στέκει εκεί αιώνες αγέροχη, καρφωμένη κυριολεκτικά μέσα στη μέτρα, φτιαγμένη έτσι ώστε να μην κατακτηθεί ποτέ.

Η Ιερά Μονή της Πείνας είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα που πρέπει να δείτε στα Τζουμέρκα. Η απόδειξη ότι οι άνθρωποι κάποτε δεν ήταν τόσο ασφαλείς για να μπορούν να υμνούν το Θεό σε οποιοδήποτε μέρος. Εξού και αναγκάστηκαν να έρθουν εδώ, να σκάψουν το βράχο και να δημιουργήσουν αυτό το μοναστήρι για να ερχόμαστε εμείς σήμερα και να το βλέπουμε και να απορούμε πώς μπόρεσαν να φτιάξουν αυτό το κατασκεύασμα σε αυτό εδώ το σημείο. Ελάτε μαζί. Να και ο μηχανισμός. Σε περίπτωση κινδύνου, σήκωναν τη γέφυρα και τέλος. Είμαστε μέσα στο βράχο. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι στον αέρα. Βρίσκομαι στο σπήλαιο, ακριβώς πίσω από τον ναό. Η Μονή της Πείνας ήταν από τα πιο απομονωμένα μέρη που δεν τα γνώριζαν οι Τούρκοι, οπότε εδώ έβρισκαν καταφύγιο πάρα πολλοί αγωνιστές αλλά και κλέφτες της περιοχής. Το σπήλαιο αυτό φτάνει τα 240 μέτρα μέσα στο βράχο.

Η κουριάσα είναι από τα μέρη που σε καλούν να σταματήσεις για να νιώσεις την ομορφιά γύρω σου. Πέτρινο γεφύρι κουριάσας. Σε καλωσορίζει μόλις φτάνεις μέσα στο πάρκο. Εδώ η φύση μιλά από μόνη της. Και μαζί με το ρίο του ποταμού θα ακολουθήσουμε και εμείς το μονοπάτι προς τους καταράκτες. Καθ' όλη τη διάρκεια του περπατήματος μέσα στο πάρκο έχεις δίπλα σου την παρουσία του νερού. Από παντού τρεχούμενα νερά που δημιουργούν καταράκτες. Όλα αυτά τα νερά καταλήγουν δίπλα στο καλαρίτικο ποταμό, ο οποίος και αυτός είναι πραγματικά πανέμορφος. Μικρότεροι αλλά και μεγαλύτεροι καταράκτες συνθέτουν το σκηνικό. Όλα τα νερά καταλήγουν στον καλαρίτικο ποταμό. Μέσα στο πάρκο νιώθω λες και η φύση παίζει μουσική. Αλλού με πιο απαλές νότες και αλλού πιο δυνατά, όπως εδώ. Το τοπίο θυμίζει ζούγκλα. Κοιτάξτε τριγύρω. Καταράκτες, τρεχούμενα νερά, καταπράσινη φύση. Το καλύτερο όμως είναι ότι για όλους εσάς αυτό το πάρκο είναι εύκολο προσβάσιμο. Αφήνετε το αυτοκίνητό σας ακριβώς πάνω στον δρόμο και περπατάτε μόλις λίγα λεπτά και φτάνετε εδώ και είστε εδώ, μέσα στην καρδιά αυτού του πάρκου. Το αποκορύφωμα της βόλτας μας είναι αυτός ο καταράκτης. Ο καταράκτης της Κουριάσας. Το τοπίο δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Πραγματικά, από τους ομορφότερους καταράκτες που έχω δει στη χώρα μας.

Καλώς ήρθατε στους Καλαρίτες, το διαμάντι της Ηπείρου και ένα από τα πιο ξακουστά χωριά στα Τζουμέρκα. Ακολουθούμε το όμορφο πέτρινο μονοπάτι προς την πλατεία, ακριβώς από πάνω μας ο ναός του Αγίου Νικολάου.

Βρίσκομαι στο προάβλιο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι πραγματικά σαν ένα μπαλκόνι με την καλύτερη θέα. Κοιτάξτε την ορατότητα που έχουμε προς την τριγύρω περιοχή. Σε καλωσορίζει στην ουσία ο ναός, στο χωριό, στέκει εδώ, όμορφος, έτσι βγάζει την αρχοντιά του παρελθόντος με τα διάφορα έτσι σκαλίσματα, τις μικρές ζωγραφιές τριγύρω και αυτό το υπέροχο καμπαναριό. Τα Τζουμέρκα είναι από τα πιο δύσβατα ορεινά μέρη της χώρας. Και σκέφτεται κανείς και λέει, okay, γιατί να έρθουν οι άνθρωποι εδώ και να χτίσουν αυτά τα χωριά. Η δύσκολη πρόσβαση λειτουργήσε σαν ασπίδα στην εποχή της Τουρκοκρατίας, οπότε οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, έχτισαν αυτά τα χωριά για να προστατευτούν. Έφτασαν να μετρούν χιλιάδες κατοίκους. Άνθησε πολιτισμός, τέχνες, το εμπόριο. Ξακουστοί έμποροι έφευγαν από τους Καλαρίτες, αργυροχρυσοχώοι και ταξίδευαν σε όλη την Ευρώπη. Μάζεψαν χρήματα και επέστρεφαν πίσω στον τόπο τους. Ξακουστό παράδειγμα, ο οίκος Κοσμημάτων Μπούλγαρη, όπου ιδρυτής ήταν από αυτό το χωριό, τους Καλαρίτες, όπως ξεκίνησε από εδώ και κατέκτησε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Κρίση Φύτρο. Το χωριό, παιδιά, είναι κουκλίστικο. Με τα ανθισμένα λουλουδάκια, τα πολύχρωμα παντζούρια, τα πέτρινα τα σπίτια, γεφυράκια, νερό, μια ζωγραφιά.
1: Τέτοια δηλαδή παιδική χαρά, πού να τη βρεις? Κάνεις εδώ την κούνια σου και να βλέπεις τα βουνά και να ακούς τον ήχο από τα τρεχόμενα νερά, στα ανθισμένα λουλουδάκια. Ευτυχία!
0: Πρώτη μου στάση, στην πλατεία του χωριού για ένα καφεδάκι. Παρέα μου η κυρία Κατερίνα, η οποία υπήρξε δασκάλα στο χωριό. Σίγουρα έχω να μάθω πολλά από αυτή. Κυρία Κατερίνα, νομίζω βρισκόμαστε στην πιο όμορφη πλατεία της Ηπείρου. Σωστά?
2: Η πλατεία μας είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τις κερκίδες που καθόντουσαν οι γυναίκες στα πανηγύρια, στις γιορτές κλπ.
0: Αυτά εδώ είναι κερκίδες?
2: Κερκίδες. Εδώ επάνω συνήθως καθόνταν οι γυναίκες τότε και γινόταν και το νυφοδιάλειγμα. Ναι, δεν πήγαινε στα καφενεία εύκολα. Οπότε βλέπανε ποια είναι πιο όμορφη, γινόταν το προξενιό και παντρευόντως.
0: Και εσένα το προξενιό εδώ έγινε?
2: Όχι, άλλο ιδίλιο δικό μας.
0: Κυρία Κατερίνα, είμαστε στους Καλαρίτες, εσείς γεννηθήκατε εδώ?
2: Εγώ γεννήθηκα καλοκαίρι εδώ πέρα, αλλά μεγάλωσα Γιάννηνα. Δημοτικό Γυμνάσιο Ακαδημία και όταν τελείωσα την Ακαδημία διορίστηκα δασκάλα στο χωριό μου.
0: Α, ήρθατε εδώ?
2: Εδώ.
0: Και ήσασταν στο σχολείο πάνω?
2: Στο σχολείο πάνω. Είχα βρει 67 μαθητές που ο πληθυσμός τότε του χωριού μας ήταν 480 άτομα. Είχε γιατρό, νοσοκόμα, αστυνομία, ιερέα μόνιμο, νηπιαγωγείο. Όλα τα επαγγέλματα λειτουργούσαν. Γυναίκες υφαίνανε, ράβανε και ντούσανε. Τσαρουχάδες, ραφτάδες και είχαμε και ανεπτυγμένη κτηνοτροφία. Οι Καλαρίτες πριν το 1821 και το Σιράκο ήταν μεγάλες κομοπόλεις. Είχαν από 4.500 με 5.000 κατοίκους. Επαναστάτησαν τα δύο τα χωριά, δεν πέτυχε επανάσταση και λόγω προδοσίας κάηκαν τελείως τα χωριά μας. Εκτός από 3-4 σπίτια που βάζαν τα λάφυρα. Εμείς ελευθερωθήκαμε το 1881 με τη Θεσσαλία και την Άρτα. Το Σιράκο παρέμεινε τουρκικό μέχρι το 12-13. Ελευθερώθηκε πολύ αργότερα από εμάς. Από εκεί ήταν τουρκικό, από εδώ ήταν ελληνικό.
0: Τόσο δίπλα.
2: Τόσο κοντά και μακριά.
0: Εδώ κόσμο τι ασχολείο αργυροχρυσοχοΐ ήτανε?
2: Είχε αναπτυχθεί αργυροχρυσοχοΐα το 1700. Ένας κύριος με την οικογένειά του, ο Γιώργος Σουγδουρής, χρυσοχός, ήρθαν στους Καλαρίτες κυνηγημένοι από τους Τούρκους. Οι κάτοικοι εδώ τους φιλοξένησαν και σαν ανταπόδοση της φιλοξενίας έδειξε την τέχνη σε ορισμένα παλικάρια που αναδύθηκαν σπουδαίοι τεχνίτες. Εδώ μετά έγιναν 15-16 εργαστήρια και άρχισαν να έκανε τα έργα τέχνης, τα πουλούσαν οι πλανόδιοι, οπότε ανέπτυξαν τον πολιτισμό, επειδή αναπτύχθηκε το εμπόριο.
0: Τι χαρακτηρίζει τους Καλαριτιώτες?
2: Η ευγένεια, η καλή καρδιά.
0: Χλετζέδες είναι?
2: Ναι.
0: Σε αυτή εδώ την πλατεία?
2: Ναι, ναι, εδώ γίνονται τα πανηγύρια μας, οι χωροί μας. Ανοίγουν σχεδόν όλα τα σπίτια, γιατί έρχονται ντόπια από όπου και να βρίσκονται και γίνονται τα πανηγύρια αυτά.
0: Τα αγάπας το χωριό σου, Κατερίνα?
2: Αγάπης το χωριό μου περισσότερο όταν διορίστηκα δασκάλα και δούλεψα εδώ με τους δικούς μου, πέρασα ωραία.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
5: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
4: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
6: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
7: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
8: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
9: Take down High Star.
10: Drop your case now.
11: I'm afraid I can't do that.
12: Hello?
13: I have a gun. Don't turn around.
14: Come on!
15: Single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
16: Thank you.
17: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
3: Damages.
18: Goodbye, Patty.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Μετά το καφέ, ξέρετε ποια είναι η σειρά. Ένα τσιπουράκι για να μας ανοίξει η όρεξη. Στάση μας, το παλαιότερο καφενείο του χωριού.

0: Εκεί μας περίμενε ο κύριος Ναπολέον. Πάντα με τη ζεστή ευχή του.
1: Εγύρω το ποτηράκιον τούτο. Ευχόμενος, υγείαν, μακροημέρευσιν, ρέντα και καλή καρδιά.
0: Εσύ που ζεις εδώ πέρα, έχεις καλή καρδιά?
1: Νομίζω ναι. Έχω καλή καρδιά. Θέλω ο επισκέπτης που έρχεται να περάσει ωραία, να αποφορτιστεί. Αν το πετύχουμε αυτό, έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Δεν το πετύχαμε, έχουμε κάνει λάθος.

0: Θέλω να μου λύσεις μια πορεία. Γιατί όποιος θα έρθει στους Καλαρίτες του λένε να πας και να βρεις τον κύριο Ναπολέον.
1: Α, τώρα αυτή είναι μια δύσκολη, δύσκολη ερώτηση. Έχω γίνει ατραξιόν.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Ήταν παλιό καφενείο εδώ που βρισκόμαστε.
1: Ήταν παλιό καφενείο. Εγώ είμαι η πέμπτη γενιά που κρατάω αυτό το καφενείο και έχει φτιαχτεί και άρχισε να λειτουργεί από το 1840. Και είναι στην ίδια οικογένεια, χωρίς να έχει κλείσει ποτέ.
0: Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε χωριά στην Ελλάδα που δυστυχώς ερημώνουν να υπάρχουν άνθρωποι σαν και σένα που στην ουσία λειτουργούν ως, ας το πούμε, οι κολόνες του χωριού, που υπάρχει εκεί ο άνθρωπος να σου προσφέρει ένα καφέ, να σου πει μια ιστορία και να πεις ότι υπάρχει ακόμα ζωή.
1: Όταν ήρθα μου έλεγαν, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ άσχημο στο χωριό να μην έχει κανείς, να μην υπάρχει καφενείο. Το καφενείο είναι όλα. Συνάντησε, έρχεται ο άλλος, βλέπει το χωριανό του, μιλάει, λένε ιστορίες. Παλιά δεν υπήρχαν ούτε ραδιόφωνα, ούτε τζουμπόξ, ούτε τίποτε. Και όλες ιστορίες λέγανε. Τι ιστορίες λέγανε, από το πώς γέννησε μια προβατίνα μέχρι πώς πέρασαν στον πόλεμο, διάφορα πράγματα. Ήταν απίθανα να ακούσει, ας πούμε, διάφορες ιστορίες. Όταν έρχονται οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι που κάθονται και ακούν όλες αυτές τις ιστορίες, που σέβονται αυτό που βλέπουν, τότε δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά στον άνθρωπο από αυτό το πράγμα.
0: Και εσύ από εδώ.
1: Μεγαλωμένος. Από εδώ, μεγαλωμένος εδώ, γέννημα και θρέμα, βλάχους γονείς και από μάνα και από πατέρα. Από πατέρα που ήταν σταθερά εδώ και από τη μητέρα που ήταν από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους.
0: Πώς ήταν η ζωή τότε των μετακινούμενων κτηνοτρόφων?
1: Ήταν δύσκολη πάρα πολύ. Έπρεπε να ξεκινήσουν από εδώ αρχές της άνοιξης, περπατώντας όσο βοσκούσε και η προβατίνα και φτάνοντας το βράδυ κάποιος σε κάποιο σημείο στείναν τις σκηνές τους και εκεί μαγείρευαν, κάναν τις πρώτες αναγκαίες και πάλι το πρωί φόρτωναν πάλι τα ζώα τους και προχωρούσαν να φτάσουν εδώ ύστερα από 15-20 μέρες με βροχές, κακουχίες κλπ. Ληστείες στον δρόμο και όλα τα αυτά. Το ίδιο γινόταν και όταν έφευγαν το φθινόπωρο για να πάνε στα Χυμαδιά.
0: Και ανταμώναν εδώ το καλοκαίρι.
1: Και ανταμώναν το καλοκαίρι. Ανταμώναμε το καλοκαίρι.
0: Ανταμώναν, κάνανε τους γάμους, τα πανηγύρια.
1: Πολλά πανηγύρια, γάμους και ιστορίες, ας πούμε.
0: Αθαμανικά ο Ριτζουμέρκα.
1: Αθαμανικά η παλιά ονομασία τους. Ντουμέρκα ήταν η μετέπειτα ονομασία από το Τζούμα Κέρκος. Τζούμα σημαίνει κορυφή, Κέρκος κορυφές στη σειρά.

Πόσες ομορφιές μας έχει δώσει αυτός ο Θεός. Βουνά, λίμνες, θάλασσες, ποτάμια, πεδιάδες, ό,τι θέλει, χαράδες κλπ. Και λέω πάντως ανθρώπους, καλό είναι να βλέπετε τις κορυφές, τα βουνά, τα ποτάμια, τις θάλασσες και τις λίμνες και τα νησιά, αλλά ψάξτε να βρείτε ανθρώπους. Γέλια, τραγούδια, ιστορίες, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από την ανθρώπινη επαφή.

0: είναι όταν τραγουδάς υπάρχει αυτή η μεταμόρφωση, σαν να συμβαίνει κάτι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι. Το τραγούδι
0: είναι, η ένωση του τώρα με το πριν, με το μετά, με τη φύση,
2: πρώτα.
1: Έρχονται όλες αυτές οι εικόνες, έρχεται η μάνα μου που τραγούδησε πάρα πολύ. Και η χωριένια. Και η ζωή στο χωριό. Είμαι από την τυχερή. Από την τυχερή γενιά που έζησε πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία έχουν χαθεί τώρα. Το ξεκίνημα αυτού των κτηνοτρόφων. Εδώ που σπέρναμε τα χωράφια. Τα καλαμπόκια που τραγουδούσαμε και τα ξεφλουδίζαμε στο μήλο. Οι γάμοι, τα πανηγύρια που γινόταν αυθόρμητα.

Βρίσκομαι πάνω στο γεφύρι του Σιγκούνα. Πέτρινο υπηρώτικο γεφύρι, το οποίο το συναντούμε στο δρόμο μας πηγαίνοντας για ματσούκι. Το ματσούκι, οι καλαρίτες και το σιράκο είναι τα τρία βλαχοχώρια. Και τα λένε λίγο έτσι βλαχοτζουμέρκα. Κάναμε όμως μια στάση εδώ για να δούμε αυτό το όμορφο φυσικό το οποίο που δημιουργείται με το γεφύρι αλλά και το ποτάμι που κυλά από κάτω του. Κυρίαρχο στοιχείο στα τζουμέρκα είναι η άγρια φύση. Για να εξερευνήσουμε την άγρια φύση, ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός.

Η διαδρομή προς το Ματσούκι είναι κάτι ανεπανάληπτο. Σκεφτείτε να οδηγείτε και δίπλα σας τεράστιοι βράχοι να υψώνονται προς τον ουρανό και καταράχτες να ξεπηδούν από μέσα τους. Αποκορύφωμα αυτού του σκηνικού, ο καταράχτης καμήλει λίγο πριν το Ματσούκι. Ελάτε να σας δείξω κάτι που θα το θυμάστε. Απολαύστε! Λίγο πριν το Ματσούκι λοιπόν, επιβάλλεται να κάνετε μία στάση εδώ, θέση θέασης καταρακτών. Είναι ο καταράκτης Καμίλη. Κοιτάξτε με τι ορμή φεύγει το νερό μέσα από τα βράχια και δημιουργεί ένα σπρέι το οποίο πέφτει κάτω και το νερό πια ήσυχο συνεχίζει τη διαδρομή του μέσα στο φαράγγι.

Φτάσαμε στο Ματσούκι, ένα από τα πιο αυθεντικά βλάχοχώρια της χώρας. Στα 1100 μέτρα υψόμετρο, πετρόχτιστα σπίτια, κεραμοσκεπές και βρισκόμαστε στην πλατεία του χωριού, η οποία προσφέρει και αυτή μια εκπληκτική πανοραμική θέα προς το χωριό, αλλά και τα τριγύρω βουνά. Εδώ ο καιρός αλλάζει πάρα πολύ συχνά. Ήρθαμε με ήλιο και μέσα σε λίγα λεπτά σκοτίνιασε και ετοιμάζεται για βροχούλα, οπότε πάμε να μπούμε στο χωριό, μήπως βρούμε κανένα καφενείο.

τσαγάκι του βουνού, μετά τα βουνά. Σταμάτησε και βροχούλα, οπότε θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας μέσα στο χωριό. Στο δημοτικό σχολείο, στο Ματσούκι, βρίσκεται το Βυζαντινό Μουσείο. Ό,τι βλέπετε εδώ, παιδιά, οι εικόνες ανήκουν στο μοναστήρι της Βίλιζας, το οποίο ήταν και παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το χωριό. Οι εικόνες που βλέπουμε είναι από διάφορες περιόδους. Τις έφεραν εδώ για να τις προστατέψουν. Εδώ είναι οι αυθεντικές εικόνες στο μουσείο και αντίγραφα υπάρχουν στο μοναστήρι. Η πιο σημαντική εικόνα είναι αυτή της Παναγίας της Λυκοφυλούσας, η οποία, όπως βλέπετε, σώζεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ευτυχώς. Παλιότερα είχε παντού φύλλα χρυσού και σήμερα σώζεται εδώ. Αυτή η εικόνα και δίπλα της Παναγίας του Πάθους, οι πιστοί κάθε 15 Αυγούστου και 25 Μαρτίου τις παίρνουν στα χέρια και ακολουθούν το μονοπάτι προς το μοναστήρι.

Το Ματσούκι είναι ένα αυθεντικό βλαχοχώρι. Ο Παναγιώτης ζει μόνιμα εδώ, κτηνοτρόφος. Το συνάντησα στην πλατεία, όπου πήγαινε για την απογευματινή του επίσκεψη στο Μαντρί. Δεν έχασε ευκαιρία. Ανέβηκα στην καρότσα και τον ακολούθησα.

0: Τι δουλειά έχουμε τώρα?
1: Πάμε το πώς πάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε το άνοιγμα για αρχή.
0: Χεράτο το στο άνοιγμα.
1: Όχι, με ημεκτικό μηχάνημα. Μεντούζα.
2: Και μετά κοιτάισμα.
1: Κοιτάισμα, ακριβώς.
2: Να σου πω τώρα εδώ πού βρισκόμαστε ακριβώς.
1: Τα γύρω βουνά εκεί απέναντι που είναι μέσα σύννεφα είναι Κακαρδίτσα.
2: Κακαρδίτσα.
1: Αυτό εκεί απέναντι που είναι η πλάκα η όρθια. Mm-hmm. Τα έγμα πάνω κορυφή το λέμε σκάρφι. Mm. Εμείς από εδώ. Εδώ από εδώ μεριά έχουμε τον Καταγαχιά. Και γενικά έχουμε διάφορες ονομασίες.
2: Τώρα πάνω, όλα αυτά πάνω δεν είναι φωσκοτόπια σας, ε?
1: Ναι, όλα. Όπως το βλέπουμε το μάτι, είναι όλα δικά μας αυτά.
2: Είχαμε και γεννητούρια.
0: Δυο είχαμε, ε?
1: Θα πιείς.
0: Θα βάλεις από κάτω τώρα για να πιούνε γάλα, ε?
1: Ναι. Όταν γεννηθούν αυτά χρειάζονται γάλα μέχρι τις πρώτες εξαιρέσεις για να μην παγώσουν. Αυτός εδώ όμως είναι ήδη, τον βλέπω εδώ, είναι ήδη βυζαμένος. Έχει βυζάξει ήδη. Mm. Τόσο εδώ.
2: Ισχύει αυτό που λένε ότι πρέπει να το βάλεις γέννη, γιατί μετά το ξεχνάει η μάνα.
1: Ναι, είναι σημαντικό να πιει το γάλα, γιατί αν δεν βυζάξει μέχρι το βράδυ, το πολύ μέχρι το πρωί, εντάξει, μέχρι το βράδυ θα αντέξει, θα πεθάνει. Θα κρυώσει και θα πεθάνει. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή εδώ που βυζένει, μετά μπορεί να βγάλει και έξω το κρύο, δεν έχει ανάγκη. Αν δηλαδή αυτό που λέμε εμείς, ότι άμα όταν είναι βυζαμένο, το πετάς στο χιόνι μετά. Δεν έχει ανάγκη. Πρέπει γιατί είναι εσωτερικά ζεστό.
2: Πρέπει να πάρει το πρωτόγαλο.
1: Ακριβώς. Πάμε να ανοίξουμε.
0: Άρμεγμα. Γαλατάκι.
2: Έχεις ωραία θέα πάντως από εδώ, ε.
1: Α, καλά θέα, άλλο καλό.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Φτιάξεις και ένα σπιτάκι εδώ δίπλα, να είσαι και κοντά, να είσαι και αυτή τη θέα.
1: Άμα δεν έχεις γίνει, είναι πολύ κοντά το σπίτι μου εδώ παρακάτω, γι' αυτό δεν φτιάχνω, είναι πολύ κοντά. Κάνω κάτω με τα πόδια, δεν κάνω δύο λεπτά να πάω σπίτι. Τόσο κοντά. Δηλαδή από εδώ από τα ηχογράφια μέσα, σε δύο λεπτά είμαι κάτω στο σπίτι. Και μετά άσε να με βλέπει και λίγο το σπίτι, γιατί εδώ με τα ζώα, άμα χάνεις
2: κάτι. Άμα το έχεις και δίπλα, να είσαι όλη μέρα εδώ.
1: Δεν θα πήγαινες καθόλου στο σπίτι.

0: Δημήτρη, πώς φαίνεται η εμπειρία να διδάσει.
1: Αγροτικό.
0: Ναι.
1: Αγροτικό τέλειο. Κτηνοτρόφο πρώτη φορά. Είδες πως χωράσαμε τελικά.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη έφτασε στο τέλος του. Δεν ξεχνάμε να μπούμε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δούμε αυτό και τα προηγούμενα επεισόδια. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Καλώς ορίσατε. Τετάρτη σήμερα εδώ, στο Άξιον 24, 6 Μαΐου. Έρχεται το καλοκαιράκι. Νίκο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε τι ωραίες εικόνες σας. Ξεκινούμε την ημέρα εδώ από την πρωινή ζώνη του Άξιον 24. Με το σκηνά να βρίσκεται πότε ντυμένος, γιατί το καλοκαίρι δεν θα έρθει για αυτόν ποτέ. Θα τα δούμε σε λίγο. Έχουμε έρευνα. Έρευνα σήμερα.
0: Για το πού θα πάτε, θα τα δούμε.
1: Και κατά τα άλλα παίζουν από πίσω κάτι καρπούζια, κάτι θύελες, κάτι κορμιά, κάτι. Λοιπόν.
0: Έφου λέει ότι άμα δεν έρθει το κορίτσι που θέλω, για μένα δεν θα έρθει και το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι μου είσαι εσύ. Το καλοκαίρι είναι άποψη, δεν είναι μόνο μια εποχή.
1: Τα ξέρει και αυτά. Τα ξέρει και
0: γιατί και έτσι πάντα μιλάει.
1: Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν. Σκηνάς, πάντα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη. Εδώ βρισκόμαστε στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24 μαζί με όλες τις ειδήσεις που έγιναν. Πρόκειται να γίνουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αμέσως μετά. Όχι, θα τις προβλέψουμε, αλλά μπορούμε να τις σχολιάσουμε με την επικαιρότητα που έρχεται από τα πριν.
0: Καλά, για κάποιες έχουμε παρασκήνιο. Για κάποια από αυτά μπράβο. Που θα έρθουν έχουμε παρασκήνιο, όπως κάθε μέρα έχουμε παρασκήνιο, γι' αυτό μείνετε εδώ συντονισμένοι και σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, εδώ στα Άξιον 24, στην πρωινή ζώνη. Πού άλλο να πάτε δηλαδή, εκτός αν πάτε στη δουλειά σας.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Σεραφείμ. Σεραφείμ Κοτρότσε, χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Στα λέμε εδώ από τον αέρα, μην σε παίρνουμε και τηλέφωνο. Χρόνια σου πολλά. Έτσι, να βάλεις το απόσπασμα, αν δεν έχεις ξυπνήσει τόσο νωρίς, να μας δεις, σε παρακαλώ πολύ. Στη Σεραφημία, τον Ιώβ και την Ιωβία, τι μας έκανε το παιδί.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να ανοίξουμε τα θέματα μας. Να ξεκινήσουμε με τα δύσκολα, δυστυχώς, γιατί εχθές είχαμε μία τραγωδία. Στο Ηράκλειο της Κρήτης, ένας πατέρας πήγε και δολοφόνησε τον άνθρωπο που θεώρησε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του πριν από 3 χρόνια σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Αυτό το παλικάρι είναι το θύμα το χθεσινό, και αυτό το παλικάρι είναι ο γιος που είχε χαθεί πριν 3 χρόνια, 20 Οκτωβρίου του 2023.
1: Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με την Κρήτη. Τώρα πάμε στην υπόθεση του κόλπου των στενών, του Ορμούζ. Έτσι, ο πρόεδρος Τραμπ διακόπτει την επιχείρηση ελευθερία. Λέει ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Μην προκαλούμε. Το Ιράν χτες ξαναχτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Έτσι. Έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια πολιτική σύγκρουση η οποία όσο πάει και κορυφώνεται για τις υποκλοπές, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση είπε όχι για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναμένεται να πει ένα όχι, ένα διπλό όχι δηλαδή, ακόμα ένα, και για την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και βεβαίως έρχεται και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να συνεδριάσει και συνέδριο. Θα τα πούμε όλα σε λίγο αναλυτικά.
1: Μείνετε εδώ. Έχουμε την έρευνα της Opinion Poll για το πού θα πάμε και αν θα πάμε φέτος διακοπές. Ποιοι μένουν εκτός των λίγων ημερών χαλάρωση που μπορούμε να έχουμε αυτό το καλοκαίρι λόγω της αδυναμίας της οικονομικής. Μείνετε. Εξαιρετική έρευνα από τον Ζαχαρία Ζούπη και την Opinion Poll. Όμως, όπως είπε η Αλεξάνδρα, πρώτα να συνδεθούμε με την Κρήτη για να δούμε αυτό το έγκλημα το

0: οποίο είχαμε χτες, έγκλημα εκδίκησης από έναν γονιό ο οποίος θεώρησε υπεύθυνο τον δολοφόνο του παιδιού του, συνομήλικος τότε, 17 χρόνια και τα δύο παιδιά. Περισσότερα θα μας πει ο Μάνος Τριγώνης, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο. Μάνο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Νίκο και Αλεξάνδρα. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες του εγκλήματος, του χθεσινού περιστατικού του τροχαίου που οδηγήθηκε, που πραγματοποιήθηκε, που σημειώθηκε στην Αμουδάρα του Ηρακλείου. Όλα έγιναν τις απογευματινές ώρες. Αυτό το σκόπιμο τροχαίο, όπως αποδείχθηκε, οδήγησε τον δράστη στο να σκοτώσει, να πυροβολήσει σχεδόν εξ επαφής τον 20χρονο οδηγό. Φαίνεται ότι ο πατέρας, όπως μας είπαν και άνθρωποι που, του περιβάλλοντός του, δεν μπορούσε να ξεπεράσει το χαμό του γιού του στο τροχαίο που είχε σημειωθεί πριν από 3 χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο. Νίκο, δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαμε κάνει μία σύνδεση τότε, ναι, από το σημείο του τροχαίου. Μας είχαν περιγράψει και άνθρωποι από συλλόγους τροχαίων εγκλημάτων ότι
0: στο σημείο εκείνο που σκοτώθηκε, να τότε... έχουμε το αρχείο μας, ναι, έχεις πολύ το δίκιο.
1: Ναι, είχε πραγματοποιηθεί η δράση πεταλούδες στην άσφαλτο για τον χαμό του παιδιού τότε. Ο πατέρας λοιπόν δεν μπορούσε και η μητέρα να ξεπεράσουν το χαμό. Είχαν απευθυνθεί και σε ψυχολόγους, ωστόσο ο χαμός τους είχε προκαλέσει μίσος τότε. Μάλιστα αναφέρουν πληροφορίες ότι ειδικά ο πατέρας τα τελευταία χρόνια επισκεπτόταν πολλές φορές το νεκροταφείο, αργότερα βρισκόταν στα δικαστήρια και αναζητούσε από το πινάκιο να δει αν προχωρά η υπόθεση ή αν θα προχωρούσε τότε η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες.
2: Όση ώρα και φτάσαμε μας μιλάς, έως εδώ. Μάνο, εμείς βλέπουμε και αυτές τις τραγικές φιγούρες, τους γονείς που τότε έχασαν το καμάρι τους, που τότε έχασαν τον 17χρονο γιο τους σε αυτό το τροχαίο. Βλέπουμε και τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, στη μνήμη αυτού του παιδιού, κρατώντας λευκά μπαλόνια. Είχαν φτιάξει οι γονείς μάλιστα και μία στάση λεωφορείου εκεί, στη μνήμη του παιδιού, προκειμένου...
1: Ακριβώς.
2: Την οποία τη χρησιμοποιούσε πολλοί κόσμος, Μάνο.
1: Βρίσκεται λίγο πριν το Δημαρχείο του Δήμου Μαλεβιζίου, μερικά μέτρα από το κέντρο του Γαζίου. Είναι αυτή η στάση που περιγράφεις, Αλεξάνδρα. Είχε πάρει το όνομα του αδικοχαμένου παιδιού τότε στο τροχαίο. Να θυμίσουμε επίσης ότι σε εκείνο το σημείο στην παραλιακή λεωφόρο είχε σκοτωθεί επίσης πριν από περίπου 7 χρόνια και ο ξάδελφος του παιδιού που έχασε τότε τη ζωή του. Μιλάμε λοιπόν για 2 ξαδέλφια από την ίδια οικογένεια που έχασαν τη ζωή του στο ίδιο ακριβώς σημείο. Είναι μια τραγική ιστορία, αλλά και με μια τραγική κατάληξη την οποία είχαμε χθες.
0: Μάνο, μείνε λίγο μαζί μας να ακούσουμε τους ήχους από τους πυροβολισμούς που είχαμε χθες. Ένα βίντεο, ακούστε εδώ. Νομίζω ότι άδειασε σχεδόν όλο το περίστροφο. 6 σφαίρες, 6 άσφαιρο πρέπει να είναι.
1: 6 σφαίρες.
0: 6 σφαίρες έριξε.
1: Ακριβώς, και αυτό το όπλο παραδόθηκε και στις αστυνομικές αρχές, στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου. Ο πατέρας μετά το έγκλημα μεταφέρθηκε στο... έσπευσε ο ίδιος να παραδοθεί στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου και αργότερα συνελήφθη και η μητέρα του αδικοχαμένου, όπως θυμόμαστε, παιδιού τότε. Για συνέργεια μεταφέρθηκε και αυτή στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου.
2: Τώρα, αντιλαμβανόμαστε, Μάνο, ότι αυτή η ιστορία έχει άρωμα βεντέτας. Ο πατέρας αυτός δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει και είναι πολύ λογικό να μην μπορεί ένας γονιός να ξεπεράσει το χαμό του γιού του όταν η ζωή κόβεται απότομα. Θεωρούσε υπαίτιο, λοιπόν, τον άλλο, τον συνομήλικό του, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο και προκλήθηκε αυτό το τροχαίο. Και δεν θέλουμε να βάζουμε στο μυαλό μας το τι μπορεί να συμβεί από εδώ και στο εξής. Και το λέω, Μάνο, και το ξέρεις πολύ καλά, τα έχουμε ζήσει και μάλιστα στο πολύ πρόσφατο παρελθόν όλα αυτά.
1: Ακριβώς, Αλεξάνδρα, και γι' αυτό το λόγο ήδη από χθες το βράδυ στα σπίτια των 2 οικογενειών έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό το φόβο βεντέτας αντιπίνων. Περιμένουμε να δούμε όμως ποια θα είναι και η εξέλιξη αυτή, αν θα ηρεμήσουν τα πνεύματα, γιατί όπως βλέπαμε τουλάχιστον από την πλευρά του δράστη δεν είχαν ηρεμήσει τα πνεύματα τα τελευταία χρόνια. Όπως μας λέγανε άνθρωποι που συνομιλήσαμε χθες και τους γνώριζαν καλά, τόσο τον δράστη όσο και τη σύζυγό του, δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν, δεν μπορούσαν να χωνέψουν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, το χαμό του γιού τους, και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι έφτασαν σε αυτό το σημείο, δηλαδή να πυροβολήσει εξ επαφής, και μάλιστα την ώρα που προσπαθούσε να απομακρυνθεί ο 20χρονος από το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε. Και γι' αυτό και είχαμε και τη σύλληψη της μητέρας, γιατί βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εντός του αυτοκινήτου.
0: Σε λίγο, Μάνο, που θα έχουμε και την κυρία Δημογλίδου εδώ μαζί μας, θα συνδεθούμε ξανά για περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί υπήρχε παραλυθόν. Τον κυνηγούσε να τον βρει εδώ και 2 χρόνια, θέλω να σας πω, τον 20χρονο, και είχαμε και άλλες απόπειρες. Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι. Τώρα, πάμε σιγά-σιγά να βλέπουμε και τα θέματα της λυπής επικαιρότητας, με τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι επιχείρηση απελευθέρωσης των στενών σταματάει εδώ, προκειμένου να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας με το Ιράν. Ένα Ιράν το οποίο χτες πάλι χτύπησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πυράβλους και ντρόουν, έτσι.
2: Έτσι. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι πλέον η επόμενη μέρα, καθώς μπαίνει ένα τέλος στην επιχείρηση ελευθερία των στενών του Ορμούς. Μπαίνει και ένα τέλος στην εκεχηρία, στην πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι δύσκολα και είμαστε εν αναμονή του πατήματος του κουμπιού, νομίζω.
0: Θα δούμε. Αν δεν τελεσφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, μπορεί να παθηθεί πάλι το κουμπί. Πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Εμμανουέλα Τσουδέρου.

0: Με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μία κλωστή, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί πως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναεπιτεθούν στο Ιράν, θα έχουν ξεμπερδέψει σε μόλις 3 εβδομάδες.
1: We've taken out much of what we'd have to do, probably another 2 weeks, 2 weeks, maybe 3 weeks. And time is not of the essence for us, you know.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, παρουσιάζοντας την επιχείρηση ελευθερία στο Ορμούς ως την απόλυτη αμερικανική επικράτηση στην περιοχή, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στους εταίρους πως θα πρέπει να ανταποδώσουν αργά ή γρήγορα.
2: To our partners, allies and the rest of the world, this is a temporary mission for us. As I've said before, the world needs this waterway a lot more than we do. We're stabilizing the situation so commerce can flow again, but we expect the world to step up. At the appropriate time and soon, we will hand responsibility back to you.
0: Η Τεχεράνη διαμηνύει πως διατηρεί τον έλεγχο στο στενό του Ορμούς και απειλεί το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.
3: Η νέα εξίσωση στα θερινά του Ορμούς παγιώνεται. Το νέο status quo είναι μη βιώσιμο για τους Αμερικανούς και εμείς δεν έχουμε καν αρχίσει.
0: Παρεμβολές στα συστήματα εντοπισμού και πλοήγησης των πλοίων βυθίζουν την αυσιπλοεία στον Περσικό στο απόλυτο χάος. Την ίδια στιγμή, οι φρουροί της Επανάστασης στέλνουν στα πλοία που πλησιάζουν το στενό προειδοποιητικά ραδιοφωνικά μηνύματα και έτσι εκατοντάδες πλοία συγκεντρώνονται κοντά στο Ντουμπάι, εκεί όπου βρίσκεται μια νέα επίφοβη ζώνη που ξεφεύγει του ιρανικού ελέγχου.
4: We begin with some breaking news, and the United Arab Emirates says it has intercepted a number of missile strikes from Iran. A large fire has broken out at a petroleum facility in the port city of Fujairah.
0: Και η πρώτη παραβίαση της εκεχηρίας ήρθε. Η Τεχεράνη έπληξε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 4 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προκαλώντας πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου. Η Ευρώπη θέτει ως προτεραιότητα την ελεύθερη ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς, με την Ελλάδα να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως είναι θεσμική υποχρέωση η προστασία των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.
5: Έχουμε και την θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία μας και κυρίως και πάνω απ' όλα να προστατεύσουμε τα πληρώματα από τα πλοία μας. Τις ανθρώπινες ζωές. Άρα, υποσυνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες, μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας.
0: Η αίσθηση πως η εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να καταρρεύσει είναι πλέον διάχυτη και η κατάσταση στα στενά του Ορμούς παραμένει στην πραγματικότητα ανεξέλεγκτη.
6: Μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, την οποία συζήτησαν εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
7: Ναι, με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχιάν, βρέθηκε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την ώρα που παρακαλώ πάρα πολύ που φεύγανε ντρόν και πύραυλοι, έτσι. Συναντήθηκαν και είπανε λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να υπάρχει αποκλιμάκωση από όλη αυτή την κατάσταση. Έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές, θα λέγαμε, κάτω από αυτό το πολύ πολύ πιεστικό κλίμα ο Έλληνας Πρωθυπουργός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μάλιστα, είχαμε και υπογραφή συμφωνιών διμερών μεταξύ των δύο χωρών.
6: Βέβαια, έτσι. Συζητήθηκε και το κοινό μας συμφέρον για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Συζητήθηκαν όλες οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και φυσικά καταδικάστηκαν οι επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
7: Πάμε λίγα και στην εσωτερική επικαιρότητα.
6: Βεβαίως, γιατί περιμένουμε ακόμα ένα όχι από την κυβέρνηση για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Θα επικαλεστούν λόγους εθνικής ασφάλειας, οπότε και θα χρειάζονται 151 ψήφοι, 151 βουλευτές, προκειμένου να προχωρήσει η Εξεταστική Επιτροπή. Είναι ακόμα ένα όχι μετά από αυτό για την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
7: Θα εξετάσουμε τα δεδομένα και θα απαντήσουμε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η Νέα Δημοκρατία αυτό που λέει είναι ότι εμείς δεν βρίσκουμε περαιτέρω εξέλιξη και στις δύο υποθέσεις και γι' αυτό τις απορρίπτει. Τώρα, έρχεται η αντιπολίτευση και λέει ο κύριος μέσω του κύριου Τσουκαλά ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι εκτροπή αν η κυβέρνηση επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών.
6: Ναι. Κάτι πρέπει να πούν και κάτι πρέπει να ισχυριστούν και κάτι πρέπει να ισχυριστεί και η κυβέρνηση. Τώρα από την άλλη όμως έρχεται και ένα μήνυμα συσπήρωσης, γιατί εγώ θα το ξαναπώ και μου έλεγε χθες ο κ. Βορύδης, όχι δεν είναι γκρίνιες λέει, λένε τα παραπονά τους. Έρχεται ένα μήνυμα συσπήρωσης από τον Πρωθυπουργό μέσα από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα έχουμε αύριο Πέμπτη, εκεί όπου αναμένεται να μιλήσουν κάποιοι σε υπιότερους τόνους από αυτό που πιστεύαμε το προηγούμενο διάστημα.
7: Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που τα έχει συγκεντρώσει όλα.
6: Να σου πω και κάτι ακόμα, βεβαίως. Ότι τώρα αύριο μπορεί να έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Την άλλη εβδομάδα όμως το λέμε ότι έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, προεκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα φώτα όλα έπεφταν στον κύριο Καραμαλή για το αν θα πάει ή όχι. Τελικά ο κύριος Καραμαλής ενημέρωσε την κυρία Μπακογιάννη εχθές που πήγε στο γραφείο του για να του δώσει το απόσπασμα από το βιβλίο της που τον αφορά, γιατί ήταν υπουργός του. Ενημέρωσε λοιπόν ότι δεν θα πάει, γιατί αν πάει θα πρέπει να μιλήσει.
7: Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ Τζένσου Σαλακίδου.
8: Κόκκινο χτυπά ο πολιτικός υδράργυρος με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να αρνηθεί την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, επικαλούμενο το άρθρο 144, με την οριστική απόφαση ωστόσο να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.
9: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο ελλείψη στοιχείων. Θα απαντήσουμε με βάση το συνδυασμό που θα γίνει, δηλαδή τη συνδυαστική σκέψη που θα υπάρξει μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και της νομικής πραγματικότητας.
8: Για θεσμική εκτροπή που αναδεικνύει τον καθεστωτισμό και την ενοχή της κυβέρνησης, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ.
10: Το άρθρο αυτό, το 144, κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
8: Η κόντρα συνεχίζεται και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να απορρίπτει ξεκάθαρα τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, τονίζοντας ότι δεν προέκυψαν στοιχεία ούτε καν ενδείξεις στα πρόσωπά τους.
11: Ξέρετε ποια πράξη έχουν βάλει μέσα για τον Λιβανό?
6: Ποια?
11: Θα τον στείλουμε στο δικαστήριο γιατί αυτούργησε ηθικώς, προξένησε την απόφαση σε κάποιον, να δώσει 92 ευρώ συνδεδεμένη ενίσχυση σε έναν αγρότη.
8: Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καλύπτει τα εν λόγω πρόσωπα.
12: Φαίνονται ξεκάθαρες ευθύνες των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για παρεμβάσεις που έκαναν, για συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έγιναν για να υπήρχε κάποια βοήθεια κάποιου συγκεκριμένου προσώπου.
13: Ναι, ναι.
12: Και κάνουμε το αυτονόητο. Και σε αυτή την περίπτωση έρχεται η κυβερνητική πλειοψηφία και λέει τα καλύπτω όλα.
8: Η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις δύο φλέγουσες υποθέσεις θεωρείται βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
7: Έχουμε δρόμο ακόμα και θα έχουμε και σίγουρα πιο έντονη πολιτική σύγκρουση. Τώρα, χθες υπήρχε μια οικουμενικότητα, θέλω να
6: σου. Στα καλά της Βουλής.
7: Στα καλά της Βουλής. Οικουμενικότητα, γιατί παρευρέθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε μια ιστορική ομιλία δική του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο μετά από 27 χρόνια. Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής, μια εξαιρετική εκδήλωση, παρουσία όλων των εκπροσώπων των κομμάτων και των βουλευτών. Εδώ βλέπουμε την τιμητική, το μετάλλιο αυτό από τον πρόεδρο της Βουλής. Και μάλιστα έχει και μια εξαιρετική ομιλία ο Οικουμενικός Πατριάρχης από αυτό το βήμα το οποίο βλέπουμε τώρα.
6: Θέλεις να ακούσουμε ένα απόσπασμα?
7: Πάμε.
14: Ασκείται σήμερα κριτική εις τας θρησκείας, επειδή αντί να λειτουργούν ως δυνάμεις ειρηνοποιίας, τροφοδοτούν συχνά και στον φανατισμόν και την βίαν εν ονόματι του Θεού. Ημείς προσωπικώς ενακλονεί το πεπιθήσει ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρυτέρας συμβολής των εις τον παγκόσμιον αγώνα δια την ειρήνη, επενούμεν και στηρίζομεν πάσαν ειλικρινή ειρηνευτικήν πρωτοβουλίαν. Εξ αρχής προσεγγίσαμεν την οικολογική κρίση ως κοινωνικόν πρόβλημα. Η οικονομική δραστηριότητα, η οποία δεν σέβεται τον οίκον της ζωής, το φυσικό περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία. των Οικουμενικών Πατριαρχείων υπήρξε και παραμένει λάβαρον της παγκοσμιότητος, της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας. Ζωτικών σημείων αναφοράς δια το γένος μας και σύμβολων των περιπετειών και των ελπίδων του. Εμψυχώνει την Ρωμιοσύνη, στηρίζει την ομογενειακήν παιδείαν, μεριμνά αόκνος δια την διάσωση της πατρώας κληρονομίας εις την Μικράν Ασίαν και την Ανατολικήν Θράκην.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε σε κάτι πάρα πολύ χρηστικό που μας αφορά όλους. Αναφέρομαι στα Πατίνια και έρχεται χθες ο κύριος Χρυσοχοίδης και προαναγγέλει νέα νομοθετική ρύθμιση για να μπει η Φάνη Καραμπατσάκη. Καλημέρα. Ένα τέλος σε αυτό το χάος που επικρατεί στους δρόμους παντού σε όλη την Ελλάδα. Και καλά, δεν το συζητώ για την Αθήνα. Η κατάσταση είναι πια εξωφρενική και έχουμε και δυστυχήματα. Χάνονται άνθρωποι.
13: Για να μπει ένα φρένο, Αλεξάνδρα, στα ατυχήματα αυτά τα οποία καταγράφουμε σχεδόν κάθε ημέρα. Ατυχήματα με πατίνι, το οποίο οι περισσότεροι είναι ανήλικοι που το οδηγούν και δεν ξέρουν πώς να το κάνουν ή δεν τους ενδιαφέρει να τηρήσουν στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας. Έρχεται λοιπόν μια νομοθετική πρωτοβουλία από τα συναρμόδια Υπουργεία Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, η οποία θα προβλέπει τι. Είναι τέσσερις οι κεντρικοί άξονες, όπως παρουσίασε και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 εχθές. Καταρχάς, η αυστηρή τήρηση του ορίου ταχύτητας θα είναι 6 χιλιόμετρα την ώρα για τους ανήλικους έως 15 ετών και 25 χιλιόμετρα την ώρα για τους άνω των 25. Επίσης, θα υπάρχει υποχρεωτική ύπαρξη φωτισμού και χρήσης ανακλαστικών στοιχείων, ενώ μελετάται και υποχρεωτική χρήση κράνους φυσικά, το οποίο καλό είναι τουλάχιστον για το άνω των 25 χιλιόμετρων όσοι κινούνται να το φέρουν. Μετά, περιορισμός στους δήμους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δήμοι θα καθορίζουν τον αριθμό των πατινιών που θα υπάρχουν στα όρια τους, έτσι, να μην υπάρχει ανεξέλεκτα πατίνια κατά μεγάλο αριθμό. Η χρήση των ανηλίκων, κάτι το οποίο στέκονται ιδιαίτερα τα δύο υπουργεία, από τους ανήλικους στα πατίνια θα είναι μόνο σε πεζόδρομους.
6: Επιτέλους.
13: Ναι,
6: επιτέλους,
13: γιατί
6: πάνε.
13: Αν βγουν στον δρόμο, πόσες και πόσες φορές έχουμε δει να οδηγούν σε κεντρικούς οδικούς άξονες, δηλαδή ακόμη και στην Κηφισίας, πατίνι. Δεν έχει σημασία αν είναι στο δεξιό μέρος, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και τέλος, επιβολή αστικής ευθύνης για όσους προκαλούν ατυχήματα με πατίνια.
6: Ναι.
13: Άρα θα φέρουν και πινακίδες στα πατίνια, και θα υπάρχει κανονικά αποζημίωση. Τι είπα εγώ? Ναι, πινακίδες. Τα πατίνια, άρα θα υπάρχει κανονική αποζημίωση για όσους προκαλούν ατύχημα.
15: Ναι. Το θέμα είναι πού θα μπουν πρακτικά, δηλαδή.
13: Πρέπει να πηγαίνουν στο Υπουργείο Μεταφορών, ναι, τώρα. Ναι, είναι μια διαδικασία την οποία θα την καθορίσει το νομοσχέδιο.
15: Θα μπουν μπροστά, θα μπουν πίσω οι πινακίδες. Πρακτικά προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς θα το φτιάξουν αυτό.
6: Το ζήτημα είναι
15: να υπάρχει μια συμμόρφωση κυρίως για τα ανήλικα παιδιά, τα οποία χρησιμοποιούν το πατίνι επιθετικά σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, χωρίς να γνωρίζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, χωρίς να γνωρίζουν τη σήμανση, και έχουμε αυτά τα ατυχήματα και δυστυχώς τα δυστυχήματα σε πολλές των περιπτώσεων. Λοιπόν, Φάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο, ναι.
6: Παιδιά, χθες έβλεπα έναν στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης που πήγαινα σε μία δουλειά το απόγευμα, ο οποίος ήταν με πατίνι στη Λεωφόρο
15: Βουλιαγμένης. Ανηλικός.
6: Όχι ανηλικός, ανήλικας. Ναι. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και πήγαινε ανάποδα. Ήταν δεξιά και πήγαινε ανάποδα. Μιλάμε για το απόλυτο χάος. Και αυτό που είπε ο Φάνης για να μπει περιορισμός και στους δήμους στη χρήση των πατινιών, το συζητούσαμε και χθες. Σε ένα μόνο δρόμο στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα μικρό δρομάκι, μέτρησα 10. Χάος.
15: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις συμμορίες των ατόμων που από περιοχή σε περιοχή χρησιμοποιώντας τη βία, χτυπούν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εδώ βλέπουμε τη συμμορία των 10 στο Παγκράτη και στο Νέο Κόσμο που χτύπησαν ένα παιδί. Βγάζουν μαχαίρια, εκβιάζουν, κλέβουν κινητά, ό,τι έχουν πάνω τους. Δηλαδή, μιλάμε για συμμορίες οι οποίες λειτουργούν κυριολεκτικά ανεξέλεγκτα, λες και είμαστε σε φαβέλες.
6: Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτές οι βεντέτες που έχουν μεταξύ τους οι συμμορίες, ας το πούμε έτσι, περιοχών. Τα παιδιά αναπεριοχές, δηλαδή το Νέος Κόσμος με τη Νέα Σμύρνη, η Νέα Σμύρνη με την Αργυρούπολη, η Αργυρούπολη με τη Γλυφάδα. Το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Το Μαρούσι με την Κηφισιά, για παράδειγμα, συγκεντρώνονται και πλέον η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Γιατί δεν δίνουν ραντεβού μόνο σε πλατείες που λες, ωραία, θα ενισχύσω την αστυνόμευση εκεί, θα βάλω και έξτρα φωτισμό για να περιοριστεί το φαινόμενο. Δίνουν ραντεβού οπουδήποτε, σε γωνίες, σε κεντρικούς δρόμους και έχουμε αυτές τις αιματηρές επιθέσεις.
15: Έξω από σχολεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρίζα Λιναρδάτου.

0: Πολυμελείς παρέες εφήβων έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Κρατούν μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα, επιτίθενται και εκφοβίζουν συνομήλικούς τους μόνο και μόνο επειδή κατοικούν σε άλλη περιοχή.
1: Αυτό τα καινούργια τώρα με τις συμμορίες, με τις ομάδες, τώρα που έχουν γίνει όλα έτσι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Μόνο μαχαίρια βγάζουν, εδώ βγάζουν όπλα.
0: Πίσω από τη διπλή επίθεση σε Νέο Κόσμο και Παγκράτη κρύβεται η επωνομαζόμενη Συμμορία των 10. Όμως μέσα από τη δράση της αναδεικνύεται μια βαθύτερη και πιο ανησυχητική πραγματικότητα. Οι οργανωμένες κόντρες μεταξύ ομάδων νεαρών από διαφορετικές περιοχές της Αθήνας με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αντιπαλότητα μεταξύ Νέου Κόσμου και Παγκρατίου.
2: Σίγουρα όλα ξεκινάνε από το σπίτι, από τις αρχές, το τι αρχές θα πάρει ο κάθε άνθρωπος, από την οικογένειά του. Και μετέπειτα το πώς εξελίσσεται ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει, πώς έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα.
3: Πολλές φορές έχουμε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά, δηλαδή με αφορμή την περιοχή, από ποια περιοχή κατάγεται ή διαμένει ο καθένας, να γίνονται επιθέσεις.
4: Μετά την επίθεση, οι ανήλικοι δράστες διέφυγαν άλλοι τρέχοντας και άλλοι περπατώντας από αυτόν εδώ τον πεζόδρομο, δίπλα σε δημοτικό σχολείο και κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
0: Καλά κρατεί και η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Δάφνης. Νεαροί από τις δύο περιοχές φαίνεται να εμπλέκονται σε έναν κύκλο προκλήσεων και πράξεων αντεκδίκησης που συχνά έχουν ως αφετηρία φραστικά επεισόδια και καταλήγουν σε επικίνδυνες συγκρούσεις.
5: Τώρα, Άγιος Δημήτριος, παράδειγμα, υπάρχει λίγο με Δάφνη. Μαζεύονται γενικά ομάδες, παράδειγμα, και πηγαίνουν ένας πάνω στον άλλον χωρίς λόγο.
0: Στο ίδιο ανησυχητικό μοτίβο εντάσσεται και η βεντέτα μεταξύ Νέας Σμύρνης και Καλλιθέας. Ομάδες νεαρών από τις δύο περιοχές ανταλλάσσουν προκλήσεις, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κλίμα που συχνά οδηγεί σε οργανωμένες συμπλοκές.
6: Βλέπετε ότι βγάζουν μαχαίρια. Κρατάνε αιχμηρά αντικείμενα, έχουν μαζί τους μαχαίρια και δεν διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν. Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Οι αρχές είναι σε επιφυλακή, ενώ οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης και εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ρίζες του φαινομένου και να περιοριστεί η εξάπλωση της βίας μεταξύ των νέων.
7: Μάλιστα. Φύγαμε. Πάμε ξανά στο Φάνη Καραμπατσάκη. Ναι. Για να δούμε, Φάνη, με τη δική σου τη βοήθεια, αυτούς τους μαϊμού λογιστές που εξαπατούσαν τον κόσμο.
8: Κυκλώματα τα οποία ένα κεφάλι κόβεται, 10 βγαίνουν. Είναι τα κυκλώματα τα οποία παίρνουν τηλέφωνο ηλικιωμένους κυρίως, ανθρώπους, και τους πείθουν με διάφορους τρόπους να τους δώσουν χρήματα και τη μαλφή. Η αστυνομία έχει καταφέρει να εξαθρώσει μία πολυμελή σπήρα και ο εισαγγελέας έδωσε την εντολή να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Πρόκειται για 6 άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι δρούσαν από το Δεκέμβριο του 2025, αποκομίζοντας όφελος περισσότερο από 1.000.000 ευρώ, παρακαλώ.
7: Wow.
8: Από τις 41 περιπτώσεις απάτης, περισσότερες από 41 περιπτώσεις απάτης εξιχνιάστηκαν. Είχαν στήσει ένα ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο σε περιοχή της Κορινθίας. Από εκεί μέλη του κυκλώματος έπαιρναν και προσποιούνταν τους λογιστές με φορτικότητα και με ιδιαίτερους τρόπους που είχαν ανακαλύψει. Έπειθαν τους ανθρώπους τα θύματά τους να τους δίνουν
9: Φάνη,
8: τη μαλφή.
9: Όση ώρα μας μιλάς, ναι, όσο βλέπουμε τα πρόσωπα αυτών που έδωσε η ελληνική αστυνομία στη δημοσιότητα, κοίτα φάτσες. Είναι φάτσα για λογιστή. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν κάποιοι, όπως είπες, ηλικιωμένοι. Πώς εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο αν δεν τον έχεις δει στο πρόσωπο? Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδί μου. Πραγματικά είμαστε τόσο παραδόπιστοι ώρες. Έλα, έλα, Φάνη, συνέχισε. Είδαμε και πόσα χρήματα.
8: Τους έλεγαν για να ξέρει ο κόσμος, ναι, ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλετε φορολογική δήλωση ή μπορεί να πάρετε κάποια επιδότηση ή έχετε να πληρώσετε ένα πρόστιμο. Αυτές ήταν οι τακτικές τους. Και τους έπειθαν να παραδώσουν σε άλλα μέλη του κυκλώματος κοσμήματα, χρήματα ή να δώσουν και τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών ή των καρτών τους.
7: Αν είναι δυνατόν.
8: Και άδειαζαν τους λογαριασμούς.
7: Μάλιστα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, το λέμε και το ξαναλέμε. Αυτά είναι τα πρόσωπα των μαϊμού λογιστών που εξαπατούσαν τον κόσμο, τους ανυποψίες τους πολίτες. Προσοχή. Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
9: Να είσαι καλά, Φάνη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να
7: κάνουμε για εφημερίδες.
9: Τις εφημερίδες μας σιγά-σιγά. Έλα, Νικόλας, έλα μαζί μας να πεις και την καλημέρα σου, να δούμε πώς ακριβώς ο γραπτός τύπος, έτσι, περιγράφει την επικαιρότητα.
7: Πήγαμε.
9: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα. Νίκο, την καλημέρα σου στον τηλεοπτικό σου κοινό.
7: Με μια ζακετούλα σήμερα, Νίκο.
9: Τι έγινε, Νίκο, μου δεν κρυώνει σήμερα.
7: Τα έγινε, μπουφάν, τα κρύα. Έφυγαν τα κασκόλ. Ιδέες.
9: Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός μας λένε τα νέα για τον ιό, για το χανταϊό, έτσι. Τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού. Πόσο πρέπει να ανησυχούμε, οι αλήθειες και οι μύθοι για τη μετάδοσή τους. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς το περιβάλλον, λέει ο Πατριάρχης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο χθες. Και πάμε πάνω, σου παρακαλώ πάρα πολύ. Μονακό Ολυμπιακός, 82-105, με νέο περίπατο πάλι σε Final Four ο Ολυμπιακός, ο οποίος πέρασε στο τελικό της Αθήνας.
7: Εφημερίδα Καθημερινή. Το νέο χωροτοξιακό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Τι προβλέπετε και για τα νησιά και για τις περιοχές Natura, Βαρθολομαίος. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Mm-hmm. Και επίσης, ένα πολύ σοβαρό θέμα, αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη. Το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα.
9: Και το οικονομικό της καθημερινής μας λέει για φοροκίνητρα, για brain gain στην εργασία και στο δημόσιο. Φόρος μόνο 50% του εισοδήματος για 7 έτη σε όσους επιστρέψουν από το εξωτερικό και στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τα νέα κόκκινα δάνεια του 2025. Μένουν λιγότερο, ξοδεύουν περισσότεροι τουρίστες. Εμείς εδώ έχουμε την έρευνά μας πολύ λίγο. Θα δούμε πόσο και ποιοι θα κάνουν διακοπές, πόσες μέρες θα κάνουν διακοπές, ποιοι και πού θα πάνε.
7: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, Ασκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Όμηρος Τσάπαλος από το Υπουργείο Οικονομικών. Εννοείται ότι θα ρωτήσουμε για να πάρουμε πληροφορίες. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Το είπε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ότι η πρόθεσή του είναι να μπει τέλος, να μην μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα πατίνια. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Τώρα ακούστε, μας έβαλε φωτιές η κυρία Άγγελ Φόιλε χθες που επισκέφτηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και είπε ότι έρχεται ο πρόεδρος Τραμπ στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο ωστόσο ούτε επιβεβαιώνεται, ούτε διαψεύδεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν υπάρχει ακόμα καμία πληροφόρηση, αν και τον περιμένουμε. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή.
9: Πάντως, χθες λέγανε για την επίσκεψη ότι λίγο πριν πάει στην Τουρκία για τη σύσκεψη
7: για τον ΝΑΤΟ,
9: θα περάσει από εδώ. Λοιπόν, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Φρανσέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου, λέει, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις από την εφημερίδα του Συντακτό.
7: Εφημερίδα απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επαναυπολογισμός λόγω εισφορών προς αύξηση από παράλληλη ασφάλιση. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, επιτέλους, καλό είναι αυτό. Η ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα ειρήνης. Νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμμυράτα η Ελλάδα με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα Αμπουντάμπη. Και ο ανταγωνισμός από, δείτε εδώ κάτω, το μήνυμα του κυρίου Εξάρχου, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές του LNG από τα όσα δήλωσε στο Πολίτικο.
9: Το μανιφέστο έρχεται όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη Σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν, λέει, ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Επίσης, πάνω στο κέντρο βλέπουμε καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό για συκοφαντική διαφήμιση, θέλω να σου πω. Και δεξιά, Καστανίδης βίας Ανδρουλάκη, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή, λίγη τσίπα.
7: Εφημερίδα Εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλλειος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου.
9: Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια, λέει, για τον αυτοδιέκθηση σοκ από ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Οδηγία φωτιά
10: στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εμβόλια.
7: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους.
10: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Πολώνει το κλίμα, λέει, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα για την κυβέρνηση, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς κυβέρνησης.
7: Εφημερίδα Λόγος, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ζεσταίνουν μηχανές στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και πρόσωπα στο Ιράν.
10: Πάμε στην εφημερίδα Πολιτικά που μας έρχεται στα email μας. Δίκοπο Μαχαίρι μας λέει το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης και μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Και πάνω δεξιά, ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές και περιορίζει την διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Προειδοποιεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου.
7: Εφημερίδα Εσπρέσο, η μαύρη μοίρα του Νότι, λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη του αδελφή που έφυγε από τη ζωή. Και δείτε εδώ, μας έρχεται μεγάλος σεισμός. Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για μία ακόμη φορά μας προειδοποιεί και εκφράζει τις ανησυχίες του πως θα κουνηθούμε για τα καλά.
10: Η εφημερίδα Star έρχεται με αλίπητα λέει χτυπήματα για τον Νότι, για την αδελφή του μας λέει. Ράκος ο Σοκανέξης με το μαύρο πέπλο θανάτων που τον έχει σημαδεύσει. Και αυτός είναι ο Πετροβόλος, αυτός που έρχεται τις πέτρες στις περιοχές που δούσε ο Ντελιβεράς και χτυπούσε με πέτρες ανυποψίας πολίτες.
7: Ελεύθερη ώρα, λαοθάλασσα λέει προσκυνητών για τον Άγιο Άστραπη.
10: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή, βεβαίως πρωτοσέλιδο, έκσταση, θρύλε μόνο εσύ για το χθεσινό θετικό αποτέλεσμα με τη Μονακό, 82-105, επόμενη στάση ο ΆΚΑ και κούπα, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής.
7: Άγιος Αστράπης, μήπως είναι, δεν ξέρω, δεν τον έχω ακούσει ποτέ, παιδιά, όπως αν λέγεται. Εφημερίδα Φως των Σπορ, σκούπα για κούπα, στο Final Four για πέμπτη σερή χρονιά ο Ολυμπιακός.
10: Και πώς να το χάσετε, μας λέει Sport Day, πάρτι του Ολυμπιακού 3-0 με κατοστάρα μέσα στον Πριγκιπάτο κόντρα στην αποδεκατισμένη Μόνακο και πάνω, μια νύχτα μόνο, έτσι, με νίκη απόψε ο Παναθηναϊκός, καθαρίζει τη Βαλένθια και παίρνει το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. Ο Αταμάν, λέει ο Γιαννακόπουλος, δεν προκάλεσε κανέναν να αξίζει να παρακολουθήσει το Final Four, λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
7: Live Sport. Σκούπα κατά κόκκινη και τρίτο μπασκετικό τσουνάμι από τον φοβερό Ολυμπιακό που διέλυσε το Πριγκιπάτο και καλώς τα 3-0 για τον Παναθηναϊκό που παίρνει σκυτάλι απόψε με τη Βαλένθια.
10: Και η αθλητική ώρα, δίψα και πίστη μας λέει για τον λαό της ΑΕΚ, έτσι. Και νομίζω ότι όλοι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται λέει, με κανένα σενάριο παρά μόνο με τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αν το πάρει η ΑΕΚ, θα είναι πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Οργανωνόμαστε. Μένετε εδώ. Γιατί έχουμε παρασκήνιο. Πολύ. Θα έρθει ο κύριος Τσάπαλος, θα τον ρωτήσουμε αν έρχονται νέα μέτρα και πότε έρχονται και ποια θα είναι αυτά. Η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου επίσης θα είναι σήμερα μαζί μας. Ρεπορτάζ και παρασκήνιο από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο. Τι άλλο θέλετε. Και δημοσκόπηση για τον τουρισμό
10: έχουμε. Και κυρία Δημοκλήδου σε πολύ λίγο για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το τι έχουμε γίνει στην Κρήτη. Στα υπόλοιπα. Πάμε.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
12: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
13: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
14: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
15: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
16: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
17: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
18: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
19: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
20: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
18: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
21: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
22: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
21: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
22: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24. It's a cops. I'll go this way.
23: That trigger, you punk! I'd love to blow you away. I have the right to remain silent.
21: The Rookies.
23: Will you say that again, please?
21: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: να προσέχουν, παιδί μου.
1: Εδώ πάνε, κάνουν βουτιές. Πώς κάνουν έτσι.
0: Ωραία, περνάει καλά ο κόσμος.
1: Πού περνάει καλά.
0: Εκεί, πού είναι. Στα σκάφη τους, στα νησάκια τους, στην Ήμπιζα, όπου κι αν είναι.
1: Τι να μας πει η Ήμπιζα μπροστά στην εικόνα και στη Σαντορίνη και στα υπόλοιπα νησιά.
0: Καλά, ωραία, είναι εκεί η Ήμπιζα.
1: Επειδή έχουν φορέσει ένα ξυλοπόδαρο εκεί πέρα και ανεβοκατεβαίνει στα μπαρ και κάνει διάφορα.
0: Καλά, ωραία είναι και στην Ήμπιζα. Και επίσης θέλω να σου πω κάτι. Τα αντιγράφουμε τα μισά από την Ήμπιζα.
1: Όσα
0: γίνονται εδώ πέρα.
1: Η Ήμπιζα αντιγράφει από εμάς, θέλω να σου πω.
0: Καλήμαστε κι εμείς, δεν λέω.
1: Καλήμανε κι εμείς. Λοιπόν, 2-10-7-7-0-7 το τηλεφωνικό μας, το κέντρο περιμένει τα δικά σας τα μηνύματα, τη δική σας πρωινή καλημέρα και τις παρατηρήσεις σας.
0: Στέλνετε τα email σας, τα σχόλιά σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, τις καταγγελίες σας επίσης, στο info@action24.gr.
1: Η νεολαία που είναι συνέχεια κολλημένο το δάχτυλό της σε ένα τηλέφωνο ή σε ένα tablet, στο Instagram και στο TikTok, μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας στο Action24 Newsroom, παρακαλώ.
0: Στο Facebook και στο X μας βρίσκεται στο Action24, μας κάνετε follow, στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς, έχουμε τα κινητά μας και τα tablet, κοιτάμε τα πάντα. Λοιπόν, φύγαμε, είναι εδώ ήδη η Στέβη Τσίτου, για να αλλάξουμε λίγο διάθεση. Καλημέρα, Στέβη.
2: Καλημέρα, πώς είμαστε.
0: Καλά εσύ.
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
2: Τετάρτη σήμερα έχουμε. Τέλεια. Τετάρτη.
0: Τεταρτίτσα. Και όπως λέει ο Γρηγοριάδης, έφτασε η τεταρτίτσα, πέρασε η εβδομαδίτσα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν.
1: Έχετε ακόμα δύο μέρες κανονικής φουλ επικαιρότητας. Μην βιάζεστε.
2: Καλά, η επικαιρότητα δεν σταματάει ποτέ.
0: Νίκο μου.
1: Μην βιάζεστε.
2: Δεν βιαζόμαστε. Όχι, δεν βιαζόμαστε, αλλά το ποθούμε, το θέλουμε.
1: Ποτέ δεν
2: τι θέλουμε την Παρασκευή να έρθει.
0: Δεν θα μεγαλώσει η εβδομάδα. Την Παρασκευή θα τελειώσουν οι εργάσεις.
1: Ούτε θα μικρύνει.
0: Τεταρτίτσα στη μέση της εβδομάδας.
1: Για πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πάω λίγο πάλι στο Met Gala, όπου πραγματικά είναι τρεις εμφανίσεις που είναι από έμπνευση από Ελλάδα.
0: Α,
2: βεβαίως. Και θα σας πάω εδώ πέρα η Anne Hathaway, όπου στο φόρεμά της, αν μπορούμε να δούμε την φωτογραφία, εδώ είναι η θεά Ειρήνη. Και στο μπροστινό μέρος είναι ένα χέρι που δίνει το ένα περιστέρι, που είναι το σύμβολο Ειρήνης. Το έχει σχεδιάσει, το φόρεμα αυτό είναι του Michael Kors και ό,τι είναι, έχει ζωγραφηθεί, δηλαδή από τη θεά Ειρήνη, και, που είναι οδή σε μια ελληνική ιδρία, είναι από το πείμα του John Keats.
0: Α, πολύ ωραίο.
2: Ναι,
0: πολύ
2: ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, συνεχίζουμε. Α, εδώ τι σας θυμίζει,
0: κάτι.
2: Αυτό το φόρεμα.
1: Τι μου θυμίζει, αν
2: μπορείτε έτσι λίγο να το κάνω. Δεν σου θυμίζει κάτι. Είναι η Νίκη της Αμοθράκης. Αν μπορούμε να το.
1: Α, έτσι το έχει φτιάξει.
2: Έτσι είναι αυτό, από αυτό είναι εμπνευσμένο, αυτό ήθελε να δώσει. Είναι δημιουργία του Ζακ Ποζέν για το Gap Studio, με τη μακριά ουρά, την ασύμμετρη έτσι κίνηση στον μπούστο και τις πτυχώς. Βλέπεις εδώ σε ένα σημείο, στον μπούστο είναι
0: κρέμεται,
2: σώματος.
0: Σαν να φαίνεται. Ναι,
2: πάντως με το split, εγώ πιστεύω ότι το έχει πιάσει.
0: Ναι, και φορούσε κάποια στιγμή και από πάνω μια κάπα μεγάλη
2: που
0: άνοιγε και έκανε κίνηση, οπότε νομίζω, ναι, πέρασε το μήνυμα που ήθελε να περάσει.
2: Και η αδελφή της προσπάθησε, βεβαίως, η Καϊλή προσπάθησε να κάνει την Αφροδίτη της Μήλου. Δεν ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο. Πάμε να δούμε το split για να το καταλάβουμε. Θα μπορούσε.
0: Τα φέρνει πολύ το σώμα της, παιδιά.
2: Ναι, το είναι σώμα
0: αυτό,
2: φέρνει.
0: Το σώμα
2: έτσι,
0: είναι πολύ αφροδίτη.
2: Αλλά έπρεπε να έχει και
1: η Αφροδιτούλα ένα κουκλάκι. Έτσι, τώρα εκεί είναι λιγάκι πιο.
2: Η Κάιλι. Καμπυλωτή. Καλή είναι. Ναι. Όχι, η καμπυλωτή είναι και η
0: Αφροδίτη.
2: Αν
0: εννοεί τις καμπύλες.
2: Ναι, βέβαια. Οι καμπύλες.
1: Δεν εννοώ αυτό, τέλος πάντων.
0: Γενικά, ο κόσμος εννοεί τις καμπύλες. Όταν λέμε μοιάζει με την Αφροδίτη, εννοεί ότι
1: γενικά υπάρχουν
0: καμπύλες.
1: Ναι, σχήματα διάφορα. Ναι,
2: εντάξει, κοίτα, πάει. Το μάλλον είπα να αλλάξει. Και να σας πω μόνο ότι χρειάστηκαν 11.000 ώρες για να δημιουργηθεί αυτό το φόρεμα.
1: 11.000 ώρες για το φόρεμα.
2: Και επίσης έχει 10.000 μπαρόκ μαργαριτάρια και 7.000 ζωγραφισμένα μαργαριτάρια λέπια ψαριού.
0: Wow, όντως.
2: Έτσι λέει εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Τι να σας πω. 10.000 ώρες για να δεις αυτό εδώ πέρα, Νίκο.
1: Μάλιστα.
2: Και έπιασε λιγάκι τη Νίκη, την Αφροδίτη της Μήλου, το έπιασε. Πάμε, θέλεις, πάμε αλλού, δεν σ' αρέσει. Πάμε στο επόμενο. Πάμε να δούμε τώρα το νέο τρέιλερ της Οδύσσια.
1: Αυτό,
2: ναι, εδώ, δείτε το, απολαύστε το. Πραγματικά πρόκειται για COVID την ανάσα. Βλέπουμε εδώ πέρα την Anne Hathaway ως Πινελόπη. Βλέπουμε, καλά, εντάξει, τον Matt Damon ως Οδυσσέα. Εδώ είναι ο Τόμο. Αχ, πώς είναι αυτός, κόλλησε το μυαλό μου.
1: Ωραία.
2: Συγγνώμη. Λοιπόν, εμφανίζεται και η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη. Θα δούμε και λίγο πιο μετά και τον Κύκλοπα.
0: Ναι.
2: Ο Πάτισον είναι ο Αντίνος. Και ο Τόμ Χόλαντ, αυτό που σας είπα, αυτός εδώ, είναι ως ο Τλέμαχος. Φαίνεται επίσης και το σκυλί. Το Οδυσσέα, το πιστό σκυλί, ο Άργος. Ναι, πάμε να δούμε να πάρουμε έτσι μια γεύση. I need everyone at this party dead. I can still save them. You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this. That world is gone. No one could stand between me and home. Not even the gods. Keep us free! I think it's asleep. Ωραίο.
1: Έχει βάλει πλάνα από τα γυρίσματα εδώ που κάναμε στην Ελλάδα.
2: Μπορεί να έχει βάλει για να μην το καταλαβαίνω. Να, εδώ βλέπει, πρέπει να ήταν βοηδοκυλιά εδώ πέρα.
1: Βοηδοκυλιά.
2: Πρέπει να ήταν εδώ πέρα. Απλά να σας πω ότι είναι πραγματικά θα γίνει. Στις 17 Ιουλίου του 2026 θα γίνει η προβολή. Όλη η ταινία έχει γυριστεί με IMAX κάμερα. Όπου
1: δηλαδή
2: θα είναι η εικόνα, όπως βλέπεις, είναι τελείως διαφορετική. Η ευκρίνεια και το Dolby Surround και όλα αυτά. Δηλαδή, άμα το δεις στο κινηματογράφο, θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό.
1: Περιμένουμε πώς και πώς μας έρθει. Ωραία. Ωραία.
2: Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τώρα τον Μακρόν.
0: Τι έκανε?
2: Τραγούδησε.
0: Όπα.
2: Βεβαίως τραγούδησε. Και σαν drums, ξέρεις ποιος ήταν? Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας. Να τον ακούσουμε λιγάκι.
0: Βεβαίως.

0: Ωραίος,
1: τον αγαπώ.
0: Ωραίος.
2: Τώρα που θα τελειώσει η θητεία του, πώς να το σκεφτεί να κάνει μια καριέρα. Έτσι, το βλέπω σε, εκεί στη Μομάρτη σε κάνα
1: σκεφτό. Και να ζωγραφίζει και να τραγουδάει.
2: Ωραία. Πιανάκι, ομοφόντο.
1: Ωραίος είναι, ωραίος ήταν. Μια χαρά.
2: Τον Αρμένιο δεν τον βλέπω.
1: Ο Αρμένιος είναι στα drums. Που κάνει...
2: Δυσκολεύεται το Αρμένιο.
1: Ο Αρμένιος είναι γνωστός για τις μουσικές του ικανότητες. Βεβαίως.
0: Να κάνουν μήπως ένα ντουέτο με τον Ανδρέα Λοβερδό. Που παίζει και εκείνο
1: και τον Νίκο Φαραντούρη στο πιανό.
0: Και τον Νίκο Φαραντούρη στο πιανό. Καλά. Έχουμε να σας στείλουμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, και πάμε στην Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία εντάξει, καταζητείται σε διεθνές όμως επίπεδο. Γιατί το τραγούδι της το καταζητείτε. Θυμάστε, καταζητείτε. Έπαιξε σε μια σειρά τώρα που είναι στο Apple TV, από τις πιο δημοφιλές σειρές που είναι Your Friends and the Neighbors. Αν μπορούμε να δούμε το άλλο βιντεάκι, καταζητείτε. Όπου ακούγεται, καταζητείται και χορεύει ο πρωταγωνιστής πάνω σε ένα σκάφος και ακούει Νατάσα Θεοδωρίδου. Και έβγαλε η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτό εδώ πέρα το βιντεάκι, όπου λέει την Κυριακή, λέει το πρωί, ξύπνησα, λέει, και βλέπω, ειδοποίηση, να την ακούσουμε.
3: Στο νέο επεισόδιο, στο Apple TV, φίλοι και γείτονες, έχουμε βάλει το τραγούδι, καταζητείτε, παιδιά, έχουμε γίνει διεθνείς.
2: Ούτε αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό είναι. Να, εδώ.

0: Άρε να τα σάρα, άρε να τα σά.
1: Κάποιο Έλληνα παραγωγό ήταν εκεί και το πέρασε κατευθείαν.
0: Όχι, αξίζει και να τάσσα. Εγώ θα πω και το τραγούδι αυτό. Εντάξει, είναι διασκευή το τραγούδι αυτό τη Σακύρα.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Να πούμε αυτό. Λοιπόν, αλλά η φωνή τη Νατάσα ακούστηκε. Και θέλω να σα πάω τώρα στο βασιλιά του χώματο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Ναδάλ γίνεται ταινία η ζωή του. Από το Netflix. Πρόκειται για μια αποτύπωση της σκληρής δουλειάς του μαχητικού πνεύματος και της αντοχής που χαρακτήριζαν τον 39χρονο σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, Ναδάλ. Μιλάμε για όνομα στο τένις. Λοιπόν, να δούμε το βίντεο από το οποίο επιμελήθηκε η Βάλια Πλιανίδη.
2: Τέλεια.
3: La gente se cree que yo era un ganador. Yo no soy un ganador. Yo soy un competidor.
4: Η τελευταία επαγγελματική σεζόν ενός θρύλου του τένις τώρα στις οθόνες μας.
3: Lo que siempre me ha motivado son las ganas de seguir luchando.
4: Η σειρά τεσσάρων επεισοδίων του Netflix φέρνει στους λάτρες του αθλητισμού και στους φανς του θρυλικού Ράφαελ Ναδάλ όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες των αγώνων στην τελευταία χρονιά μιας σπουδαίας καριέρας για τον Ισπανό. 22 τίτλοι Grand Slam για τον σπουδαίο Ισπανό τενίστα που ταύτισε το όνομά του με τη χωμάτινη επιφάνεια, αποτελώντας το βασιλιά του Ρολάν Γκαρός με 14 κατακτήσεις στο γαλλικό Open και μόλις 4 ήττες σε σύνολο 116 αγώνων στο ιστορικό αυτό Grand Slam. Η τετραμερής παραγωγή περιλαμβάνει αδημοσίευτο υλικό και εικόνες από την καθημερινότητά του, την οικογένειά του και τον στενό του κύκλο. Η σειρά εντάσσεται στη νέα γενιά αθλητικών ντοκιμαντέρ που υπόσχονται εκ των έσω ματιά σε κορυφαίους αθλητές με τους ίδιους να έχουν σημαντικό λόγο στο τελικό αποτέλεσμα. Η σειρά κάνει αναδρομή στην εκτόξευση του Ισπανού στις αρχές των 2000 και στις εμβληματικές μονομαχίες με τους Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς που σημάδεψαν το ανδρικό τένις για πάνω από 2 δεκαετίες, με τους 2 ιστορικούς αντιπάλους του να συμμετέχουν στη σειρά. Οι συνεχείς τραυματισμοί δεν επέτρεψαν στον Ναδάλ να επιστρέψει στο επίπεδο που τον καθιέρωσε. Παρ' όλα αυτά, αποχαιρέτησε το κοινό σε μεγάλες διοργανώσεις του Tour, κλείνοντας ένα κύκλο 2 δεκαετιών στο κορυφαίο επίπεδο. Η σειρά 4 επεισοδίων του Netflix θα κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου με τίτλο Ράφα.
2: Θα το περιμένουμε.
1: Πάμε τώρα στην Ιωάννα Ρίζου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί έχουμε μία πυρκαγιά σε εξέλιξη. Έλα, Ιωάννα, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Αλεξάνδρα. Γύρω στις 4 το πρωί, λοιπόν, η πυροσβεστική έλαβε τηλεφώνημα για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της συμβολής των οδών Γαστούνη και Πλάτωνο. Στο σημείο, λοιπόν, έσπευσαν άμεσα 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν αμέσως υπό έλεγχο την φωτιά. Όπως αναφέρουν, δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενες περιουσίες και δεν υπήρχε κανένας εντός. Πάλι καλά.
1: Είναι αυτό που λέμε για τα εγκαταλελειμμένα. Τώρα, άντε να βρεις άκρη σε ποιον ανήκει, πώς ανήκει, ποιος ήταν μέσα, πώς πήρε φωτιά και τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν θα μείνει κλειστό ή αν θα είναι ανοιχτό.
2: Μάλιστα. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι αυτά τα εγκαταλειμμένα κτίρια που το λέμε και το ξαναλέμε, που έχουν μείνει έτσι και πολλές φορές βλέπουμε να μπαίνει κάποια πυρκαγιά. Ιωάννα Ρίζου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν.
2: Και πάμε να δούμε τώρα τα του καιρού.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Δημήτρης Παπαϊωάννου, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Έχει φτιάξει, είναι πολύ ωραία. Ναι. Από χθες το μεσημεράκι που έτσι λίγο βγήκε.
6: Ανέβηκε η θερμοκρασία.
2: Δεν μπορούσες να σταθείς στον ήλιο. Ναι.

0: πίνακο ξαναφτιάχνει ο καιρός και ουσιαστικά θα έχουμε.
1: Κλείστε μας λίγο το ακουστικό. Συγγνώμη Δημήτρη, κλείστε μας λίγο το ακουστικό. Σας παρακαλούμε.
0: Και ουσιαστικά θα έχουμε και ειδικά από τη Δευτέρα τα πρώτα τριαντάρια και τη Μεσογειακό κάποια πολύ τοπικά, κυρίως την Κυριακή. Αλλά Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε τριαντάρια αρκετά. Τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ανέβει πολύ η θερμοκρασία. Θα είναι καλοκαιρινές θερμοκρασίες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον σημερινό καιρό που σήμερα περιμένουμε άλλη μια ανοιξιάτικη μέρα με καλό καιρό, ηλιοφάνεια. Κάποια ρεή συννεφιά τώρα το πρωί, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Χωρίς βροχές όμως, μόνο στα βόρεια ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει λίγο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Και νοτιάδες οι άνεμοι στο Αιγαίο. Ασθενείς 2 με 4, τοπικά μόνο αυτά τα 5 μποφόρ και στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ, νοτιάδες και εκεί γενικότερα θα έχουμε νοτιάδες στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως μεγάλες εντάσεις οι νοτιάδες. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα με χθες, με ζέστη σχετικά, δηλαδή θα φτάσει το μεσημέρι στους 24 με 26, ειδικά στην Ανατολική χώρα, τοπικά και 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, πιθανόν και 29, πολύ πολύ τοπικά να πιάσουμε, ειδικά στα Ανατολικά Υπηρετικά. Γενικά καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Εδώ στην Αττική με ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά τώρα γύρω στο πρωί. 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και εδώ θα ανέβει αρκετά ο υδράργυρος σήμερα. 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη εδώ στην Αττική. Θεσσαλονίκη και εκεί πολύ καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, αραιή συννεφιά. 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Χθες έφτασε τοπικά και 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες. 3 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο Θερμαϊκό. Πάμε να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Στην Αλεξανδρούπολη με ηλιοφάνεια. Και των υδράργυρων αυτά είναι το μεσημέρι 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Λίμνο έως 21 βαθμούς το μεσημέρι με ηλιοφάνεια και εκεί. Στην Κέρκυρα έως 20 βαθμούς το μεσημέρι με λίγο περισσότερη συννεφιά. Στην Τρίπολη έως 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. 6 βαθμούς το πρωί, ανεβαίνει λίγο σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Και 22 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό. Και εδώ στην Αττική 25 βαθμούς το μεσημέρι στα Μέγαρα, 23 στον Πειραιά, 25 στην Κηφισιά. 22 στην Γλυφάδα, συγγνώμη, και στο Λαύριο 23 με 24 θα φτάσει το μεσημέρι. Καλές καιρικές συνθήκες. Η μόνη παραφωνία θα είναι κυρίως την Παρασκευή. Από αύριο θα έχουμε λίγη σκόνη, αλλά κυρίως την Παρασκευή που θα έχουμε και κάποιες λασποβροχές με μια σύντομη διαταραχή που θα περάσει. Σαββατοκύριακο, λίγες μπόρες μόνο στα ορεινά, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα. Καλός καιρός και θερμοκρασίες πολύ καλές για την εποχή και ανεβαίνει, όπως είπαμε, καλοκαιράκι από την επόμενη εβδομάδα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μια ματιά γρήγορη, παρακαλώ πολύ, στην κίνηση να δούμε τι γίνεται έξω, γιατί μας λένε ότι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Που στον Κηφισό βεβαίως, στο ύψος της μεταμόρφωσης στην εικόνα, πάνε αργά πάρα πολύ για τα αυτοκίνητα και μποτιλιάρει έντονα σε εκείνο το σημείο. Πολλά φορτηγά πάλι τροφοδοσία στη συγκεκριμένη ώρα, το έχουμε ξαναπεί, επιβαρύνουν αρκετά την κίνηση, γιατί εκτός από την δεξιά λωρίδα που τη βλέπετε, ναι, κάνουν και τη μεσαία και πολλές φορές τους βλέπουμε να κάνουν και τα λιμπανιές, να βγαίνουν και στην αριστερή.
1: Είναι και αυτό το πρόβλημα το γνωστό του Κηφισού, που αλλού έχει τρεις λωρίδες, αλλού έχει τέσσερις λωρίδες. Άρα κάποια στιγμή από τη δεξιά λωρίδα βρίσκεσαι στην μεσαία. Μας λέει η Φιλία Γιανακοπούλου ότι έχει και ένα τροχαίο, άρα καταλαβαίνετε. Δύσκολη μέρα πάλι ξεκίνησε. Είναι στην κάθοδο, είναι στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στην Εθνική. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Κύριε Παγώνη, εδώ.
2: Καλώς ήρθατε, κύριε Παγώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Παπαγιάννου, εγκληματολόγος ποινικολόγος, να είστε καλά, κύριε Παπαγιάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Δημογλίδου είναι μαζί μας. Κύριε Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας.
1: Καλημέρα, κύριε Δημογλίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον συνάδελφό μας, από τον Μάνο Τριγώνη, για αυτή την τραγωδία που είχαμε χθες. Βρίσκεσαι στο σημείο που έγινε αυτή η τραγωδία εχθές, Μάνο Τριγώνη. Αυτή η δολοφονία με τον πατέρα να σκοτώνει αυτόν που θεωρούσε υπαίτιο για τον χαμό του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια εκεί στην Κρήτη, στο Ηράκλειο.
3: Ακριβώς, Αλεξάνδρα. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αμουδάρας Ηρακλείου, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Λίγα μέτρα παρακάτω από εδώ που βρισκόμαστε διαδραματίστηκαν όλα. Δηλαδή, το ένα αυτοκίνητο του 20χρονου κινούνταν προς την Αμουδάρα, δηλαδή προς το Γκάζι, και το μαύρο πεζό στο οποίο επέβαινε ο πατέρας του αδικοχαμένου πριν 3 χρόνια παιδιού, ερχόταν προς τα εδώ. Όλα συνέβησαν λοιπόν στο απέναντι εδώ σημείο. Εδώ σημειώθηκε το τροχαίο, το οποίο ήταν σκόπιμο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί συναντήθηκαν στο δρόμο τυχαία. Ο πατέρας αντιλήφθηκε ποιο άτομο επέβαινε στο όχημα

0: προσπάθησε να τον εμβολήσει, ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει. Λίγα μέτρα όμως παρακάτω, στο ύψος του πεζοδρομίου εδώ που βλέπετε,
1: ναι,
0: ο πατέρας τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής, ο 54χρονος, και έπεσε αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, ο 20χρονος. Ήταν όλα σε μια στιγμή, μετά τις 6 το απόγευμα, επικράτησε πανδαιμόνιο εδώ στην περιοχή, καθώς μιλάμε και για μια τουριστική περιοχή, οι τουρίστες κυκλοφορούσαν στον δρόμο εκείνη την ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής έντρομοι βγήκαν έξω από τα σπίτια τους για να δουν τι συνέβαινε. Αργότερα έφτασε η αστυνομία στο σημείο, απέκλεισε το σημείο προκειμένου να γίνουν απαραίτητες έρευνες. Να πούμε ότι για τουλάχιστον 2 ώρες ο δρόμος παρέμενε κλειστός. Όμως, Αλεξάνδρα, ο 54χρονος έσπευσε να παραδοθεί, παρέδωσε και το περίστροφο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μπορεί να τα επιβεβαιώσει η κυρία Δημοβλίδου, ένα περίστροφο και 6 κάλικες παραδόθηκαν στο αστυνομικό τμήμα του Δήμου του Μαλεβιζίου. Θα ήθελα βέβαια να μας μεταφέρει, αν μπορεί και η ίδια, γιατί έχουμε την απορία και εμείς από χθες, αν και στο όχημα του 20χρονου υπήρχε κάποιο όπλο, δεν ξέρω αυτό, αν μπορεί να μας το απαντήσει, αν υπάρχουν σχετικά ευρήματα.
2: Να έχει δηλαδή τα μέτρα,
0: πάντως,
2: εδώ, προστασία τώρα.
0: Διαδραματίστηκε αυτό το σκηνικό εχθές, το οποίο προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Έντρομοι, όπως είπαμε, κάτοικοι βγήκαν από τα μπαλκόνια, από τα σπίτια τους, για να δουν ακριβώς τι συμβαίνει.
2: Κύριε Δημοκλειδού, για να βάλουμε τα ερωτήματα αυτά σε μια σειρά και να τα απαντήσουμε ένα-ένα. Τι ακριβώς έχετε καταγράψει?
3: Φαίνεται ότι το θύμα δέχτηκε 6 πυροβολισμούς όντως από περίστροφο, το οποίο βέβαια στη συνέχεια παραδόθηκε από τον ίδιο το δράστη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Μετά την πράξη του φαίνεται ότι αποχώρησε από το όχημα από κοινού με ένα ακόμη άτομο, το οποίο επίσης έχει συλληφθεί, καθώς βρισκόταν στο σημείο στο ίδιο όχημα με τον δράστη. Στη συνέχεια αποχώρησαν από αυτό και κινήθηκαν προς την οικία τους. Και έπειτα ο δράστης έφτασε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου παραδόθηκε, παρέδωσε το όπλο το οποίο χρησιμοποίησε κατά την ενέργεια αυτή και ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα ανέφερε στους αστυνομικούς και το λόγο για τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτού του νεαρού ανθρώπου. Φαίνεται ότι οι θύμα και δράστη συναντήθηκαν τυχαία, δεν υπάρχει κάποια αναφορά για κάποιο ραντεβού. Φαίνεται ότι όντως συναντήθηκαν τυχαία. Αρχικά το όχημα του θύματος εμβολίστηκε από την πλευρά του δράστη. Στη συνέχεια θύμα και δράστης κατέβηκαν πεζοί και συνέβη αυτό που περιέγραψε και ο συνάδελφός σας. Δεν μας έχει αναφερθεί από τους τοπικούς αστυνομικούς να υπήρχε οπλισμός στην κατοχή του θύματος.
1: Κυρία Δημοβλίδου, μας έλεγε νωρίτερα ο Μάνος Τριγώνης ότι έξω από τα σπίτια των 2 οικογενειών υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Θέλω καταρχάς να μας πείτε αν ισχύει αυτό και αν υπάρχουν φόβοι βεντέτας, κυρία Δημοβλίδου, γιατί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, το λέγαμε και πριν, έχουμε δει τέτοια περιστατικά στα Βορίζια πριν από λίγους μήνες. Είχαμε την αναβίωση μιας βεντέτας.
3: Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια αιτιολογία από την πλευρά του δράστη, αφαιρεί τη ζωή ενός νέου ανθρώπου χωρίς καμία δικαιολογία, φυσικά θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του, για την εμπλοκή του σε κάποιο τροχαίο δυστύχημα στο παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία της αστυνομίας είναι απαραίτητη. Να ξεκαθαρίσω βέβαια, επειδή έχουν γραφτεί αρκετά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως και έχουν αναπαραχθεί αρκετά, οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει το παρελθόν και μάλιστα το 2024 την ελληνική αστυνομία, όπου και πάλι υπήρχε ένας διαπληκτισμός μεταξύ του και τραυματισμός, σωματικές βλάβες. Ο δράστης συνελήφθη κανονικά, ο τωρινός δράστης και τότε δράστης της επίθεσης σε βάρος του θύματος, και μάλιστα του αφαιρέθηκε και ο νόμος οπλισμός, νόμιμη κυνηγητική καραμπίνα, η οποία κατήχε με άδεια από την αρμόδια αρχή. Αφαιρέθηκε κανονικά και η άδεια και ο οπλισμός του.
1: Φόβοι βεντέτας υπάρχουν, κυρία Δημοβλίδου?
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γι' αυτό ακριβώς και υπάρχει η παρουσία της αστυνομίας. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς μπορεί να αντιδράσουν και οι δύο πλευρές.
2: Άρα μας λέτε ότι υπήρχε και νέο γεγονός, άλλο ένα γεγονός τουλάχιστον, το 2024, ένα χρόνο μετά το θάνατο του παιδιού στο τροχαίο. Το θέμα είναι πόσο εύκολο μπορεί να βρει κάποιος ένα όπλο, έτσι. Παρά το γεγονός ότι αφαιρέθηκαν ο νόμιμος οπλισμός, καραμπίνα που είχε νόμιμα στην διάθεσή του, πόσο εύκολα μπόρεσε και βρήκε ένα περίστροφο?
4: Στην Κρήτη, δυστυχώς, πιο εύκολα και από ταξί μπορείς να βρεις.
1: Ναι.
4: Έτσι φαίνεται.
3: Προφανώς και ο πλεισμός που κατήχε ήταν παράνομος, δεν ήταν νόμιμα στην κατοχή του και το ανέφερε και ο ίδιος ο αστυνομικός όταν τον παρέδωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Δημογλίδου. Έχει συλληφθεί και η μητέρα, φέρεται ότι και η μητέρα ήταν μαζί, η σύζυγος δηλαδή, ήταν μαζί στο αυτοκίνητο.
3: Έχει συλληφθεί και η σύζυγος καθώς βρισκόταν μαζί στο σημείο και αποχώρησαν μαζί από το σημείο χωρίς να ενημερώσουν την ελληνική αστυνομία ή το ΕΚΑ. Βέβαια, οι αστυνομικοί έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον άτυπο 20χρονο. Δυστυχώς όμως στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλουμε να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Παπαϊωάννου. Μας είπατε ότι στην Κρήτη. Τώρα,
4: δεν
1: να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
4: Δεν
1: κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι είναι τα πράγματα.
4: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει κανείς από το ανθρωπιστικό επίκεντρο. Το να χάνει κανείς το παιδί του σε ένα τροχαίο ατύχημα προκαλεί έναν άφατο πόνο, ανυποτό, που δεν αποκαθίσταται με τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση το ότι επιτρέπεται ή συγχωρείται ή έχει δικαιολογία ή πρέπει να το συζητάμε αν πρέπει 2-3 χρόνια μετά, 6 μήνες μετά, να παίρνεις ένα περίστροφο, παράνομο, νόμιμο, οτιδήποτε και να εκτελείς αυτόν που θεωρείς ότι είναι υπεύθυνος. Αυτό είναι ένας κοινωνικός πρωταγωνισμός, ασυγχώρητος. Δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Απλώς είναι πραγματικά, αν δεις τα δύο αυτά μεγέθη, το ανθρωπιστικό στοιχείο και το στοιχείο το ότι πάει, τον εκτελεί και παραδίδεται, είναι μια τραγωδία χωρίς από μηχανής Θεό. Δεν μπορείς να το εξηγήσεις.
1: Χρόνια, κύριε Παπαϊωάννου, κυρία Δημογλίδου.
4: Αυτό είναι ένα
1: τον
4: τρίτο θέμα.
1: Χρόνια.
4: Τι προστατευτικά μέτρα μπορεί κανείς να πάρει.
1: Η κυρία Δημογλίδου αυτό είχε απασχολήσει πολλές φορές. Μας είπατε νομίζω για ένα περιστατικό τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνονται και τα υπόλοιπα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι για όλα αυτά τα χρόνια έψαχνε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον απειλούσε, δεν ξέρω με ποιον τρόπο τον ενοχλούσε.
3: Ένα τουλάχιστον έφτασε στην ελληνική αστυνομία και μάλιστα μετά από αυτή τη σύλληψη προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση που απαγόρευε στον δράστη να πλησιάσει το θύμα.
4: Εδώ αυτό είναι ακόμα πιο ενοχλητικό για το κοινωνικό σύνολο.
0: Νίκο και Αλεξάνδρα.
2: Έλα, Μάνο.
0: Να συμπληρώσω κάτι που είπε η κυρία Δημογλίδου. Υπάρχουν αναφορές όντως και από το περιβάλλον του και από συλλόγους τροχαίων ατυχημάτων ότι είχε ενοχληθεί ο 20χρονος από την πλευρά του 54χρονου και δήλωνε ότι απειλούνταν η ζωή του. Να πούμε ότι και το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις από τους συλλόγους τροχαίων ατυχημάτων προς την πλευρά του 54χρονου προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωστόσο, ο ίδιος ο 54χρονος εμφανιζόταν ανένδοτος, ζητούσε δικαίωση για το χαμό του γιού του και γι' αυτό φτάσαμε και στο σημείο αυτό.
4: Πλέον οι ποινές.
5: Εδώ φαίνεται, τα πράγματα είναι φανερά, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αποφασίσει, γιατί μέσα του είχε εκδίκηση και μίσος. Δύο λέξεις που σε ένα χρονικό διάστημα θα τον οδηγούσαν να κάνει αυτό που έκανε τώρα. Δηλαδή, στο μυαλό του ήταν φτιαγμένο τι θα έκανε και πώς θα το έκανε. Ναι. Ήδη από ό,τι λέγεται και έλεγε ότι εγώ θα δω τι θα κάνω κλπ. Δηλαδή, είχε φτιάξει αυτό που έκανε. Το είχε, το σκεφτότανε. Δύο χρόνια το προετοίμαζε. Αυτό λοιπόν δείχνει, γιατί δεν είναι το πρώτο γεγονός, έτσι. Είναι πολλά γεγονότα που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, 1,5-2 χρόνια. Πάρα πολλά τέτοια. Αυτό λοιπόν είναι ένα γεγονός που για άλλη μια φορά δείχνει ότι η νοοτροπία του κόσμου και ιδιαίτερα σε αυτά τα μέρη, γιατί εκεί έχουμε δει αρκετά τέτοια, υπάρχει αυτό το θέμα της εκδίκησης, υπάρχει πώς θα το λύσεις, τι πρέπει να κάνεις. Εδώ είναι πολλά τα ερωτηματικά.
4: Έχει πάρα ξεκινήσει πολλά. Πάντως κάτι το οποίο δεν υπήρχε επί χρόνια, είναι εκτίσιμες οι ποινές για τέτοια θανατηφόρα τροχαία. Δεν αποκαθιστά κάτι σε μεγάλο βαθμό, όμως επί χρόνια.
2: Ανήλικος. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ανήλικος, ήταν 17 ετών.
4: Ήταν, ωραία.
2: Κυρία Δημογλίδου, όπως θυμάστε τι είχε γίνει, αμέσως κύριε Μουνάμι, έχουμε πάλι σε εσάς. Τι είχε γίνει στο τροχαίο τότε, πριν από το 2023, αν θυμάμαι.
1: 20 Οκτωβρίου.
3: Δεν γνωρίζουμε αν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά δικαστικά αυτή η υπόθεση. Και επίσης δεν έχουμε αναφορές αν προκύπτει όντως η πετιότητα του οδηγού. Επειδή αναφέρθηκε από την πλευρά του δράστη κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζουμε ξεκάθαρα αν έχει αποφασιστεί ότι υπάρχει πετιότητα από την πλευρά του οδηγού. Γιατί προφανώς θα υπήρχαν, όπως είπε και ο κύριος Παπαϊωάννου, ίσως υπήρχαν κάποιες εκτίσιμες ποινές παρόλο που ήταν 17 χρονών. Άλλωστε, προφανώς δεν είχε και την άδεια οδήγησης για να οδηγεί ένα όχημα.
5: Πάντως, μέσα στο μυαλό του πατέρα, δεν είναι ποιος έφταιγε. αυτός έχασε το παιδί του και από εκεί και πέρα αυτό είναι που τον απασχολεί. Δηλαδή, εγώ έχασα το παιδί μου. Τώρα, αν έφταιγε ο οδηγός, έφταιγε ο άλλος ή ποιος έφταιγε, δεν μπαίνει σε αυτή την ιστορία. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Ναι. Κύριε Παπαϊωάννου, εσείς φοβάστε για βεντέτα. Θα βλέπατε δηλαδή να συμβαίνει
4: κοιτάξτε,
1: κάτι τέτοιο.
4: Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα τέτοια πρωτόγωνα και να τα σχολιάζουμε σαν να είναι εν μέρη δικαιολογημένα. Βουτάμε τα όπλα και σκοτώνουμε τον άλλο γιατί για κάτι μας φταίει. Αυτό δείχνει το ότι είμαστε αιώνες πίσω. Απαγορεύεται. Το αν φοβάται κανείς. Στην Κρήτη είδαμε πριν από λίγους μήνες ένα τεράστιο θέμα. Πυροβολισμούς, λες και ήμασταν στο El Paso. Mm-hmm. Αυτό ας το λύσουν οι τοπικές κοινωνίες και οι τοπικές αρχές. Το μήνυμα στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι το ότι αυτό δεν συγχωρείται, δεν πρέπει να γίνεται, δεν δίνει κανενός είδους παράδειγμα. Και δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό και η τιμή αυτού που σηκώνει το όπλο για να σκοτώσει είναι μόνο μέσα στο κεφάλι του. Ναι. Άλλο αυτό και άλλο αν πρέπει να υπάρχει μία αποκαταστατική διαδικασία, εκτός από τις ποινές, αποκαταστατική διαδικασία για κάποιους που χάνουν τον άνθρωπό τους σε μία τέτοια περίπτωση ή σε βίαιο έγκλημα.
2: Θεώρησε τώρα ο δολοφόνος, ο πατέρας, ότι δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Δεν έχει
4: αυτό είναι
5: έτσι
4: ένα διαχρονικό θέμα.
5: Έτσι θεωρούμε. Όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, αυτό θεωρούμε.
4: Θα θυμίσω το 1993 τον πατέρα από τη Χαλκίδα που το παιδί του με πέντε φίλους του το είχε θερήσει ένας μεθυσμένος οδηγός, ο οποίος ήταν μάλιστα και αξιωματικός της αεροπορίας και μπήκε μέσα στο δικαστήριο και σκότωσε διάφορους και αυτοκτόνησε μετά. Αυτό είναι ένα διαχρονικό θέμα ότι δεν μπορούν να μου αποδώσουν δικαιοσύνη για ατύχημα που έχει γίνει στον δρόμο. Επιτέλους, στον δρόμο έχουν αρχίσει να λαμβάνονται κάποια αποδοτικά μέτρα. Δεν φτάνουν αυτά βέβαια. Έπρεπε όμως να είχαν ληφθεί πολλά χρόνια πριν. Φανταστείτε ότι επί πολλά χρόνια δεν έμπαινε κανείς μέσα
0: στην
4: ανθρωποκτονία.
1: Σωστά. Μπορείς λίγο να μας θυμίσεις ξανά τι έγινε εκείνη την ημέρα, γιατί είχες καλύψει κι εσύ το θέμα.
0: Και θα συμπληρώσω και στη συζήτηση αυτό που λέτε ότι προκαλεί εντύπωση, γιατί λέγαμε προηγουμένως στη σύνδεσή μας Αλεξάνδρα και Νίκο ότι είχε δημιουργηθεί και μία στάση λεωφορείου, είχε τοποθετηθεί μάλλον σε στάση λεωφορείου μερικά μέτρα παρακάτω από εδώ, συμβολικά μία ταμπέλα που ανέγραφε το όνομα του αδικοχαμένου παιδιού στο τροχαίο τότε. Βλέπαμε όμως ότι υπήρχε ένα καλό κλίμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τουλάχιστον από την πλευρά του 54χρονου και τη συζύγου του, όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, τα δυστυχήματα, αλλά και το κλίμα που επικρατούσε στην οικογένεια. Όμως είδαμε ότι αυτό αντιστράφηκε, γιατί όπως μαθαίνουμε από ψυχολόγους οι οποίοι παρακολουθούσαν τον 54χρονο, αυτός φαίνεται να αρνιόταν τις βοήθειες που του παρήχαν και γι' αυτό φαίνεται πήρε τον νόμο στα χέρια του, όπως είδαμε και χθες, και ουσιαστικά δολοφόνησε τον 20χρονο.
2: Μάνο,
0: να θυμηθούμε λοιπόν, Αλεξάνδρα, όλα έγιναν μέσα σε μία νύχτα, όταν οι δύο φίλοι τότε, δηλαδή ο 20χρονος αδικοχαμένος χθες, αλλά και ο 17χρονος τότε, γιος του 54χρονου, βρισκόταν στο ίδιο όχημα, κατευθυνόμενοι προς το Ηράκλειο, μέσω της παραλιακής λεωφόρου της πόλης. Εξετράπει το όχημα το οποίο οδηγούσε τότε ο 20χρονος και καρφώθηκε σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού την οποία και παρέσυρε. Θα σας δείξουμε και χαρακτηριστικές εικόνες στη συνέχεια για το τι υπάρχει σήμερα.
2: Σε λίγο θα βρεθείς στο σημείο από την οικογένεια του 54χρονου, να θυμηθούμε τι έχει γίνει ακριβώς.
0: Τα άσπρα μπαλόνια που λέγαμε προηγουμένως, Αλεξάνδρα.
2: Λοιπόν, θα θυμηθούμε τι έχει γίνει.
0: Δυστυχώς φαίνεται ότι όλα αυτά δεν είχαν ηρεμήσει την ψυχή του 54χρονου.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο, Μάνο, θα το ξαναπούμε από το σημείο. Να σε ευχαριστήσουμε προσωρινά και να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Κυρία Δημογλίου, να ξεκινήσουμε με εσάς. Βλέπουμε ότι ολοένα και περισσότερες συμμορίες, ενήλικοι, ανήλικοι, άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι η περιοχή τους ανήκει, μια περιοχή στον ένα Δήμο, πάει και βρίσκονται στον άλλο Δήμο, συγκρούσεις, συμπλοκές μεταξύ τους, απομονώνουν αθώους περαστικούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, τους χτυπούν, βγάζουν μαχαίρια. Νομίζω ότι αυτή η παραβατικότητα με κάποιον τρόπο θα πρέπει η ελληνική αστυνομία να την αντιμετωπίσει. Ψάχνουμε ακόμα τους 10 που τους βλέπουμε εδώ. Ήταν στο Νέο Κόσμο και στον Παγκράτη και χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Έλατε να σας ακούσουμε.
3: Κύριε Παφάντη, όπως μιλάμε και έχουμε ξαναμιλήσει για τη βία μεταξύ των ενηλίκων, για ένα απλό περιστατικό στον δρόμο, πολλή βία που άνθρωποι ενήλικες καταλήγουν στο νοσοκομείο, κάπως έτσι αυτό περνά και στους ανήλικους, όπως καταλαβαίνετε. Δεν βλέπουμε περισσότερα περιστατικά. Βλέπουμε περιστατικά όμως με περισσότερη βία. Βλέπουμε περιστατικά όπου με πολύ ευκολία μικρά παιδιά, μιλάμε για μικρά παιδιά, ακόμα και για ηλικίες κάτω των 15 ετών, χρησιμοποιούν όπλα, αιχμηρά αντικείμενα και τραυματίζουν χωρίς να γνωρίζουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό σε έναν συνομιλικό τους, κατά κύριο λόγο. Είχαμε ένα περιστατικό μέσα στο Σαββατοκύριακο, το περιστατικό που αναφέρεται στο Νέο Κόσμο, που βρίσκεται σε διαδικασία ταυτοποίησης των δραστών η αστυνομία, καθώς από την πλευρά των θυμάτων δεν έχουμε δεχτεί αρκετές πληροφορίες, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες πληροφορίες ώστε να προχωρήσουμε στην ταυτοποίηση αυτών. Και είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς τελευταία θα έπρεπε να ασχοληθεί η ελληνική αστυνομία. Τι εννοώ? Πρέπει να δούμε πώς ξεκινάει η παραβατικότητα των ανηλίκων. Από την πλευρά μας γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρισκόμαστε εκεί που βρίσκονται τα παιδιά. Καταλαβαίνετε όμως πόσο δύσκολο είναι και για μας να επιτηρούμε συνεχώς αυτά τα σημεία, να πραγματοποιούμε προληπτικές προσαγωγές, να αντιλαμβανόμαστε όντως ότι μικρά παιδιά φέρουν όπλα και αιχμηρά αντικείμενα στην κατοχή τους. Και να αναζητούμε τους γονείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν που βρίσκονται τα παιδιά τους βραδινές ώρες.
1: Κυρία Δημογλιδού, το γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια κάνω αυτό το επάγγελμα, μιλάμε για τις συμμορίες των παιδιών και τις βεντέτες που έχουν οι περιοχές μεταξύ τους. Το θέμα εδώ είναι το εξής. Παλιά ξέραμε τα παρκάκια, τις πλατείες, τα δασάκια που πηγαίνουν, δίνουν τα ραντεβού τους, δεν ήταν με τόση μανία, δεν ήταν με τόση αιμονή, δεν ήταν με τόση ένταση οι επιθέσεις αυτές. Το θέμα τώρα όμως είναι ότι έχουν εξαπλωθεί, ότι γίνονται ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και στην Ηλία Ηλίου. Είναι ένας πολύ κεντρικός δρόμος.
3: Εδώ ουσιαστικά συναντήθηκαν πιθανότατα τυχαία οι δύο ομάδες παιδιών. Αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπήρχαν δύο ομάδες, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη για την αστυνομία, και ουσιαστικά η μία επιτέθηκε στην άλλη.
2: Κύριε Παπαγιάννου, τι λέτε?
4: Η αστυνομία έρχεται τελευταία. Δεν μπορούμε να τις πιστώσουμε, να τις χρεώσουμε μία ευθύνη για κάτι άλλο. Έρχεται τελευταία όταν υπάρχει η πληροφορία το ότι συμβαίνει κάτι. Το γιατί συμβαίνει είναι δουλειά και ευθύνη άλλων που προηγούνται. Το ζήτημά μας είναι το εξής. Υπάρχει το θέμα των συμμοριών και η κορυφαία υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άλλοτε κάναμε ότι δεν το βλέπαμε, άλλοτε λέγαμε ότι είναι παιδιά, θα το βρούνε, θα επανέλθουν. Δεν είναι πάντα έτσι. Εκτός από το γεγονός ότι όταν συμμετέχουν ανήλικοι, οι οποίοι πολλές φορές μπαίνουν και μπροστά σε τέτοιες συμμορίες για να κάνουν οι ανήλικοι ποινικά και ποινικά ανεύθυνοι ή ποινικά ελέγξιμοι απλώς που δεν εγκλείονται. Θα μου πεις είναι λύση ο εγκλισμός? Όχι. Δεν είναι πάντα λύση ο εγκλισμός. Όμως, αυτή τη στιγμή το φαινόμενο πρέπει να το δει κανείς σαν την κορυφαία περιοχή για να παρέμβει αντεγκληματικά. Αυτοί οι 16χρονοι, 17χρονοι, 18χρονοι είναι οι σκληροί εγκληματίες του αύριο, εάν δεν υπάρξει χειρισμός. Εάν δεν υπάρξει χειρισμός.
5: Ναι, όλα αυτά ξεκινάνε από πού. Πώς έχει μεγαλώσει ένα παιδί. Ποιον έχει πρότυπο σε μια οικογένεια. Παίζουν από εκεί ξεκινάει, η ρίζα, η βάση.
4: Ενισχύεται όμως.
5: Ακριβώς.
4: Ενισχύεται όμως από αυτό που βλέπει στην κοινωνία. Που βλέπει
5: τα παιδιά μιμούνται. Τα παιδιά μιμούνται. Στις ηλικίες των 12, 13, 14 μιμούνται.
4: Και να μην ξεχνάμε.
5: Άρα λοιπόν, ποιος πρέπει να μπει μπροστά? Η οικογένεια. Εδώ ακούσαμε την κυρία Δημοβλίδου ότι
4: σχολείο.
5: Περισσότερες οικογένειες δεν ξέραν τα παιδιά τους μετήγανε σε αυτές τις συμμορίες. Άρα δηλαδή το παιδί σου δεν το ελέγχεις. Δεν ξέρεις που βρίσκεται. Όλα αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρεις που πάει, δεν ξέρεις με ποιους κάνει παρέα. Αν λοιπόν η οικογένεια δεν έχει ξεκινήσει να ελέγχει και να βλέπει το παιδί τι κάνει στη ζωή του μέχρι κάποια ηλικία, το παιδί θα φτάσει, μιμείται, τα βλέπει αυτά και του αρέσουνε.
2: Κύριε, δεν βγαίνουν μαχαίρια όμως. Δεν είναι έτσι όπως πες ότι τσακώνονταν δύο παρέες στην ίδια γειτονιά. Τώρα βγαίνουν μαχαίρια.
4: Πιστόλια για ληστείες.
2: Πάνε για ψιλουπίδημα τον οποιοδήποτε βρίσκουν μπροστά
5: του. Σας έρχονται
2: σε εσάς.
5: Τα βλέπουν. Και σου λέει: μπορώ να το κάνω κι εγώ. Μπορώ να μηνθώ.
2: Να μηνθώ ή να επιτεθώ.
5: Αν συζητήσει, να επιτεθώ, να μηνθώ. Αν συζητήσει, το ίδιο ισχύει και με τα ναρκωτικά και με όλα. Αν συζητήσει με όλα αυτά τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες και καθίσεις λίγο και δεις το υπόβαθρο, από πού ξεκίνησαν με την οικογένεια, τι σχέσεις έχουν και όλα αυτά. Όλα αυτά φαίνονται.
1: Ναι. Ξέραμε που είναι τα παιδιά όταν δεν υπήρχαν κινητά και τώρα που υπάρχουν κινητά και μπορείς από αυτό εδώ να εντοπίσεις που είναι το παιδί σου ανά πάσα ώρα και στιγμή, να έχεις live εικόνα από το που είναι, δεν ξέρουμε τι κάνουν και πού βρίσκονται, έτσι. Κυρία Δημογλιδού, πάμε και σε ακόμη ένα θέμα το οποίο μας αφορά πάρα πολύ, το αναδικρύουμε συνέχεια εμείς μέσα από την εκπομπή. Θέλουμε να μας πείτε κι εσείς τι πρόκειται να αλλάξει από εδώ και στο εξής. Αναφέρομαι στα πατίνια. και στην απαγόρευση που έρχεται στη χρήση των πατινιών στα ανήλικα παιδιά, τουλάχιστον στους κεντρικούς δρόμους. Καταλαβαίνουμε ότι είναι και ένα παιχνίδι. Ναι, ωραία, να παίξουμε, αλλά με προσοχή να παίξουμε στις πλατείες και με το κράνος μας. Όχι να πηγαίνουμε να νοικιάζουμε το πατίνι και να κυκλοφορούμε ανεξέλεγκτα στους δρόμους, ενώ δεν ξέρουμε καλά-καλά ούτε τον κώδικα κυκλοφορίας, δεν ξέρουμε τι είναι το stop.
3: Το ζήτημα εδώ βέβαια είναι ότι παρόλο που υπάρχει νομικό πλαίσιο, δεν ακολουθείται ούτε από τους ανηλίκους ούτε από τους ενήλικες όμως. Αυτό παρατηρούμε. Και δυστυχώς κάποιοι γονείς θεωρούν ότι αυτό το όχημα, γιατί πρόκειται για όχημα που προβλέπεται στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αποτελεί παιχνίδι και στις περισσότερες περιπτώσεις υποκύπτουν ουσιαστικά στην ζήτηση από την πλευρά των παιδιών τους, με αποτέλεσμα τα παιδιά σε ηλικία 12, 13, 14 και 15 ετών να βρίσκονται σε ένα όχημα χωρίς να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις ενός οδηγού, χωρίς να γνωρίζουν τα μέτρα ασφάλειας και προφανώς χωρίς να γνωρίζουν στοιχεία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ώστε να μπορούν να οδηγούν σε δρόμους. Είναι κάτι που επανεξετάζεται σίγουρα από την ελληνική αστυνομία. Είδαμε και κάποιους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν και νομίζω αποδεικνύουν ότι όντως παραβιάζεται ο κώδικας. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι στη χρήση κράνους ή στην οδήγηση χωρίς την κατανάλωση αλκοόλ, όπως για τα υπόλοιπα οχήματα, ενώ προβλέπεται κανονικά ως όχημα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και δυστυχώς αυτό που παρατηρούμε είναι ότι κατά τις ημέρες του Σαββατοκύριακου πολλοί προτιμούν να αφήσουν το όχημά τους επειδή έχουν καταναλώσει αλκοόλ και να χρησιμοποιήσουν ένα πατίνι. Ναι. Προφανώς και πρόκειται κανονικά για παραβίαση.
4: Ακριβώς. Είμαστε ανώριμοι.
5: Πολλοί είναι γιατί πάνε και στο σχολείο, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Είναι μια διευκόλυνση για το σχολείο. Και δεν είναι λίγα 400 περιστατικά μέσα σε ένα χρόνο μόνο με το θέμα να χρησιμοποιούν το πατίνι. Γιατί ούτε τα παιδιά. Εννοείται.
4: Ο σκοτεινός αριθμός.
5: Και επιπλέον κάτι άλλο. Οι γονείς θα πρέπει να ξέρουν ότι όταν πάνε να αγοράσουν αυτό το πατίνι, γιατί δεν το παίρνει το παιδί το πατίνι, έτσι. Δεν έχει τα χρήματα να πάρει το παιδί. Οι γονείς πρέπει να ξέρουν αυτούς τους κώδικες που λέγει η κυρία Δημοκλήδου. Δηλαδή τι, ότι ένα παιδί 12 με 14 χρονών δεν μπορεί να πάρει το πατίνι πάνω από 6 χιλιόμετρα να το χρησιμοποιήσει.
2: Ρωτούν όμως. Ρωτούν
5: δεν
2: τώρα.
5: Τα ξέρει. Πρέπει να ρωτήσουν, πρέπει να μάθουν. Πρέπει
2: ρωτούν
5: να
2: γονείς, πώς το απαγορεύει τα ελεύθερα. Δεν είναι το θέμα. Πώς, κυρία Δημοκλήδου, πώς το απαγορεύει.
3: Είναι κάτι, κάτι που θα προβλεφθεί. Γι' αυτό ξαναλέω, επανεξετάζεται όλο το νομικό πλαίσιο που αφορά αυτά τα οχήματα, όχι μόνο η ανηλικότητα.
1: Ναι, μα για να πας να πάρεις το ελεύθερο, σου έχει ένα QR code νομίζω επάνω, το οποίο το σκανάρεις και το νοικιάζεις. Άρα κάπως θα προβλεφθεί, τόσες εφαρμογές έχουμε, έτσι ώστε
3: να μπορεί να ελεγχθεί η ηλικία.
5: Και εκεί τα ατυχήματα είναι με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δεν είναι απλά ατυχήματα.
1: Έσπασα το πόδι μου,
5: θα βάλω το γύψο, θα καθίσω. Είναι δύσκολα ατυχήματα. Είναι παιδιά που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, είναι παιδιά που έχουν πεθάνει. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε όλοι και σε αυτό να εστιάσουμε. Στο διατάφτα, δηλαδή, το παιδί αυτό είναι να πάρει το πατίνι. Με ποιες συνθήκες θα το πάρει, με ποια χιλιόμετρα θα πάει. Ο γονιός έχει σημασία, έχει μεγάλη σημασία.
2: Επίσης,
5: το να κάνει το χατήρι στο παιδί του. Ναι, δεν είναι ένα θέμα.
2: Να πούμε και κάτι. Ως χώρα είμαστε τελείως ανοργάνωτοι όσον αφορά το θέμα των ποδηλατόδρομων και γενικότερα τη χρήση
5: αυτού του ποδηλατοδρόμου.
2: Είμαστε
4: σημαντικό.
2: Πρέπει να είμαστε χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη.
4: Έχει τι πολυτέλειε όταν
2: δεν έχουμε πεζοδρόμιο. Δεν έχουμε ποδηλατόδρομο που θα έχει ένα σοβαρό θέμα να κάνει ένα ποδηλατόδρομο.
1: Και ό,τι πεζοδρόμιο έχει είναι με στη Λακούβα ή μια πλάκα είναι σηκωμένη.
4: Όχι μόνο ανοργάνωτοι, αλλά και ανώριμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα και να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, δυστυχώς, επειδή είμαστε και ανοργάνωτοι και ανώριμοι, εκεί έρχεται και λέει και μπορεί να ακούγεται πολύ περιοριστικό. Απαγόρευση για να σώσω ζωές. Αυτό είναι επίσης μια επιλογή.
5: Έτσι,
4: θα σώσω ζωές. Δεν θα είναι αυτά τα ανήλικα ή θα είναι λιγότερα.
2: Έτσι.
4: Θα είναι λιγότερα στις εντατικές.
2: Έχουμε τη γιατρό εδώ και λίγο πριν να σας αφήσουμε. Γιατρέ, μας λένε ότι από αύριο ξεκινάει ένα νέο κύμα αφρικανικής σκόνης. Μας έχετε
5: δώσει
2: συμβουλές. Καλό θα είναι να ξέρουμε όμως πάλι.
5: Λοιπόν, πάλι σκόνη και μιλάνε για ένα τριήμερο. Είναι ό,τι πιο δύσκολο ειλικρινά σας μιλάω για τους ανθρώπους υψηλού κινδύνου με αναπνευστικά προβλήματα, με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να βγουν έξω, πάλι πρέπει να μείνουν στο σπίτι, πάλι πρέπει να έχουν κλειστά τα παράθυρα, πάλι όταν έχουν κάποια δουλειά πρέπει να φοράσουν μια μάσκα να πάνε γρήγορα και να γυρίσουν. Το ίδιο ισχύει και τα μικρά παιδάκια τα οποία έχουν βροχικό άσμα κλπ. Και πρέπει να τα προσέξουν. Και προσοχή στους γονείς, δεν τα βγάζουμε στα πάρκα, παρόλο που ο καιρός θα είναι πολύ ωραίος, για να παίξουν, επειδή είναι ωραίος ο καιρός. Γιατί όταν έχει αυτή τη σκόνη και το παιδί έχει πρόβλημα.
2: Ναι, πώς αρχίζει... το αντιλαμβανόμαστε ότι έχει πρόβλημα όμως το παιδί, τι κάνει, δρώνει παραπάνω.
5: Ο ίδιος, να σας πω κάτι, αρχίζει να μου κάνει δύσπνοια. Οι κατηγορίες αυτών των ανθρώπων αρχίσουν και δυσπνούν και το ξέρουν οι ίδιοι. Πρέπει να επικοινωνούμε τους γιατρούς τους, ίσως να αυξήσουν λίγο τα σπρέι τα οποία παίρνουν για να τους βοηθήσει. Και πάνω απ' όλα, κλειστά, δεν σημαίνει ότι καθόμαστε στο σπίτι και ανοίγουμε τα παράθυρα. Κλειστά παράθυρα, κλειστές πόρτες, να φύγει τρεις μέρες, να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε. Μες. Και όχι μόνο για αυτούς, και για τους υπόλοιπους εμάς. Γιατί ξεκινάει πλέον ο βλενογόνος και τον υπολείπω των νορμάλ ανθρώπων.
1: Βέβαια.
5: Και βήχουν και έχουν αυτό το ξηρό βήχα. Αισθάνονται τη δυσφορία, μάτια. Τα μάτια. Όλα αυτά φαίνονται. Μας... Τι να κάνουμε, θα υποφέρουμε πάλι ένα τριήμερο.
2: Λοιπόν,
1: για μία ακόμη φορά.
2: Κυρία Δημογλίδου, και για τους τροχονόμους που είναι στον δρόμο αυτοί οι άνθρωποι με τη μάσκα τους λογικά για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους και όλοι οι υπόλοιποι αστυνομικοί που βρίσκονται στο δρόμο.
3: Και όλοι οι εργαζόμενοι που θα βρίσκονται εκεί έξω για να εξυπηρετούν εμάς τους υπόλοιπους.
2: Βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε κύριε Παπαγιάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ την επικοινωνία, κύριε Δημογλίδου. Κύριε Παγώνη, να είστε καλά. Την καλημέρα.
5: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, φύγαμε. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Η κυρία Νατινοπούλου θα είναι εδώ μαζί μας αργότερα, η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής. Επίσης, κρατάει ο Νίκος δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση, όχι σαν την κανονική τώρα. Οπα. Δημοσκόπηση για τις διακοπές, γιατί έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά σε κλίμα κι εμείς.
2: Θα πάτε διακοπές φέτος, θα το δούμε σε λίγο. Πάμε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Welcome to Zambezia.
2: Hurricane's ready!
3: So how do you get to be a hurricane?
2: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
3: What posters?
2: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
4: Well, show me what you got!
5: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Είμαστε αέρα.
7: Αθλητικό FC.
0: Και ο αέρα δεν γίνεται.
7: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Ντουμπάι, Χαβάη. Μείνετε εδώ να δούμε πού θα πάτε διακοπές και αν θα πάτε και πόσες μέρες σε λίγο. Γιατί το ξαναλέμε, έχουμε δημοσκόπηση.
1: Για να πας στα νησιά πρέπει να κατέβεις και τον Κηφισό. Πολύ που ξεκινάτε από τα βόρεια, αλλά ο Κηφισός αυτήν την ώρα είναι κλειστός. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στο κατέβασμα. Μαθαίνουμε ότι έχουμε μία σύγκρουση στο κατέβασμα στο ύψος της Σαχαρνών, στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας. 4 οχήματα εμπλέκονται, ένα φορτηγό, ένα γεωταχή και 2 δικυκλιστές. Και γι' αυτό μας λέει η τροχέα ότι η κίνηση διεξάγεται μόνο... Να, βλέπετε εδώ πέρα το κλείσιμο. Τώρα θα πάει, όχι Κηφισιά,
0: καλά,
1: θα πάει Ερυθρέα και πιο πάνω. Λοιπόν, γι' αυτό και η κίνηση, εδώ πρέπει να έχει γίνει το ατύχημα, λογικά, έτσι σε αυτή την περιοχή. Διεξάγεται μόνο από την δεξιά λωρίδα. Είναι κλειστή η αριστερή και η μεσαία.
0: Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν είναι καν στο κόκκινο αυτή τη στιγμή η κίνηση. Είναι στο μπορντό και ξέρεις τι κάνουμε πάρα πολλές φορές.
1: Στο ανέβασμα, ναι, εδώ που βλέπετε το κόκκινο, στο ανέβασμα, είναι γιατί κάποιοι σταματάνε, χαζεύουν. Βλέπουν το τροχαίο και γι' αυτό βλέπετε ότι ανοίγει αμέσως μετά. Πάνε αργά να δουν τι έχει γίνει. Στο άλλο ρεύμα, στο αντίθετο ρεύμα, δείτε εδώ. Και μετά ανοίγει. Αυτή εδώ όμως είναι εγκλωβισμένη. Υπομονή, όσοι να ξεκινήσετε, πάρτε και ένα τηλέφωνο τον εργοδότη. Θα αργήσουμε λίγο, έχουμε τροχαίο. Μας το είπε το άξον 24 και η πρωινή ζώνη. Πάμε.
0: Φύγαμε. Πάμε στον Νίκο Νανούρη. Α, δεν τον έχουμε. Ωραία. Για να συνδεθούμε λοιπόν με την Κωνσταντινούπολη και να πάμε στον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, στον Νίκο Νανούρη. Μόλις τον έχουμε, ξαναλέμε ότι σε λίγο θα έχουμε δημοσκόπηση για τις καλοκαιρινές διακοπές. Όχι, δεν είναι νωρίς. Τώρα προγραμματιζόμαστε όλοι όσοι ξέρουμε πότε θα πάρουμε άδεια, γιατί και φτηνότερα καταλήμματα θα βρούμε, και καλύτερες προσφορές και φτηνότερα εισιτήρια.
1: Έτσι,
0: τουλάχιστον αεροπορικά.
1: Λοιπόν, είναι ο Νίκος Νανούρης μαζί μας. Νικόλα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είσαι καλά, Νικόλα?
2: Καλημέρα.
1: Πολύ ωραίο το σκηνικό σήμερα.
2: Καλημέρα, όλα καλά.
0: Πού είσαι?
1: Τι είναι πίσω?
2: Έρχεται και η άνοιξη. Ήρθε η άνοιξη στην πόλη.
1: Ήρθε η άνοιξη στην πλατεία
2: Ταξί. Πίσω ακριβώς είναι το κεντρικό τζάμι της πλατείας Ταξί που βρίσκεται εδώ από το 2020. Ανοιξιάτικος καιρός, καμία σχέση με το κλίμα που είχαμε δει τις προηγούμενες ημέρες.
0: Καλά, έβγαλε τα κασκόλ. Έβγαλε τα χοντρά μπουφάν. Με ένα τζάκετ είσαι.
2: Με μια ζακέτα μόνο.
0: Μια ζακέτα. Λοιπόν, ζακέτα να παίρνεις, έτσι να σε βλέπει και η μαμά ότι φορά ζακέτα, Νίκο.
1: Λοιπόν, Νικόλα, πάμε να ξεκινήσουμε για την νέα επίθεση που είχαμε από τον Μπαχτσελή. Μιλάει για ναπολεόντιες φιλοδοξίες, λέει, του Μακρόν. Και εδώ εμπλέκεται και η Ελλάδα. Έλα να σε ακούσουμε. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Μπαχτσελή?
2: Ναι, γενικά βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ανεβαίνουν οι τόνοι στην Τουρκία με στον απόϊχο και της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου στην Ελλάδα και τα όσα είπε στην Ελλάδα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγί Περντογάν, που συνήθως λέει αυτά που δεν λέει δημοσίως ο Τούρκος Πρόεδρος, χθες μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, δήλωσε ότι η Τουρκία παρακολουθεί προσεκτικά τις συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα με την Κύπρο, το Ισραήλ και τη Γαλλία. Δεν θα συνενέσει η Τουρκία σε καμία συμμαχία ή διπλωματική πρωτοβουλία που υπονομεύει τα συμφέροντα της Τουρκίας ή περικυκλώνει την ίδια την Τουρκία. Πάλι βλέπουμε τον όρο περικύκλωση. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντεβλέτ Μπαχτσελίδη. Επίσης δήλωσε δεν θα επιτρέψουν τετελεσμένα γεγονότα σε Ανατολικό Αιγαίο, σε Ανατολική Μεσόγειο, Αιγαίο και Κύπρο, ενώ κατηγόρησε ξεκάθαρα τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, έκανε λόγο για μια προσέγγιση της Γαλλίας, η οποία πηγάζει από την αποικιοκρατική εποχή, και τον κατηγόρησε για ναπολεόντιες φιλοδοξίες, οι οποίες υπερβαίνουν το πολιτικό του πεδίο και ουσιαστικά δυσχεραίνουν τις σχέσεις Τουρκίας και Γαλλίας. Πάλι βλέπουμε τον όρο Ναπολέοντα να αναφέρεται στην Τουρκία σχετικά με τον Εμμανουέλ Μακρόν, δείγμα και της δυσαρέσκειας και της ενόχλησης που υπάρχουν στην Άγκυρα. Και κατέληξε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή λέγοντας ότι οι μαξιμαλιστικές ενέργειες της Ελλάδας δεν θα βρουν καμία νομιμότητα, όπως και οι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας να μιλάει εξ ολοκλήρου για όλο το νησί. Ούτε αυτά, ούτε αυτές οι κινήσεις θα έχουν νομιμότητα κατά τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή.
0: Πάντως έχουν περάσει 2 εβδομάδες από την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου εδώ στη χώρα μας και βλέπουμε ότι ακόμη Νίκο Νανούρη πονάει την Τουρκία.
2: Η αλήθεια είναι ότι το θέμα παραμένει ψηλά στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ακόμα. Δηλαδή, ακριβώς, Αλεξάνδρα, έχουν περάσει 2 εβδομάδες, το θέμα παραμένει ψηλά. Θεωρούν, βλέπουν όλοι στην Τουρκία, αναλυτές και τουρκικά μέσα, ότι στείνεται ένας άξονας περικύκλωσης. Το βλέπαμε αυτό να το λένε και το Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Πλέον βλέπουν το Ελλάδα-Γαλλία, την Ελλάδα με τη Γαλλία, να φτιάχνουν έναν άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει στόχο να περικυκλώσει την Τουρκία. Και για να το λέει και ο εταίρος του Ταγκίπ Ερντογάν, φαίνεται ότι η ενόχληση υπάρχει στην Άγκυρα. Τους τόνους ανεβάσαν για το συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να σας πω, και η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία.
1: Τώρα να βάλουμε και στην κουβέντα μας τον κύριο Γιώργο Γερούλη, αντιπτέραχο στην Αποστρατεία. Κύριε Γερούλη, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Καλημέρα, γιατί θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα όσα γίνονται στον κόλπο του Ομάν, εκεί όπου είναι κλειστός ακόμα. Αλλά πριν φύγουμε από την Τουρκία, Νίκο, είχαμε και τον βαλιστικό πύραυλο της Τουρκίας στην πρώτη δοκιμή που κάνανε.
2: Χθες παρουσιάστηκε σε έκθεση της Κωνσταντινούπολης, σε έκθεση αμυντικής βιομηχανίας της Κωνσταντινούπολης, ο πρώτος πυρωτικός βαλιστικός πύραυλος που παρουσιάζει η Τουρκία με βεληνικές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, 6.000 χιλιόμετρων. Έτσι τουλάχιστον αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Έχει 4 πυραυλοκινητήρες και γενικότερα θεωρείται μια πολύ σημαντική εξέλιξη εδώ στην Τουρκία, μια σημαντική εξέλιξη στην αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, με δεδομένο και τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Βλέπουν καθημερινά πυράβλους καθημερινά να αναχαιτίζονται στην περιοχή. Γιλντιρίμ Χάν είναι το όνομα του νέου. Γιλντιρίμ Χάν. Υπάρχει μια επιγραφή ενός σουλτάνου πάνω στο. Υπάρχει υπογραφή, το μονόγραφο ενός σουλτάνου πάνω στο συγκεκριμένο πύραυλο. Υπάρχει και υπογραφή του Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας.
1: Κύριε Γερούλη, τι να το κάνει το βαλιστικό η Τουρκία, συγγνώμη τώρα. Καλημέρα και να ξεκινήσουμε από αυτό ένα σχόλιο.
3: Μια προσπάθεια προβολής, γιατί όντως η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη και προσβλέπει στην αντικατάσταση αμερικανικών δυνάμεων με τουρκικές δυνάμεις στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, γιατί προσφέρεται αυτόν τον καιρό, είναι της μόδας να λανσάρεται ως αντικαταστάτρια των Αμερικανών στην Ευρώπη. Η αμυντική της ισχύ είναι δεδομένη, φυσικά δεν το συζητάμε, και οι πλανιστικοί πύραυλοι είναι για να προωθήσουν τη μεγάλη ιδέα και τη δυνατότητα να επιβληθεί με την όρο ότι η τεχνολογική της υποδομή επιτρέπει να είναι ηγεμονική σε κάποιες περιοχές της Ανατολικής, θα έλεγα, Ευρώπης και ανατολικότερα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι υπερβολικές είναι και εκατέρωθεν οι δηλώσεις και εμείς λίγο πολύ το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Καλό θα είναι να κρατάμε χαμηλά τον πύχη, να ολοκληρώσουμε τα εξοπλιστικά μας προγράμματα και στη συνέχεια, αφού έχουμε και ζωντανές συμμαχίες, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε χωρίς να έχουμε διθυραμμικές δηλώσεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Τώρα, όσον αφορά την τελευταία εξέλιξη που έχουμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος Τραμπ λέει η επιχείρηση ελευθερίας των στενών την πάβουμε για λίγο, την πάβουμε, παγώνει για λίγο, γιατί βρισκόμαστε σε ένα καλό στάδιο με τους Ιρανούς, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση, να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Είστε αισιόδοξος?
3: Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος. Απλώς είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή που έχει προαναγγελθεί. Δεν μπορείς να κάνεις να εξασφαλίσεις την ασφαλή διέλευση αν δεν έχεις τον έλεγχο των πλευρών, της όχθης. Αυτό σημαίνει boots on the ground. Πρέπει να καταλάβουν το παραλιακό κομμάτι τουλάχιστον για να εξασφαλίσουν. Αυτό είναι δύσκολο και θα είναι και αιματηρό. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη και στη σχεδίαση επιχείρηση και θέλει ειδικά μέσα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στην περιοχή. Μόνο οι Αμερικάνοι, και αυτό με προϋποθέσεις ότι θα έχουμε αποβάσεις ή αν θέλετε ρήψη εξοπλιστών, και πάλι είναι δύσκολη επιχείρηση. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες ματιές εμπλοκές.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γερούλη. Νίκο Νανούρη, ευχαριστούμε πολύ και εσένα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα.
1: Η Ιωάννα Ρίζου σε λίγο θα είναι μαζί μας, από ό,τι μας λένε. Είναι μαζί μας, σε λίγο θα την δούμε.
0: Για πάμε να δούμε όμως την εικόνα, πάμε να δούμε την εικόνα. Δείτε κίνηση, δείτε τι χάος επικρατεί αυτή τη στιγμή και στην άνοδο και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού στην Εθνική Οδό. Απίστευτο μποτιλιάρισμα. Πολύ χαμηλές ταχύτητες στην άνοδο, μπλοκαρισμένα τα πάντα στην κάθοδο. Αν μπορώ να καταλάβω σωστά, ανάποδα το είπα.
1: Μπλοκαρισμένα στην άνοδο. Τώρα εδώ έχουμε κάποια κινητικότητα στην κάθοδο. Ιωάννα, πού ακριβώς είσαι? Καλημέρα. Ιωάννα, καλή σου ημέρα. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Καλημέρα. Βρισκόμαστε στην Λεωφόρο Κηφισού, όπου παρατηρείται δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων από το ύψος του Εγαλαίου μέχρι και την μεταμόρφωση στην άνοδο, λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων που συνέβη στο ύψος της Αχανούν στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας. Η κίνηση εκείνο το σημείο λοιπόν πραγματοποιείται από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και παραμένουν κλειστές η μεσαία και η αριστερή. Τώρα να πούμε πως από εδώ πέρα βλέπουμε έντονες αντιδράσεις από τους οδηγούς. Βλέπουμε χέρια να βγαίνουν από τα οχήματα, να υπάρχουν φωνές και γενικά μία νευρικότητα, καθώς οι περισσότεροι πολύ πιθανόν να μην γνωρίζουν για το τροχαίο και δυσκολεύονται, όπως φαντάζεστε, να φτάσουν στις δουλειές τους και γενικότερα στους προορισμούς. Βλέπετε την εικόνα, βαραία οχήματα.
1: Εξ όσων καταλαβαίνω,
4: γιοταχή,
1: ναι, βρίσκεσαι στο ύψος του Περιστερίου, έτσι, και η εικόνα που βλέπουμε το ρεύμα της ανόδου είναι πραγματικά συγκλονιστική, σταματημένα.
0: Αλλά μόνο
1: τα δίκυκλα προσπαθούν να προχωρήσουν. Γιατί σταματάνε να δουν τη σύγκρουση που είναι λίγα μέτρα πιο πάνω από το σημείο το οποίο βρίσκεσαι εσύ. Πραγματικά τώρα τι να πεις αυτούς τους ανθρώπους.
0: Καλά, είναι να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι είναι ωρέχμης, έτσι.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: ωρέχμης,
0: είναι 8 παρά 10 και είναι η ώρα που συγκεντρώνονται τα περισσότερα αυτοκίνητα στον Κηφισό, στην Εθνική Οδό, για να πάνε όλοι στη δουλειά τους. Και όταν έχει και ένα τροχαίο, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ δυσκολότερα και καταλαβαίνουμε και το εξής, Ιωάννα Ρίζου, ότι η κατάσταση αυτή δύσκολα θα αλλάξει μέσα στην ημέρα. Πρέπει να περάσουν πάρα πολλές ώρες για να μπορέσουμε να δούμε μια διαφορετική εικόνα στον Κηφισό ύστερα από αυτό το πρωινό μποτιλιάρισμα.
1: Εκεί κατά τις 11-12 και το βλέπουμε πάλι. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ περισσότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε την καλημέρα μας.
0: Καλό πρωινό, τους καλεσμένους μας.
1: Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου, ταξιδιωτικός παρακτός, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Οικονόμου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλημέρα
0: σας. Και ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Real Estate. Καλό πρωινό.
5: Καλώς ήρθατε.
1: Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Τιμοθεάτο.
0: Βεβαίως.
1: Από την πλευρά των ξενοδόχων. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά αν είναι εύκολο την δημοσκόπησή μας. Έτσι, το ερώτημα το βασικό ποιο είναι, Αλεξάνδρα?
0: Εσείς φέτος θα πάτε διακοπές? Και έλατε να δούμε στην δημοσκόπηση της Opinion Poll τι απαντήσατε λοιπόν όλοι εσείς και να τα σχολιάζουμε σταδιακά εδώ με τους καλεσμένους μας. Πάμε λοιπόν να δούμε. Το 60,2%, δώστε μας την κάρτα, τέλεια, πολύ το 60,2%, ακούστε τώρα ένα πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό, λέει μάλλον όχι ή όχι, δεν θα πάει φέτος διακοπές. Το 34,2% λέει ναι ή μάλλον ναι ότι θα πάει και ακόμα ένα 5,6% τηρεί στάση αναμονής, δεν γνωρίζει αν θα πάει ακόμα διακοπές.
1: Και πάμε να δούμε και τις ηλικίες σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ναι, μάλλον ναι, είναι σε μεγάλο ποσοστό στις μικρότερες ηλικίες. Στις 17-29 λένε ναι, μάλλον ναι. Μάλλον όχι ή όχι, ένα 44%, δεν απάντησε ένα μικρότερο ποσοστό. Όσο ανεβαίνουμε, οι ηλικίες των ναι, μάλλον ναι, είναι λιγότερες οι θετικές απαντήσεις. Δηλαδή, στην 30-45 έχουμε 34% και αρνητικές απαντήσεις έχουμε στο 60%. 46-55, 33%, 60% μας λένε όχι. Και όσο ανεβαίνουμε, δείτε τι γίνεται στο 65+, 28%, 28,9%, 64, 6 στους 10 λένε ότι δεν θα πάμε διακοπές.
0: Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Μπάκα, κύριε Οικονόμου, ότι σε αυτές τις ηλικίες, εκτός από τους μέχρι 30 ετών, ναι, που εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι, βάζουν ό,τι μπορούν για να κάνουν λίγες μέρες διακοπές.
5: Ή κάποιος άλλος πληρώνει,
0: πληρώνει
5: αυτές τις διακοπές.
0: Σωστά. Αυτοί είναι, θα πάνε διακοπές. Στους άλλους, είναι λίγοι, είναι λίγο.
5: Να πω δύο στοιχεία. Ναι. Αυτή η έρευνα έχει και επιβεβαιώνει δύο βασικά στοιχεία.
0: Ναι.
5: Είχαμε στοιχεία περσινά, από μια έρευνα που είχε δημοσιευτεί, που ανέφερε ότι το 52% των Ελλήνων δήλωναν τότε ότι δεν θα πάνε διακοπές. Δηλαδή, έχετε και επιβεβαιώνει αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, αυξημένο κιόλας κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες. Έχετε η Eurostat, πέρυσι πάλι, μας έλεγε το 2025, ότι το 46% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές. Παράλληλα, η Eurostat έλεγε ότι 26% των Ελλήνων δεν μπορεί να προσφέρει διακοπές ούτε μία ημέρα στα παιδιά του. Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν και επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη ερχόμαστε, αλλά λίγο προσαυξημένο προς το όχι.
0: Έτσι.
5: Όσον
0: φέτος
5: αφορά
0: που η
5: φέτος,
0: κατάσταση
5: ακριβώς
0: είναι δυσκολότερη, γιατί να συνυπολογίσουμε δηλαδή ότι έχουμε και μια ακρίβεια ακριβώς πλέον που μας χτυπάει και μας πονάει την τσέπη.
5: Το άλλο σημαντικό στοιχείο εγώ που βλέπω είναι ότι οι νέοι που λένε θα πάμε διακοπές, εγώ είδα εγώ την ερευνά σας κλεφτά.
0: Θα τα δούμε μετά, να μην μας κάνετε spoiler.
5: Ότι, δεν κάνω κανένα spoiler, τίποτα. Βλέπουμε ότι πραγματικά αυτοί είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν συγκεκριμένο τρόπο διακοπών.
0: Ναι.
5: Παράλληλα όμως βλέπουμε ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες που λένε όχι, τι λένε με όχι μεγαλύτερες ηλικίες, διότι μάλλον το εισόδημά τους, δηλαδή βασικότερο στοιχείο είναι αυτό, η σύνταξή τους, δεν φτάνει, δεν επιτρέπει να κινηθούν.
6: Σίγουρα τα πιο ενεργά οικονομικά μέρη του πληθυσμού έχουν μεγαλύτερη καταναλωτική διάθεση και αυτό αποτιμάται και στο κομμάτι των διακοπών που πιθανότατα να κάνουν.
0: Κύριε οικονόμου, χτυπάνε τα τηλέφωνα τώρα έστω στους τριαντάριδες, από τους τριαντάριδες, για να κλείσουν, να βρουν ένα καλύτερο πακέτο, να κλείσουν φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια, να βρουν ένα κατάλημα που να είναι λίγο πιο φθηνό, λίγο πιο οικονομικό, να προλάβουν επίσης τα νησιά τύπου Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλιά, Κουφονίσια.
1: Και όχι μόνο,
0: Πάτμο,
1: και τα μεγάλα, τα κλασικά νησιά.
0: Που δεν έχουν τόσα καταλήματα.
6: Πάρα πολλοί κόσμοι αυτή τη στιγμή αναζητά προσφορές. Πιθανολογούν οι περισσότεροι καταναλωτές ότι λόγω του γεγονότος ότι οι κρατήσεις φέτος έχουν τραβήξει πίσω, πάμε σε καταστάσεις last minute, θεωρούν ότι θα υπάρξουν, όπως και υπάρχουν σε πολλές των περιπτώσεων, ήδη καλές προσφορές. Οπότε ναι, υπάρχει διάθεση, αλλά πάντοτε όλοι αναζητούν την προσφορά.
1: Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Γεράσιμο Τιμοθεάτο. Καλώς ήρθατε, κύριε Τιμοθεάτο. Ευχαριστούμε που είστε
0: καλημέρα
1: μαζί μας. Από την Κεφαλονιά, με εξαιρετική, θα λέγαμε, σας παροχή υπηρεσιών. Το θέμα είναι αυτό που λέει ο κύριος οικονόμου της τελευταίας στιγμής. Εσείς πώς κινείστε, υπάρχουν κρατήσεις? Και οι κρατήσεις αυτές ηλικιακά πώς κατανέμονται?
7: Σίγουρα υπάρχουν κρατήσεις. Φυσικά ο ρυθμός των κρατήσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένος. Υπάρχουν όμως κρατήσεις, δεν έχει παγώσει εντελώς. Σίγουρα θα κινηθούν φέτος οι επισκέπτες μας με κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα, ειδικά από το εξωτερικό, αν θα υπάρχουν καύσιμα, αν θα κυρωθούν πτήσεις αεροπορικών εταιριών. Λαμβαίνουμε και email που ρωτάνε αν σε περίπτωση ακυρωθούν οι πτήσεις, αν θα επιστραφούν τα χρήματα
1: στις
7: προκαταβόλες. Γιατί... Δηλαδή υπάρχει μια αβεβαιότητα.
1: Μάλιστα.
7: Και για τον ευρώ. Αγορά με last minute.
1: Μάλιστα. Τώρα, πόσες μέρες προγραμματίζετε να φύγετε για διακοπές? Απαντούν όσοι θα φύγουν λοιπόν για διακοπές. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι μας λένε το 47,3% μια εβδομάδα. Έτσι. Κανένα τρίμηνο μας λέει περίπου το 11%.
5: Είναι μέχρι μια εβδομάδα, που σημαίνει μπορεί να είναι 4 μέρες. Μπορεί να είναι ολόκληρο το 7 ημέρο που σκεφτόμαστε το τρίμηνο.
1: Μέχρι 2 εβδομάδες μας λέει το 18,2%.
5: Αυτοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Πάνω από 2 εβδομάδες μας λένε 2 στους 10. Και ένα μικρό ποσοστό δεν απάντησε.
0: Ή τυχερή, θα πω εγώ.
5: Ναι, ή τυχερή,
0: δούμε,
5: ναι, σαφώς.
0: Γιατί μπορεί να έχουν και εξοχικό, γιατί θα το δούμε και στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο και την ηλικιακή κατανομή που μας δίνει αυτή η έρευνα για το πόσες μέρες θα φύγουν. Βλέπετε ότι σε όλες τις ηλικίες βγάζω έξω τους 65άριδες, που είναι σε χαμηλό ποσοστό, το μέχρι μία εβδομάδα επικρατεί, από το 43,5% μέχρι το 51,4%. Λιγότερες, πάνω από 2 εβδομάδες, θα κάνουν διακοπές οι 65άριδες, είναι συνταξιούχοι, έχουν το σπιτάκι τους, οι περισσότεροι, γιατί είμαστε και νοικοκυραίοι άνθρωποι οι Έλληνες, έτσι. Και θα φύγουν περισσότερες ημέρες, κανένα τριήμερο, λένε και οι 17 έως 29. Κύριε Μπάκα.
5: Να πω κάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
5: Εγώ θεωρώ ότι είναι εντελώς λογικό. Αυτή τη στιγμή η κατανομή που βλέπουμε σε πόσες μέρες θα φύγει κάποιος. Εάν δούμε τις επόμενες κάρτες, θεωρώ ότι απάντα ακριβώς αυτό το μία εβδομάδα ή το άνω από 2 εβδομάδες. Γιατί κάποιος θα λέει τώρα, είναι δυνατόν το 60% να λέω ότι εγώ δεν θα πάω διακοπές, αλλά να έχετε κάποιος να μου λέει θα κάνω διακοπές σε ποσοστό 50% πάνω από 2 εβδομάδες, επειδή είναι συνταξιούχος, όταν λέγαμε ότι δεν μπορεί να πάει?
0: Ναι.
5: Επομένως, οι απαντήσεις θεωρώ θα έρθουν στις επόμενες κάρτες που αναδεικνύουν πραγματικά. Όχι, για μένα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Αλλά αναδεικνύουν πραγματικά την εικόνα. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο κόσμος πρέπει να πούμε διαφορετικά. Πρέπει να πάμε διακοπές. Το πω διαφορετικά.
0: Πρέπει.
5: Δηλαδή, απαιτείται να πάμε διακοπές.
1: Πρέπει να πάμε διακοπές, κύριε οικονόμο. Γιατί όμως?
6: Θα καθαρά για ψυχολογικούς λόγους θεωρώ, προσωπικά μιλώντας, γιατί αυτό νομίζω είναι μια ερώτηση που ο καθένας την απαντάει με βάση τα δικά του βιώματα. Χρειάζεται ξεκούραση, χρειάζεται η ψυχική μας ηρεμία και νομίζω ότι με τις πολλαπλές κρίσεις που τουλάχιστον έχουμε περάσει την τελευταία πενταετία, εξαετία, η γενικότερη ψυχολογική κατάσταση του πληθυσμού δεν είναι στα καλύτερά της. Mm. Οπότε οι διακοπές θα πρέπει να συνταγογραφούνται, θα έλεγα.
1: Κύριε Τιμοθεάτο.
0: Πολύ καλά σωστό, τα λέτε, καλά κύριε οικονόμου.
1: Κύριε Τιμοθεάτο, βλέπουμε την κλασική ελληνική παραδοσιακή οικογένεια να μένει τουλάχιστον μια εβδομάδα στο ξενοδοχείο, ας πούμε, εσείς την εμπειρία την οποία έχετε, να έρχεται και να απολαμβάνει την Κεφαλονιά, να απολαμβάνει τις ημέρες αυτές που μπορεί. Μια εβδομάδα. Έτσι, να το ζει.
7: Επειδή η έρευνα φαντάζομαι έχει γίνει στην ελληνική αγορά, να κάνω ένα αστεράκι πιθανόν όσοι παραμένουν για μια εβδομάδα να μην χρησιμοποιήσουν ξενοδοχείο και να χρησιμοποιήσουν τα σπίτια από όπου κατάγονται.
1: Να πάμε σε λίγο, θα το δούμε σε λίγο, κύριε Τιμοθεάτο, θα το δούμε σε λίγο, ναι.
0: Εγώ να ρωτήσω κάτι.
7: Να επιστρέψουμε στο ερώτημά σας. Είναι γεγονός ότι οι Έλληνες 7 ημέρο δεν κλείνουν. Είναι σπάνιες περιπτώσεις συγκρατήσεις που βλέπουμε 7 ημέρο σε ξενοδοχεία μας.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και αυτό που λέμε, το που μένουνε. Πού σκοπεύετε να πάτε. Και πάμε να δούμε λοιπόν ακριβώς αυτό το έβριμα της δημοσκόπησης. Δείτε τώρα. Το 42,2% λέει στο σπίτι στο χωριό μου ή σε φίλους. Το 31,1% λέει σε κάποιο ξενοδοχείο. Το 17,6% λέει στα γνωστά Airbnb. Το 6,2% λέει κάτι άλλο και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3% που ακόμα δεν έχει αποφασίσει, κύριε Μπάκα.
1: Δείτε όμως το έβριμα στις ηλικίες σας, παρακαλώ πάρα πολύ, εδώ που θέλω να σταθούμε λίγο.
5: Εδώ πάντα στα πάντα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ, στο σπίτι φίλων, οι νεαρότερες ηλικίες ή στο χωριό είναι ένα στους δύο, λιγότερη 30% στο ξενοδοχείο, όμως δείτε τι γίνεται στην παραγωγική ηλικία 30-45. Οι περισσότεροι θέλουν να τα έχουν και λίγο έτοιμα. Κερδίζει το ξενοδοχείο εδώ με 42%, 31% είναι σε σπίτι φίλων και πάλι αλλάζουν εδώ, κοίτα τις διαφορές. Όσο αυξάνεται η ηλικία, ανεφαίνει το σπίτι των φίλων στο χωριό. Εδώ στο 56-64 βλέπουμε και σε δωμάτιο βραχυχρόνιας μίσθωσης ένα 26% στις μεγαλύτερες ηλικίες. Να κάνουμε διαφορετικά τον κύκλο. Κύριε Τιμοθεάτο, σε εσάς το ερώτημα. Βλέπουμε ότι η μέση ηλικία 30-45 περισσότεροι στα ξενοδοχεία. Οικογένειες δηλαδή.
7: Ναι, το ξενοδοχείο παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες για πραγματικά να κάνεις διακοπές. Θα φας το πρωινό σου, θα υπάρχει καθημερινή σου καθαριότητα. Όλες αυτές είναι υπηρεσίες που νομίζω ότι τις αναζητούμε στις διακοπές μας. Αντιθέτως με το άλλο τύπου καταλήματα, τύπου Airbnb, που η καθαριότητα δεν είναι συχνή, πιθανόν να πρέπει να μαγειρέψεις, να ετοιμάσεις το πρωινό σου, όλα αυτά. Άρα είναι πιο απαιτητικό το κοινό αυτό και το ξενοδοχείο προσφέρει τις ανέσεις.
0: Ναι, έχουμε τις ανέσεις μας. Κύριε οικονόμου, τι επιλέγουν εσείς που έχετε τη γενική εικόνα?
6: Κοιτάξτε, έχω την τιμή και τη χαρά να δραστηριοποιούμε και στη βραχυχρόνια μίσθωση με δεκάδες διαμερίσματα και βίλες ανά την Ελλάδα, αλλά και στο κομμάτι το καθαρό του travel ως ταξιδιωτικοί πράκτορες 51 χρόνια. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η τάση στους νεότερους, η δική μου εντύπωση, είναι ότι δεν αντικατοπτρίζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας. Εμείς βλέπουμε πάρα πολύ νεαρές ηλικίες να προτιμούν τα Airbnb και όντως, όπως είπατε κύριε Υποφάντη, οι μεγαλύτερες, οι παραγωγικές ηλικίες, εγώ θα σας έλεγα από τα 30 μέχρι τα 60, τα 35 μέχρι τα 60, προτιμούν την άνεση του ξενοδοχείου, έστω και για λιγότερες μέρες.
0: Ναι, αλήθεια.
6: Πάρα πολλοί κόσμος
1: για να ξεκουραστούν πραγματικά, να μην έχουν τίποτα στο κεφάλι τους.
6: Ακριβώς αυτό που είπατε, ότι ένα ξενοδοχείο, ένα οργανωμένο κατάλημα θα τους δώσει αυτή την ηρεμία και την μη συνέχιση της καθημερινότητας. Γιατί, okay, η δουλειά μου είναι, το λέω ξεκάθαρα, το να πας σε ένα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι σαν να συνεχίζεις την πραγματική σου ζωή σε ένα άλλο μέρος.
0: Βεβαίως όμως, πιο οικονομικά υπάρχουν πολλές οικογένειες, κύριε Μπάκα, που επιλέγουν αυτά τα καταλήματα επειδή θέλουν να έχουν την άνεσή τους, το δικό τους το ωράριο, ότι το παιδί μου θα φάει την ώρα που θέλω εγώ, την ώρα που θέλει το πρωινό του και θα του το φτιάξω εγώ το πρωινό του.
5: Αρχικά να σας πω ότι τα στοιχεία της έρευνας έχονται περίπου στα ίδια δεδομένα με πέρυσι, που το 54% έλεγαν

0: που φιλοξενούνται είτε στο δικό του σπίτι είτε σε ένα σπίτι φιλικό. Τώρα, όσον αφορά τις ηλικίες που επιλέγουν, θα συμφωνήσω με τον κύριο οικονόμου ότι οι μικρότερες ηλικίες επιλέγουν κατά κύριο λόγο τη βαϊχόνια μίσους. Ξέρετε για ποιο λόγο. Μπορούν στο ίδιο ακίνητο να μείνουν περισσότερα παιδιά, πολύ σφρονόγα την πολιτική του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Ταυτόχρονα μπορούν να μαγειρέψουν εντός κατοικίας, επομένως μειώνουν τα κοστολόγια του. Οι νέοι άνθρωποι τι θέλουν, περισσότερες μέρες, λιγότερο κόστος. Ναι. Αυτό θέλουν, αυτό να ζητούν. Δεν τους ενδιαφέρει πολυτέλεια πολλές φορές. Και από την άλλη πλευρά, οι οικογένειες παίζει ρόλο σημαντικό το εισόδημά του. Όταν είναι μια οικογένεια που έχει πολύ περιορισμένο εισόδημα, για να μπορέσει να έχει μια διάρκεια λίγο μεγαλύτερη στις μέρες, δηλαδή το τριήμερο το κάνει τετραήμερο, πενθήμερο, θα πάρει συνέχεια χρόνια μίσθωση να συνεχίσει την καθημερινότητά του, όπως λέει ο οικονόμου, σε ένα άλλο περιβάλλον. Ενώ παράλληλα, αυτοί που έχουν παιδιά, αυτό που ζητάνε πολλές φορές σε ποσοστό πάνω από 70% είναι η αυλή. Σου λέει το παιδί, κάπου να το βάλω να παίζει.
1: Το
0: ασχολούμαι όλη την ημέρα που πρέπει να κυνηγάω.
1: Μπορεί να ζητούν και πισίνα, μπορεί να ζητούν και άλλα.
0: Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αυτό λοιπόν, είναι κατηγορία.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τιμοθεάτου, κύριε Κονόμου, καλή σεζόν. Θα σας ξαναδούμε εδώ ή πλέον έχετε ανοίξει τον δρόμο σας για τα μέρη που δραστηριοποιήσετε, κύριε Σταμίκο.
2: Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είστε καλή μάγκα,
1: να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε μέχρι την Ηλία. Θα συναντήσουμε τον Περικλή Πατσούρη. Περικλή, όλοι θυμόμαστε την είδηση που είχαμε πριν από περίπου 1,5 μήνα με τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου που το κατέστρεψαν γιατί προσπάθησε να αποτρέψει την κλοπή. Και τώρα πήγε, παράτησε το περίπτερο ο άνθρωπος γιατί στοχοποιήθηκε. Τι έγινε τώρα, για πες μας.
4: Ναι, αυτό το περίπτερο, καλημέρα, Νίκο και Αλεξάνδρα.
3: Καλημέρα,
4: ήταν για 16 χρόνια στην κεντρική βαθεία. Οικογενειακή επιχείρηση και αποφάσισε τελικά, λέει τέλος. Αυτό ήταν. Αφού έγινε αυτό το περιστατικό, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω. Έτσι λοιπόν, πήρε την απόφαση μαζί με έναν άλλο κύριο επιχειρηματία, τον πρόεδρο του Προεδρικού, τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, να ανοίξει ένα κατάστημα λίγα μέτρα πιο πέρα, πιο μεγάλο, στο ίδιο στυλ πάνω κάτω και απέναντι από το Δημαρχείο. Πιο κεντρικό δεν γινόταν. Έτσι λοιπόν, σε 5 μέρες το κατάστημα άνοιγε, με αποτέλεσμα περίπου 4,5 να τον καλούν από το ΑΦΙΓΙΟΥ για να του λένε το κατάστημά σου έχει πιάσει φωτιά. Έτσι λοιπόν, υπήρχε ένα μπακάκι απ' έξω σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Βρεθήκαμε εκεί από την πρώτη στιγμή, το πέταξαν στη Τζαμαρία, μπήκαν μέσα, βάλαν φωτιά σε παλέτες, από ό,τι γνωρίζουμε σε κάποια ξύλα και έτσι λοιπόν ήταν πολύ γρήγορη η φωτιά που ξέσπασε. Κατοικία επάνω που σε λίγες μέρες και πάλι θα έμεναν. Παρακείμενη επιχείρηση και ευτυχώς δεν έγιναν παρανόμα του πυρός όλο το τετράγωνο. Το λέμε αυτό ευτυχώς γιατί τα πράγματα
1: τώρα
4: έγιναν όλα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να καούν όλα.
1: Αν είχαν πέντε μέρες, είχαν
4: μπει ήδη κάποια εμπορεύματα. Ναι,
3: τι είχαν
1: μπει ήδη κάποια
4: στοιχεία, όπως άλλως το βλέπετε.
1: Τι είπε ο άνθρωπος.
4: Δεν είχε κάποιες απειλές. Δεν μπορεί να συνδέσει τα δύο γεγονότα. Να πούμε ότι έχουν γίνει ήδη προσαγωγές. Με το που ήρθε και ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής και ο ταξίαρχος εδώ, από την πρώτη στιγμή η ειδική ομάδα που άλλωστε ασχολείται τη αστυνομία με αυτές τις υποθέσεις. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές και παραμένουν στο αστυνομικό μέγαρο πύργου της Ηλίας γενικότερα. Περιμένουμε να μάθουμε πίκρα, φόβος, τρόμος
1: ναι, για να τον ακούσουμε τι είπε. Να τον ακούσουμε τι είπε και αμέσως επιστρέφουμε.
5: Ήταν μία εβδομάδα πριν να ανοίξουμε. Είχαμε φέρει κάποιο εμπόρευμα μέσα, κάει και αυτό όπως βλέπετε. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να περιμένουμε, να κάνουμε υπομονή, να δούμε τι θα γίνει. Η περιοριστική είπε ότι ήταν εμπισμός που ήταν φανερό και ξεκάθαρο. Φυσικά γιατί με τον τρόπο που πήρε φωτιά το κατάστημα ήταν δηλαδή καθαρά εμπισμός. Δεν υπήρχε κάποια βλάβη να πούμε ότι με κάποια ρεύμα, δεν υπήρχε ρεύμα ακριβώς στο μαγαζί.
3: Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από αυτό το περιστατικό για μία ακόμη φορά. Περικλή Πατσούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Λιβερό περιστατικό.
1: Λιβερό, ναι.
3: Την καλημέρα μας.
1: Την εξελιχθήκε και σε βεντέτα, ναι.
3: Και φύγαμε. Πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη για μία είδηση της τελευταίας στιγμής, μία τελευταία εξέλιξη. Έλα, Φάνη, τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Λοιπόν, έχουμε βύθιση ενός πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Εκτελούσε το δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας, 9 μέλη πληρώματος, σώθηκαν όλα, εκ των οποίων 8 Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν, διασώθηκαν ύστερα από επιχείρηση επιτυχημένη του λιμενικού σώματος. Δύο από τους ναυτικούς συνελέγησαν από θαλάσσια περιοχή, από πλωτό σκάφος, ενώ οι υπόλοιποι εντοπίστηκαν και απογκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο του νησιού.

0: νησιού. Και έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι όλοι οι σόοι. Ναι. Οι καιρικέ συνθήκε είναι καλέ.
1: Να δούμε τώρα το θέμα τη περιβαλλοντική εξέλιξη που μπορεί να έχουμε και αν υπάρχει μόλυνση από το φορτίο ή από τα πετρέλαια του πλοίου. Λογικά θα σπεύσουν στην περιοχή ειδικά πλοία για να αντιμετωπίσουν τη ρήπανση. Ό,τι νεότερο έχει φάνη. Να διακόψεις να μας το μεταφέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: φύγαμε. Τώρα. Πάμε στους συναδέλφους. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος.
3: Με
2: πλούσιο ρεπορτάζ. Νίκο, καταλαβαίνεις. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουμε το Γιάννη είναι αν έρχεται ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα.
1: Τι ώρα.
2: Τι ρεπορτάζ έχεις. Πότε έρχεται. Πού
1: να
2: θα
1: περιμένουμε.
4: Καλημέρα, να
2: σε καλημέρα.
4: Είναι η δεύτερη φορά που η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρεται σε επίσκεψη του Αμερικανού Πρόεδρου στην Ελλάδα. Δεν το διευκρίνησε ακριβώς τι εννοεί. Πάντως, χθες κατά την επίσκεψή της στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ είπε ότι ο κύριος Τραμπ θα έρθει μέσα στο 2026 στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τι παίζεται τώρα. Ναι. Αναφέρθηκε ότι θα έρθει επίσης στην Ελλάδα ο Υπουργός Πολέμου, ο Χέικ Σέιθ, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μαρκ Ρούμπιο. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που εννοεί η κυρία Γκιλφόιλ, γιατί δεν το εξήγησε, είναι ότι στη σύνοδο κορυφής, πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, 7-8 Ιουλίου, θα κάνει ένα πέρασμα από την Ελλάδα ο Τραμπ και το επιτελείο του. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες άλλες πληροφορίες που αναφέρουν ότι μάλλον ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα επιστρέφοντας από την Τουρκία, γιατί είναι τα 250 χρόνια από την ίδρυση της ΗΠΑ και θέλει να συνδυάσει με το γεγονός ότι στην Ελλάδα δημιουργήθηκε, αναγεννήθηκε η δημοκρατία σε σχέση με την Εθνική Επέτειο ΗΠΑ. Δεν έχει διευκρινιστεί λοιπόν αν θα έρθει πριν ή μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
3: Αρχές Ιουλίου πάντως από ό,τι φαίνεται.
4: Εκεί κατά τον Ιούλιο υπολογίζεται. Να. Δεν έχει ενημερωθεί επισήμως το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή έκανε ένα-δύο τηλέφωνα, ούτε το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Θα είναι πάντως στην περιοχή έτσι για τις
4: σύσκεψεις. 100% θα είναι στην περιοχή και μάλλον θα έρθει στην Ελλάδα. Είναι η δεύτερη φορά που το λέει, κύριε.
1: Υπάρχει μια πληροφορία που μπορεί να το διαλύσει, έτσι.
3: Ποιο?
1: Να το διαλύσει το ΝΑΤΟ, να μπει μέσα και να πει
4: λέει όλα τώρα. Ποιος, τι θα φωνάζουμε, έξω από την ΕΟ και έξω από το ΝΑΤΟ και να είναι οι Αμερικανοί έξω από το ΝΑΤΟ, λες να δούμε και αυτό.
3: Έχουμε πετύχει το στόχο, αλλά το θέμα είναι ότι έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί ούτε το Μαξίμου ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών να δώσει επίσημη ανακοίνωση.
2: Δεν γνωρίζουμε κάτι, έλεγαν χθες το βράδυ, έτσι, ναι, ναι.
1: Άρα είμαστε εν αναμονή να οριστικοποιηθεί ένας, λοιπόν, που έρχεται, κάποιος άλλος όμως δεν έρχεται.
4: Είχαμε πει ότι δύο κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα προσεγγίσουν τον κύριο Καραμαλή, μπας και τον πείσουν για να έρθει στο συνέδριο.
1: Δεν θα έρθει.
4: Η κυρία Μπακογιάννη τον επισκέφθηκε χθες στο πολιτικό του γραφείο. Προσέξτε, δεν της το είπε ευθέως ότι δεν θα έρθει. Άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί. Δεν βγήκε η κυρία Μπακογιάννη δηλαδή με μια βεβαιότητα ότι ο κύριος Καραμαλής μου είπε αποκλείεται να έρθει στο συνέδριο. Ξέρετε γιατί? Διότι δεν έχει φτάσει πρόταση ακόμα στον Κώστα Καραμαλή. Το τυπικό δηλαδή.
1: Η πρόσκληση.
4: Από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μήπως μετά από αυτό δεν φτάσει ποτέ.
4: Μπορεί να γίνει, να χαθεί στο δρόμο.
1: Δεν μπορεί να μην τον καλέσεις, δηλαδή εν τύπη στο κόμμα θα πρέπει. Μην γελάει, Γιάννη.
3: Οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν ιδιαίτερη θέση.
4: Ναι, έχουν μια άλλη μεταχείριση. Εννοείται. Δύο είναι οι πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος διαγράφει και δεν θα του σταλεί πρόσκληση. Και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος δεν έχει διαγραφεί, αλλά είναι γκρινιάρης γενικά. Σου λέει ο Καραμαλής, τι να πάω να κάνω στο συνέδριο? Να πάω εκεί και να γκρινιάζω, να του τα ρίξω? Οπότε μάλλον θα προτιμήσει να μην παραστεί. Εκτός αν αλλάξει κάτι στην πορεία. Ο πρωθυπουργός είναι στην Ιορδανία θα πάει σήμερα, είναι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κάνει σημαντικές συναντήσεις. Και να σας πω ότι χθες έβαλε τα καλά της η Βουλή.
2: Νίκο,
4: καταχειροκροτήθηκε ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Και είναι σημαντικό να το βλέπουμε σε μια περίοδο τοξικότητας. Και ήταν εκεί βέβαια και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος συνόδευε τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Βλέπουμε τον κύριο Τασούλα μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Βουλή, όπου έβαλε τα καλά της χθες η Ολομέλεια.
3: Ήταν
4: ένα σχόλιο, κύριε Νίκο.
3: Όχι, ήταν και μια παρουσία, νομίζω, και αυτά τα οποία είπε είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Άλλωστε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει και, εκτός από το εκκλησιαστικό του έργο, έχει και έργο γενικότερα και υπέρ της ειρήνης και υπέρ της προσέγγισης.
4: Εδώ να πούμε ότι είναι το χρυσό μετάλλιο του παραδίδει ο πρόεδρος Βουλής, το χρυσό μετάλλιο της Βουλής. Εδώ, εξαιρετικά τιμητική στιγμή.
3: Είχε πάρα πολλά χρόνια να έρθει, έτσι.
4: Από το 99.
3: Από το
4: 99.
3: Άρα 26-27
4: χρόνια. Να έρθει και να μιλήσει στη Βουλή τουλάχιστον.
3: Στη Βουλή, ναι. Το να μιλήσει στη Βουλή ήταν το θέμα. Είχε 27 χρόνια.
1: Τώρα πάμε, Νίκο, στο πεδίο το δικό σου. Βλέποντας το double score.
3: Έχουμε και πολλά.
1: Το double score δημοσκοπήσεις, όλο αυτό συνεδριάζει και πολιτική γραμματεία, αν δεν κάνω λάθος, του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται και αντιπαράθεση μεταξύ Πασόκ και κυβέρνηση, αντιπολίτευση και κυβέρνηση για να εξάρτητε τις αρχές. Έρχεται η συνέχεια της κόντρας του κύριου Ανδρουλάκη με τον κύριο Κασταρίνδη. Μπαίνει και ο κύριος Ρέπας εδώ στο παιχνίδι.
3: Πολλά
1: και
3: πράγματα.
1: Λέει κακός κύριο Ανδρουλάκη έδειξε τον κύριο.
3: Να τα πάρουμε, ένα-ένα. Πρώτα η Χαραλάου Τρικούπηγε η ηγεσία της. Έχει επιλέξει, όπως έχουμε ξαναπεί, την πολύ σκληρή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και συνεχίζεται αυτή η πολύ σκληρή αντιπαράθεση με αιχμή την υπόθεση για την εκλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών που είχαμε ένα. Ναυάγιο στην πραγματικότητα αυτή τη διάσκεψη των Προέδρων, με σκληρές αλληλεκοτηγορίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση και με την αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να μιλάει για να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ναι. Να υπάρχουν βεβαίως τώρα απειλές ότι θα βγάλουμε τα μηνύματα, θα βγάλουμε τις συνομιλίες. Μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου ωραία, αλλά φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια πίεση για το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως θέλει να τη μεταδώσει.
4: Συνεδριάζει
3: και
4: το Πολιτικό Συμβούλιο σήμερα στις 12. Θα μας πει τώρα ο Νίκος. Ναι. Μαθαίνω, Νίκο, ότι έχει σοβαρό πρόβλημα
1: το ΠΑΣΟΚ
4: στην Αρκαδία. Γιατί είναι η περίπτωση του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ο οποίος είναι εξαιρετικά δημοφιλής, και είναι και η περίπτωση του κ. Ρέπα. Εκλεγόταν στην Αρκαδία ο κ. Δημήτρης Ρέπας,
3: ναι,
4: ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.
3: Εδώ με πας τώρα, Γιάννη, στην άλλη υπόθεση που είχε να κάνει με τον κ. Καστανίδη. Ο κ. Καστανίδης ήταν ιστορικός τέλεχος, ο οποίος βέβαια τελευταία είχε πάρει τις αποστάσεις του από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά η αποχώρησή του, η οικειοθελής αποχώρηση, έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Και είδαμε το ιστορικό στέλεχος, τον κύριο Δημήτρη Ρέπα, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια δεν είναι στην Κεντρική Επιτροπή.
4: Ο οποίος δεν ήταν. Ο κύριος Ρέπας ήταν σημητικός. Ο κύριος Καστανίδης ήταν Παπανδρεϊκός. Θέλω να πω ότι βγήκε και τον υποστήριξε.
3: Είναι μια γενιά στελεχών που ήταν κοντά ο ένας.
4: Ναι, ναι, αναγνώρισε το ρόλο του, τον ιστορικό, μέσα στο κίνημα.
3: Βέβαια, και είπε ότι μάλλον ο αποκλεισμός του κυρίου Καστανίδη από την κομματική ζωή, από τα ψηφοδέλτια, από τη Βουλή. Δεν εκθέτει τον κύριο Καστανίδη, αλλά τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια ευθεία επίθεση προς τον πρόεδρο
4: για
3: του ΠΑΣΟΚ.
4: Για τον double score δημοσκοπήσεις που χάνουν από τη Νέα Δημοκρατία, τι λένε στο ΠΑΣΟΚ?
3: Θεωρούν ότι υπάρχουν διαδικασίες και υπάρχει μια έτσι, θα λέγαμε, πορεία, η οποία, πορεία βελτίωσης. Θεωρούν ότι.
4: Συγγνώμη, πού τη βλέπουν, δηλαδή πραγματικά διαβάζω και εγώ τις διαρροές.
3: Πέφτει δύο μονάδες η Νέα Δημοκρατία, είδαμε.
4: Και κερδίζουμε μία εμείς.
3: Κερδίζουμε μία εμείς. Εντάξει, με αυτή
2: κάτι την είναι και αυτό. Λοιπόν, για πάμε λίγο και στα αυριανά, γιατί αύριο Γιάννη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Να σας αποκαλύψω ότι είναι περισσότεροι από 50.
1: Τι λες,
2: αυτοί που θα μιλήσουν.
4: Αυτοί που έχουν ζητήσει να
2: μιλήσουν.
1: Δεν ξέρω αυτοί είναι ανησυχούντες.
4: Θα κρατήσει ώρες η κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή θα κλείσουν οι πόρτες. Θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός δημοσίως, θα έχουμε κάμερα.
1: Ωραία.
4: Μετά θα κλείσουν οι πόρτες. Δεν θα μεταδίδονται ζωντανά, παρά μόνο από διαρροές ό,τι πούν οι βουλευτές. Έχει γίνει μεγάλη διαδικασία μασάζ. Μην περιμένετε αύριο να ακουστούν πράγματα και θάματα. Θα υπάρξει κριτική σε χαμηλούς τόνους από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση ίσως τον κύριο Βλάχο, που εκλέγεται στην Ανατολική Αττική και είναι το δεξί χέρι του Κώστα Καραμαλή, και τον κύριο Χρυσομάλη, αν μιλήσει τελικά, που είναι τον κύριο Σαμαρά.
2: Λάξει, μην περιμένετε από άλλους. Ο Βορύδης εδώ, χθες, δεν ξέρω να τον άκουσα.
4: Πώς δεν τον είδα.
2: Δεν είναι, λέει, γκρίνιες αυτές, αλλά δεν κάνουμε, λέει, και τις κοινοβουλευτικές συναντήσεις μας, έτσι, τις συνεδριάσεις.
4: Πρέπει να πούμε ότι το Μαξίμου έχει έρθει πολύ κοντά με τον κύριο Βορύδη τον τελευταίο καιρό. Έχουν αρχίσει ξανά οι επικοινωνίες και ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Βορύδη και γενικότερα το περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι πολιτικές σχέσεις. Ναι, ναι. Θυμάστε ότι πέρασαν μια κρίση.
1: Λένε και κάτι, άλλο από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ότι καλώς το ακούμε, έχει ληφθεί το μήνυμα της όχι αντίρρησης, διαφωνίας ή της γκρίνιας, αλλά της ανησυχίας τους, έτσι.
4: Τους ακούν. Μα πρέπει να τους ακούν, Νίκο μου, γιατί αν δεν ακούν τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και τους βουλευτές, ποιον θα ακούσουν?
1: Πώς θα ζητήσεις ψήφο μετά?
4: Ναι, πάντως υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Θα ακουστούν παράπονα και γκρίνιες με ευπρέπεια.
3: Ναι, πάντως εγώ άκουσα και τον κύριο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είπε ότι, παιδιά, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα. Τώρα δίνω μια έτσι δική μου ελεύθερη μετάφραση, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να πυροβολάμε τα πόδια μας. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει δυσαρέσκεια και μάλλον ότι υπάρχει και μια προς την κατεύθυνση όσο παίζουν με το Σαμαρά, ας πούμε.
4: Κοιτάξτε, έχει βγάλει το χαρτί των πρόωρων εκλογών, το Μαξίμου, με τρόπο.
2: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή, γιατί το διαβάζαμε και χθες σε μια εφημερίδα, εγώ έλεγα ότι δεν γίνεται. Σεπτέμβριος.
4: Το ένα σενάριο είναι να πάει ο Πρωθυπουργός στο τέλος τετραετίας. Το δεύτερο είναι να πάει στη ΔΕΘ, να ανακοινώσει συγκεκριμένες εξαγγελίες και να προκηρύξει από το βήμα της ΔΕΘ πρόορες εκλογές για τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Για τέλη Σεπτεμβρίου.
4: Τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Μέσα σε 20 ημέρες προλαβαίνει. Θα σας πω, με ημερομηνίες συγκεκριμένα πράγματα.
1: Όπα, ανοίγει το.
4: Αυτό είναι.
3: Λοιπόν, λέγαμε για 11 Οκτωβρίου.
4: Ακούστε, 5-6 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο. Τέλη Σεπτεμβρίου προλαβαίνει εκλογές. Μέσα σε 20 20 μέρες. Ορίζεται από το Σύνταγμα.
1: Άρα να μπει μέσα και σε 20 μέρες να το
2: προχωρήσει. Άρα 27.
4: Είναι ναι, από 20. Άρα 27.
1: Είναι από 20.
4: 5-6 Οκτωβρίου πόσο είναι.
1: Έως 30.
2: Μπράβο.
4: Κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
4: Έχει ρίξει το χαρτί των πρόωρων εκλογών με τρόπο το Μέγαρο Μαξιμού. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό οι βουλευτές το φοβούνται ιδιαίτερα.
3: Στην κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή, τους έχει πει ότι παιδιά, αρχίστε να ετοιμάζονται.
4: Το σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, ναι.
2: Καλά,
4: το σκέφτεται. Παρά τις διαψεύσεις, ετοιμάζονται.
3: Μα, όχι, είναι και, είναι και το μεγάλο θέμα των ανταγωνισμών στα ψηφοδέλτια. Οπότε αυτό είναι το θέμα.
2: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τους καλεσμένους μας. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Τσάπαρος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Τσάπαρο.
5: Καλώς ήρθατε, κύριε Τσάπαρο.
2: Σπύρο Σταυρούλια μαζί μας. Καλό πρωινό, Σπύρο. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
1: Εκτός των άλλων.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Έχουμε και τη βελτίωση στον εξοδικαστικό. Ε. Ναι.
2: Δηλαδή, κύριε
5: τα θέματα τη καθημερινότητα. Εντός Μαΐου, σε λίγες μέρες από σήμερα, ψηφίζονται δύο πάρα πολύ σημαντικές διατάξεις για τη βελτίωση του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η μία έχει να κάνει με τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία με στόχο να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα των εξοδικαστικών με περισσότερες δόσεις και μεγαλύτερο κούρεμα, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι το υπόλοιπο της ακίνητης περιουσίας πλην της κύριας θα εκποιηθεί. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι πέφτει το κατόφλι ένταξης στον εξοδικαστικό από φυλές
2: έως 10.000
5: ευρώ και άνω που ήταν μέχρι πρότινος, πέφτει στις 5.000 ευρώ και εκεί δυνητικά υπολογίζουμε ότι θα αφορά πάνω από 300.000 οφειλέτες, είτε μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, είτε μιλάμε για επιχειρήσεις. Αυτές οι δύο διατάξεις έρχονται για ψήφιση εντός Μαΐου, γίνονται νόμος του κράτους. Επομένως, από τα τέλη Μαΐου και μετά, οι πολίτες μπορούν να επωφελούνται αυτών των ευνοϊκών διατάξεων.
1: Κύριε Σταυρούλια, πάμε να δούμε λοιπόν σημείο-σημείο. Έχουμε τη διεύρυνση, έτσι.
6: Διεύρυνση σε περισσότερους οφειλάτες. Πλέον στον εξοδικαστικό θα μπορούν να μπουν όσοι οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ και όχι αυτοί που όφυλαν πάνω από 10.000 ευρώ.
5: Εδώ πρέπει να σας διακόψω να πω κάτι. Αυτή η πρόταση ήταν προσωπική πρόταση κ. Σταυρούλια, την οποία την είχε καταθέσει και μέσω του επαγγελματικού επιμελητηρίου.
6: Ναι.
5: Την είχαμε ακούσει, την είχαμε επεξεργαστεί και μετά από λίγο χρονικό διάστημα την κάναμε πράξη, γιατί ακριβώς ακούσαμε τους ανθρώπους της αγοράς, οι οποίοι έχουν δίκιο σε πολλά από αυτά τα οποία προτείνουν.
6: Είναι κάτι που το ζητήσαμε αρκετές φορές και προσωπικά στον κύριο Τσάπαλο και μέσω επιμελητηρίου. Είχαμε φτάσει μάλιστα και σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το αναφέραμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος επικοινώνησε άμεσα με το Υπουργείο Οικονομικών και τον κύριο Πιερακάκη. Ο Υπουργός και το επιτελείο το κατάλαβαν αμέσως την αναγκαιότητα και ήρθε πλέον να θεσπιστεί πολύ σημαντική παρέμβαση, πολύ σημαντική συμβολή και του πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Οικονομικών και του κυρίου Τσάπαλου, βέβαια, που μας ακούει και πίσω από τις κάμερες εδώ που τα συζητάμε. Θα μπορούν να μπουν πολύ περισσότεροι πλέον στον εξοδικαστικό μηχανισμό, να ρυθμίσουν σε περισσότερες δόσεις, έως και 240 δόσεις.
1: Είναι η επόμενη μας κάρτα, μπορούμε να αλλάξουμε. Ναι, ελάτε.
6: Θα μπορούν να πετύχουν κούρεμα στις οφειλές τους, αλλά και περισσότερες δόσεις. Δεν γίνεται εύκολα κούρεμα στην κύρια οφειλή, αλλά σε τόκους και πρόστιμα γίνονται κουρέματα. Μπορούμε να φτάσουμε για οφειλές στο δημόσιο και τις 240 δόσεις και στα στεγαστικά μας δάνεια έως και τις 420. Προσοχή, δεν σημαίνει ότι κάναμε μια αίτηση και πήγαμε στις 240. Ελέγχονται εισοδηματικά κριτήρια, περιουσιακά κριτήρια, η ικανότητα του οφειλέτη και αναλόγως βγαίνει μια εξατομικευμένη ρύθμιση για τον καθέναν μας. Όπως σωστά είπε ο κύριος Τσάπαλος, διαχωρισμός κύριας κατοικίας από τη λοιπή περιουσία. Προσοχή, δεν υπάρχει πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος στρατηγικός οφειλέτης μπορεί να προστατεύσει την κατοικία του, όποια και να είναι αυτή, και να μην πληρώσει τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως θα υπάρχει πρόνοια για να προστατεύεται η κύρια κατοικία σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν αδυναμία να πληρώσουν, να αριθμίσουν τις οφειλές τους. Μάλιστα, θα ξεχωρίζεται η υπόλοιπη περιουσία, θα δεσμεύεται και θα πληστηριάζεται για να μειώνονται οι οφειλές.
4: Πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός, δηλαδή κύριες κατοικίες από λοιπή περιουσία, πώς θα γίνει?
6: Θα υπάρξει,
4: τεχνικά δηλαδή.
6: Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξει και φορέας. Θα δούμε και στις επόμενες κάρτες. Περιμένουμε να ετοιμαστεί και ο φορέας, ο οποίος επί της ουσίας θα αποκτά και θα επαναμισθώνει τα ακίνητα στους αδύναμους, δηλαδή αυτούς που έχουν εισόδημα μέχρι 7.500 ευρώ ή οικογένειες με τρία παιδιά που θα φτάνουν τα 21.000 ευρώ, εκεί θα παίρνει το ακίνητο, θα το επαναμισθώνει για 12 χρόνια και θα επιδοτείται και το ενίκιο. Θα σου δίνει και τη δυνατότητα να το αγοράσεις μετά από τα 12 χρόνια στο 70% της αξίας του ακίνητου. Είναι μια σοβαρή ρύθμιση που θα μπορεί κάποιος που αδυνατεί να πληρώσει οφειλές να ρυθμίζει, να ξεχωρίζεται η υπόλοιπη περιουσία. Γιατί τώρα τι γινόταν, αν είχες περισσότερη περιουσία, πήγαινε και έβλεπε ότι έχεις μεγάλη περιουσία και σου έκανε πολύ μικρές δόσεις. Τώρα θα σου ξεχωρίζει την υπόλοιπη περιουσία.
4: Αυτό είναι καλό. Αυτό αυτοματοποιημένο θα γίνεται.
6: Αυτοματοποιημένα.
5: Ναι. Μετά από αίτηση πάντα. Έτσι.
6: Μετά από αίτηση.
5: Θελετική βάση.
6: Ναι. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός.
3: Πόσους αφορά περίπου αυτό, δηλαδή, για να καταλάβουμε κιόλας και το εύρος του προβλήματος του προηγούμενου και τι έρχεται να λύσει.
6: Το πλέγμα τώρα που έχει δημιουργηθεί αφορά πάνω από 1.000.000 οφειλέτες. Δηλαδή, πάνω από 300.000 οφειλέτες εντάσσονται στο 5-10.000 ευρώ οφειλή. Και έρχεται και η ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιότερες οφειλές, που πιάνει και εκεί ένα μεγάλο πλέγμα οφειλετών. Οπότε πηγαίνουμε περίπου στο 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο και κάτι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητά τους πλέον να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή να μπουν στις 72 δόσεις. Σημαντικό να πούμε ότι ο Μάρτιος ήταν ο πιο δυνατός μήνας του εξοδικαστικού. 2.879 ρυθμίσεις υλοποιήθηκαν μέσα στο Μάρτιο. Ναι. Συνολικά 60.000 οφειλέτες, για να καταλάβουμε την αξία του εξοδικαστικού, 60.000 οφειλέτες έχουν κάνει ρύθμιση και έχουν ρυθμιστεί 18 δισεκατομμύρια μέσα στη διαδικασία.
5: Μεγάλο νούμερο. Και αυτά τα νούμερα πρόκειται προφανώς να αυξηθούν ραγδαία μέσα στο επόμενο διάστημα, λόγω ακριβώς
1: αργήσαμε και τα περιμένουμε στην διεθνή έκθεση. Αργήσαμε λίγο μερικά χρόνια, αλλά πάλι καλά το οποίο έγινε αντιληπτό. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι εσάς, κύριε Τσάπαλε. Θα συνεχιστεί το Fuel Pass και μέχρι πότε και η επιδότηση στο Digital, και επίσης θα υπάρξει νέο πακέτο στήριξης? Δεν βγαίνει η εξίσωση. Αρχίζουν και ζορίζουν πολύ τα πράγματα.
3: Και έρχεται και τουριστική περίοδος.
5: Καταρχάς να πούμε ότι τόσο το Fuel Pass όσο και η επιδότηση του Digital στην Αντλία ισχύουν μέχρι τέλη Μαΐου, έτσι. Έχουν επεκταθεί μέχρι τα τέλη του μηνός. Επίσης, ισχύει η επιδότηση στα λιπάσματα μέχρι και τον Αύγουστο για τους αγρότες μας. Αυτά όλα κόστιζαν 300 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα έχουμε καλύψει από το υπερπλεώνασμα του 2025. Τι απομένει από το υπερπλεώνασμα? Ακριβώς αυτό απομένει. Απομένουν 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είμαστε διατεθειμένοι να τα διαθέσουμε στους πολίτες όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να τους στηρίξουμε απέναντι σε επιπτώσεις ενεργειακής κρίσης και του πολέμου. Από ό,τι φαίνονται, οι επιπτώσεις αυτές συνεχίζονται. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά και στις παγκόσμιες οικονομίες. Και επομένως, αυτά τα χρήματα είναι στο τραπέζι, είτε για την επέκταση του Fuel Pass, είτε για την επέκταση του Diesel, είτε για κάποιο άλλο είδους μέτρα. Όλα εξετάζονται.
1: Το υπερπλεώνασμα διατίθεται τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι θα διαθέσετε? Και ένα. Ναι. Και το δεύτερο, υπάρχει περίπτωση να πάμε σε δημοσιονομική χαλάρωση, οι ευρωπαϊκές χώρες να αποφασίσουν τις τύχες μόνες τους? Τι θα κάνουν? Εμείς έχουμε ένα μαξιλάρι ισχυρό. Έτσι, πλέον με αρκετά δισεκατομμύρια τα οποία έχουν μείνει στο ταμείο.
5: Χρήσιμες και οι δύο ερωτήσεις σας. Καταρχάς, να πούμε για το πακέτο της ΔΕΘ και να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το υπερπλεώνασμα του 2025. Και από αυτά τα χρήματα που βγήκαν από το 2025, από το 1 δισεκατομμύριο περίπου περιθώριο που είχαμε, από αυτά τα χρήματα δίνουμε τώρα για τη στήριξη των πολιτών. Με τα 200 εκατομμύρια ευρώ που απομένουν, όταν και αν τα δώσουμε, τελειώνουμε με το υπερπλεώνασμα του 25. Δεν μένουν άλλα χρήματα. Το πακέτο της ΔΕΘ χτίζεται με άλλα χρήματα. Χτίζεται με αυτά τα οποία μαζεύουμε μέσα στο 2026. Από τα αυξημένα έσοδα, από την μείωση της φοροδιαφυγής, από την αδήλωτη εργασία, την ψηφιακή κάρτα εργασίας ουσιαστικά, από την ανάπτυξη, την καλή εκτέλεση προϋπολογισμού και την καλή πορεία του τουρισμού. Από αυτά τα χρήματα θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ένα ισχυρό πακέτο μείωσης φόρων και ενίσχυσης εισοδήματος στη ΔΕΘ που μας έρχεται.
7: Έχει υπάρξει και μια διαρροή που δεν διαψεύστηκε. Σκέφτεστε να μειώσετε την προκαταβολή φόρου?
5: Είναι πολλά τα μέτρα τα οποία έχουν πέσει στο τραπέζι και επειδή έμφαση φέτος θα δοθεί στις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, νομικά πρόσωπα και όχι μόνο, ένα από αυτά τα μέτρα τα οποία έχει πέσει στο τραπέζι είναι και η μείωση της προκαταβολής.
7: Και κάτι ακόμα να ρωτήσω μετά.
1: Όλοι θέλουν να ρωτήσουν.
3: Επί του θέματος αυτού, μην σε διακόψω, ενώ μην το σπάσω. Απλά να σας πω το εξής, λίγο μια γενική παρατήρηση. Εγώ βρέθηκα πολύ πρόσφατα στην Ιταλία. Ωραία. Τουριστική χώρα. Ανταγωνιστική χώρα. Ξέρετε ότι η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης, είναι μικρότερη από αυτή της Ελλάδας.
5: Αυτό έχει να κάνει με το πώς εδώ και πολλές δεκαετίες η Ιταλία δημιουργεί το φορολογικό της μείγμα.
3: Μήπως πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε εν ώψη τουριστικής περίοδου να ρίξετε λίγο τον ειδικό φόρο στα καύσιμα για να πέσει και λίγο η τιμή? Ξέρετε, έδειχναν πριν εδώ οι συνάδελφοι την έρευνα για το πού θα πάνε οι πολίτες διακοπές. Συντριπτική πλειοψηφία στα χωριά τους.
5: Καταλαβαίνετε αυτό το πολύ χρήσιμο ερώτημα.
2: Κύριε Τσάπαλε, 450 εκατομμύρια επιπλέον στα καύσιμα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω του πολέμου.
5: Και εμείς επιστρέψαμε 300 εκατομμύρια τουλάχιστον και έχουμε άλλα 200 επίσης μπορούμε να επιστρέψουμε. Αλλά θέλω να απαντήσω λίγο στο σημαντικό αυτό ερώτημα. Πάμε στο σενάριο να μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μπορούσαμε να τον μειώσουμε, θα μπορούσαμε μόνο έως 8 λεπτά επιπλέον ανά λίτρο. Αυτό μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς τον ντίζελ το μειώσαμε 20 λεπτά ανά λίτρο. Αλλά τι είναι καλύτερο, να μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή να κάνουμε την επιδότηση στην Αντλία που εν τέλει πέτυχε και μειώθηκε κατά 20 λεπτά?
7: Για να συνδέσω με το επόμενο θέμα το ερώτημά μου, για να δείξουμε τι είπε χθες ο κύριος Λιβανός, ο πρώην υπουργός εδώ στο Action 24.
2: Που κάνεις πόλε. Ναι,
7: ένα ερώτημα προς τον κύριο Τσάπαλο. Διάβασα ότι ο κύριος Κότσιρας, ο υφυπουργός οικονομικών, είπε στη Βουλή πως επέστρεψαν το 2025 στα ταμεία του κράτους μετά τους ελέγχους για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Σωστό.
1: Μόνο.
7: Το 25.
5: Και είναι η αρχή μόνο αυτή. Ναι. Έτσι. Μιλάμε για κάτι το οποίο προς τα τέλη του έτους ουσιαστικά αποκαλύφθηκε και άρχισαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την ΑΔΕ. Είναι χιλιάδες οι ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται αυτή τη στιγμή και είναι και εκατοντάδες οι τραπεζικοί λογαριασμοί που έχουν δεσμευθεί. Λοιπόν. Αυτό το ποσό πρόκειται να ανέβει πάρα πολύ μέσα στους επόμενους μήνες.
6: Ναι. Σχετικά με την προκαταβολή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρξει ένα πλάνο μείωσης σταδιακής. Καταλαβαίνουμε ότι από το 80% δεν μπορεί να πάει στο 10% ή στο 20% ή στο 30%, αλλά μπορεί σε βάθος τετραετίας να μειώνεται σταδιακά.
1: Ωραίο δίδυμο κάνετε. Κατέβει. Θέλω να μας ξανάρθετε το κύριε Τσάπα. Κύριε Σταυρούλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα,
2: χθες το βράδυ. Το προανήγγειλε.
1: Το προανήγγειλε. Χθες το βράδυ ήταν εδώ στο Γιώργο Πιέρο, πρώην. Τι λες?
7: Ο κύριος Λιβανός, ο πρώην υπουργός.
1: Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία αυτή. Καταρχήν πήρε σημείο-σημείο τα όσα του προσάπτουν. Δεν προσάπτουν πολλά, σου λέω. Κάποια κομμάτια, 10 κομμάτια έχει βγάλει το Πασόκ, αλλά ένα-ένα τα πήρε. Και τα αποδόμησε. Θέλετε να δούμε τι ακριβώς είπε και αμέσως μετά σχολιάσουμε. Πάμε να δούμε.
8: Μα κατηγορούσαν τους βουλευτές γιατί. Γιατί ήρθανε και κάνανε ερωτήσεις μέσα στη Βουλή, διότι στέλνανε. Ο κύριος Μηταράκης, ας πούμε, είναι μια υπόθεση που είναι κοινή δική μου και δική του. Τι έκανε? Έστειλε ένα συνεργάτης του μία Το λέω και να τριχιάζω πραγματικά τώρα, διότι ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει, όπως και οι άλλοι συναδελφοί μου, την. Να φτάσουν στο φυσικό δικαστή για ποιο πράγμα. Τι έκανε? Ένας συνεργάτης του έστειλε μία μελέτη ενός γεωπόνου από τυχείο σε έναν δικό μου συνεργάτη, ο οποίος αυτομάτως την προώθησε στον διοικητή του οργανισμού. Και πού είναι το Ρουσφέτη? Και πού είναι το ΜΕΜΤΟ? Ποιος πολιτικός, από ποιο
9: στο
8: κόμμα
9: ερώτημα,
8: και σε ποια εποχή δεν έκανε αυτή τη δουλειά? Και εν πάση περιπτώσει, έχετε ρωτήσει τους ίδιους τους πολίτες και της ελληνικής περιφέρειας, αλλά και των αστικών κέντρων, αν θέλουν τελικά να έχουν κλειστά γραφεία στους υπουργούς, κλειστά γραφεία στους βουλευτές.
9: Αυτό είναι μια μεγάλη καλή συζήτηση.
8: Έλεος. Και 100% δεν θέλω να γίνει προαναγκριτική. Αλλά γιατί?
9: Δεν θέλετε ή θέλετε να γίνει προαναγκριτική?
8: Βεβαίως δεν θέλω. Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
2: Μάλιστα. Έδωσε απαντήσεις λοιπόν ο κύριος Λιβάνος.
3: Και δική του εκδοχή έδωσε ο κύριος Λιβάνος. Η δικογραφία είναι πολύ σαφής για το τι έκαναν οι συνεργάτες του στο γραφείο όταν ήταν υπουργός, αλλά ο κύριος Λιβανός πλέον μπορεί να νιώθει απελευθερωμένος, γιατί πολύ απλά δεν θα γίνει προανακριτική. Έτσι. Ναι. Οπότε σου λέει, αφού δεν θα γίνει προανακριτική, μπορώ να βγαίνω και να λέω.
7: Δεν προκύψει κάτι σοβαρό σε βάρος του. Για να λέμε είναι, τα πράγματα με το όνομά του.
3: Η υπόθεση αφορά όλους τους συνεργάτες του.
7: Okay.
3: Έτσι. Τώρα, αν οι συνεργάτες σου είναι όλοι περίεργοι ή κάνουν περίεργα πράγματα.
7: Δεν έβαλαν λεφτά στην τσέπη, τι εννοεί αφορά?
3: Άκουσε. Δεν είναι μόνο να
1: βάλει. Δεν απαγορεύεται να ρωτήσει τη διοίκηση ενός οργανισμού.
3: Μισό λεπτάκι. Άλλο
7: δηλαδή
3: να πιστεύει
7: να κατηγορηθεί τελικά? Εγώ? Θα καταδικαστεί ο κ. Λιβανός, το πιστεύει?
3: Στο δικαστήριο θα πρέπει να πάει, αλλά το θέμα είναι άλλο. Πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, οι συνεργάτες ενός υπουργού να παίρνουν ένα διοικητή και να λένε κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, έχουμε το τάδε αίτημα και εικονοποίησε το και θα το εικονοποιήσω. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Τώρα το ζήτημα
1: τους
3: είναι το
1: εξής. Το
3: εγώ όμως έχω, ένα ερώτημα.
1: Μισό λεπτό. Γιατί να μην μείνουμε σε αυτό που είπε ο κ. Λιβανός, ότι εγώ μετέφερα το αίτημα. Μου ήρθε το email και το έστειλα. Δείτε τι θα κάνετε με αυτό.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό στη δικογραφία.
1: Αν ο οργανισμός, μισό λεπτό, αν ο οργανισμός έλεγε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει γιατί είναι παράτυπο, δεν έγινε. Καλώς δεν έγινε. Αλλά να μη ρωτάνε.
3: Ξαναλέω.
1: Να μη
3: η δικογραφία δεν λέει ότι πήραν απλά τηλέφωνο και ρωτούσαν γεια σου, τι κάνεις, πώς είναι ο καιρός κτλ. Και επίσης όταν ο υπουργός.
7: Δεν λέει ότι ζήτησαν παίρνει κάποια εξυπηρέτηση. Αυτό εννοείς.
3: Όταν ο υπουργός.
7: Πού είναι το ποινικό άδικημα?
3: Εξυπηρέτηση δεν γίνεται. Είναι, απαγορεύεται να είναι.
7: Δεν προκύπτει ένα ποινικό άδικημα πάντως αυτό. Μην περιμένεις ότι θα στοιχειοδοτηθεί κάποια κατηγορία και να καταδικαστεί.
1: Εγώ προσπαθώ να βρω πού είναι το σκάνδαλο σε αυτή την ιστορία
3: πάντως. Εγώ να ρωτήσω κάτι όμως. Γιατί στον κύριο Λιβανό και την κυρία Ράμπατζή υψώνει ένα τέτοιο τείχος προστασίας και τους βουλευτές τους σε στέλνει.
7: Δεν είναι όλες οι ίδιες περιπτώσεις, γι' αυτό. Το έχει πει και ο κύριος Μαρινάκης.
3: Ναι, αλλά η ασυλία του όμως.
7: Εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε περίπτωση.
3: Ναι, αλλά η ασυλία των βουλευτών, ιδίως την τελευταία, ήρθε για όλους. Έχει γίνει η άρση της ασυλίας για όλους. Δεν υπάρχει μια. Υπάρχει ένα λίγο διαφορετικό, μια διαφορετική διαχείριση.
7: Υπάρχουν πάντως περιπτώσεις που είναι περισσότερο εμπλεκόμενοι.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
7: Από κάποιους άλλους. Μία από αυτές είναι της κυρίας Ράμπατζή, για παράδειγμα.
1: Μας λένε λοιπόν ότι πρέπει να πάμε στο Μάνο Τριγώνη, ε.
2: Ναι.
1: Μάνο, τι ακριβώς έχει συμβεί?
10: Να πούμε, Νίκο και Αλεξάνδρα, ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, χθες στην περιοχή της Μεσαράς και συγκεκριμένα στα Καπαριανά Μυρών, λίγο έξω από τις Μύρες, σημειώθηκε ένα περιστατικό, ένα άγριο επεισόδιο. Τέσσερις φέρεται να είναι οι εμπλεκόμενοι, ανάμεσα σε αυτούς και ένας αντιδήμαρχος. Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια ραντεβού κατά το οποίο συζητήθηκε ένα πρόβλημα που έχει προκύψει στην περιοχή με αγροζημίες από ζώα. Τότε άναψαν τα αίματα σύμφωνα με πληροφορίες και υπήρξε διαπληκτισμός ανάμεσα στα 4 άτομα. Μάλιστα σημειώθηκαν και πυροβολισμοί. Στους 4 συλληφθέντες τελικά συμπεριλαμβάνεται και ο αντιδήμαρχος ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το επεισόδιο. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του επεισοδίου. Περισσότερα θα μάθουμε σε λίγο. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον δήμαρχο της περιοχής για να μάθουμε περισσότερα για το τι συνέβη χθες στην περιοχή της Μεσαράς.
2: Συνεχίζεις λοιπόν, κάνεις ρεπορτάζ για να μάθουμε περισσότερα για αυτό το νέο περιστατικό, Μάνο Τριγώνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συνάδελφοι, τα λέμε αύριο.
4: Έγινε.
2: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα και πολύ.
1: Με περισσότερο ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας.
2: Και παρασκήνιο εννοείται, όπως πάντα, κάθε μέρα έχουν εδώ οι συνάδελφοι. Ο Γιάννης Παπαγιάννης και ο Νίκος Βέρκος. Ο Νίκος Βέρκος και ο Γιάννης Παπαγιάννης. Είδες,
4: είναι... Η Αλεξάνδρα Καημένου και ο Νίκος Ποφάντης. Ο Νίκος Ποφάντης και η Αλεξάνδρα.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν, εμείς
1: μου
2: να περάσουμε
1: μηνύματα, μου δίνουν μηνύματα από τον Κηφισό. Γίνεται, μη φύγετε, μη πάτε από εκεί.
2: Να μην στέλνουν μηνύματα, παιδιά.
4: Με αυτοκίνητα, με φορτηγά, πολλά.
2: Και στέλνουμε μηνύματα, θα πω εγώ.
1: Έχουν φτάσει, περάσαμε από το σημείο και φτάσανε. Εντάξει. Και στέλνουν μηνύματα και λένε ότι γίνεται ένας χαμός, λίγο θα το δούμε.
2: Λοιπόν, φύγαμε, πάμε σε διαφημίσεις, θα λέμε αύριο, παιδιά.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
9: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
10: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
8: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
11: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
12: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
13: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
14: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
15: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
13: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
11: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
12: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
11: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
12: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: προδιαθέτει για τη σκόνη που θα έρθει αυτό το
1: βίντεο. Ναι, σωστά. Γιατί από αύριο θα έχουμε ακόμη ένα επεισόδιο αφρικανικής σκόνης. Μας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά, είναι η αλήθεια. Μεγάλη προσοχή, μας τα έλεγε πριν και η Ματίνα Παγώνη. Πάμε ξανά στην Ιωάννα Ρίζου. Γιατί όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή είτε στην άνοδο είτε στην κάθοδο του Κηφισού, Ιωάννα, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα οι οποίες έχουν προκληθεί από ένα τροχείο που είχαμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Έλα, Ιωάννα.
2: Ακριβώς, Αλεξάνδρα, χαίρετε και πάλι από την Λεωφόρο Κηφισού, που όπως αναφέραμε προηγουμένως, δυσχέρεια παρατηρείται στην κίνηση των οχημάτων από νωρίς το πρωί, εξαιτίας, όπως ακριβώς είπες, μιας σύγκρουσης μεταξύ τεσσάρων οχημάτων. Δεν μπορούμε να πούμε πως η κίνηση έχει αποκατασταθεί, καθώς κόκκινη γραμμή σημειώνεται στους χάρτες πλέον από το Μοσχάτο σχεδόν, ενώ πριν ήταν από το ύψος του Αιγαλαίου μέχρι και την μεταμόρφωση. Ωστόσο, παρατηρούμε πως ίσως να κινούνται λίγο πιο γρήγορα. Ελάχιστα, αλλά κάπως λίγο πιο γρήγορα από προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά παραμένουν.
1: Ξεκόλλησε το πόδι από το φρένο, Ιωάννα.
0: Στο κατέβασμα,
1: και
0: γιατί
1: κάπως έτσι ξεκίνησαν να προχωράνε.
0: Βλέπουμε τώρα το χάρτη δεξιά, όπως μας μιλάς. Στο ύψος του ατυχήματος που είχαμε με τα τέσσερα οχήματα νωρίτερα, το κατέβασμα έχει επηρεαστεί. Μέχρι εκείνο μετά ψηλό ανοίγει, όπως βλέπεις και στο πλάνο σου. Ενώ το ανέβασμα σταματούν να δουν τι έχει γίνει, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει Μοσχάτο. Για πάμε πιο κάτω. Ναι, πιο Μοσχάτο. Πάμε το Φάληρο καλά, καλά. Θα πάμε πολύ πιο κάτω. Τώρα βλέπετε εδώ και είναι η κατάσταση στο ανέβασμα του Κηφισού. Τεράστιο το πρόβλημα και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Λοιπόν, θύμα αυτής της κίνησης είναι ο κύριος Καρχημάκης, ο οποίος προσπαθεί να φτάσει. Για να ξεκινήσουμε την πολιτική μας κουβέντα.
1: Αλλά οι κυρίες όμως είναι εδώ. Είναι η κυρία Ευθυμιού, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλό πρωινό, καλώς ορίσατε.
3: Καλό πρωινό, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου εδώ μαζί μας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Καλώς ορίσατε. Και ο κύριος Καρχημάκης, όπως είπαμε, θύμα της κίνησης, ο συντονιστής της ομάδας του προγράμματος ΠΑΣΟΚ. Κάπου έφτασε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύνδεση.
0: Κύριε Καρχημάκη, ευχαριστούμε έστω και έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όσοι θέλουν να μπουν για να έρθουν από δυτικά στον Κηφισό, δεν γίνεται. Τώρα σήμερα είναι απαγορευτικό, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
4: καλημέρα. Βέβαια, μπορεί σήμερα τα πράγματα να είναι λίγο πιο οξυμένα, έως αρκετά πιο οξυμένα. Αποδεικνύεται όμως για άλλη μια φορά η ανάγκη εφαρμογής των προτάσεων και του ΠΑΣΟΚ και του κυκλοφοριακού. Με πολυζωνικό ωράριο για τους δημοσίους υπαλλήλους, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης στα φανάρια, με βελτίωση των συγκοινωνιών.
0: Καλά, τώρα ο Κηφισός δεν έχει φανάρια. Να δούμε τι θα κάνουμε με τον Κηφισό, που θέλει άλλο ένα.
1: Πάντως, να σας πω κάτι, κύριε Καρχημάκη, μου δίνετε πολύ ωραία αφορμή. Ασχοληθείτε με αυτά τα βασικά της καθημερινότητας του κόσμου και όχι με τις προανακριτικές και τις εξεταστικές που έχουμε κάνει τη Βουλή Δικαστήριο. Κυρία Ευθυμίου, μισό λεπτό. Θα μου απαντήσετε. Όχι, όχι,
4: κύριε.
1: Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση.
4: Είναι λίγο άκομψο να μου κάνετε μια. Να μου βάζετε τη φιλιά και να μου.
1: Είπα βάζουμε το θέμα. Για να πάω στο θέμα και να έρθετε να απαντήσετε και εσείς, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και το διάλογό μας. Εγώ θέλω να δω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται πως πάμε σε ακόμη ένα όχι και για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, κύριε Ευθυμίου, μετά το όχι για, για την προανακριτική για τον ΟΠΚΠ.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς θα σχολιάσω λίγο αυτό που είπε ο κύριος Καρχημάκης πολιτικά, διότι δεν ξέρω. Μετά το πολιτικό κατήφορο που έχει μπει το ΠΑΣΟΚ, πόση ουσία και αξία έχουν οι προτάσεις που πάντα θα είχαν, αλλά εδώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ δίνει, όχι δεν νομίζω, είναι πασιφανές, είναι έκδηλο, ότι δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτική του στρατηγική σε ένα τεράστιο κατηγορό, θέλοντας να κάνει τη χώρα, την πολιτική ζωή του τόπου, ένα δικαστήριο συνεχές μέχρι τις εκλογές, με μια ρητορική πραγματικά ακραία. Ταυτιζόμενο με τις πιο ακραίες παρατάξεις ρητορική του κοινοβουλίου. Προφανώς είναι θελημένη αυτή η ρητορική. Δεν ξέρω ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί. Έχει φτάσει μέχρι στο σημείο χθες ο κύριος Ανδρουλάκης να κατηγορήσει και την οικογένεια του Πρωθυπουργού. Μιλάμε για πράγματα που δεν ταιριάζουν στο πολιτικό ήθος του τόπου αυτού.
0: Τι ακριβώς είπε η οικογένεια του Πρωθυπουργού.
3: Εντάξει, ξέρουμε που παρέπεμψε και δεν θέλουμε αυτό να. Πού παρέπεμψε. Είναι πασιφανές. Αλλά δεν θέλουμε αυτό τώρα ούτε να το συνεχίσουμε, ούτε να το επισημαίνουμε. Δεν ξέρω πού κερδίζει πολιτικά, ποια είναι τα πολιτικά ωφέλη αυτής της ακραίας ρητορικής, όταν χάνει την ουσία και σταματάει να ασχολείται με ουσιαστικές προτάσεις για τα μεγάλα και για την καθημερινότητα. Εμείς λοιπόν λέμε όχι. Θέλουμε να βάλουμε ένα φρένο σε αυτό το πολιτικό κατηφόρο του ΠΑΣΟΚ. Λέμε λοιπόν ένα όχι. Και το όχι το θέτουμε, ναι, και με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική. Προφανώς είναι νομικά όταν πέφτει η δικαστική εξουσία πάνω σε ονόματα πρώην υπουργών-υπουργών, αμελητή στέλνει το φάκελο στη Βουλή. Αμελητή. Δεν γίνεται καμία διερεύνηση για τυχόν ενδείξεις αδικηματικής πράξης. Έρχεται λοιπόν στη Βουλή και η Βουλή κρίνει και αξιολογεί αν αυτό έχει τέτοιες ενδείξεις ή όχι. Αν αυτή η φερόμενη αδικηματική πράξη έχει ενδείξεις ότι την έχουν τελέσει τα πρόσωπα ή όχι. Εμείς λοιπόν κρίνουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα και για την κυρία Ραμπατζή και για τον κύριο Λιβανό. Και για μας αυτό είναι πασίβριο, φαίνεται. Έτσι λοιπόν έχουμε αποφασίσει. Είναι άλλη συζήτηση τι θα γίνει με το άρθρο 86. Είναι μια συζήτηση και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει. Ναι, και πιστεύω ότι από όλα τα κόμματα χρειάζεται μια πολιτική συνένεση. Χρειάζεται πολιτική
0: αλλά
3: συνένεση.
0: Σας λέει αντιπολίτευση δύο γραμμές και δύο σταθμά όσον αφορά τους βουλευτές και τους υπουργούς. Και είδαμε και στην περίπτωση του κύριου Βορύδη και του κύριου Ευγενάκη ότι εξαιρέθηκαν από την προανακριτική που ζητήσαμε.
3: Το ίδιο ήταν.
0: Το ίδιο γίνεται και τώρα με τον κύριο Λιβανό και με την κυρία Ραμπατζή.
3: Αλλά αυτό δεν είναι άλλη γραμμή. Είναι η ίδια γραμμή. Ίδια γραμμή. Πρώην υπουργή.
0: Λέει όμως γιατί να ακολουθείτε. Όχι. Γιατί να ακολουθείτε τους βουλευτές στην Εξεταστική και οι υπουργοί εκτός.
3: Ωραία. Για τους, και κύριο Βορύδη, Αυγενάκη, Ραμπατζή, κύριο Λιβανό, είναι η ίδια γραμμή. Πάμε τώρα για τους βουλευτές. Οι βουλευτές είναι μια άλλη διαδικασία. Έρχεται στην Επιτροπή Διοντολογίας. Κρίνει η Επιτροπή Διοντολογίας. Ήρθαν οι ίδιοι οι βουλευτές. Οι ίδιοι. Και είπαν θέλουμε να άρουμε την ασυλία μας. Και αποφάσισε, ψήφισε όλη η Βουλή για τη συντριπτική πλειοψηφία και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, άσχετα αν άλλοι ήθελαν να σπείρουν διχόνοια. Δεν έγινε αυτό. Για μία ακόμα φορά δεν επαληθεύτηκε. Έρχεται λοιπόν και αποφασίζει αυτό. Είναι άλλη διαδικασία. Άλλη διαδικασία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το διαχωρίσουμε.
5: Ελάτε, κύριε Καρχημάκη.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσω από την αρχική σας φιτιλιά.
5: Ναι.
4: Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει. Έχω ένα πρόβλημα με την επιστροφή, αν μπορούμε να το διορθώσουμε.
0: Τώρα το φτιάξουμε από πάνω στην άλφη, ναι.
4: Ευχαριστώ πολύ. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει επανειλημμένως ότι είναι το μόνο πολιτικό κόμμα το οποίο έχει ένα συγκροτημένο κυβερνητικό πλαίσιο και πρόγραμμα το οποίο αφορά κάθε πτυχή της οικονομικής, κοινωνικής και καθημερινής ζωής των ανθρώπων και βεβαίως της καθημερινότητάς τους. Από το στεγαστικό μέχρι το κυκλοφοριακό και από την ακρίβεια και το νέο φορολογικό μοντέλο το οποίο προτείνουμε μέχρι την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τούτων δοθέντων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, αν θέλετε, και η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των πιθανών ποινικών και πολιτικών ευθυνών. Όταν πριν από 15 μέρες βγαίνει η Κριστίν Λαγκάρντ και λέει ότι η Ευρώπη δεν έχει διατροφική επάρκεια και εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν κλείσει τα στενά του ορμούς από τα οποία περνάνε το 70% των λιπασμάτων, υπάρχει ο κίνδυνος να χρειαστεί να πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ με δελτίο και έχουμε στην Ελλάδα το φαινόμενο, ο βασικός πυλώνας αγροτικής ανάπτυξης της χώρας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί να λειτουργεί προς όφελος των αγροτών και προς εξασφάλιση της διατροφικής επάρκειας της χώρας, να λειτουργεί ως manual διασπάθησης ευρωπαϊκού χρήματος, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τις πιθανές ποινικές ευθύνες, δεν είμαστε δικαστήριο. Η Βουλή δεν είναι δικαστήριο. Όμως η Βουλή, στην περίπτωση της προανακριτικής, λαμβάνει τον ρόλο του ανακριτή και λέει ότι εφόσον υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις, πρέπει να διερευνήσει. Υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις. Η κυρία Ευθυμίου λέει ότι δεν υπάρχουν. Εγώ θα σας πω μερικούς διαλόγους για να μου πείτε αν θεωρείτε ότι υπάρχουν. Λέει συνεργάτης του κύριου Λιβάνου, παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Μελά και του λέει: ξέρεις κάτι, υπάρχει ένα θέμα με ένα κοπάδι ενός ψηφοφόρου του Υπουργού. Κάποια ζώα είναι μικρά και δεν διοικούνται επιδότης. Τον ρωτάει ο κύριος Μελάς, πόσα είναι αυτά τα ζώα. Του λέει τον αριθμό και βλέπει αυτός δεν είναι μικρός αριθμός, είναι το 20% του κοπαδιού. Και το απαντάει αφοπλιστικά ο συνεργάτης του κύριου Λιβανού. Και τι να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσουνε. Αν αυτό δεν είναι αποχρώσεις ενδείξεις παρέμβασης για παράνομη διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος, τι είναι. Υπάρχει βέβαια το επιχείρημα, το οποίο το ακούω καλοπροαίρετα, ότι ο συνεργάτης του κύριου Λιβανού αυτονομήθηκε. Είναι μία πιθανότητα. Δεν πρέπει να διερευνήσουμε όμως μέσα στην προανακριτική τι ακριβώς έγινε. Και αν ο συνεργάτης του κύριου Λιβανού αυτονομήθηκε, γιατί ο Πρωθυπουργός επέλεξε να καθαρίσει στην πραγματικότητα τον κύριο Λιβανό και να τον καταστήσει από ανθρώπους οι οποίοι, από ό,τι φαίνεται από τις προηγούμενες συζητήσεις μας για τον ΟΠΕΚ, δεν κάνανε και τη βέλτιστη δουλειά. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να καθαρίσει τον άνθρωπο που θα διασφάλιζε την εξυγέννηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και εκεί δεν υπάρχει ένα κενό. Άρα, εδώ υπάρχουν σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Το ίδιο ή μάλλον παρόμοια λογική είναι και στο ζήτημα της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μας αφορά αν κάποιος υπέκλεπτε τις προσωπικές συνομιλίες του κύριου Χατζηδάκη ή του κύριου Δένδια. Αυτό είναι κάτι το οποίο εναπόκειται στην προσωπική αξιοπρέπεια του καθενός. Μας αφορά όμως πάρα πολύ, εφόσον η κυβέρνηση λέει ότι δεν χρησιμοποιούσε το πρέντατο, να μάθουμε ποιος το χρησιμοποιούσε και ποιος έκανε τον υπουργό τότε εξωτερικών ηχείο για να ακούει τις συνομιλίες της Ελλάδας, όχι του κύριου Δένδια, της Ελλάδας, με ξένες δυνάμεις, και να μάθουμε ποιος έχει αυτό το υλικό. Διότι αν δεν τον μάθουμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα εθνικής ασφάλειας τη στιγμή που η Μέση Ανατολή και η Ευρώπη βράζει στο ταζάνι του πολέμου.
0: Άρα,
4: λοιπόν, είναι η στάση της κυβέρνησης.
0: Δύο προτάσεις.
4: Θα ήθελα να κλείσω με το εξής.
0: Ελάτε για να μιλήσει, κύριε Αξιονεργοπούλη.
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω με το εξής. Συγγνώμη. Ξέρετε, αν ο Πρωθυπουργός έλεγε αλήθεια και δεν είχε καμία σχέση με τον κύριο Ντίλιαν και δεν είχε καμία σχέση με τις υποκλοπές, θα ήταν ο πρώτος ο οποίος θα γεννέ στην πρόταση του Πασό. Διότι εμείς τι λέμε, να καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν και να του πούμε τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει για τον Πρωθυπουργό της χώρας. Φέρε τα έγγραφα που τα αποδεικνύουν. Αν πράγματι δεν υπάρχει καμία σχέση και το αυτοκίνητο του κύριου Ντίλιαν με κάποια στρέβλωση του χωροχρόνου βρέθηκε σε κρυσφύγιο του ΣΥΕΠ και δεν το έβαλε ο ίδιος και δεν υπάρχει καμία σχέση με την κυβέρνηση, τότε θα μπορέσει να αποδειχτεί αυτό και θα είναι πασιφανές ότι ο Πρωθυπουργός λέει αλήθεια. Και δεν υπάρχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.
0: Κύριε Ξαναγεννακοπούλου, ο λόγος εσάς έχει κάνει τις δύο προτάσεις του Πασόκ. Εσείς επικουρείτε λογικά και τις δύο προτάσεις, αλλά δεν βλέπουμε να προχωράνε στο κομμάτι της Βούλης.
5: Κοιτάξτε, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι τον λαό, τους πολίτες, τους απασχολεί το ίδιο και τα ζητήματα της καθημερινότητας, της ακρίβειας, της μείωσης αγοραστικής τους δύναμης, όσο επίσης και της υποβάθμισης του κράτους δικαίου. Και αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις, όπου βλέπουμε ότι σε μια περίοδο που υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στη Βουλή, στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη, όταν υπάρχει μια αντίληψη από τη μεριά της κυβέρνησης, η οποία στην πραγματικότητα έρχεται με τη στάση που απέναντι στην Προκαταρκτική Επιτροπή, δηλαδή να μην ψηφιστεί, άλλη μια φορά, στην πραγματικότητα αυτό που διαπιστώνουμε και εμείς, αλλά διαπιστώνει και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, είναι ότι επιχειρείται ξανά μια διαδικασία συγκάλυψης για ένα σκάνδαλο το οποίο έχει αυτή την ώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, πληγώσει όχι μόνο τον αγροτικό κόσμο, αλλά συνολικά την εμπιστοσύνη, το επαναλαμβάνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο, απέναντι στους θεσμούς. Και επίσης έχουμε και ένα παράδοξο. Και το είπατε και στην ερώτησή σας πριν. Δηλαδή, από τη μια έχουμε μια στάση της κυβέρνησης η οποία έρχεται και λέει οι βουλευτές να έρθει η ασυλία τους, και έχουμε τους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς, καθήλυν αρμόδιους, όπως ήταν και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγεννάκης, και τώρα οι αντίστοιχοι δύο υπουργοί, οι οποίοι είναι στη δικογραφία, και να είμαστε σαφείς. Αν πραγματικά δεν έχουν ευθύνη, προφανώς εμείς δεν λέμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Όμως ποια είναι η έννοια της Προκαταρκτικής Επιτροπής? Ακριβώς να διερευνήσει και προκειμένου, αν όντως υπάρχουν επιχειρήματα ότι δεν υπάρχει ευθύνη, να αναδειχθεί. Γιατί στην πραγματικότητα τι πετυχαίνει η κυβέρνηση? Με το να μην επιτρέπει δια της ψήφου του να διερευνηθεί η υπόθεση, αυτή την ώρα εμπεδώνεται στην κοινή γνώμη η άποψη ότι υπάρχει κουκούλωμα. Και θα ήθελα να πω μία φράση και για τις υποκλοπές. Κοιτάξτε, εδώ είναι μία πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και θα είναι τραγικό αν δούμε και σε αυτή την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή, την οποία εμείς στηρίζουμε προφανώς, να έρθει η κυβέρνηση και να αλλάξει στάση όσον αφορά το άρθρο του κανονισμού της Βουλής που θα εφαρμοστεί. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί στην προηγούμενη εξεταστική, πάλι για το ίδιο θέμα, είχε συμφωνήσει τότε η κυβέρνηση για την εφαρμογή του άρθρου για τους 120 ψήφους, ναι, το οποίο είναι μια κατοχύρωση συνταγματική και ένα όπλο για την αντιπολίτευση, προκειμένου ακριβώς για θέματα διαφάνειας Εξεταστικής Επιτροπής κλπ. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο που είναι ακόμα πιο σοβαρό, ότι δηλαδή αν πάει στην εφαρμογή, που το απεύχομαι και θα είναι πραγματικά ακόμα ένα πραξικόπημα για τον κανονισμό της Βουλής για το 151, αυτό είναι πολύ σοβαρό, το 151 ψήφι είναι σε περιπτώσεις εθνικής ασφάλειας, άρα εδώ η κυβέρνηση θα κάνει, θα ομολογήσει ότι τα ζητήματα του Predator συνδέονται με την εθνική ασφάλεια την ώρα που δεν δέχεται ότι υπάρχει σύνδεση ΕΕΠ και Predator.
0: Καταλήγουμε ότι κρύβεστε. Αυτό καταλήγουμε. Δώσουμε μια απάντηση και να πάμε στην επόμενη ενότητα.
3: Ναι, όχι. Η απάντησή μου είναι πολύ σαφής. Καταρχάς, η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι που έγινε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι διαχρονικό και αυτό αποτυπώνεται. Ένα, για τον κύριο Λιβανό που είπε ο κύριος Καχρημάκης, ο κύριος Λιβανός ήταν η λύση του προβλήματος όταν έδωσε, όταν εξαιτίας των δικών του κινήσεων διασφάλισε 70 εκατομμύρια να επιστρέψουν στον ΟΠΚΕΠΕ. Και σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές και το θέμα της εξεταστικής, εμείς θα διερευνήσουμε τα πραγματικά και νομικά δεδομένα πάνω στο ζήτημα αυτό και απλά θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν ήδη οι διατάξεις του Αρείου Πάγου που έθεσαν την υπόθεση στο αρχείο για τα πολιτικά πρόσωπα. Αυτή η πρώτη διάταξη του Αρείου Πάγου οδήγησε στο μονομελές πλημελιωδικείο και περιμένουμε να γίνει και η έφεση. Θα πάει στο τριμελές πλημελιωδικείο. Θα γίνει λοιπόν η έφεση, άρα θα περιμένουμε και εκεί να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι δηλαδή μια υπόθεση που την έχει διαλευκάνει, την έχει η δικαιοσύνη. Τώρα, αυτό που κάνει το ΠΑΣΟΚ, πιστεύουμε ότι δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση αυτό που εξυπηρετεί η δικαιοσύνη και ανακατεύεται ακριβώς, γιατί θέλει να διασπείρει, να κάνει διασπάθηση των σκανδάλων για, για τη δική του κρίση σε όλο το εύρος του πολιτικού βίου. Και είναι κάτι που πολιτικά δεν του βγαίνει. Και γι' αυτό να σας πω και κάτι. Ναι. Εγώ θεωρώ κρίσιμο λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τέτοια ακραία ρητορική, θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο το πώς πρέπει να διαχειριστούμε τη διάρκεια, την πορεία προς την προεκλογική περίοδο και πόσο κρίσιμη θα είναι η πρώτη εκλογική, η πρώτη Κυριακή, οι πρώτες εκλογές. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλαρή ψήφο. Αυτό δίνει, είναι το νόημα που δίνει το ΠΑΣΟΚ με την ακραία ρητορική του, γιατί ακριβώς δεν
6: λέει
3: υπάρχει περίπτωση
6: ότι θέλετε και δεν μπορούμε να πάμε σε χαλαρή Αλέξη ψήφο. Τσίπρα και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη, λένε επίσης. Ισχύει αυτό και έρχεται μάλιστα εχθές η δημοσκόπηση, προχθές μάλλον, της Opinion Poll εδώ για το Action 24, που δείχνει στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα να έχει περάσει πολύ μπροστά από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βεβαίως εγώ να σημειώσω ότι όταν έγιναν οι εκλογές, αξιωματική αντιπολίτευση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Μετά διασπάστηκε το κόμμα και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε θέλω να σχολιάσω σας. Θέλετε τον Αλέξη Τσίπρα αντίπαλο και επίσης πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι έχει το κοινό της και η κυρία Καριστιανού, έρχεται και η κυρία Καριστιανού.
3: Το κάθε κόμμα θα κριθεί από τις προτάσεις του και από τα πρόσωπα που τα πλαισιώνουν, όπως αυτό όταν και όποτε ανακοινωθεί. Εμείς δεν λέμε σε καμία περίπτωση ή Μητσοτάκης ή Χάος. Εμείς λέμε ή Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή όποιον επιλέξει ο ελληνικός λαός. Ναι. Εμείς είμαστε όμως εδώ για να εγγυηθούμε τη σταθερότητα με προτάσεις. Προτάσεις που φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχουμε δει πόσες μεταρρυθμίσεις, είτε αυτό αφορά την ψηφιοποίηση, είτε αφορά την γρήγορη απονομή συντάξεων, είτε αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτές λοιπόν είναι προτάσεις που πιάνουν τόπο στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεν ασχολούμαστε. Θέλουμε να φύγουμε από
0: αυτό. Βέβαια, να παραδεχτείτε ότι έχετε αποτύχει στο θέμα της ακρίβειας. Έτσι, δεν το παραδεχτούμε.
3: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι μια διαρκής μάχη. Δεν είναι η ταμπέλα της αποτυχίας. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Το ότι έχετε
3: όταν αυξάνονται, μειώνονται φόροι, αυξάνονται εισοδήματα με μόνιμο τρόπο. Όταν επιβάλλονται πρόστιμα. Πότε άλλοτε επιβλήθηκαν τέτοια πρόστιμα. Πότε άλλοτε.
0: Λοιπόν,
3: δεν έχουν επιβληθεί. Είναι όμως μια διαρκής μάχη που εμείς προφανώς δεν πανηγυρίζουμε και λέμε ότι νικήσαμε. Παλεύουμε.
0: Είναι που είναι το double score στις δημοσκοπήσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Έρχεται και το κόμμα Τσίπρα που ψαρεύει στα ίδια νερά που ψαρεύετε κι εσείς. Τη δική σας την εκτίμηση. Δύο νέα κόμματα, κυρία Καριστιανού, θα αναστατώσουν πάλι το κομμάτι της αντιπολίτευσης.
4: Εμάς ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος. Να μπορέσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση απέναντι προφανώς στη Νέα Δημοκρατία. Να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να μπορέσει να δώσει διέξοδο
6: με ποιον, τη
4: μεγάλη
6: κοινωνική
4: πλειοψηφία. Και αυτό, με συγχωρείτε.
6: Με ποιον.
0: Με ποιους μαζί.
4: Αυτό θα μπορούσε να αντιλαμβάνει θα κριθεί την επόμενη των εκλογών.
6: Και πώς τα ξέρουμε εμείς για να έρθουμε να σας ψηφίσουμε τι μας περιμένει την επόμενη μέρα.
4: Μεταξύ της συζήτησής μας και της συγκρότησης κυβέρνησης μεσολαβεί ένα κρίσιμο γεγονός. οι εκλογές, οι οποίες θα δείξουν ποια θα είναι η κοινοβουλευτική εκτενογραφία.
0: Δηλαδή θα πηγαίνατε
4: πολύ καλά,
0: Τσίπρα.
4: Πολύ καλά γνωρίζετε.
0: Με τον κύριο Τσίπρα θα πηγαίνατε εσείς.
4: Θα μου επιτρέψετε. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε,
0: και επειδή
4: δεν έχω ομαδικές ικανότητες, στις προηγούμενες εκλογές, όταν άνοιξε
0: κάτι,
4: είδαμε εκπλήξεις σε σχέση με την κοινοβουλευτική γεωγραφία. Άρα η ερώτησή σας θα μπορέσει να απαντηθεί όταν έχουν την κοινοβουλευτική γεωγραφία.
0: Μισό λεπτό. Γιατί να μην είστε ξεκάθαροι από τώρα ως Πασόκ. Ακούστε κύριε Καχυμάκη, θέλετε να έχετε την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά το θέμα των κινήσεων αμέσως μετά, είπατε να σχηματίσουμε κυβέρνηση να φύγει ο Μητσοτάκης. Ο ελληνικός λαός θα το αποφασίσει αυτό. Αλλά με ποιον θα πάτε έτσι όπως είναι τα θέματα.
4: Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση, η οποία λέει ότι οι συνεργασίες θα γίνουν στη βάση του προγράμματός του, πρώτον, και δεύτερον, στη βάση του πολιτικού προσωπικού, το οποίο μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό.
6: Άρα, κύριε Καρχυμάκη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αυτή η χώρα έχει περάσει τα πάνδυνα. Δεν μπορούμε να μην γνωρίζουμε.
4: Επειδή,
6: και ξέρετε λοιπόν και τα προγράμματα των άλλων κομμάτων. Και ξέρετε με ποιους μπορείτε να συμπορευτείτε.
4: Ακριβώς,
6: ο ελληνικός λαός λοιπόν που ζητάτε την ψήφο του, δεν μπορεί να μην ξέρει την επόμενη μέρα αν θα περάσετε με μία μέρα μπροστά. Με ποιον θα συγκυβερνήσετε.
4: Επειδή έχει περάσει τα πάνδυνα. Ακριβώς επειδή έχει περάσει τα πάνδυνα. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα φέρει πραγματική σταθερότητα στη ζωή του. Άρα δεν θα είναι πρωταθλητής.
6: Σταθερότητα θέλει να φέρει και ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Καρχυμάκη.
4: Όπως η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, εγώ βλέπω μια κοινωνία σε τρομακτική αστάθεια. Διότι άκουσα με μεγάλη προσοχή την κυρία Ευθυμίου και μίλησε για ακραιότητες του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι ακραιότητα του ΠΑΣΟΚ το λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη στεγαστική κρίση που το 70% της γενιάς μου μένει στο παιδικό του δωμάτιο και άρα έχουμε μια συγκροτημένη πρόταση για αξιοποίηση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας.
6: Η διαφορά είναι ότι εμείς ενεργούμε.
4: Η κυρία Ευθυμίου ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και προτείνει ρυθμίσεις για τις ενδομηλικές συναλλαγές και τα βάζει με τις πολυεθνικές που βάζουν καπέλο στα προϊόντα ενώ εκείνη δεν κάνει τίποτα. Μάλλον θεωρεί κανονικότητα το να είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό.
0: Κύριε Ξένο, για να
4: μην θεωρεί ακραιότητα η κυρία Ευθυμίου το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη.
6: Κύριε Καχυμάκη, δεν είναι έτσι και το ξέρετε ότι το διαστρεβλώνετε. Δεν είναι έτσι. Παραπάνω από εμάς, κύριε Καχυμάκη, είναι η Σουηδία, είναι η Γαλλία. Έχω τα στοιχεία τα επίσημα.
4: Αξιοπρέπεια συνεργασία. Μπορεί να ζήσει ένας νέος άνθρωπος με το μισθό του. Είναι τόσο ριζοσπαστικό να λέμε ότι κάποιος δουλεύει 8 ώρες και μπορεί να ζει, να έχει το σπίτι του και να πηγαίνει να ψωνίζει τα ψώνια του.
6: Δεν θέλω να φάω τον χρόνο την κυρία Τσαγκερνοκόπουλου. Μία ερώτηση μόνο. Να μας απαντήσει ο κύριος Καχυμάκη απέναντι στην ανακοίνωση το δελτίο τύπου που έβγαλε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων για την τετραήμερη εργασία και άλλα επιμελητήρια.
0: Και
6: να μας απαντήσει και ο κύριος Καβαθάς και νομίζω και ο κύριος Χατζηδεοζιό να μας απαντήσουν λοιπόν απέναντι σε αυτή την πρόταση πυροτέχνημα από έπαθε λόγω του άγχους του κυρίου για τον κύριο Τσίπρα.
4: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, αφορά όμως τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων εργαζομένων. Αφορά τις επιχειρήσεις με άνω των 20 ατόμων, οι οποίες δραστηριοποιούνται και έχουν θέσεις έντασης διανοίας. Αυτό αφορά λιγότερο από 3% των ελληνικών επιχειρήσεων.
0: Ωραία, έπρεπε να το πείτε από την αρχή αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν τώρα πάντα την κυρία
6: Ξενογεννακοπούλου.
0: Τώρα μαζεύεται από ό,τι καταλαβαίνετε. Ελάτε, κυρία Ξενογεννακοπούλου, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Εξ αρχής αυτό είπε ο κύριος.
0: Κυρία Ξενογεννακοπούλου, θα πηγαίνετε εσείς με το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα να συνεργαστείτε ως κόμμα Τσίπρα. Ως κόμμα Τσίπρα. Βιάζομαι εγώ. Όλοι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγάλο κομμάτι θα μεταφερθεί στον κύριο Τσίπρα.
5: Αυτά είναι λυμένα για μας, γιατί όπως ξέρετε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σοκράτης Φάμελος εδώ και ένα χρόνο έχουν κάνει επανειλημμένες προσκλήσεις και μάλιστα με αποφάσεις των οργάνων μας και των συνεδρίων μας και προς το ΠΑΣΟΚ και προς τη Νέα Αριστερά. Δεν υπήρχε η αντίστοιχη ανταπόκριση. Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει ένα δρόμο αυτόνομης πορείας, άρα σε εμάς είναι αυτονόητα αυτά τα ζητήματα. Το κρίσιμο όμως θέμα. Σήμερα είναι ότι πρώτα έχουμε μπει σε μία ενδυνάμει προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι σαφές πια. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αίτημα για πολιτική αλλαγή. Καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις που ξεπερνάει το 70%. Και υπάρχει ένας μεγάλος κατακαιρματισμός στον προοδευτικό αριστερό χώρο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να αναδειχθεί και εκεί πέρα είναι καθοριστικός ο ρόλος και του Αλέξη Τσίπρα να γίνει

0: Ευτυχώς μεταφέρθηκε τώρα και έχει πάει στο σημείο όπου είχαμε αυτή την τραγωδία, Μάνο Τριγώνη, πριν από 3 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2023. Έλα, Μάνο.
1: Βρισκόμαστε, Αλεξάνδρα, εδώ στην περιοχή του Καράβολα, στα Καμίνια Ηρακλείου, στην παραλιακή Λεωφόρο. Εδώ, όπως θα δείτε και εσείς, το 2023 τον Οκτώβριο σημειώθηκε το τροχαίο αυτό δυστύχημα για το οποίο σας περιγράψαμε προηγουμένως. Εδώ έχασε τη ζωή του ο τότε 17χρονος, το παιδί του 54χρονου δράστη σήμερα. Βλέπετε και εσείς εδώ το σημείο, αλλά όπως είχαμε πει προηγουμένως, το ίδιο ακριβώς σημείο, πριν από περίπου 7 χρόνια, έχασε τη ζωή του και ο ξάδελφος του παιδιού αυτού. Ήταν μια τραγική σύμπτωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Βλέπουμε και εδώ τον κόνο που έχει τοποθετηθεί. Ο κόνος αυτός, στο σημείο αυτό, υπήρχε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού, η οποία είχε πάρει κλίση τότε, και θυμόμαστε αναφορές τότε του κυρίου Σταυρουλάκη, του Μανώλη Σταυρουλάκη, του Προέδρου του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, που μας περιέγραφε ότι αυτός εδώ ο στήλος απομακρύνθηκε τελικά από τον πατέρα του αδικοχαμένου παιδιού τότε. Τοποθετήθηκε ο κόνος για να προστατεύεται το σημείο εδώ για τους πεζούς και τους... για τους διερχόμενους οδηγούς, να αποτελεί
0: ταυτόχρονα
1: και ένα σημείο
0: εκεί
1: αναφοράς.
0: Είναι επειδή μας λες ότι πριν από λίγα χρόνια κι άλλος ένας, και το ξάδερφος του παιδιού είχε χάσει τη ζωή του. Είναι επικίνδυνο το σημείο εκεί.
1: Ακριβώς, όπως βλέπετε εσείς, ο δρόμος εδώ θεωρείται αστικός δρόμος, αστική περιοχή, ωστόσο όλοι τρέχουν εδώ, πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν ταχύτητες, και υπάρχουν και σημεία του οδοστρώματος τα οποία είναι ανισόπεδα, δημιουργώντας έτσι συνθήκες κάποιες φορές που προκαλούν τροχαία ατυχήματα. Έχουμε πολλές φορές εκτροπές οχημάτων, υπάρχουν πολλές αναφορές από συλλόγους τροχαίων ατυχημάτων για το συγκεκριμένο σημείο, τόσο προς το Ηράκλειο αλλά και προς τον Δήμο Μαλεβιζίου. Αυτός ο δρόμος οδηγεί και στους δύο αυτούς δήμους. Να σας δείξουμε επίσης εδώ και τη δράση που είχε πραγματοποιηθεί τότε με την ονομασία πεταλούδες στην άσφαλτο. Υπάρχουν ακόμα τα σημάδια εδώ. Γιώργος και Χάρης αναφέρουν οι πεταλούδες εδώ που έχουν σχηματιστεί στο οδόστρωμα. Δεν ξέρω αν τις
2: βλέπουμε,
1: βλέπετε.
2: Το βλέπουμε, Μάνο, το βλέπουμε.
1: Είχαμε για να θυμίζουν τα δύο παιδιά που χάθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα τότε.
2: Μάνο, να σε ευχαριστώ.
1: Το 2023 ο ένας και λίγα χρόνια νωρίτερα ο άλλος. Ναι, Νίκο.
2: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Θα δώσεις περισσότερες πληροφορίες βεβαίως και αμέσως μετά στην επόμενη εκπομπή στο Action τώρα. Πάμε, Φάνης Καραμπατζάκης, για μία ακόμα είδηση που ήρθε πριν από λίγο και έχει να κάνει με ένα παιδί.
3: Το οποίο μία 12χρονη στην Σαλαμίνα παρασύρθηκε από περιπολικό την ώρα που περνούσε από διάβαση έξω από δημοτικό σχολείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Τραυματίστηκε στο πόδι, μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και συνέχεια σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Εκτός κινδύνου το παιδί,
0: πάλι
3: ωστόσο
0: καλά,
3: έχει τραυματιστεί στο πόδι, ναι. Γίνεται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες. Από διάβαση, επαναλαμβάνω, περνούσε.
0: Μάλιστα. Καλά να είναι το κορίτσι αυτό και να τελειώσει εδώ αυτή η λαχτάρα που είχαν. Νοσηλεύεται, μας είπες, μετά από χειρουργείο στο οποίο υπευλήθη. Φάνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και να δούνε τι έγινε, γιατί μας είπες είναι διάβαση, έτσι. Δεν πάνε να είναι περιπολικό, οποιοςδήποτε να είναι, τις διαβάσεις τις σεβόμαστε. Σταματάμε, κοκαλώνουμε. Ευχαριστούμε, Φάνη. Τώρα πάμε μέχρι το λιμάνι του Πειραιά. Έρχεται. Α, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ το πλοίο Έλυρος, το οποίο έρχεται από την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, από τα Χανιά. Το οποίο το φέρνουν τα ρημουλκά, γιατί αδυνατεί, έχει μηχανική βλάβη, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση μαθαίνουμε ότι καταπλέει. 3 έως 4 ώρες βρισκότανε αρόδου μέχρι να το πιάσουν τα ρημουλκά και να το φέρουν. Τώρα θα το προσπαθήσουν να το δέσουν, να φτάσει στο σημείο επίδεσης το Έλυρος εκεί στα Κρητικά.
0: Να κατέβουν οι επιβάτες από μέσα, που έχουν ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Σκεφτείτε ότι είναι μέσα στο καράβι από χθες στις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Και βεβαίως μέσα το καράβι αυτό έχει φορτηγά, τα οποία φέρνουν φρούτα, λαχανικά, προϊόντα. Να κάνουν και οι άνθρωποι τις δουλειές, γιατί καταλαβαίνετε και τι πρόβλημα θα δημιουργήσει.
2: Κοίταξε, λοιπόν, εξ όσων βλέπω τώρα.

0: γίνει μόνο με τις δυνάμεις των ρημουλκών, έτσι. Μάλιστα. Σε λίγο θα δέσει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, φύγαμε. Σας το προαναγγείλαμε. Είναι εδώ μαζί μας η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
2: Καλώς
1: ορίσατε.
2: Καλώς ήρθατε,
1: κυρία
2: Λατινοπούλου. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλά πρέπει να είστε. Τα ποσοστά σας τα κρατάτε στις δημοσκοπήσεις.
0: Δεν πέφτατε.
2: Κοιτάξτε, τα ποσοστά μας είναι πολύ ψηλότερα από αυτό το οποίο δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Θα φανεί και την ώρα της κάλπης, ούτως ή άλλως. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ας μην τις πιστεύουμε καλύτερα,
1: γιατί?
2: Διότι έχουν πέσει έξω και πριν τις ευρωεκλογές, να σας θυμίσω, όπου μας δείχναν ότι είμαστε εκτός Βουλής. Συγκεκριμένα, δημοσκοπήσεις μας είχαν στο 2,2, άλλες μας είχαν στο 1,7. Τελικά ήμασταν πάνω από 3. Για να μην πούμε ότι δείχνανε πολύ πιο πάνω στις ευρωεκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Πριν τις ευρωεκλογές και τελικά ήταν 5-6 μονάδες πιο κάτω από αυτό το οποίο τη δείχνανε. Οπότε υπομονή να δούμε τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών.
1: Άρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Λατινοπούλου, και το γεγονός ότι και ο κύριος Βελόπουλος επίσης, που έχετε ίσως ένα παρεμφερές ακροατήριο, κρατάει και εκείνος τα ποσοστά του, έχει φτιάξει τη δεξαμενή του, έχει φτιάξει το κοινό του. Δεν το πιστεύετε?
2: Εγώ κοιτάζω τις δικές μας δημοσκοπήσεις, τις Φωνής Λογικής. Από εκεί και πέρα δεν τις πιστεύω ούτως ή άλλως. Εντάξει, όπως όλος ο κόσμος μπορεί να τις βλέπει στα κανάλια ή στα μέσα τα οποία παρουσιάζονται. Από εκεί και πέρα, με δημοσκοπήσεις σίγουρα δεν πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ. Με δημοσκοπήσεις σίγουρα δεν λύνεις το θέμα της ακρίβειας. Και στο κάτω-κάτω, αν οι δημοσκοπήσεις ήταν έγκυρες, δεν θα χρειαζόμασταν εκλογές σε αυτή τη χώρα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πολύ μεγαλύτερα και τραγικότερα.
0: Η εικόνα της
2: στιγμής και η οικονομία και όλα αυτά τα οποία καθημερινά ταλανίζουν την ελληνική οικογένεια, το ελληνικό νοικοκυριό. Και φυσικά δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση να κάνει το παραμικρό στο να βοηθήσει έστω και λίγο στο να βελτιωθεί η αξιοπρέπεια και η ζωή του μέσου Έλληνα. Οπότε αυτά για μένα είναι οι προτεραιότητες και αυτά κάνουμε καθημερινά. Άρα λοιπόν, αφήστε να δούμε τα αποτελέσματα όταν έρθει η ώρα.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στη δημοσκόπησή μας στην Ομίλιο Πόλη υπήρχε και το ερώτημα για το πότε πρέπει να γίνουν εκλογές. Θεωρείτε ότι πρέπει να φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας να γίνουν τώρα οι εκλογές ή τον Οκτώβριο?
2: Κύριε Παφάντη, με τόσα σκάνδαλα τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και πραγματικά είναι το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο και με τον ΟΠΕΚΕΠΕΝΑ και με τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕΔΙΟ και με όλα αυτά τα οποία έρχονται καθημερινά και με την εγκληματικότητα και με την ακρίβεια και με το ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν νοιάζεται στο παραμικρό στο να βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων, να μειωθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αυτά όλα λοιπόν έχουν οδηγήσει τη χώρα αυτή τη στιγμή σε ένα διέξοδο. Και εγώ, αν και είμαι θεσμική και θα σας πω ότι πάντα θέλω οι εκλογές να γίνονται στην ώρα τους, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να έχει φύγει.
1: Και ποιος
2: με όλα αυτά τα οποία ευθύνεται, γιατί να σας θυμίσω, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να έχει ένα επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος σημαίνει ότι οι ευθύνες συγκεντρώνονται στο πρόσωπό του.
1: Ωραία, ποιος θα είναι?
2: Δεν γίνεται λοιπόν μόνο για τα κακά τα οποία συμβαίνουν, τα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν, να βγαίνει και να τους ξεπλένει. Και λέγοντας για παράδειγμα για τον Αυγενάκη, για τον Βορύδη, ότι ξέρετε κάτι, ήταν αθώοι, εντάξει δεν έγινε τίποτα. Ή να βγαίνει ο Άδωνος Γεωργιάδης και να λέει: έχουμε την πλειοψηφία, άρα εμείς διατάζουμε και αποφασίζουμε και τελείως υπόθεση, πάμε παρακάτω. Και όλοι αυτοί να ξανά είναι υποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, αυτά όλα είναι σκανδαλώδη. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ακόμα για τέτοιες δικογραφίες όπου έχουν γίνει περιφέρειες μπλε, όπου έχουν γίνει ρουσφέτια, όπου έχουν γίνει λαμογές, όπου έχουν πάρει λαμόγια πολίτες, με λαμόγια πολιτικούς στη συνεννόηση.
1: Δεν έχουν γίνει περιφέρειες μπλε, κύριε Λατινοπούλου.
2: Έχουν γίνει περιφέρειες μπλε.
1: Γιατί
2: δεν είναι τυχαίο.
1: Γίνουνε.
2: Η Κρήτη δεν έγινε μπλε.
1: Και?
2: Ξαφνικά, γιατί, συγγνώμη, όταν ξαφνικά αυξάνονται τα κατσίκια και τα πρόβατα, ξαφνικά γίνεται και η Κρήτη μπλε. Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο λοιπόν όλο αυτό.
1: Τι εννοείτε,
2: και ούτε, όχι μόνο το θεωρώ εγώ.
1: Ότι έγινε λόγω των ρουσφετιών ή ότι πειράχτηκαν.
2: Εσείς τι λέτε,
1: το
2: ότι δεν, ότι, όχι, λέω ότι όταν αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν υποψήφοι, βλέπουμε ότι έχουν αλυσβερίσια με πρώην προέδρους και προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους οποίους έχουν βγει στο φως δημοσιότητας, τηλεφωνικές συνομιλίες, να τους καλούν και να τους ζητάνε χάρες, οι οποίες δεν είναι έκνομες σε μεγάλο βαθμό, διότι πολύ απλά αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε σε πολύ συγκεκριμένους αγρότες και κτηνοτρόφους. Αυτό λοιπόν το αλυσβερίσει όλη αυτή η αλυσίδα που έχει γίνει με αυτό το τεράστιο κράτος, που δεν γνώριζε ο Μητσοτάκης τι γίνεται από τους βουλευτές του, δεν γνώριζε τι έκανε ο Βορύδης, δεν γνώριζε τι έκανε ο Αυγενάκης, δεν γνώριζε τίποτα. Εάν λοιπόν δεν γνώριζε, σας απαντώ ότι έπρεπε να έχει φύγει. Αλλά και να γνώριζε, πάλι πρέπει να έχει φύγει. Αυτή είναι. Τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, δεν θα το συζητάμε τώρα, γιατί έγινε και οι περιφέρειες μπλε, που πραγματικά φαίνεται από πού ήταν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και ποιοι βουλευτές και υπουργοί μιλούσαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Κυρία Λατινοπούλου, άρα να προχωρήσουν στο αίτημά του τα κόμματα τα οποία βρίσκονται εντός κοινοβουλίου για το θέμα της εξεταστικής και της προανακριτικής.
2: Κύριε Ποφάντη, φτάνει με τις εξεταστικές επιτροπές. Έχει καταντήσει, είναι γελίο και που το συζητάμε. Είναι γελίο και που το συζητάμε. Γιατί? Δεν έχει καμία εξεταστική επιτροπή κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Δεν ερευνά ποινικές ευθύνες, δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα το να γίνονται εξεταστικές φιάσκο όπως έχουν γίνει ξανά και με ΟΠΕΚΕΠΕ και με ΤΕΜΠΗ. Γιατί για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο, αφού δεν διερευνώνται ποινικές ευθύνες. Το θέμα είναι ποινικές ευθύνες εδώ. Το θέμα είναι αυτοί οι οποίοι φαίνονται στις δικογραφίες να έχουν εμπλοκή με ό,τι λαμογιά έχει γίνει και με χρήματα τα οποία ερχόντουσαν από την Ευρώπη και δίνονταν σε λάθος τσέπες, κλεμμένα δηλαδή χρήματα, τα 3 δις το χρόνο αυτά, από όσα από αυτά είχαν δοθεί σε λαμόγια πολίτες, κτηνοτρόφους, αγρότες που απλά είχαν το βίσμα στη δίθεν αριστεία και στη δίθεν αξιοκρατική αξιολόγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρίστων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Αυτό όμως για να γίνει πρέπει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες. Πρέπει να καταργηθεί επιτέλους η ασυλία βουλευτών και υπουργών. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Πρέπει να πηγαίνουν στο δικαστήριο όπως πηγαίνει ο κάθε πολίτης για κάθε παραβίαση και έγκλημα το οποίο διαπράττει. Και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου και των πράξεών του.
1: Κυρία Λατινοπούλου, σπλάχνο του κόμματος αυτού είστε, της Νέας Δημοκρατίας. Στις δημοσκοπήσεις τις οποίες δεν πιστεύετε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, η Νέα Δημοκρατία, αν γινόντουσαν σήμερα εκλογές, δεν θα έπαιρνε αυτοδυναμία. Και αν χτυπήσει το τηλέφωνό σας και σας πούν, ελάτε μαζί μας, πάμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση.
2: Όχι,
1: θα πάτε για να έχει την επόμενη μέρα κυβέρνηση η Ελλάδα?
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Έχω απαντήσει πολλές φορές, να απαντήσω άλλη μία. Δεν θα συνεργαστώ. Αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο ήταν το 2019. Είναι εντελώς διαφορετική και όσον αφορά αυτά τα οποία έλεγε και αυτά τα οποία υποτίθεται και έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει. Έχει γεμίσει με Πασόκ. Είναι ένα υβρίδιο του Σιμίτη και του Θοδωράκη. Αυτό είναι πλέον ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία υποσχόταν. Όσον αφορά, θέλετε, την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση, τον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία. Τι θέλετε, πείτε μου ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε και να δούμε εάν πραγματικά αυτά τα οποία υποσχότανε, για να μην μιλήσουμε για τις αρχές και για τις αξίες, έτσι, γιατί εδώ έρχεται, τώρα πριν λίγες μέρες βγήκε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου,
1: ναι,
2: και μας είπε ότι οι ουσιαστικά επιχειρήσεις πρέπει να έχουν σήμα διαφορετικότητας. Αυτά τα είπε ποτέ η Νέα Δημοκρατία του 2019. Ξέρετε τι σημαίνει σήμα διαφορετικότητας σε επιχειρήσεις? Σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 2 τρανς, 3 ΛΟΑΤΚΙ, 2 μαύρους, 3 Κινέζους και ό,τι μπορείς να μαζέψεις, εν πάση περιπτώσει, χωρίς κανένα, ναι, αξιοκρατικό κριτήριο.
0: Θέλω...
2: Και αυτό είναι κριτήριο για να μπορέσεις να λάβεις επιχορήγηση ή κάποιο μπόνους. Δηλαδή, για το αν είσαι καλή επιχείρηση, μας λέει η κυρία Μιχαηλίδου, προφανώς με έγκριση και εντολή και ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι αυτό είναι επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν,
0: είπατε ότι
2: έχει
0: γίνει η Νέα Δημοκρατία ένα συνοθήλευμα από πρώην Σημητικούς και ποταμίσιους.
2: Και τα αποτελέσματα μόλις σας τα είπα.
0: Στο Υπουργείο Μετανάστευσης δεν το λες ούτε Σημητικό, ούτε Πασόκ, ούτε ποταμίσιο, ήταν ο Θάνος Πλεύρης.
2: Και τι το λες?
0: Δεν υπάρχουν στελέχη τα οποία μπορούν να ορθώσουν μια δική σας γραμμή, μια γραμμή την οποία την ορθώνετε κι εσείς.
2: Στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
2: στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Υπουργός Μετανάστευσης,
0: ο κύριος Πλεύρης, δεν το λες Πασόκ.
2: Ποια είναι αυτά τα στελέχη?
0: Ο κύριος Πλεύρης. Δεν είναι Πασόκ ο κύριος Πλεύρης.
2: Ο κύριος Πλεύρης έχει κάνει κολοτούμπα. Ο κύριος Πλεύρης έχει αλλάξει εντελώς τα λεγόμενά του. Ο κύριος Πλεύρης δεν έχει κάνει στο παραμικρό μία κίνηση. Θέλετε να, καταρχάς, να πούμε τα βασικά, να μας δώσει αριθμούς σχετικά με το πόσους λαθρομετανάστες έχουμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Να μας πει πούντι. Πείτε μου, πού είναι.
1: Τον άκουγα εχθές σε ένα κανάλι.
2: Πώς είναι η λαθρομετανάστευση?
1: Πώς είναι η λαθρομετανάστευση? Τώρα δεν το συγκράτησα, θα είναι εδώ και τη Δευτέρα στο κανάλι.
2: Όσες φορές και να το ρωτήσετε.
1: Γιατί λαθρομετανάστευση?
2: Πόσους λαθρομετανάστες έχουμε στην Ελλάδα?
1: Είναι άνθρωποι που έρχονται εδώ και έχονται άσυλο.
2: Εγώ λέω λοιπόν, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τα σύνορα για μένα είναι λαθρομετανάστες. Άρα λοιπόν, πόσοι λαθρομετανάστες, κοινώς πόσοι έχουν παραβιάσει τα σύνορά μας, να μας απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, να μας απαντήσει πόσες απελάσεις έχουν γίνει από το 2019 έως σήμερα.
1: Επίσης δίνει
2: στοιχεία. Να μας απαντήσει εάν έχουν συλληφθεί, πού κρατούνται και πόσοι είναι αυτοί οι λαθροδιακίνητές που υποτίθεται ότι θα γινόταν εξέταση και θα τιμωρούνταν και όλα αυτά θα γινόντουσαν, που δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Να μας πει πότε, πού είναι τα κλειστά κέντρα που μπαινοβγαίνουν. Γιατί προσωπικά έχω πάει και στο ΠΡΟΚΕΚΑ της Αμυγδαλέτζας και σε άλλα κέντρα και ανοιχτά είναι και αριθμούς δεν έχουν στα χέρια τους και ούτε ξέρουν τι τους γίνεται γενικότερα. Μπαίνει, βγαίνει ο καθένας και μετά αφήνονται ελεύθεροι στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ξέρετε, πηγαίνετε μια βόλτα στην Ομόνια, στον Άγιο Παντελεήμονα και οπουδήποτε
1: δηλαδή
2: αλλού.
1: Δεν είναι δεξιό κόμμα. Λοιπόν, συγγνώμη για να καταλάβω, εγώ δεν είναι δεξιό κόμμα.
0: Δεν το λες και πάσο,
2: ο κύριος Πλεύρης χρησιμοποιείται ως άλοθη, ναι, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, έχει καταντήσει ουσιαστικά ο φερετζές της κεντροαριστερής κυβέρνησης. Αυτό είναι ο κύριος Πλεύρης.
1: Δεν είναι και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης. Δεν είναι δεξιά, δεξιά στελέχη αυτά. Συγγνώμη.
2: Δεν είναι το θέμα τι λες. Και μάλιστα δεν τα λένε καν αυτά. Παλιά κάποτε, πριν κάποια χρόνια, ναι, μπορεί να έλεγαν κάποια
1: είναι
2: πράγματα.
1: Είναι ποταμίσιος δηλαδή για ο κύριος Γεωργιάδης τώρα, κυρία Λατινοπούλου,
2: δεν
1: θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε.
2: Δεν υπάρχει, δεν είναι αυτή τη στιγμή συντηρητικός όσον αφορά τις αξίες και τις αρχές, ναι, όπως δεν είναι και όλη η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είναι συντηρητικός ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Πείτε μου ένα παράδειγμα που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Συντηρητικό.
1: Δεν είναι συντηρητικές οι πολιτικοί που ασκεί ο κύριος Πλεύρης στο Υπουργείο Μετανάστευσης,
2: που αστυνοποιούν
1: συνεχώς τις πολιτικές
2: τους. Αν ένα πράγμα που έχουν κάνει, ναι, προς αυτή την κατεύθυνση,
1: ναι,
2: σας προσκαλώ να μου το πείτε. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Και αν είχε κάνει,
1: είναι...
2: πιστέψτε με, θα το ξέραμε, διότι θα το είχαν ανακοινώσει.
1: Άρα για να καταλάβω.
2: Λοιπόν,
1: για να καταλάβω, γιατί ο Άδωνης
2: Γεωργιάδης δεν ψήφισε το, ναι, γάμο. Όλοι αυτοί δεν ήταν στη Νέα Δημοκρατία όταν ψηφίστηκε ο γάμος και η οθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Συγγνώμη,
2: τώρα που βγήκε το δικαστήριο, το ΣΤΕ.
1: Έρχεται, φωνάζει ο άνθρωπος,
2: τώρα
1: συγγνώμη,
2: που βγήκε το ΣΤΕ.
1: Κοντράρεται με το Ανταρσία, κοντράρεται με το ΦΚΕ. Πάνε στα νοσοκομεία και τον πιάνουν τον άνθρωπο.
2: Καταρχάς,
1: αυτά συμβαίνουν στον τρίτο κόσμο. Λοιπόν, την είσοδο.
2: Καταρχάς, να τα ξεχωρίσουμε τα θέματα. Λοιπόν, είναι συντηρητική πολιτική το να είσαι, το να είσαι, να είσαι σε μια κυβέρνηση στην οποία ψηφίζει γάμο και υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, τα οποία, ναι, τότε λέγαμε ότι είναι και υιοθεσία και έβγαινε ο Άδωνης και ο Πλεύρης και όλοι αυτοί και μας λέγανε «Όχι, δεν υπάρχει καμία υιοθεσία, εμείς απλά μιλάμε για γάμο μεταξύ ομοφυλόφιλων». Και έρχεται τώρα, φέτος ήρθε ουσιαστικά το ΣΤΕ και σου λέω ότι είναι κανονικότατα μπορούν να υιοθετούν τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια.
1: Τι γίνεται κοροϊδία, Ευρωβουλή, κυρία
2: κοροϊδία σύννεφου πήγαινε. Όσον αφορά λοιπόν αυτό, το σήμα της walk, walk διαφορετικότητας, άρα που πρέπει να έχουν επιχειρήσεις, αυτό τι είναι. Τι είναι, είναι συντηρητική πολιτική αυτή. Από ποιον γίνεται, από την κυβέρνηση δεν γίνεται. Το καταδίκασε πουθενά ο Άδωνης και ο Πλεύρης. Βγήκανε πουθενά και είπανε όχι, εμείς το καταδικάζουμε αυτό, δεν το θέλουμε, σηκωνόμαστε, φεύγουμε ή οτιδήποτε άλλο, παρετούμαστε. Ό,τι walk, ό,τι παρανοϊκό, ό,τι αυτή τη walk ατζέντα έχει εφαρμόσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτοί από δίπλα και υποστηρίζουν και σιγοντάρουν. Θα τρελαθούμε εντελώς δηλαδή. Η οικονομική πολιτική των επιδομάτων. Άλλο ένα. Η οικονομική πολιτική των επιδομάτων. Που αυτά τα οποία καταδίκαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 15 και το 16 και το 17 και το 18 και έλεγε ότι είναι επιδόματα της Τσιανιάς και δεν πρέπει να συνεχίζεται με αυτή τη λογική η Ελλάδα. Τώρα δεν εφαρμόζεται και μάλιστα πολύ περισσότερο. Η
0: θα
2: πολιτική
0: σας πει των επιδομάτων. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μην κάνουμε μονόλογο μόνο. Θα σας πει κάποιος
2: πάλι
0: ότι
2: δεν είναι
0: κρίση,
2: κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκανε.
0: Και θέλουμε να ενισχύσουμε συνταξιούχους, μεσαία στρώματα με τα επιδόματα.
2: Εγώ
0: θέλω να σας πάω πάλι στο πολιτικό κομμάτι. Μισό λεπτό, κυρία Λατινοπούλου. Για να κλείσουμε. Είπατε, δεν θέλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να φύγει. Ποιος θα έρθει? Να έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης?
2: Όχι, αυτός είπα τουλάχιστον... θέλω να φύγει.
0: Να... Ωραία, θέλω να φύγει.
2: Ναι,
0: ποιος θα έρθει? Να έρθει ο κύριος Ανδρουλάκης?
2: Δεν έχει.
0: Να έρθει ο κύριος Τσίπρας?
2: Αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος, έρθει... κύριε Υποφαντή.
0: Ωραία, εσείς με ποιον θα πάτε?
2: Λοιπόν, γιατί με ποιον πρέπει να πάμε με κάποιον?
0: Να έρθει η κυρία Καριστιανού?
2: Ποιος
0: να
2: έρθει? Πρέπει να πηγαίνουμε δηλαδή. Τι είναι αυτή η λογική?
0: Ωραία, ποιος θα έρθει? Είστε σοβαρό πολιτικό κόμμα πλέον και είστε και εντός του κοινοβουλίου από ό,τι δείχνουν όλες τις δημοσκοπήσεις.
2: Εμείς προσωπικά, κύριε Υποφάντη, δεν θα πάμε με
0: ποιον...
2: κανέναν.
0: Δεν θα... Ωραία,
2: με κανέναν
0: ποιος
2: θα
0: έρθει, με ποιον θέλετε να έρθει?
2: Καλά σοβαρά μιλάτε τώρα. Αυτό θα το αποφασίσει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Στη δημοκρατία διέξοδα δεν υπάρχουν. Η κάλπη θα μιλήσει όταν έρθει η ώρα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να δυναμώνουμε και να μπορέσουμε να πιέζουμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως γενικότερα η Δύση έχει αρχίσει να πιέζει και να στρέφεται γενικότερα στη λογική. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε
1: μήπως
2: με μια κατάδεια στην Ελλάδα.
1: Η κυρία Λατινοπούλου πιέζει και η κυρία Κωνσταντοπούλου και με συγχωρείτε, κυρία Καριστιανού, και μήπως ψαρεύεται και με την κυρία Καριστιανού στην ίδια δεξαμενή.
2: Καμία σχέση.
1: Είδαμε τα ποσοστά τη. Είναι πολύ λίγο πιο κάτω από τον Νίκο Ανδρουλάκη αυτή τη στιγμή στην καταλληλότητα.
2: Αυτά εντάξει. Okay, όταν γίνει και κάνει κόμμα και όλα αυτά είναι συζητήσεις και με πολιτικούς αναλυτές που μπορούν να τα αναλύσουν και να δουν τα αποτελέσματα. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι ότι, μιας και αναφέρατε και την Ευρώπη, στην Ευρώπη η Ευρώπη σιγά σιγά γυρίζει και θέλω να σας αναφέρω μια χυδαία επίθεση την οποία δέχτηκα από την κυρία Κρήτα. Όσον αφορά ψηφίσματα τα οποία έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, εκεί τέθηκε λοιπόν το ζήτημα της συνένεσης στο βιασμό και για το βιασμό. Και βγαίνει η κυρία Κρήτα και με κατηγόρησε δημόσια ότι εγώ ήμουνα δήθεν υπέρ του βιασμού και κατά της συνένεσης. Καταρχάς μιλάει η κυρία Κρήτα, η οποία κυρία Κρήτα είναι υπέρ λαθρομεταναστών, υπέρ εγκληματιών, υπέρ γύφτων, υπέρ όλων αυτών υποτίθεται που έχουν τα δικά της στο μυαλό της ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι που βιάζουν κοριτσάκια, που παρενοχλούν
0: λοιπόν,
2: και όλα αυτά
0: λοιπόν.
2: Λοιπόν, και βγαίνει η κυρία Κρήτα λοιπόν. Και αναφέρεται σε τροπολογίες και ψηφίσματα, στα οποία ακούστε τώρα τι έρχεται στην Ευρώπη και τι κλεινόμαστε να ψηφίσουμε. Ναι. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν αυτά τα ψηφίσματα και τροπολογίες μέσα είχαν τρανς γυναίκες. Αναφερόντουσαν σε τρανς γυναίκες. Το αντιλαμβάνεστε. Τρανς γυναίκες. Η γυναίκα είναι γυναίκα. Δεν είναι τρανς γυναίκα. Δεν είναι άντρας με περούκα. Επίσης, αναφερόντουσαν στο ότι συλλήβδινοι άντρες, τσουβάλια σε όλους άντρες, είναι δυνάμει βιαστές. Όλοι δηλαδή, και εσείς κύριε Ποφάντη και όλοι εδώ πέρα, όλοι οι άντρες έλεγαν αυτά τα ψηφίσματα είναι δυνάμει βιαστές. Και αυτό το υποστήριξε η κυρία Κρήτα. Και αναρωτιέμαι, την ίδια άποψη έχει και για το γιο της και την ίδια άποψη έχει για το γιο κάθε μανούλας. Και κλείνοντας λοιπόν, αφού της απάντησα, καταλάβετε για τι μιλάμε, γιατί για τη χιντότητα της αριστεράς θα μου το επιτρέψετε, κύριε Ποφάντη.
3: Ελάτε ένα λεπτάκι, ελάτε.
2: Η απάντησή της λοιπόν ήταν αυτή εδώ. Δημόσια. Το βλέπετε. Για πείτε μου λίγο. Για πείτε μου λίγο. Αν εγώ ανέβαζα μία τέτοια φωτογραφία, τι θα γινότανε. Τι θα γινότανε σε όλα τα κανάλια, τι θα γινότανε στα social media, τι θα γινότανε από όλα τα κόμματα, τι θα γινότανε παντού, παντού και με όλους. Τι θα γινότανε. Όταν η αριστερά όμως τα κάνει και η αριστερά δείχνει το χυδαίο της πρόσωπο, το είπε η Ακρίτα. Εντάξει, μπορεί να είναι Δευτέρα μεσημέρι.
3: Όχι,
2: λοιπόν,
3: όχι, δεν είναι Δευτέρα μεσημέρι.
1: Ότι μπορεί, κύριε Λατινοπούλου, λοιπόν, να αυτά, με εσάς, παρά με την
2: αυτή η χιδεότητα της αριστεράς πρέπει να καταδικάζεται όπως και από εμάς και από εσάς και από όλο τον κόσμο και να τελειώνουμε με την ανοχή τους. Αυτά δεν χωράνε.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Λατινοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε όπως πάντα και περιγραφική και πολύ δυναμική. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
7: Σταμάτα, σου μιλάω.
8: Παράτα με.
6: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
10: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
11: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
12: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
13: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
14: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσσαλιανή.
15: Κι άλλα διαγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
16: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Hurricane's ready!
3: So how do you get to be a hurricane?
2: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
3: What posters?
2: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
4: Well, show me what you got!
5: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Πάμε λίγο να αλλάξουμε κλίμα και διάθεση. Πάμε λίγο να μας χομυρίσει.
1: Τι?
0: Για σεμί να μας χομυρίσει.
1: Ακόμα δεν έχουν
0: ανθίσει. Σιγά σιγά θέλω να σου πω ότι εγώ τα μυρίζω στη γειτονιά και οι νερατζιές που μας χομυρίζουν. Ανοίξανε τα θερινά τα σινεμά και είμαστε έτοιμοι για αυτές τις ωραίες τις βραδιές με νυχτολούλουδο και για σεμί. Έτσι και κάποια είναι και πάρα πολύ ωραία, όπως αυτό που βρίσκεται τώρα η Αλεξάνδρα Μερακλείδη, και έχουμε και ωραία θέα από αυτό το θερινό το σινεμά.
1: Έλα Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
2: Καλή σας μέρα από την καρδιά της Πλάκας. Βρίσκομαι σε ένα από τα πιο ιστορικά σινεμά της Αθήνας, με περισσότερα από 100 χρόνια ιστορία. Αν έρθει κάποιος εδώ, δεν μπορεί να μην κάνει τη βόλτα του, να μην κάνει στάση στο Σινέ Παρί. Όμως αυτό το οποίο είναι εξαιρετικό είναι αυτή η καταπληκτική θέα που θα σας δείξω τώρα. Θέα Ακρόπολη. Υπάρχει κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο ρομαντικό για να δεις ένα καλοκαιρινό βράδυ την ταινία σου? Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο. Εγώ έχω πάρει τα popcorn, τα απαραίτητα
1: από
2: δηλαδή,
1: τώρα.
2: Για να κάτσουν αυτό ταινία. Τώρα, από τώρα εγώ είμαι έτοιμη και να ξέρετε σήμερα θα έρθω εγώ. Τελευταία προβολή, τελευταίο βράδυ, τελευταία κλίση θα έρθω να δω. Μαζί μας έχουμε τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Χρήστο Μπεχτσή. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να μας και είναι καλή ταινία που διάλεξα να δω. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Είναι εξαιρετική η ταινία. Είναι μια επιτυχία που ξεκίνησε λίγους μήνες πριν. Φυσικά, ναι, δεν έχω να πω κάτι. Είναι για ελληνική, η ταινία της χρονιάς τους. Από τις ελληνικές παραγωγές εννοώ.
0: Πείτε μας καταρχάς, έχετε ανοίξει εδώ και λίγες ημέρες. Υπάρχει κίνηση, έρχεται ο κόσμος, γιατί είχε και λίγο ψυχρούλα τα προηγούμενα βράδια. Αλλά από τώρα και στο εξής ανοίγει πολύ ο καιρός.
3: Ανοίξαμε πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Η ταράτσα μας είναι πάλι γεμάτη, άσχετα πόσο κρύο κάνει. Εμείς έχουμε εδώ το δικό μας μικροκλίμα, όπως λέμε. Έρχονται με τα μπουφάν, ερχόταν ο κόσμος τα προηγούμενα βράδια που είχε κρύο με τα μπουφάν, δίναμε πετσέτες και ήταν πάλι μαγικές βραδιές, όπως είναι όταν φυσικά έχει και ζέστη.
1: Κύριε Μπεχτσή, να ρωτήσω κάτι. Είναι από τα πιο ιστορικά σινεμά της πόλης μας, ένα πολύ κεντρικό σημείο, αλλά με λίγες θέσεις. Επηρεάζει αυτό ότι έχει μείνει έτσι σε αυτόν τον κλασικό τρόπο?
3: Ήταν απόφασή μας να παραμείνουμε όπως λειτουργούσε το σινεμά. Ένα κλασικό, δηλαδή παραδοσιακό, αθηναϊκό, θερινό σινεμά. Οι θέσεις μας είναι 330, είναι αρκετές για να φιλοξενήσει τον κόσμο. Φυσικά, αρκετές μπορεί να θέλουν περισσότεροι τις περισσότερες φορές και να μην βρίσκουν εισιτήρια. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε και θέλουμε να τις πολλαπλασιάσουμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά ο κινηματογράφος, λειτουργεί με άδεια αυτών του αριθμού θέσεων. Οπότε είμαστε
1: Να ρωτήσω πάλι κάτι άλλο. Πραγματικά θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικό το σημείο. Δεν ξέρω, έχεις πάει σίγουρα, Αλεξάνδρα, όπως και οι περισσότεροι από εμάς. Πόσο καιρό πριν πρέπει να πάμε για να κλείσουμε εισιτήριο? Γιατί τις περισσότερες, όπως είπατε, δεν βρίσκουμε.
3: Ναι. Ακούστε. Εντάξει, συνήθως είναι καμιά εβδομάδα πριν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ειδικά για τις προβολές νωρίς, δηλαδή αυτές που είναι στις 9 η ώρα, θέλει μια εβδομαδούλα πριν. Αλλά για τις βραδινές προβολές και 2 και 3 μέρες νωρίτερα συνήθως υπάρχουν εισιτήρια, για τις προβολές των 11 δηλαδή η ώρα.
0: Κύριε Μπεχτσή, δώστε μας λίγο κλίμα. Τι θα δούμε φέτος το καλοκαιράκι στο Σινέ Παρί?
3: Ναι, ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Η ταράτσα μας είναι πάντα φιλόξενη και προσπαθεί να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο να αγκαλιάζει το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του κοινού και των προτιμήσεων. Έτσι φέτος έχουμε, πέρα από τις ταινίες πρώτης προβολής, όπως είναι αυτό που παίζουμε τώρα, το Διάβολος Φοράει Πράντα.
0: Εγώ θα έχουμε να επίσης βρω και κάποιες άλλες. Θέλω να σας πω, κύριε Μπεχτσή, δεν μπορώ να βρω. Μήπως μπορείτε έτσι 2 εισιτήρια και να μου βρείτε εμένα.
3: Θα το έλεγα.
1: Βάζει το έλεγα πριν.
0: Μόνο μήνυμα, τι να κάνω. Θα σας πω. Στον αέρα.
3: Εμείς από τις 330 θέσεις, δίνουμε στη ηλεκτρονική πώληση, δίνουμε τις 290, που σημαίνει ότι υπάρχουν 30-40 θέσεις ανοιχτές για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρχονται να παίρνουν τα εισιτήριά τους από το ταμείο.
0: Τι ώρα δηλαδή?
3: Άρα αν έρθετε κατά τις 5:30-6 το απόγευμα,
0: βέβαια,
3: θα μπορείτε να βρείτε εισιτήριο απευθείας και την ίδια μέρα, αν έρθετε από εδώ δηλαδή.
1: Μάλιστα, κύριε Μπεχτσή.
3: Κοιτάξτε, ο κόσμος...
1: Τι άλλο θα δούμε.
3: Θα σας πω. Ναι. Ο κόσμος έρχεται και νωρίτερα εδώ. Δηλαδή έρχεται 1.5 ώρα νωρίτερα και πίνει το ποτό του, χαζεύει τη θέα, βλέπει το ηλιοβασίλεμα. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ακούει τη μουσικούλα του. Τώρα φέτος Εκτός λοιπόν από το Διάβολο που φοράει Πράντα, το νούμερο 2 που παίζουμε τώρα, θα ακολουθήσουν κάποιες άλλες σύγχρονες ταινίες, όπως είναι το Christopher's, όπως είναι το Tuner, όπως είναι το, η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Pedro Almodovar, τα πικρές γιορτές. Και θα έχουμε ταυτόχρονα και κάποιες κλασικές επανακυκλοφορίες που είναι το σήμα κατά τεθέν μας, όπως είναι η Αμελή που θα ανοίξει μέσα Ιουνίου. Και θα κάνουμε φυσικά και κάποια πολύ ωραία αφιερώματα. Ένα από αυτά είναι τα Greek Classics, που είναι ταινίες της δεκαετίας του 50-60. Και θα παίζονται κάθε Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη 9 η ώρα. Θα ξέρετε ότι στο Σινέ Παρί παίζεται μια συμβολική ταινία της εποχής αυτής, όπως είναι το Στέλλα, όπως είναι τα Κόκκινα Φανάρια, όπως είναι τα Κορίτσια στον Ήλιο.
1: Κλασικά, μπράβο, μπράβο.
3: Και επίσης, ναι, νομίζουμε ότι είναι υποχρέωση του Σινέ Παρί να σταθεί στο παλιό καλό ελληνικό σινεμά, στο σημείο που βρίσκεται. Περνάνε και πάρα πολλοί τουρίστες, έρχονται πάρα πολλοί τουρίστες στην ταράτσα μας. Βάζουμε αγγλικούς υπότιτλους για να μπορούν να τις παρακολουθήσουν. Και προσκαλούμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας και τους επισκέπτες για αυτές τις μερικές βραδιές.
0: Πείτε μας μέχρι πότε θα παίζει το Διάβολος φοράει Πράντα, γιατί καταλαβαίνετε είναι η ταινία που είναι sold out αυτή την εποχή. Και...
3: Ναι, ναι. Θα το παίζουμε καμιά εβδομάδα ακόμα.
0: Ωραία.
3: Μας συγχωρείτε. Γιατί πάλι θέλει ο κόσμος να έρθει να το δει, αλλά πρέπει να βάλουμε και κάποιες άλλες ταινίες να εξασφαλίσουμε μια ποικιλομορφία στο πρόγραμμα.
0: Μπράβο σας, πάρα πολύ ωραία. Ραντεβού στο Σινέ Παρί, ραντεβού στα θερινά τα σινεμά. Μαγιόκλημα και για σεμί και νυχτολούλουδο που ήδη τα βλέπω τα για σεμιά πίσω σας είναι ανθισμένα και μοσχοβολούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση αυτή.
1: Αλεξάνδρα,
0: μας φτιάξετε τη μέρα.
1: Αλεξάνδρα, την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε να συναντήσουμε την Αθηναίδα Νέγκα. Είχε καλεσμένο τον Γιάννη Τσορτέκη, ο οποίος μίλησε για όλα. Μεταξύ των άλλων, είπε ότι ήταν μικρό σε μια φυσοκόλληση και είχε φάει και ξύλο. Πάμε να το ακούσουμε.
4: Ήταν άριψο κίνδυνος.
5: Ναι, αλλά η ερήμηνη μου δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανα.
4: Το καταλάβαμε.
5: Καθόλου. Δεν ήμουν ακόμα μόνος. Ήμασταν με λίγο πολύ όλοι.
4: Τι ρήψο κίνδυνο έκανες?
5: Εντάξει, πράγματα τα οποία δεν είναι και μην φανταστούμε τίποτα τρελό. Δηλαδή το να σκαρφαλώνω σε ένα πεύκο, το οποίο πεύκο ανέβαινα, γιατί ήταν πανεύκολο, γιατί ανέβαινα και μετά δεν μπορούσα να κατέβω. Και άλλοι από κάτω κάνανε την καζουρά, όπως είχαν και σε μια οικοδομή τεράστια. Ήταν,
4: και ξανανέβαινες κάπου.
5: Και που, ναι, αλλά που δεν μπορούσα να κατέβω. Δηλαδή το ρυψοκίνδυνο ήταν το πρώτον, υπήρχε άγνοια κινδύνου.
4: Ήσουνα παιδί, γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Τα έξυπνα παιδιά πειραματίζονται πάρα πολύ.
5: Ναι, ναι.
4: Ναι. Ήσουν
5: τέτοιο. Τυχαία ζω, ναι, ακριβώς επειδή πειραματίζομαι.
4: Τυχαία ζεις.
5: Τυχαία ζω, γιατί σε πολύ μικρή ηλικία πήρα το πορτατήφ από το υπνοδωμάτιο της μαμάς και του μπαμπά. Έβγαλα τη λάμπα. Αυτό ήταν συνδεδεμένο στην πρίζα και τι έκανε για να δω πώς λειτουργεί το ρεύμα.
4: Σου είχαν πει, αλλά ήθελες
5: να δεις. Όχι, κανένας δεν μου το είχε πει. Από μόνος μου είπα, αν βγάλω τη λάμπα από το φακό και τη βάλω στο πορτατήφ, πόσο έντονα θα δείξει. Και το βάζω. Και πατάνε τον οφαλέντα και η μαμά στο σπίτι. Αυτό θα το θυμάται 100%. Γιατί ευτυχώς υπήρχε ρελέ και εγώ δεν πήγα στον Άγιο Πέτρο.
4: Ναι,
5: έπεσε αυτό, αλλά τυλάχτηκα στον τοίχο και η μαμά άκουσε ένα «ΠΟΠ» στον τοίχο. Που ήμουν εγώ. Εγώ ήμουν που έπεσε στον τοίχο.
4: Ναι.
5: Και άκουσα τα εξαμάξεις για το τι έκανα, γιατί κάτι έκανα σίγουρα που έπεσε το ρεύμα.
4: Άρα για να είναι η μαμά σου σίγουρη ότι κάτι έκανες, ήσουν άτακτος.
5: Ναι, ήμουν λίγο.
4: Ναι.
5: Ναι.
4: Έχει τύχει άλλο σοκ, άλλο ρεύμα να σε χτυπήσει.
5: Ναι, έχει τύχει, ναι. Εντάξει, όλα τυχαία είναι στη ζωή, όλα τυχαία. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή, ας πούμε. Πήγα και ήρθα, όπως πήγα και ήρθα και με το λαμπάκι. Αλλά, ναι, φοβάμαι προς στιγμή. Δηλαδή, τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί.
4: Ναι.
5: Και μετά, εφόσον συνέχιζα να ζω σαν άνθρωπος, ξανανύχτηκα.
4: Ξύλο?
5: Όχι.
4: Ποτέ στη ζωή σου?
5: Ναι. Έχω φάει 2-3 φορές, αλλά αυτές ήταν όλες...
4: Έριξες καμία, είναι το ερώτημα.
5: Έχω φάει 5 και δεν έχω ρίξει μία.
4: Ναι.
5: Ναι, κάπως έτσι είναι. Κάπως έτσι ήταν όλες οι φάσεις.
4: Πολύ και... μικρός.
5: Μικρός, ναι, μικρός.
4: Τι είχε γίνει?
5: Τη μία... Η μία ήταν σε μία φυσοκόλληση.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: τέλος για σήμερα.
1: Το απολαύσατε, δηλαδή. Έτσι. Όλα τα είχατε, όλα ήταν εδώ. Είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής γίνονται πολλά, θα γίνουν ακόμα περισσότερα και μετά τα έχουμε και αυτά. Ντόρα Γιώργος, Γιώργος Ντόρα, Action τώρα. Για τρεις ώρες μαζί σας, η ενημέρωση συνεχίζεται στο Action 24.
0: Μία Ντάνιο Αναβάσου είναι εδώ, στο μεσημβρινό δελτίο του ειδήσεων.
1: Τρεις Μπακόπουλος και όλη η υπόλοιπη αθλητική παρέα είναι εδώ. Να σχολιάσουμε τα μπασκετικά πρωτίστως.
0: 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: Σεραφείμ Κοτρότσος, πάρτε τον για χρόνια πολλά του Αγίου Σεραφείμ σήμερα. Νομίζω ότι γιορτάζει. Να του τα πείτε. Σχολιάζει στις 8 μετά το δελτίο.
0: Και αμέσως μετά Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Στάκη στις 10 διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Ποιους έχει Αθηναίδα.
0: Μαυρογεωργίου, Εύελιν Ασουάτ και Απόστολος Χρήστου στην Αθηναίδα Νέγκα σήμερα. Αμέσως μετά στις 12, εμείς οι δύο αύριο. Στις 6 Νταν το πρωί θα είμαστε εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού, Πέμπτη αύριο. Υπομονή όσοι ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας και βγαίνετε στους δρόμους.
1: Με καλές ειδήσεις, με καλές ειδήσεις.

0: Αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: Have the right to remain silent?
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Αλβέρτο Αϊνστάιν τον ξέρετε. Τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή επίσης νομίζω ότι οι περισσότεροι πια τον ξέρουν στην Ελλάδα. Υπήρχε μία σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, παρεξηγημένη από πολλούς. Τις τελευταίες δεκαετίες κυκλοφορεί ευρέως ένας όχι αστικός αλλά ελληναράδικος μύθος, σύμφωνα με τον οποίο ο μεγάλος Έλληνας μαθηματικός Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν δάσκαλος του Αλβέρτου Αϊνστάιν. Στην άκρη του μύθου αυτού μάλιστα αφήνεται να υπονοηθεί ότι και η θεωρία της σχετικότητας ήταν ελληνική ανακάλυψη, αλλά ο καταφερτζής Εβραίος Αϊνστάιν τη βούτυξε από τον καλοπροαίρετο Έλληνα και την πάσαρε για δική του. Ένα θα πω, όλα αυτά είναι ανοησίες και κουβέντες του καφενείου. Ο Καραθεοδωρή γεννήθηκε το 1873 και ο Αϊνστάιν το 1879. Δηλαδή η διαφορά τους ήταν 6 χρόνια, ο δικός μας ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερος. Όμως ο Καραθεοδωρή πρώτα σπούδασε μηχανικός σε στρατιωτική σχολή, μετά δούλεψε και στην Ελλάδα, στη Λέσβο, σε κάτι έργα δημόσια και στην Αίγυπτο. Και στα 30, στα 28 του με 30 του αποφάσισε να αφήσει την κατασκευαστική δραστηριότητα και να πάει να γίνει μαθηματικός, να σπουδάσει. Γράφτηκε στο Βερολίνο στη Σχολή των Μαθηματικών το 1900. Όμως το 1900 ο Αϊνστάιν ήταν ήδη τριτοετής φοιτητής στη Ζυρίχη, στη Σχολή Φυσικής. Τη χρονιά που ο Καραθεοδωρή τέλειωνε το διδακτορικό του, ο Αϊνστάιν, 1905 παρακαλώ και 28 χρονών, είχε ήδη βγάλει και δημοσιεύσει τη θεωρία της σχετικότητας. Τη χρονιά που η θεωρία της σχετικότητας έκανε διάσημο τον Αϊνστάιν, βρήκε τον Καραθεοδωρή 32 χρονών και ακόμα άνεργο μαθηματικό. Πού θα προκύπτει ότι ο δικός μας ήταν δάσκαλος του Αϊνστάιν? Η γνωριμία των δύο επιστημόνων, όπως φαίνεται από την αλληλογραφία της, μέρος της οποίας φυλάσσεται στην Κομωτινή, έγινε το 1915, 10 χρόνια μετά τη διατύπωση της θεωρίας της σχετικότητας. Στα γράμματά του πράγματι ο νομπελίστας Αϊνστάιν αναφέρεται με θαυμασμό στο έργο του Καραθεοδωρή και ζητά τη γνώμη του για ορισμένα μαθηματικά θέματα. Αυτό όμως ήταν φυσικό, αφού ο Αϊνστάιν ήταν φυσικός και ο δικός μας μαθηματικός και μάλιστα από τους κορυφαίους της Ευρώπης. Η αλληλογραφία τους δείχνει αλληλοσεβασμό και αμοιβαία εκτίμηση δύο κορυφαίων επιστημόνων, η οποία όμως σε πουδενή δεν είναι σχέση δασκάλου μαθητή που εμείς οι Έλληνες διατυμπανίζουμε. Και κάτι ακόμα. Πριν κάνα δύο δεκαετίες άρχισε να κυκλοφορεί και κάτι άλλο. Ότι στην τελευταία του συνέντευξη που έδωσε ο Αϊνστάιν, γέρος πια, είπε τα ακόλουθα χωρίς μάλιστα να ερωτηθεί. «Σας λέγω ότι ο μεγάλος μου δάσκαλος ήταν ο αξεπέραστος Έλληνας Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, στον οποίον χρωστάμε τα πάντα». Λυπάμαι που το λέω, αλλά πρόκειται για fake news. Θα ήταν πολύ ωραίο να το έχει πει. Ο Αϊνστάιν, του οποίου όλα τα γραφτά και όλες οι συνεντεύξεις και όλες οι δημοσιεύσεις έχουν αναλυτικότατα εξεταστεί από τους μελετητές, ούτε στην τελευταία του, ούτε στην προτελευταία, ούτε σε καμία συνέντευξη δεν είπε αυτά τα λόγια. Κάποιος ελληνάρας τα πέταξε στο διαδίκτυο και πριν από αυτό υπήρχαν σε κάποιο περιοδικό ή εφημερίδα, ξέρουμε ποιος είναι αλλά μην τον πούμε καλύτερα, και μετά τα πήραμε και τα αναπαράγαμε και τα ξανααναπαράγαμε, λες και είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς, ο Αϊνστάιν δεν τα είπε αυτά τα πράγματα. Ο
Καραθεοδωρή όσο ζούσε δεν είχε ανάγκη ούτε τον Αϊνστάιν ούτε κανέναν άλλον να γίνει διάσημος. Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς που πέρασαν ποτέ με παγκόσμια αναγνώριση. Και ούτε η μνήμη του χρειάζεται σήμερα τα εθνικιστικά φούμαρα κάποιων θερμόαιμων πλην ανόητων νεοελλήνων. Αντιθέτως, είχε μεγάλη ανάγκη την αποδοχή των Ελλήνων της εποχής του, οι οποίοι του φέρθηκαν άθλια. Τρεις φορές ήρθε στην πατρίδα για να βοηθήσει και τις τρεις φορές το τότε καθηγητικό κατεστημένο των ελληνικών πανεπιστημίων τον έστειλε πίσω στο εξωτερικό, όπου και πέθανε.

μύθος ότι ο Καραθεοδόρη ήταν δάσκαλος του Αϊνστάιν και πολύ περισσότερο ότι ο Αϊνστάιν έκλεψε τη θεωρία της σχετικότητας από τον Καραθεοδόρη είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτά που γράφονται στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα εκεί μέσα είναι fake.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Νίκο Πεύση.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Σταμάτα πια να τρως έτσι.
1: Τι σε έπιασε.
0: Σταμάτα να τρως.
1: Γιατί.
0: Γιατί έχω πίεση.
1: Εσύ έχεις πίεση. Εγώ να κάνω δίαιτα.
2: Αχ, γιατί μωρέ.
3: Με κόβεις απάνω στο κόκαλο. Δεν ελπίκα.
0: Μωρέ, απόψε θα φάω. Κοίταξε φίλε μου, τρώει.
4: Άντε τρώει και τώρα και ας το πει.
0: Πάλι τρως και με εκνευρίζεις.
5: Μήπως παχύνω.
6: Τα χορταρικά δεν παγαίνουν, μαμά.
5: Γιατί το λες αυτό, Μίκα. Οι αγελάδες όλο χορταρικά τρώνε. Κι όμως είναι τετράπαχες.
0: Ωραία, φάγα και δεν μπορώ να συγχυστώ. Θα σκάσω.
5: 500.
0: Τις μπουκές μου μετράγουν. Τρώτε, τρώτε, τρώτε και δεν ρωτάτε και τον γιατρό. Αν αγαπάς τη ζωή σου, άκουσε και εμένα τι θα σου πω. Λίγο φαΐ. Όχι σκουτούρες, ανάπαυση.
7: Αν αγαπάς τη ζωή σου, τρώγε. Αν αγαπάς τη ζωή σου, τρώγε. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα
8: μας,
7: σε όλους.
8: Χρόνια μας πολλά, βρε παιδιά, όπως γράφει και ο τίτλος. Χρόνια πολλά σε όλους εμάς που απολαμβάνουμε το φαγητό. Χωρίς τύψεις. Τι.
7: Ναι, έχεις δίκιο. Εννοείς δεν κάνουμε δίαιτες, ε.
8: Ναι.
7: Αλλά κάνουμε σωστή διατροφή.
8: Ναι.
7: Στείλε και ένα σωστό μήνυμα. Στείλε και ένα σωστό μήνυμα.
8: Παν μέτρων άριστον. Σε όλα το έχουμε πει. Απλά συμπολογάμε, δεν κάνουμε καταχρήσεις. Γενικώς δεν κάνουμε καταχρήσεις.
7: Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Θα βγάλει τώρα το λισάρι του εκεί. Θα
8: ακούστε.
7: Σας πει πότε καθιερώθηκε αυτή η ημέρα. Από ποιον καθιερώθηκε και πού καθιερώθηκε.
8: Το 1992. Από την Βρετανίδα, παρακαλώ, Mary Evans Young, για να προωθήσει την αποδοχή του σώματος, την υγιή σχέση με το φαγητό και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τους κινδύνους των εξαντλητικών διαιτών.
7: Αποδεχόμαστε το σώμα μας ακριβώς όπως είναι και απλώς το προσέχουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε τη σημερινή ημέρα. Δεν χρειάζεται να προχωράμε σε εξαντλητικές διαιτές και ειδικά τώρα εν ώψη του καλοκαιριού, όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Ακούω για δίαιτες εξπρες, θέλω να χάσω τόσο κιλά μέχρι να πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Στο γυμναστήριο ξαφνικά, εκεί που όλο το χειμώνα ήταν περιορισμένος ο αριθμός.
8: Τώρα
7: δεν μπορείς να βρεις ένα όργανο για να κάνεις τη γυμναστική σου. Λες τι έχει γίνει τώρα, ας πούμε.
8: Πάντως,
7: δεν είναι λύσεις αυτά.
8: Καλά κάνεις και το λες για αυτές τις δίαιτες εξπρες, τις εξαντλητικές, διότι είναι και επικίνδυνες για τον
7: ανθρώπινο
8: οργανισμό.
7: Βέβαια.
8: Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αντίθετα από τα επιθυμητά, διότι ναι, μεν μπορεί να χάνεις πολύ γρήγορα κιλά, αλλά αν μπεις μετά σε ένα κανονικό πρόγραμμα, βάζεις τα διπλάσια κιλά.
7: Είναι πρόσκαιρο το αποτέλεσμα.
8: Δεν το λέμε εμείς.
7: Είναι πρόσκαιρο το αποτέλεσμα. Δηλαδή θα χάσεις τα κιλά σου σε 2 εβδομάδες. Έχω δει δίαιτα που χάνεις 9 κιλά.
8: Ναι.
7: Δεν σου κρύβω ότι όταν ήμουν πολύ μικρή, εκεί στα 20-20 κάτι, επιχείρησα να την κάνω, την έκανα και πράγματι από την πρώτη εβδομάδα φύγανε 5 κιλά. Αέρα, 5-6 κιλά.
8: Υγρά είναι αυτά, κυρίως.
7: Ναι, υπήρχε αποτέλεσμα, αλλά αμέσως μετά, αν σταματήσεις να προσέχεις και δεν κάνεις σωστή διατροφή,
8: θα
7: παίρνεις πάρα πολύ γρήγορα.
8: Σωστά.
7: Αυτά τα κιλά.
8: Επίσης, ξέρεις τι λένε, ότι ο τρόπος που τρως δείχνει το χαρακτήρα σου.
7: Δηλαδή.
8: Παιδί μου, άμα τρως με τα χέρια εκεί και αυτά, δείχνει ότι είσαι ένας άνθρωπος έτσι
7: παρορμητικός
8: και λοιπά.
7: Όπως η Αλίκη.
8: Και δείχνει και κάτι άλλο, λένε, ο τρόπος που τρώμε, αλλά δεν θα το πω.
7: Τι.
8: Δεν θα το πω.
7: Γιατί ρε Γιώργο.
8: Δεν θέλω να το πω.
7: Δεν θέλεις. Θα μου το πεις στο διάλειμμα.
8: Θα σου το πω στα αυτή τώρα και άμα θέλεις πες το εσύ.
7: Τώρα δεν είναι σωστό αυτό. Ακούστηκε.
8: Αλήθεια. Εντάξει, παιδιά, μια παρέα είμαστε τώρα.
7: Καλημέρα θα πούμε, καλημέρα θα πούμε, καλημέρα θα πεις. Δεν έχεις πει καλημέρα, μόνο πώς κάνουμε σεξ έχεις πει.
8: Ντράπηκα τώρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Τετάρτη ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. 6 του μηνός κιόλας. Πάει πρώτη εβδομάδα γενικώς του Μαΐου, έτσι.
7: Τελείωσε. Τελείωσε ο Μάιος. Δεν το έχεις καταγράφει.
8: Έλα, παιδιά, να ετοιμάζουμε τις άδειές μας.
7: Θα μείνουμε μέχρι τη μία μαζί. Έχουμε πολύ βαριά επικαιρότητα και αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί ιδιαιτέρως. Θα αναφερθούμε σε όλα τα γεγονότα τα οποία μας απασχόλησαν και κατά τη χθεσινή ημέρα και θα αναλύσουμε και όλα όσα συμβαίνουν και σήμερα στη χώρα και στο εξωτερικό φυσικά.
8: Θα πάμε στην Κρήτη να ασχοληθούμε με αυτό το φωνικό το οποίο από χθες μας έχει συγκλονίσει. Θα δούμε τι γίνεται με το χανταϊό. Τι λέγαμε χθες.
7: Κοιτάξτε, χθες, να το πούμε αυτό, ρωτήσαμε τον κύριο Βασιλιακόπουλο εάν αυτός ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αν υπάρχει πιθανότητα το πρώτο κρούσμα, ας πούμε, να νόσησε από τροκτικό μέσα στο κρουαζιερόπλοιο και οι υπόλοιποι μετά να νόσησαν από αυτό το ένα άτομο το οποίο αρχικώ είχε εκδηλώσει τα πρώτα συμπτώματα.
9: Μέχρι χθε οι ειδικοί μα έλεγαν ότι όχι, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Ακριβώ. Προφανώ λέει κατανάλωσαν την ίδια τροφή. Ναι. Προφανώ βρέθηκαν στο ίδιο σημείο που ήταν εκεί μολυσμένο, α πούμε.
9: Και έρχεται τώρα ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και κρούει καμπανάκι κινδύνου και λέει ότι μπορεί να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι μπορεί να νόσει σε κάποιο μέσα στο πλοίο και να μεταδόθηκε ο ιός μέσα στο πλοίο, γι' αυτό και να έχουμε αυτή τη διασπορά που βέβαια λαμβάνονται και όλα τα μέτρα.
7: Είναι ακόμη σε καραντίνα, για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Είναι ακόμη σαφώς σε καραντίνα αυτοί οι άνθρωποι. Πληθαίνουν δυστυχώς όμως τα κρούσματα των ατόμων τα οποία έχουν προσβληθεί από τον Χανταϊό εντός του Κρασγερόπλου. Γι' αυτό μένει να δούμε πώς τελικώς αυτοί οι άνθρωποι θα καταφέρουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
9: Και πώς αντιμετωπίζεται.
7: Και πώς αντιμετωπίζεται, βεβαίως.
9: Έτσι, εντάξει, είναι ένας ιός άγνωστος στη χώρα μας, αλλά εντάξει, ας κρατάμε και λίγο. Ας φυλάμε
7: τα νότα. Έχουμε έναν Έλληνα μέσα στο Κρασγερόπλιο. Αυτό δεν το ξεχνάμε, δεν τον έχουμε εντοπίσει ακόμη. Έχουμε έναν Έλληνα μέσα στο Κρασγερόπλιο. Να δούμε αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε, να βρούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, να δούμε τι θα μας πει. Θα δούμε γιατί τελικώς ο Τραμπ ουσιαστικά λέει προς το παρόν stop στην επιχείρηση Ελευθερία. Έτσι, τι είναι αυτό το οποίο οδήγησε σε αυτή την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και συνολικά τις επιπτώσεις, γιατί ακόμη δεν έχουμε λευκό καπνό ουσιαστικά για τη λήξη αυτού του πολέμου.
9: Θα δούμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, η οποία, προσέξτε τώρα, έγινε στο εξωτερικό, αφορά εμάς, τους άντρες, που τι λέει, πιάστε σκούπα, πιάστε μάπα, πιάστε ξεσκονόπανο μέσα στο σπίτι, διότι σας ανεβάζει τη λίμπιντο. Έτσι λένε οι Αμερικανοί.
7: Εγώ σας είπα που έχει το μυαλό του ο Γρηγοριάδης σήμερα, εσείς δεν με πιστέψατε.
9: Εγώ, παιδί μου, οι Αμερικανοί.
7: Τώρα με επιβεβαιώνει. Στη λίμπιντό του έχει το μυαλό του σήμερα και τον βλέπω με φαράς, φακιόλι και σκούπα το μεσημέρι στο σπίτι.
9: Εγώ πάντως κάνω δουλειές στο σπίτι, αλλά ξέρεις, πριν από την έρευνα. Άρα όλα καλά. Θα τα συζητήσουμε και αυτό.
7: Πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της εκπομπής. Πάμε να ανοίξουμε να δούμε σιγά-σιγά και σταδιακά όλους τους συναδέλφους. Θα πάμε όμως φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, πρώτα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στον Μάνο Τριγώνη. Να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε νεότερο έχουμε για αυτή την τραγωδία, γιατί τραγωδία είναι, αυτή την δολοφονία του 20χρονου παιδιού από τον πατέρα, ο οποίος έχασε το δικό του παλικάρι πριν από τρία χρόνια, το 2023, σε τροχαίο δυστύχημα, το οποίο οδηγούσε, στο οποίο οδηγούσε το θύμα που είχαμε χθες.
9: Στην ουσία πήρε τον νόμο στα χέρια του τώρα αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Ναι. Μια αυτοδικία έχουμε, Μάνο. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Γιώργο, και τώρα. Βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Αμουδάρας, όπου χθες, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, κάτοικοι και επαγγελματίες του στην ευρύτερη περιοχή κατάθηκαν έντρομοι από τα καταστήματά τους στο άκουσμα τουλάχιστον 5 πυροβολισμών, όπως μας ανέφεραν. Λίγα μέτρα παρακάτω θα σας δείξουμε σε λίγο, σημειώθηκε το τροχαίο, το οποίο ήταν, αν μπορούμε να το πούμε, σκόπιμο από την πλευρά του 54χρονου. Συνάντησε εδώ, λίγα μέτρα παρακάτω, το κόκκινο όχημα στο οποίο έπαιρνε ο 20χρονο. Συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
11: Στη θέα του 54χρονου προσπάθησε να διαφύγει, να εισέλθει γρήγορα σε ένα κατάλημα που βρίσκεται σε παρακείμενο κατάλημα. Τότε λοιπόν σήκωσε το όπλο ο 54χρονος στο περίστροφο, τον πυροβόλησε εξ επαφής και σωριάστηκε νεκρός στο οδόστρωμα ο 20χρονος. Είναι αυτό που έλεγες και εσύ, Δώρα, ένα μίσος που κρατούσε από το 2023 τον Οκτώβριο, όταν τότε σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.
7: Ο 20χρονος ανησυχούσε για τη ζωή του. Είχε απευθυνθεί πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον 4 που γνωρίζουμε εμείς, στις αρχές. Είχε ισχυριστεί ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του από την οικογένεια του 17χρονου τότε, Γιώργου, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, έτσι, το παιδί το οποίο είχε χαθεί στο τροχαίο του Γιώργη, λοιπόν, και είχε ειδοποιήσει, είχε απευθυνθεί στις αρχές, είχε κάνει αυτά που έπρεπε, δηλαδή. Τι γνωρίζουμε γι' αυτό, Μάνο? Θέλω να πω, ελήφθησαν κάποια μέτρα, υπήρξαν κάποια ασφαλιστικά τα οποία είχαν ληφθεί, δεν ξέρω.
11: Όχι, και δεν υπήρξε και δικάσιμος, όπως μαθαίνουμε από το Σύλλογο Σωστροχεία Εγκλήματα. Δεν είχε οριστεί δικάσιμος.
7: Ναι.
11: Με αποτέλεσμα, κάθε φορά ο πατέρας που πήγαινε με τη μητέρα στο νεκροταφείο για να επισκεφθούν το μνήμα του γιού τους, λίγο μετά προχωρούσαν και πήγαιναν στο δικαστήριο προκειμένου να ρωτήσουν αν υπάρχει στο πινάκι δίκη που να αφορά το γιο τους. Αλλά δυστυχώς δεν έπαιρναν απαντήσεις. Τότε λοιπόν φαίνεται εκείνη την περίοδο να έχαναν υπομονή τους, να μην μπορούσαν να βαστάξουν, να αντέξουν αυτό το τίμημα και προχώρησαν, όπως είδαμε, σε αυτή την ενέργεια, τουλάχιστον ο 54χρονος, γιατί η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια.
7: Ήταν μέσα στο όχημα.
11: Ακριβώς, επέβαινε στο όχημα εκείνη τη στιγμή, χθες το απόγευμα. Αμέσως μετά την πράξη του, ο 54χρονος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου προκειμένου να παραδοθεί. Μάλιστα, παρέδωσε και το περίστροφο. Είδαμε τις εικόνες της ελληνικής αστυνομίας, φωτογραφίες που απεικονίζουν το περίστροφο και 6 κάλικες. Εδώ σοριάστηκε, όπως σας δείχναμε πριν, ο 20χρονος, ο οποίος ένδρομος πετάχτηκε από το αυτοκίνητο στη θέα του 54χρονου, όμως δεν κατάφερε να πάει και μακριά, καθώς τον περίμενε με το όπλο στο χέρι ο 54χρονος.
9: Μανώ, επειδή βλέπουμε ότι είναι ένας πολυσύχναστος ο δρόμος και η ώρα που έγινε αυτό το τροχαίο που ήταν μια ενέδρα στην ουσία και μετά και το φωνικό με 4 πυροβολισμούς, καταρχάς είναι ευτύχημα που δεν είχαμε κι άλλους τραυματισμούς. Απλά θέλω να ρωτήσω, δεν προσπάθησε κανένας να αποτρέψει αυτό το φωνικό, δεδομένου ότι προηγήθηκε το ατύχημα. Κατέβηκε ο 20χρονος, προσπάθησε να διαφύγει. Τον ακολούθησε ο δράστης, τον πυροβόλησε. Κανένας, έγιναν όλα τόσο γρήγορα?
11: Όλα έμοιαζαν σαν τροχαίο. Γι' αυτό στην αρχή οι κάτοικοι και οι περίοικοι δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε. Όμως οι πυροβολισμοί που ακούστηκαν στη συνέχεια έκαναν κάποιους να καλέσουν τις αρχές. Μάλιστα, πριν συναντήσαμε μία εργαζόμενη εδώ στο Ηράκλειο και μας έλεγε ότι άκουσε τους 5 πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια του πρωινού, όταν βρισκόταν στο σπίτι με το παιδί της.
7: Συγκλονίζει το ηχητικό ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς. Να το ακούσουμε λίγο. Πραγματικά είναι η στιγμή εκείνη που πυροβολεί ο 54χρονος τον 20χρονο. Όπως επίσης είναι συγκλονιστική η στιγμή

0: με οποιονδήποτε τρόπο. Όμως και το να παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου με αυτόν τον τρόπο, επίσης εγώ θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει, ιδίως για την Κρήτη τώρα, Μάνο μου, σε άλλες καταστάσεις. Δηλαδή εκφράζονται φόβοι τώρα εκεί και για βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών. Γι' αυτό και λαμβάνονται και μέτρα από χθες, από τις αρχές ακόμη. Δηλαδή έχουμε μια ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή.
1: Ακριβώς, Γιώργο, ακριβώς. Και μάλιστα λίγο μετά τον αποκλεισμό του δρόμου, περίπου στις 7 το απόγευμα, προκειμένου η αστυνομία να προχωρήσει στις ανάλογες έρευνες, όπως είπες και εσύ, άμεσα έσπευσαν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας τόσο στο σπίτι του 20χρονου όσο και στο σπίτι της οικογένειας.
2: Υπάρχουν και άλλα παιδιά. Υπάρχουν και άλλα παιδιά στην οικογένεια από τον πρώτο γάμο της μητέρας του παιδιού που είχε χαθεί το 2023. Εξού και υπάρχουν και φόβοι για βεντέτα. Θέλω να πω, δεν τελειώνει εδώ αυτό. Αν ξεκινήσουν δηλαδή οι δύο οικογένειες μεταξύ τους αυτό το πόλεμο της βεντέτας και της τιμής, νομίζω ότι ορθώς έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Και πρέπει οι αρχές να έχουν το νου τους σίγουρα.
0: Να σταματήσει
2: και στις δύο οικογένειες.
0: Να σταματήσει
2: ο κύκλος αίματος, βέβαια.
0: Να σταματήσει εδώ. Είδαμε τις απόπειρες που είχαν γίνει και στο παρελθόν. Οι γονείς του 20χρονου του έλεγαν να φύγει από την Κρήτη, να εγκαταλείψει το νησί, σαν να έβλεπαν δηλαδή το κακό που έρχεται. Και δυστυχώς δεν διαψεύστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Μάνο, σε ευχαριστούμε. Έλα, Μάνο, ναι.
1: Παρόλα αυτά, όπως λες και εσύ όμως, Γιώργο, ενώ υπήρχαν προσπάθειες προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα, είδαμε λίγο μετά το τροχαίο το 2023 την οικογένεια του 54χρονου να αφιερώνει μια πινακίδα σε στάση λεωφορείου λίγο πριν το Δημαρχείο του Γαζίου, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
2: Και να στέλνει μήνυμα για ασφαλή οδήγηση.
1: Ακριβώς.
2: Την βλέπαμε και χθες που. Και εσείς την καταγράψατε, οι καλοί συνάδελφοι εκεί στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά, μάλλον δεν άντεξαν οι άνθρωποι αυτοί το χαμό.
0: Όταν γίνεται μίσος, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Έχουμε καταλάβει τότε πώς είχε γίνει αυτό το δυστύχημα με το χαμό του 17χρονου Μάνο.
1: Ήταν μια εκτροπή οχήματος το 2023 ναι, στην παραλιακή λεωφόρο της
0: που
1: πόλης.
0: Που θεωρούσαν ότι ήταν αποτέλεσμα μιας μάγκικης οδηγικής συμπεριφοράς του χθεσινού θύματος.
1: Μπορούμε να πούμε ότι αναπτύσσονται ταχύτητες τώρα σε συνδυασμό και με το οδόστρωμα, το οποίο σε πολλά σημεία εμφανίζει προβλήματα. Οδήγησε στην εκτροπή του οχήματος, με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει πάνω σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, να την ξεριζώσει. Να θυμίσουμε ότι τότε επέβαιναν στο αυτοκίνητο τα δύο αυτά άτομα, δηλαδή τότε ο αδικοχαμένος 17χρονος και ο αδικοχαμένος 20χρονος σήμερα. Ήταν και φίλοι, μάλιστα. Είχαν επιβιβαστεί στο όχημα μετά από διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο και έκαναν βόλτα στην πόλη.
2: Και σώθηκε ο 20χρονος ο οδηγός τότε. Ακριβώς. Και έχασε τη ζωή του 17χρονος. Τι να πει κανείς τώρα, έχουν κλείσει δύο σπίτια, δύο οικογένειες τερινούν τα παιδιά τους. Σίγουρα η απώλεια και για τις δύο οικογένειες είναι τεράστια.
0: Σοβαρά μιλάς.
2: Αλλά είναι αυτό που λες, ότι σίγουρα δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και δεν εκδηλώνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Σε ευχαριστούμε, Μάνο. Αν έχεις κάτι νεότερο, μας διακόπτεις έτσι και σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
1: Βεβαίως, τώρα.
0: Πάμε στον συνάδελφο τον Φάνη Καραμπατσάκη. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Θα ξεκινήσουμε με μια παράσυρση μιας 12χρονης έξω από σχολείο, σε διάβαση πεζών παρακαλώ και από περιπολικό. Τι ακριβώς συνέβη?
3: Από περιπολικό το οποίο δεν μετήχε σε καταδίωξη, αλλά έκανε περιπολία έξω από δημοτικό σχολείο στην Σαλαμίνα, όπως είπες Γιώργο, γύρω στις 8 η ώρα χθες το βράδυ. Παρέσυρε την 12χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, διέσχιζε το δρόμο από διάβαση. Αναζητούνται οι ευθύνες τώρα από την τροχέα Σαλαμίνας για το τι ακριβώς συνέβη στην
2: καλά
3: περιοχή.
2: Το κορίτσι είναι καλά πάντως, χειρουργήθηκε, αλλά είναι καλά, έτσι.
3: Εκτός κινδύνου το κοριτσάκι, ευτυχώς, δεν σας το είπα προηγουμένως, χειρουργήθηκε στο πόδι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και εν συνεχεία σε νοσοκομείο που πραγματοποιήθηκε επέμβαση και τις τοποθετήθηκαν λάμες.
2: Τώρα πες αυτό που σκεφτόμαστε
0: τώρα,
2: όλοι.
0: Τώρα, μου, κοίταξε. Δηλαδή, κατοικημένη περιοχή, σχολείο, που ούτως ή άλλως μειώνει ταχύτητα.
2: Διάβαση.
0: Διάβαση πεζών. Διάβαση πεζών. Και περιπολικό. Προφανώς.

0: Θα υπάρχουν κάμερες ασφαλείας εκεί στην περιοχή, Φάνη. Θα συγκεντρώσουν το υλικό για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Αλλά είπαμε, κατοικημένη περιοχή.
1: 8 η ώρα, υπάρχει κόσμος, υπήρχε κόσμος στην περιοχή. Ακόμη... Θα συλλεχθούν και καταθέσεις.
2: Ευτυχώς που το κορίτσι έχει το χτύπημα μόνο στο πόδι του. Έτσι, τίποτα άλλο δεν μπορούμε να πούμε. Προφανώς θα διερευνηθούν έτσι, και τα αίτια και το τι ακριβώς συνέβη εκεί. Τι θα πούνε και οι αστυνομικοί στο περιπολικό. Πες μας λίγο τι έχει γίνει με αυτό το φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου, το οποίο βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου με 3.000 τόνους σόδα στο φορτίο του.
1: 3.000 μετρικούς τόνους σόδας. Αυτό το φορτίο είχε κατά δήλωση του πλοιάρχου. Βυθίστηκε και τώρα εκεί στην περιοχή, επειδή υπάρχει ανησυχία και για ρήπανση, θα πραγματοποιηθεί σε λίγο επιχείρηση τοποθέτηση ειδικού πλωτού φράγματος για την αντιμετώπιση τυχόν ρήπανσης, ενώ πλέον στην περιοχή και ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη. Το πλοίο αυτό εκτελούσε το δρομολόγιο από Αλβανία προς Ουκρανία, μεταφέροντας το φορτίο που σας είπα. Είχε 9 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 8 ήταν Τούρκοι υπήκοοι και ένας υπήκοος Αζερβαϊτζάν. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Οι δύο περισυνελέγησαν από τη θάλασσα, από πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 βρέθηκαν σόοι σε βραχώδη περιοχή του νησιού.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι ρήγμα προκλήθηκε, έτσι, για να έχουμε και αυτό το ναυάγιο εκεί. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και κανένας κίνδυνος μόλυνσης τώρα. Δεν ξέρω,
2: αυτό μας ενδιαφέρει τώρα.
0: Τι είναι τα καύσιμα ενδεχομένως.
2: Και η σόδα αυτή τι μπορεί να προκαλέσει εκεί στην περιοχή. Αλλά τα αντιρρυπαντικά θα δώσουν απαντήσεις που φτάνουν εκεί, δεν μας είπες. Θα βοηθήσουν πολύ. Και να γίνει μια έτσι.
1: Αυτή την ώρα είναι καθοδόν.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Φάνη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να Νούρη. Νίκο. Φτού και βγαίνω είναι εκεί η πολιτική σας. Τη μία μέρα ο ένας, τη μία μέρα ο άλλος. Πάντως στη σειρά τους δεν τη χάνουν.
2: Για να μην βαγέσει.
0: Αυτό,
2: υπάρχει
0: ναι.
2: αλλαγή προσώπων.
0: Έτσι. Συνωστισμός.
2: Η ουσία είναι η ίδια των όσων λένε, έτσι. Απλά έχουμε εναλλαγή προσώπων.
3: Ναι, και φαίνεται πως οι τόνοι παραμένουν αυξημένοι στην Τουρκία όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα. Ιδιαίτερα μετά και την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του κυβερνητικού εταίρου του Τάγκη Περντογάν, του Ντεβλέτ Μπαρτσελή, που πολλές φορές λέει όσα δεν λέει δημόσια ο Τούρκος πρόεδρος. Είναι ο κυβερνητικός του εταίρος. Άλλωστε, και αυτό που ανέφερε χαρακτηριστικά χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι η Τουρκία παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις συμμαχίες που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ, την Κύπρο και τη Γαλλία. Και δεν θα συνενέσει σε καμία συμμαχία ή διπλωματική πρωτοβουλία που έχει στόχο να περικυκλώσει την Τουρκία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντεβλέτ Μπαρτσελή. Μίλησε για τετελεσμένα γεγονότα σε Αιγαίο και Μεσόγειο, αλλά και στην Κύπρο. Και η Τουρκία δεν θα μείνει σιωπηλή σε αυτά τα γεγονότα, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε ξεχωριστά στην περίπτωση της Γαλλίας. Αυτό που δήλωσε είναι ότι η προσέγγιση της Γαλλίας στην περιοχή θυμίζει την προσέγγιση που είχε κατά τη διάρκεια της αποικιοκρατίας, ενώ κατηγόρησε τον Εμμανουέλ Μακρόν για ναπολεόντιες φιλοδοξίες που ουσιαστικά θέτουν σε κίνδυνο τις σχέσεις Τουρκίας και Γαλλίας. Και κατέληξε ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγκί Περντογάν λέγοντας ότι οι ενέργειες της Ελλάδας που καθοδηγούνται από μαξιμαλιστικές απαιτήσεις δεν δημιουργούν καμία νομιμότητα, όπως δεν δημιουργούν καμία νομιμότητα και οι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Ναι.
3: Σύμφωνα πάντα με τον Ντεβλέτ Μπαρτσελή.
0: Ποιος σας πιάνει τώρα εκεί και τι έχουμε να ακούσουμε μετά την παρουσίαση του πρώτου διυπηρετικού βαλιστικού πυράβλου?
2: Αυτός,
0: Νίκο.
2: Είναι.
0: Ναι, εδώ τον βλέπουμε.
3: Είναι το πρώτο θέμα στην Τουρκία αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας πω.
0: Είμαστε
3: βέβαιοι. Βρίσκεται ο νέος βαλιστικός πύραυλος με το όνομα Γιλντιρίμ Χάν, βασιλιάς κεραυνός είναι η μετάφρασή του. Παρουσίασε χθες στην Τουρκία το πρώτο διπυρωτικό βαλιστικό πύραυλο με βεληνικές 6.000 χιλιόμετρα, όπως λένε οι πληροφορίες, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από το Υπουργείο Άμυνας ποιο είναι το ακριβές βεληνικές. Πληροφορίες τουρκικών μέσων όμως μιλάνε για 6.000 χιλιόμετρα και θεωρείται ένα από τα σημαντικά επιτεύγματα της Τουρκίας, καθώς λένε εδώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι είναι ικανός να φτάσει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, ακόμα και σε μέρη της Ασίας. Είναι το ερμηνεύουν τη συγκεκριμένη έκθεση του πυράβλου ως πολύ σημαντική με δεδομένο τις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες που υπάρχουν ήδη στη Μέση Ανατολή. Στην Τουρκία είδαν και τέσσερις βαλιστικούς πυράβλους να αναχαιτίζονται σε τουρκικό εναέριο χώρο και θέλουν με αυτόν τον τρόπο, προβάλλοντας το νέο αμυντικό επίτευγμα, να δείξουν ότι και εκείνοι έχουν τις ικανότητες να αναπτύξουν τέτοια συστήματα μεγάλο πυρηνικού.
0: Έχουμε να ακούσουμε απειλές τώρα. Ξέρεις τι έχει να γίνει.
2: Μεγάλος
0: είναι, εντάξει. Και το βεληνικές του είναι σημαντικό, αν όντως ισχύουν αυτά που γράφουν τουλάχιστον εκεί τα τουρκικά μέσα. Αλλά το τι έχουμε να ακούσουμε από αύριο για αυτό τον διυπηρετικό βαλιστικό πύραυλο, δεν λέγεται. Σαν να τους βλέπω τους τίτλους να μου έρχονται, Νίκο.
2: Και στον τουρκικό τύπο. Ο τουρκικός τύπος δεν έχει στα πρωτοσέλιδά του σήμερα τον πύραυλο.
0: Πρώτο θέμα σου λέει, παιδί μου.
3: Ακριβώς υπάρχει.
2: Ενώ αν τον έχει
0: η φωτογραφία. Εννοείται. Πρωτοσέλιδο.
3: Απλά κάποιοι αναλυτές ήδη λένε ότι είναι ένα μήνυμα προς το Ισραήλ και την Ελλάδα ο συγκεκριμένος πυράβλος. Δηλαδή η Τουρκία έχει και εκείνη τις δυνατότητες έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει οποιοδήποτε κίνημα, οποιαδήποτε απειλή και θεωρούν ότι είναι ένα μήνυμα προς την Αθήνα και στο Τελαβή.
2: Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν,
2: με χαρά καιρό έχει και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει, και εδώ επίσης και θα τα δούμε σε λίγο με τον κύριο Παπαϊωάννη.
2: Είναι όλο τα κελαμπερά και φωτεινά είναι και εκεί.
0: Ωραία, είναι τέτοιο καιρό. Θέλουμε μακάρι να είχαμε έτσι και τέτοιες ευχάριστες ειδήσεις όσον αφορά και τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και όσον αφορά στις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Διότι όσο συνεχίζεται, τόσο καίγεται και η τσέπη μας με την τιμή του πετρελαίου να εκτοξεύεται. Η κυβέρνηση λοιπόν τι εξετάζει τώρα, εξετάζει ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης
2: εκατομμυρίων, έτσι.
0: Πάμε να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Είναι μαζί μας ο κύριος Τσαγκάρης, οικονομολόγος, φίλος εκπομπής.
2: Καλημέρα.
0: Φίλος και ο κύριος Κλουτζής, πρόεδρος Πανελλήνιας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Μαζί μας και ο κύριος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Διότι και εσείς ανησυχείτε, κύριε Τσιλίδη.
2: Και εμείς ανησυχούμε. Σαφώς. Γιατί έρχεται και το καλοκαιράκι. Και ναι, μας ενδιαφέρει η τουριστική σεζόν και για τη χώρα μας και η δική σας η δουλειά, αλλά μας ενδιαφέρουν και οι δικές μας οι τσέπες που έχουμε ανάγκη να πάμε σε διακοπές.
0: Πακέτα, εισιτήρια και τα πάντα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσαγκάρη να μας κάνει μια πρώτη ανάλυση. Κύριε Τσαγκάρη, εσείς αυτό που ακούγεται τώρα, ότι καταρχάς έρχεται ένα πακέτο περίπου 200 εκατομμυρίων από την κυβέρνηση για στήριξη των ελληνικών οικοκυριών, το οποίο θα αφορά στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Ιούνιο. Ξέραμε ότι θα είναι μέχρι τον Μάιο, τώρα εξετάζεται πλέον και
2: επίσης,
0: τον Ιούνιο.
2: Επίσης, κάτι αντίστοιχο και για το Fuel Pass, έτσι, για τον Ιούνιο, η επέκταση της επιδότησης. Και είναι δύο από τα μέτρα τα οποία σίγουρα θα περιλαμβάνονται σε αυτό το νέο πακέτο στήριξης.
0: Και θέλουμε έτσι να μας βοηθήσετε λίγο, να μας εξηγήσετε, κύριε Τσαγκάρη, αν καλά είναι αυτά τα μέτρα. Δεν λέω σαφώς ότι έχει να κάνει με τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, αλλά πόσο βοηθούν τελικά.
4: Λοιπόν, έχουμε αυτή την αριθμία και αυτό το διαρκές ασανσέρ ειδήσεων και χρηματιστηριακών τιμών. Η κυβέρνηση πράγματι, πολύ σωστό το ρεπορτάζ σας, σκέφτεται να παρατείνει αυτή την επιδότηση είτε στο diesel είτε στο fuel pass. Να θυμίσουμε ότι το κόστος αυτό είναι 65 εκατομμύρια το μήνα για το fuel pass, 40 εκατομμύρια το μήνα για την επιδότηση στο diesel.
2: Άρα υπάρχει και μέτρο έκπληξη, κύριε Τσαγκάρη.
4: Όχι, όχι, σύνολο είναι 200 εκατομμύρια, γιατί αν πάμε ένα...
2: Δεν υπάρχει περιθώριο δηλαδή,
4: δεν υπάρχει περιθώριο. Δεν υπάρχει περιθώριο με βάση τα 200 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρουμε τι άλλους λαγούς έχει στο μανίκι του ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Mm-hmm. Ένας Πρωθυπουργός που είδαμε χθες ότι είναι υπτάμενος, γιατί ήταν στο Αμπουντάμπι και δεν ξέρουμε, δεν ανακοινώθηκε εκεί πέρα οι λεπτομέρειες των παρεμβάσεων και των επαφών του. Είδαμε τον κύριο Πιερακάκη να μιλάει χθες στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ σαν πρόεδρος του Eurogroup αν στην οικονομία, την άμυνα και την τεχνολογία, επομένως και στα ενεργειακά, η Ευρώπη δεν βρει ένα κοινό βηματισμό, τότε απειλείται το μέλλον της.
0: Σαφώς.
4: Αυτό είπε ουσιαστικά.
0: Ναι,
4: γιατί βλέπουμε δεν είναι μόνο ο τουρισμός που έχει την ευαισθησία που όλοι γνωρίζουμε, η τσέπη μας οπωσδήποτε που υποφέρει, ο πληθωρισμός που δημιουργείται γιατί το κόστος του πετρελαίου είναι κόστος ενέργειας, είναι συντελεστής παραγωγής, δεν είναι επίδειξη πλούτου η κατανάλωση πετρελαίου.
0: Ναι. Εξαρτώνται πολλά.
4: Είδατε στην αγωνία των κατασκευαστικών ομίλων, για παράδειγμα, οι τιμές του κατασκευαστικού κόστους έχουν εκτιναχθεί κατά 25%. Οι κατασκευαστές είναι στα κάγκελα, διότι Εκεί που κάνανε δίμηνες και τρίμηνες συμφωνίες, σήμερα καθορίζουν τιμές με βάση από τους προμηθευτές τους 24 και 48 ώρες.
0: Είναι δηλαδή, αλυσίδα, κύριε Τσαγκάρη, είναι αλυσίδα όλα ακριβώς. Στη ζωή μας. Είναι αλυσίδα ακριβώς, όλα ακριβώς. Και ανεβαίνει ακόμη περισσότερο το κόστος ζωής του Έλληνα πια. Που ήταν ακριβώς, ήδη ανεβασμένο, έτσι, που ήταν ήδη πολύ υψηλό.
4: Η αρχή για την ακρίβεια να κάνει δουλειά, γιατί δεν έχει καταφέρει ακόμη να δείξει αποτελέσματα που να ελέγξουν τον πληθωρισμό. Είναι πάρα πολύ βασικό οι κερδοσκόποι. Είναι στην αγορά, ξέρουμε πολύ καλά, ότι στην πατρίδα μας δυστυχώς δεν υπάρχει σοβαρή εθερική κοινωνική ευθύνη και παιδεία από πλευράς παραγωγών. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πετρέλαιο 100 δολάρια το βαρέλι είναι. Δεν πήγε 300, καλά, που είπε και ο πρόεδρος τράπεζας.
2: Πάντως, κακά τα ψέματα, έχουν αυξηθεί όλα. Έχει αυξηθεί και το κόστος της ενέργειας. Έχουν αυξηθεί πολύ και τα μεταφορικά, κύριε Κιουρτζή. Πλέον είναι καθημερινή η συζήτηση αυτή στα νοικοκυριά, στα ελληνικά νοικοκυριά. Βλέπουμε διαρκώς την τιμή να αυξάνει και δεν βλέπουμε την αποκλιμάκωση να έρχεται άμεσα.
5: Κοιτάξτε, η αποκλιμάκωση θα έρθει μόνο με τον πόλεμο, να σταματήσει ο πόλεμος.
2: Είμαστε μακριά από αυτό.
5: Είναι ευκαιρία συνεννόησης.
2: Είμαστε μακριά από αυτό.
5: Θα αργήσει και πάρα πολύ. Και δεν νομίζω ότι θα αργήσει και πάρα πολύ. Ήδη η παγκόσμια οικονομία πλήττεται, η Ευρώπη πλήττεται σημαντικά και υπάρχει ένα παιχνίδι.
2: Οι μεταφορές πλήττονται πάρα πολύ.
5: Κερδίζουν κιόλας. Υπάρχει και έλλειψη καυσίμου βέβαια στην παγκόσμια κοινότητα. Αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα. Τώρα οι μεταβλητότητες στις αγορές είναι πάρα πολύ σημαντική. Βλέπουμε τα πρόσημα να αλλάζουν συμπλήν αρκετά ενδεχομένως. Είμαστε πάνω από 100 δολάρια στα 110 και όχι μόνο αυτό, γιατί μερικές φορές όλοι βλέπουν τον Brent και δεν βλέπουν τα διελισμένα προϊόντα τα οποία έχουν χρηματιστηριακή αξία διαφορετική. Βέβαια, όταν μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία, υπάρχει μια κερδοσκοπία μέσα.
2: Να προσαρμοστεί η αγορά σε αυτά τα δεδομένα, να συνηθίσει σε εισαγωγικά αυτά τα νέα δεδομένα, προκειμένου να υπάρξει μια ομαλότητα, μια εξομάλυνση. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
5: Σε αυτές τις τιμές είναι κάτι αδύνατο.
2: Αδύνατο.
5: Δηλαδή με πετρέλαιο τόσο ακριβό, με βενζίνη τόσο ακριβή και ακόμα και όταν το κράτος δίνει χρήματα, τα χρήματα αυτά που θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιες άλλες ενέργειες που θα μπορούσε να έχει κάνει το κράτος και όχι στα χρήματα μας τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό. Γιατί άκουσα προχθές ότι 30 δισεκατομμύρια κόστησε στην Ευρώπη το πετρέλαιο, το αυξημένο πετρέλαιο. Άρα, συνεπώς, αυτά είναι χρήματα τα οποία έχουν πάει αλλού. Δεν έχουν πάει στην τσέπη μας, δεν ανακυκλώνονται στη χώρα μας. Και το κόστος και για τα πρατήρια είναι σημαντικό. Δηλαδή, έχουν αυξηθεί οι προμήθειες, έχουν αυξηθεί το κόστος του χρήματος. Έχουν αυξηθεί όλες οι πιστώσεις οι οποίες δίνουμε και εμείς στον κόσμο. Ναι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και έχουν μειωθεί τα περιθώρια κέρδους. Όποιος διαβάζει τα νούμερα, τι πουλάει το δηληστήριο και τι πουλάει το πρατήριο, σήμερα θα έπρεπε να ήταν η αμόλυβδη πάνω από το 2,10 και το πετρέλαιο, παρότι την έκπτωση, πάνω από το 1,82-1,83.
0: Καλά, κάπου εκεί είναι πάλι.
5: Με μειωμένο περιθώριο κέρδους και μειωμένο και με μειωμένο περιθώριο κέρδους μας
0: από καθόλου. Κάπου εκεί είναι πάλι, ούτως ή άλλως, κύριε Κιουρτζή, κάπου εκεί είναι η τιμή. Δηλαδή είναι πάνω από 1,80 το πετρέλαιο.
2: Και γύρω στο 2,10 είναι περίπου η αμόλυβδη.
5: Έτσι όπως το λέτε είναι, αλλά με μειωμένο περιθώριο κέρδους του πρατηρίου.
0: Ναι,
5: έτσι.
0: Ναι.
5: Το 2,10, το 2,10,
0: θα μπορούσε να ήταν...
5: είναι πάρα πολύ ακριβό το καύσιμο.
0: Ναι.
5: Και το 1,80 φεύγα, είναι πάρα πολύ ακριβό το καύσιμο και για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
5: Και βέβαια μας φοβίζει ότι ναι, σκέφτονται το κράτος να πάρει μέτρα και καλά θα κάνει ενδεχομένως προς τον επόμενο μήνα ή το μεθεπόμενο, αλλά αν συνεχίσει αυτό το πράγμα με τον πόλεμο στο εξωτερικό και τις διεθνείς τιμές τόσο ψηλά, νομίζω ότι θα έχουμε σημαντικότητα προβλήματα και δεν φτάνει το 50 που ενδεχομένως να δώσει στον καταναλωτή. Επίσης, να πούμε ότι τα fuel pass αυτά δεν μετράνε στον πληθωρισμό. Εμείς δεν θα κάνουμε τώρα αντικαταστήσουμε τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτοί ξέρουν πώς θα διαχειριστούν τα οικονομικά τους, αλλά σίγουρα η μείωση της τιμής στον ειδικό φόρο κατανάλωση είναι αυτή που επηρεάζει και τον πληθωρισμό.
0: Για να περάσουμε και στον τουρισμό τώρα. Και κύριε Τσιλίδη, ξέρετε ότι κεντρικό θέμα συζήτησης σχεδόν σε κάθε παρέα, εν ώψη και του καλοκαιριού, είναι αν θα αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ανησυχείτε και εσείς? Αν μπορούμε λίγο να...
6: στο παρελθόν.
0: Από την αρχή λίγο, κύριε Τσιλίδη, γιατί είχαμε κάποιο πρόβλημα στον ήχο σας.
6: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
6: Είναι δεδομένο. Τι να ανησυχήσουμε? Θα αυξηθούν οι τιμές. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώνει δαπάνες που δεν θα τις εισπράξει για να εκτελέσει ένα δρομολόγιο. Καλύτερα να κλείσει τη δραστηριότητά του. Άλλο πρέπει να δούμε. ότι οι τιμές που είχαν αυξηθεί και στο παρελθόν στην ακτοπλοεία είχαν αυξηθεί με μια διαδικασία αφού τελείωσε το καλοκαίρι ανακοινώθηκαν οι προσφορές. Τώρα έχουμε ένα άλλο δεδομένο. Ότι ο κόσμος για να έρθει να πάει να πάρει τα πλοία στην ακτοπλοεία πρέπει να φτάσει και από το εξωτερικό.
0: Ναι.
2: Τώρα εσείς μας πάτε, βεβαίως, λέτε ότι συνδυαστικά αεροπορικά και ακτοπλοϊκά θα
0: είναι στο Θεό.
2: Ναι.
6: Και επίσης οι χερσαίες μεταφορές. Έχουμε υπογράψει συμβόλαια από πέρσι, οι τιμές δεν αλλάζουν. Οι πελάτες που έχουν στα αεροδρόμια θα πάνε στα λιμάνια, θα πάνε που πάνε. Άρα εδώ έχουμε ένα δεδομένο. Και επειδή λοιπόν βλέπουμε ότι δεν μπορεί κάθε χώρα να παίρνει μια απόφαση μόνη της, πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή διαδικασία. Και επειδή εμείς συμμετέχουμε στο ευρωπαϊκό όργανο την ΕΚΤΑ, που είμαστε 80.000 τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία ταξιδίων και tour operator, διοργανωτές που διακινούμε τον παγκόσμιο τουρισμό, μιλάμε αυτές 27 χώρες με την Κομισιόν, έχουμε καταγράψει από κοινού τις ανάγκες και βάζουμε και προτεραιότητες. Σίγουρα το καύσιμο, αν δεν ελέγξει την τιμή του, θα φύγει η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου. Άρα ο κόσμος θα κυριεύει με αεροπλάνα κυρίως, από μακρινές περιοχές και πολύ μακρινές. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο ακριβά. Επίσης, έχουμε το τοπικό δεδομένο, η ενέργεια είναι βασικό πρόβλημα. Αλλά και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μειώνονται τα έσοδα από τις τουριστικές δραστηριότητες πανευρωπαϊκά λόγω της κάμψης.
2: Να σταθούμε, σταθούμε λίγο στα ακτοπλοϊκά που μας καίνε, κύριε Τσιλίδη, πολύ. Είχε γίνει μια συμφωνία του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τους ακτοπλόους, ότι θα συγκρατηθούν οι τιμές, ότι δεν θα πάνε σε νέες αυξήσεις
0: στις τιμές των εισιτηρίων.
2: Άρα, αυτό λέτε ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτή τη φορά.
6: Οι επιδοτήσεις έχουν συγκεκριμένο χαρακτήρα. Επιδοτήθηκαν οι τιμές οι οποίες έχουν μία έκπτωση σε κάποιες κατηγορίες ταξιδιωτών. Οι ελεύθερες τιμές δεν είναι στη διαδικασία αυτή.
2: Γιατί αύξηση μιλάμε, δηλαδή, τι αύξηση υπολογίζεται?
6: Εξαρτάται από την δρομολόγιο, την περιοχή.
2: Δώστε μας ένα παράδειγμα.
6: Δεν υπάρχει παράδειγμα. Θα είναι άτοπο, γι' αυτό δεν σας το λέω. Εάν οι τιμές που θα καθοριστούν για την ακτοπλοεία δεν έχουν χαρακτηριστικό τιμής κτήσης από την πηγή, από τα δηληστήρια, γιατί τα πλοία αυτά παίρνουν ή από κατευθείαν τα δηληστήρια παραγωγή, μέσω εταιριών που δραστηριοποιούνται, δεν πρόκειται να νομίζουμε ότι όσο αυξάνεται στην Αγγλία το καύσιμο, αυξάνεται και την ίδια στιγμή το αντίστοιχο στο πλοίο. Είναι άλλη η διαδικασία του πλοίου, άλλη του αεροπλάνου. Μιλάμε για μεγάλα τονάς, μιλάμε πολλά κυβικά σε κάθε παράδοση. Άρα, ή θα πρέπει να καταλήξει το πρόβλημα το βασικό στα στενά του Ερμούς και όσα λέγονται. Ανοίξαμε τα αεροδρόμια σε κάποιους προορισμούς που είχαν κλείσει και το βλέπετε. Ο κόσμος κινείται να πάει και να έρθει. Αν κάθε στιγμή και κάθε ώρα λένε θα χτυπήσουμε, δεν θα χτυπήσουμε, ανεβαίνουν οι τιμές σημαντιστικά ή πραγματικά, και όλη αυτή η ανησυχία μεταφέρεται στον ταξιδιώτη καταναλωτή. Δεν είναι μόνο Έλληνας ταξιδιώτης καταναλωτής. Είναι η παγκόσμια κοινότητα που λύνεται.
0: Ναι, λέτε ότι πολλοί θα βάζουν και φρένο στα σχέδιά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσιλίδη, κύριε Κιουρτζή, κύριε Τσαγκάρη. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εσείς. Ούτως ή άλλως θα τα λέμε συχνά πυκνά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
0: Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Ελάτε, κύριε Παπαϊωάννου, να μας πείτε τι γίνεται μετά του καιρού. Μετά των θερμοκρασιών, των βροχοπτώσεων, της σκόνης, της γύρης, όλα αυτά.
7: Τι νομίζω άνοιξη.
2: Σε βλέπω λίγο αφηρημένο.
7: Άνοιξη, σκόνη από αύριο κυρίως στην Παρασκευή και κάποιες λασποβροχές και μετά καλοκαιράκι. Δηλαδή, αύριο κυρίως στην Παρασκευή θα έχουμε κάποιες λασποβροχές, στην Παρασκευή κυρίως λασποβροχές, σκόνη. Το Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιξιάτικος ο καιρός. Θα προσεγγίσουμε 28, 29, πιθανόν και 30 να φτάσουμε, και ειδικά στην Κρήτη.
0: Με ήλιο ή με σκόνη?
7: Με λιγότερη σκόνη, πολύ λιγότερη σκόνη. Ωραία.
2: Πάντως μην πλύνεις αυτοκίνητο,
7: την Παρασκευή, σίγουρα,
2: έτσι,
7: την Παρασκευή
2: θα είναι... σου λέει.
0: Έπλυνα.
2: Καλά δεν τον άκουγες, το λέει εδώ και μέρες.
0: Τώρα το έπλυνα, τι να κάνω.
7: Δεν πρόλαβε. Λοιπόν, και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα ξεπεράσουν 30 βαθμούς, θα είναι καλοκαίρι.
2: Βέβαια, καθημερινές είναι, γιατί να μην καούμε. Ενώ την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή, θα μας πει μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Δευτέρα με Πέμπτη θα καούμε, Παρασκευό-Σαββατοκύριακο θα πέσει η θερμοκρασία.
7: Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, ναι. Δεν αποκλείεται.
2: Πάμε
7: λοιπόν
2: να δούμε σήμερα.
7: Πάμε να δούμε το σημερινό καιρό, που σήμερα περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια και κάποια ρέη συννεφιά, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, παροδικά αυξημένη. Ελάχιστες βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, μόνο εκεί αναμένεται να βρέξει. Οι άνεμοι γυρίζουν σε νοτιάδες, στα 2 με 4 τοπικά θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ, ασθενείς γενικά οι άνεμοι, και στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και εκεί. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει σημαντικά, περίπου το ίδιο με χθες. Θα φτάσει 24-26 τοπικά και 27-28 βαθμούς Κελσίου, ειδικά στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Εδώ στην Αττική, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις, 25 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στην Αττική. Η Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια εκεί και αραιή συννεφιά, λίγη αραιή συννεφιά, 23 βαθμούς το μεσημέρι ο Ιδράργυρος, χθες έφτασε 28-29 τοπικά στη Θεσσαλονίκη, πολύ ψηλές θερμοκρασίες εκεί, σήμερα 23 και 3 με 4 μποφόρ. Μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Να δούμε μερικές περιοχές στη χώρα και στην Αττική. Η Αλεξανδρούπολη με ηλιοφάνεια και λίγη συννεφιά, 18 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 21 βαθμούς στη Λίμνο με ηλιοφάνεια. Στην Κέρκυρα έχει λίγο περισσότερη συννεφιά, 20 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη έως 23 βαθμούς το μεσημέρι και στο Ηράκλειο της Κρήτης έως 22 βαθμούς με ήλιο. Και εδώ στην Αττική 25 βαθμούς θα φτάσει στα Μέγαρα, στον Πειραιά 23, στην Κηφισιά 25, στη Γλυφάδα 22 και στο Λαύριο. Το μεσημέρι, η θερμοκρασία στους 23 με 24 βαθμούς.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ελάτε, κύριε Βουζέα. Ωραίος Ολυμπιακός, ε.
8: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Νίκο.
0: Με για το μαλλί.
8: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, διέλυσε την Μονακό και στο Πριγκιπάτο με 105-82 και πανηγύρισε την πρόκριση στο 5ο συνεχόμενο Final Four της ιστορίας του. 15ο συνολικά δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Φουρνιέ, μεγάλος πρωταγωνιστής με 22 πόντους με 6 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός που θα διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό του στην πιο απαιτητική εκδοχή της EuroLeague φέτος. Και το Final Four φυσικά πραγματοποιείται στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Θα παίξει λίγο μακριά από την φυσική του έδρα και περιμένει σήμερα να μάθει τον αντίπαλο, δηλαδή αν θα παίξει με τη Φενέρ ή με τη Ζαλγκύρης. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός θέλει σήμερα να τελειώσει την δουλειά και να πάρει εκείνος και εκείνος την πρόκριση κόντρα στην Βαλένθια. Έχει κερδίσει 2 φορές στην Ισπανία. Θέλει να το κάνει και 1 φορά σήμερα στο Telecom Center Athens για να πανηγυρίσει ένα ακόμη τρόπαιο. Το 8ο αστέρι του, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.
2: Εγώ σου είχα πει ότι θα περάσει η Arsenal.
8: Το έχεις πει και έγινε πράξη. Κέρδισε με
2: 1-0. Εσείς οι δύο λέγατε η Αθλέτικο. Εγώ είχα πει η
8: Arsenal. Να πάμε και λίγο κόντρα, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ποντάρουμε στο σανταράκι εμείς.
8: Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα. Πάντως, το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League πήγε στην Arsenal, κέρδισε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και με συνολικό σκορ 2-1 πανηγύρισε την πρόκριση για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά από 20 χρόνια. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Σάκα μετά από μια φάση διαρκές με κοντινό τελείωμα. Το 1-0 έμεινε μέχρι το φινάλι και η Arsenal πανηγυρίζει, περιμένει να μάθει σήμερα Παρί ή Μπάγερν στον τελικό.
2: Παρί θα είναι. Παρί θα είναι.
8: Το κλειδώνουμε.
2: Εδώ 5-4 κέρδισε.
8: Τώρα θα πω Μπάγερν πάλι για να πάμε λίγο ανάποδα.
0: Τους τίτλους εσύ μας τους δίνεις.
8: Τους τίτλους.
0: Ναι. Ωραία. Για πάμε στο επόμενο θέμα. Για την ανατριχιαστική στιγμή. Όχι, δεν λέω ότι είναι καλό το λέω.
8: Εννοείται. Είναι μια πολύ όμορφη στιγμή γιατί ο Όφη μετά από πρωτοβουλία των ανθρώπων του πήγε το τρόπαιο του κυπέλου Ελλάδος στο κημητήριο, στον τάφο που βρίσκεται ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο άνθρωπος ο οποίος είχε οδηγήσει για πρώτη φορά τον Όφη στην κορυφή στο κύπελο Ελλάδος το 1987. Ένας άνθρωπος που ήταν 15 χρόνια προπονητής του Όφη, που έμεινε στην Κρήτη μετά, που έγινε κριτικός, στην ουσία πήρε και ελληνική υπηκότητα. Οι άνθρωποι του Όφη θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να του πούνε ένα συμβολικό ευχαριστώ για την προσφορά του στον σύλλογο. Το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά ήταν εκεί και άνθρωποι της οικογένειάς του. Τελέστηκε και τρισάγιο στη μνήμη του Ευγένιου Γκέραρτ σε μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή που έκανε και τον γύρο του διαδικτύου.
0: Απλά ρε παιδί μου, στον απόϊχο τώρα του κυπελούχου Όφη που ακόμη είχαμε πανηγυρισμούς εκεί στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, έρχεται αυτό το τραγικό περιστατικό με τη δολοφονία του 20χρονου χθες.
2: Ναι, στο Ηράκλειο, ναι.
0: Να μαυρίσει τις ψυχές όλων, ακριβώς, όχι μόνο στο νησί.
8: Ένα νησί
0: γενικότερα
8: και
0: όλων
8: τώρα,
0: ημών, έτσι, στη χώρα.
8: Δυστυχώς.
0: Ευχαριστούμε,
8: Νίκο.
0: Να σε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Είναι η ώρα να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ωραία, ελάτε.
2: Να πάμε τότε.

0: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
8: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
9: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
7: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
11: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
12: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
10: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
13: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
13: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: καλό πρωινό σε όλους σας. Παρακαλώ, όποιος κύριος, κυρία στο σπίτι, ξέρετε από μάτι, να ξεματιάζετε. Σας παρακαλώ, ξεματιάστε αυτό εδώ το ωραίο αγόρι. Γιατί δεν μπορώ άλλο την κρίνια του. Και λέει, έχω μάτι, μου λέει. Δεν ξέρω να ξεματιάζω.
1: Ή φέρτε μου έναν καφέ. Θα βοηθήσει επίσης.
0: Δεν ξέρω.
2: Δυνατό λίγο.
1: Λίγο δυνατό.
3: Όχι λίγο να έχει κανένα μάτι πάνω.
2: Όχι, όχι.
1: Εκτός αν ξέρεις να διαβάζεις.
3: Ξέρεις
1: να διαβάζεις.
3: Τα πάντα, μην στενοχωρήσεις. Εμείς είμαστε εργασιάτες. Έχουμε γνώση.
0: Άκου τι θα κάνεις. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Τώρα πει, μέχρι να μιλήσουμε εμείς με τον Καλιακμάνη για τα τρέχοντα, γιατί έχουμε πολλά από το αστυνομικό δελτίο. Θα ξεματιάσεις τον Γρηγοριάδη για να σταματήσεις την κρίνια.
3: Και
2: μετά θα αποκαλύψουμε το όνομα του κόμματος. Του Άλεξη Τσίπρα.
1: Οπα.
0: Έλα.
2: Αλήθεια,
0: ναι. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε Καλιακμάνη.
1: Αλήθεια,
2: δεν
1: μπορούμε να
2: κάνουμε. Τώρα τίζερ. Πώς το λέει η παρουσιάστρια και η παρουσιάστρια.
1: Δώσε μας το πρώτο γράμμα. Το πρώτο γράμμα.
2: Δεν λέω τίποτα.
1: Το πρώτο γράμμα. Το πρώτο γράμμα μόνο.
2: Νι.
0: Νι.
2: Νι.
0: Νίκη. Όχι, νίκη έχουμε.
3: Και το πρώτο γράμμα που θα
0: δώρα. Δώρα.
2: Είναι δύο λέξεις, παιδιά.
3: Θα έχει σχέση.
0: Νέα αριστερά.
1: Νέα. Το νέα είναι σίγουρα.
0: Νέα αριστερά.
2: Θα τα πω όλα.
1: Νέα αριστερά τι λες, βέβαια. Αφού έχουμε νέα αριστερά.
0: Και νέα αριστερά και νίκη, παιδιά. Προσέξτε λίγο, πολλά έχουμε. Εγώ λέω, θα έλεγα τώρα, αλλά λέει δύο λέξεις.
1: Νέα τώρα.
2: Νέα τώρα. Πολύ ωραία. Δεν είχε πει για Μαρία στους Δελφούς.
1: Ή Ντόρα Κουτροκόη. Ντόρα Κουτροκόη.
0: Τώρα θα σκάσω.
1: Λοιπόν, πάμε Καλιακμάνη για να έρθουμε γρήγορα
0: πάμε
1: εδώ
0: στον
1: στην
0: κύριο
1: παρέα.
0: Καλιακμάνη, να ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ. Προσπαθούμε λίγο να ευθυμίσουμε, κύριε Καλιακμάνη, να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, βέβαια, γιατί αυτή η είδηση που μας ήρθε από το Ηράκλειο της Κρήτης χθες, με το παιδί αυτό 20 ετών που έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του, μας έχει συγκλονίσει, ναι, νομίζω, όλους.
4: Φαίνεται ότι είναι ένας πατέρας που είχε χάσει το παιδί του σε ένα δυστύχημα. Που στην ουσία δεν το σκότωσε κάποιος, ήταν θύμα ενός δυστυχήματος το παιδί του. Χρέωσε ένας πατέρας στη μια μάνα.
0: Να πούμε ότι αυτό είναι το παλικαράκι που έχασε τη ζωή του, ο γιος του, ο Γιώργης, χρέωσε, που έχασε τη ζωή του το 2023 στο τροχαίο αυτό το οποίο λέτε.
4: Ναι, χρέωσε λοιπόν το θάνατο του γιού του στον οδηγό του αυτοκινήτου, τότε το φίλο του γιού του, που εξετράπει τότε το αυτοκίνητο της πορείας του και έπεσε πάνω σε μια κολόνα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα το παιδί και μετά από 19 μέρες στο νοσοκομείο
1: να χάσει τη ζωή.
4: Φαίνεται λοιπόν 3 χρόνια τώρα είχε βάλει σαν σκοπό ζωής ο πατέρας να σκοτώσει το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο απλά για το θάνατο του γιού του.
1: Ξέρετε τι μας κάνει εντύπωση και το συζητούσαμε πριν με την Ντόρα. Ενώ είχαν γίνει και άλλες τέτοιες απόπειρες και ενώ του δημιουργούσε γενικότερα προβλήματα, γιατί δεν ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα?
4: Δεν ξέρω τι μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν από την ελληνική αστυνομία, γιατί καταλαβαίνετε, να βάλουν ένα αστυνομικό να είναι συνέχεια δίπλα σε αυτό το παιδί, θεωρώ ότι ήταν λίγο δύσκολο. Το ζήτημα είναι ότι είχαν επιβληθεί από τη δικαιοσύνη περιοριστικά μέτρα και ίσως εκεί θα έπρεπε να γίνει κάτι, να τιμωρηθεί αυτός ο άνθρωπος κάθε φορά που πλησίαζε το παιδί, αλλά και η κύρια δίκη για το τροχαίο ατύχημα να μην καθυστερήσει τόσο πολύ.
0: Καθυστερούσαν πολύ. Θα μπορούσε να έχει αποτραπεί αυτό που συνέβη χθες, κύριε Καλιακμάνη, αυτό είναι το
4: ερώτημα.
0: Δεν
4: μπορεί να το ξέρεις. Δεν μπορεί να το ξέρεις, γιατί σας είπα ότι είχε βάλει στόχο ζωής αυτός ο άνθρωπος να σκοτώσει
0: εδώ
4: το άλλο παιδί
0: το θύμα,
4: που το θεωρούσε υπεύθυνο.
0: Και
4: τώρα εκεί λοιπόν στην Αντρέα Παπανδρέου, την οδό που οδηγεί, έξω από, από το Ηράκλειο, εκεί λοιπόν συναντήθηκαν τα δύο αυτοκίνητα και φαίνεται ότι ο δράστης έδειξε το αυτοκίνητό του πάνω στο αυτοκίνητο του θύματος.
1: Για να τον εγκλωβίσει στην ουσία, έτσι.
0: Άρα τον καταδίωκε.
4: Όχι, ουσιαστικά. Ήταν από την απέναντι.
0: Ήξερε άλλο
1: το πώς θα κινηθεί.
0: Εννοώ ότι δεν τον εντόπισε τυχαία με το όχημά του.
4: Όχι, όχι.
0: Τον έψαξε.
4: Να τον εντοπίσει. Το έκανε πάρα πολλές φορές. Εδώ λοιπόν φαίνεται τον εντόπισε, τον είδε στο αντίθετο ρεύμα. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, τον χτύπησε και τον εγκλώβησε. Ο νεαρός κατάλαβε αμέσως ότι κινδύνευε, βγήκε από το αυτοκίνητο και έτρεξε προς ένα ξενοδοχείο που υπήρχε εκεί στην άκρη του δρόμου. Δεν πρόλαβε όμως. Εκεί ακριβώς στην άκρη του πεζοδρομίου τον πυροβόλησε 6 φορές.
1: Κύριε Καλιακμανή.
4: Ένα περίστροφο που κατόπιν, αφού παραδόθηκε και ο ίδιος στο ΑΤΑΒΜΑ Λεβιζίου, το παρέδωσε με 6 αβολίδωτα φυσίγκια, γιατί 6 σφαίρες έριξε, οπότε οι βολίδες.
1: Και συνελήφθη βέβαια
4: νομίζω, είχαν βρει το σώμα.
1: Και η σύζυγός του για συνέργεια, γιατί και αυτή ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνω σε αυτό που λέτε, έχουμε κάποιους αυτόπτες μάρτυρες, κάποιους κατοίκους εκεί της περιοχής, από ρεπορτάζ που κάνει ο συνάδελφος ο Μάνος ο Τριγώνης. Ελάτε λίγο να παρακολουθήσουμε τι είπανε στην κάμερα του Άξιον 24 και επιστρέφουμε.
5: Βγήκα έξω μετά από λίγο η ώρα. Γίνονταν εδώ ένας χαμός, το ασθενοφόρο που τον πήρε το παιδί.
6: Εχθές εδώ πέρα ήταν κάτι τουρίστες, ακούσαν τους πυροσβολισμούς. Όχι, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Εντάξει, το παιδί του δεν γυρίζει πίσω.
7: Εντάξει, εδώ στην Κρήτη συμβαίνουν αυτά περιστατικά, κακώς που συμβαίνουν.
0: Θέλω να σταθώ σε αυτή βεντέτα, βέβαια, τη δήλωση. Έτσι. Πλην της βεντέτας, που κύριε Καλιακμάνη, θέλουμε το σχόλιο σας πάνω στο αν φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε βεντέτα μεταξύ των υπόλοιπων μελών των οικογενειών. Τι γίνεται με τα όπλα στην Κρήτη? Κάθε φορά που έχουμε ένα τραγικό τέτοιο περιστατικό, λέμε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε με τα όπλα στην Κρήτη. Μετά το ξεχνάμε, περνάνε οι μήνες, το ξεχνάμε το θέμα. Τώρα ξανά, τι γίνεται με τα όπλα? Αυτός είχε το περίστροφο, θέρισε τη ζωή του παιδιού. Αν έχουμε βεντέτα, θα έχουμε κάτι αντίστοιχο πάλι.
4: Ναι. Αν δούμε λοιπόν πόσα όπλα παραδόθηκαν, θα δούμε ότι δεν παραδόθηκαν. Που σημαίνει ότι οι κριτικοί τα κρατάνε τα όπλα. Και είδαμε τα παραδίδουν αφού σκοτώσουν. Γιατί και αυτός σκότωσε και μετά πήγε το παρέδωσε στην ηλική αστυνομία. Και παραδόθηκε και ο ίδιος. Είναι δύσκολο να μαζευτεί όλο αυτό με τα όπλα, γιατί είναι στην κουλτούρα αυτού του κόσμου εδώ. Όχι ότι όλοι που έχουν όπλα σκοτώνουν. Δεν
1: τώρα,
4: σκοτώνουν όλοι.
1: Η βεντέτα πώς θα αποφευθεί?
4: Εγώ το έχω πει πολλές φορές, δεν σκοτώνουν τα όπλα, οι άνθρωποι σκοτώνουν.
1: Καλά, σαφώς. Απλά όταν κυκλοφορούν και ελεύθερα τα όπλα, γίνονται και
4: ναι,
1: φωνικά στα
4: δεν
1: χέρια.
4: Δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα
1: ανθρώπου.
4: Τα όπλα.
1: Με τη βεντέτα, τι θα γίνει τώρα? Μην έχουμε νέα βορίζια, κύριε Καλιακμάνη.
4: Καταρχήν θα δούμε τι θα γίνει, μήπως να αποτρέψει η αστυνομία το λιτσάρισμα. Γιατί εγώ θεωρώ σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να το λιτσάρω. Τον δράστη.
0: Ναι.
4: Τώρα, την επόμενη μέρα, τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω ποια είναι η οικογένεια του θύματος και τι λέει. Να το δούμε αυτό. Πάντως, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα.
1: Μάλιστα.
4: Όπως και στα βορίζια το είχα πει, που δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα και στα βορίζια.
0: Τώρα, κύριε Καλιακμάνη,
4: το ίδιο λέω και εδώ, ότι
0: το καταλαβαίνουμε. Καθίστε να ξεπεράσουν οι άνθρωποι αυτοί το σοκ και το πόνο, αλλά πρέπει να ληφθούν μέτρα σίγουρα και για τις δύο οικογένειες, έτσι.
4: Ήδη φυλάσσονται για τα σπίτια των δύο οικογενειών.
0: Τώρα, πάμε λίγο στο άλλο θέμα. 12 ετών κορίτσι παρασύρθηκε από περιπολικό, περνούσε τη διάβαση κανονικά το κορίτσι. Χτυπήθηκε από το περιπολικό που οδηγούσε συνάδελφος αστυνομικός και χειρουργήθηκε στο ποδαράκι της. Ευτυχώς έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της, ασφαλώς. Αλλά εδώ κάτι δεν πήγε καλά.
4: Γίνεται προανάκριση από τη στιγμή που το παιδί φαίνεται, το 12χρονο, ότι περπατούσε πάνω στη διάβαση πεζών. Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι έγινε το λάθος από τον περιπολικό. Όταν βλέπεις κάποιον και κινείται σε διάβαση πεζών, πρέπει να σταματήσεις.
1: Ναι, σαφώς. Έχει προτεραιότητα ο πεζός.
4: Βέβαια.
1: Δεν
4: και
1: ξέρουμε.
4: Εδώ έχουμε μια άσχημη κουλτούρα που δεν τη βλέπεις σε άλλα κράτη.
1: Καλά, σαφώς.
4: Έπρεπε με το που βλέπουμε κάποιον πεζό να προσπαθεί να πατήσει στη διάβαση, εκεί αμέσως θα σταματάμε.
1: Απλά λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι είχε να κάνει και με ένα περιπολικό, με έναν οδηγό ο οποίος είναι αστυνομικός. Ξέρουμε αν ήταν σε καμία τίποτα επιχείρηση, αν είχε κληθεί για κάποιο περιστατικό.
4: Όχι
1: ότι δικαιολογεί τον τραυματισμό της 12χρονης, προς Θεού. Απλά λέω, έχει να κάνει με αφηρημάδα του οδηγού, ας πούμε. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να το εξηγήσεις.
4: Ήταν υπηρεσία. Όπου και να πήγαινε, από τη στιγμή που περνάει από μια διάβαση, πρέπει να ελέγξει μήπως υπάρχει κάποιος πεζός που θα κατεβεί στη διάβαση να περπατήσει, να περάσει το δρόμο.
1: Ναι.
4: Θα αφήσουμε να γίνει προανάκριση, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Εκεί πήγαν στο σημείο πολλοί αστυνομικοί, μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις εκεί από το νησί, από τη Σαλαμίνα. Το παιδί χειρουργήθηκε και μπήκαν λάμες. Δεν συγχωρούνται τέτοια λάθη.
1: Καλά, σαφώς. Και ευτυχώς το παιδί τραυματίστηκε. Και ευτυχώς το παιδί τραυματίστηκε ελαφρά. Έτσι και μετά το χειρουργείο και το ποδαράκι φαίνεται ότι θα πάει μια χαρά. Κύριε Καλιακμάνη, θέλουμε λίγο να γυρίσουμε στην υπόθεση της Μυρτούς, της 19χρονης που έχασε τη ζωή της με τόσο τραγικό τρόπο εκεί στην Κεφαλονιά. Η μητέρα φέρεται να λέει πως θέλαν να εκμεταλλευτούν το παιδί της σεξουαλικά, ούτως ώστε να το εκβιάζουν στη συνέχεια.
4: Γιατί
1: θέλουμε να μας πείτε αν και εσείς εξετάζετε αυτό το σενάριο και η ελληνική αστυνομία, και να βάλουμε και στην κουβέντα μας και τον κύριο Δραγκουλόγκονα, ο οποίος είναι και ο δικηγόρος της οικογένειας. Θέλουμε ένα σχόλιο πρώτα από εσάς, κύριε Καλιακμάνη, και μετά να πάρουμε και την άποψη
4: γιατί
1: του
4: γιατί το συνηγόρου. Λέει η μάνα. Το λέει γιατί αυτό το κορίτσι, κατά κοινή ομολογία όλων, δεν έπινε καθόλου ενόπνευμα. Δεν έπινε αλκοόλ. Ο φίλος της, με τον οποίο μίλησα εγώ, αλλά και κάποια παιδιά που ήξεραν αυτό το κορίτσι, είπαν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να σκεφτούν ότι αυτό το κορίτσι μπορεί να έχει κάποια σχέση οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε έστω και περιστασιακή, με τα ναρκωτικά και τη χρήση ναρκωτικών. Και εδώ βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ, να έχει κάνει
0: κάναβι και κόκα.
4: Και κάναβι. Και γι' αυτό ίσως η μητέρα συμπερασματικά σου λέει για να το παιδί αυτό που δεν έχει καμία σχέση με αυτά, αφού βρέθηκε να έχει καταναλώσει διαπράγματα, μήπως του τα έδωσε
0: κάποιος. Τα χορήγησαν.
4: Μήπως, προκειμένου να κάμψει αντιδράσεις. Να.
1: Κύριε Δραγκουλόγκονα, καλημέρα.
8: Καλημέρα
1: και σε εσάς. Θα θέλαμε λίγο και την δική σας έτσι, άποψη, εκπροσωπώντας βέβαια την οικογένεια της Μυρτούς.
8: Κοιτάξτε, τηλεγραφικά θα τα πω. Είναι προφανές ότι με όλες αυτές τις ουσίες που βρέθηκαν στον λογαριασμό της Μυρτός, δεν είχε συνείδηση των παντωμένων της αρκετές ώρες πριν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι γιατρός για να το αντιληφθείς. Η κοινή πείρα και λογική αυτό λέει. Δεύτερον, είναι πράγματι γεγονός αυτό που ακούσατε από τον κύριο Καλιακμάνη, ότι δεν έπινε και βέβαια δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Ακούστηκε κάπου για ζωντανή κλίση, βίζαμε για βιντεοσκόπηση. Συνεπώς, συνάδουν όλα αυτά με αυτό το οποίο η μητέρα είπε. Από εκεί και πέρα είναι ζήτημα της ανάκρισης. Εμείς αυτό λέμε από την πρώτη στιγμή. Θέλουμε να μάθουμε τι προηγήθηκε τις ώρες πριν το θάνατο της κοπέλας μας και τι προηγήθηκε τις μέρες πριν το θάνατο της κοπέλας μας.
1: Ναι.
8: Αυτό αναζητούμε.
1: Και τι ακολούθησε και του θανάτου. Για το πώς προσπάθησαν να σβήσουν κάποια ίχνη από εκεί και ποιος ο ρόλος και αυτού του 56χρονου.
0: Ναι.
1: Του 56χρονου που νομίζω ότι είναι
8: κομβικός. Οποιοδήποτε εμπλέκεται. Αυτό είναι γιατί πραγματικά
0: έχουν
8: είναι
0: μιλήσει τα τηλέφωνα μέχρι τώρα, κύριε Δρακουλόγκονα.
8: Θέλω να πω ότι ακόμα τουλάχιστον στην ανάκριση δεν έχουν έρθει τα αποτελέσματα από την άση του απορρίτου των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, καθώς και την άρση απορρίτου των τραπεζικών κινήσεων.
0: Ακόμη,
8: γιατί έχουμε ζητήσει και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Καθυστερούν αρκετά όμως. Εδώ έχουμε ένα κορίτσι το οποίο.
8: Ό,τι καθυστερεί, κάτι σημαίνει πως γίνεται καλή δουλειά.
0: Εντάξει, αν το βλέπετε έτσι, κύριε Δρακουλόγκονα, φαντάζομαι ότι η οικογένεια αδειμονεί.
8: Η ανακριτική διαδικασία
0: και ανυπομονεί να έχει αυτές τις απαντήσεις. Έτσι,
8: φαντάζομαι. Και εμείς, η οικογένεια πάνω απ' όλα, να σας πω κάτι σιγά-σιγά και η κοινωνία της περιοχής αρχίζει και το ζητάει αυτό.
0: Ασφαλώς.
8: Όλοι ο κόσμος να μάθει τελικά ποια είναι η αλήθεια. Τι έγινε, υπάρχει κάτι από πίσω.
1: Ναι, και να μην υπάρξει και κανένας άλλος.
8: Ένα οργανωμένο κύκλωμα.
1: Και να μην υπάρξει.
8: Πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Και κανένας άλλος στην θέση της 19χρονης. Σας ευχαριστούμε πολύ.
8: Προφανέστατα.
1: Κύριε Δραγκουλόγκονα.
8: Καλή γλυκιά σας μέρα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Και τον Γιώργο Καλιακμάνη. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αμαλία, πες τα όλα.
0: Αμαλία.
1: Έλα, από σένα θα ξεκινήσουμε τώρα.
2: Όχι,
3: Αμαλία.
1: Εδώ έχουν πέσει βροχή τα μηνύματα τώρα από τους τηλεθεατές μας.
0: Βάλτε ένα.
2: Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι θα πω δύο ονόματα που φαίνεται ότι και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι κλειδωμένο ενώ το όνομα. Όμως είναι η νέα εθνική πηξίδα.
1: Έρε, η πηξίδα.
2: Ναι. Κάποιος είχε πει για την πηξίδα.
9: Μια πηξίδα.
2: Ναι, κοντά είσαι. Είσαι πολύ κοντά.
0: Ναι, εθνική πηξίδα. Η πηξίδα, ρε παιδιά, είναι μία. Τι είναι εθνική πηξίδα.
2: Δεν είναι εθνική πηξίδα, ρε παιδί μου. Γιατί.
1: Ωραία, και
2: τώρα. Θυμάστε και το τελευταίο στο Ηράκλειο που του δώσαν δώρο του Άλεξη Ψήφια με μια πηξίδα.
1: Ναι. Το λέγαμε ούτω ή άλλω.
2: Προοδευτική παράταξη. Και το προοδευτική παράταξη.
1: Προοδευτική παράταξη.
2: Αυτά τα δύο.
0: Προπά, δηλαδή θα είναι.
2: Πώ το είπε. Να σα πω.
1: Προοδευτική παράταξη.
9: Εντάξει. Δεν σχολεί.
0: Προπάρα.
9: Καλό είναι ότι έχει αποφασίσει να ανακοινώσει το όνομα.
2: Να πω ότι γίνονται ραντεβού, μια και είπα αυτό, να πω λίγο το ρεπορτάζ και μετά πες ότι. Συγγνώμη,
0: προοδευτική παράταξη λοιπόν είναι εθνική πηξίδα.
2: Είναι μέσα στα επικρατέστερα.
0: Τα δύο επικρατέστερα ονόματα μα λέει
2: αυτό. Είναι στο μυαλό του Άλεξ Τσίπρα, αλλά δεν το. Θα το πει όταν το ανακοινώσει το νέο κόμμα. Από εκεί πέρα, ραντεβού γίνονται καθημερινά. Τρέχουν οι διαδικασίες. Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουν και ψηφοδέλτια. Αυτό σας το λέω, είναι δεδομένο. Άρα, μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ξέρεις περίπου πότε, δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, επειδή προσπαθούμε όλοι να μάθουμε το πότε, σας μιλάω ειλικρινά και όλοι παίρνουμε τηλέφωνα και λέμε πείτε μας πότε. Όλοι είναι πάρα πολύ σύντομα.
1: Το Μάιο θα γίνει, δηλαδή, έτσι θα το ξέρουμε.
2: Δεν μας λένε για ότι μετά. Τώρα, ναι, το πρώτο βήμα. Και μετά μπορείτε το Σεπτέμβριο να υπάρχουν και προσθέσεις.
1: Καλά, ναι, σαφώς. Εντάξει, αλλά μέσα στο Μάιο θα ξεκαθαρίσει, λες,
2: ναι,
1: το τοπίο.
2: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν μου έχουν πει χρονικό ορίζοντα να σας πω μετά τις 20 Μαΐου, 25 Μαΐου, δεν υπάρχει αυτό, αλλά είμαστε πολύ κοντά.
1: Κάνεις πάντοτε έγκυρο ρεπορτάζ. Οι πηγές σου ήταν έγκυρες για αυτά τα δύο ονόματα.
2: Ναι, νομίζω ναι, τι να σας πω πάντως. Γιατί με έχουν ρίξει και στα βράχια οι πηγές μου. Το ξέρει και ο Νίκος. Κάποιες φορές οι πηγές μου με έχουν ρίξει και στα βράχια. Εγώ θα το πω και ξέρετε, δεν μάζα, εγώ το λέω. Ελπίζω αυτό είναι.
0: Οι πηγές σου σχολίασαν καθόλου το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης του Action 24 και της Opinion Poll για το ποσοστό και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και κυρίως και για το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα στην τρίτη θέση, μετά τον κανένα δηλαδή,
1: για πρωθυπουργό.
2: Ναι, νομίζω λοιπόν γι' αυτό, αυτό είναι ότι υπάρχει μια ικανοποίηση στην Αμαλία για τις δημοσκοπήσεις και τη δημοσκόπηση εδώ, του Action 24.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα καλό ποσοστό εκκίνησης
2: αυτό. Θεωρούν ότι είναι ένα καλό ποσοστό και φανταστείτε τι λένε από την Αμαλία. Λένε ότι ακόμα μετριέται το φάντασμα του Άλκη Τσίπρα. Δεν έχει κατέβει ο ίδιος, δεν ξέρουμε το κόμμα του, δεν ξέρουμε τα πρόσωπα. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο στοιχείο θετικό. Δεν υπάρχει τίποτα πανηγυρισμό.
0: Είπε η Αμαλία στην Αμαλία.
2: Στην Αμαλία, ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως θεωρούν ότι είναι ένα πρώτο θετικό στοιχείο. Και επειδή καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις, κάνουν και τις δικές τους δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, καλά, σαφώς.
2: Έτσι και η Μάρκ για το πρώτο θέμα που λέει ότι φαίνεται ότι είναι δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Στα ψηφοδέλτια αυτά, Αμαλία μου.
2: Πάντως υπάρχει μια αισιοδοξία συγκρατημένη. Έτσι.
0: Υπάρχουν πρόσωπα από το ΣΥΡΙΖΑ που είτε ήδη έχουν φύγει από το κόμμα, είτε είναι μεταξύ εκείνων των βουλευτών οι οποίοι σκέφτονται να φύγουν.
2: Δεν το ξέρω αυτό και δεν θα πω κάτι που δεν μου το επιβεβαιώνουν. Εγώ θα πω ότι θα υπάρχουν νέα πρόσωπα και θα δείτε και πρόσωπα, και όχι πρωτοκλασάτα, το λέω για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, και από το ΠΑΣΟΚ. Από το χώρο αυτό του κέντρου. Ήδη υπάρχουν πρόσωπα που έχουν.
0: Ήδη κάποια
2: πρόσωπα.
0: Ναι,
2: βέβαια, είχα πει και ονόματα. Θα δούμε αν υπάρχουν και άλλα που έτσι κι αλλιώς οι συζητήσεις γίνονται στο παρασκήνιο. Δεν τα μαθαίνουμε όλα.
1: Καλά,
2: εγώ τουλάχιστον δεν τα μαθαίνω όλα. Μπορεί άλλοι συνάδελφοι να μαθαίνουν πιο πολλά από μένα.
1: Εμείς...
2: να έχουν και πιο προνομιακή ενημέρωση. Αλλά εγώ θα πω ότι μαθαίνω.
9: Θα
2: ότι
9: κάνει
2: ναι.
9: Ο κύριος Τσιπραστία πράγματα δεν είναι προνομιακή ενημέρωση.
2: Όχι, δεν το είπα πάντως.
9: Τρομάζω.
2: Βλέπεις.
1: Λοιπόν.
2: Δεν μας θα το λέγαμε. Λοιπόν, λέω όμως ότι υπάρχουν παρασκηνιακές διεργασίες και διαβουλεύσεις με πρόσωπα του κέντρου. Που είναι πολύ πιθανό να τα δούμε στα ψηφοδέλτια.
1: Και κρατάμε ότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση πια για να γίνει γνωστό και το
2: υπάρχει
1: όνομα.
2: Υπάρχει συγκρατημένη ισοδοξία για τις δημοσκοπήσεις.
1: Του κόμματος,
2: και...
1: ωραία, ναι. Του κύριου Τσίπρα. Έχουμε αντίστροφη μέτρηση όμως.
9: Έχει ο κύριος Βελόπουλος, το λέω, στο λογότυπο του κόμματος. Να θυμόμαστε
1: ναι.
9: Και να βάλει και το εθνική ο κύριος Τσίπρας, εκεί θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση.
1: Λοιπόν, έχουμε αντίστροφη μέτρηση.
9: Ένα σχόλιο μόνο για αυτά που είπε η Αμαλία για τις ικανοποίησεις της μετρήσης. Εγώ θα έλεγα ο κύριος Τσίπρας να μην μπερδεύει τον ίσιο του με το ύψος του. Γιατί μπερδεύεται.
0: Τι εννοείς.
9: Εάν είναι ικανοποιημένος ότι είναι στην τρίτη θέση, πρώην πρωθυπουργός, με 9, πόσο έχει, 7,9, κάπου εκεί μέσα, και με ένα ποσοστό εκκίνησης σίγουρη ψήφου το 10, άρα πίσω από το Πασό και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ο ίσκιος του όμως είναι αυτό. Το είπες και εσύ.
9: Ναι, ο ίσκιος είναι.
0: Φάντασμα είπε.
2: Επίσης, άλλη δημοσκοπήση, πλασάρεται δεύτερος.
9: Αποδίδει μεγαλύτερο ύψος από αυτό που έχει κάποιος. Δεν αποδίδει το
1: πραγματικό.
0: Σωστά.
9: Επειδή το λέει η Κουμουνδούλο, η Αμαλίας. Η Αμαλίας το διαδίδει.
2: Στην Αμαλία.
9: Ότι βλέπουν τον ίσκιο του κυρίου Τσίπρα. Να μάθουν απλά πράγματα. Σιγά σιγά να αρχίσουν να μαθαίνουν πράγματα.
2: Εντάξει, νομίζω είσαι πάρα πολύ αυστηρό.
0: Βγήκανε λιγάκι. Άκου λίγο.
2: Να συζητάμε.
0: Πάει από αλλού ο ήλιος.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Είναι μικρό
2: ο ήλιος. Θα το έλεγα. Μπράβο, ρε τώρα.
9: Ο ήλιος για την ώρα Είναι πράσινος και φωτίζει τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Δεν το βλέπω.
9: Συζητήσουμε.
0: Τι εννοεί φωτίζει.
2: Βλέπω και ένα
0: εδώ πέρα χθες οι ίδιοι οι άνθρωποι του Πασόκ, οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στις εκπομπές, ναι, μεν είπαν ότι ξεκολλάει σιγά σιγά η βελόνα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ωστόσο, το ποσοστό του αρχηγού του με το 5,8%
2: είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με το.
0: Είναι αρχηγό.
2: Και δεύτερο σε μπλασάρτε μετά
0: το Μητσοτάκι Αλέξη Τσίπρας.
2: Αυτό. Δεύτερο μετά το Μητσοτάκι Αλέξη Τσίπρας. Πώς θα το κάνουμε.
9: Θα
2: τσακωθούμε, αλλά τώρα βάλουμε και μια μιλή με πράγματα.
9: Λέμε και πολύ σωστά το λέμε ότι το ποσοστό του κυρίου Ανδρουλάκη σχέση με το ποσοστό του Πασόκ είναι πολύ χαμηλό.
2: Αυτό.
9: Η δυνητική ψήφο στον κύριο Τσίπρα είναι 19 και κάτι και το ποσοστό του κύριου Τσίπρα 9.
1: Ναι.
9: Άρα, λοιπόν,
2: η δυνητική ψήφο όμω. Εκεί στο Πασόκ δεν έχει δυνητική ψήφο.
0: Νίκο, έτσι
2: όπω θα λέει. Μην τα βάζουμε όλα μέσα στο τσουβάλι.
0: Πιο πολύ ο κύριο Τσίπρα.
2: Μην τα βάζουμε όλα μέσα στο τσουβάλι.
0: Ο κύριο Ανδρουλάκη και το Πασόκ.
9: Να πω επειδή σήμερα μια ιστορική μέρα και καλό να θυμόμαστε ιστορικέ μέρε, σαν σήμερα ψηφίσει και το πρώτο μνημόνιο. Και τα όσα ακολούθησαν. Επειδή τότε κάποιοι σκίζανε, όπως έλεγε ο κύριος Σαμαράς σε λίγα.
2: Και άλλοι δεν το τελειώσανε. Και άλλοι δεν τελειώσανε δύο μνημόνια.
9: Ακολούθησε ο κύριος Τσίπρας που θα το σκίζε όλο. Λέω ότι χρειάζεται να έχουμε χαμηλούς τόνους.
2: Όλοι μας.
9: Να μην υποσχόμαστε πράγματα στους πολίτες που δεν μπορούν να τα υλοποιήσουν και να έχουμε προσοχή. Το λέω αυτό για να κάνω σύνδεση στο θέμα που συζητάγαμε.
1: Πάμε στην κοινοβουλευτική.
9: Για την αντίστροφη μέτρηση κοινοβουλευτική τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βάζουν κόκκινη γραμμή καταρχάς βουλευτές. Σωστά.
9: Είναι 11 το πρωί. Στην Ολομέλεια τη Γερουσία θα γίνει στη Βουλή. Οι βουλευτές τι κόκκινη γραμμή έχουν βάλει, όχι μόνο αυτοί που έχουμε δει να βγαίνουν στα παράθυρα ή στις επιστολές τους, λένε ότι πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να δεσμευτεί ότι θα σταματήσει αυτό που λέμε ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Δηλαδή ότι κάθε όνομα που βγαίνει θα του έρουν την ασυλία, θα το στέλνουν στον εισαγγελέα και θα ακολουθεί από τον παρόλο. Είναι το μοναδικό σημείο, νομίζω, τριβής αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης, το είδαμε με συγκεκριμένες πράξεις, ότι αρχίζει και το αποδέχεται και το δουλεύει.
0: Ναι.
9: Είδαμε τη στροφή σε αυτό που αφορούσε τις εξεταστικές και τις
1: παρακριτικές. Ναι, όχι.
9: Είναι βήματα που κρίνουν το μάτι
2: ακριβώς
9: τους βουλευτές. Άρα λοιπόν ένα θετικό κομμάτι που το διεκδικούν οι βουλευτές. Θα δούμε μέχρι που θα φτάσει η σύγκρουση. 50 ήταν οι πληροφορίες που έχουν γραφτεί. Ο χρόνος θα είναι 3 λεπτά.
0: Αλλά
9: δεν ξέρω, ναι, 3 λεπτά θα είναι το καφέτσι.
0: Με τον κόφτη.
9: Αυτό το με κόφτη, προφανώς. Άρα λοιπόν και εκεί θα δούμε.
1: Τι να προλάβει να
2: πει. Πάντω θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κοινοβουλευτική.
9: Έχει βάλει ατζέντα.
0: Πάντω θα μα αρέσει, θα είναι πυκνό ο λόγο του πάρα πολύ και κατευθείαν θα μπαίνουν στο Zoom. Δεν θα κουραζόμαστε κι εμεί.
9: Υπάρχει ατζέντα που θα παίξει, θα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί έχει τα εύκολα θέματα, αυτά που είναι ευχάριστα να τα ακούμε. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι τα δύσκολα που είναι το ασυμβίβαστο Υπουργού Βουλευτή, θα είναι ο εκλογικός νόμος, θα δούμε αν μπει όριο θητιών. Έχει δηλαδή και θέματα που θα έχει ζατζαρίσματα.
0: Η διαδικασία πώς θα γίνει, ποιος θα ξεκινήσει.
9: Θα ξεκινήσει ο κ. Μητσοτάκης την εισήγησή
0: ναι.
9: του, θα ακολουθήσει ο κ. Στυλιανίδης, ο οποίος είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης και μετά θα πάρουν το λόγο οι βουλευτές.
1: Όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, έτσι.
0: Αύριο, γιατί θα έχει πολύ έτσι ζουμί όλο αυτό. Να το παρακολουθήσουμε εδώ μαζί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα μπαινοβγαίνουμε δηλαδή στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
9: Και το σύνθεση ποιο είναι, ότι καλύπτεται δύο πρώτες εισηγήσεις.
2: Ακριβώς. Και μετά είναι κλεισμένο το θυρών.
9: Άρα λοιπόν, ό,τι μάθουμε θα είναι από τα μήνυμα από διάφορους.
0: Καλή συνάδελφο.
1: Θα έχουμε
9: ο Γιάννης Ομίτης. Έχει πολύ καλές πηγές. Ότι θα υπάρχουν ατάκες.
0: Παραπονεμένοι δεν θα μείνετε.
1: Τι ραντεβού ήταν αυτό, Μπακογιάννη Καραμανλή.
9: Ήταν ένα μένωμενο ραντεβού, νομίζω. Η κυρία Μπακογιάννη με πρόσχημα. Όχι πρόσχημα, ίσως είναι και πραγματικό, ότι ετοιμάζεται να εκδώσει ένα βιβλίο της από την εμπειρία της στην πολιτική στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πήγε στον κύριο Καραμανλή, τον συνάντησε, του έδειξε το απόσπασμα που αφορά τη διακυβέρνηση Καραμανλή, στην οποία ένα κομμάτι ήταν η κυρία Μπακογιάννη, Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά μεταξύ της συζήτησε, είναι και η συζήτηση, αν θα πάρει ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο.
0: 15-16 Μαΐου.
9: Ο κ. Καραμανλή στο συνέδριο. Ο κ. Καραμανλής μπορεί να μην τις είπε φωναχτά όχι, αλλά η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο κ. Καραμανλής δεν θα έρθει.
2: Α, δεν είπε δεν θα έρθω, ας το πούμε.
9: Όχι, αλλά νομίζω ότι περιέγραψε τους λόγους, τους βασικούς που θεωρεί ότι δεν μπορεί να πάει σε αυτό το συνέδριο
0: δηλαδή
9: της Δημοκρατίας. Οι δύο βασικοί λόγοι του κ. Καραμανλή είναι ότι αν θα πήγαινε, θα έπρεπε να ασκήσει κριτική και δεν θέλει να δώσει την ευκαιρία σε κάποιους να τον κατηγορήσουν ότι την κρίσιμη στιγμή που πάμε προς τις κάλπες κάνει ένα χτύπημα στην παράταξη. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι με την κριτική που έχει ασκήσει.
1: Δεν θα μπορούσε να πάει
9: εκεί. Απλώς τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Και να κάθεται άλλα
2: λόγια. Σωστά και τα δύο, νομίζω.
9: Θεωρεί ότι αυτά τα δύο βασικά
0: επιχειρήματα. Να τα πει αυτά στην κυρία Μπακογιάννη. Ήταν και υπουργός εξωτερικών τότε. Διατηρούν μια πολύ καλή σχέση.
9: Ακριβώς. Και σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο μια πολύ καλή σχέση. Βέβαια, ο κύριος Καραμανλής θα μείνει σιωπηλό.
0: Δεν ξέρουμε αν προσπάθησε να το μεταπίσει η κυρία Μπακογιάννη. Αυτό είναι κάτι.
9: Δεν είναι από του άλλου που το Καραμανλής δέχεται πίεση, ότι η κυρία Μπακογιάννη ξέρει τα όρια τη. Οπότε. Δεν νομίζω ότι μπήκε σε κομμάτι πίεση. Έγινε πάντως μια συζήτηση γενικότερα και για το πώς πάει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κεντροδεξιά γενικότερα. Ο κ. Καραμανλής θα μιλήσει όμως σήμερα, μετά από μια διακοπή ημερών που δεν είχε τοποθετηθεί, θα μιλήσει σε μια εκδήλωση που κάνουν στην Παλίνη, στο Μουσείο Ίνου. Κεντρικό θέμα θα είναι το αγροτικό. Εκεί θα υπάρχουν κάποιες αιχμές, όχι φωτογραφίζοντας μόνο τον ΟΠΚΕΠΕ, αλλά γενικότερα την πολιτική διασπάθηση ευρωπαϊκών πόρων, που θα ήταν πολύτιμη για το αγροτικό.
1: Διαχρονικά.
9: Διαχρονικά. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι αιχμηρό τόσο.
1: Ξέρετε γιατί το ρωτάω, έτσι.
2: Μετά, όταν τελειώσει ο Νίκος.
1: Ξέρετε γιατί το ρωτάω, αν θα αναφερθεί διαχρονικά σε διασπάθηση κονδύλιων.
9: Ναι, διαχρονικά. Ναι. Ακόμα και για αυτούς που λέγανε όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Ναι. Επί κυβέρνηση.
2: Να πω εγώ κάτι γενικότερο, θα μου το επιτρέψετε. Αν.
0: Μα με ρωτά, εδώ για να τα λέμε.
2: Επειδή βλέπω ότι πια η τοξικότητα μεγαλώνει και ντύνεται. Στον πολιτικό πεδίο. Και επειδή ακούω και εκφράσεις και θα μιλήσω και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την αξιωματική αντιπολίτευση, να ξεπερνούν τα εσκαμμένα. Ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτό. Και το λέω στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι κάνουν ανταγωνισμό ποιος θα βγει πιο τοξικός, θα χάσουν.
1: Μα το έχει δείξει.
2: Θα χάσουν. Και το λέω και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Στο παρελθόν αυτό, μωρέ,
2: Αμαλία. Είναι πιο θεσμικός και όχι τοξικός.
1: Να σου πω, δεν θυμόμαστε πως είχαμε οδηγηθεί στις κάλπες και στις προηγούμενες εκλογές. Με την τοξικότητα, ιδίως από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ας κάνουμε κριτική φυσικά. Η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση πρέπει να κάνει σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Φυσικά, να κρίνει τα πεπραγμένα. Αλλά η τοξικότητα και κάποιες εκφράσεις.
1: Δεν βοηθάει.
2: Δεν βοηθάει τους ίδιους.

0: σκληρό ροκ.
1: Ναι, παιδί
0: τώρα
1: μου.
0: Το πλαίσιο και τα πράγματα, αυτό που μπορώ να κρίνω με βάση την αποτύπωση
1: της δημοσκοπήσεις
0: είναι ότι δεν αποδίδει δημοσκοπικά. Δηλαδή δεν έχουμε δει κάποιο κόμμα που έχει επιλέξει αυτή την τοξικότητα ή αυτού του σκληρού όρου, για να είμαι πιο επίκης.
2: Ναι, να βγαίνει κερδισμένο.
0: Να βγαίνει κερδισμένο από αυτήν την ιστορία. Οι πολίτες αυτό που έδειξαν ως δείγμα ότι θέλουν σταθερότητα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όποιος ποντάρει σε ένα αφήγημα πολιτικό με εναλλακτικές λύσεις, μπορεί να κερδίσει.
1: Ακριβώς. Σε βασικά θέματα που σας απασχολούν.
0: Εκείνο που βλέπω πάντως αυτή η τετραήμερη εργασία που πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης, ήδη αποδοκιμάστε από ανθρώπους της αγοράς που ανήκουν στο Πασόκ.
3: Τώρα εδώ και από τον κύριο Ρέπα.
1: Ο κύριο
0: Ρέπα είναι στον κύριο Καστανίδη η κριτική του.
3: Ναι, αλλά είναι ενδεικτικό του κλίματος έτσι μετά τη διαγραφή. Όχι διαγραφή, μετά την απομάκρυνση του κύριου
0: Καστανίδη από τον Πασόκ.
3: Εγώ επιμένω να λέω ότι παιδιά ούτως ή άλλως την έξοδο του την έδειξαν οι ίδιοι μέσα στο Πασόκ.
1: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
3: Έτσι, παραιτήθηκε μεν.
1: Αλλά του λένε να η πόρτα ανοιξέται και βγαίνει.
3: Μα διευκολύνει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πονοκέφαλος πάντως του κ. Ανδρουλάκη είναι εξελίξη. Αυτό που είπε η Αμαλία νωρίτερα στο ρεπορτάζ, ότι θα υπάρχει ένα κόμμα Τσίπρα με χαρακτηριστικά σε πρόσωπα που θα ακουμπάνε και το χώρο τη κεντροαριστερά. Σίγουρα δημιουργεί πρόβλημα στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Γι' αυτό,
0: και ανεβάζει τους τόνους.
1: Ακριβώς. Από τη μία ανεβάζει. Γι' αυτό μίλησε για τοξικότητα. Και το λέω για όλη την κεντροαριστερά. Από την άλλη πλευρά, είδατε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προσπάθησε να προλάβει τον κύριο Τσίπρα, ενέταξε τον κύριο Φαραντούρη. Θα έχουμε και άλλη διεύρυνση και άλλες κινήσεις. Αλλά δεν ξέρω αυτό αν είναι αρκετό. Αλλά ξαναλέω, όχι μέσω της τοξικότητας. Δεν πρόκειται να κερδίσει ούτε ο Τσίπρας, το νέο κομμάτι, ούτε το Πασόκ, αν πάμε σε εκφράσεις πεζοδρομίου. Συγγνώμη που το λέω, αλλά με έχουν ενοχλήσει κάποια πράγματα, γι' αυτό και το επισημαίνω.
2: Είδατε τον κύριο Λιβανό χθες εδώ στο Άξιον 24,
0: ο οποίος για
2: ακόμη μια φορά είπε ότι ουδεμία σχέση έχει με όλα αυτά που τον κατηγορούν. Δεν θέλει και ο ίδιος προανακριτικές και εξεταστικές κλπ. Θέλετε να ακούσουμε λίγο το τι δήλωσε για να πάρουμε ένα σχόλιο.
4: Μα κατηγορούσαν τους βουλευτές γιατί. Γιατί ήρθανε και κάνανε ερωτήσεις μέσα στη Βουλή, διότι στέλνανε... Ο κύριος Μηταράκης, ας πούμε, είναι μια υπόθεση που είναι κοινή δική μου και δική του. Τι έκανε. Έστειλε ένα συνεργάτης του, το λέω και να τριχιάζω πραγματικά τώρα, διότι ο άνθρωπος αυτός αντιμετωπίζει, όπως και οι άλλοι συναδελφοί μου, να φτάσουν στο φυσικό δικαστή για ποιο πράγμα. Τι έκανε. Ένα συνεργάτης του έστειλε μια μελέτη ενός γεωπόνου από τυχείο σε έναν δικό μου συνεργάτη, ο οποίος αυτομάτως την προώθησε στον διοικητή του οργανισμού. Mm. Και πού είναι το Ρουσφέτη και πού είναι το ΜΕΜΤΟ. Ποιος πολιτικός, από ποιο
5: στο
4: κόμμα
5: ερώτημα,
4: και
5: ναι.
4: Σε ποια εποχή δεν έκανε αυτή τη δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει έχετε ρωτήσει τους ίδιους τους πολίτες και της ελληνικής περιφέρειας αλλά και των αστικών κέντρων αν θέλουν τελικά να έχουν κλειστά γραφεία στους υπουργούς, κλειστά γραφεία στους βουλευτές.
5: Αυτό είναι μια μεγάλη καλή συζήτηση.
4: Έλεω. Και 100% δεν θέλω να γίνει προανακριτική. Αλλά γιατί.
5: Δεν θέλετε ή θέλετε να γίνει προανακριτική.
4: Βεβαίως δεν θέλω. Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.
2: 100% όχι. Ναι.
1: Όχι.
2: Σε προανακριτική.
1: Δεν έχω κάνει κάτι με το είπε.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το όνομά του δεν αναφέρεται.
1: Α,
2: σε συνεργάτη του κυρίου.
1: Που ζητάει κάτι.
2: Που ζητάει κάτι. Έτσι.
0: Εντάξει, επειδή αυτή η ιστορία μου θυμίζει λίγο την Οβάρτης. Σκάνδαλο υπήρχε στην Οβάρτης. Υπήρχε. Οι ένοχοι στράφηκαν να βρούμε τους ενόχους στο πολιτικά πρόσωπα. Δεν βγήκε αυτή η ιστορία για πολιτικούς λόγους. Βλέπουμε τώρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Υπάρχει σκάνδαλο, υπάρχει. Κάποιοι έχουν πάρει λεφτά που πρέπει να πάρουν.
1: Δεν είναι. Τα βάζουμε στους άλλους, τους σουβαλιάζουμε πάλι.
0: Πάλι βάζοντας τους πολιτικούς στην πρώτη εικόνα και είμαστε με δικογραφίες, με αυτές που έχουμε δει τουλάχιστον.
1: Δεν προκύπτουν για όλους.
0: Γκρίζες ζώνες. Δεν έχουν στοιχεία τέτοια που έπρεπε να έχει μια εισαγγελική έρευνα. Φαίνεται πάλι ότι φεύγει από το κύριο που είναι να πληρώσουν αυτοί που βγάλαν τα λεφτά και πάμε πάλι στο πώς θα αποκομίσουν κάποια κόμματα ωφέλη.
1: Εάν έχουμε αναρωτηθεί αν έχουν επιστρέψει. Για όσους έχουν προκύψει ευθύνες και δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, ενώ συνδικαλιστές, έχουμε αναρωτηθεί. Τα έχουν επιστρέψει τα χρήματα.
0: Για
1: αυτό
0: πρόσωπα,
1: πρέπει να μας ενδιαφέρει.
0: Για κάποια πρόσωπα υπάρχει δικαστήριο, έχει υπάρχει δικαστική απόφαση και έχει ζητηθεί η επιστροφή των
1: χρημάτων. Ναι, να επιστραφούν εμένα αυτό με
0: ενδιαφέρει. Βρει, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέω και δικό μου.
0: Αυτό που έχω σε απορία, εδώ και πάρα πολλούς μήνες ακούγαμε όταν ήταν στα μπλόκα οι αγρότες, ότι σε κάποιους δέσμευσαν περιουσίες. Τι έχει γίνει με αυτήν την ιστορία.
3: Παιδιά, σας ακούμε με
0: ενδιαφέρον. Δεν έχουμε μάθει
1: πάντως
0: αυτές οι δεσμεύσεις περιουσιών, αν ισχύουν, τι βρήκαν οι έλεγχοι, γιατί ο Παναγόπουλος ξανά έγινε
3: πρόεδρος. Επανεξελέγει.
1: Πάντως, άλλο είναι ένα ρουσφέτη και άλλο είναι να ζητάς κάτι που είναι παράνομο. Εγώ το διαχωρίζω αυτό. Άλλο είναι. Γιατί τώρα δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα, ότι οι βουλευτές ζητούν. Έτσι, και εμείς ζητάμε από τους βουλευτές. Εμείς τώρα το βάζουμε εμείς για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά λέω απ' την άλλη είναι να λες ότι παιδί μου πλήρωσε τον άνθρωπο. Περιμένει τόσο καιρό. Και άλλο
2: αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Σου... Έτσι. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Σου λέει ο πρόεδρος του τοπικού ότι αυτό είναι παράνομο. Ναι. Πρέπει να παρακάμψω στην
2: διαδικασία. Και επιμένεις.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Και τραγικό
1: αυτό είναι,
2: αυτό είναι κατακριτέο.
0: Να επιστρέφουμε λεφτά όμως λόγω διαδικασιών.

0: και είναι οι ευθύνες και της κυβέρνησης αυτής, να επιστρέφουμε λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν τηρούμε τις διαδικασίες, δεν τηρούμε τα πλαίσια. Έχουμε επιστρέψει αρκετά δισεκατομμύρια που αν είχαν πέσει στην αγροτική παραγωγή, θα είχαν βοηθήσει από τους ανθρώπους που αγωνίζονται πραγματικά.
1: Αν δεν έχει επαφή ο βουλευτής με τον ψηφοφόρο. Τώρα δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος, αν θέλετε,
0: να
1: είναι υποψήφιοι. Δηλαδή, με συγχωρείτε.
0: Να υπάρχουν χώρες που είναι θεσμοθετημένα αυτά. Δηλαδή, στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, βλέπουμε στο κοινοβούλιο να πηγαίνουν συγκεκριμένες ομάδες και πολίτες να έχουν συγκεκριμένη ημέρα που βλέπουν τον βουλευτή τους, να του θέτουν θέματα.
2: Εδώ έχουμε μια άλλη διαδικασία. Αλλά,
0: αλλά αυτό το πληρώσαμε.
1: Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη διαδικασία.
2: Εγώ με ενοχλεί γι' αυτό.
3: Πόσες επερωτήσεις γίνονται στη Βουλή με βάση καταγγελιών από ψηφοφόρους στον εκάστοτε βουλευτό?
2: Πολύ σωστό είναι αυτό που λέτε, παιδιά.
3: Είναι δυνατόν.
0: Και η ελληνική δικαιοσύνη και η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη να τρέξουν να βρουν αυτούς που φάγανε τα λεφτά. Τα θέματα της πολιτικής, εάν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών, θα τη δούμε. Θα φανεί στην πορεία, αλλά φοβούμαι ότι παίζεται ένα πολιτικό παιχνίδι γύρω από αυτό που απαξιώνει το πολιτικό σύστημα και γινόμαστε μέτοχοι δυστυχώς και εμείς πολλές φορές. Και όταν γίνονται οι δίκες ή όταν γίνονται οι αγωγές, δεν υπάρχει κατηγορία που να στέκει.
2: Απ' την άλλη, αυτή η σκανδαλολογία
0: από τον Τζοχατζόπουλο, εγώ δεν
2: θυμάμαι κάποιον τον κόσμο.
0: Που να πλήρωσε
2: αυτό το πράγμα ό,τι έχει από κάνει. Σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Πάμε αυτό να κάνουμε εξασκή. Να κάνουμε πράγματα.
1: Και ο ρόλος του βουλευτή είναι να πιέζει και την κυβέρνηση και να χρησιμοποιούμε και εμείς τους βουλευτές, οι πολίτες, για να πιέζουμε και εμείς την κυβέρνηση.
2: Σωστό, πολύ σωστό είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Και οι υπουργοί μας, να του αναφέρουμε, να είναι παρόντες σε εκδηλώσεις όπως η χθεσινή που ήταν ο Πατριάρχης και όχι να λείπουν τα υπουργικά έδρανα.
1: Ιστορική ομιλία.
0: Ήταν μια ιστορική ομιλία. Ένα πρόσωπο ιστορικό ο Πατριάρχης για πολλούς λόγους για την Ελλάδα.
1: Κοίτα, και τα έδρανα.
2: Και συμβολισμό, με ισχυρό συμβολισμό.
0: Ήταν δύο παρόντες. Έμαθα, γιατί το ψάξα λίγο το θέμα, ότι κάποιοι υπουργοί ήταν στα βουλευτικά τους έδρανα. Ακόμα και αυτό αν το έκαναν, ήταν λάθος η εικόνα να είναι ο Πατριάρχης στο βήμα και τα υπουργικά έδρανα.
1: Όλοι εκεί.
0: Έπρεπε να είναι όλοι εκεί. Δεν συζητάμε για τα κόμματα που απήχαν ο καθένας για τη δική του λογική και συμφέροντα.
2: Μην κάνουν την κριτική τώρα.
0: Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν συγκεκριμένες αναφορές κάπου. Απήχαν λοιπόν από αυτή τη διαδικασία και πουλάνε και πατριωτισμό και ορθοδοξία. Ας τα ξανασκεφτούν κάποια πράγματα από την αρχή. Εδώ θα είμαστε, να τα συζητάμε.
3: Έλα, πάρτε την πηξίδα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε αύριο.
1: Σας περιμένουμε αύριο. Ανατολικά.
3: Λοιπόν, έλα να ασχοληθούμε, ρε Κούτροκόη, λίγο τώρα με αυτό το ωραίο θέμα.
1: Μπράβο. Θα σε πάω στο διάστημα.
3: Με τους θερμικούς δορυφόρους που έχει στείλει η Ελλάδα μας πάνω στο διάστημα. Για να παρακολουθούμε μεταξύ άλλων και τις πυρκαγιές εν τη γενέση τους, γιατί είναι από τους βασικούς στόχους αυτής της αποστολής. Το πώς θα γίνεται αυτό θα μας το εξηγήσει ο κύριος Καράντζαλος, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
3: Ασχολούμαστε καλημέρα από προχθές με αυτή την αποστολή, γιατί και μας έχει εντυπωσιάσει που η χώρα μας συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά και για το σκοπό αυτής.
4: Ναι, να πούμε αρχικά ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει 17 δορυφόρους σε τροχιά.
1: Ναι.
4: Είναι πολύ σημαντικό, έχει καταφέρει το ελληνικό οικοσύστημα να αναπτύξει διαστημική τεχνολογία και να θέσει σε τροχιά δορυφορικά συστήματα που εξυπηρετούν πρακτικές και πολύ σημαντικές και κρίσιμες ανάγκες της χώρας.
1: Να σταθούμε λίγο σε αυτούς τους τέσσερις, κύριε Καράντζαλε. Οι τέσσερις αυτοί, οι θερμικοί, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, την πολύ σημαντική αυτή δυνατότητα, να ουσιαστικά να βλέπουν σε εισαγωγικά τις πυρκαγιές εν τη γενέση τους. Και το ρωτάω αυτό γιατί λόγω της κλιματικής αλλαγής δυστυχώς έχουμε εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα μας αρκετά και έχουμε και τα ντρόουν στη διάθεσή μας που μέχρι τώρα μας έχουν βοηθήσει λίγο σε αυτό. Τι μας προσφέρουν περισσότερο οι δορυφόροι?
4: Ναι, λοιπόν, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Τα τελευταία πολλά χρόνια είχαμε τους κατοίκους που μπορεί να βρήκαν μια φωτιά ή τα φυλάκια της πυροσβεστικής. Έχουμε τα drones, έχουμε πλέον και τους δορυφόρους. Και αυτό πώς το κάνουμε, έχουμε κάμερες πάνω στους δορυφόρους που είναι ευαίσθητες στο θερμικό τμήμα του φάσματος και έτσι μπορούμε με επεξεργασία πάνω στο δορυφόρο να εντοπίσουμε αυτά που λέμε hot spots, σημεία λοιπόν στο έδαφος που έχουν πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία από ό,τι το περιβάλλον, οπότε δυνητικά μπορεί να είναι η έναρξη κάποιας πυρκαγιάς και αυτή τη λεπτομέρεια και αυτή την πληροφορία να τη δίνουν πολύ γρήγορα κάτω σε κάποιο κέντρο ελέγχου. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε και όχι μόνο να εντοπίσουμε, να παρακολουθούμε και το μέτωπο. Οπότε, όσους περισσότερους δορυφόρους έχεις σε τροχιά, έτσι μπορεί να έχεις μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πάνω από κάθε περιοχή και να μπορείς να έχεις μια εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει στο έδαφος.
5: Για να γίνεται και πιο άμεσα η επέμβαση, είτε από αέρος, είτε από ξηράς, ανάλογα αν το επιτρέπουν βέβαια και οι συνθήκες εκεί, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα οχήματα της πυροσβεστικής ή όσοι συμμετέχουν σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Τώρα, αυτό θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο όλο το 24ωρο.
4: Ναι, οι δορυφόροι συνήθως που είναι σε χαμηλή τροχιά, αυτό που λέμε LEO, Low Earth Orbit, περνούν πάνω από, από τη Γη, συνήθως πρωινές, απογευματινές ώρες. Εμείς έχουμε καταφέρει μέσα από αυτό το πρόγραμμα να έχουμε μια πολύ καλή χρονική διασπορά των περασμάτων πάνω από τη χώρα, ώστε να μπορούμε και αργά το απόγευμα και πολύ νωρίς το πρωί να έχουμε απεικονίσεις και να ξέρουμε ακριβώς πού είναι το μέτωπο. Mm-hmm.
1: Και φανταζόμαστε και τις επικίνδυνες ώρες.
4: Ακριβώς.
1: Εκδήλωσης πυρκαγιάς, έτσι, όπως είναι το μεσημέρι, ακριβώς, ας πούμε.
4: Ακριβώς. Και εκτός από τα θερμικά, έχουμε και οπτικές εικόνες που μπορούμε να παρέχουμε. Οπότε έχουμε μια πλειάδα τρόπων να προσεγγίσουμε το κάθε φαινόμενο. Είτε αυτό είναι πλημμύρες, γιατί και στις πλημμύρες έχουμε λύσει και με ραντάρ δεδομένα, και με θερμικά δεδομένα και με οπτικά δεδομένα. Οπότε έχουμε μια ομάδα δορυφορικών συστημάτων που καλύπτουμε και παρακολουθούμε όλα τα φυσικά φαινόμενα.
1: Καλύπτεται όλη η χώρα, όλη η έκταση της χώρας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου, κύριε Καράτζαλε?
4: Καλύπτεται όλη η χώρα και πολύ περισσότερο. Οι δορυφόροι δεν περνάνε πάνω από την Ελλάδα μόνο, καλύπτουν όλη τη Γη. Και έτσι μπορούμε να δώσουμε έτσι πληροφορίες για κάθε κομμάτι της Γης. Και εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και όλη η Ανατολική Μεσόγειος να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται από άποψη επιτήρησης, πλοίων κτλ. Οπότε έχουμε όλα αυτά τα συστήματα που μπορούμε να κάνουμε επιτήρηση σε όλο το θαλάσσιο χώρο που μας ενδιαφέρει. Ναι.
5: Επειδή φαντάζομαι ότι τώρα αυτά τα δεδομένα που θα έρχονται από τους δορυφόρους σε αυτό το κέντρο ελέγχου θα τα λαμβάνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει και μια σχετική εκπαίδευση, έτσι δεν είναι? Έχουμε πρώτα δεδομένα, δηλαδή έχουμε κάνει έτσι ένα test drive που λέμε, να δούμε πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα?
4: Πολύ καλή ερώτηση και ίσως να παράληψη που δεν το ανέφερα. Έχουμε πλέον αυτούς τους 4 ελληνικούς δορυφόρους σε τροχιά, αλλά έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα εδώ και 2 χρόνια και ήδη από το 2013 και 2014 έχουμε τρέξει πιλωτικά. Έχουμε όντως εντοπίσει στην έναρξη τους δασικές πυρκαγιές. Ήδη το σύστημα αυτό το δουλεύει στην πυροσβεστική και πλέον έχει συνδεθεί και με το σύστημα Engage της πυροσβεστικής. Οπότε έχουμε κάνει αυτό το test drive που λέτε τα προηγούμενα έτη και όλη τη διάρκεια. Ένα πολύ σημαντικό θεωρώ που θα ήθελα να αναφέρω σημείο είναι ότι εκτός από τον εντοπισμό μπορούμε να κάνουμε και πρόβλεψη στη διασπορά. Επειδή χαρτογραφούμε τη φυτική ύλη, μπορούμε να δώσουμε κατευθείαν πρόβλεψη προς τα που θα κινηθεί. Αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό, επειδή στο παρελθόν έχουμε τύχει έτσι σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, να ξέρουμε προς τα που εκενώνουμε. Και δεύτερον,
1: αν δηλαδή οι εκτάσεις είναι δασικές, αν έχουν χαμηλή βλάστηση, και ακριβώς, το αν θα επεκταθεί και πόσο γρήγορα και σε σχέση με τους ανέμους πιθανότατα που θα πνέουν τη συγκεκριμένη στιγμή.
4: Πολύ σωστά. Χαρτογραφούμε τη φυτική ύλη και τα επίπεδα ξηρασίας,
1: ναι,
4: μαζί με το ανάγλυφο και μαζί με τα μετεωρολογικά στοιχεία. Όλο αυτό σου δίνει μια ένδειξη από αυτά που θα κινηθεί. Αυτό το έχουμε σε σχεδόν πραγματικό χρόνο αυτή την πληροφορία και έτσι μπορεί να δεις αυτό που ξεκίνησε, που πάει και να προετοιμαστείς καλύτερα.
5: Μέχρι πότε, κύριε Καράτζαλη, θα έχουμε αυτά τα δεδομένα, δηλαδή μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου?
4: Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και για πολλά χρόνια ακόμα. Γιατί μπορεί εμείς να έχουμε έτσι μια ευαισθησία στις δασικές πυρκαγιές, αλλά όπως είπα πριν, τα φυσικά φαινόμενα δεν είναι μόνο.
5: Ναι, είναι και πλημμύρες.
4: Κοιτάμε να δώσουμε λύσεις και για πλημμύρες. Κοιτάμε να δώσουμε λύσεις και για την ποιότητα των υδάτων μας. Είτε αυτά είναι λίμνες, είτε είναι παράκτια ζώνη.
5: Καλό.
4: Οπότε, γνωρίζοντας τη θερμοκρασία και παρακολουθώντας και άλλες ποιοτικές παραμέτρους, μπορεί να έχεις εκτιμήσεις της ποιότητας των υδάτων σου. Ταυτόχρονα.
5: Ναι.
4: Συγγνώμη, ναι.
5: Όχι, θέλω ολοκληρώστε. Θέλω να ζητήσουμε μία χάρη ως εκπομπή όταν ολοκληρώσετε. Θα είχε ενδιαφέρον.
1: Εγώ θέλω
5: νομίζω
1: να ρωτήσω αν θα ζητηθεί η συνδρομή της χώρας μας και από άλλες χώρες. Γιατί είπατε ότι μπορούμε να καλύψουμε ασφαλώς και σαφώς με 4 δορυφόρους μεγαλύτερη έκταση από αυτή της Ελλάδας. Αλλά υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί από τη χώρα μας βοήθεια και σε γειτονικές χώρες, σε γείτονες χώρες για αυτό το σκοπό?
4: Ήδη έχουμε κάνει και από πέρυσι, όπως σας είπα, κάποια πιλωτικά στην Κύπρο που είχαν έτσι ταλαιπωρηθεί και αυτοί με δασικές πυραγιές και έχουμε δώσει τέτοια δεδομένα. Αλλά αυτό το πρόγραμμα που υλοποιούμε εντάσσεται στο διαστημικό ελληνικό πρόγραμμα. Εθνικά διαστημικά προγράμματα τρέχουν και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης και είμαστε στην εργασία. Γιατί όπως είπα, όσο πιο πυκνά έχεις δεδομένα, τόσο πολύ πιο αποτελεσματικός είσαι στην αντιμετώπιση οποιοδήποτε φαινομένου. Οπότε, συνεργατικά μπορούμε να έχουμε και από άλλους δορυφόρους που να είναι πάνω από τη χώρα μας περισσότερα δεδομένα. Και είμαστε σε συμφωνία για να έχουμε αυτή τη συνεργατικότητα.
5: Κύριε Γενικέ, να δεσμευτούμε στον αέρα, να έρθουμε με μια κάμερα εκεί στο κέντρο ελέγχου και να μας δείξετε λίγο τα δεδομένα, πώς συγκεντρώνονται, πώς τα διαβάζετε, πώς τα μεταφράζετε. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό?
4: Με μεγάλη χαρά και θα δείτε ακριβώς όλα αυτά που λέμε στην πράξη.
5: Μπορούμε να το κάνουμε και άμεσα και αύριο, ας πούμε?
4: Εντάξει, θα πρέπει να γίνει κάποια συνεννόηση, γιατί ξέρετε, στα κέντρα αυτά λήψεων αποφάσεων είναι πάντα εύκολο να έχεις πρόσβαση. Αλλά όταν θα το σημειωθούμε και θα το κάνουμε.
5: Μετά το τέλος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε ή εγώ ή η Ντόρα μαζί σας για να το κανονίσουμε.
1: Ξέρετε, το συνηθίζει να κάνει, να κλείνει ραντεβού, κύριε Καράτσαλη, στον αέρα ο Γρηγοριάδης. Πάλι καλά που δεν σας ζήτησε να τον στείλετε στο διάστημα με έναν από τους δορυφόρους, από τους ελληνικούς δορυφόρους.
5: Θέλω να δώσω ιδέα στους συναδέλφους που μας παρακολουθούν. Γι' αυτό δεν το είπα.
1: Ελάτε.
4: Να κάνω εγώ μια πρόταση.
5: Παρακαλώ.
4: Αν θέλετε, κανονίζουμε να έρθετε και σε αυτά που λέμε καθαρούς χώρους, clean rooms, είναι οι χώροι στις οποίους έχουμε δορυφορικά συστήματα, τα μικρά υποσυστήματα, τα μικρές πλακετούλες, που σιγά σιγά κουμπώνουν μεταξύ τους, κάνουν ολόκληρα συστήματα και καταλήγουμε σε δορυφόρους. Αυτά όλα τα κάνουμε σε καθαρούς χώρους και μπορούμε να κάνουμε και μια επίσκεψη, να δείτε ακριβώς πώς είναι ένας τέτοιος καθαρός χώρος και τι μπορούμε να κάνει το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα, όλη η βιομηχανία.
1: Θέλουμε.
5: Ωραία ιδέα.
4: Αυτόνομα συστήματα.
5: Ωραία ιδέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καράτζαλη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
5: Ωραία ιδέα μας έδωσε. Έτσι. Πού θα πάμε, να πάμε?
1: Κοίτα,
5: σε πύραυλο,
1: στο διάστημα κίνηση δεν έχει. Ξέρεις, γι' αυτό σου λέω να πάμε στο διάστημα. Γιατί κοίτα τι γίνεται στον Κύφισσο.
5: Όχι πάλι. Γιατί?
1: Γιατί έχει γίνει. Πραγματικά όμως τι έχει γίνει σήμερα. Είχαμε ένα τροχαίο νωρίς το πρωί. Νωρίς το πρωί, γι' αυτό λέω νωρίς. Με τέσσερις μηχανές. Πώς κατάφεραν τέσσερις μηχανές να συγκρουστούν μεταξύ τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά τις συνθήκες του ατυχήματος. Γιατί ατύχημα ήταν, δεν είχαμε. Δεν έχασε κάποιος τη ζωή του.
5: Είναι ακινητοποιημένα τα οχήματα, βλέπεις έτσι. Δηλαδή κινούνται με μηδενικές.
1: Έμφραγμα. Αυτό είναι κυκλοφοριακό ταχύτητες. Έμφραγμα. Στην κυριολεξία.
5: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα. It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. Have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
2: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
3: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Νίκο FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Yeah.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κλειδιά.

0: τραγούδι διαχρονικότατο. Να το πω. Να το πω. Θα το πω. Λοιπόν, η κυρία Κουτροκόη έχει ένα σκυλί. Την ξέρουμε όλη την Τσέλσι. Έχει βάλει μια κάμερα λοιπόν στο σπίτι της και την παρακολουθεί την Τσέλσι από το κινητό της. Δείξε λίγο, σε παρακαλώ. Ανοίγει. Παιδιά.
1: Πού να το δείξω.
0: Έχει φάει ένα μαξιλάρι η Τσέλσι.
1: Πού να πάω.
0: Στον Νίκο.
1: Πάω στον Νίκο, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται.
0: Έχει φάει ένα μαξιλάρι. Και έχει μπει μέσα στο μαξιλάρι η Τσέλσι. Όχι απλά το έχει φάει.
1: Κάτσε
0: έχει
1: να δω.
0: Και μέσα
1: κοίτα
0: στο
1: εδώ.
0: Μαξιλάρι.
1: Περίμενε. Φαίνεται.
0: Εδώ δείτε τι γίνεται.
1: Αυτό είναι το μαξιλάρι. Έχει μπει μέσα. Αυτό ήταν το μαξιλάρι. Και συνεχίζει. Έχει μπει μέσα στη μαξιλαροδίκη.
0: Το απολαμβάνει πάντως, Κουτροκόη.
1: Τα νεύρα μου, τα σκέφτεσαι λίγο, τα δικά μου νεύρα.
0: Μίλα της λίγο, μίλα της λίγο, να δούμε θα αντιδράσει.
1: Αντιδρά, αντιδρά.
0: Τι αντιδρά, δεν αντιδρά, μια χαρά συνεχίζει.
1: Αντιδρά, αλλά συνεχίζει, κοιτάει, κοιτάει.
0: Τσέλσι σταμάτα και εκεί συνεχίζει. Ενώ εγώ δεν έχω κάμερες.
1: Πάει το μαξιλάρι.
0: Δεν παρακολουθώ τη δικιά μου, μια
1: πάει
0: χαρά
1: το μαξιλάρι.
0: Είναι.
1: Αυτό έλεγα. Κάποτε δεν έβαλα ποτέ κάμερα εκεί να έχω το παιδί, ξέρεις, στα δωμάτια που βάζαν οι γονείς και τα λοιπά. Να ακούς τον κλάμα και έχω βάλει για το σκυλί. Και τι κατάλαβα. Της μιλάω και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ταράζεσαι εν ώρα εκπομπής. Τι να κάνεις, εντάξει. Oh, καλώς ήρθατε.
1: Φράθαμε.
0: Κύριε Ρίγα, είναι μαζί μας ο κύριος Ρίγας. Εδώ θα συζητήσουμε ένα πολύ έτσι, ευαίσθητο θέμα, το οποίο το έχουμε ανοίξει στην εκπομπή πολλές φορές. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Αντιπρόεδρος Αναστονομικών της
2: Αθήνας. Πριν τις εξελίξεις.
0: Είναι, πριν τις εξελίξεις. Ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης, δημοσιογράφος, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Θα δούμε και την συνάδελφο, την Ιωάννα Ρίζου, η οποία βρίσκεται με έναν χειριστή πατινιού. Καλημέρα και σε εσένα, Ιωάννα. Καλημέρα και στον κύριο που έχεις μαζί σου.
3: Καλημέρα σε όλους. Έχουμε αυτό το βίντεο από την Λεωφόρο Συγκρού.
0: Με τον 27χρονο, νομίζω, ο οποίος έτρεχε με 70 χιλιόμετρα.
3: Για να, ξέρετε,
0: 70
3: γιατί,
0: χιλιόμετρα, για, παιδιά.
3: Πέρα από τις, από τις τραγωδίες που είχαμε με το πατίνι πρόσφατα και τα δυστυχήματα και τα ατυχήματα με τα νέα παιδιά, έχουμε και τους ενήλικες, οι οποίοι και εκείνοι δεν συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και συνελήφθη άνθρωπος από τους άνδρες της τροχέας, ο οποίος στη Συγκρού, στη Λεωφόρο Συγκρού, πήγαινε με το πατίνι με 70 χιλιόμετρα. Πραγματικά, δείτε εδώ. Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό το πράγμα, το ότι δεν συμμορφωνόμαστε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, μεν. Αλλά όπου δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούμε
0: καταρχάς,
3: με τα πατίνια κανονικά.
0: Τα πατίνια δεν αναπτύσσουν τέτοιες ταχύτητες. Αυτό σημαίνει ότι είναι πειραγμένο τώρα αυτό το δίτροχο για να αναπτύσσει και αυτές τις ταχύτητες που όλοι ξέρουμε τι σημαίνει σε δύο τέτοιες μικρές ρόδες με 70 χιλιόμετρα όταν κινείσαι, κύριε λογοθέτη. Πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η πορεία αυτού του νεαρού πάνω στο πατίνι.
4: Και λίγα είναι έτσι. Υπάρχουν και πατίνια που κατεβαίνουν τη Συγκρού με 120. Μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν και έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Τώρα ο συγκεκριμένος πήγαινε με 70.
0: Έχει, φοβερό. Λοιπόν, να πούμε το θέμα μας. Φαίνεται πως σκέφτεται η κυβέρνηση με μια νομοθετική ρύθμιση να βάλει ένα φρένο στα πατίνια σε ανήλικους. Να μην μπορούν δηλαδή οι ανήλικοι να αγοράζουν πατίνια, διότι βλέπουμε το τι γίνεται σε όλους τους δήμους και εδώ στην Αττική. Πόσο μάλλον στην περιφέρεια. Πόσο μάλλον στην περιφέρεια. Με πρόσφατο περιστατικό, τον θάνατο του 13χρονου εκεί στην Ηλία. Κύριε Ρίγα.
2: Και έχουμε και ένα 40χρονο που στην Κρήτη που παλεύει για τη ζωή του από χθες.
1: Ναι.
2: Ο οποίος χτύπησε μόνος του πάνω σε ένα τοίχο.
0: Πείτε μας λίγο τι πρέπει να γίνει. Θα βοηθήσει καταρχάς αυτό, αν μπει δηλαδή ένα απαγορευτικό στην πώληση των πατινιών σε παιδιά μέχρι 16 ετών.
2: Κύριε Γρηγοριάδη, η πολιτεία στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μεταξύ δικαιωμάτων και της ζωής επέλεξε τη ζωή. Σήμερα λοιπόν θα τεθεί το ζήτημα δικαιώματα στην κίνηση με πατίνια ή αν θέλουμε να έχουμε ανθρώπινες ζωές ή νεκρούς. Εκεί θα φανεί λοιπόν αν θα υπάρξει απαγόρευση ή όχι. Γιατί δυστυχώς για άλλη μια φορά ερχόμαστε μετά από τις εξελίξεις να κάνουμε ένα θέμα πάλι της αστυνομίας και της τροχέας να επιφορτιστούμε με άλλο ένα πράγμα το οποίο θα μας
3: επιφορτίσει. Υπήρχε όμως το πλαίσιο.
2: Το πλαίσιο υπήρχε, δυστυχώς.
3: Υπήρχε το πλαίσιο. Απλά δεν τηρούσαμε αυτό.
2: Ναι, αλλά είδατε όμως ότι κάποιοι πονηροί δυστυχώς μετατρέπουν ένα πατίνι σε μηχανή,
3: ναι,
2: χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές. Άρα λοιπόν κάποιοι επιτίδη το κάνουν, κάποια συνεργεία το πραγματοποιούν, πειράζουν κάποια οχήματα. Άρα πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου γύρω από αυτό. Όποιος καταληφθεί να έχει πειράξει το πατίνι του ή να έχει πειράξει, κάποιος το έχει φτιάξει, να είναι αυστηρός ο ποινικός κώδικας για σε αυτό. Και βέβαια δεν κάνουμε τα βασικά. Χρήση κράνους, όχι κίνηση αυτοκινητοδρόμους. Όχι κίνηση ανάποδα σε μονόδρομο.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, τα έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Ωραία.
2: Τώρα δυστυχώς ας πάρθουν κάποια μέτρα άμεσα για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Τώρα,
0: αφού λοιπόν δεν τηρείται ο κώδικας,
2: ναι,
0: να έχουμε πιο υψηλά πρόστιμα, να έχουμε αυτόφορο, να έχουμε σύλληψη και των γονέων.
2: Κοιτάξτε, ο ανήλικος δεν έχει ευθύνη. Αυτό το γνωρίζουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε να δούμε κάποια πρακτικά πράγματα που βγήκαν στην πορεία. Σταματάμε ένα ανήλικο και του βεβαιώνουμε μια παράβαση.
0: Ναι.
2: Και είναι ο ανήλικος 14 χρονών, 15 χρονών. Μπορεί να πάει στο δημόσιο ταμείο να πληρώσει την κλίση.
3: Την πληρώνει ο γονιός όμως.
2: Πληρώνει ο γονέας. Άρα λοιπόν, πιστοποιείται σε ποιο αφημεί αυτό το πρόστιμο, αν δεν πληρώσει κανείς.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπαίνουν πινακίδες σε αυτά τα οχήματα. Και επειδή μου λέτε ότι πολλοί νοικιάζουμε, ας πούμε, πατίνια, την τάδε ώρα έχω νοικιάσει το πατίνι, να υπάρξει ένα πλαίσιο. Για να μπορείς να νοικιάσεις πατίνι, να πρέπει να δηλώνεις τα στοιχεία σου, ναι, κανονικότατα, το άφημί σου, ότι έχω στη διάθεσή μου το πατίνι από τις 10 μέχρι τη 1. Οπότε, ό,τι και να γίνει 10 με 1. Στη συγκεκριμένη πινακίδα, ό,τι και να συμβεί είναι χρεωμένο στο όνομά μου.
2: Να σας εξηγήσω κάτι και σωστό αυτό που είπε ο Κουτρουκό και να σας πω και κάτι παραπάνω. Ένα πατίνι κινείται σε ένα πεζόδρομο και ρίχνει μια γιαγιά κάτω και της πάει ένα ισχύο. Ποιος την αποζημιώνει? Ποινικά και αστικά. Ποιος την αποζημιώνει? Την αποζημιώνει, αλλά δεν υπάρχει ασφάλεια.
0: Κινητική νομικά
2: κατά του προσώπου.
0: Ναι,
2: επίσης, να πούμε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ο καθένας αγοράζει ένα πατίνι. Έχει την ευθύνη της πράξεώς του ή αγοράζει το παιδί του. Πρέπει να φοράει το κρανάκι του για να βγει έξω, να πάει στο φροντιστήριό του ή στο σχολείο του. Αυτά που είναι στο κέντρο της Αθήνας, πεταμένα δεξιά και αριστερά, αυτοί που τα έφεραν, όταν κινήσετε στον δρόμο με τη συμβία σας και πάρετε ένα πατίνι, έχετε και το κράνος σας μαζί?
0: Όχι, βέβαια.
2: Άρα λοιπόν εκ προημίου γνωρίζουμε ότι αφήνουμε τα πατίνια στον δρόμο και αυτοί που θα τα χρησιμοποιήσουν, ναι κύριε Κουτροκόη, θα βάλει το κινητό του, ναι κύριε Κουτροκόη, θα βάλει τα στοιχεία του, αλλά δεν θα φοράει ούτε το κράνος του, ούτε το φωσφορούχο γυλαίκο.
0: Αν είναι νύχτα, ας πούμε, ακριβώς, το γυλαίκο κλπ. Να πούμε μια καλημέρα,
3: ναι,
0: στο Δήμαρχο Νίκαιας Ρέντι, ο κύριος Μαραγκάκης.
3: Γεια σας, Δήμαρχε.
0: Είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε.
5: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα θέλαμε και την δική σας άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή ποια είναι και η στάση των Δήμων όσον αφορά στα πατίνια και την χρήση αυτών.
5: Εμείς στην Νίκαια Ρέντι δεν έχουμε εταιρεία που να έχουμε σύμβαση με πατίνια, αλλά όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, τα αφήνουν τα πατίνια και χρησιμοποιούνται από πολλούς δημότερους μας και κυρίως ανήλικους. Και έχουμε όντως διαμαρτυρίες πολλών πολιτών και κυρίως γονέων ότι παίρνουν τα πατίνια χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας και πηγαίνουν στους δρόμους. Και όντως έχουμε και πολλά ατυχήματα που μας αναφέρουν. Εμένα το βλέπω στην καλή κατεύθυνση αυτό το μέτρο που θέλει να κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί πρέπει να υπάρχουν ορισμένα μέτρα και κυρίως η ασφάλεια αυτών που οδηγούν τα πατίνια.
0: Ναι, αυτά τα μέτρα που ίσχυαν μέχρι τώρα, κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν έχουν αποδώσει?
5: Δεν έχουν αποδώσει γιατί προφανώς δεν γίνανε οι ανάλογοι έλεγχοι. Και είναι ανεξέλεκτο γιατί ο καθένας όπου βρίσκει πατίνι, και ειδικά χωρίς κράνος, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, μπορεί να το βρει οπουδήποτε, ακόμα και στην πόλη μου, εδώ στο μετρό απ' έξω, αφήνουν συνέχεια πατίνια και τα παίρνει ο εκάστοτε αυτός που θέλει να το νοικιάσει.
3: Εγώ γι' αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος κάθε πατίνι να χρεώνεται σε αυτόν που το οδηγεί, κύριε λογοθέτη. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο και σίγουρα δεν είμαι η αρμόδια για να το απαντήσω αυτό. Αλλά άλλο τρόπο δεν βλέπω.
4: Ασφαλώς και πρέπει να γίνει αυτό, αλλά ξεκινάμε από τα βασικά. Αναθεωρήθηκε πρόσφατα ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και το μόνο που προσθέθηκε ήταν το κράνος στο πατίνι, το οποίο έχει πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ για τη μοτοσυκλέτα έχει 350.
0: Ναι, δηλαδή, άρα λοιπόν, άλλο μέγεθος. Να κάνω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα. Να είναι πιο υψηλά τα πρόστιμα?
4: Το πρόστιμο είναι το λιγότερο. Πώς θα βεβαιώσει ο κύριος Ρήγας το πρόστιμο?
0: Συγγνώμη, κύριε
4: Λογοθέτη. Μισό λεπτό.
0: Μου.
4: Δεν υπάρχει πινακίδα.
0: Είναι άλλο να έχω να πληρώσω εγώ 30 ευρώ για το παιδί μου, το οποίο μπορεί, ας πούμε, σε έναν έλεγχο τροχονομικό να εντοπιστεί να είναι, ξέρω εγώ, παραβάτης του νόμου, και είναι άλλο να έχω να πληρώσω εγώ 300 ευρώ.
4: Σαφέστατα.
0: Γιατί εγώ θα πω στο παιδί μου ότι κοίταξε, τώρα θα τα πληρώσω, αλλά κανόνισε. Θα το σκεφτεί, νομίζω, διπλά και τριπλά να πάρει ένα πατίνι και να κάνει τα ίδια.
4: Σαφέστατα, αυτό που αναφέρετε είναι άδικο. Γιατί αν εγώ οδηγάω ένα πατίνι χωρίς κράνος, θα πληρώσω 30 ευρώ. Εσείς οδηγείτε μια μοτοσυκλέτα, θα πληρώσετε 450, και αν είστε υπότροπος, 700, 1000 κτλ. Εδώ λοιπόν, για να γίνει όμως αυτό, για να βεβαιωθεί αυτή η παράβαση, θα πρέπει να υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Πώς θα βεβαιώσει ο κύριος Ρήγας μια παράβαση χωρίς πινακίδες και χωρίς ασφάλεια? Βγείτε με ένα μηχανάκι ανασφάλιστος να δείτε ότι έχει 1000 ευρώ επιτόπου αφαίρεση πινακίδων και διοικητικές κυρώσεις. Στο πατίνι λοιπόν Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Η
4: και
1: ασφάλεια του παιδιού πάντως δεν έχει να κάνει με το πρόστιμο. Είτε είναι 30 είτε είναι 350
4: Όχι,
1: ευρώ.
4: Έχει να κάνει με το θεσμικό
1: γονιό,
4: πλαίσιο.
1: Έτσι. Σίγουρα για ένα γονιό δεν έχει να κάνει μόνο με το πρόστιμο. Άρα πρέπει να αλλάξει ούτως ή άλλως και είναι προς σωστή κατεύθυνση αυτό το φρένο το οποίο επιχείρει τώρα να βάλει η κυβέρνηση και το Υπουργείο για τη χρήση του πατινιού και το πού, να επαναλάβουν ουσιαστικά το πού πρέπει και πού επιτρέπεται να κυκλοφορούν τα πατίνια. Αλλά νομίζω ότι αν ουσιαστικά μπει η πινακίδα και υπάρχουν τα στοιχεία του οχήματος και το ποιος είναι ο οδηγός, θεωρώ ότι όπως έχουμε συμμορφωθεί όλοι με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είτε με το αυτοκίνητό μας, είτε με τη μηχανή μας, πλην των εξαιρέσεων έτσι, που δεν θα έπρεπε να έχουμε, νομίζω ότι θα λειτουργήσει ως μέτρο αυτό.
5: Μπορώ
1: δεν
5: να
1: ξέρω.
5: Πω κάτι.
0: Ναι, ελάτε κύριε
5: Δήμαρχε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι θέμα προστίμου. Είναι θέμα παιδείας και κυρίως, ειδικά για τα ανήλικα παιδιά, θέμα εμείς οι γονείς. Εμείς πρέπει να πούμε, το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει αν πληρώσει 300 ευρώ και στο κάτω-κάτω θα το πληρώσει ο γονιός. Άρα εμείς πρέπει να πούμε στο παιδί την επικινδυνότητα και πρώτα να διασφαλίσουμε την ασφάλεια. Αλλά όχι μόνο την ασφάλεια του παιδιού και την ασφάλεια των πεζών. Και πάλι το μέτρο, και δεν είναι τα πατίνια μόνο 25 χιλιόμετρα τρέχουν, υπάρχουν και πατίνια που τρέχουν και 70.
0: Λοιπόν.
5: Και στην αγορά υπάρχουν διάφορα. Και άρα το μέτρο πρέπει να είναι προσεκτικό ακόμα και σε πλατείες και αυτά, γιατί μπορεί να χτυπήσει κάποιον άλλο.
0: Κύριε Δήμαρχε.
5: Πάνω σε μια πλατεία, σε ένα πεζόδρομο.
0: Για να βάλουμε στην παρέα μας τώρα και την Ιωάννα Ρίζου, τη συνάδελφο. Ιωάννα, έχεις δίπλα σου έναν νεαρό, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνουμε μετακινείται στην πόλη με πατίνι, σωστά?
6: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ντόρα, χαίρετε κύριοι. Ακριβώς έχω δίπλα μου τον Μάνο Βασιλάκη, ο οποίος είναι ένας νέος οδηγός πατινιού, ετών 27 παρακαλώ. Γιατί το τονίζω αυτό? Έχει το πατίνι του γύρω στον 1,5 με 2 μήνες και ακόμα δεν έχει διανύσει κάποια μεγάλη απόσταση. Θέλει δηλαδή πρώτα να μάθει να ισορροπεί, να χειρίζεται γενικότερα το πατίνι και ύστερα να διανύσει κάποια απόσταση. Σωστά,
0: για να Μάνο. Μας πει...
7: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Μάνο.
7: Θέλω να σας πω ότι το να οδηγήσει πατίνι έχει μεγάλη ευθύνη. Πόσο μάλλον με αυτά που ακούμε τώρα, τον τελευταίο καιρό, πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε κράνος, οπωσδήποτε να φοράμε το γυλαίκο το οποίο προβλέπει ο νόμος. Πρέπει κανονικά, επειδή άκουσα και τι λέγατε για τις ταχύτητες, ένα πατίνι τρέχει με 20 χιλιόμετρα την ώρα. Το δικό μου το συγκεκριμένο έχει και ρύθμιση, το οποίο όταν ανεβαίνει σε πεζοδρόμιο πάει με 12-13 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέγατε πριν είναι πειραγμένα. Αυτά δηλαδή είναι ευθύνη γονιών, να το πω, είναι ευθύνη των ίδιων των παιδιών.
0: Ναι, σαφώς.
7: Είναι
0: και το οποιοδήποτε
7: απαράδεκτο, νομίζω,
0: και το
7: να υπάρχουν τέτοιες ταχύτητες σε ηλεκτρικό πατίνι.
0: Εσύ τι βλέπεις στους δρόμους που κυκλοφορείς? Βλέπεις όντως μικρά παιδιά να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, να ανεβαίνουν σε πεζοδρόμια, πάνω σε πλατείες, με ταχύτητες οι οποίες φαίνεται πως είναι πειραγμένες?
7: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επειδή σήμερα το έφερα για σέρβις, γιατί έτσι προβλέπει το κατάστημα το οποίο το έχω αγοράσει. Έκανα την πρώτη μου, ας πούμε, να το πω, μεγάλη απόσταση στο δρόμο. Αλλά γενικά, εκεί στην περιοχή που μένω προς το Καματερό, γίνονται κατά κόρον. Βλέπεις 2-3 άτομα να ανεβαίνουν πάνω σε ένα πατίνι, να κάνουν το λεγόμενο zigzag που λέω εγώ, να μην σέβονται τους οδηγούς των οχημάτων, τους οποίους... δεν μπορούν οι άνθρωποι και δικαιολογημένα να έχουν τόσο καλά αντανακλαστικά, όταν και ο ίδιος ο κάτοχος του οχήματος δεν σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Καταρχάς, νομίζω πως κανένα από τα παιδιά δεν γνωρίζει τα σήματα στους δρόμους. Έτσι, δηλαδή, μπαίνουν σε μονοδρόμους.
1: Έχουν διαβάσει τον κώδικα.
0: Αν εξαιρέσουμε το stop, που όλοι πια το γνωρίζουν, τίποτα άλλο δεν μπορούν να ξέρουν τα παιδιά. Έχει στείλει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών η Ένωση Παιδιάτρων. Προσέξτε τώρα, εχθές, η Ένωση Παιδιάτρων, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως η ελευθερία κάθε παιδιού τελειώνει εκεί που αρχίζει ο κίνδυνος για την ζωή του, και έχουν μια σειρά παρεμβάσεων που ζητούν οι παιδίατροι, οι οποίοι φαντάζομαι γίνονται και μάρτυρες ατυχημάτων. Παιδιών,
1: με
0: τραυματισμούς.
1: Που πηγαίνουν εκεί με τους γονείς.
0: Επειδή χειρίζονται
1: το παιδί,
0: τα πατίνια, έτσι. Επειδή χειρίζονται τα πατίνια. Δηλαδή λένε ότι θα πρέπει να έχει ένδειξη το κάθε πατίνι για ποια ηλικία είναι. Λένε ότι θα πρέπει να δίνεται σε παιδιά από 16 ετών και πάνω. όχι μέχρι 15, από 16 ετών και πάνω, να αναγράφεται και να δηλώνεται και το παιδί και ο γονέας που αγοράζει ένα πατίνι για το παιδί του. Τα αυτονόητα δηλαδή.
2: Είναι προφανή.
0: Ναι, γιατί δεν τα κάνετε. Αυτό είναι
2: εγώ
0: το
2: λέω στον δρόμο. Εσείς εστιάζεστε στους ανηλίκους και στους γονείς.
0: Κύριε Ρίγα μου.
2: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ.
2: Έχουν βεβαιωθεί εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις. Έχουν βεβαιωθεί. Ελάτε να ελέγξετε τα στοιχεία, σας το πει και η κυρία Δημοκλείδου αν τη βγάλετε. Δεκάδες εκατοντάδες παραβάσεις. Και λοιπόν τώρα θα τρέχουν πίσω από τα πατίνια. Πίσω από κάθε ένα πατίνι θα τρέχει ένας τροχονόμος να δει αν θα μπαίνει στο πεζοδρόμιο, αν θα ανεβαίνει στο
3: πεζοδρόμιο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό με το πατίνι και δεν το είχαμε με τα νέα παιδιά με τα ποδήλατα, παραδείγματος χάρη. Βλέπουμε ότι τα ποδήλατα. Με τα ποδήλατα στις γειτονιές δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα σαν αυτό που έχουμε με το πατίνι.
2: Ο 44...
3: Δήμαρχε.
5: Ναι, και εγώ το ίδιο βλέπω. Γιατί και εμείς έχουμε ηλεκτρικά ποδήλατα, αλλά δεν τα, ειδικά τα νέα παιδιά δεν τα πολύ χρησιμοποιούν. Το ίδιο πράγμα. Αυτό που λέτε συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, είναι και μια.
5: Είναι μόδα τη
3: εποχή. Δεν είναι μόνο το μόδα. Εγώ, ναι, και το απλό ποδήλατο δεν αναφέρομαι μόνο στο ηλεκτρικό ποδήλατο. Με ποδήλατα στους ελληνικούς δρόμους, στις γειτονιές, στους δήμους, δεν είχαμε θέμα που τα παιδιά κυκλοφορούν πάρα πολύ με ποδήλατα όλα αυτά τα χρόνια. Κάτι δεν πηγαίνει καλά με τα συγκεκριμένα οχήματα, με τα πατίνια. Κύριε Λογοθέτη, εκτός από τα πατίνια έχουν βγει και κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω πώς ονομάζονται, που είναι μόνο κάτω η πλάκα στην οποία ανεβαίνει ο αναβάτης και πορεύεται. Σήμερα το πρωί συνάντησα ένα, ερχόμενη στην εκπομπή. Στην αναπαύσεως, στο Χαλάνδρι, ας πούμε.
0: Πήγαινε τουλάχιστον στη ροή του δρόμου ή στο αντίθετο
3: ρεύμα. Όχι, και έκανε και προσπεράσεις, στη ροή του δρόμου, αλλά προσπεράσεις μεταξύ των οχημάτων, ούτε κανονικά ο νέος κώδικας λέει ότι την εγκινήσει δεν επιτρέπεται να κάνει προσπεράσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα οχήματα είχαμε χαμηλές ταχύτητες, αυτός είχε την δυνατότητα και περνούσε μεταξύ των αυτοκινήτων.
0: Τίποτα, είναι θέμα παιδείας και σε αυτό. Το έχουμε συζητήσει, κύριε Λογοθέτη, πολλές φορές. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα πρέπει και στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία, να μπει ένα μάθημα για την οδηγική συμπεριφορά, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται κατά κόρον πλέον από τα παιδιά τα πατίνια.
2: Ασίδωτα.
4: Είναι αδιανόητο να κυκλοφορεί κάποιος στο δρόμο χωρίς να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας πιστοποιημένα, χωρίς να γνωρίζει τεχνική οδήγηση για το συγκεκριμένο όχημα, το οποίο έχει άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά από το ποδήλατο. Έχει μικρές ρόδες, κινείται με ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα και είναι ένα όχημα που φέρει ιδιαίτερη επικινδυνότητα. Και από εκεί και πέρα, το μεγάλο ερωτηματικό είναι πώς η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, που πιέζει για διάφορα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως για τα σπίτια, για τα καιρικά φαινόμενα. Ναι. Γιατί εδώ λοιπόν, σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, η Ένωση των Ασφαλιστικών Εταιριών και οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν θέσει αυτό το θέμα στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πούνε ότι από τη στιγμή που βγαίνει ένα όχημα στο δρόμο.
3: Γιατί πιστεύετε.
4: Όχι, είναι πορείας άξιο. Αυτό πρέπει να μας απαντήσει επίσημα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Και μάλιστα, όσες ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν τέτοια προϊόντα, έχουμε δεκάδες καταγγελίες ότι δεν αποζημιώνουν για αστική ευθύνη ούτε για υλικές ζημιές. Εδώ λοιπόν, αυτό πρέπει να το δούμε, να το εξετάσει και η Τράπεζα της Ελλάδος, που έχει την εποπτεία για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και φυσικά, για να βοηθήσουμε, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση και υποχρεωτικά κάποια πιστοποίηση, κάποιο δίπλωμα για τις γνώσεις.
3: Τι νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει, δεν γνωρίζω καθόλου, κύριε Ρίγα, δήμαρχε, γιατί προφανώς η χρήση των πατινιών δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι, προφανώς.
2: Υπάρχουν υποδομές καταλληλότερες. Και δυστυχώς εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε πάντα πρόχειρα και στον ακραίο βαθμό και μετά ερχόμαστε να τρέχουμε σαν πολιτεία να πάρουμε μέτρα. Ναι. Λοιπόν, νομίζουμε ότι η Αθήνα είναι άλλη πρωτεύουσα της κεντρικής Ευρώπης. Δεν είναι. Εδώ δεν έχουμε καλά-καλά γραμμές του τραμ, που οι γραμμές του τραμ εμπλέκονται με ποδηλατόδρομους και αυτοκινητόδρομους. Και τώρα ζητάμε να κάνουμε πατίνια. Αλλά εστιάζουμε ξανά στους νέους, στους ανηλίκους, ενώ πρέπει να εστιάσουμε και στους ενηλίκους. Γιατί καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας δεν οδηγούν ανήλικοι, οδηγούν και ενήλικοι. Ο 40χρονος στην Κρήτη ήταν 40 χρονών, ο οποίος κινδυνεύει για τη ζωή του.
3: Αυτός στη Συγκρού είναι ενήλικας.
2: Ναι, ενήλικας. Η γυναίκα που κατελήφθη από την τροχιά στην Πανεπιστημίου πριν από 2 μήνες υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και, δεύτερον, πώς μπορούμε να κατάσχουμε ένα πατίνι. Η αστυνομία μπορεί να κατάσχει ένα πατίνι.
4: Χωρίς πινακίδες.
2: Και αν έρθει η εταιρεία που το έχουμε κατάσχει και έρχεται.
8: Οι διοικητικέ κυρώσει πώ θα μπουν χωρί αδειοδοτήσει. Τι θα του αφαιρέσετε, την ταυτότητα.
2: Ακριβώς.
1: Εγώ επιμένω, είναι πολύ απλό νομίζω να γίνει αυτό. Ναι. Να υπάρχει ένα αριθμό και να υπάρχει. Πώ το λένε στα αυτοκίνητα τώρα.
2: Αριθμό
1: πινακίδα, αριθμό πλαισίου στα οχήματα αυτά. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
8: Μπορεί να γίνει μια παράνομη
1: αυτό.
8: Πράξη, μια τρομοκρατική
2: ναι,
8: ενέργεια.
2: Βέβαια, μια
8: μπορεί να πιστοποιηθεί το όχημα.
0: Μάνο, μια τελευταία σύντομη κουβέντα από εσένα, αν αισθάνεσαι ασφαλής με το πατίνι.
7: Δεν άκουσα τι είπα.
0: Αν αισθάνεσαι ασφαλής με το πατίνι.
7: Κοιτάξτε, εγώ επειδή δεν κάνω μεγάλες αποστάσεις, νιώθω ασφαλής γιατί προσέχω και τηρώ τον νόμο όπως πρέπει.
0: Μπράβο.
7: Αλλά άμα θέλετε τη γνώμη μου, πιστεύω ότι καταρχάς πρέπει αυτό με τα δωρεάν πατίνια και με τα που υπάρχουν παντού, δηλαδή δωρεάν πατίνια, σκανάρω και παίρνω ένα πατίνι, πρέπει με κάποιο τρόπο να κοπεί. Πρέπει, όπως είπατε κι εσείς, επειδή το πατίνι πλέον είναι μεταφορικό μέσο, είναι εισάξιο, μπορεί και λίγο κατώτερο από το μηχανάκι, mm-hmm. πρέπει να βγαίνει η πινακίδα, και κανονικά μπουφάν με προστατευτικά και κράνος. Εγώ ναι. δεν πάω, ας πούμε, πουθενά χωρίς το κράνος μου και χωρίς το γυλαίκο που προβλέπει ο νόμος.
0: Μπράβο.
7: Καμπανάκι παντού, γιατί μπορεί εσύ να προσέχεις, αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι που δεν σε προσέχουν. Και δεν είναι μόνο
1: έτσι,
7: το θέμα του πατινού,
1: τροχαία...
7: είναι θέμα γενικά κώδικα ειδικής κυκλοφορίας.
0: Σε ευχαριστούμε
1: με τα
0: πολύ.
1: Οχήματα.
0: Μάνο, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λογοθέτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ όλους.
0: Κύριε Δήμαρχε. Ρίγα,
1: νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Έτσι είναι το μόνο δεδομένο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε, Γιώργο μου.
0: Προχωράμε και πάμε στο Χανταϊό. Γιατί εχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας τρόμαξε λίγο. Φαίνεται πως μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν ακούτε, δεν ακούει η κυρία Κοτροπόη, παιδιά. Φαίνεται πως μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι μαζί μας ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό. Γεια σας, κύριε Μαγιορκίνη. Τελικά μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ο χανταϊός?
9: Η χανταϊ είναι πολλά είδη. Είναι πάνω από 20 είδη προσβάλλει τον άνθρωπο. Τώρα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος στη Νότια Αμερική που λέγεται Άντις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όχι πολύ αποτελεσματικά, δηλαδή πολύ στενή επαφή. Δεν φτάνει, ας πούμε, μία απλή καθημερινή κοινωνική επαφή. Επειδή ακόμα δεν έχουμε δει ποιο ακριβώς είδος έχει απομονωθεί από τους ανθρώπους αυτούς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και αυτή την πιθανότητα. Βέβαια, να πούμε ότι ο Άντις στη Νότια Αμερική, από όπου και ξεκίνησε στην Αργεντινή, είναι ενδημικός. Άρα, αυτό μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι πρόκειται για τον συγκεκριμένο χανταϊό, ο οποίος και μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά, όπως είπα, δεν είναι πολύ αποτελεσματική μετάδοση. Μιλάμε για πολύ στενές επαφές, δηλαδή δεν φτάνει, όπως είπα, η καθημερινή κοινωνική επαφή. Και γενικά δεν θεωρούμε ότι θα δημιουργηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάθε χρόνο να πούμε ότι από όλους τους χανταϊούς καταγράφονται 150.000 κρούσματα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Το ξέρουμε δηλαδή για πολλές δεκαετίες τον συγκεκριμένο ιό. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετικού είδους ιούς που κάνουν
1: κύριε
9: και διαφορετικά
1: Μαγιορκίνη,
9: συμπτώματα.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, μέσα στο Κρασγερόπλιο υπάρχει ένας Έλληνας. Αυτό είναι που γνωρίζουμε, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι μετά τον κορονοϊό φοβόμαστε όλοι πάρα πολύ όταν ακούμε για ιούς, για ενδημίες και που ίσως δεν μπορεί κανένας να αποκλείσει αν θα έχουμε μια νέα πανδημία, εν πάση περιπτώσει. Ο άνθρωπος αυτός τώρα, πότε θα γνωρίζουμε εμείς αν έχει νοσήσει ή όχι, αν έχει προσβληθεί από τον ιό, πότε με ασφάλεια θα μπορεί να επιστρέψει στη χώρα, στο σπίτι του?
9: Κοιτάξτε, όπως είπαμε, οι συγκεκριμένοι χανταϊοί δεν έχουν τη δυναμική να προκαλέσουν πανδημία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έχοντας πει αυτό, συνήθως η χρονική περίοδος από την έκθεση μέχρι να έχουμε ένα σίγουρο, μια σίγουρη είναι γύρω στις 3-4 εβδομάδες.
0: Ναι, είναι περίπου στις 30, μέχρι και 39 μέρες μπορεί να χρειαστεί για την επόαση του ιού. Είναι μεγάλο νομίζω
9: κοιτάξτε,
0: αυτό το χρονικό διάστημα.
9: Σε σπάνιες περιπτώσεις έχει αναφερθεί και 8 εβδομάδες, αλλά συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι μέσα στις πρώτες 10 ημέρες. Μην ξεχνάμε ότι αντίστοιχα, πολύ μετά είχαμε δει και στον κοροναϊό, δηλαδή μετά από και 6 εβδομάδες είχαμε δει κρούσμα. Τώρα, να καθησυχάσουμε τον κόσμο, γιατί ο συγκεκριμένος ιός, όπως είπαμε, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει στην Αμερική εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό που είναι καινούριο είναι να γίνει ένα outbreak, μια έξαρση μέσα σε κρουαζιερόπλοιο. Δεν το έχουμε δει.
1: Συγγνώμη, αν ταξιδέψουμε, λέτε ότι στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιου είδους ιούς. Αν ταξιδέψουμε στην Αμερική και κολλήσουμε, νοσήσουμε και επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Και πάω εγώ στην Αμερική, γυρίζω, έχω κολλήσει. Κολλάω το Γρηγοριάδη, το μεταφέρω στο Γρηγοριάδη.
9: Πολύ δύσκολα. Πρέπει να είναι πολύ στενή η επαφή, όπως επαναλαμβάνω.
1: Είμαστε κάθε μέρα εδώ μαζί, μιλάμε μαζί.
9: Όχι, δεν υπάρχει τον αυτή άλλον. Η επαφή.
0: Φτερνίζεται
9: μιλάμε
0: πάνω.
9: Μιλάμε για
0: μου.
9: Πολύ στενή η επαφή. Μιλάμε για, για αυτό που λέμε ενδοοικογενειακά.
0: Α, τόσο στενά. Τόσο στενά δεν είμαστε.
9: Δηλαδή, ναι, συνήθως δηλαδή δεν φτάνει αυτή η απλή καθημερινή επαφή. Είναι πολύ σπάνιο. Σας λέω, έχουν καταγραφεί. Από όλα αυτά τα κρούσματα να έχουν καταγραφεί μέχρι, ξέρω εγώ, 10 μεταδόσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Και επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, έτσι. Ναι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εύκολα να συμβαίνει.
0: Σας
9: δεν έχει τη δυναμική να προκαλέσει πανδημία ο συγκεκριμένος ιός.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγιοργίνη. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Τόσο στενά δεν είμαστε ακόμα, άκουσα.
0: Μετά την Κυριακή δεν ξέρω.
1: Θα βήξω.
0: Που θα βήξεις. Λοιπόν, έλα να φάμε.
1: Καλά,
0: λίγο
1: παιδιά,
0: τώρα.
1: Δεν γιατί είπαμε είναι ότι μέρα σήμερα, κατά επειδή είναι Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας, δεν είπαμε να τρώμε σωστά. Η διατροφή μας, να προσέχουμε διατροφή μας.
0: Σήμερα επιτρέπονται όλα, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας.
0: Είναι day off.
1: Ωραία, day off. Εντάξει. Πάμε. Αλεξάνδρα Μερακλείδη, πού βρίσκεσαι?
10: Καλή σας μέρα. Είπατε ότι είναι day off, οπότε εγώ θα αντιμετωπίσω αυτή την ημέρα με πολύ ωραία βάφλα. Αλλά αυτές είναι βάφλες από την Ολλανδία. Λαστρούπ βάφλες. Εγώ δεν ήξερα ακριβώς τι είναι αυτό. Βλέπετε, έχουμε βάλει πάρα πολλές γεύσεις από πάνω. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα Βιδάλη να φτιάξουμε και στον αέρα για να μας πει ακριβώς τι ιδιαιτερότητα έχουν αυτές οι βάφλες. Καλή σας μέρα.
11: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Να ξέρετε ότι σας ακούει η κυρία Γιαννιώτη, διατροφολόγος. Οπότε να είστε προσεκτικός σε αυτά που θα πείτε.
11: Τέλεια, τέλεια.
1: Για
11: λοιπόν,
1: πάμε.
11: Δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βάφλες.
1: Ναι.
11: Η συγκεκριμένη βάφλα δεν είναι χυλός, είναι ζύμη.
1: Ναι.
11: Αποτελείται από αλεύρι, βούτυρο και κάποια άλλα συστατικά. Θέλετε να ξεκινήσουμε να πάμε να τη δούμε?
1: Για να πώς δεν θέλουμε, να τη φάμε θέλουμε
0: και
1: βασικά.
0: Πόσες θερμίδες επίσης θέλουμε να μας πείτε. Εδώ. Έχει κάθε τέτοια βάφλα, πόσες θερμίδες?
11: Με τις θερμίδες τώρα θα σου πει ο διατροφολόγος, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Για να σημειώσει, λέει ο
1: κυρία
0: Γιαννιώτη.
1: Τώρα θα σημειώνει, αν λέτε, θα λέτε τα υλικά, εσείς ένα-ένα τα υλικά. Και η κυρία Γιαννιώτη θα μας πει...
11: Αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη.
0: Όχι, Παναγία.
1: Αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη.
11: Αγά, μέχρι εκεί μπορώ να πω.
1: Κακάο.
0: Και όλα αυτά τα καλούδια τα γλυκά που βάζετε από πάνω, σωστά?
1: Μέσα, από πάνω.
11: Ναι, εντάξει, πρέπει έχουμε day off σήμερα, οπότε...
1: Κοίτα πόσα σμάρτης έχει.
0: Πόσες καραμπελίτσες είναι αυτές. Κυρία Γιαννιώτη, σημειώνετε φαντάζομαι, έτσι?
12: Σημειώνω.
0: Ωραία, ωραία.
11: Σημειώστε, κυρία Γιαννιώτη.
0: Λοιπόν, για πες μας ρε Κώστα τώρα, πώς φτιάχνονται αυτές οι εκπληκτικές βάφλες εκεί? Βάλατε τη ζύμη?
11: Ναι, έχουμε βάλει τη ζύμη, την έχουμε πατήσει 200.
0: Ωραία.
11: Χρειάζεται πάρα πολύ, γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα ούτως ή άλλως θέλει 2 δευτερόλεπτα για να βγει.
1: Ωραία. Πολύ λίγο λοιπόν. Στη βαφλιέρα
11: κόβεται
1: εκεί.
11: Στη μέση. Σωστά. Θέλει εντάξει ειδική συγκεκριμένη βαφλιέρα.
1: Καλά, ασφαλώς. Δεν θα τη βάλουμε στο σκέρα.
11: Οπουδήποτε.
1: Θα κολλήσει.
11: Όχι, ναι, δεν γίνεται.
1: Θα κολλήσει. Η
11: καραμέλα βουτύρου στη μέση. Αυτή είναι η κλασική.
1: Ναι.
11: Δεν διαπραγματευόμαστε.
1: Α, και στη μέση.
11: Και μετά σοκολάτα και ένα topping.
1: Ωραία.
0: Τι ωραία την κόβει.
1: Κάτσε να δω.
11: Είναι, πιστεύω, πάρα πολύ ωραία.
1: Τώρα μας κάνετε την κλασική. Εδώ βάζετε, τι θα βάλετε, καραμέλα, είπατε.
11: Γι' αυτό είμαστε και το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που ασχολείται με αυτό.
0: Πού είσαστε όσο μας την ετοιμάζετε, πού είσαστε?
10: Ωραία, βάλαμε σοκολάτα.
11: Έχουμε βάλει καραμέλα βουτύρου στη μέση.
1: Καραμέλα βουτύρου. Ωραία.
11: Τώρα θα μπει η σοκολάτα.
3: Πλεονασμός, πλεονασμός. Και καραμέλα και σοκολάτα.
0: Ναι. Άμα αμαρτήσεις, να αμαρτήσεις ρε κουτροκόη τώρα, τι πλεονασμός.
3: Τώρα
10: να βάλουμε και σοκολάτα τώρα.
0: Μισές δουλειές θα κάνουμε ρε Κώστα, έτσι
11: σοκολάτα.
0: Βέβαια.
3: Εγώ π.χ. ας πούμε αντί για καραμέλα θα έβαζα μέλι μέσα.
0: Άσε μας,
3: τώρα μου πει η κυρία Γιαννιώτη, μπράβο.
11: Εντάξει, γίνεται και με μέλι.
3: Και αντί για σοκολάτα, γαλακτός μαύρη σοκολάτα. Υπάρχει
11: που τις κάνουν με μέλι.
3: Ναι, α, είδατε, υπάρχουν.
11: Αλλά η κλασική είναι καραμέλα βουτύρου.
3: Εντάξει.
10: Και τώρα, τι άλλο προσθέτουμε.
11: Τώρα τι θέλετε.
10: Για πείτε μας.
11: Λοιπόν,
0: φουντούκια.
11: Υπάρχει το κράμπι καραμέλα, κράμπι φιστίκι, κράμπι κακάο, κράμπι passion fruit, που είναι όξινο. Μετά πάμε σε όρεο βατόμουρο, brownies, αμαρέτο, που είναι σαν το ποτό, σωστά.
0: Έλα, διάλεξε,
11: μετά
0: μπιλάκια
11: σοκολάτας, γάλακτος, σμάρτης θα... και λότους.
3: Εγώ θα έβαζα βρώμη.
0: Εγώ θα έβαζα όλα.
11: Κανέλας. Όλα.
0: Ναι.
11: Όλα δεν γίνεται.
0: Κώστα, έλεγα ότι
11: μέχρι
0: αν
11: δύο
0: είναι...
11: πιστεύω ότι είναι
0: έλεγα
11: πολύ okay.
0: Ότι αν είναι να αμαρτήσεις, να αμαρτήσεις και να το ευχαριστηθείς, ναι, ρε παιδί μου.
3: Αυτό,
0: τώρα, έτσι,
3: άνθρωπε μου που βλέπεις, έχει 7.000 θερμίδες.
11: Αν είναι να αμαρτήσεις, το κάνεις το παγωτό, χειροποιεί το καθημερινό φρέσκο.
10: Να βάλουμε και παγωτό.
3: Και παγωτό. Σωστά. Θα βάλουμε και πάνω.
10: Και παγωτό στη βάφλα.
11: Τι εννοώ.
3: Δίπλα.
11: Λοιπόν, έχουμε ροδάκινο τριαντάφυλλο.
3: Ναι.
11: Που δεν υπάρχει κάπου αλλού.
3: Ροδάκινο τριαντάφυλλο.
11: Δεν υπάρχει κάπου αλλού να το βρείτε. Είναι εξαιρετικό.
3: Και ταιριάζει με τη σοκολάτα και
11: θα
3: την καραμέλα. Ταιριάζει,
11: ροδάκι είναι τριαντάφυλλο, τώρα ταιριάζει. Αυτό είναι η πρώτη μπάλα. Και μετά πάμε...
3: Έχει και άλλη μπάλα.
11: Σε μία άλλη μπάλα.
0: Ωραία. 15.000 θερμίδες.
11: Αυτή η συγκεκριμένη είναι μοχίτο.
10: Μοχίτο παγωτό. Πρώτη φορά το ακούω.
11: Είναι μοχίτο παγωτό, ναι. Απλά θα πάμε τώρα, βάλαμε το φρούτο, πάμε και σε μία σοκολάτα φουντούκι.
0: Ωραία, και... Κώστα, πες μας πού βρίσκεσαι. Πες μας να μας πεις πού βρίσκεσαι.
10: Ωραία, να δούμε εκεί. Τι που Νιρβάνα. Επειδή τους έχουμε ανοίξει την όρεξη. Πού είστε, πού είστε.
11: Είμαστε Γάλεο, Σμύρνης 14. Το μαγαζί λέγεται Λαστρού.
0: Θα έρθουμε
10: και
0: από εκεί.
10: Και όπως βλέπετε, όλοι σήμερα άφοβα, χωρίς ενοχές, χωρίς τύψεις, τρώτε βάφλα με παγωτό.
3: Ο Κώστας Βιδάλης φτιάχνει κάτι βάφλες. Χορταστικές. Και μετά, αφού τη φάτε, θα πάτε στην κυρία Γιαννιώτη μετά.
0: Κυρία Γιαννιώτη, κατευθείαν.
11: Κυρία Γιαννιώτη, συγγνώμη, αλλά...
0: Κυρία Γιαννιώτη, θέλω με το χέρι στην καρδιά να μας πείτε αν εσείς θα τρώγατε αυτή τη βάφλα, έτσι όπως σας την προσφέρει ο Κώστας από εκεί.
12: Θα την δοκίμαζα σίγουρα. Και θα τη μοιραζόμουν με κάποιον σίγουρα. Ναι, ναι. Αυτό έτσι που είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι όντως οι θερμίδες είναι πάρα πολλές. Θα έλεγα ότι καλό να μην τις μετρήσουμε τόσες πολλές μπορεί να είναι.
3: Δηλαδή πόσες αλλά μπορεί να είναι, κυρία Γιαννιώτη. Εδώ κάνουμε πλάκα. Εγώ λέω 3.000, λέει 15.000. Πόσες είναι, ας πούμε, περίπου.
12: Θα σου πω το πιο απλό ότι μία κουταλιά από μία πραλίνα, μία κουταλιά της σούπας, έχει περίπου 150 θερμίδες. Φανταστείτε τώρα ότι έχουμε βάλει μία καραμέλα βουτύρου στην ενδιάμεσα. Έχει σοκολάτα από πάνω, έχει τα τόπινγκς, όλα αυτά που είναι αρκετά γραμμάρια και αρκετές θερμίδες.
0: Μία κουτάλα βάζαμε, δεν βάζαμε μία κουταλιά, μία κουτάλα βάζαμε.
12: Έτσι. Γι' αυτό αυτά τα τρόφιμα είναι τρόφιμα τα οποία πραγματικά είναι βόμβες θερμίδων, γιατί σε μία πολύ μικρή ποσότητα παίρνουμε πάρα πολλές θερμίδες χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί θα ακολουθήσει και το επόμενο μας γεύμα.
3: Αυτό που λέμε θα φάω μία φορά. Θα φάω μία φορά και για ένα μήνα, ας πούμε, δεν θα φάω σοκολάτα. Πιάνει.
12: Σίγουρα το μέτρο βοηθάει. Αυτό που βοηθάει περισσότερο είναι να μην έχω στο μυαλό μου ότι μία μέρα θα υπερβάλλω. Τι εννοώ, ότι μία μέρα θα φάω μία τεράστια βάφλα, μία πολύ μεγάλη ποσότητα από ένα γλυκό που μου αρέσει. Αλλά να μπω στη διαδικασία, χωρίς να μπαίνω στη διαδικασία της στέρησης, να μπω στη διαδικασία της ένταξης. Ότι μου αρέσει το γλυκό, θέλω να το απολαύσω, ας πάρω μία μπάλα παγωτό. Ας πάρω μία βάφλα και να τη μοιραστούμε 4-5 άτομα μαζί με τον καφέ μας.
3: 4-5
12: άτομα. Φανταστείτε ότι στη γλυκιά γεύση ο οργανισμός φτάνει στη δεύτερη με τρίτη κουταλιά. Απολαμβάνει το γλυκό. Οπότε από εκεί μπαίνει καθαρά στο μυαλό μας και στο κομμάτι της εγκράτειας που έχουμε ή δεν έχουμε.
3: Τώρα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας σήμερα. Εσείς είστε διατροφολόγος. Λέμε όχι στις δίαιτες εξπρές, λέγαμε νωρίτερα με τον Γιώργο. Καλό είναι να κάνουμε σωστή διατροφή, έτσι.
1: Έτσι, για να διατηρήσουμε το σώμα μας στα επίπεδα που θέλουμε, τα κιλά μας στο επίπεδο που θέλουμε και την ομορφιά μας.
12: Ακριβώς. Είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης ουσιαστικά, μια μέρα που μας κάνει να απενεχοποιηθούμε λίγο απέναντι στην έννοια της ζυγαριάς, την αιμονή που πολλές φορές έχουμε με το βάρος μας και τον αριθμό του βάρους μας. Να καταλάβουμε πως οι στερητικές δίαιτες έχουν επιπτώσεις, έχουν κόστος σωματικό και ψυχολογικό και να πάρουμε έτσι αφορμή από τη μέρα αυτή ώστε να κάνουμε την υγιεινή διατροφή, την ισορροπημένη διατροφή ως τρόπο ζωής. Να μην αποτελεί η διατροφή, η ισορροπημένη διατροφή ένα πρόγραμμα που έχει ημερομηνία λήξης που ξεκινάει σήμερα το Μάιο και τελειώνει τον Ιούλιο που θα πάμε διακοπές για να έχουμε εντός εισαγωγικών το σώμα που θέλουμε για την παραλία. Όλα τα σώματα είναι για την παραλία. Το θέμα είναι να έχω ένα σώμα το οποίο θα το φροντίζω, θα το αγαπώ και θα είναι ένα σώμα υγιές.
0: Νομίζω
12: το οποίο,
0: ότι είπατε,
12: μέσα από τη διατροφή.
0: Κυρία Γιαννιώτη, δύο λέξεις κλειδιά. Τρόπος ζωής θα πρέπει να μας γίνει η διατροφή. Διότι ό,τι τρώμε είμαστε κιόλας και φαίνεται αυτό και στην εικόνα μας στην εξωτερική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, βεβαίως. Θέλω να σας κάνει μια ερώτηση μισό-μισό. Θέλω να σας κάνει μια ερώτηση ο κύριος Λάγιος, τον οποίο έχουμε μαζί μας για το επόμενο θέμα, έτσι.
13: Πολύ ελάτε, κύριε Λάγιο. Τι κάνεις, με βλέπεις?
12: Γιώργο, καλημέρα. Σε βλέπω και χαίρομαι πολύ.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή τη βάφλα είναι καλύτερα να τη φάω πριν ή μετά το σεξ?
12: Κοίταξε, γνωρίζεις καλά πως το σεξ για να κάψουμε θερμίδες πρέπει να έχει διάρκεια. Οπότε εσύ ξέρεις. Σε αυτό εσύ θα μας απαντήσεις.
13: Σε δύο λεπτά δεν προλαβαίνω.
0: Κυρία Γιαννιώτη, μείνετε μαζί.

0: Η καλύτερη λύση είναι να βάλει η φακιόλη, αν θέλει καλό σεξ και λύπη του ανεβασμένη. Εγώ θα του βάλω του Γρηγοριάδη φακιόλη και η Θεοδώρα θα με ευγνωμονεί.
1: Γιατί αυτό θέλουμε να συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Λάγιο. Έχει γίνει μία έρευνα στον Καναδά και στην Αμερική που λέει ότι...

0: Μένω του θέμα είναι από το πρωί, το περιμένει πώς και πώς.
1: Ναι, λοιπόν, δεν είναι ότι μάλλον πλένω τα πιάτα και ανεβαίνει. Όχι. Μάλλον το γεγονός ότι τα πλένω, καθαρίζω και ότι συμμετέχω στις δουλειές της καθημερινότητας, κάνει το σύντροφό μου, τη σύντροφό μου να αισθάνεται ότι δεν είναι μόνη της. Και έτσι αισθάνεται ότι δεν υπάρχει απόσταση. Γιατί η απόσταση αποξενώνει τα ζευγάρια στην κρεβατοκάμαρα. Ναι. Αν τυχόν έχω μια διατροφή εδώ πέρα από την Πολίνα, η οποία θέλει προετοιμασία, γιατί δεν είναι έτοιμα όλα αυτά, θέλει μια ιστορία, βλέπω τα βιντεάκια της. Αν τυχόν τώρα τη βάζω να μου τα ετοιμάζει, να μου τα φέρνει στο κρεβάτι και να τη βάζω να σουκαρίζει, να πλένει, να έχει τα παιδιά και
2: δεν
1: όλα
2: έχει
1: αυτά,
2: όρεξη μετά.
1: Δεν έχει όρεξη και δεν φταίει.
2: Και ανεβασμένη λίμπιντο να έχουμε εμείς, δεν έχει όρεξη γυναίκα.
1: Σωστά. Μετά. Δεν έχει όρεξη για μένα. Ναι. Για άλλους έχει. Γιατί ουσιαστικά αισθάνεται ότι είναι μόνη της αυτή τη σχέση. Η συντροφικότητα χτίζει την ερωτική επιθυμία. Συμφωνείς τώρα που με κοιτάζει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Όχι, ξεκοιτάω γιατί προσπαθώ να καταλάβω τι σχέση έχει αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε τώρα με το αν εσείς κάνετε δουλειές και επιτέλους βοηθήσετε στο σπίτι μέσα, για να μην τα κάνουμε όλα εμείς, για να ανέβει και η λίμπιντο η δική σας. Γιατί
1: έμεσος.
0: Νομίζω εν μέσος η λίμπιντο η δική σας ανεβαίνει μόνο όταν βλέπετε μπάλα, ας πούμε, και όχι όταν κάνετε δουλειές στον υπτήρα.
1: Ήταν πολύ σεξιστικό αυτό που άκουσα τώρα και θίγομαι προσωπικά.
0: Άμα ακούσεις έναν άντρα όταν παίζει η ομάδα του, νομίζεις ότι έχει την ωραιότερη γυναίκα μαζί του εκεί στον καναπέ.
2: Να κάθεστε μαζί μας τότε. Να παρακολουθείτε κι εσείς μπάλα. Κουντροκόη.
1: Είναι έμεσος ο φόρος. Μου έχει μείνει φόρο, δηλαδή μάλλον πλήρωσε κάτι. Έμεση η επιθυμία χτίζεται. Γιατί αν τελικά εγώ σου φέρομαι όμορφα, συμμετέχω σε όλες τις δουλειές και είμαστε ομάδα.
0: Περνάς στο ανταποδίδω.
2: Περνάς χρόνο.
0: Στο ανταποδίδω.
1: Έρχεσαι, με κοιτάς λίγο περίεργα, με χαϊδεύεις λίγο.
0: Μου
1: λες, αγάπη μου, θα ήθελες λίγο να σε... Θες να βλέπουμε λίγο την Πολίνα και να κάνουμε έρωτα και να σκέφτεσαι καλά πράγματα.
0: Πολύ να κάτι μου λέει ότι θα ζητήσει να βρεθείτε μετά.
1: Όχι, είναι. Πολύ να παντρεμένη δεν είσαι.
3: Όχι, είμαι παντρεμένη, έχω ένα παιδάκι.
1: Το ξέρω.
3: Είμαι στο σπίτι, Γιώργο, οπότε.
0: Η ερώτηση δική μου είναι εξή. Ωραία. Εγώ πάντως ο Λάγιος το πηγαίνει πάντα στο αν η γυναίκα θα έχει την επιθυμία. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η δική σας λίμπιντο ανεβαίνει, λέει η επιστήμη, όταν κάνετε δουλειές.
1: Έμεσα. Δεν ανεβαίνει την ώρα που πλένω το πιάτο.
0: Άρα ανεβαίνει μέσω ημών των γυναικών.
1: Είναι έμεσο όλο αυτό που
0: δηλαδή είστε πιο ποθητοί σε εμάς όταν κάνετε δουλειές. Άρα σας θέλουμε περισσότερο και εσείς το αισθάνεστε αυτό και μας θέλετε και εσείς περισσότερο.
1: Μπράβο, λίγο να σου
0: τι λες ρε παιδί.
2: Λίγο να σου πω τι λέει η έρευνα. Εάν μοιράζομαστε τις δουλειές στο σπίτι,
0: ναι,
2: βρίσκετε εσείς περισσότερο χρόνο, επειδή ούτως ή άλλως είστε επιφορτισμένες και με τη φροντίδα των παιδιών μας, για παράδειγμα. Βρίσκεται περισσότερο χρόνο ελεύθερο.
0: Ναι, το είπα, Γιώργο.
2: Άρα έχετε και περισσότερη όρεξη για εμάς και μας επιβραβεύετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ωραία. Για την πεσμένη λίμπιντό σας δεν λέτε κουβέντα όμως, έτσι. Για τη δική σας πεσμένη λίμπιντό.
2: Όχι. Υποτίθεται ότι εμείς κάνουμε άλλες δουλειές μέσα στο σπίτι. Αλλάζουμε λάμπες.
0: Κάνουμε μερεμέτια, ρε παιδί μου, κατάλαβες.
1: Υπάρχει κάποιο συστατικό στα φαγητά που βοηθάει στη λίμπιντό?
3: Σίγουρα είναι τα θαλασσινά, είναι τη μαύρη σοκολάτα. Είναι τα φρούτα που έχουν πολλά αντιοξειδωτικά και μας χαλαρώνουν έτσι και από το στρες το εξειδωτικό που υπάρχει και προκαλεί κούραση. Οπότε θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε έτσι βατόμουρα, μπέρις με μαύρη σοκολάτα και να προηγηθεί ένα γεύμα με θαλασσινά και ένα ποτήρι έτσι αφροδίνο ώστε να είναι το τέλειο γεύμα. Άρα μετά τις δουλειές οι άντρες ετοιμάζονται και ένα ωραίο γεύμα.
2: Και μετά κοιμόμαστε πτώματα, κυρία Γιαννιώτη, με όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε, κύριε Λάγκη.
3: Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Αυτό πήγα να του πω. Τον βλέπω να πηγαίνει μετά να μας λείπει. Φεύγω, έχω να πω για ψώνια, να μαγειρέψω.
1: Ναι, είναι καλό να υπάρχει επιθυμία, αλλά αν δεν μπορεί να ακολουθηθεί από τη διέγερση, τη σωματική, είναι δώρον άδωρον. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να αποδώσουμε κιόλας, όχι μετά να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε.
0: Οι Έλληνες, τα παντρεμένα ζευγάρια, κάνουν σεξ στην εποχή μας.
1: Πάρα πολύ σεξ, απλά όχι με τα ζευγάρια. Κάνουν με άλλους.
2: Συγγνώμη, αυτό το παραδέχονται ζευγάρια που έρχονται σε εσάς ή το λέτε επειδή...
0: Προφανώς, σύγχρος ψυχικής υγείας είναι ο άνθρωπος,
1: σε μένα
0: βοηθάει,
1: έρχονται
0: ζευγάρια
1: συνέχεια για το θέμα να μιλήσουν για την παράλληλη σχέση, όχι για τις σχέσεις τους. Οπότε στο γάμο μέσα υπάρχει έλλειψη επιθυμίας για τον σύντροφο. Υπάρχει τεράστια επιθυμία. Δηλαδή, πώς κάνουμε το ερωτηματολόγιο? Έχεις επιθυμία? Για τον σύντροφό μου όχι. Μόνη σου έχεις, ναι, έχω. Αισθάνομαι, φαντασιώνομαι, κοιτάω άλλα πράγματα. Απλά για τον σύντροφό μου που δεν κάνει δουλειές, που δεν ασχολείται με το σπίτι, που δεν προσέχει αυτό, εκείνο το άλλο, γιατί τον εαυτό του δεν έχω επιθυμία.
2: Τον ακαμάτι δεν το θέλω, ε.
0: Δεν το θέλω. Άρα, μια χαρά είμαστε ως λαός, αλλά όχι με τον σύντροφό μας.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάγκε. Κύριε Γιαννιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά.
2: Πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε, καθυστερήσαμε.

0: στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
6: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
6: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Ωραία, γελάσαμε σήμερα. Σε καλό να μας βγει, θα πω εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν γελάει η Μελίνα όμως. Η Μελίνα Μπουντζή που έχουμε μαζί μας.
0: Η Μελίνα Μπουντζή είναι συντοπίτησα. Είναι εκεί στη Θεσσαλονίκη το κορίτσι. Και πριν από καιρό, γεια σου Μελίνα.
1: Γεια σου Μελίνα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πριν
2: καλημέρα.
0: Από καιρό μας είχες ξαναπασχολήσει με το σπίτι το οποίο νίκιαζες στη Θεσσαλονίκη, το οποίο στην κυριολεξία ήταν ένα, θα την πω τη λέξη, ψιλοχρέπι, έπεφταν οι σοβάδες από το ταβάνι και όχι μόνο, πλήρωνες ένα ενίκιο το οποίο θα λέγαμε ότι ήταν ένα σχετικά οικονομικό ενίκιο, περίπου στα 300 ευρώ.
2: 350.
0: Σου ζήτησε λοιπόν η σπιτονοικοκυρά σου για το ίδιο σπίτι, χωρίς να γίνουν αλλαγές μέσα σε αυτό. Βλέπετε τις εικόνες του σπιτιού της Μελίνας.
1: Τι αύξηση.
0: Πες την εσύ την αύξηση.
2: Από 350 είπε με το που λήξει το συμβόλαιό μας, θα το πάει στα 650.
1: Τι λες, 300 ευρώ αύξηση για αυτή την κατάσταση.
2: Χωρίς να αλλάξει τίποτα.
0: Χωρίς να βελτιωθεί η κατάσταση, τίποτα.
1: Εσύ τις είπες, φαντάζομαι, ότι ελάτε να δείτε λίγο το σπίτι πώς είναι, ελάτε να κάνετε κάτι σε αυτό το σπίτι και μετά να συζητήσουμε μια αύξηση. Έτσι δεν είναι?
2: Εγώ της είπα να έρθει να μείνει η ίδια μέσα, να δει ότι δεν αξίζει 650 ευρώ το σπίτι.
0: Και τι σου είπε, Μελίνα?
2: Τι να πει, δεν...
0: Τι σου είπε, αν θέλεις...
2: Αυτή θέλει 650 ευρώ να πάρει...
0: Τώρα παραμένεις, εξακολουθείς να μένεις στο σπίτι αυτό?
2: Ναι, ακόμα δεν έχει λήξει το συμβόλαιό μου, αλλά είμαι ήδη σε αναζήτηση στο να μετακομίσω. Φυσικά η μετακόμιση θέλει πάρα πολλά έξοδα.
0: Ασφαλώς.
2: Και είμαι ήδη 2,5 χρόνια μόνο στο σπίτι. Μπήκα μέσα, το έβαψα, έβαλα κλιματιστικό. Το έκανα σπίτι εγώ δηλαδή. Και εγώ τώρα θα πρέπει να βρω 2.000 να κάνω μετακόμιση. Γιατί,
0: γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Πρωτού πει αυτό για το σχόλιο για τα ενίκια και όλα αυτά. Επειδή δεν υπάρχουν σπίτια προφανώς. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι μεταφορικές.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ μετακόμισα πριν μια δεκαετία. Πλήρωσα ένα συγκεκριμένο ποσό. Ρωτώντας τώρα, είναι το διπλάσιο ποσό για να μετακομίσω με τα ίδια έπιπλα. Και την ίδια δουλειά ουσιαστικά.
1: Και πάνω σε αυτό πατάνε πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών και λένε ότι ο άλλος θα το σκεφτεί. Γιατί κοίταξε τώρα. Θα πρέπει να δώσει καταρχάς 2 ενίκια μπροστά στο καινούριο που θα βρει.
0: Ναι.
1: Να πληρώσει και την μεταφορική. Αφήνουμε στην άκρη και τον μεσίτη. Αφήνουμε στην άκρη και όλη αυτή την ταλαιπωρία του να μαζεύεις, να στείνεις, να ξεστείνεις κλπ. Και σου λέει, εγώ θα πω στη Μελίνα 300 ευρώ αύξηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Μελίνα θα πει, OK, θα τα δώσω εγώ. Για να αποφύγω όλα τα άλλα τα έξοδα.
2: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τα δώσω τα χρήματα αυτά και τους είχα πει ότι θα φύγω.
1: Σαφώς.
0: Βέβαια, πρέπει να υπολογίσει και η ίδια ότι θα χρειαστεί όταν φύγεις εσύ, επειδή σε αναγκάζει ουσιαστικά να αφήσεις το σπίτι, θα χρειαστεί και εκείνη τουλάχιστον, θα χάσει και εκείνη 2-3 ενίκια προφανώς δικά σου, έως ότου βρει νέο ενοικιαστή και φυσικά πολλά περισσότερα χρήματα για να προχωρήσει στις επιδιορθώσεις. Μέσα στο σπίτι, γιατί έτσι όπως είναι και όπως μας δείχνεις και βλέπουμε στα πλάνα, δεν πρόκειται να βρει ενοικιαστή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Ναι, το σπίτι δεν αξίζει τα 650. Εγώ γι' αυτό ανέβασα το βίντεο, γιατί είναι εξευθελιστικά μεγάλη η αύξηση του ενοικίου. Και δεν δικαιολογεί αυτό που βλέπετε και στο βίντεο. Εγώ γύρισα χθες από τη δουλειά μου και είχε πέσει όλο το ταβάνι στο δωμάτιο. Θα μπορούσα να βρίσκομαι στο σπίτι και να είχε πέσει στο κεφάλι μου. Δηλαδή, θα μπορούσα να είχα τραυματιστεί.
1: Εν τω μεταξύ, Μελίνα...
2: Εγώ πληρώνω δηλαδή ενίκιο για αυτή την κατάσταση.
1: Εσύ τώρα έχεις ενημερώσει, φαντάζομαι, τον σπιτονοικοκύρη για αυτή την κατάσταση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, σου έστειλα φωτογραφίες.
1: Σου είπε κάτι, δηλαδή θα αναλάβει το να αποκαταστήσει αυτές τις ζημιές μέσα στο σπίτι?
2: Μου είπε ότι φταίω από πάνω.
0: Και άρα πρέπει εσύ να βγάλεις, εσύ πρέπει να βγάλεις τώρα άκρη με τον από πάνω. Είναι δική της ιδιοκτησία.
2: Αυτό ακριβώς της είπα και της έστειλα εγώ το τηλέφωνο. Το ίδιο είχε ξανασυμβεί στο σαλόνι πριν 3-4 μήνες εντωμεταξύ. Πάλι είχε πέσει ο σοβάς μπροστά στα μάτια μου την ώρα που έβλεπα τηλεόραση. Και πάλι δηλαδή μπήκανε στη διαδικασία μάστορες να γίνεται χάλια το σπίτι. Τι θα γίνεται αυτό, κάθε 3 μήνες δηλαδή θα πέφτει και σε καινούριο σημείο σοβάς?
1: Μελίνα, επειδή είσαι τώρα ένα νέο κορίτσι και εργαζόμενο κορίτσι, φαντάζομαι ότι συζητάς και με φίλους, με φίλες, που κι αυτοί μένουν μόνοι τους. Γενικώς επικρατεί μια τέτοια κατάσταση και τόσο υψηλά ενίκια?
2: Ναι, γίνεται γενικά χαμός. Τώρα, επειδή έχει χτιστεί και το μετρό, όσοι έχουν σπίτι κοντά στο μετρό, βρίσκουν τη δικαιολογία να τα ανεβάσουν. Χωρίς να κάνουν τίποτα μέσα.
0: Πού βρίσκεσαι, στη Θεσσαλονίκη, το σπίτι που είναι?
2: Είναι Αγία Τριάδα Φάληρο η περιοχή.
0: Στο Φάληρο, μάλιστα. Ναι.
1: Είσαι ιδιωτικός υπάλληλος, για να δούμε λίγο με τις οικονομικές σου απολαβές πόσα φεύγουν αμέσως στα πάγια έξοδα του σπιτιού.
2: Εγώ είμαι ιδιοκτήτρια του Princess Me, μια μικρή επιχείρηση με χειροποίητα κοσμήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πληρώνω 2 ενίκια, πληρώνω ρεύματα διπλά, τηλέφωνα, τεράστια έξοδα.
0: Ναι.
1: Που δεν φτάνουν.
2: Οπότε να γυρνάω σπίτι μου και να βλέπω αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Σαφώς.
0: Μελίνα, καλά ξεμπερδέματα να ευχηθούμε.
2: Ναι. Και
0: να τα ξαναπούμε όταν τελικώς δούμε τι έγινε με τη Μελίνα και το σπίτι.
1: Καταρχάς, ευχόμαστε να βρεις ένα σπίτι το οποίο να είναι αξιοπρεπές και σε μια τιμή λογική. Εντάξει, εγώ δεν λέω να δίνονται και τα σπίτια δωρεάν, ναι, προς Θεού,
0: ασφαλώς,
1: αλλά να είναι αξιοπρεπές και λογική η τιμή. Σε ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
1: πολύ, Μελίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να σας ταξιδέψουμε λίγο. Πάμε λίγο να φύγουμε λίγο πολύ πολύ μακριά. Θα πάμε μέχρι το Σίδνεϊ, φίλες και φίλοι. Και έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε παρέα με εσάς σε ένα, πώς να το πω, bakery, σε ένα αρτοποιείο.
1: Ελληνικό.
0: Το οποίο είναι ελληνικό και το οποίο κάνει θράψη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και βρισκόμαστε εκεί με την Καλλιόπη Ροδίτη, συνάδελφο δημοσιογράφο στην Αυστραλία. Μαζί της ο κύριος Διαμαντής Γαύρης, ο οποίος τώρα τον γνωρίζω κι εγώ. Μέχρι τώρα μιλούσα με την Καλλιόπη. Καλημέρα και στους δύο από Ελλάδα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλημέρα από εδώ.
0: Παιδιά, τι γίνεται με το bakery της Πινελόπης εκεί?
3: Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός σε αυτό το bakery. Έχουμε το Διαμαντή που είναι ο ζαχαροπλάστης μας.
0: Ναι.
3: Το μαγαζί αυτό έχει γίνει χαμός γιατί κάνει το φρέτο καπουτσίνο και το φρέτο εσπρέσο όπως το κάνετε στην Ελλάδα, που για μας εδώ στην Αυστραλία είναι κάτι το πολύ ασυνήθιστο. Δεν το βρίσκουμε εύκολα. Εμείς οι Έλληνες που δούμε εδώ, μάλιστα, ανυπομονούμε πώς και πώς κάθε καλοκαίρι προχωρούμε στην Ελλάδα να πιούμε αυτό το φρέντο.
0: Τι νοσηδέα ήταν να μπει το φρέντο εσπρέσο και το φρέντο καπουτσίνο στο μενού και πώς το ανακάλυψαν οι Αυστραλοί, ας πούμε? Δεν είναι στην κουλτούρα τους.
4: Δεν είναι καθόλου στην κουλτούρα τους. Στην Τίνα, της ιδιοκτήτριας του μαγαζιού, η οποία θα μπορούσε να ήταν εδώ, αλλά κάνει το δυσκολότερο επάγγελμα, είναι μητέρα 4 παιδιών.
0: Μητέρα 4 παιδιών, η Τίνα. Η Τίνα από την Πάτρα, από την Πάτρα νομίζω είναι.
4: Τίνα από την Πάτρα, βέβαια.
0: Ναι.
4: Βέβαια. Τους ήρθε η ιδέα να σας πω ότι το ξεχωριστό που έχει αυτό το μαγαζί είναι ότι ψήνουν μόνοι τους τον καφέ, τον μπόχο του καφέ. Και έχουν κάνει και έχουν πάει και ένα βήμα παραπάνω τον καφέ. Δηλαδή πέρα από το γλυκό, το cinnamon roll που έχουμε και αυτά, έχουν βάλει γεύση στην κρέμα, ας το πούμε. Έχουμε γεύση με πιστάσιο, έχουμε γεύση με μπίσκοφ στο πάνω μέρος του καφέ.
1: Μάλιστα,
4: είναι κάτι διαφορετικό.
1: Το έχετε εξελίξει. Το έχετε εξελίξει εσείς. Είστε ακόμη πιο μπροστά από εμάς.
0: Και δεν είναι τα μόνο ελληνικά.
1: Και τι προϊόντα βρίσκουμε εκεί, Διαμαντή? Για πες μας.
4: Δεν είναι το μόνο ελληνικό.
1: Τι σερβίρετε, για πείτε μας.
4: Εγώ, επειδή ως Έλληνας που έχω έρθει πολύ λίγο καιρό, θα φτιάξω γαλακτομπούρεκο, θα φτιάξω κανταΐφια, θα φτιάξω κουλούρι Θεσσαλονίκης.
0: Αλλή μόνο. Παντού βρίσκουμε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης. Να το. Ορίστε, και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Φεύγει πολύ το κουλουράκι μας.
4: Φεύγει. Όλα φεύγουν. Και εντάξει, το μαγαζί θυμίζεται για τα cinnamon rolls.
1: Ναι.
0: Αχα.
4: Και για τον καφέ.
1: Και έχετε πελάτες...
4: Όσο και να ακούγεται περίεργο.
1: Φαντάζομαι ότι οι Έλληνες πελάτες είναι στάνταρ εκεί, αλλά έχετε και Αυστραλούς, δηλαδή, που έρχονται και προτιμούν αυτά τις ελληνικές γεύσεις.
4: Θα σας πω κάτι που λέμε στο χωριό μου. Οι περισσότεροι εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε στο Φούτζι είναι backpackers. Είναι δηλαδή άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν. Mm-hmm. Δεν έχει μόνιμους, έχει Έλληνες, αλλά είναι πιο πολύ τουριστικό το μέρος, οπότε... Έρχονται από όλο τον πλανήτη, κυριολεκτικά από όλο τον πλανήτη.
1: Τα προτιμούν.
4: Βέβαια. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να έχει αναμονή και μισή ώρα.
1: Τι λέτε?
0: Μισή ώρα αναμονή για φρέντο? Η αλήθεια είναι ότι φρέντο, παιδιά, δεν βρίσκεις πουθενά. Φρέντο, δεν βρίσκεις πουθενά. Όχι. Και σε όλη την Ευρώπη, αν ταξιδέψεις, ας πούμε, που υποτίθεται στην Ευρώπη θα μπορούσες, επειδή είναι εδώ πέρα οι χώρες, η μία κοντά στην άλλη. Να έχει...
3: Το δίνουν και το παξιμαδάκι από πάνω, έτσι. Είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο.
0: Καλλιόπη, εσύ που ζεις εκεί και εργάζεσαι εκεί, πηγαίνεις, παίρνεις το καφεδάκι σου από το μαγαζί, θέλεις φρέντο να πίνεις.
3: Φυσικά, αφού δεν υπάρχει κανένα άλλο μαγαζί εδώ στο Σίδνεϊ που να κάνει τέτοιο τόσο ωραίο φρέντο, τόσο ωραία γλυκά. Οπότε όλοι οι Έλληνες που το γνωρίζουμε, και όσο καιρό έχει ανοίξει το μαγαζί, ερχόμαστε εδώ.
1: Καλλιόπη, από πού είσαι?
3: Η καταγωγή μου είναι από την Αθήνα. Γεννήθηκα στο Μαρούσι.
1: Α, γεννήθηκες Μαρούσι.
0: Εδώ δίπλα, μια να ξέρεις.
1: Ο Διαμαντής, Διαμαντή, το χωριό σου ποιο είναι? Εσύ μιλείς για χωριό. Πρόσεξε.
4: Εγώ θα σας πω με ένα τραγούδι. Και εσύ λέει βασανισμένε, μην ξεχνάς τον οροπό.
0: Τον οροπό.
1: Τον οροπό, ε.
0: Και έχετε βρεθεί, βρε παιδιά, στο Σίδνεϊ. Και από ό,τι φέρετε, περνάτε και πάρα πολύ όμορφα εκεί.
1: Μπράβο σας.
0: Πραγματικά.
4: Ευλογημένος τόπος.
0: Είναι. Δεν μετανιώσατε που φύγατε. Δεν μετανιώσατε.
3: Εγώ δεν είχα επιλογή. Με φέρανε εδώ όταν ήμουν 2,5 χρονών. Παιδιά, τι να κάνω. Με φέρανε.
0: Σε ελληνικό σχολείο, Καλλιόπη, οι γονείς σου που πήγατε εκεί σε ελληνικό σχολείο, πήγες ή...
3: Σε ελληνικό σχολείο, ναι. Ήτανε, μεγάλωσαν σαν να είμαι ακόμα στην Ελλάδα. Στο σπίτι ελληνικά μιλούσαμε, τρώγαμε ελληνικά φαγητά.
1: Φαίνεται ούτως ή άλλως, Καλλιόπη, φαίνεται αυτό το πράγμα. Η προφορά σου, και ο χειρισμός της ελληνικής
3: γλώσσας πάρα πολύ.
1: Είναι εκπληκτικός. Ούτως ή άλλως, σας περιμένουμε εδώ. Τι ώρα είναι τώρα εκεί, τι ώρα είναι?
0: Νομίζω δεν έχουμε...
3: Τώρα πάει 7.30 το βράδυ.
0: Α, έχουμε.
1: 7.30 το βράδυ.
0: 7.30 το βράδυ.
1: Μια χαρά. Η καλύτερη ώρα για έναν φρέντο. Η καλύτερη ώρα είναι αυτή.
0: Και το σύζυγο, έτσι τα παιδιά, τους ιδιοκτήτες του Bakery. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενήσατε. Φιλοξενήσατε το Action τώρα.
4: Αν έρθετε στο Σίδνεϊ, Πινελόπη.
0: Εννοείται.
1: Πινελόπη και Διαμαντής.
0: Και την Καλλιόπη.
1: Και την
0: Καλλιόπη.
1: Και την Καλλιόπη.
0: Και την Τίνα.
1: Και τα τέσσερα παιδιά. Το Πάτερ Φαμίλια, πώς το λένε, περίμενε. Το Πάτερ Φαμίλια, πώς το λένε.
0: Η Τίνα και ο...
1: Ποιος είναι ο Πάτερ Φαμίλια, ποιος είναι.
4: Ο Στίβεν.
0: Ο Στίβεν. Γι' αυτό δεν τον αναφέρομαι, τον Στίβεν, καταλαβαίνεις.
4: Αναστάσεις στα ελληνικά.
1: Αναστάσεις. Την αγάπη μας και στον
0: Πάντως,
1: Αναστάσεις.
0: Πάντως, είδαμε τις σουρές που σχηματίζονται. Προφανώς είναι όλα πεντανόστιμα εκεί. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση.
4: Να είστε πάντα καλά, να είστε καλά.
0: Γεια σας. Τα φιλιά μας.
1: Εγώ ξέρεις τι κρατάω τώρα, έτσι.
0: Ότι και στην Αυστραλία.
1: Ο Στίβεν είναι Αναστάσεις, αλλά ότι και στην Αυστραλία παρακολουθούν Action τώρα.
0: Και στην Αυστραλία και, ναι, και ότι τρώνε κουλούρι Θεσσαλονίκης.
1: Παιδί μου, Action τώρα παρακολουθούν, άστο κουλούρι της Θεσσαλονίκης. Εντάξει. Και τώρα... περιμένουν πώς και πώς τη Χριστίνα Τσιόκρη.
0: Χριστίνα...
1: για να τους δώσει τις ειδήσεις.
5: Τι κάνετε?
0: Εσένα περίμενα και στο Bakery εκεί. Είχαν βάλει Action τώρα μέσω της πλατφόρμας.
1: Γεια σου, κυρία Τσιόκρη.
0: Και μας έβλεπαν.
1: Με τι θα μας ξεκινήσεις?
5: Θέλω να πάμε σε ένα θέμα, είναι πολύ συγκινητικό. Ειδικά η Ντόρα είμαι σίγουρη ότι θα την αγγίξει πολύ. Θα πάμε λοιπόν στο Wisconsin.
0: Ναι.
5: 1500 μπίγκλ, θέλω να σας πω ότι διασώθηκαν από φάρμα. Βρίσκονταν εκεί για βιοιατρική...
1: Μην τις λες τέτοια θα θέλα να τα υιοθετήσει. Όχι τέτοια θέματα στην Κύπρο. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Μα το ρε,
1: θα κάνει φάρμα. Φάρμα το σπίτι θα κάνει.
5: Κοιτάξτε, πρόκειται να πούμε ότι η συγκεκριμένη φάρμα είναι μια εγκατάσταση ουσιαστικά όπου εκεί υπήρχαν τα μπίγκλ για βιοιατρική έρευνα. Δηλαδή για να χρησιμοποιηθούν, όπως καταλαβαίνετε, για ιατρικές δοκιμές. Λοιπόν, πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης, θέλω να σας πω, καθώς επετέφθη η συμφωνία ανάμεσα σε φιλοζωικές οργανώσεις και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Να πούμε ότι τα μπίγκλς θα μεταφερθούν σε καταφύγια, εκεί θα εμβολιαστούν, θα τους βάλουν τσιπ και στη συνέχεια θα υιοθετηθούν.
0: Μπορείς να συγκεντρωθείς λίγο.
1: Εδώ είμαι, ακούω και παρακολουθώ τα
0: πράγματα. Μπορείς λίγο να συγκεντρωθείς.
1: Στο Θωμά να τα πω.
0: Έχεις ξεφύγει. Δεν μπορώ να σε μαζέψω σήμερα. Πού είναι ο Λάγιος?
1: Με ξεματιάσατε.
0: Φέρτε μου το Λάγιο.
1: Με ξεματιάσατε και μου φέρατε και καφέ. Καλά να πάθουμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χριστίνα, πάμε YMCA. Μπας και συνέλθει λίγο.
5: Ο Τραμπ έχει αγάπη σε αυτό το τραγούδι, το ξέρουμε λοιπόν. Τον βλέπουμε λοιπόν και αυτή τη φορά στα πλάνα. Κοιτάξτε, εδώ είναι με μαθητές στο Λευκό Οίκο. Και κάνει τις χαρακτηριστικές κινήσεις λοιπόν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Αφού του είπε η Μελάνια να σταματήσει να το χορεύει, γιατί με την ακούει λίγο.
5: Κοίτα, εγώ θέλω να σου πω κάτι άλλο. Αυτή την ημέρα που βλέπουμε αυτά εδώ τα πλάνα είναι κατά τη διάρκεια της υπογραφής ενός διατάγματος του Τραμπ για την αναφορά του προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία. Και έκανε χιούμορ λοιπόν ο Τραμπ για το πόσο γυμνάζεται κάθε μέρα. Πόσο γυμνάζεται λοιπόν ο πρόεδρος
0: Τραμπ? Μόνο το Wednesday.
5: Ένα λεπτό.
0: Αυτό είπε. Ίσα το ρεφρέν, δηλαδή, το ρεφρέν, δηλαδή του τραγουδιού.
1: Ένα λεπτό, φτάνει.
0: Τελείωσε.
1: Το κάνει τρεις-τέσσερις φορές και τελείωσε. Κάνει διεθνή καριέρα η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Κάνει διεθνή καριέρα η Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Πώς?
5: Σε σειρά στο Apple TV. Ακούστηκε, θέλω να σας πω, το τραγούδι, στο πολύ γνωστό τραγούδι. Καταζητείτε.
1: Πώς έγινε αυτό?
5: Πάρα πολλοί χρήστες.
0: Καλά, από όλα τα ελληνικά της Θεοδωρίδου το καταζητείτε.
5: Ναι,
0: πρέπει να βάλουμε.
5: Ναι.
0: Πού είναι?
1: Μπορούμε να βάλουμε το τραβάω σε όλα μια κόκκινη γραμμή.
5: Είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου. Και έχει ανεβάσει λοιπόν το βίντεο ακριβώς. Είναι η σειρά Φίλοι και Γείτονες, θέλω να σας πω, στο Apple TV. Πάρα πολλοί χρήστες στα social media της έστειλαν μήνυμα.
0: Ναι.
5: Ότι Νατάσα, ακούσε μας λίγο, το καταζητείτε λοιπόν, παίζει στο Apple TV.
0: Α, μ' αρέσει
5: και στη συγκεκριμένη σειρά.
0: Που κάνει διεθνή καριέρα.
1: Τώρα ξέρεις, θα ακούγεται κατά κόρον αυτό το τραγούδι.
0: Ναι,
1: θα παίζει στα ραδιόφωνα.
5: Θα γίνει πάλι viral.
1: Το είναι παλιό, δεν είναι παλιό αυτό.
5: Φυσικά,
1: τραγούδι.
5: Είναι αρκετά παλιό τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο.
5: Παρ' όλα αυτά όμως, όπως βλέπουμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Να σε καλά. Τώρα... Έχουμε μια εκτακτή είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Η συνάδελφος η Εμμανουέλα Τσουδερού
0: θα μας μεταφέρει.
1: Έλα, Εμμανουέλα μου, έχει να κάνει με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.
6: Ναι, έχουμε ένα δημοσίευμα του Αμερικανικού Δικτύου Axios, το οποίο λέει πως ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως είναι πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν. Μάλιστα, το Axios κάνει λόγο για μια συμφωνία μίας σελίδας, η οποία θα προβλέπει το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θα καθορίζει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε βασικά σημεία εντός των επόμενων 48 ωρών. Δεν έχει βέβαια συμφωνηθεί ακόμα τίποτα. Οι αξιωματούχοι που επικαλείται το αμερικανικό μέσο αναφέρουν ότι είναι η πιο στενή προσέγγιση, είμαστε δηλαδή πιο κοντά στη συμφωνία από κάθε άλλη φορά από την έναρξη του πολέμου και περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα μονοσέλιδο έγγραφο 14 σημείων, το οποίο μετά θα πάρουν και θα διαπραγματευτούν οι γνωστοί σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ και ο Στίβ Βίτκοφ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Εμμανουέλα. Ούτως ή άλλως, αδελφία που θα ακολουθήσουν, θα έχουμε και πληρέστατο ρεπορτάζ.
0: Άλλαξα θέση. Ήρθα εκ των δεξιών μου, αριστερών όπως βλέπετε εσείς στις οθόνες, όπως μας βλέπετε εδώ, γιατί αντρική μόδα μόνο ο Γρηγοριάδης μπορεί να σας παρουσιάσει, μαζί με τον Τάκη Γιαννέτο που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, γεια σας, τι κάνετε.
0: Χαίρετε,
1: θα ξεκινήσετε
0: καλώς από εμένα. Ήρθατε.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννέτο, πώς
0: καλώς
1: είστε.
0: Ήρθατε.
7: Είμαστε πολύ καλά, πολύ χαρούμενοι που έχουμε έρθει εδώ.
0: Θα πω καλό, ωραίο και κομψό καλοκαίρι με Τάκη Γιαννέτο φυσικά.
7: Να είστε καλά.
1: Και για όλες τις εποχές.
7: Έχουμε φέρει να δείξουμε την καλοκαιρινή μας κολεξιόν. Έχει ωραία χρώματα, έχει υφάσματα, πολύ σημαντικά, να παίξουν, να ντυθεί ο υποψήφιος.
1: Και για όλες τις ώρες.
7: Για όλες τις ώρες, ακριβώς.
0: Τώρα ξέρετε, ο Γρηγοριάδης το περίμενε πώς και πώς το τρίωρο που είμαστε μαζί.
1: Θα μάθω καταρχάς να ποζάρω. Θα βλέπω τα παιδιά, θα βλέπω πώς περπατάτε και θα σας ακολουθώ κι εγώ.
0: Παιδιά, βάλτε του εύκολα, γιατί εγώ τα τραβάω όλα, να ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Ελάτε να ξεκινήσουμε.
7: Να περάσουμε, εννοείται. Έχουμε φέρει τη Σάμου, είναι ένα σακάκι, το έχουμε συνδυάσει για όλες τις ώρες μπορεί να φορεθεί.
0: Ναι.
7: Και από ένα γάμο να πας, αλλά είναι ένα σακάκι σε μάλινο cool wool ύφασμα που δεν τσαλακώνει. Αυτά είναι τα performance, τα high performance.
1: Και ωραίος συνδυασμός.
7: Συνδυάζουμε πολλές φορές και το μαντιλάκι, βάζουμε μια λεπτομέρεια. Η γραβάτα, αν θέλουμε, μπορούμε να τη βάλουμε
0: αυτό,
7: να ντυθούμε και λίγο πιο επίσημα.
0: Αυτό, ανάλογα με την ώρα, μπορούμε να προσθέσουμε σίγουρα άλλο αξεσουάρ, έτσι.
7: Εγώ το μαντιλάκι πάντα το θέλω, γιατί είναι μια λεπτομέρεια που μπορεί να φοράς ένα ίδιο σακάκι και να αλλάζεις τα μαντιλάκια σου. Ναι. Και να φαίνεται λίγο πιο φρέσκο.
0: Και το μαντιλάκι όταν φοράμε γραβάτα.
7: Όχι, μπορεί να φορεθεί και
0: όπως
7: μαζί.
0: Όπως εσείς τώρα.
7: Και δεν χρειάζεται να είναι και ακριβώς το ίδιο.
0: Πάμε στο δεύτερο.
7: Εδώ έχουμε υφάσματα, είναι μαλλί λινό, είναι ένα ακόμα πιο ελαφρύ υφάσμα από το προηγούμενο. Είναι, μπορεί να φορεθεί ακόμα πιο σπορ. Δεν βάζουμε τη γραβάτα, το φουλάρι είναι μόδα, είναι μόδα, είναι κάτι που τονίζει
1: την... Επιστρέφει, το φουλάρι.
7: Έχει επιστρέψει.
1: Υπήρχαν κάποια χρόνια πριν, το οποίο ήταν έτσι ένα βασικό αξεσουάρ για εμάς τους άντρες. Βλέπουμε ότι επιστρέφει.
7: Είναι πολύ κομψό.
0: Πάντα ανοιχτό
7: και στα νέα παιδιά,
0: όπως
7: είναι
0: έτσι.
7: Εδώ πέρα, όπως θόλεις. Ναι. Ορίστε, δεν άκουσα.
0: Ανοιχτό το πουκάμισο.
7: Ανοιχτό
0: πάντα.
7: Το πουκάμισο, ακριβώς για να δείξουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Μεταξωτό το προτείνουμε το φουλάρι για να είναι και δροσερό, να μην μας πνίξει. Και εννοείται μπορεί να φορεθεί και στη δουλειά, αλλά και το βράδυ που θα πάμε
1: επίσης,
7: για ένα φαγητό. Ακριβώς.
1: Και επίσημο ντύσιμο με το φουλάρι.
7: Ακριβώς. Χρώματα μπορεί να παίξουμε πάρα πολλά. Mm-hmm. Έχουμε συνδυάσει εδώ το μπλε, ώστε να είναι με το παντελόνι ακριβώς
0: μπλε,
7: το ίδιο.
0: Με γκρίσι έλλην αυτό.
7: Ναι, πώς... είναι το ραφ γκρίσι έλλην.
0: Το ραφ,
7: ναι.
0: Ωραία, το πέτυχα.
7: Εδώ έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο από τα αγαπημένα μου χρώματα για το καλοκαίρι. Γιατί, να το
0: αυτό
7: δούμε,
0: είναι
7: της Μέντας.
0: Μέντα, ναι.
7: Είναι της Μέντας. Είναι ένα χρώμα που το έχουμε κάνει σε ίδιο τονικότητα με το παντελόνι, ώστε να μην κάνουμε μεγάλη αντίθεση.
1: Δεν είναι κοστούμι.
0: Είναι λίγο πιο ανοιχτό.
7: Είναι σακάκι και παντελόνι,
0: ανοιχτό...
7: ακριβώς. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορούμε να τονίσουμε και φέτος να βάλουμε χρώμα με χρώμα. Mm-hmm. Είναι κάτι που αρέσει πολύ και φοράμε. Και το πιο σημαντικό είναι το mix and match να κάνουμε. Δηλαδή να ενώσουμε σακάκι, παντελόνι και με άλλα χρώματα. Δηλαδή αυτό μπορεί να φορεθεί με ένα γκρι, μπορεί να φορεθεί με ένα μπλε. Δηλαδή, ανάλογα πώς θα το βάλουμε, ένα λευκό εννοείται.
0: Σε όλα αυτά που βλέπουμε, μπορούμε να προσθέσουμε και τη γραβάτα.
7: Σωστά.
0: Έτσι.
7: Σωστά, σωστά.
0: Εδώ τη γραβάτα θα βάζαμε, όμως. Το μέντα είναι πιο ιδιαίτερο χρώμα.
7: Στο μέντα θα βάλουμε ένα μία μπλε.
0: Μπλε.
7: Μία μπλε.
0: Μπλε. Πολύ
7: είναι
0: ωραία.
7: Πολύ εύκολη κτλ. Να περάσει και εδώ το παιδί, από τη Βραζιλία έχει έρθει.
0: Από τη Βραζιλία.
7: Και έτσι είναι λίγο και πιο αρενοπό, να δείξουμε και το καλοκαίρι. Εδώ
0: που είμαστε
7: έχουμε...
0: και λίγο πιο. Έχουμε πάρει και λίγο χρωματάκι.
7: Έχουμε πάρει και το χρώμα μας ακριβώς. Το κάμελ, το παντελόνι με το λευκό, θυμίζει καλοκαίρι πάρα πολύ. Είναι ένα από τα πιο ωραία ντυσίματα να πας σε ένα γάμο που θα επισκεφθείς.
0: Ναι.
7: Δηλαδή, έχουμε συνδυάσει ένα λινό σακάκι
0: μ'
7: από κάτω που δίνει
0: λινό.
7: Τη χαλαρότητα.
0: Πολύ.
7: Ακριβώς.
1: Και τυράντες.
7: Και η τυράντα είναι η λεπτομέρεια, γιατί ξέρεις όπως και το κερασάκι θέλει στην τούρτα, έτσι
0: όπως
7: θέλουμε και εδώ.
0: Όπως η τούρτα θέλει το κερασάκι, ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και εδώ έχουμε την τυράντα. Έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τη τυράντα, η οποία όμως για να τη δεις, πρέπει λίγο να το...
7: Σίγουρα πρέπει να
0: το προσπαθήσεις
7: να το δείξεις,
0: λίγο, έτσι.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
7: Αλλά
0: Γιώργο,
7: ξέρετε, οι λεπτομέρειες είναι,
0: για σένα είναι τύψ, αυτά.
7: Αυτές που φαίνεσαι ότι είσαι επιμελημένος.
1: Αύριο. Εντάξει, έχουμε... στην ενδυματολόγο μας. Να σας πω, ακριβώς. Τα t-shirt φοριούνται φέτος το καλοκαίρι.
7: Μπορούν, εννοείται φοριούνται. Εννοείται. Μπορείτε λευκό με ένα blazer, π.χ. αν έχετε, να βάλετε ένα λευκό. Αλλά το βράδυ μπορούμε να βάλουμε και σκούρα, να έχουμε ακριβώς ίδιες αποχρώσεις να βάλουμε. Τα φοράνε αρκετοί άντρες, τους αρέσει το πόλο. Από εκεί και πέρα, εννοείται τα CL που κάμισα είναι αυτά που το καλοκαίρι
1: κλασικό
7: μας θέλουμε
1: χρώμα,
7: απαλά υφάσματα.
1: Εύκολα συνδυάζονται.
7: Και οι γραμμές δεν χρειάζεται να είναι πάρα πολύ αυστηρές, γιατί το καλοκαίρι πρέπει να έχει σωστή εφαρμογή το ρούχο και το ύφασμα να είναι σωστό, ώστε να μπορεί να αναπνέει και να μην ζεσταθεί.
0: Θέλω να ρωτήσω για βερμούδες φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Τι ανδρικές βερμούδες, ας πούμε, θα φορεθούν φέτος?
7: Νομίζω αυτό που κάθε χρόνο είναι το λευκό. Το
0: λευκό,
7: χρώμα. Το λευκό είναι το πιο ωραίο από την παραλία που μπορείς να πας με ένα ωραίο λινό πουκάμισο να εμφανιστείς. Αλλά από εκεί πέρα, μία μπλε βερμούδα το βράδυ με ένα λευκό πουκάμισο είσαι
0: λινό
7: πολύ
0: αμήνια. Λινό είναι safe, έτσι?
7: Λινό με λινό είναι πάρα πολύ ωραίο το καλοκαίρι.
0: Ακούς?
7: Εγώ το προτείνω, το φοράω όλο το καλοκαίρι και στα παιδιά μου.
1: Εγώ δεν θα
7: φοράω
1: καθόλου τα λινά υφάσματα.
0: Α, ναι. Δεν γίνεται.
1: Γιατί τσαλακώνουν, δεν ξέρω, νιώθω ότι
7: η γοητεία του λινού είναι, λέει,
1: το
7: λινό.
1: Εγώ νιώθω ότι είμαι πολύ απεριποίητος με το λινό. Δεν ξέρω πώς.
7: Το λινό θέλει καλοκαίρι, summer, θέλει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Που στην παραλία δεν χρειάζεται να είμαστε και πολύ στημένοι ή το βράδυ ή ένα απογευματινό που θα πάμε να φάμε. Ναι. Εκεί μπορούμε να το βάλουμε. Σίγουρα στη δουλειά θέλουμε λίγο να αισθανόμαστε πιο στημένοι.
0: Πει στον κύριο Γιάννε το κρίμα που δεν μπορεί να περιποιηθεί και εμένα. Κατάλαβες τώρα ότι ποιο είναι το πρόβλημά μου. Ότι περιποιείται μόνο εσάς. Βλέπεις, είναι αδικία αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση που βλέπουμε διαφορετικά χρώματα σε σακάκι και παντελόνι που μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ αυτοί οι συνδυασμοί.
7: Είναι αυτό που σας είπα, το mix and match. Δηλαδή, μπορούμε να παίξουμε με χρώματα. Συνήθως μπορούμε να βάλουμε και ίδιο σε τονικότητα όπως το κάναμε και προηγουμένως. Απλά οι αντιθέσεις, γι' αυτό θα πάρουμε σακάκια blazer, μπλε, θα τους βάλουμε ένα beige, θα τους βάλουμε ένα λευκό, θα τους βάλουμε ένα γκρι ανοιχτό. Ναι. Δηλαδή, μπορούμε να παίξουμε με ένα σακάκι τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς.
0: Λοιπόν, πάμε πιο μπροστά όλοι, να είμαστε καλύτερα και στα φώτα, να φαίνονται καλύτερα και τα χρώματα στα σακάκια και στα παντελόνια. Να δείτε κι εσείς και να πάρετε ιδέες για δικούς σας συνδυασμούς, να κλέψετε λίγο τις ιδέες του Τάκη Γιαννέτου, αλλά όπως είπε,
1: βαπτίσεις
0: για όλες τις ώρες είναι.
1: Τώρα ούτως ή άλλως να ανανεώσετε τις γκαρνταρόμπες σας, όσοι θέλουν επίσης. Και νομίζω ότι έτσι αν αγοράσεις και ξεχωριστά κομμάτια, είναι και πιο οικονομικό.
7: Σίγουρα,
1: ακόμη,
7: σίγουρα.
1: Κύριε Γιαννέτου, ξέρετε, έτσι.
7: Πρέπει η γκαρνταρόμπα μας να είναι έξυπνη, να έχει όχι πάρα πολλά χρώματα, ούτε πάρα πολλά. Να έχουμε συγκεκριμένα, αλλά μπορούμε να τα συνδυάσουμε. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να επιλέξουμε τρία μπλε και είμαστε σαν να έχουμε ντυθεί το ίδιο.
1: Σαφώς.
7: Ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να παίξουμε έξυπνα με τα παντελόνια και τα σακάκια να μπορούμε να τα συνδυάσουμε.
1: Ένα εκρού παντελόνι, ένα κάμελ είναι αυτό το παντελόνι, ένα μπλε.
7: Το λευκό, όπως καλή ώρα, μπορούμε να του βάλουμε ένα από κάτω λευκό, να γίνει ένα total λευκό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Δηλαδή. Μπορούμε να του βάλουμε και ένα μπλε, εξίσου θα δώσει
0: ασφαλώς
7: πάρα πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, αντίστοιχα και σε αυτά.
0: Μια και ρώτησε και είπε ο Γιώργος ότι ίσως είναι και πιο οικονομικό αντί να πάμε σε ένα κοστούμι, να πάμε σε συγκεκριμένα έτσι, κομμάτια στην καρταρόμπα των ανδρών φυσικά, για να υπάρχουν και συνδυασμοί. Περίπου σε τι τιμές κυμαίνονται, ας πούμε ένα safe παντελόνι, το οποίο θα μπορώ να το συνδυάσω με διάφορα σακάκια ή το σακάκι αντιστοίχως με διαφορετικά παντελόνια.
7: Στα δικά μας, τη δικιά μας κολεξιόν, την καλοκαιρινή, επειδή είναι στο χέρι φτιαγμένα τα κουστούμια και είναι σε πολύ υψηλή ποιότητα τα υφάσματα, που εννοείται είναι ρούχα που μπορεί να κρατηθούν και 10 και 15 mm-hmm. και 20 χρόνια στην ντουλάπα μας. Δηλαδή μπορεί να δαπανίσει ένα ποσό κοντά στα 1000 ευρώ. Mm-hmm. Αλλά θα το έχεις, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια επένδυση που πρέπει να κάνεις τον εαυτό σου. Γιατί ένα ρούχο ακριβώς μπορεί να ανοίξουν, αυτά έχουν τα φάρδι τους. Συνήθως τα ρούχα δεν ανοίγουν. Όταν δεν φτιαχτούν από ένα ράφτη, δεν μπορεί να ραφτεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
7: Δηλαδή εδώ έχουμε μια λεπτομέρεια π.χ. που είναι ραφτική λεπτομέρεια, που είναι η μύτη στα πέτα.
0: Ναι,
7: εδώ
0: ναι,
7: πέρα
0: ναι.
7: Είναι. Δίνει μία επιβλητικότητα, είναι κάποιες λεπτομέρειες που ξεχωρίζει το ρούχο από το καθημερινό ένα μπέζ απλό της άμμου κτλ. Ξέρετε, ένα ρούχο χειροποίητο μας υποστηρίζει πολλά χρόνια και μπορούμε να το φοράμε καθημερινά γιατί
1: ραμμένο,
7: δεν χαλάνε.
1: Είναι ραμμένο και πάνω σου, κύριε Γιάννη, που είναι και πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν σε φοράει, το φοράς όμως και αυτό το Βεβαίως. Ρούχο και το απολαμβάνεις και νιώθεις και έχεις και αυτοπεποίθηση διαφορετική όταν φοράς ένα τέτοιο ρούχο σε σχέση Βεβαίως. Με τα υπόλοιπα.
7: Σωστά.
0: Σωστά. Καλά δεν τα λέω. Καταπληκτικά. Γι' αυτό λέω εγώ, πρέπει ο Τάκης Γιαννέτος να φροντίζει λίγο και εμάς.
7: Θα προσέξουμε, θα το κανονίσουμε, εννοείται. Με χαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σεζόν, καλή καλοκαιρινή σεζόν.
1: Καλές δουλειές.
7: Να είμαστε καλά.
1: Σα ξέρουν όλοι.
7: Ναι.
1: Μου, ξέρουν τη δουλειά που κάνετε, ξέρουν τα ρούχα που έχετε.
7: Ναι.
1: Όλοι σας και νομίζω ότι αυξάνονται και συνεχώς.
7: Είμαστε από το 1907, είμαστε 119 χρόνια. Εγώ με τέταρτη γενιά. Με μεγάλη τιμή ακολουθάμε αυτό που κάνουν. Έχουμε ξεκινήσει όπως το κάνανε ο προπάπους μου, όπως έχει ξεκινήσει, με το ίδιο τρόπο, το καναβάτσο. Είναι κάτι παραδοσιακό που δεν το αφήνουμε να μας φύγει. Το κρατάμε και προχωράμε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ
0: και τα μοντέλα φυσικά ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πάρα
1: παιδιά.
0: Πολύ.
1: Καλά.
0: Τώρα,
1: να
0: πριν
1: καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, αλλάζουμε για λίγο κλίμα και θέμα. Πάμε στο Φάνη Καραμπατζάκη.
1: Έχουμε μια έκτακτη είδηση,
0: έτσι. Πάμε.
1: Έλα, μια επιχείρηση της αστυνομίας στη Δυτική Αττική. Φάνη.
8: Για την εξάρθρωση μιας συμμορίας από αυτές που εμφανίζονται άλλοτε ως λογιστές, άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, άλλοτε ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας και εξαπατούν ανυποψία στους πολίτες αφαιρώντας τους χρήματα και τη μαλφή με διάφορα τεχνάσματα. Στην προκειμένη περίπτωση, μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων μελών κυκλώματος που εμφανίζονταν ως λογιστές και είχαν εξαπατήσει πολίτες με όφελος τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ, η αστυνομία από το πρωί έχει πραγματοποιεί επιχείρηση στη Δυτική Αττική, εκτεταμένη επιχείρηση για την εξάρθρωση μελών άλλης συμμορίας, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ με όφελος 3 εκατομμύρια ευρώ. Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί δεκάδες περιπτώσεις εξαπάτησης, τουλάχιστον 117, και έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ αναζητούνται και άλλα.
1: Φάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα περισσότερες πληροφορίες στο Δελτίο στη Μία με την Ιωάννα Βάσου που θα ακολουθήσει. Διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: οικία περικυκλώνεται.
1: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
3: Δημοκρατία. Μα έλα το.
4: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα
5: από εκεί και μετά. Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
6: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
7: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
3: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
8: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
9: Μια εμπριστική επίθεση.
10: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
11: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
12: Σταμάτα, σου μιλάω.
13: Παράτα με.
11: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
15: Have the right to remain silent.
16: The Rookies.
17: Will you say that again, please?
16: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
18: Hurricane's ready!
19: So how do you get to be a hurricane?
18: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
19: What posters?
18: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
20: Well, show me what you got!
21: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο. Στις 9 το βράδυ, στο Action 24.

0: άκουγε ο Γρηγοριάδης. Δεν με άκουγε ο Γρηγοριάδης. Του έλεγα μην πλύνεις το αυτοκίνητο. Έρχονται λασποβροχές, μην πλύνεις το αυτοκίνητο. Πήγε εκεί με τα σφουγγάρια και τα απορρυπαντικά και προσπαθούσε να βάλει μια τάξη στο όχημά του.
1: Ξέρεις ότι και εγώ είμαι από αυτούς που θα μας πει τώρα η Αλεξάνδρα Μερακλήδη, έτσι.
0: Τώρα μόλις αυτό δεν είπα.
1: Όχι, όχι. Ότι δεν πλένω το αυτοκίνητο στο σπίτι μου κλπ. Πηγαίνω εκεί που είναι η Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
0: Αλλά το πλένεις εσύ.
1: Αλλά το πλένω εγώ
0: ξέρω,
1: το αυτοκίνητο.
0: Ξέρω, παιδί μου. Το ξέρω, εσύ το φροντίζεις.
1: Γιατί έχει γίνει πολύ μόδα πια η φροντίδα του αυτοκινήτου από εμάς, Αλεξάνδρα Μερακλήδη, σωστά.
2: Βρισκόμαστε σε ένα σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων, όπως είπατε κι εσείς, και ερχόμαστε για να πλύνουμε εμείς το αυτοκίνητο. Είναι η νέα τάση, η νέα μόδα. Να αναφέρουμε κιόλας ότι έρχεται ο καθένας, μπορεί να κάτσει όση ώρα θέλει και να το πλύνει μόνος του. Και μέσα και έξω. Είναι η νέα τάση, η νέα μόδα και συνήθως αυτά τα καταστήματα είναι ανοιχτά και όλο το 24ωρο το πλυντήριο αυτοκινήτων. Οπότε, αν τύχει και κάτι για το βράδυ, μπορείς να έρθεις μόνος να πλύνεις το αυτοκίνητο.
1: Και είναι και μαζί καλύτερη ώρα.
2: Κύριο Μάνο Ποντικάκη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς.
0: Γιατί Ποντικάκη επιλέγει κάποιος να το πλύνει μόνος του το αυτοκίνητό του και να μην το αφήσει σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων? Είναι πιο οικονομικό.
3: Είναι πιο οικονομικό, εύκολο και πάρα πολύ γρήγορο. Οικονομικό, εύκολα και γρήγορα το πλένει. Δεν βάζει κανείς χέρι στο αμάξι του, δεν το ακουμπάει κανείς, έτσι. Το κάνει γρήγορα και φεύγει γρήγορα.
0: Είναι και λίγο αντιστρες. Είναι και λίγο αντιστρες, δηλαδή χαλαρώνουμε λίγο.
3: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Είναι πάρα πολλοί πελάτες που έρχονται γι' αυτό λόγο για ψυχοθεραπεία, ας πούμε, έτσι. Λίγο να ξεδώσουν, να ξελαμπικάρουν λιγάκι. Να το πω έτσι λαϊκά.
0: Καλά το λέτε.
3: Είναι μια εύκολη, γρήγορη λύση και οικονομική, έτσι. Το επιλέγει ο κόσμος και καταρχήν δεν περιμένει αναμονή.
1: Καταρχάς με το
3: έτσι,
1: πολύ.
3: Σε άλλα πλυντήρια υπάρχει περίπτωση να περιμένει. Να του πει έλα σε μια ώρα, σε δύο ώρες.
1: Αν μάθεις να πλένεις το αυτοκίνητο αυτό σωστά, κύριε Ποντικάκη, νομίζω ότι με 4 ευρώ και πολλά λέω, έξω το έχεις κάνει κουκλί.
3: Από ένα ευρώ ξεκινάει, το αυτοκίνητο. Από ένα ευρώ ξεκινάει, ναι. Ναι. Ναι. Από ένα ευρώ ξεκινάει, έτσι, ανάλογα τι θέλει και ο καθένας.
1: Καλά, σαν και πόσο
3: λερωμένο. Μπορεί να θέλει να ρίξει
1: και πόσο λερωμένο
3: λίγο περισσότερα λεφτά, γιατί θέλει πάρα πολύ καιρή.
0: Ναι, καλά. Πρέπει να έχουν γίνει ανάρπαστα φέτος με τόση σκόνη που είχαμε φέτος αφρικανική.
3: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να έγιναν ανάρπαστα τα πλυντήριά
3: σας. Ναι, ναι, ναι, όντως είχαμε λίγο δουλίτσα. Εντάξει, εντάξει, τα αυτοκίνητα ο κόσμος τα αγαπάει. Είναι ένα μεταφορικό μέσο το οποίο το κινεί και καθημερινά. Και πρέπει να είναι καθαρό.
1: Εντωμεταξύ,
3: το φροντίζει. Έχουμε πελάτες που. Εντάξει,
1: βλέπουμε κόσμο.
3: Που το θέλουν να είναι σε τέλεια κατάσταση.
1: Όλων των ηλικιών, οδηγούς, άντρες και γυναίκες. Και γυναίκες, πολλές γυναίκες έρχονται
3: ναι
1: εκεί, σωστά, και φροντίζουν τα αυτοκίνητά τους.
3: Ναι, ναι. Από όλες ηλικίες. Έχουμε από όλες ηλικίες. Ναι, και μικρές και μεγάλες. Και μεγάλοι κύριοι ηλικιωμένοι. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Καταρχήν είναι 24ωρο, δεν κλείνει ποτέ, έτσι. Βέβαια. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό. Οποιαδήποτε στιγμή θέλει, έρχεται και το πλένει.
0: Έχεις αϊπνίες το βράδυ. Δεν πάω να πλύνω το αυτοκίνητο.
1: Ναι, παιδί μου.
3: Έχει.
1: Επειδή
3: εντάξει,
1: δεν
3: λίγο
1: έχει
3: περισσότερο ταξιτζίδες είναι το βράδυ, εντάξει.
0: Σωστά,
1: δεν έχει και
0: σωστά
1: πολλή κίνηση το βράδυ, επομένως δεν χρειάζεται να περιμένεις και καθόλου. Γιατί μπορεί να χρειαστεί έτσι κανένα 4-5 λεπτά, ρε παιδί μου, έτσι να περιμένεις.
3: Συνήθως τα Σαββατοκύριακα έχουμε λίγο δραστηριότητα. Όταν έχει καλό καιρό και είναι πολύ βρώμικα τα αυτοκίνητα, κάποιοι που δεν προλάβανε.
1: Γίνονται και γνωριμίες πάντως σε τέτοια καταστήματα, σωστά.
3: Εντάξει, οπωσδήποτε. Εντάξει, ο κόσμος εδώ πέρα το έχει αγαπήσει το πλυντήριο.
1: Ναι.
3: Είμαστε ένα από τα κύρια σε καλό σημείο. Εντάξει, δόξα Θεώ, μια χαρά, μια χαρούλα, όλα καλά.
0: Κύριε Ποντικάκη, πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε?
3: Είμαστε στο Περισσό.
0: Στο Περισσό. Θα μας πείτε και την οδό.
3: Απέναντι από το σταθμό.
0: Απέναντι
3: ναι, ναι, ναι,
0: από το σταθμό.
3: Πώς,
0: πολύ
3: πώς
0: ωραία.
4: Την οδό.
0: Απέναντι από το σταθμό.
3: Λεωφόρο, ναι, Λεωφόρο Ηρακλείου 153.
0: Ωραία.
3: Λεωφόρο Ηρακλείου 153. Έτσι. Είναι, ναι. Πάνω στη Λεωφόρο Ηρακλείου είναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αλεξάνδρα μου, μήπως θέλει να μας μιλήσει κάποιος εκεί από τους ανθρώπους που έχουν έρθει να πλύνουν μόνο τους τα οχήματά τους, τα αυτοκίνητά τους, ή είναι όλοι τώρα?
4: Καλή σας μέρα.
0: Εν ώρα υπηρεσίας και δεν μπορούμε.
4: Ερχόσαστε συχνά, πλένετε το αμάξι μόνο σας?
3: Ναι.
1: Γιατί?
4: Παίρνετε κάποιο είδους ψυχοθεραπεία, σας βοηθάει?
5: Όχι, μου αρέσει, γιατί όσο συνήθως τα επαγγελματικά συνεργεία κάνουν ζημιά στο χρώμα.
4: Και κάθε πότε ερχόσαστε?
5: Μια φορά την εβδομάδα.
4: Μια φορά την εβδομάδα, πόση ώρα κάθεστε?
5: Ένα 20 λεπτό.
4: Ένα 20 λεπτό.
1: Μέσα και έξω.
4: Πόσο βγαίνει οικονομικά?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Ενώ θα βγαίνει πιο φθηνό από το να πηγαίνατε σε ένα.
5: Είναι ευχαρίστησή μου, θέλω να το πλένω μόνο του. Δεν μου αρέσει να.
2: Σα αρέσει.
1: Μέσα έξω, Αλεξάνδρα, και μέσα βάζει σκούπα κλπ. Παίρνει τα πανάκια, καθαρίζει το ταμπλό, τα τζάμια, τα πάντα.
0: Δεν ξέρω αν ακούει λόγω του νερού.
5: Δουλεύουμε το χρώμα. Δεν είναι.
1: Αλεξάνδρα.
2: Καθαρίζετε και μέσα τα πατάκια, τα πάντα.
5: Μια φορά.
2: Είστε 20 λεπτά.
5: Μια φορά το 15ήμερο καθαρίζω γενικό.
2: Γενικό.
5: Μια φορά.
2: Κάθετε τώρα μισή ώρα.
5: Ναι, ένα 20 λεπτό, 20 λεπτά.
2: Να το ευχαριστηθείτε.
0: Άμα σου λέγω ότι είναι ψυχοθεραπεία.
2: Γιατί κάποιοι το απολαμβάνουν κιόλας στο πλυντήριο αυτοκίνητο.
5: Γιατί όχι. Μ' αρέσει γιατί δεν θέλω να κάνω ζημιά στο χρώμα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Χθες δείξαμε αυτούς που πλένουν μόνοι τους τα ρούχα τους. Σήμερα τα πλυντήρια των αυτοκινήτων. Θέλω να δω αύριο σε τι πλυντήριο.
1: Αλλιών. Τώρα που θα τα μαζεύουμε. Καλή πρόταση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Αλεξάνδρα.
0: Πάμε σε μια σοβαρή είδηση. Θεοδώρα Πότα, γιατί έχει σημάνει ένα καμπανάκι για τις πτήσεις της Ryanair. Η εταιρεία σκέφτεται να βάλει φρένο ουσιαστικά στις πτήσεις στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Ξέρουμε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί, έτσι.
0: Εξυπηρετείται όλη η Βόρειος Ελλάδα ουσιαστικά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί υπάρχουν και πόλεις που δεν έχουν δικά τους αεροδρόμια στη Βόρειο Ελλάδα.
1: Και Ευρώπη.
0: Και Ευρώπη,
1: πολύ,
0: βεβαίως.
1: Που είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται από εχθές προχθές πάρα πολύ έντονα στην πόλη, Θεοδώρα.
6: Καλή σας ημέρα. Επικρατεί αναβρασμός. Αναλογιζόμαστε ότι το πλήγμα θα είναι μεγάλο στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό αλλά και στην αεροπορική συνδεσιμότητα, θα λέγαμε, της Θεσσαλονίκης με πάρα πολλούς δημοφιλείς προορισμούς. Υπάρχει αυτή η σκέψη. Μάλιστα, τελευταίες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι από πλευράς της εταιρείας έχουν κινήσει διαδικασίες ενημέρωσης του προσωπικού για την εν λόγω απόφαση, η οποία, εάν τελικά ισχύσει, θα εφαρμοστεί έπειτα από το πέρας της καλοκαιρινής περίοδου. Σήμερα υπάρχουν και συνομιλίες σε εξέλιξη από την πλευρά της Fraport με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, για το αν τελικά έχουν υπάρξει μεταβολές στις οικονομικές ανάγκες. Ζήτησε να ενημερωθεί ο κύριος Αγγελούδης, να δούμε ποιοι είναι οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους η Ryanair επιθυμεί να απομακρύνει την βάση της από την Θεσσαλονίκη, και στις 2.30 έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί μια διευρυμένη σύσκεψη, κρίσιμη σύσκεψη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Θα συμμετάσχουν ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο κύριος Γιουλέκας, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Αϊδονά, αλλά βεβαίως και εκπρόσωποι φορέων, εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου, οι οποίοι περιμένουν με αγωνία να δουν τι τελικά θα ισχύσει. Πάντως έχουμε έντονη αντίδραση και από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και από όλους εκείνους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού.
1: Είναι
6: αρνητική...
1: πολύ καλά το τι θα σημαίνει αυτό για την πόλη και για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, όσον αφορά στους τουρίστες που επισκέπτονται εκεί την Θεσσαλονίκη μας, αλλά και για τους εργαζόμενους, παιδιά. Μην ξεχνάμε και το πόσους απασχολεί η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να ανατραπεί αυτή η απόφαση
0: Μακάρι.
1: Που έχει ληφθεί από την εταιρεία.
0: Μένετε εδώ για όλες τις ειδήσεις. Ιωάννα Βάσου σε λίγα λεπτά μαζί σας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
1: Back to back, όλη η αθλητική ενημέρωση, 3 η ώρα με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
0: Στις 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Σεραφείμ Κοτρότσο στις 8.
0: Στις 10 ο Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης.
1: Και τα μεσάνυχτα Αθηναίδα Νέγκα. Αύριο το πρωί 10 παρα 10 εμείς με την κυρία Κουτροκόη θα είμαστε εδώ για να σας πούμε άξιον τώρα.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Γεια σας.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία. ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία, αναφέρει το Αξιός. Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη και προχωρούν σε νέο μηχανισμό ελέγχου της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στον εισαγγελέα, ο 54χρονος που δολοφόνησε τον 29χρονο στην Κρήτη. Έκανα αυτό που έπρεπε, τα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς. Προσπάθησα να τον αποτρέψω, ισχυρίζεται η σύζυγος που συνελήφθη. Το μοιραίο δυστύχημα με θύμα το γιο του το 2023 και η φόβη για βεντέτα. Απευθεία σύνδεση με Ηράκλειο. Ζυμώσει στην κεντροαριστερά λίγο πριν από την ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αναταράξεις προκαλεί εμφάνισή του στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός στη δημοσκόπηση του Action 24. Σκεπτικισμός στο Πασόκ σε δύο γραμμές η νέα αριστερά. Ανεξέλεγκτη κατάσταση στους δρόμους με τα πατίνια. 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού και συνελήφθη. Έρχεται νέα νομοθεσία στην Ελλάδα με αυστηρότερους κανόνες.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ παγώνει την επιχείρηση ελευθερία. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει ένα βήμα πίσω, θέλοντας, όπως λέει, να δώσει χώρο στη διπλωματία, η οποία σημειώνει πρόοδο. Η Τεχεράνη όμως συνεχίζει να διαμηνύει πως δεν θα παραδοθεί και επιβάλλει νέους όρους και προϋποθέσεις για τη διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Πριν από λίγα λεπτά, το Αξιός ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Όλες τις λεπτομέρειες έχει η Εμμανουέλα Τσουδέρου.
1: Σύμφωνα λοιπόν, Ιωάννα, με το ρεπορτάζ του Αξιός, του Αμερικανικού Δικτύου, η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από την Τεχεράνη μέσα στις επόμενες 48 ώρες για βασικά σημεία τα οποία θα κλειδώσουν μια επερχόμενη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα. Οι πηγές όμως αναφέρουν ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Πρόκειται λοιπόν, σύμφωνα με το Αξιός, για ένα μονοσέλιδο έγγραφο 14 σημείων, το οποίο είναι αυτή την ώρα αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβεν Γουίτκοφ, δηλαδή των δύο στενών συνεργατών του Ντόναλντ Τραμπ που διαπραγματεύονται, και των Ιρανών αξιωματούχων. Τώρα, βασικοί όροι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αξιός, οι οποίοι αυτοί περιλαμβάνονται σε αυτό το μονοσέλιδο έγγραφο στο οποίο έχουν πέσει όλοι από πάνω, είναι η δέσμευση του Ιράν να πάυσει τον εμπλουτισμό ουρανίου στα πυρηνικά προσωρινά, είναι η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων, η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και η χαλάρωση των περιορισμών στην ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Και να σου πω, κλείνοντας, ότι πριν από λίγα λεπτά και το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Πακιστανούς διαμεσολαβητές και διαπραγματευτές, επιβεβαίωσε την είδηση πως όντως είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
0: Εμμανουέλα, παραμένεις μαζί μας να παρακολουθήσουμε όμως τώρα το ρεπορτάζ με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει την επιχείρηση ελευθερία.
2: We have breaking news we want to get to right now in the war with Iran. President Trump moments ago announcing that he is pausing Project Freedom, that the U.S. military mission to escort ships through the Strait of Hormuz.
3: Σε μια ευνηδιαστική ανακοίνωση, ο Αμερικανός πρόεδρος βάζει πρόωρο τέλος στην επιχείρηση ελευθερία πριν καλά-καλά αρχίσει, προκειμένου, όπως λέει, να δώσει χώρο στη διπλωματία, η οποία σημειώνει πρόοδο.
4: Βάσει το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ, η επιχείρηση ελευθερία θα πάυσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.
3: Η επιχείρηση επική οργή και η επίθεση στο Ιράν έχουν λάβει τέλος, δίνοντας τη θέση τους στην αμυντική επιχείρηση ελευθερίας, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών λίγες ώρες νωρίτερα.
5: Epic Fury, as the President notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
3: Οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση ενισχύονται, όμως το Ιράν συνεχίζει να διατυμπανίζει την κυριαρχία του στον Περσικό κόλπο. Σε ηχητικό μήνυμα που κάνει το γύρο του διαδικτύου, η φρουρή της επανάστασης

0: Ταυτόχρονα η Τεχεράνη ιδρύει την αρχή για το πέρασμα του Περσικού κόλπου, η οποία θα εγκρίνει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά και θα συλλέγει τα διόδια. Πανηγυρίζει μάλιστα και μιλά για υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που άγνωστος παραμένει ο τρόπος με τον οποίο θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στο κρίσιμο πέρασμα του Περσικού. Μόλις χθες, ακόμα ένα εμπορικό πλοίο στην περιοχή δέχθηκε επίθεση στις ακτές του Ομάν, με τον πρόεδρο του Ιράν να στέλνει μήνυμα αντίστασης στον εχθρό.
1: Εμείς οι μουσουλμάνοι έχουμε ήδη παραδοθεί στον παντοδύναμο. Κανείς άλλος δεν μπορεί να μας κάνει να παραδοθούμε.
0: Το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ αναμένεται να είναι το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί στο Πεκίνο, εκεί όπου μεταβαίνει η Ιρανική διπλωματική αντιπροσωπεία.
2: Εμμανουέλα, ο ρόλος της Κίνας έρχεται στο προσκήνιο. Σήμερα βρίσκεται στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, λίγες ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Και να θυμίσουμε πως η Κίνα είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος της Τεχεράνης. Εκεί λοιπόν στο Πεκίνο βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, για να συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του. Πριν από λίγο έγινε και η συνάντηση. Ο Αραχτσί λοιπόν δήλωσε πως η Τεχεράνη θέλει μια δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας τόνισε την άμεση ανάγκη για αποκλιμάκωση και επανέλαβε τη θέση του Πεκίνου πως το Ιράν έχει δικαίωμα να αξιοποιεί την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς όμως σκοπούς. Τώρα, αυτό το ταξίδι, όπως τόνισες και εσύ, έρχεται λίγες μέρες πριν την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και την συνάντηση με τον Κινέζο ηγέτη, με τον Σι Τζιπίνγκ. Και να θυμίσουμε κλείνοντας ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από το Πεκίνο να καταβάλει διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
2: Εμμανουέλα, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Σε σοκ βρίσκεται η Κρήτη. 54χρονος πήρε εκδίκηση για το θάνατο του γιού του, δολοφονώντας τον 29χρονο Νικήτα. Πριν από 3 χρόνια, ο 17χρονος γιος του επέβαινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο φίλος του και σκοτώθηκε σε τροχαίο. Έκτοτε ο δράστης θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο τον 21χρονο. Χθες το απόγευμα, λοιπόν, στην Αμουδάρα Ηρακλείου, ο 54χρονος εμβόλισε το αυτοκίνητο του νεαρού και στη συνέχεια τον σκότωσε, πυροβολώντας τον πισόπλατα 6 φορές. Αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές. Έκανα αυτό που έπρεπε, η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, είπε στους αστυνομικούς. Συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της δολοφονίας.
4: Με 6 σφαίρες, ο 54χρονος πατέρας δολοφόνησε εν ψυχρό τον 21 ετών φίλο του γιού του, επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του τότε 17χρονου γιού του σε τροχαίο τον Οκτώβριο του 2023.
5: Βγήκα έξω μετά από λίγο ώρα. Γινόταν εδώ ένας χαμός, το ασθενοφόρο που τον πήρε το παιδί.
6: Εχθές εδώ πέρα ήταν κάτι τουρίστες, ακούσαν τους πυροσβολισμούς. Όχι, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Εντάξει, το παιδί του δεν γυρίζει πίσω.
4: Ο 54χρονος δράστης μαζί με τη σύζυγό του φαίνεται ότι είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα. Μόλις τον είδαν, του έκλεισαν το δρόμο με το αυτοκίνητο και ξεκίνησε ο 54χρονος να τον πυροβολεί στο θώρακα και στο κεφάλι.
7: Κρίμα, τι να σου πω τώρα, ήταν ωραίο, νέο παιδί. Λυπήθηκα πολύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιο πράγμα το έκαναν αυτό.
4: Το θύμα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει. Ωστόσο, ο 54χρονος τον καταδίωξε και συνέχισε να τον πυροβολεί.
8: Εντάξει, εδώ στην Κρήτη συμβαίνουν αυτά περιστατικά, κακώς που συμβαίνουν.
9: Εδώ στην Αμουδάρα, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, συναντήθηκαν τα δύο οχήματα, του 54χρονου και του 21χρονου. Στη θέα του 54χρονου, ο 21χρονος προσπάθησε να διαφύγει, όμως τελικά ήρθε αντιμέτωπος με τα πυρά του 54χρονου. Λίγο αργότερα κατέληξε στο σημείο που βρισκόμαστε.
10: 3 χρόνια τώρα είχε βάλει σαν σκοπό ζωής ο πατέρας να σκοτώσει το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.
4: Το τροχαίο που έγινε στις 20 Οκτωβρίου του 2023 όπλησε το χέρι του πατέρα. Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος γιος του δράστη με οδηγό το θύμα προσέκρουσε σε κολόνα και διαχωριστική νησίδα.
9: Στο σημείο μάλιστα όπου βρισκόμαστε έχασε τη ζωή του το 2023, ενώ πριν από 7 χρόνια έχασε τη ζωή του πάλι στο ίδιο σημείο σε τροχαίο δυστύχημα και ο εξάδερφός του.
4: Ο 17χρονος πάλεψε ως τις 8 Νοεμβρίου του 2023 στην εντατική, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Έκτοτε οι γονείς του θεωρούσαν υπαίτιο για την απώλειά τους τον 21χρονο.
11: Σε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, να ξανακούσει πατέρα.
4: Μάλιστα, ένα

0: χρόνο μετά το δυστύχημα, οι γονείς του είχαν πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο σημείο.
1: Να ξαναπεί γέ μου! Να ξαναπεί παιδί μου! Ποια στιγμή!
0: Ο 54χρονος πάντως φέρεται και το 2024 να είχε προκαλέσει επεισόδιο έντασης σε βάρος του 21 ετών άντρα, τον οποίο και είχε απειλήσει.
2: Πάμε αμέσως στην Κρήτη και στο Μάνο Τριγώνη. Μάνο, στον εισαγγελέα οδηγεί το 54χρονος. Οδηγήθηκε?
3: Να πούμε συγκεκριμένα, Ιωάννα, ότι η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, όπου μεταβαίνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Να πούμε ότι σύμφωνα με την προανακριτική διαδικασία, κατά τη διάρκεια της παράδοσης του δηλαδή, ο 54χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στις αστυνομικές αρχές ότι δεν ήμουν ο εαυτός μου εκείνη τη στιγμή, έπρεπε να το κάνω, ήμουν εκτός εαυτού, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ζωή μου τελείωσε στις 20 Οκτωβρίου του 2023 όταν έχασα το γιο μου μάλιστα, και η σύζυγός του φέρεται να ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον σύζυγό της την μοιραία στιγμή λέγοντάς του «Μη Κώστα μη».
2: Τώρα, Μάνο, υπάρχει φόβος βεντέτας?
3: Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, Ιωάννα, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν τόσο στο ένα σπίτι όσο και στο άλλο, δηλαδή των δύο οικογενειών, υπό το φόβο βεντέτας, όπως λες και εσύ, καθώς τα πνεύματα είναι τα τελευταία χρόνια τεταμένα ανάμεσα στις δύο οικογένειες.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο, και να παρακολουθήσουμε τι είπε στο Action 24 η Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις. Θέλω καταρχάς να μας πείτε αν ισχύει αυτό και αν υπάρχουν φόβοι βεντέτας, κυρία Δημογλίδου, γιατί στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, το λέγαμε και πριν, έχουμε δει τέτοια περιστατικά στα Βορίζια πριν από λίγους μήνες, είχαμε την αναβίωση μιας βεντέτας.
5: Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια αιτιολογία από την πλευρά του δράστη, αφαιρεί τη ζωή ενός νέου ανθρώπου χωρίς καμία δικαιολογία, φυσικά θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του, για την εμπλοκή του σε κάποιο τροχαίο δυστύχημα στο παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία της αστυνομίας είναι απαραίτητη.
2: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο Αμάν μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας μετά τη χθεσινή του επίσκεψη στο Αμπουντάμπι, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Κώστας Αλατζάς θα μας ενημερώσει.
6: Η περιοδία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις χώρες του κόλπου δείχνει, αν μη τι άλλο, την διεύρυνση του γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας ως αξιόπιστης δύναμης σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είπες, ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Αμάν της Ιορδανίας. Σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με τον βασιλιά της χώρας και στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας και θα ακολουθήσει και γεύμα εργασίας. Χθες, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με τα οποία η Ελλάδα από το 2020 διατηρεί στρατηγική εταιρική σχέση, στην οποία προβλέπεται και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες δεχθεί επίθεση από τρίτο. Ο κύριος Μητσοτάκης, να πούμε, Ιωάννα, ότι είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μετά την επίθεση που δέχτηκαν από την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επίσκεψης, εκτός από την επιβεβαίωση του εξαιρετικού επίπεδου των διμερών σχέσεων, υπήρξε και μία συμφωνία, ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό, στον τομέα της τεχνολογίας.
2: Κώστα, το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ επισκέφθηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και αποκάλυψε ότι θα έρθει στην Αθήνα ο πρόεδρος Τραμπ.
6: Ναι. Αποκάλυψε ότι η πρόθεση του Προέδρου Τραμπ είναι να επισκεφθεί τη χώρα μας μέχρι το τέλος του έτους, κατά τη διάρκεια της ξενάγησής της στο ραδιομέγαρο της δημόσιας τηλεόρασης. Δεν έδωσε ακριβή ημερομηνία, γιατί όπως είπε, οι καταστάσεις και οι καιροί είναι πάρα πολύ ρευστοί, οπότε δεν μπορεί να δώσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάντως, μέχρι το τέλος του χρόνου, τόσο ο Πρόεδρος Τραμπ όσο και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να έρθουν στην Αθήνα στο πλαίσιο της ανανέωσης του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, και να παρακολουθήσουμε τι είπε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
7: So yes, we expect every President day. Trump coming yes. this summer? Yes.
8: Well, this summer, I can't give you the exact date.
7: Right.
8: A lot of things are happening, mm-hmm. but he is going to come to Greece.
7: Right.
8: Yes. And so is the Secretary of War, Peter Hegseth, is coming, and the Secretary of State, Marco Rubio, for strategic right. dialogue.
9: Well, as soon as we wrap up a few things of critical importance from a national security perspective, I think he will come, hopefully, before the end of this year.
2: Η Τουρκία παρουσίασε τον πρώτο διυπηρετικό βαλιστικό πυραυλό της. Νίκο Νανούρη, στην κεφαλή του υπάρχει η υπογραφή του Κεμάλ Ατατούρκ.
10: Ιωάννα, με διθυραμβικά σχόλια έχουν υποδεχτεί στην Τουρκία το νέο διυπηρετικό βαλιστικό πυράβλο, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες σε έκθεση αμυντικής βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη και το θεωρούν σημαντική εξέλιξη, καθώς στην παγκόσμια επικαιρότητα κυριαρχούν αυτή τη στιγμή οι πυραυλικές επιθέσεις με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για τον πρώτο λοιπόν διυπηρετικό πυράβλο, ο οποίος έχει μήκος 15 μέτρων, η εμβέλειά του εκτιμάται ότι φτάνει τα 6.000 χιλιόμετρα. Όσον αφορά το φορτίο κεφαλής, μπορεί να μεταφέρει έως και 3.000 κιλά, ενώ η μέγιστη του ταχύτητα φτάνει τα 25 Μαχ, 25 φορές δηλαδή πιο γρήγορα από την ταχύτητα του ήχου. Όπως αναφέρουν και εδώ χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο εμβέλεια πύραυλο που είχε αναπτύξει ποτέ η Τουρκία. Τούρκοι αναλυτές σημειώνουν ότι η εμβέλεια του πυράβλου θα μπορούσε να φτάσει σε πολλά μέρη της Ευρώπης, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή. Ενώ, να κλείσουμε, Ιωάννα, λέγοντας ότι είναι ενδεικτικό ότι στην κορυφή του πυράβλου, στη μύτη του πυράβλου, υπάρχει η υπογραφή του Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Νικό. Αναταράξει στην κεντροαριστερά εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 εμφανίζεται τρίτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Στη Χαριλάου Τρικούπη εστιάζουν στα νέα δεδομένα, με τη νέα αριστερά να βρίσκεται πλέον σε δύο διαφορετικές γραμμές.
11: Σε μια περίοδο αναταράξεων μπαίνει η κεντροαριστερά λίγο πριν τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα Τσίπρα, με την αναστάτωση να εντείνεται ακόμα περισσότερο ύστερα και από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24, αναφορικά με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, όπου ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται τρίτος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 28,9% και καταγράφει ποσοστό 9,9%, αφήνοντας πίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά 4,1 μονάδες. Την ίδια στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως μεγαλώνει η ανησυχία για την επιστροφή Τσίπρα, με τα κομματικά στελέχη να υποτιμούν την πολιτική ικανότητα του πρώην Πρωθυπουργού.
12: Κατά την άποψή μου, έχει κριθεί πολύ αυστηρά αλλά πολύ δίκαια από τους συμπολίτες μας και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως Πρωθυπουργός. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να εισφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου, όμως είναι δικαίωμά του.
13: Δεν υπάρχει τέτοιου είδους αγωνία. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και να στοιχηματίσω ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα στις εκλογές.
14: Να το ακούσω.
13: Θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Η βασική αγωνία, όχι του Πασόκ, όλων των πολιτών, είναι το πώς θα συγκροτηθεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός κυβερνητικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
15: Ο Αλέξης Τσίπρας, με τις παρεμβάσεις του, έχει αναδιατάξει πλήρως το πολιτικό σκηνικό. Και είναι ο διαμορφωτής της επόμενης μέρας, ο οποίος διατάσσει οριζόντια, πρέπει να σας πω, όλο το πολιτικό σύστημα.
11: Στη Νέα Αριστερά πάντως δεν υπάρχει σύμπνοια, καθώς στο εσωτερικό του κόμματος κυριαρχούν δύο γραμμές, με τις αναγνώσεις του μανιφέστου του Αλέξη Τσίπρα να διαφοροποιούνται υπέρ και κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
14: Η απάντηση είναι όχι. Όχι για να συμπορευτούμε. Σημασία έχει, και απαντάω σε αυτό, το πόσο πραγματικά μπορούμε να πάρουμε της μετρητής, έτσι, κάποιου τέτοιου τύπου διακηρύξεις. Αντιθέτως, πρέπει να δούμε την πολιτική πράξη.
16: Αντικειμενικά, δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Και λέω αντικειμενικά διότι είναι πρώην Πρωθυπουργός, πρώτον, και δεύτερον διότι ο ίδιος επιλέγει να επανέλθει ενεργά στο προσκήνιο. Ένα πλαίσιο αρχών, το οποίο μιλά για την ανάγκη ενός πόλου αριστερού, που να έχει κυβερνητική προοπτική και να είναι πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά. Εγώ τουλάχιστον που το διάβασα, αυτό διάβασα. Θεωρώ πως είναι στη σωστή κατεύθυνση.
11: Με επικριτικά σχόλια τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και για το νέο κόμμα, τοποθετήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
17: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά και τώρα παριστάνει τον άμωμο και τον ένας άνθρωπος που δεν έχει απολογηθεί ούτε για την προδοσία του δημοψηφίσματος.
11: Αυτό που μένει να απαντηθεί τώρα είναι πόσα και ποια κομματικά στελέχη της ευρύτερης κεντροαριστεράς θα επιλέξουν να συμπορευτούν τελικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης είχαμε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή. Γιάννη Μύτη, γιατί καταγγέλει τον Γιώργο Φλωρίδη?
18: Επιλέγει να υψώσει τους τόνους η Ζωή Κωνσταντοπούλου εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης και συνολικά του θεσμού της δικαιοσύνης στη χώρα μας, Ιωάννα, εν ώψη και των επερχόμενων εξεταστικών και τη συζήτηση της Προνακριτικής Επιτροπής στη Βουλή. Για ποιο λόγο? Ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα ο Γιώργος Φλωρίδης επιχειρεί να αποδιγετήσει τις αρχές και μάλιστα να παρέμβει, όπως καταγγέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στις εκλογικές τους διαδικασίες που αναμένονται στα μέσα Μαΐου και συγκεκριμένα στην Ένωση των Εισαγγελέων, όπου είναι πρόεδρος ο κύριος Σεβαστίδης, πειρά κατά του ιδίου αλλά και του Γιώργου Φλωρίδη, καθώς όπως καταγγέλει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης επιχειρεί να δώσει 3.500 λάπτοπ προκειμένου να κερδίσει την εύνοια των δικαστικών λειτουργών. Στη Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μπούγας, τονίζοντας ότι η παρέμβαση το μόνο που αποσκοπεί είναι να κάνει θόρυβο και ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
17: Έρχονται εκλογές της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων το Σαββατοκύριακο. Και τι έκανε ο Πολύς Φλωρίδης? Έβγαλε προκήρυξη, ακούστε κύριε Τζανακόπουλε, για να ξέρετε. Εμείς οι δικηγόροι να ξέρουμε. Έβγαλε προκήρυξη, προκηρύσει ότι θα δώσει πόσα? 3.500 λάπτοπ σε δικαστές. Όσα είναι τα μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων την ώρα που το εξαγγέλει στο πρόγραμμά του ο Σεβαστίδης. Και εγκρίνεται... Δεν τρέπεστε λίγο? Έτσι πάτε να εξαγοράσετε τις συνειδήσεις των δικαστών? Ζήτησε ο Σεβαστίδης δημόσια λάπτοπ που είναι παλιό αίτημα των δικαστών και όλων των διοικητικών συμβουλίων. Και βγήκε ο Φλωρίδης 5 μέρες πριν τις εκλογές να πει «Να το, το εγκρίνω». Και οι άλλοι δικαστές της διοικητικής δικαιοσύνης, του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτοί δεν έχουν λάπτοπ, δεν έχουν εκλογές, ε? Μα τι ντροπή. Μα τι ντροπή.
2: Στο αστυνομικό μας δελτίο, επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα και εμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε στη Χαλκιδόνα της Θεσσαλονίκης μετά από τη λήξη αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Θεοδώρα Απότα, ξυλοκόπησαν ανήλικους και μεταφέρθηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος.
19: Ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα την περασμένη Κυριακή, Ιωάννα, με οπαδικά, όπως είπες, χαρακτηριστικά έξω από γήπεδο στην περιοχή της Χαλκιδόνας. Ομάδα ατόμων πλησίασε 4 νεαρούς και άσκησε σε βάρος τους σωματική βία, με αποτέλεσμα τα παιδιά να χρειαστεί να διακομιστούν αρχικά σε κέντρο υγείας και έπειτα σε εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και για τη διενέργεια περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός εκ των δραστών, συνελήφθη και γονέας του για μέληση της εποπτείας ανηλίκου και τώρα οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων στο συγκεκριμένο περιστατικό.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα. Περιπολικός στη Σαλαμίνα παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο. Βασιλεία Μανοπούλου, το κοριτσάκι επιχείρησε να περάσει απέναντι από σημείο που υπάρχει διάβαση.
20: Πράγματι, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 8 το βράδυ στην οδό Θέμιδος, έξω από δημοτικό σχολείο. Το κορίτσι προσπάθησε να διασχίσει το δρόμο σε διάβαση πεζών, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες διερχόμενο περιπολικό την παρέσυρε. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Το κορίτσι αρχικά διακομίστηκε στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, ωστόσο λόγω των τραυμάτων της, τα οποία ήταν σοβαρά, διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Να πούμε ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση και φυσικά εξετάζεται αν το περιπολικό βρισκόταν σε έκτακτο περιστατικό και με πόσα χιλιόμετρα την ώρα κινούνταν.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. 23χρονος οδηγούσε με ηλεκτρικό πατίνι και έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη Συγκρού. Ο νεαρός μάλιστα τροποποίησε το πατίνι προκειμένου να απενεργοποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Τα εκατοντάδες δυστυχήματα και ατυχήματα στους δρόμους, με νέους ανθρώπους να χάνουν ακόμη και τη ζωή τους οδηγώντας πατίνια, οδηγούν την κυβέρνηση στη λήψη νέων αυστηρών μέτρων για τη χρήση τους.
1: 23χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Σύγκρου, αναπτύσσοντας ταχύτητα που φτάνει τα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο νεαρός κινείται στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Πειραιά με τους αστυνομικούς να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή του.
21: Είναι ανεξέλεκτο γιατί ο καθένας όπου βρίσκει πατίνι, και ειδικά χωρίς κράνος, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, μπορεί να το βρει οπουδήποτε.
1: Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας, ώστε να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα. Παρότι φορούσε κράνος, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τα ηλεκτρικά πατίνια μετατρέπονται όλο ένα και πιο συχνά σε παγίδες, κυρίως για τα παιδιά. Η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο με νέα νομοθετική ρύθμιση. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η αυστηρή τήρηση του ορίου ταχύτητας, ο περιορισμός του αριθμού των πατινιών, καθώς και η χρήση τους από ανήλικους αποκλειστικά σε πεζόδρομους. Ενώ πλέον εξετάζεται και η αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο για τις ευθύνες των χρηστών.
5: Κάτι που επανεξετάζεται σίγουρα από την ελληνική αστυνομία. Είδαμε και κάποιους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν και νομίζω αποδεικνύουν ότι όντως παραβιάζει το κώδικα. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι στη χρήση κράνους ή στην οδήγηση χωρίς την κατανάλωση αλκοόλ, όπως για τα υπόλοιπα οχήματα.
22: Το να οδηγήσει πατίνι έχει μεγάλη ευθύνη. Πόσο μάλλον με αυτά που ακούμε τώρα, τον τελευταίο καιρό, πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε κράνος, οπωσδήποτε να φοράμε το γυλαίκο το οποίο προβλέπει ο νόμος.
1: Το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη σημειωθεί 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις ημέρες, ενώ περισσότεροι από 400 ανήλικοι οδηγήθηκαν στα επίγοντα μέσα σε έναν χρόνο.
23: Για να βοηθήσουμε, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση και υποχρεωτικά κάποια πιστοποίηση, κάποιο δίπλωμα για τις γνώσεις.
24: Για μένα ναι, θα έπρεπε να δίνουν δίπλωμα και σε αυτό. Να ξέρει ο άλλος πώς να το οδηγήσει.
25: Είναι πολύ επικίνδυνα γιατί δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος και τα χρησιμοποιούν κυρίως μικρές ηλικίες.
1: Η ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, ενώ οι ειδικοί κρούν καμπανάκι κινδύνου και ζητούν άμεσα αυστηρούς ελέγχους, καθώς και ένα σαφές και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπρατε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ. Φάνη Καραμπατσάκη, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα.
26: 7 άτομα και αναζητούνται και άλλοι συνεργοί τους από το ελληνικό FBI. Μία ημέρα, Ιωάννα, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων μελών συμμορίας που εξαπατούσε ανυποψία στους πολίτες, εμφανιζόμενα ως λογιστές με συνολικό όφελος άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και άλλη παρόμοια συμμορία, τα μέλη της οποίας εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και με διάφορες τακτικές, τηλεφωνικά εμφανίζονταν και με διάφορες τακτικές αφαιρούσαν χρήματα και τη Μαλφή. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις εξαπάτησης με το συνολικό όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά άκουσον τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Φάνη. Σε 8 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αρχές στη Γαστούνη για την επίθεση στο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει ο περιπτεράς, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού. Το ρεπορτάζ έχει ο Περικλής Πατσούρης.
27: Ναι, είχαμε 8 προσαγωγές, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες λόγω κάνουν Ιωάννα ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ παρέμειναν στην αρχική διεύθυνση Ηλίας, αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί δεν υπήρχε κάτι εις βάρος τους. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή οι αρχές έχουν εξαπολύσει ένα ανθρωπογεννητό για το τι συνέβη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εντατικοί έλεγχοι σε όλη την Ηλία, αλλά και ειδικότερα σε αυτές τις περιοχές, στο Λεκουχώρι, στη Γαστούνη, μετά από αυτό που συνέβη και ψάχνουν να βρουν το τι ακριβώς. Υπάρχει υλικό από κάμερες, προσπαθούν να καταλάβουν και έως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αφέθηκαν ελεύθεροι πριν από λίγη ώρα οι 8 προσαγωγές που άλλωστε είχαν γίνει από χθες το μεσημέρι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Μαρίζα Λιναρδάτου, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.
0: Ναι, Ιωάννα, και πιο συγκεκριμένα 8 Τούρκοι, 7 άνδρες και 1 γυναίκα, καθώς και 1 Αζέρος. Τώρα βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα από την επιχείρηση διάσωσης, μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης του λιμενικού σώματος. 2 μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν στη θάλασσα και περισυνελέγησαν από πλωτό περιπολικό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 είχαν καταφέρει να βγουν σε δύσβατη βραχώδη περιοχή της Άνδρου, από όπου απεγκλωβίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία. Να σου πω λοιπόν ότι το πλοίο είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σύμφωνα τώρα με τις πρώτες πληροφορίες, μετά την πρόσκρουση στα βράχια υπέστη εκτεταμένες ζημιές, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη βύθισή του. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. Συνδρομή επίσης παρήχαν μεγάλη και το επιβατηγό πλοίο Σάμος, καθώς Σούπερ Πούμα, το οποίο και βλέπουμε στο χαρακτηριστικό πλάνο, όπως και 3 παραπλέοντα πλοία. Επίσης, σε εξέλιξη, Ιωάννα, είναι επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια του νησιού με τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρίζα. Η ακρίβεια χτυπάει και τις καλοκαιρινές διακοπές. Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. Το 60,2% των πολιτών δεν θα πάει φέτος διακοπές, καθώς οι τιμές, όπως λένε, είναι αυξημένες παντού. Το 42,2% που θα κάνουν διακοπές θα πάνε στο σπίτι, στο χωριό ή θα φιλοξενηθούν σε σπίτια φίλων.
3: Η ακρίβεια αλλάζει τα σχέδια των Ελλήνων για τις καλοκαιρινές διακοπές.
4: Δεν έχω κοιτάξει καν, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ψηλές. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να περνάμε κάθε μέρα.
6: Ξέρω εγώ, θα πάει κανείς διακοπές φέτος.
3: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, το 60,2% των πολιτών δεν θα πάει φέτος διακοπές, ενώ μόνο το 34,2% απαντά ναι, μάλλον ναι. Οι νέοι ηλικίας 17 έως 29 ετών δεν φαίνεται να πτωούνται από την ακρίβεια, με το 50% να δηλώνει ότι θα πάει διακοπές, έναντι 44,6% που λέει όχι.
7: Σίγουρα υπάρχουν κρατήσεις. Φυσικά ο ρυθμός των κρατήσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένος. Υπάρχουν όμως κρατήσεις, δεν έχει παγώσει εντελώς. Σίγουρα θα κινηθούν φέτος οι επισκέπτες μας με κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα, ειδικά από το εξωτερικό, αν θα υπάρχουν καύσιμα, αν θα κυρωθούν πτήσεις.
3: Οι φετινές διακοπές για πολλούς μοιάζουν με πολυτέλεια και όσοι έχουν ήδη κλείσει θα προτιμήσουν να πάνε κάπου λιτά και οικονομικά.
8: Οι τιμές,
9: ναι.
8: Χαλιά, αλλά έχω φίλους που έχουν σπίτια, έχω εγώ σπίτι.
9: Είμαι από Κρήτη, οπότε θα πω στην Κρήτη.
8: Στο χωριό μου και μάλλον Μύκονο θα δείξει.
3: Το χωριό θα είναι κύριος προορισμός για αρκετούς αδειούχους. Το 42,2% θα περάσει τις ημέρες των διακοπών στο χωριό ή σε σπίτι φίλων. Ξενοδοχείο θα επιλέξει το 31,1%, με το 17,6% να προτιμά καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικονομικούς λόγους.
10: Εγώ θα σε έλεγα από τα 30 μέχρι τα 60. Τα 35 μέχρι τα 60 προτιμούν την άνεση του ξενοδοχείου, έστω και για λιγότερες μέρες.
3: Σχεδόν ένα στους δύο θα μείνει μέχρι μία εβδομάδα, δηλαδή το 47,3%. Τρίμερο θα κάνει το 11,1%, μέχρι δύο εβδομάδες το 18,2% και πάνω από δύο εβδομάδες μόλις το 20,5%.
28: Κέρκυρα, Κορφού.
9: Πόσες μέρες?
28: Είμαι, λόγω ότι είμαι φίλος, κάνει δεκαριά.
29: Σε νησιά συνήθως. Τώρα μπορεί να είναι Ρόδο. Μπορεί να είναι Σαντορίνη και Μύκονο.
3: Πάντως, για λίγες ή πολλές ημέρες, οι περισσότεροι θα καταφέρουν να κάνουν έστω και λίγες ημέρες διακοπές, είτε στα νησιά, είτε στην υπηρετική χώρα, και να περάσουν στιγμές χαλάρωσης και ξεχνιασιάς.
2: Το πλοίο του τρόμου με τον Χανταϊό κατευθυνόταν στα Κανάρια νησιά, όμως Σπύρο Μουζακίτη, όλα δείχνουν πως θα παραμείνει εγκλωβισμένο στον Ατλαντικό, καθώς τους απαγορεύτηκε ο ελιμενισμός.
30: Υπάρχει σε εξέλιξη λοιπόν, Ιωάννη, ένα θρίλερ σχετικά με τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους. Να πούμε καταρχάς ότι οι 2 ασθενείς, μέλη του πληρώματος και ένα πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με κρούσμα Χανταϊού απομακρύνθηκαν από το πλοίο μέσω αεροδιακομιδής και έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Πράσινο Ακροτήρι. Στο νοσοκομείο αυτό.
2: Όσο μας μιλάς, Σπύρο, συγγνώμη, βλέπουμε live εικόνα του κρουαζιερόπλοιου, ναι.
30: Ακριβώς. Τα ανοιχτά του Πράσινου Ακροτηρίου είναι αυτό. Να πούμε πως στο νοσοκομείο, στο Πράσινο Ακροτήρι, έχουν εφαρμοστεί αυστηρά μέτρα. Τώρα, να πούμε πως το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο βρίσκονται περίπου 150 άτομα, θα καταπλέψει στα Κανάρια νησιά με βασιτό διεθνές δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Mm-hmm. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων νήσων της Ισπανίας δήλωσε πως δεν θα επιτρέψει στο πολυτελές πλοίο.
2: Δεν το δέχτηκαν.
30: Δεν το δέχτηκαν, mm-hmm. ακριβώς. Για υγειονομικούς λόγους αυτό προάγουν προς το παρόν. Να πούμε τέλος πως πριν από λίγο η κυβέρνηση της Ελβετίας έκανε γνωστό ότι ένας άνδρας ο οποίος μολύνθηκε με τον ιό βρίσκεται, νοσηλεύεται στη Ζυρίχη, είχε επιστρέψει στην Ελβετία αφότου αποβιβάστηκε από το κρουαζιερόπλοιο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι δημοσιεύει fake εικόνες με AI που τη δείχνουν με εσώρουχα, στέλνοντας ένα μήνυμα για την παραπληροφόρηση. Ο Πάπας Λέων απαντά στη σφοδρή κριτική του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στο Βατικανό σε μια συμβολική συνάντηση με τον Ποντίφικα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδίδει μαθήματα χορού σε νεαρούς αθλητές στην αυλή του Λευκού Οίκου.
11: Μαθήματα χορού με προεδρική σφραγίδα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε πίστα, με τον ίδιο να δίνει το ρυθμό σε στυλ YMCA. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα για την επαναφορά του προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
12: It is indeed a beautiful day to celebrate America's athletic traditions and champions and physical fitness and all of those things.
11: Ένα μήνυμα που απευθύνεται ευθέως στους μαθητές, αλλά όχι απαραίτητα και στον ίδιο.
12: I work so hard at on a personal basis. I work out so much, like about 1 minute a day max, if I'm lucky.
13: Well, Pope Leo claims people are free to criticize him after US President Donald Trump's latest comments towards the pontiff.
11: Άμεση ήταν η απάντηση του Παπαλέοντα στη σφοδρή κριτική του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία θέτησε κίνδυνο πολλούς ανθρώπους.
14: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio.
11: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να ταξιδέψει στο Βατικανό την Πέμπτη.
15: You are going to the Vatican to meet with the Pope. Is this an attempt to smooth things over with the Pope, given the rhetoric between President Trump and Pope Leo?
14: No, I mean, it's a trip we had planned from before, and obviously we had some stuff that happened. And no, look, there's a lot to talk about with the Vatican.
11: Αναλυτές ερμηνεύουν το ταξίδι ως κίνηση γεφύρωσης των σχέσεων με τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Στο στόχαστρο του AI βρέθηκε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Φωτογραφίες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη την εμφανίζουν να ποζάρει με εσώρουχα, με την ίδια να κάνει λόγο για κυβερνοεκφοβισμό και επικίνδυνη χρήση της τεχνολογίας, στέλνοντας το μήνυμα σκέψου πριν κοινοποιήσεις.
2: Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζωράν Μαμντάνι, έκανε δεξίωση για τα 205 χρόνια από την ελληνική ανεξαρτησία. Μαρία Χάρδα, το παρόν έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
16: Και απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Δήμαρχο και την πόλη για την αναγνώριση της ημέρας της ελληνικής ανεξαρτησίας. Όπως σημείωσε, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης εκτιμούν βαθιά τη στενή σχέση του Δημάρχου με την Ομογένεια και τον τρόπο με τον οποίο έχει αγκαλιάσει τις παραδόσεις, την πίστη και τη διαχρονική παρουσία της στην πόλη. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ξεκινώντας την ομιλία του με τη φράση «Ζήτω η Ελλάδα». Τόνισε ότι οι Δήμαρχοι της Νέας Υόρκης χρονικά τιμούν την επέτειο της ελληνικής ανεξαρτησίας, είτε μέσω της συμμετοχής τους στην καθιερωμένη παρέλαση, είτε με την παράθεση επίσημων δεξιώσεων, Ιωάννα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία, και να ακούσουμε τι είπαν.
17: Allow me to express our gratitude and our appreciation, Mr. Mayor, personally to you, for your personal and the city's recognition of this national holiday of Greek people around the world. The Hellenes of New York City deeply appreciate your familiarity with our community and with the way you have embraced our traditions, religious and civic.
18: Good afternoon, everyone. Zito Aliada. It is such a pleasure to welcome all of you to Gracie Mansion as we celebrate 205 years of Greek independence together. And for decades, whether it was Mayor Impalateri serving as the Grand Marshal for the Greek Independence Day Parade in 1952, or Mayor Ed Koch hosting his own Greek Independence Day events at City Hall, New York City mayors have marked this holiday.
2: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Trustor, η κορυφαία εταιρεία επενδύσεων εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, συνεχίζει σταθερά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Διαμορφώνουμε τον επενδυτικό χάρτη του ελληνικού real estate. Επενδύουμε στην ποιότητα και στη βιωσιμότητα. Με όραμα και συνέπεια διαμορφώνουμε το αύριο. Trustor, Property Investments, μέλος του Ομίλου Πειραιός.
1: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Καλησπέρα σας. Την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ απέδειξε για ακόμη μία φορά ο Ολυμπιακός, κάνοντας διαπεριπάτου το 3-0 στη σειρά με τη Μονακό. Χαμηλά κρατήθηκαν οι τόνοι για την πρόκριση των Ερυθρόλευκων στο 5ο σερί και 15ο συνολικά Final Four στην ιστορία του συλλόγου.
3: Με ολοκληρωτικό μπάσκετ και με μία ακόμη εκατοστάρα, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Μονακό με 105-82 και με σκούπα έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της στο Final Four της Αθήνας. Η Ερυθρόλευκη ήταν κυριαρχική και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ που μέτρησε 22 πόντους με 6 τρίποντα, έφτασαν στην τρίτη τους νίκη επί της Μονακό για να προκριθούν στο 15ο Final Four της ιστορίας τους και το 5ο συνεχόμενο από το 2022.
4: Το πιο amazing regular season and finishing first this sweep today in the playoffs. And our main target, you know, the Final Four. Up to my heart, congratulations to the owners. Okay, to you, the players, the staff, it was a big time accomplishment. Don't underestimate anything. You know, this is let's get what we deserve. Okay, guys, congratulations.
3: Στα αποδυτήρια του γηπέδου της Μονακό, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα φόρεσαν αναμνηστικά μπλουζάκια με το μήνυμα από τον Πειραιά μέχρι το τέλος της διαδρομής, με τους προέδρους της ΚΑΕ Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο να δίνουν το παρόν για να συγχαρούν τους παίκτες αλλά και να στείλουν το δικό τους μήνυμα για την κατάκτηση του τροπαίου.
5: Τερματίσαμε στην πρώτη θέση, παίζουμε νομίζω το καλύτερο μπάσκετ, οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης.
6: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας, όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ.
3: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή 22 Μαΐου τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε Ζαλγκίρης και ονειρεύεται την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα της ιστορίας του.
2: Απόψε, σειρά του Παναθηναϊκού Άκτορ να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four στην έδρα του, υποδεχόμενος στις 9 και 4 τη Βαλένθια μετά από δύο σπουδαία διπλά στην Ισπανία. Να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση στο Final Four επιδιώκει απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Στο τρίτο παιχνίδι της σειράς στο Telekom Center Athens, οι πράσινοι υποδέχονται τη Βαλένθια έχοντας κάνει ήδη το 2-0 στην Ισπανία, έπειτα από δύο συγκλονιστικά μάτς με πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Ο επτάστερος έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκριση στο τρίτο συνεχόμενο Final Four. Παράλληλα, αν τα καταφέρει, θα πρόκειται για την πρώτη σκούπα που πετυχαίνει σε σειρά Best of 5 των Playoffs. Από την άλλη, οι Ισπανοί παίζουν με την πλάτη στον τοίχο και θα επιδιώξουν την αντίδραση ώστε να επιστρέψουν τη σειρά στην έδρα τους. Το έργο της Βαλένθια είναι εξαιρετικά δύσκολο καθώς τέτοιου είδους ανατροπή έπειτα από 0-2 έχει συμβεί μόλις μία φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Τεταμένο το κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων, με τους Ισπανούς να έχουν ταξιδέψει στην Αθήνα με ιδιωτική ασφάλεια και τον Εργίνα Ταμά να γίνεται ασπίδα για τον ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά την τιμωρία του για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 στη Ρότζα Αρένα.
7: I don't know if we will play the Final Four or not. But I am sure that Dimitris Yannakopoulos deserves to watch the Final Four in life, and I hope that EuroLeague can change this idea, especially the EuroLeague new CEO.
2: Στο αγωνιστικό σκέλος, οι πράσινοι θα αγωνιστούν με μοναδική απουσία αυτή του αρχηγού τους, Κώστας Λούκα, ενώ για τη Βαλένθια εκτός βρίσκεται ο Λόπεθ Αροστέγκη. Τώρα ζωντανή στη σειρά με τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει η Χάπουελ Τελαβίβ που μείωσε σε 2-1. Οι Ισραηλινοί με άμυνα για σεμινάριο και τον Ελάιζα Μπρέιαντ σε τρομερή βραδιά κατάφεραν να πάρουν την νίκη τους στη σειρά με 76-69 και να διατηρήσουν ελπίδες πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Για τη Ρεάλ που αγωνίζεται χωρίς τον τραυματία Έντι Ταβάρες, ο Τρέι Λάιλς ήταν ο μόνος που ξεχώρισε με 14 πόντους. Στο Champions League, θέση στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης έκλεισε η Arsenal νικώντας με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στο Emirates. Απόψε στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός Bayern Paris μετά το συγκλονιστικό 5-4 υπέρ των Γάλλων στο Παρίσι.
3: Η Arsenal έκλεισε θέση για τον μεγάλο τελικό του Champions League για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά από 20 χρόνια. Η ομάδα του Αρτέτα νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και με συνολικό σκορ 2-1 πανηγύρισε την πολυπόθητη πρόκριση. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Σάκα στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου με κοντινό τελείωμα ύστερα από φάση διαρκείας. Η Arsenal θα μάθει απόψε τον αντιπαλό της για τον τελικό της Βουδαπέστης. Η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain με τις δύο ομάδες να υπόσχονται για μία ακόμα φορά πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ. Οι εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 5-4 του πρώτου αγώνα, ενώ οι Βαβαροί με όπλο την έδρα τους θέλουν να φτάσουν στην ανατροπή. Ο Χάρι Κέιν και ο Λουίς Δίας θα επομιστούν το βάρος της εκτέλεσης για τους γηπεδούχους, με τους Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια να στοχεύουν στη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Βίνσεντ Κομπανί είδε τους Γκερέιρο, Κάρλ και Μπίσοφ να προπονούνται κανονικά και να είναι διαθέσιμοι, όμως δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Γκνάμπρι, ενώ ο Λουίς Ενρίκε θα παρατάξει την ομάδα του χωρίς τον βασικό του δεξίο μπακ Χακίμι, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.
2: Αλλάζοντας κλίμα, θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια της αθλητικής δημοσιογραφίας η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσόχου σε ηλικία 89 ετών. Ένας άνθρωπος που υπηρέτησε το ρεπορτάζ με πάθος, ήθος και αφοσίωση αφήνει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η φωνή και η πένα του συνόδευσαν γενιές φιλάθλων, δίνοντας νόημα στις στιγμές χαράς και λύπης του αθλητισμού. Με σεμνότητα και αξιοπρέπεια υπήρξε δάσκαλος τους νεότερους και παράδειγμα επαγγελματισμού, συμβαδεύοντας μία ολόκληρη εποχή. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Μη χάσετε στις 3 την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο. Επόμενη ενημέρωση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με καλές καιρικές συνθήκες θα κυλήσει και το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφούς στα ορεινά και μόνο στα βόρεια τμήματα της Ανατολικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές ζοχές. Στο Αιγαίο, οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 2 4 μποφόρ. Τη νύχτα η θερμοκρασία στα περισσότερα επιρροτικά δεν θα πέσει κάτω από τους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 16 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις σε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει 15 βαθμούς Κελσίου με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Την Πέμπτη θα επικρατήσει περισσότερη συννεφιά, με λίγες ασθενείς βροχές κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Παράλληλα, αναμένεται σταδιακή μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με τη θερμοκρασία σε μικρή πτώση και στους νοτιάδες τα πελάκια να φτάνουν μέχρι τα 4 με 5 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αμέσως μετά, The Rookies.
3: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
4: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
5: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
6: Δημοκρατία. Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα
8: από εκεί και μετά. Αρνηθήκατε κύριε Ξανθόπουλε.
9: Τα σκίσανε τα μνημόνια ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
15: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
16: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
15: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
17: Που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
18: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
19: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
20: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
21: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
22: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
23: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
24: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
25: Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1856 γεννιέται ο πατέρας της ψυχανάλυσης, ο Σίγμουντ Φρόιντ. Γεννημένος στην Αυστρία, σπούδασε νευρολόγος και ψυχίατρος, ενώ υπήρξε θεμελιωτής της ψυχανάλυσης. Ανακαλύπτοντας το υποσυνείδητο το 1896, ξεκίνησε μία επανάσταση που σφράγισε τον 20ο αιώνα. Μετά τον Κοπέρνικο που απέδειξε ότι η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, τον Δαρβίνο που έδειξε ότι ο άνθρωπος δεν είναι παρά άλλος ένας κρίκος στην εξέλιξη των ζώων, ο Φρόιντ αποκάλυψε το υποσυνείδητο που, κρυμμένο στα βάθη της ψυχής, ενεργεί εν αγνία μας.

Σαν σήμερα το 1960, πάνω από 20 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολουθούν τον πρώτο βασιλικό γάμο που μεταδίδεται από την τηλεόραση όταν η πριγκίπισσα Μαργαρίτα του Ηνωμένου Βασιλείου παντρεύεται τον Άντονι Άρμστρονγκ Τζόουνς στο αβαίο του Westminster.

Γεννιέται μια ημέρα σαν την σημερινή ο Αμερικανός ηθοποιός George Clooney, ένας από τους μεγαλύτερους γόηδες του σύγχρονου παγκόσμιου κινηματογράφου, αλλά και μια προσωπικότητα με σοβαρό λόγο σε οικουμενικά προβλήματα του καιρού μας. Έχει μια μοναδική ικανότητα να ερμηνεύει με πιστικό τρόπο διαφορετικούς ρόλους, ενώ έχει κερδίσει τον σεβασμό της κινηματογραφικής κοινότητας ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Έγινε ευρέως γνωστός ως Dr. Doug Ross μέσω της τηλεοπτικής σειρά στην εντατική. Έκτοτε έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως Batman και Robin, Καληνύχτα και Καλή Τύχη, με την οποία ήταν υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθεσίας, και Η Απόγονη. Το 2006 ο George Clooney κέρδισε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την συμμετοχή του στην ταινία Συριάννα, ενώ το 2013 κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του ως συμπαραγωγός του πολιτικού θρίλερ Αργό, που σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε ο Ben Affleck. Για πρώτη και τελευταία φορά ο Βασίλης Χατζηπαναγής φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος σαν σήμερα το 1976, στον φιλικό αγώνα με την Πολωνία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για την ιστορία, η Γαλανόλευκη επικράτησε 1-0 με γκολ του Γιώργου Κούδα.

Γεννιέται μια ημέρα σαν και αυτή στην Καστοριά ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκίνησε από την Καστοριά το 1994, πήγε στον Ηρακλή το 1999 και το 2004 στον Παναθηναϊκό. Με τους πράσινους απογείωσε την καριέρα του, αλλά βοήθησε να απογειωθεί και η ομάδα. Έχει κατακτήσει 3 φορές την κορυφή της Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό και 1 με την εθνική ομάδα το 2005. Με τον Παναθηναϊκό πανηγύρισε 9 πρωταθλήματα και 10 κύπελα Ελλάδας. Το 2007 αναδείχθηκε καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης, ενώ ήταν MVP στα Final Four του 2007 και του 2011. Το 2016 ολοκλήρωσε την τεράστια καριέρα του εντός των παρκέ, ωστόσο συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του από άλλα πόστα στο αγαπημένο του άθλημα. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1992 φεύγει από τη ζωή η Γερμανίδα ηθοποιός Μάρλεν Ντίντριχ σε ηλικία 92 χρόνων. Δημιούργησε έναν τύπο γυναίκας με εξεζητημένο ύφος και νοθρό αισθησιασμό με τον οποίο επιβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη. Το 1930 με την ταινία «Γαλάζιος Άγγελος» που έκοψε εκατομμύρια εισιτήρια απογείωσε την καριέρα της. Στην ταινία «Μαρόκο», φορώντας φράκο και ημίψιλο καπέλο, ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τη θηλυκότητα μέσα από το ανδρικό στυλ. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αισθάνθηκε ως Γερμανίδα συνυπεύθυνη για τις πράξεις του Χίτλερ και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού.

Ο Παναθηναϊκός στον τελικό της EuroLeague στο κλειστό του ΆΚΑ νικά την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 και κερδίζει το τρόπαιο για τέταρτη φορά. Για τους πράσινους πρώτος σκόρερ ήταν ο Σισκάουσκας με 20 πόντους και ακολούθησαν οι Τομάσεβιτς με 16 και Διαμαντίδης με 15, που αμφότεροι εκείνη τη μέρα είχαν γενέθλια. Στον μικρό τελικό, η Ουνικά Χαμάλαγα νικά την ΤΑΟΥ Κεράμικα με 76-74. MVP τη σεζόν αναδεικνύεται ο Θοδωρής Παπαλουκάς της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και MVP του Final Four ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

0: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: How do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
0: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
5: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
4: Αχ, και να σύγχαρω.
6: Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
5: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας, πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
6: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
7: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
9: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
10: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
11: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
9: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
8: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
8: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: κότα έκανε τη σως ή σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
1: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
6: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
7: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
8: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
9: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Who is it?
12: Me, Avery.
11: Well, come on in. Why the games?
12: Look at you. You're so jumpy you'd shoot anything that moved. You think I needed that? No, knocking was safer.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: I have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
5: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
4: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
6: Δημοκρατία. Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
8: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
9: Ασκήσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
15: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
16: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
17: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
18: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
19: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
20: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
21: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
22: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
21: Αχ, και να σύγχρονο.
23: Η χαρούλα μου είναι. Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
22: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά.
23: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
3: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
23: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
24: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
25: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
26: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
24: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
23: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
23: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
27: Είμαστε αερά.
3: Αθλητικό FC.
28: Και ο αέρα δεν γίνεται.
3: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: ήρθατε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back και σήμερα 3 με 5 θα είμαστε μαζί εδώ στην παρέα τη δική σας και τη δική μας που έχουμε δημιουργήσει Βασίλη Μυρότσο. Τι ωραίο πράγμα έχει φτιάξει εδώ.
1: Τι
0: ερχόμαστε, λέμε τον πόνο μας, ξελαφρώνουμε λίγο.
1: Δώσε ένα πλάνο, κοιτά, μπλε πίσω.
0: Παρόλο με την έλαβε μαζί, ε.
1: Μπλε
2: και
1: εδώ,
2: πίσω,
1: μπλε
2: και από πίσω ήχος να παίζει,
1: ζήτω
2: θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως καταλάβατε, ο Διονύσης Βερβελές θα μας κάνει παρέα και αυτό σήμερα.
1: Σε μένα όχι.
0: Ο Κώστας Γουλής, όπως και η Βάλια Πηλιανίδη. Γεια σου, Βάλια.
3: Σαν τα χιόνια.
0: Καλώς ήρθες στο καψιμί μας.
3: Έτσι.
0: Έχουμε να μιλήσουμε
3: για
0: μπάσκετ.
3: Εδώ θα κερνάτε και καφέδες.
1: Δεν μας το πες νωρίτερα, είχαμε παραγγείλει.
0: Παραγγείλαμε τώρα, πάει. Πάει τελείως.
1: Συγγνώμη, δεν τις είπες να τις πάρουμε καφέ και
3: επειδή. Όχι, κάτι για μάτσα μου λέει. Τι να το κάνω.
0: Μας
3: είπαν
0: για λίγο θα κάτσει η κοπέλα.
1: Μισό λεπτό.
2: Μιλάτε για μάτσα.
1: Τις είπες ότι θα τις πάρουμε καφέ και είπε δεν έχω φάει ακόμα το
2: Μαριανό.
1: Ποιος, ο Γουλής.
0: Πονάει κυλίτσα
2: μου. Το
3: δεν είπα εγώ να η κυλίτσα μου.
2: Είναι πολύ αθόρυβο αυτό. Τα τελευταία 15 λεπτά.
1: Είπε ότι δεν θα πιει καφέ γιατί δεν έχει φάει μεσημεριανό.
3: Ναι, βασικά.
1: Τώρα γιατί κάνει παράπονα.
3: Έτσι.
1: Για να κερδίσει εντυπώσει στον αέρα.
3: Ξεκάθαρα.
1: Τι νομίζω ότι είμαστε εδώ πέρα.
3: Έτσι. Καψιμή.
1: Έτσι λοιπόν.
0: Για Τζόχορ, μην μιλήσει τώρα. Θα μιλήσουμε σε λίγο.
1: Η φρουρά να ετοιμάζεται.
0: Για τον καπετανάκο που ρωτούν απέναντί μου είναι. Σε λίγο που θα φύγει η Βάλια θα είναι ο Τάσος στη θέση τη.
1: Κάτι καφέδε φέρνει.
0: Ναι. Σωστά. Δυνάμωσε λίγο.
1: Όπα, τόσο λιγάκι.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο όπως καταλαβαίνετε και είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε για την απώλεια του Σταύρου Τσόχου.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας συνάδελφος, εγώ θα πω διαμάντη, όσοι τον γνώριζαν καταλαβαίνουν γιατί μιλάμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει σπουδαία πράγματα και στη δημοσιογραφική, εγώ θα πω και στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο Σταύρος Τσόχος, ο πατέρας του Μιχάλη Τσόχου, όχι του Μιχάλη Τσόχου, του δικού μας εδώ. Μιχάλη Τσόχου, συναδέλφου για πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και τα θερμά συλληπιτήρια σε αυτόν και στην οικογένειά του από εμάς εδώ. Νομίζω πάντως πως πρόκειται για έναν κύριο με κεφαλαίο της δημοσιογραφίας και ένα σπουδαίο άνθρωπο γενικότερα, όσο το γνώριζαν. Διονύση, έχεις να πεις κάτι.
2: Εγώ έχω μια προσωπική εμπειρία και θέλω να τη μεταφέρω γιατί όταν πήγα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ στη σχολή δημοσιογραφίας ερχόταν τότε και έκανε σεμινάρια.
1: Ναι.
2: Όταν τελείωσα τη σχολή, σου μιλάω, δεν το λέω τώρα λόγω γεγονότος, σε ρωτάγανε πολύ, ξέρεις για ποιον ήρθες στη σχολή, τι σου έμεινε κτλ. Νομίζω τα σεμινάρια που κάναμε, γιατί βάραγε κάτι τετράωρα τότε ο Σταύρος Τσόχος, ήταν ό,τι καλύτερο μου έμεινε στη σχολή τότε. Στο λέω, δηλαδή με ειλικρίνεια, θυμάμαι σαν τώρα, 30 χρόνια πίσω, πώς για παράδειγμα γίνεται η μετάδοση στον αγώνα, τι εννοώ. Να κρατάμε στις σημειώσεις, τα γηπεδάκια, τους σχηματισμούς που βάζουν. Γιατί εντάξει, τώρα υπάρχουν και έτοιμα template, δηλαδή που μπαίνεις και τα τυπώνεις και κάνεις τη δουλειά σου. Τότε φαινόταν, ξέρεις, να κάνεις μια κόλλα Α4.
0: Πρωτοπόρος τότε.
2: Πώς θα βάλεις όλα, το διαιτητή, πώς να κρατάς φάσεις και όλο το σκηνικό.
1: Τα έχεις εύκαιρα μπροστά σου.
2: Ναι, εντάξει, βασικό μιλάμε για τεράστια προσωπικότητα, πιστεύω. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια και αυτό είναι το θετικό για τον ίδιο και για όλους όταν φεύγουν από τη ζωή.
0: Είναι η κληρονομιά που αφήνει και όσοι τον γνωρίζουν, ξαναλέω, γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και για τι άνθρωπο μιλάμε. Ο Γιάννης Δατσόπουλος είχε την τύχη να συνεργαστεί για μια 15ετία, το λέω καλά, Γιάννη, με τον Σταύρο Τσόχο.
2: Ας είναι ελαφρύ
0: το χώμα που θα το σκεπάσει.
2: Χαρακτηριστική φωνή.
0: Βέβαια. Ναι, εννοείται.
2: Δεν είναι κάποιες φωνές, τις οποίες ξέρεις τώρα, εμείς που κοντεύουμε στα 50, μεγαλώσαμε. Πώς
1: ναι, μεγαλώσαμε. Πρόσεξε. Και παιδάκια μεγαλώσαμε ακούγοντας αυτές τις φωνές. Δηλαδή, πιτσιρικάκια, έφηβοι. Σου έχει μείνει αυτή η εικόνα και αυτή η φωνή σε κάθε παιχνίδι.
2: Μα είναι... Και τώρα στο YouTube που τα βλέπουμε καμιά φορά, παλιά στιγμιότυπα, ναι. Λες α, ο Τσόχος. Α, ο Αργυρίου, ναι. Ξέρω εγώ. Λες τα ονόματά τους.
0: Ετοίμαζε τώρα ένα αφιέρωμα ο Νίκος Οπουζέας μέσα για το Action 24 για τις ειδήσεις και θέλω να πω, ρε φίλε, ότι για ξεχάσει αυτή την περιγραφή σε αγώνα τη ΣΑΕΚ το 91, νομίζω με τη Σπαρτάκ είναι.
1: Ναι, το κάναμε θέμα στο site αυτό.
0: Και το έχετε κάνει ήδη, έτσι. Που
1: ναι,
0: κλαίει.
1: Ναι,
0: κλαίει
1: ναι, ναι.
0: Που νιώθει δηλαδή αυτό ακριβώς που σημαίνει αυτός ο αγώνας για τους φίλους της ΣΑΕ, για την ομάδα κλπ. Κλπ. Πολύ, πολύ σημαντικός άνθρωπος. Είπαμε, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει και εννοείται για τους οικείους του τα θερμά συλληπιτήριά μας.
1: Κυρίαξε το Μιχάλη και στην οικογένεια σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με την Βάλια, αφού πρώτα απ' όλα πω ότι η χορηγός εταιρεία, όπως έχετε ήδη καταλάβει με βάση αυτό που βλέπετε ως φόντο στον Βασίλη Μυρότσο, είναι η Elabet, οπότε την έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας και 3 με 5 την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας.
3: Μετά το influencer.
1: Κοίτα, μετά το σημερινό,
0: ναι.
1: Και αυτό εδώ το πλάνο που μου έδειξαν πριν με μπλε και πίσω το μπλε της Elabet, mm-hmm. Εγώ σήμερα πρέπει να πάρω διπλό μεροκάμα.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι, έτσι,
1: ναι. Ναι, φίλε, δεν διαφωνώ. Κάτσε, κοίτα, κοίτα.
0: Εγώ θα το στηρίξω, φίλε.
1: Δηλαδή, πιο έλαμπετ από κάθε λαμπετιανό.
0: Ο Βασίλης Ντυμένος.
1: Υπόνους 100%.
2: Παρακαλώ, αν βλέπουν στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν ιδέες για τις εκλογές.
1: Και Νέα Δημοκρατία δεχόμαστε.
0: Παρακαλώ και εγώ την κυρία Γιατζόγλου και όποιον άλλον είναι πάνω και διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Θα πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να τα υποδεικνύω εγώ αυτά.
3: Γιατί όλοι σχολιάζουν το κούρεμά σου.
2: Τι εννοείς.
0: Πάρα πολύ.
2: Θα πήρε πολύ στο πλάι. Και εγώ ήθελα να σου το πω πριν.
1: Ωραία.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει.
2: Είχε νεύρα.
1: Εγώ της είπα να μου τα πει.
3: Α,
2: και είναι κομμότρια.
1: Ναι, νέος είμαι.
3: Κομμότρια. Δεν διαφωνεί κανείς.
1: Κομμότρια είναι η Ειρήνη.
2: Θες να σου πω την αλήθεια.
1: Τα φιλιά μου.
2: Θες να κάνω μια κουβέντα τώρα.
0: Πολλά για χθες.
1: Ναι, τσίπα.
2: Αυτά είναι κουρέματα 20 χρονών.
1: 20 επειδή.

0: Σε αυτό που βλέπω τώρα, να ξέρεις.
1: Ναι, ευχαριστώ, Βασίλη. Τώρα που να ξέρουν τα παιδιά εδώ πέρα. Τον πύργο και την Καλαμάτα τώρα.
2: Πάρα
0: πολύ ωραίο. Δεν μπορεί να πει μια καλή κουβέντα, ρε. Είπε, είχε νεύρα, λέει, κομμότρια, είχε κάτι τέτοια. Γιατί, γιατί.
1: Όχι, εγώ τους είπα, Ειρήνη Πάρτα.
3: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Λοιπόν,
3: επόμενη γραμμούλα.
0: Άστα. Επόμενη γραμμή. Θέλω λοιπόν να μιλήσω και λίγο για την Sky Telecom, η οποία μας δίνει ένα πολύ ωραίο δώρο που χθες το βάλαμε το διαγωνισμό. Και θα ήθελα να το υπενθυμίσω σήμερα πως συνεχίζουμε μέχρι τις 26, αν θυμάμαι καλά, Τρίτη 26 Μαΐου. Είναι αυτό το δώρο που βλέπετε εδώ. Ένα iPhone Air με μνήμη, κοίτα τώρα, 256. Εξαιρετικά. Follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom Αθλητικό Action 24, like στο post. Δώστε τι είπες, φίλε.
1: Και τους τρεις.
0: Τι θα έλεγες. Και mention, φίλε ή φίλοι. Στα σχόλια, αυτός ο διαγωνισμός τρέχει ήδη μέχρι τις 26 του μήνα. Και ξεκινάω με Βάλια Πηλιανίδη.
3: Έτσι.
0: Τι είδαμε χθες. Αυτό που βλέπουμε όλη τη σεζόν.
3: Ναι, είδαμε. Εντάξει, αν όχι όλη τη σεζόν, στη μεγαλύτερη διάρκεια τη. Είδαμε έναν Ολυμπιακό πολύ κυριαρχικό και στο πριγκιπάτο. Αν εξαιρέσουμε ένα 7-0 με το οποίο ξεκίνησε η Μονακό στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα, Φουρνιέ, walk-up με εξαιρετική ευστοχία για τον δημιουργό του Ολυμπιακού. Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έκανε το 3-0. Αυτό που αποκαλούμε σκούπα. Και πλέον είναι η πρώτη ομάδα που έχει κλείσει τη θέση στο Final Four του Telecom Center Athens. 22 με 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός θα είναι η πρώτη ομάδα που θα βρίσκεται εκεί. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει την δυνατότητα να βρεθεί και αυτός με 3-0 εκεί πέρα. Επομένως, δεν χωράει πολύ ανάλυση το χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού. Από ένα σημείο και έπειτα είχε ξεφύγει. Μονακό προσπάθησε να κάνει ένα comeback έτσι, και για την τιμή της. Έπαιζε με 8 παίκτες. Δεν είχε πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Τραυματίστηκε και ο Στράζελ κάποια στιγμή.
3: Επέστρεψε όμως στην πορεία, αλλά είχε εκτός τον καλύτερο αμυντικό της Ευρωλίγκας, τον Αλφα Ντιάλο, είχε εκτός το βασικό της center, τον Ντάνιελ Τάις και τον Νίκολα Μύρωτιτς. Επομένως, μιλάμε για τρεις αρκετά σημαντικές απώλειες για τους Μονεγάσκους. Που εντάξει, τελειώνει η ευρωπαϊκή σεζόν, να δούμε η επόμενη που θα τους βρει.
1: Ποιους?
3: Τους Μονεγάσκους.
1: Τους παίκτες. Ή και, γενικά
3: και τους παίκτες και την ομάδα.
1: Εγώ λέω ότι η Μονακό δεν έχει καμία δουλειά πλέον στην Ευρωλίγκα. Να φεύγει.
3: Καμία.
1: Δεν έχει.
0: Σου πρόστησε ο Κούκος Αϊδόνι,
1: εντάξει, έπαιξε τελικό λόγω του Βασίλη Σπανούλη, ξεκάθαρα. Την πήρε, την ανέστησε και την πήγε τελικό.
3: Δεν είχε πάνω κάτω ίδιους παίκτες.
1: Δεν έχει. Ιστορία. Δεν έχει κόσμο τώρα, δεν είναι αυτό ο κόσμος. Δηλαδή, αν έρχονταν στο Final Four της Αθήνας, θα έρθει κανένα 10 νοματέοι.
4: Γιατί η Real πώς θα φέρει.
1: Η Real θα φέρει 300 άτομα.
4: 200 άτομα πάνε τώρα.
1: Πόσα?
4: 200 άτομα πάνε σε κάθε Final Four με τη Real.
1: Λοιπόν, δεν έχει κόσμο.
4: Άμα κάνετε με τον Μπέλιχαμ και αυτή, θα πάνε
1: 20.000. Δεν έχει γήπεδο. Τι γήπεδο είναι αυτό? Είναι γήπεδο αυτό τώρα. Είναι γήπεδο. Δηλαδή, βλέπει το γήπεδο τη Βαλένθια και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αύριο μεθαύριο και βλέπεις και αυτό.
3: Κοίτα, είναι πολύ
1: χαμηλό. Βλέπεις Αργύριο Αρίνα και βλέπεις αυτό.
0: Έχεις πάει στο ποδοσφαιρικό γήπεδο?
1: Ναι, έχω πάει.
4: Έχεις πάει στο Μονακό?
0: Τι σου φαίνεται, σου φαίνεται ότι είναι κάτι σαν έδρα φοβερό και τέτοια? Όχι, όχι. Πλάκα είναι και αυτό.
1: Όχι, ναι.
0: Μα είναι αυτό το όλο μέρος δηλαδή που...
4: Ούτε σε ένας άρεσε.
0: Τη ποδοσφαιρική Μονακό.
4: Το Μονακό εκεί.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το Μονακό. Όχι, τρομερά, τρομερά.
3: Το μπασκετικό δεν είναι κάτι.
1: Το Μονακό μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Το μπασκετικό δεν είναι κανένα.
3: Όχι, όχι, δεν είναι για.
1: Τίποτα, δεν
3: για
1: είναι.
3: Για Ευρωλίγκα δεν είναι.
1: Ας μπει μια ομάδα. Γιατί με κοιτάζεις έτσι, φίλε?
4: Μαζί σου είμαι.
1: Αδιαφωνείς? Να μπει μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο, με φιλοδοξία.
4: Χίλιες φορές να δω τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητώ. Να μπει μια ομάδα να έχει να μας πει κάτι. Η Μονακό
4: τι
1: είναι.
4: Τι να σου πει κάτι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Μισό
1: δεν
4: λεπτό,
1: μας λέει τίποτα.
4: Είσαι
1: ένα διάφορο.
4: Φίλε, μισό λεπτό. Είσαι πολύ αβοριστικός με τον Πριγκιπάτο. Μισό λεπτό. Έπαιξε τελικό. Έπαιξε τελικό.
1: Ναι, μωρέ, έπαιξε.
4: Έχουν
1: ένα
4: λεφτά
1: εκεί. Τι έγινε που έπαιξε ένα τελικό?
4: Άσε τώρα τι έχει γίνει με την ομάδα.
0: Έχουν ο Καπετανάκος.
3: Ο Καπετανάκος έχει ωραίο γήπεδο.
4: Έπαιξε τελικό.
1: Ο Ριβολόβιε, όπως το λένε αυτό.
4: Έπαιζε τελικό, έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο τελικό, πρώτο τελικό με τη Μονακό για τη συνέχεια στην Ευρωλίγκα. Έφτασε ωραία στους 8. Με τόσα προβλήματα. Έφυγε ο προπονητής. Δεν κατάλαβα. Μια άτυχη χρονιά. Να την ξαναδούμε τη Μονακό του χρόνου. Να έχει καλούς παίκτες. Λοιπόν, αν ακούνε εκεί στο Μονακό.
3: Υπάρχουν αρκετά προβλήματα.
4: Ένα δωμάτιο μπορεί να περιμένει δύο μέρες. Αν
1: είναι στο Μονακό, δεν θα μείνει άνθρωπος, ρε παιδιά.
4: Α ρωτήσουμε τον Άκη, τον Ζήκο, τον Τζαβέλα.
1: Να απαντήσω σε ένα φίλο που ο οποίος μάλλον δεν έχει μαλλιά. Γιατί ρωτάει συνέχεια και ρωτάει πλήρωσα για το κούρεμα. Μάλλον δεν έχει μαλλιά εσύ και σε έχει φάει τι έκανα εγώ με το κούρεμα. Εντάξει. Έχει ο Θεός.
4: Είναι καλύτερο.
1: Εγώ έχω πολύ μαλλί. Πολύ. Και το κουρεύω.
2: Με αρέσει πάρα πολύ το κούρεμά σου. Το πιο ωραίο μήνυμα όμως ήταν, είναι κούρεμα Flintstone.

0: Το πιο ωραίο πρόλογο ήταν αυτό.
1: Το ωραίο πρόλογο έκανε άλλο.
2: Φέρνει του καφέδε.
1: Τέλο, δεν κουβεντιάζουμε άλλο για τον κόρεμα.
0: Εγώ θέλω να πω, συγγνώμη.
1: Περίμενε πριν πει οτιδήποτε. Διάβασε ένα super chat που έχει για σένα. Άκου τώρα τι λέει ο άλλο.
0: Πώ γίνεται ο Γουλή στην προηγούμενη τη δουλειά είχε τη φάτσα του σαν να βγαίνει να έχει έρθει ο καθαριστικό εφορία και εδώ να βγάζει τόσο γέλιο. Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά. Το μόνο που θέλω να πω στον κύριο Πακόπουλο δικαιώθηκε και του πάω 15-20 σβηστά. 23 τελικά.
1: Ναι. Νομίζω ότι δικαιώθηκα.
3: Δεν ήταν. Σε όλη τη σειρά,
2: το ερώτημα
0: δεν
2: είναι.
0: Δεν υπήρχε. Είναι τεράστια διαφορά.
2: Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τη Βάλια σχετικά με τον Ολυμπιακό είναι αν αυτό που λένε αρκετοί. Εγώ δεν το ενστερνίζομαι και ούτε το πιστεύω. Ότι επειδή ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ εύκολη πρόκριση θα είναι σαν να μην έχει παίξει και άρα αυτό μπορεί να του κάνει κακό στο Final Four. Εγώ λέω όχι, ότι δεν θα ισχύσει αυτό. Γιατί ξέρω πολύ καλά τον οργανισμό και τον Μπαρτζόκα το πώς συμπεριφέρεται. Δηλαδή, η προπόνηση του Ολυμπιακού μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρή, π.χ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και εσένα, που ξέρεις καλύτερα την ομάδα.
3: Συμφωνώ. 100. Καφέδες.
2: Να τα και τα καφεδάκια.
3: Πρώτα οι καφέδες, μετά η.
2: Μάρκο Νίκολιτς. Μάρκο Νίκολιτς.
0: Γεια σας,
2: ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, coach.
4: Γίγαντα, γίγαντα, τιτάνα.
1: Πρωτάθλημα πήρες. Πρωτάθλημα πήρες.
4: Γίγαντα, πότε δεν ξέρει. Άμα χάσει το πρωτάθλημα, θα κάνει νομίζω μετά. Εγώ δεν κάνω κανένα όνειρο.
3: Δεν έχει μικρόφωνο, ακούγεται.
1: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνει.
0: Κάτσε να μας πει.
1: Λοιπόν, πάμε.
3: Συμφωνώ 100% με τον Βασίλη.
1: Καλά, όχι, θα αφήνεις. Πώς θα πω στο Final Four.
3: Βασίλη μου, συμφωνώ μαζί σου. Και...
2: Τι είπανε,
1: κάτι του πέλα, δεν καταλάβατε.
3: Παραλήρημα.
0: Πόσο είχε μπριζόλα η Μοσχαρίσια, τι που κουρεύτηκες.
2: Εγώ για να το βλέπω αστείο.
1: Εγώ γελάω με το γέλιο.
4: Είναι για προχωρημένους γι' αυτό.
1: Ρε τι τραβάμε.
4: Σε κομμωτήριο. Σε κομμωτήριο πήγες για το κουρέμα.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ρε τι τραβάω.
2: Το πάγατε.
4: Μήπως το πάνε, αφήστε να σου αντρίκαμε. Μήπως μάθανε η κόρη σου και σου πήρε με τη μηχανή στο σπίτι. Και έχεις αρχίσει τις περικοπές του.
2: Πήγαινε μίλα. Δεν με απασχολεί καθόλου η άποψη του Περπελέ. Μια χαρά
0: πήγαινε μίλα.
4: Τι άποψη, το τσάτ διάβασα, εγώ δεν είπα καμία άποψη.
2: Το τσάτ είναι...
4: Εγώ είπα ότι είναι κάτι καραφλή.
1: Τώρα σου πω και κάτι, συγγνώμη. Λες τώρα πένε, προσβάζεις τώρα πένε. Το άλλος που σου φέρε καφέ τι είναι δηλαδή. Μαλλιάς.
2: Ναι, δεν λέει κάτι για το κούρεμά μου όμως.
1: Α, εντάξει. Επίσης να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Λέει όλος εδώ. Τώρα δεν θα το συνεχίσω, αλλά είναι ωραίο αυτό.
2: Άρα το συνεχίζεις.
1: Σε ευχαριστώ για τη στήριξη και την προτίμηση σου, Βασίλη Μιρότσο, η εκκομωτική. Αυτό ήταν καλό. Εντάξει.
2: Καλό.
4: Βάλε ένα πόλ. Αρμίνα μα την τζιγκή, βάλε ένα πόλ.
0: Σε τρομερή κατάσταση όλη.
4: Εντάξει, α μην πάρει την κομμωδία.
0: Λοιπόν, έχουμε διακόψει τη Βάλια, την οποία θέλω να τη προσθέσω μια πινελιά σε αυτά που λέει. Η Φενέρ πέρσι, έχει δίκιο και η Βάλια και ο Βασίλη σε αυτά που λέει. Παιδιά, η Φενέρ πέρσι με 3-0 πήγε στο Final Four. Και δεν πήγε το κάμπι του
1: Βιέννη. Ναι, μόνο εντάξει.
4: Δεν έχει να κάνει. Θα έχει ένα παράγοντα άλλον.
0: Δεν έχει να κάνει.
4: Θα είναι τελικό με τη Φενέρ πρώτα ο Θεό. Φιλιππάνα, εγώ θα στηρίξουν Φενέρ. Είναι
3: καλά, δεδομένο.
4: Θα έχουμε δηλαδή μάχες και από ημιτελικούς, αυτό λέω.
2: Ενώ εφήνε το Ολυμπιακό, τι θα στήριζαν.
4: Τι νοείς.
2: Θα στηρίξουν τον Παναθηναϊκό.
3: Προφανώς
0: και πέρσι το Αμπουντάμπι το ίδιο έγινε.
2: Ενώ εφήνε τον Παναθηναϊκό, θα φωνάζουν Φενέρ Μπακτσέ.
4: Υπάρχει ένα πρόσωπο που έχει συνδεθεί στον πάγκο, αυτό λέμε.
1: Ναι, το λέει και γι' αυτό για το.
3: Όχι, όχι.
2: Α, για το
4: Φενέρ. Θα πέφτει μια γιούχα τρελή στην επίθεση του Ολυμπιακού, αυτό λέω. Δεν υπάρχει.
2: Προφανώς.
4: Γιλντιρίμ. Του Ξάν και εδώ πώς τα λέει τα τουρκικά.
1: Και κουτουλάει.
3: Πάντως σε πέρσι, κάθε πάντως, περίπτωση.
0: Στήριζαν αντίστοιχα οι Ολυμπιακοί.
4: Πρέπει να προετοιμαστεί Βάλια η ομάδα ψυχολογικά για αυτό το κομμάτι.
3: Ναι.
4: Μίλα με τα παιδιά να είναι οκ. Okay.
3: Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν, είναι, Μπαρτζόκα, δεν έχει θέμα ότι επειδή έχει παίξει λιγότερα μάτς, επειδή έπαιξε τρία μάτς σε σύγκριση. Νιώθω, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω για να
1: διαβάσω. Μίλα, σχόλια. Μίλα. Μίλα. Δεν το λες για μένα. Άλλωστε, Τζο μιλάει για τον κόσμο. Το λαό τη η Βάλια δεν μιλάει για εμάς. Έτσι συμπεριφέρεται κάθε φορά με μια έπαρση. Τα θες να ακούσεις.
3: Ήθελες να ακούσεις. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα ότι ο Ολυμπιακός επειδή κέρδισε 3-0 δεν θα έχει αγωνιστικό ρυθμό. Προφανώς θέλει τις προπονήσεις που θα έρθουν. Έχει και έτσι μια προημιτελική σειρά στα play-off της GBL με τον Κολοσσό που προφανώς δεν θα του δώσει έτσι, τον αγωνιστικό ρυθμό που θέλει, αλλά είναι μια πολύ καλή έτσι, προπόνηση χωρίς να υποβαθμίζω προφανώς τον Κολοσσό Ρόδου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ερώτημα είναι το άλλο. Τι έπρεπε να κάνει, να κάτσει να χάσει για να έχει περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό. δεν στέκει, νομίζω.
4: Ποιο είναι,
2: μην τα λες εμένα.
4: Είναι σαν και αυτό που λένε πολύ για τον Γιαννακόπουλο. Να χάσει το παιχνίδι Παναθηναϊκό
2: για να είναι στο τελικό.
3: Για να αντιμετωπίσει, ναι.
4: Να γυρνάει στο τελικό. Να χάσει να γίνει
1: 2-1. Να γίνει
4: αστραβή μετά αύριο.
1: Το βασικό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το ότι δεν τραυματίστηκε κανένα.
3: Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα.
1: Δεν είχε απώλεια.
3: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα. Να είναι όλοι του υγιεί, να προπονούνται καλά. Να υπάρχει ρυθμός και έτσι rotation που θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στα μάτς με τον Κολοσσό. Και από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα προπόνησης, συγκέντρωσης και προσήλωσης στο στόχο.
2: Ξέρεις σε ποια εκπομπή.
1: Δεν είχε διαβάσει. Δεν είχε...
2: Σταμάτα να μιλάς σαν να λες δελτίο ειδήσεων. Ναι. Μίλα κανονικά.
1: Είναι AI. Για κούμπα τι. Είναι ολόγραμμα, όχι κανονική.
3: Μην τζιμπάς, ακούμπα είπε. Μην τζιμπάς.
1: Ακούμπα μόνο.
4: Ήρεμα.
1: Γιατί στο πρώτο μάτς.
4: Όταν πήγαμε στο Final Four.
1: Στο πρώτο μάτς δεν ήταν.
2: Δεν θα μπει στο Final Four.
3: Δέχομαι bullying αυτή τη στιγμή.
1: Που γυρίζει το πόδι ο Πέστον, ο Ντόρσεϊ.
3: Ναι.
1: Σωστά, το διάστραμα και δεν το είχε στο πρώτο μάτς.
3: Στο δεύτερο.
1: Στο δεύτερο. Ο Γουόρτ.
3: Το διαβάζει όλα.
1: Καλά, εντάξει, στο πρώτο. Λοιπόν, έλεος. Είσαι αδιάβαστη.
3: Στο πρώτο.
1: Λοιπόν, στο πρώτο.
4: Βασίλη, έχει το σεβασμό μα. Σύλλογο εργαζομένων ή κάτι.
2: Φτάνει, ρε. Φτάνει, ρε. Καταντάει γελίο.
4: Γελίο,
2: βέβαια και καταντάει.
4: Δηλαδή, γελίο ο κόσμο που γράφει τα σχόλια.
1: Και τιμή του ο άλλο που χτύπησε. Και τιμή του ο άλλο που χτύπησε.
2: Δουλειά δεν
1: έχει κάτι γίνεται εδώ, μην έχουμε κανένα θέμα.
3: Δεν είναι τίποτα.
1: Ρημί δεν είναι τίποτα. Εκτό άμα γίνει όπω έγινε ο παίκτη τη Νότιγχαμ. Θυμάσαι, Διονύση μου, που πήγε το κρανίο μέσα.
0: Οτιδήποτε, παιδιά.
1: Δύο πόντου μέσα το κρανίο πήγε.
4: Ο άλλο τη Τσέλση είναι καλά.
0: Ναι, εντάξει, στάνια ρε. Τη Τσέλση ή τη Νότιγχαμ.
1: Τη Τσέλση στο 1-3. Και τη Νότιγχαμ χτύπησε, αλλά λέμε αυτό είναι καλά, υποτίθεται, λέει τώρα.
4: Κυκλοφορούσε χθε μια.
1: Τέλο πάντων.
4: Μια καρικατούρα τρομερή στην
3: Ελλάδα. Πάντω η μόνη απουσία θεωρητικά του Ολυμπιακού είναι ο Γουόρτ. Αλλά ο Παπα-Νικολάου, εντάξει, τη δουλειά του την έκανε.
1: Πε μου κάτι, μια κουβέντα για τι δηλώσει των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, των Προέδρων, του κ. Αγγελόπουλου. Για πε μου.
3: Εντάξει, όπως συνηθίζουν κάθε φορά μετά από μια πρόκριση Final Four και πέρυσι το κάνανε στη Μαδρίτη, μίλησαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, στάθηκαν στο αν βολεύει το format του Final Four και χιουμοριστικά προφανώς, μεταξύ σοβαρού και αστείου βασικά, είπανε ότι αν ο Ολυμπιακός ήταν σε σειρά αγώνων σε τελικούς, τότε σίγουρα θα είχε δύο ευρωπαϊκά παραπάνω. Θέλουν προφανώς Final Four στο ΣΕΦ. Αυτός είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του Ολυμπιακού μελλοντικά στα επόμενα χρόνια. Το ΣΕΦ από το τέλος του πρωταθλήματος φέτος θα αρχίσει να φτιάχνεται. Επομένως, όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού θέλει ένα Final Four εκεί. Περήφανη ήταν για το πέμπτο σερί Final Four, αλλά δεν νομίζω ότι λέει κάτι αυτό πλέον για τον Ολυμπιακό. Αν και το γεγονός αυτό νομίζω μας έχει κάνει να υποτιμάμε λίγο την αξία του να προκριθεί
1: του να
3: στο Final
1: εκεί.
3: Four.
1: Ναι. Άκουγα από Παπα-Νικολάου που...
3: Που έκανε χαβαλέ για Μπουρούση.
1: Με τον Μπουρούση, εντάξει, το χαβαλέ. Και λέει το η πίεση είναι στον Παναθηναϊκό γιατί παίζει στην έδρα του, λέει. Θα πάρει την πρόκριση καλώς εγώ των πραγμάτων ο Παναθηναϊκός. Και όχι σε εμάς, λέει.
2: Σε όλους είναι η πίεση.
1: Πώς το βλέπεις,
3: δεν είμαι σίγουρη.
2: Εγώ λέω ότι αυτό που είχε πει ο Μπαρτζόκας είναι το πιο αληθινό, όχι χθες που είπε, που είχε πει μία από τις προηγούμενες φορές που είχε μιλήσει, ότι τόση πίεση όσο έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός έχει πίεση γιατί θα παίξει την έδρα του.
1: Ναι.
2: Προφανώς, όταν παίζει την έδρα σου, είναι λίγο μεγαλύτερη πίεση από ότι κανονικά. Ο Ολυμπιακός έχει πίεση γιατί είναι το πέμπτο σερί Final Four. Όσο μεγάλη επιτυχία και να είναι, που είναι μεγάλη επιτυχία να πας σε πέντε σερί Final Four, στο τέλος οι κούπες μένουν. Τις κούπες έχεις να θυμάσαι, όχι τη συμμετοχή.
1: Ακριβώς.
2: Άρα έχει πολύ μεγάλη πίεση για να πάρει ένα ευρωπαϊκό μετά από 13 χρόνια. Και του βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση ο Παναθηναϊκός το 2024. Πιστεύω ότι αν δεν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το ευρωπαϊκό το 2024, ο Ολυμπιακός δεν θα είχε την ίδια πίεση που έχει τώρα. Σου λέει ήρθαν μετά από τόσα χρόνια και το πήραν. Άρα πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάτι.
3: Γράφει πάντως ένα.
2: Και τώρα αν έχουμε ελληνικό τελικό σε ελληνικό έδαφος. Όχι πίεση θα έχουν εκεί δύο.
3: Και οι δύο, δεν
2: 24
3: είναι.
2: Μαΐου θα έχουν, δεν θα ξαναγίνει.
3: Πάντως ρωτάει ένα στο chat ποιος ημιτελικός είναι πρώτος. Πρώτος είναι ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τον νικητή του Φενέρ Ζάλγκυρης. Αν πιθανότατα είναι η Φενέρ, τότε οι Τούρκοι συνήθως έχουν τα μάτς τους, θα βάζουν νωρίς. Οπότε γι' αυτό είναι ένας παράγοντας που ο Ολυμπιακός...
2: Αυτό γιατί συμβαίνει.
3: Είναι νομίζω θέμα τηλεοπτικών. Δηλαδή και αντίστοιχα, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, λέμε, με τη Ρεάλ, η Ρεάλ παίζει πάντα αργά. Άρα είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Παίζει 10 παρατέταρτο το βράδυ.
1: Λοιπόν, ναι, θα βγάλουμε και Χρήστο Τσάλτα, φίλε, που στέλνει τώρα το mail, το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχάρη. Αλλά το έχουμε στο μυαλό μας για το τέλος, γιατί η ΑΕΚ παίζει ένα Final Four και εννοείται πως έχουμε και εκεί απεσταλμένο. Βάλια, κάτι άλλο?
3: Όχι, ρεπορταζιακό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα είναι προπονήσεις κατά κύριο λόγο. Okay. Τα μάτς με τον Κολοσσό.
2: Αυτό που είπαν οι Αγγελόπουλοι χθες, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα είχε δύο κούπες παραπάνω αν είχε σειρά τελικών, μπορεί να είχε.
3: Συμφωνείς, αλλά είπανε και
2: κάτι. Συμφωνώ. Είπανε και κάτι ακόμα, ότι θα, λογικά δεν θα είχε το 2012. Ναι. Το είπανε μόνοι τους δηλαδή.
3: Ισχύει.
0: Ναι, γιατί σε σειρά αγώνα.
2: Γιατί σε σειρά αγώνα.
0: Ήταν ένα σκάλι πιο πάνω.
3: Μπορεί
0: κάτι αντίστοιχο. Κοίταξα. Έχουν σε αυτό που λένε, εγώ δεν του. Καταλαβαίνω απόλυτα στην τοποθέτησή του τεστ. Γιατί να έχει χάσει δύο τροπέα στο σουτ, έναν ημιτελικό που φαινόταν στο μεγάλο φαβορή και τον τελικό με τη Ρεάλ, είναι κατανοητό ότι το κουβαλά μέσα σε αυτή την στεναχώρια. Αλλά την άλλη είναι αυτό που λέει και ο Βασίλης και το είπαν και οι ίδιοι, και μπορούσε για παράδειγμα τη Ρεάλ το 13, που ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, να μην έβγαινε. Είναι πολύ θεωρητικό όλο αυτό. Okay, εντάξει.
3: Και στις δύο αυτές Ευρωλίγκες ήταν το outsider.
0: Ναι, οπότε είναι πολύ θεωρητικό όλο αυτό. Ναι, οπότε...
1: Με Ιωάννη το βράδυ. Βάλια, ευχαριστώ. Καπετάνακος έρχεται. Αλλάζεται τώρα στον αέρα, παρακαλώ, φτιάξτε μας εκεί
3: το... Γιατί ο κόσμος ζητάει τη μοναχό κόρη.
1: Φυσικά, φυσικά. Έχει το κοινό
0: του. Με Ιωάννη το βράδυ.
1: Βάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλίας Λαλιώτης, ο οποίος είναι πανέτοιμος για να μας μεταφέρει τη δική του οπτική για όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Εμείς λέμε θα περάσει.
0: Αγοράκι μου.
1: Αφού δούμε τι λένε και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, που δεν είναι ίδιο πράγμα. Γεια σου, Τάσο.
5: Γεια σου, Πηγιά.
1: Δεν είναι ίδιο πράγμα, Ηλία, αυτό που είδαμε με τον Ολυμπιακό. Εκεί μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά καλή ομάδα, έστω και αν έχει σοκαριστεί από το 2-0 του Παναθηναϊκού.
0: Στα οριστά, βλέπουμε. Στα οριστά.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα και σίγουρα στον Παναθηναϊκό δεν συζητάνε καν. Σας άκουσα τώρα να τον βάζετε το Παναθηναϊκό στο Final Four. Την έκανα και εγώ αυτή τη συζήτηση χθες με τον Βαγγέλη Ιωάννου και τους υπόλοιπους χθες το βράδυ. Αλλά στον Παναθηναϊκό ούτε καν σκέφτονται ακόμα το Final Four. Αυτό που σκέφτονται είναι το απόψινό παιχνίδι και πώς θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει. Και νομίζω θα είναι, όπως είπαμε και, και πριν από το δεύτερο παιχνίδι, νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως την έχει φέρει τη σειρά στο 2-0. Να μπει από την αρχή πάρα πολύ δυνατά, να πιέσει την ισπανική ομάδα, να της βάλει αυτή την πίεση και να τη φορτώσει άγχος, ώστε να βαρύνουν τα πόδια της ακόμα περισσότερο. Νομίζω είναι μια ομάδα που δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει τις προσωπικότητες να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Και αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός με τη βοήθεια του κόσμου του, που θα είναι καμίνη και σήμερα το ΆΚΑ, το Telecom Center Athens, όπως το λέμε πλέον, θα έχει τουλάχιστον 20.000 κόσμο μέσα. Νομίζω ότι με τη βοήθεια του κόσμου και άμα της βάλει πίεση από την αρχή και πάρει έτσι το προβάδισμα και είναι δυνατός ο Παναθηναϊκός και γεμάτος ενέργεια, νομίζω θα λυγίσει η Βαλένθια και θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτό που θέλει, να κάνει δηλαδή το 3-0 και να εξασφαλίσει, να είναι η δεύτερη ομάδα που θα εξασφαλίσει το εισιτήριό της για το Final Four ή η τρίτη, γιατί παίζει νωρίτερα η Φενέρμπαξε με τη Ζαλγκύρης.
1: Λογικά το γήπεδο θα είναι άδειο σήμερα, δεν θα έχει πολύ κόσμο.
6: Χαμός θα γίνεται, να δούμε και τι μπορεί να έχουν ετοιμάσει και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έτσι. Έχει δυναμητιστεί λίγο το κλίμα και μετά το Game 2 και μετά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο, αν θα τις εκφράσουν με κάποιο τρόπο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο σίγουρα. Το θετικό επίσης για τον Παναθηναϊκό και για τον Έργιν Άταμαν είναι ότι έχει σχεδόν πλήρες ρόστερ, έχει μια πάρα πολύ σημαντική απουσία. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν έχει φανεί τόσο πολύ στα δύο πρώτα παιχνίδια, αν και θα χρειαζόταν σίγουρα ο Κώστας Σλούκας και στο Game 1 και στο Game 2, εκεί στη τέταρτη περίοδο που ο Παναθηναϊκός είχε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις στις επιθέσεις του, πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια του αγώνα στο Game 2, αλλά και προς το τέλος του Game 1, που χρειαζόταν καθαρό μυαλό και καλό διάβασμα στο παιχνίδι. Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος ο αρχηγός και ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν και σήμερα να ανταπεξέλθουν οι παίκτες του Άταμαν και να όλοι μαζί με τον Κώστα Σλούκα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος για το Final Four, να παλέψουν για το 8ο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Παναθηναϊκού.
2: Εκεί τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη ο Παναθηναϊκός του Σλούκα, γιατί είναι ο άνθρωπος Final Four ο Σλούκας. Έχει παίξει σε τόσα πολλά στη ζωή του. Έχει πάρει 4 τρόπαια.
1: Μισό λεπτό. Το μικρόφωνο της Βάης είναι ανοιχτό ακόμα μέσα. Τσεκάρετε παρακαλώ από το control. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Την άκουσε.
1: Όχι, στέλνουν διάφοροι τώρα. Κάνα δεκαριά το με έχουν στείλει. Όταν στέλνουν 10, λογικά κάτι συμβαίνει. Συνέχισε.
4: Τι έλεγε η Βάλια.
1: Δεν είπε κάτι, αλλά για να μην υποθεί, ρε φίλε, εντάξει.
4: Φιλάθλη. Κρίμα.
1: Χάσαμε το καλύτερο.
5: Χάσαμε την ευκαιρία, ανέβουμε.
1: Τι θα μπορούσε να πει, λες.
5: Τι
1: θα μπορούσε να πει η Βάλια.
5: Εγώ.
1: Φεύγοντας.
5: Δεν ξαναβγαίνω σε αυτούς.
1: Με αυτό το αλήθεια.
2: Σήμερα πρέπει να το πει ακόμα, Βασίλη.
5: Τι μπίπ είναι αυτός.
2: Έπρεπε να τα αφήσει
5: λίγο
1: ακόμα. Δεν έχει αδικό, ίσως χάσαμε ευκαιρία.
5: Σου έδωσα δύο εκδοχές.
2: Ανοίξε το πάλι.
5: Δώστε και σε πολύ. Τα ρεμάλια πήρανε καφέ και εμένα μου το είπαν τελευταία στιγμή.
2: Νομίζουν ότι κάποιοι είναι.
4: Με αδειάσανε.
7: Ο ένας μου πέταξε να πάρω μάτσα.
5: Ναι, ναι, αυτή την έχουν δει ο καπετανάκι.
1: Ο άλλος κουρεύτηκε και έγινε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
2: Ο Μπακόπουλος με είπε AI.
1: AI, ναι. Και με τσίπησε ο άλλος.
2: Ο Μυρότσος με τσίπησε. Ο Μυρότσος μου κάνει μπούλι.
5: Βγαίνω και είμαι στα δελτία και εκείνο και το άλλο.
2: Και θα τους δείξω εγώ από αύριο και τέτοια.
5: Θα δείτε τα
2: πάντα. Με απείλησαν ότι δεν θα πάω Final Four.
5: Κοινώς να υποκληθούμε.
2: Καλά ρε Βάλια, δεν τρέπεσαι.
5: Η Βάλια αυτή.
2: Όχι, εκεί θα καταλήξουμε. Ξέρεις γιατί κράζουμε.
5: Κοινώς να υποκληθούμε στον άνθρωπο και επαγγελματία, τη Βάλια, η οποία δεν εξέθεσε πάνω απ' όλα τον εαυτό της, η κατεπέκταση εμάς για αυτά που συνέβησαν
1: νωρίτερα. Ήταν ταπεινή.
5: Ένα χειροκρότημα όλοι, παρακαλώ.
1: Μπράβο Βάλια.
2: Μπράβο Βάλια.
7: Και είναι παραμένει ανοιχτό, βγάζει και ρίχνει.
1: Τι, ποιον διέκοψα τώρα, τον Ηλιά. Όχι εσένα, κάτι έλεγες.
4: Έλεγα ότι πόσο θα το χρειαστεί το Σλούκα.
2: Α, ναι, ότι
4: είναι ο άνθρωπος στο Final Four.
2: Είναι ο άνθρωπος στο Final Four, ναι.
5: Δες, θα γράψω μαδικό τώρα.
2: Αυτό. Το Σλούκα πιο πολύ τον χρειάζεται στο Final Four. Παρά τώρα που έπαιζε απέναντι στη Βαλένθια. Αν έπαιζε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, θα σου έλεγα ότι τον χρειαζόταν και τώρα πάρα πολύ.
4: Ηλία, συγγνώμη, πάνω σε αυτό που είπες. Πρώτα Θεός περνάει στο Final Four. Ας πούμε, νικάει σήμερα, περνάει στο Final Four. Θα έχει κάποιο τεστ να δοκιμάσει ο Λούκας, ενώ κάποιο παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμα τώρα πώς είναι. Πριν το Final Four, για να πάρει και λίγο ρυθμό. Έχει κάποιο μάτς πρωταθλήματος.
1: Έχει, άγχη ο Κώστας.
4: Τι φαντάζεσαι πώς είμαι.
8: Θα έχει τα παιχνίδια με τη Μύκονο ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν νομίζω να τα προλάβει ο Κώστας Λούκας.
4: Ναι,
8: και γενικότερα δεν θέλω, με ξέρεις Κώστα, δεν θέλω τώρα να κάνω καμία συζήτηση για το Final Four.
4: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
8: Έχουμε τόσες μέρες, τόσες εκπομπές. Θα τα πούμε μέχρι τις 22 Μαΐου που είναι ο πρώτος ημιτελικός. Θα έχουμε να τα λέμε εφόσον περάσει.
4: 9 και 4 νεκρούν τα πάντα, οπότε έχεις δίκιο.
1: Και αμέσως μετά να θυμίσω εγώ εδώ ότι το Αθλέτικο θα έχει εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά, όπως έκανε και χθες μετά τον Ολυμπιακό, έτσι και σήμερα. Και ελπίζουμε να μιλάμε για μια πρόκληση.
4: Θα βγω κι εγώ στην εκπομπή.
1: Το περίμενα, ρε φίλε, να την πατήσεις.
4: Από το γήπεδο.
1: Α, θα πας.
7: Οντός.
1: Ναι.
5: Okay. Έχεις πάει φέτος άλλο μάτς.
8: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
2: Τι έγινε, Ηλία!
5: Αυτό το είδες. Με έπιασε ο Αλλιώτης με τη μία. Αλλιώτη, ούτε τον τέταρτο μάτς.
7: Να θυμηθούμε την τελευταία του ποδοσφαιρική παρουσία. Για
5: τον τέταρτο παιχνίδι.
7: Η ποδοσφαιρική παρουσία ήταν Ολυμπιακό.
5: Ας πούμε δύο πράγματα για τον τέταρτο παιχνίδι.
8: Την πλησέ στο 2-2
5: είχε. Τι πας τώρα, ρε φίλε.
4: Με την πλησέ στο 2-2 είχε.
2: Δεν γίνεται να πάω, ρε. Τι γίνεται, έχουμε δουλειά.
8: Σε αποθέωσα χθες, Βασίλη, να ξέρεις. Να πες.
2: Με αποθέωσε τι έλεγες.
8: Για την πρόβλεψή σου στη Βαλένθια.
2: Ναι, ρε, αυτά είναι τα εύκολα. Τα δύσκολα είναι τέλη Μαΐου. Αυτά είναι τα εύκολα.
5: Άμα γίνει δίνα το βράδυ, περίμενε
2: το τσάτ. Αυτά είναι τα εύκολα.
5: Τι ώρα ανοίγει η εκπομπή το βράδυ.
2: Εγώ δεν είπα ότι θα κερδίσει πάθο. Με έχει δει να κάνω πρόβλημα.
5: Εγώ για σένα θα λέω, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ είπα ότι θα πάρει μάτς.
5: Εγώ για σένα θα λέω, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό.
1: Σε ποιο μάτς είχε πάει και είχε χάσει ο Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω τι λέει ο Ηλίας.
1: Όχι.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν έκανα περιγραφές Παναθηναϊκού.
8: Ήταν στο Βερολίνο μαζί μου.
2: Κάποτε. Παναθηναϊκός έπαιρνε το ένα ευρωπαϊκό πίσω από το άλλο.
5: Τι καρφώνει.
2: Και το 2024 στο Βερολίνο μαζί ήμασταν με τον Ηλία.
1: Πότε έλεγε με τις κουβαρίστρες.
8: Αυτό είπα. Αυτό
1: είναι. Το ράψε. Ράψε τα.
5: Έτσι δεν θέλει θέμα.
2: Φέρτε βελόνες και κλωστές.
1: Α, βελόνες και κλωστές να ράψουμε το.
5: Ποια κουβαρίστρα.
7: Αυτό είναι μια κουβαρίστρα.
5: Θυμάσαι, εσύ είχε ακουγάκι.
2: Το 9, το 11 δεν θυμάμαι.
5: Στα μάξι, εγώ άκουγα.
1: Ακουγέ.
5: Έχαν 6 πόντους ο Παναθηναϊκός να βγούμε. Σουτάρι για τρεις.
4: Τις βελόνες στο σπίτι το 11.
5: Μειώνει. Μέσα στο παιχνίδι.
2: Όχι, το 9.
5: Δεν σχολιάζει.
2: Στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο το 9.
5: Σχολιάζει.
2: Στο Βερολίνο το 9.
1: Τι ήσουν, ρε φιλέ. Σκέψτε τώρα πόσα χρόνια. 25 χρονών.
2: Στο Βερολίνο το 9. Σα έχω πει την ιστορία. 20 πόντους ο Παναθηναϊκός μπροστά στο ημίχρονο την Τζεσεκά. Πανηγυρίζουν όλοι. Έχει πάρει το ευρωπαϊκό, λένε όλοι. Και βγαίνουμε έξω και είναι ο Σκουντής δίπλα μου.
1: Ναι.
2: Στο ημίχρονο. Και λέει ο Σκουντής, μην τρελαίνεστε. Στο σουτ θα κρυθεί. Και κρύθηκε στο σουτ.
7: Δεν σκάω σκαφέ.
2: Τι λέει τώρα και είναι και ο Σκουντής. Ναι. Ή δεν ήξερε.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τρελαίνεστε. Στο σουτ θα κρυθεί.
1: Λοιπόν, κάτι άλλο φοβερό, αδερφέ μου, έχεις να προσθέσεις.
8: Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πολύ ισχυρά, έτσι είναι
9: κατά κάποιο τρόπο, θα το πω έτσι χαριτολογώντας, έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο των ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα υπάρχει το προστατευτικό plexiglass που βλέπουμε μόνο στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Θα είναι η φυσούνα ειδική που τραβιέται μέχρι το glass floor για τους ανθρώπους της Βαλένθια να κατευθυνθούν προς τα ποτήρια. Και όλα αυτά γιατί έγινε ένας χαμός μετά το Game 2, έχουν οξυνθεί τα πνεύματα. Και, αλλά από τον Παναθηναϊκό έχουν φροντίσει ώστε να εξελιχθούν όλα ομαλά. Έστειλε και το μήνυμά του χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανάλογο ύφος, ώστε να μην ξεφύγει κανείς στο παιχνίδι με την Βαλένθια, ό,τι και αν γίνει. Και εντάξει, και το γεγονός ότι έρχονται με τους ανθρώπους ασφαλείας που ήταν στη Ρότσα Αρένα οι Ισπανοί, δεν ξέρω αν δείχνει κάτι για τις προθέσεις του, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει την κατάσταση. Γιατί είναι οι άνθρωποι που δημιουργήσαν όλη αυτή την ένταση μετά το τέλος του αγώνα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πρόβα Final Four σήμερα. Και για μέτρα ασφαλείας.
7: Αυτά τα μέτρα δεν είναι. Με ένα plexiglass δεν την βγάζεις στο Final Four. Άστα αυτά.
1: Το παίρνω πίσω, έχεις
4: δίκιο.
1: Ψηλό πρόβα.
7: Εκεί οι αποστολές πρέπει να μπουν με ελικόπτερο. Για κάνε το ελικόπτερο, Γουλή.
1: Ηλία, τα λέμε. Γεια.
4: Γεια σου, Γιάκο.
7: Με ένα plexiglass.
4: Τα λέμε το βράδυ, Ηλία.
7: Γεια.
1: Γνώμη για τη μεγάλη Arsenal χθες.
4: Τι μεγάλη Arsenal. Τα πέναλτι τα κατάπιαν. Τι κάνανε εκεί. Δεν είναι πέναλτι αυτό, ρε φίλε.
2: Ρε φίλε, δεν είναι πέναλτι
4: αυτό. Φυσικά κάνετε, ρε.
1: Φυσικά είναι. Στο ένα έχει δοθεί offside. Την ώρα που σπρώχνει ο Καλαφιόρη.
4: Στο άλλο.
1: Στο άλλο τον βρίσκει 100-0 τον Γκρισμάν.
4: Πώς δεν είναι αυτό πέναλτι.
1: Τον βρίσκει χαμηλά.
2: Και τι έχει δώσει.
1: Δεν ξέρω.
4: Άμπλικο Παρασκέμπρε, λέει. Και ο Βαριτζής μέσα. Γερμανοί τώρα, Γερμανοί είναι φίλοι. Ο Τσόκος να μιλήσει για την παράγκα της. Έχει μια κορούλα για κουμί. Να έρθει ο Τσόκος να μιλήσει.
1: Η Arsenal είχε και αυτή τη φάση. Για να βάλει κι άλλο γκολ.
4: Μετά έχουμε διετσί ανάλυση.
2: Ναι, δεν είναι
4: αυτό που του βγάλε τη σέντρα. Δεν ορισμού έχει δει. Έχει δει ορισμού. Αν ξέρει ορισμού. Μεγάλη ευκαιρία. Έχει πάρει χαμπάρι. Α, στα μεγάλα μάτσε. Στα μικρά μάτσε έχει δει τι γίνει.
2: Όχι.
4: Μιλήσανε, λέει, ο Φωτιά με τον Λανουά. Λύθηκε παρεξήγηση για τι σέρε.
1: Α, πήγαμε σε άλλο θέμα. Συγγνώμη. Η Arsenal αυτά, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Προκρίθηκε και πολλά είπαμε.
7: Ο Λανουά συγχαρητήρια του δώσε. Στα ποδητήρια, ήταν στις αίρες.
4: Ναι, πρέπει τώρα. Μισό λεπτό. Ο Παπαδόπουλος είναι αυτός που φώναζε προχθές ότι άλλαξε το ΒΑΡ.
7: Ναι.
4: Νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος, την Κυριακή, πότε παίζουν Σάββατο, έχει οριστεί να παίξει τον Πανσεραϊκό εντός. Δηλαδή ήταν στο ΒΑΡ, προχθές έχει δώσει το πέναλτι, του έχει πει πήγε να δώσει αυτό το πέναλτι και τον έχει βάλει να παίξει το εντός του Πανσεραϊκού τώρα. Στα λέω γιατί θα πέσεις. Πάμε. Γι' αυτό τα λέω.
7: Τσιπνάτε.
1: Ευαγγέλιο έχω εγώ,
4: Δεν ξέρω τι έχεις εσύ.
1: Εμένα για τον Ευαγγέλιο, το βράδυ εκείνο, μίλησα με κάποιους ανθρώπους και μου το είπαν ότι Ευαγγέλιο θα είναι. Κάποιους ανθρώπους που παίζουν και μπάλα, να το πω κι αλλιώς. Ποδοσφαιριστές του Αστέρα, το περιμένανε. Θα είναι ο Ευαγγέλιο.
2: Φίλε, είναι σαν να έχουμε ανοίξει το παράθυρο.
4: Άσε το
2: σπίτι να κάνει ρεύμα. Το μάλι να γίνει.
4: Μια βδομάδα σου
7: εδώ πέρα είναι τέτοιο. Μια βδομάδα είμαι, λες και βγαίνω στον πρόεδρο του Σιτζέτ.
4: Το μάνικα σας
1: φταίνε. Νομίζω είναι η φορά του air condition εδώ.
7: Νομίζω ότι είναι το ίδιο air condition.
4: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, τι λέει. Μισό λεπτό, ψηφίσουμε.
7: Βγάλτε από την πρίζα, βγάλτε από την πρίζα.
4: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
7: Έχω φιέστα, έχω φιέστα, δεν θα προλάβω. Θα είμαι άρρωστο στη φιέστα.
4: Εσύ κρυώνεις.
2: Εγώ... Πες αυτό που μας είπες πριν λίγο.
1: Κρυώνω.
4: Κρυώνεις εσύ.
2: Ναι. Κρυώνω,
7: κρυώνεις. Μόλις κατάλαβε ότι αλλάζει ψηφοφορία.
1: Ζεσταινό.
7: Τι γύρισε. Ναι, συνέχισε την ψηφοφορία
1: και άλλοι. Και έγινε πρωθυπουργό ο άλλο.
4: Λοιπόν, άκουσα. Δεν έχουμε πεθάνει, έχουμε υδρώσει από εδώ. Από εδώ δύο έχουμε υδρώσει, μα βλέπει. Μήπω σου βαρέα από εκεί το ρεύμα το παράθυρο που είχε ανοίξει.
2: Ήταν ωραία.
4: Έρχονται μετά από το μάνι και ήταν λε και 52 βαθμού.
7: Βαράνε εδώ. Βαράνε εδώ.
4: Είναι αδερφό. Ωραία, δροσερά να μείνει παρακάτω.
7: Από εδώ έχει 9 μποφόρ.
2: Α την πόρτα να
4: κατάλαβα. Ιδρωμένη θα φύγω. Μεταξύ Ρέλα Νουά, συγγνώμη τώρα.
2: 0-1.
4: Ρέλα Νουά, αυτό που λέει τώρα, βάζει τον Παπαδόπουλο. Το φαγε.
2: Να σε καλά.
1: Βάζεις τον
4: Παπαδόπουλο τώρα στις ΣΕΡΕΣ για να γίνει τι. Να γίνει μελέ, να αισθανθεί πίεση από τους γηπεδούχους επειδή τους έδωσε, υπέδειξε ουσιαστικά ένα πέναλτι. Τι κάνεις, Ρε Λανουά. Τι κάνεις, Ρε Ζεμαπέ Βλασής.
7: Ζεμαπέ
4: Βλασής, σε κομμάτια απελπιστία. Όχι, αλλά λογικά δεν ισχύει το προθεσμό. Αυτό που μεταφέρθηκε αρχικά στην πληροφορία τον άλλαξε από τέταρτο που ήταν στη. Στη λεωφόρο που ήταν.
7: Ναι. Δεν υπάρχει τραυματισμός, τίποτα.
4: Δεν είναι για τιμωρία.
7: Δεν υπάρχει τραυματισμός.
4: Άκου σου λέω εγώ. Δεν τον έβαζε ρε φίλε στο επόμενο.
7: Δεν υπάρχει καλύτερη τιμωρία από
4: αυτό. Να
7: δεν επόμενο. Υπάρχει καλύτερη τιμωρία από αυτό. Ποιο το να τον πάει στις ΣΕΡΕΣ.
4: Ναι.
7: Να εκτεθεί.
4: Να τον πάει στις ΣΕΡΕΣ να εκτεθεί.
7: Να δεν υπάρχει, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία.
4: Εκτεθεί,
7: μεγαλύτερη τιμωρία για τον Παπαδόπουλο.
4: Σαν να του λέει σώσε τις ΣΕΡΕΣ είναι ρε φίλε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τι μου λέτε τώρα.
7: Πήγαινε εκεί που αντέδρασε την απόφαση του Φωτιά
4: και
7: πήγαινε παίξε. Αυτό είναι.
0: Όχι, το έργο δεν το συνεχίζει.
7: Εσείς που, ελέγχατε τη διετσία για 30 χρόνια, αυτά πάντα τα ξέρεις τα mind games.
0: Έδειξε ότι δεν ήταν απέναντι. Το σωστό είπε. Έδειξε.
2: Δεν τα άκουσε αυτό που είπε ο Τάσος.
0: Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος το
1: φώναξε.
0: Το Φωτιά Παπαδόπουλος του λέει, πήγαινε δες το, δεν είναι απέναντι. Τσομάς με την ΑΕΚ.
5: Και το έχει δώσει ο Φωτιάς τον πρώτο χρόνο.
2: Τελικά, εγώ για να καταλάβω αυτό που είπατε πριν.
0: Το φωνάζει ο Παπαδόπουλος.
7: Το φωνάζει ο Βαρίστας. Έλα δες το λίγο.
2: Δεν το έχεις δει.
0: Και επιμένει ο Φωτιάς. Όχι, πέναλτι.
5: Εγώ να σας πω την αλήθεια τώρα.
0: Πέναλτι,
5: λέω. Συζητάμε. Θα το δίνω πέναλτι, να ξέρετε.
0: Όχι, ρε Τιονίση.
7: Τι λέτε.
0: Έγινε η φάουλ.
7: Το σφύριγμα της χρονιάς είναι.
5: Εγώ θα το
7: είναι το σφύριγμα της χρονιάς.
5: Εγώ όταν το πρώτο είδα, είπα.
7: Ξεπέρασε και το Μάκελι. Είναι το σφύριγμα της
2: χρονιάς. Γιατί πέναλτι.
1: Νωρίτερα δεν είδες πρόξιμο.
5: Όχι, δεν νομίζω ότι. Νομίζω περισσότερο πέφτει για να το πάρει το φάουλ.
0: Γιατί όμως, ρε φίλε, η μπάλα είναι αλλού για αλλού.
1: Δεν βλέπει καν μπάλα.
0: Δεν είναι στη φάση.
1: Και μόλις νιώθει το χέρι πίσω και τον σπρώχνει, γιατί χάνει την ισορροπία του. Όταν είσαι στον αέρα, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Μου τα κάνει και εσύ μόλις παίζαμε μπάλα. Κάνει έτσι γιατί χάνει την ισορροπία του. Και σηκώνει το χέρι πιο ψηλά.
0: Και δεν είναι προσωπικό. Η μεγάλη διαφορά ποια είναι. Δεν είναι η μπάλα. Δεν έχετε σε αυτού η μπάλα. Η μπάλα έχει φύγει πίσω. Έχει φύγει μακριά. Δεν πάει να το εκμεύσει ο Ηλιάδης. Είναι πέναλτι, θα στο δώσω που να χτυπά τον πισινό σου κάτω. Ναι. Τέτοιο πέναλτι είναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Θα τα δούμε τώρα πάλι. Αλλά είδες, πάντα έχουμε να περιμένουμε κάτι και πάντα θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει μια στραβή που να δείξει ότι θα εκτεθεί ένας διαιτητής χωρίς να υπάρχει λόγος. Βάλει έναν άλλο. Ό,τι και να σφυρίξει ο άλλος, ό,τι λάθος και να κάνει. Ναι, δεν θα είσαι υποψιασμένος, δεν θα. Νιώθεις ότι, ότι κάτι παίζει εδώ.
7: Έχεις βγάλει εσύ μία ανακοίνωση για διαιτητή και τον όρισε.
1: Ναι.
7: Δεν τον έβαλε κάτι.
1: Ναι, απευθείας. Στο επόμενο μαντό σε
7: δράση. Τηλεοφόρο, χωρίς να είναι ο διαιτητής κάτι τρομερό, δεν έγινε κάτι. Έβαλε δεύτερο σερί ορισμό. Δεν ξαναγίνει τίποτα στην Ελλάδα.
0: Τον Τούρκο.
7: Τον Τούρκο.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα δούμε.
0: Ο οποίος δεν απέβαλε το Μουκουντί.
1: Έτσι κι αλλιώς ένας μήνας έμεινε για το.
0: Δεύτερη κίνηση. Το Μουκουντί δεν πήρε ποτέ σε αυτό το ματς.
7: Θα πρέπει να πάρει.
0: Κάποια στιγμή που τον έχει πιάσει από εδώ και τελειώσαν εκεί.
7: Δεν έχει πάρει. Είναι λάθος. Είναι λάθος, Super League. Ο Γεωργίεφ την πήρε.
5: Δεν πήρε, δεν έχει πάρει.
7: Ο Γεωργίεφ την πήρε.
0: Τέλος πάντων, κάρτα δεν πήρε ποτέ.
7: Δεν
0: την
7: υπάρχει,
0: έβγαλε
7: άβρετος.
0: Το έχει πάρει από εδώ το Μουκουντί και το έχει πάει μέχρι εκεί κάτω.
7: Με μία κίτρινη δεν αποβάλλεσαι.
0: Ούτε αυτή ακόμα. Δεν πήρε όμως.
5: Για πέρα, δεύτερο ήταν μία που ήταν κίτρινη.
1: Άκουγε σε Ρεβιόνιση. Λέω ότι τώρα, ό,τι και να κουβεντιάζουμε, λίγες αγωνιστικές έμειναν για τα play-off. Τον τίτλο λέω τώρα σε 8 μέρες κρίνεται. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Δεν θα μάθει τώρα ο άνθρωπος ούτε από πολιτική, γιατί βάζω πρώτα την πολιτική και τον τρόπο διαχείρισης πραγμάτων, ούτε από το να βελτιώνει όντως τη διαιτησία σε ένα κράτος. Ο Λανουά θα φύγει σε ένα μήνα.
2: Θα φύγει.
1: Άμα δεν φύγει, θα πρέπει να μας δώσει content ατελείωτο για του χρόνου. Θα περνάμε τέλεια του χρόνου.
7: Δύο ψήφους από μεγάλους.
2: Πρέπει να φύγει, παιδιά, πάντως.
1: Γιατί δεν θα πάρει δύο ψήφους από μεγάλους. Μέχρι ο Πάοκ έβγαλε ανακοίνωση.
0: Παιδιά, ο Λανουά.
2: Πρέπει να φύγει
7: γιατί. Για να μείνει, λέω.
1: Για να μείνει.
7: Ναι.
2: Δύο μόνο
7: από
2: για να μείνει.
5: Θα ψηφίσω πάνω.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δύο για να μείνει.
1: Από
2: μεγάλους.
1: Τέσσερις χρειάζεται. Αυτό θα είναι σκάνδαλο, φίλε, πάντως.
0: Δεν το νομίζω.
5: Αφού έχει μείνει με τα καλύτερα, τι λέτε, παιδιά. Δεν μείνει με τα καλύτερα.
0: Δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί σε σχέση με το πώς θα
5: πάρει. Δεν βγάλε καμία αντίδραση.
0: Έχει πάρα πολλά και από το Λανουά Παναθηναϊκός, αρκετά μάτς φέτος.
1: Για τον Παναθηναϊκό δεν βάζω το χέρι στη φωτιά, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι καμένη επιλογή πλέον ο Λανουά. Έχει καεί.
0: Ο Λανουά λοιπόν, υπάρχει η ρεπορταζιακή πλευρά, την οποία θα την πούμε σε ένα λεπτό, και υπάρχει και ο Λανουά που αυτή τη στιγμή με δικαιώνει που τον έλεγα το μεγαλύτερο PRG που έχει πατήσει το πόδι στα ελληνικά γήπεδα, προσπαθεί να γαντζωθεί με χίλιους τρόπους. Με χίλιους τρόπους στην καρέκλα. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε τελευταίο καιρό στους διάφορους ορισμούς. Ωστόσο, υπάρχει ήδη έντονη δυσαρέσκεια μίνιμουμ δύο μεγάλων έως και τριών και δεν νομίζω ότι έχει θέση το ελληνικό ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τον κύριο Βαλέρη ως νέο πρόεδρο της ΚΕΔ. Προσοχή, καλοκαίρι.
2: Όντως.
0: Ναι.
7: Καλά, αυτό λένε από πέρσι ότι είναι το φαβορί. Ο σημερινός υπεύθυνος ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Αυτός βγήκε και έκανε κανένα κριτική.
0: Ο Βαρέρη, δηλαδή.
1: Έκανε και μια κριτική τώρα ή δεν κάνει τώρα, το κόψαν τελείως για τις φάσεις.
0: Αυτά.
7: Τέλος.
2: Τα έχει κόψει καιρό.
0: Οι εποχές Μάτσα Καζαντζίδη τελειώσαν.
2: Τα έχει κόψει καιρό.
1: Ήθελα να ακούσω λίγο τώρα.
2: Κι εγώ ήθελα. Δηλαδή ήθελα να μου εξηγήσουν πώς δόθηκε το πέναλτι στις Σέρες.
5: Πάντως δεν δόθηκε άτυπα ούτε άτυπα η φάση του Μπάμπα που λέγαμε προχθές. Δηλαδή αν είχε μπει με αυτόματο για να δούμε αν τον κάλυπτε πίσω που λέγαμε ο παίχτης, θα είχε δοθεί έστω και ατυπικούς λόγους.
1: Η εξήγηση είναι μόνο αυτή που σου λέω.
5: Η εξήγηση είναι ότι θεωρούν ότι δεν επηρεάζει ο Μπάμπα.
1: Ότι?
5: Δεν επηρεάζει ο Μπάμπα τον Τζολάκη.
2: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται. Αν έχει γίνει αυτό είναι σκάνδαλο.
5: Μα σας λέω ότι έχει
2: γίνει. Δεν γίνεται να το θεωρούν αυτό αποκλείεται.
1: Δεν υπάρχει offside. Αλλιώς επηρεάζει.
5: Ρωτήστε.
2: Αυτό που λέει ο Βασίλης. Μόνο να καλύπτεται από κάποιον.
5: Αν είχε γίνει αυτό θα είχαν δώσει το πλάνο του μη αυτόματο. Γιατί αυτό το offside μόνο με το μη αυτόματο μπορεί να βγει.
2: Ποιο πλάνο, βρε.
5: Αν είναι ότι δεν είναι offside ο Μπάμπα.
1: Στο συνδρομητικό κανάλι να δώσει.
5: Όχι, και μετά δεν δίνεται.
7: Στις ομάδες δώσανε.
5: Δεν δίνεται.
7: Το ζήτησε ο Ολυμπιακός και δεν το πήρε.
5: Πρέπει να ξεξήγηση. Δεν του δώσανε καμία τέτοια εξήγηση. Καμία εξήγηση. Η εικόνα είναι ότι θεωρούν ότι δεν επηρεάζει ο Μπάμπα. Αυτή την εικόνα έχουν στον Ολυμπιακό. Και γι' αυτό γκρίνιαξε ο Ολυμπιακός.
7: Και γιατί δεν το σηκώσει μετά το θέμα ο Ολυμπιακός.
5: Τι να σηκώσει,
7: μετά τον Καραπαπά.
5: Ωραία, με είπε, τι να πει.
7: Άμα ζήτησε, περίμενε, περίμενε. Είναι σοβαρό. Άμα ζήτησε πλάνο που να έχει το αυτόματο ημιαυτό. Άσε με να τελειώσει ένα λεπτάκι.
5: Θα το δίνανε μόνο στο πλάνο.
7: Άσε με να τελειώσει ένα λεπτάκι. Άμα ζήτησε ο Ολυμπιακός ημιαυτόματο το replay και δεν το πήρε, πρέπει να το σηκώσει το θέμα. Πάει για αλλιώ αποτελέσματο.
5: Δεν είναι ο Ολυμπιακό για αλλιώ αποτελέσματο, δεν μιλάει, δεν είπαμε προχθέ
7: για αλλιώ. Για Ολυμπιακό, όταν θέλει να φωνάξει ο Ολυμπιακό μία ανάρτηση του Καραπαπά και τέλο δεν είναι.
5: Έτσι πάει ο Ολυμπιακό και δεν βγάζει ανάκ.
7: Αυτό είναι τζούφιο. Το πετάω στον αέρα. Ο Καραπαπά είναι μία από τις 15 αναρτήσεις που κάνει κάθε μέρα.
5: Εντάξει.
7: Το αν μπορούσε.
5: Δεν κάνει
1: 15.
7: Για τέτοιο μάτς, τέτοια κρισιμότητα μάτς με στην Τούμπα, τέτοιο σφύριγμα, θα πρέπει να το σηκώσει ο Ολυμπιακός.
1: Αν είναι offside όμως, είναι αδιανόητο μεγάλο σκάνδαλο. Αν είναι offside, δεν θα κρίνει ο βαρίστας αν επηρεάζει ή όχι. Θα καλέσει το διαιτητή. Έτσι είναι το πρωτόκολλο, παιδιά. Τελείωσε. Άρα έκριναν Διονύση μάλλον ότι δεν είναι offside. Αλλά έχει και εσύ δίκιο. Δείξτε μου το πλάνο. Ότι δεν είναι offside.
5: Μα δεν υπάρχει. Δεν είδαμε ποτέ μία αυτόματο. Τα ανθρωπάκια, ρε παιδί μου, δεν τα είδαμε ποτέ.
1: Ρε παιδί μου, εμείς
5: τα πάκμαν αυτά δεν τα είδαμε.
7: Μα δεν είδαμε με αυτόματο γιατί κρίθηκε σου λέω. Το replay, το ημιαυτόματο και δεν το δείξανε. Αν υπάρχει το πράγμα, είναι πολύ σοβαρό.
5: Αγόρι μου, έκρινε ο βοηθό, έκρινε ο βαρίστας ότι ο Μπάμπα δεν επηρεάζει την προσπάθεια του Τζολάκη να
7: αποκλείσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρίνει ο βαρίστας.
5: Πώς δεν μπορεί.
7: Ο βαρίστας δεν κρίνει.
5: Ο διαιτητής δεν είναι γκολ. Ο βοηθός δεν σηκώνει σημαία.
1: Δεν κρίνει ο βαρίστας.
5: Αν σήκωνε σημαία ο βοηθός, αν σήκωνε σημαία ο βοηθός. Θα είχαν πάει να το δουν
1: αναλυτικά.
5: Θα μπαίνανε γράμμες
7: και στο Καραϊσκάκι. Και στο Καραϊσκάκι πήγε ο διαιτητής.
1: Όταν δεν πρόκειται για γεωγραφικά κριτήρια σε offside, πήγε αλλά για τον έστειλε γιατί πήγε ότι επηρεάζει. Καλείται ο...
7: Ναι, τον άρα είχε αντίθετη άποψη. Άρα και τώρα αντίθετη άποψη είχε. Θα πρέπει να τον καλέσει, αν υπήρχε αυτό που λες.
1: 100-0 θα πρέπει να τον καλέσει, αν δεν είναι offside.
5: Και δεν βάλανε Πάκμαν καθόλου. Πάκμαν δεν βάλανε καθόλου, δηλαδή. Να δούμε. Επειδή θεωρείς ο άλλος ότι δεν επηρεάζει.
1: Όχι,
5: δεν είδαμε μια αυτόματο τίποτα, όχι.
1: Τίποτα.
2: Ένας φίλος που έχει κάνει donate γράφει κάμερα πάνω στο διαιτητή, επεξήγηση του σκεπτικού της απόφασης με ανοιχτό μικρόφωνο στο γήπεδο και καταγραφή των συνομιλιών με το VAR.
7: Αυτό το ανοιχτό μικρόφωνο διαιτητή στο γήπεδο στην Ελλάδα.
1: Θα έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
7: Δεν θα δουλεύω τα μικρόφωνα.
5: Όχι, άλλο δεν λέει αυτό. Εννοεί μικρόφωνο. Όταν δει τη φάση να εξηγήσει ό,τι γίνεται στο εξωτερικό.
7: Δεν θα δουλεύανε τα μεγάφωνα στις αίρες να το εξηγήσει.
2: Βλέπω προχθές ένα ματς στην Κορέα.
1: Άσε μας ρε Βασίλη, άσε μας ρε αγόρι.
7: Για ένα θέμα, για ένα θέμα μεγάλο που ετοίμαζε.
2: Βλέπω ένα ματς στην Κορέα που κάνουν αυτό ακριβώς. Πάει ο διαιτητής.
5: Πέναλτι. Τι να δεις ρε φίλε.
1: Θα ψάξω.
5: Μα είναι Κορέα. Μα Κορέα τώρα.
2: Ναι Κορέα.
5: Σε παρακαλώ.
2: Πρώτη Κορέας λοιπόν, τα γήπεδα είναι τίγκα, γεμάτα παντού. Και φωνάζουν από το 1 μέχρι το 90. Δεν σταματάνε και οι γηπεδούχοι και οι φιλοξενούμενοι. Να ξέρεις. Και γιατί σας το λέω τώρα. Γιατί έχει πάει στο ΒΑΡ. Έχει πάει στο ΒΑΡ.
5: Γιατί.
2: Άγιος. Βαρίστας, να πούμε γι' αυτό. Έχει πάει στο ΒΑΡ. Φωνάζουν όλοι, φωνάζουν όλο το γήπεδο συνθήματα και γυρίζει από το ΒΑΡ ο διαιτητής, στέκεται για να μιλήσει και παγώνει όλο το γήπεδο. Φιλέ, κατευθείαν μπαμ, σταμάτησε να φωνάζει.
1: Για να
2: όλοι.
1: Πει.
2: Ναι, για να ακούσουν τι θα πει όλοι. Με το που λέει και κάνει έτσι το χεράκι του Άγιος άνθρωπος και δίνει πέναλτι. Ναι. Ξανά μάνα στην
7: σωστό ο φίλο, επειδή δεν το εξήγησε. Βόρεια ή νότια Κορέα ήταν.
5: Ναι, σωστό για αυτό.
1: Εγώ το σέρα ψάχνω.
2: Και η Λίγκ 1, και η 1, και η 1. Και η 1
1: το σέρα ψάχνω. Τι θέμα ανέβασε το αθλητικό από Κορέα.
2: Και η 1 Λίγκ.
7: Και αν πατήσει Κορέα, δεν έχουμε ούτε ένα θέμα.
5: Για την πληρότητα των γηπέδων τη Κορέα. Και ένα θέμα πολύ καλό.
1: Θέμα,
5: πολύ καλό.
1: Πόσο εκδηλωτική είναι
5: αυτή. Πόσο και πόσο γεμίζει τα γήπεδα στην Κορέα. Μπλοκ Βασίλη Μυρότσο. Μακάρι να γίνουμε Κορέα. Βοηθήστε το ΒΑΡ, βάλτε μικρόφωνο στου διαιτητές. Να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα.
1: Όπως βλέπετε, εμείς από το Μυρότσο που πίνει νερό τώρα, υπάρχει η Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός μας εταιρεία και σήμερα 3 με 5 για το back to back. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ μαζί μας σε όλες τις εκπομπές. Είναι σήμερα Τετάρτη και θα συμβεί αυτό μέχρι και την Παρασκευή. Αυτή είναι η Elabet. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, ξεκινάω με εσάς για 2-3 πραγματάκια για Ολυμπιακό, ο οποίος. Παίζει τώρα με τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση σοπαλίας, το ξέρουμε όλοι, ότι μπορεί η ΑΕΚ να πάρει τον τίτλο. Σε περίπτωση ήττας, ο ΠΑΟΚ μάλλον παίρνει και τη δεύτερη θέση. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί, πώς πηγαίνει ο Ολυμπιακός.
5: Δεν μπορώ να... Τι να σου πω που τη βλέπω να γίνεται. Δηλαδή και προχθές, αν μου πεις για την εικόνα του Ολυμπιακού, δηλαδή αυτό που έχει μείνει σαν παράπονο...
1: Για τις επιλογές πρώτα.
5: Θα σου πω, ναι, αν έχει μείνει εσωτερικά ένα παράπονο στους παίκτες του Ολυμπιακού, είναι ότι θεωρούν ότι για μία ώρα τουλάχιστον είχαν πολύ καλή εικόνα. Και δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα. Όχι μόνο να πάρουν και τίποτα. Δεν μπορούσαν και στο τέλος να διεκδικήσουν ούτε καν την ισοπαλία που θα τους κράταγε δεύτερος. Και ουσιαστικά θα έβγαζε τον ΠΑΟΚ εκτός πλάνου με μια νίκη την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει για μία ακόμη φορά. Δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ φέτος ποτέ. Στα μάτς που έχει παίξει. Θυμίζω ότι το Καραϊσκάκι στα μέσα Γενάρη αποκλείστηκε με 0-2 σβηστά στα προημιτελικά του κυπέλου. Δείχνει η κατάσταση σαν να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ τον αέρα του Ολυμπιακού. Τα αποτελέσματα το δείχνουν αυτό. Και εκτιμώ ότι επειδή το γήπεδο θα έχει κόσμο, ο κόσμος θα ανταποκριθεί και θα είναι εκεί, ότι αυτό θα βάλει και μια άλλη ψυχολογία στο γήπεδο. Τώρα, αν μπορούν αυτά τα παιδιά τα οποία προχθές έδειξαν τις λεπτομέρειες να κάνουν λάθη τα οποία δεν νομίζω ότι τους αρμόζουν. Δηλαδή, αν δει κανείς τα γκολ που έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός, πάλι πληγώνεται από στημένες φάσεις, πάλι φάσεις με λάθος μέτρα μέσα στο γήπεδο, όπως το γκολ που γίνεται το 3-1. Δηλαδή, στιγμές που δεν παραπέμπουν και σε βάζουν σε προβληματισμό σε αυτό που λες όσον αφορά στα πλάνα. Δηλαδή, αδυνατό να πιστέψω ότι ο Ορτέγκα θα ξαναπαίξει με τον Ζήφκοβιτς απέναντί του την Κυριακή. Δεν λέω ότι ο Μπρούνο είναι ο σούπερ, έτσι, αλλά τουλάχιστον μπορεί να βγάλει μια περισσότερη δύναμη, να πάει να το κάνει για ένα τάκλιν. Δηλαδή, ο Ορτέγκα προχθές ήταν σαν εκείνους τους φωτογράφους που πηγαίνανε παλιά στα μπουζούκια με τις μηχανές μιας κρίσης, που βγάζανε φωτογραφία και στη δίνανε καπά και έλεγε 10 ευρώ, ξέρω εγώ, δώσ' μου να πάρω τη φωτογραφία. Δεν έχει πετύχει μια φάση. Και ένα Ζήφκοβιτς ο οποίος έρχεται από τραυματισμό. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
2: Θα πάρουμε φωτογραφίες την Παρασκευή.
7: Θα κάνουμε. Λοιπόν. Άρα ο Ορτέγκα δύο μάτς στην Τούμπα φέτος είναι δυνατός.
5: Μα δεν έχει ρεφή. Μα αν το δεις. Δηλαδή, το είπα και χθες λίγο στο γρήγορο.
2: Εντάξει, εγώ λέω ότι στο μάτς κανονικής περιόδου τον έχουμε παρεξηγήσει τον Ορτέγκα. Έχει γλιστρήσει ο άνθρωπος.
5: Όχι, όχι, φίλε. Όχι, όχι.
2: Ρε φίλε, γλίστρησε.
5: Είναι συνολικά κακός.
2: Μπορεί να γλιστρήσει.
5: Είναι συνολικά
2: αλλά
5: κακός.
2: Στη φάση του γκολ.
5: Τα μάτς του πρωταθλήματος.
2: Στη φάση του γκολ έχει γλιστρήσει.
5: Τα μάτς κανονικής διάρκειας και το μάτς του play-off είναι copy-paste. Ξεκάθαρα. Είναι δύο μάτς τα οποία ο Ολυμπιακός είχε ένα πρώτο ημίχρονο από τα καλύτερα του φετινά. Ειδικά σε. Δηλαδή, με τις μεγάλες ομάδες να πω εγώ. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα του ημίχρονα. Έχει βγάλει 10 τελικές.
2: Τώρα προχθές.
5: 10 τελικές στο ημίχρονο. Πώς να βγάλει. Πώς να βγάλει.
0: Τελικές, ότι
5: πού έβγαλε. Έβγαλε στη λεωφόρο τόσες τελικές.
0: Όχι, παιδί μου.
5: Στην κανονική διάρκεια του play-off. Έβγαλε με την ΑΕΚ τόσες τελικές. Δεν έβγαλε.
0: Κάθομαι στη λεωφόρο και ανοίγουμε και βλέπω το κινητό.
5: Ναι, Ολυμπιακό.
0: Τα μάτια που έχει βγάλει ο Ολυμπιακό.
5: Και
0: έχουμε δει στα πρώτα 6 λεπτά για τα μεγάλα μάτια. Και λέμε τι γίνεται.
5: Εγώ λέω γενικά για τα μεγάλα μάτια. Δεν έχει βγάλει σε ημίχρονο Ολυμπιακό τόσε τελικές όσο έβγαλε με τον ΠΑΟΚ. Και είναι και τα δύο μάτς πολύ ίδια. Πολύ ίδια.
0: Ναι.
5: Κατάλαβες. Δηλαδή.
0: Σου πω ακόμα περισσότερο αυτό.
5: Εντάξει, είναι ακόμα περισσότερο αυτό γιατί βλέπεις το μάτς επειδή μου ο Ολυμπιακός βγάζει με αντίδραση σοφαρής 1-1. Βλέπεις μια τούμπα που δεν βράζει τούμπα. Δηλαδή όχι, δεν είναι ότι είναι μια κατάσταση. Είναι όλοι μουδιασμένοι. Βλέπω μια καλύτερη ομάδα. Λες έναν τρίτο. Αν του πει πάρε τα λεφτά σου και επένδυσε τα, θα πάει να παίξει Ολυμπιακό εκείνη την ώρα. Πώς να σου το πω.
7: Στο ημίχρονο έχει
5: ναι, δίκιο. Αυτή ήταν η άβρα που υπήρχε. Ναι. Και καταφέρνει ο Ολυμπιακός από το πουθενά να μείνει πίσω στο σκορ και να δώσει όλο αυτό το δικαίωμα. Και προφανώς, δηλαδή, όταν βλέπεις και τα στιγμιότυπα του πρώτου ημιχρόνου, λες, παιδί μου, εντάξει, τι μου φταίει τώρα με τη Λίμπαρ. Όταν δηλαδή ο Τσικίνιο κλέβει την μπάλα στα 30 δευτερόλεπτα και έχει και την επιλογή αριστερά του Ζέλσον ή να κάνει ένα καλό σουτ και σημαδεύει τα πόδια του στόπερ με ένα σουτ των 15 χιλιόμετρων. Δηλαδή είναι θέμα, πώς να το πω. Καταλαβες. Δεν είναι. Δηλαδή πρέπει. Το έχει μπει σε σκέψη τώρα γιατί και αυτό με τον δεξί μπακ και τον δεξί εξτρέμ δεν λειτουργήσε καλά. Στη λογική του Κωστίνη ήταν κακός. Δεν μπορούσε να δώσει τίποτα επιθετικά στον Ολυμπιακό. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που βρήκε μέτρα από την πλευρά του. Δηλαδή δεν είχε μια ενέργεια, μια καλή σέντρα, μια καλή συνεργασία. Έδειξε να παίζει πολλά μέτρα απόσταση με τον Ροντινέη.
2: Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Να κάνω μια παρατήρηση. Έχει βγάλει πολλού κακού, αλλά τον Ολυμπιακό γενικά καλό.
5: Σου είπα. Με την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου μιλάω. Στο πρώτο ημιχρόνο σου λέω: Ολυμπιακός ήταν καλός στο δεύτερο.
2: Στο πρώτο το ξέρω.
5: Εικόνα του τέλους μένει, Βασίλη. Δεν είναι και το αποτέλεσμα μένει.
2: Μένει δηλαδή, σίγουρα.
5: Ναι, είπα: Το πρώτο ημιχρόνο είναι καλό, αλλά δεν μετράνε 30 λεπτά.
2: Μένει σίγουρα το αποτέλεσμα παίξεις. Γιατί αν ήταν Σεπτέμβρης ναι. Και έβλεπες ένα τέτοιο ντέρμπι και έβλεπες ένα τέτοιο Ολυμπιακό.
5: Μα το είδαμε Οκτώβρη, μήνα από το είδαμε.
2: Ναι, θα έλεγε: Οκ, είναι σε καλό δρόμο, έπαιξε καλά, έχασε όπως έχασε, ντέρμπι ήταν. Μπορεί να χάσει
5: είναι και
2: η
5: αίσθηση που σου δίνεται.
2: Αλλά τώρα εδώ είναι το αποτέλεσμα.
5: Δηλαδή, αν δει τα νούμερα, τα στατιστικά, δηλαδή, ο LKB φέτος, φετινή του χρονιά, με βάση τις συμμετοχές που έχει παίξει, είναι η πιο αποτελεσματική του χρονιά. Δηλαδή, έχει καλύτερες επιδόσεις με βάση το χρόνο που έχει παίξει. Μπορεί να μείνει στον κύπελο Εθνών Αφρικής, που έχασε δύο μάτσες λόγω τραυματισμού κτλ. Δηλαδή, έχει καλύτερες επιδόσεις. Και παρόλα αυτά, η άβρα που μένει ότι δεν είναι καλά ο LKB. Δεν ξέρω εκτός αν βλέπει κανείς τον LKB να είναι όπως ήταν. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ουσία.
7: Μετράνε και άλλα πράγματα, άλλες δουλειές που κάνει.
10: Και στα μεγάλα μάτς που τον χρειάστηκε ο Ολυμπιακός δεν τον είχε πάντα.
5: Ναι, ουρα.
10: Αυτό νομίζω που μετράει.
5: Δηλαδή, ο τίτλος που μπορεί να βάλει τώρα εδώ είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες.
0: Ακόμα και στη λεωφόρο που κέρδισε εύκολο ο Ολυμπιακός, ο LKB ήταν μοιραίος. Έχει χάσει τρία που για LKB δεν τα χάνει.
7: Και άσε τα γκολ που χάνει. Αυτό που έχει πει και ο Τάσος κατά καιρούς ότι δεν ταλαιπωρεί τα στόπερ όπως θα ταλαιπωρούσε με την πίεση.
10: Εκεί τον καταλαβαίνει ο LKB.
1: Δεν είναι σημείο αναφοράς. Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
10: Γιατί τώρα... αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι όπως το παίζει ο Ολυμπιακός, μόνο με καλό Ελκαμπή μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Τώρα το λέω σαν εικόνα ομάδας, όχι να θα πάρει.
1: Και εξτρέμ καλά. Αυτό είναι άλλο. Και εξτρέμ καλά.
5: Σε αυτή τη λογική λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε βάσει τα πλάνα που είπες, υπάρχει μια σκέψη να γυρίσει ο Ροντινέι να παίξει μπακ, να μείνει στον πάγκο Κωστίνια, να πάει δεξιά ο Ζέλσον και να παίξει αριστερά βασικό ο Ποντένσε.
1: Εντάξει, θεωρεί... Το περιμένω αυτό κι εγώ.
2: Θεωρεί... Ναι, και εγώ το περιμένω. Πολύ.
5: Ότι στο διάστημα που έπαιξε ο Ποντένσε ήταν καλός, έκανε 2-3 καλές ενέργειες, κράτησε μπάλα. Πρέπει να γίνει και αυτό μέσα στο γήπεδο σου. Δεν μπορεί να πα σε μια φάση αναμονής. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι αισιόδοξο ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να αλλάξει τόσα πολλά. Το μόνο δηλαδή, που αν με κάνει αισιόδοξο για το μάτι τη Κυριακή είναι σου λέω μια πίεση από τον κόσμο που μπορεί να βγάλει ότι πάμε. Συν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δίνει στα καλύτερά του. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι σούπερ.
1: Ναι, ναι.
5: Και γι' αυτό δηλαδή, δεν την άλλαζα την άποψή μου. Σου λέω ότι θα πρέπει η ΑΕΚ να φύγει από το πρωτάθλημα για να χάσει το πρωτάθλημα. Δεν συνάδει δηλαδή με την εικόνα και τη σταθερότητα που δείχνει. Όπως είπα και του Τάσου, αν γίνει αυτό, εντάξει, πάμε σε άλλη κουβέντα, ρε παιδιά, τώρα. Απλά, δηλαδή αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, τότε...
0: Την Κυριακή βλέπω Ολυμπιακό όμως, εγώ προσωπικά.
1: Βλέπεις άσο.
0: Βλέπω άσο. Δεν γίνεται να μην κερδίσει ένα. Ολόκληρο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός μια φορά τον ΠΑΟΚ, χωρίς να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους. Ναι, υπάρχουν στιγμές που παίρνει τον Ζίβκοβιτς, όπως έγινε προχτές, και από ένα-δύο παίχτες που ο Ολυμπιακός δεν τους βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω τώρα, δηλαδή δεν είναι πέμπτο, έκτο μάτς. Όχι, κάτσε, ένα ήταν το κύπελλο. Πέντε. Έχει 3-1-0 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
10: Για να πάρει αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι. Πρέπει να είναι καλύτερος από αυτό που μας έδειξε.
0: Ναι.
10: Ο Ολυμπιακός ακόμα και πάνω κάτω σε αυτό που μας έδειξε την Κυριακή να είναι, μπορεί να πάρει
1: αποτέλεσμα.
10: Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, συμφωνώ.
10: Αν πρέπει να ρίξει κάτι καλύτερο.
0: Αν δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά έτσι, με αυτό που βλέπουμε, να πεις ότι.
5: Ναι, αλλά δεν λαμβάνουμε μια παράγοντα υπόψη.
1: Τι.
5: Η νέα ανάσταση του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός καταφέρνει και τον. Δηλαδή...
2: Κοίτα, του δώσε κίνητρο ότι με 3-3 από εδώ και πέρα μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Του δώσε κίνητρο μεγάλο.
10: Έχει μεγάλα προβλήματα ο ΠΑΟΚ, παιδιά, φαίνεται πολύ ευάλωτο.
5: Μα αυτό είναι το
10: τρόπο. Άσχετα με το αποτέλεσμα. Πρέπει να κοιτάς την εικόνα.
5: Εγώ γι' αυτό γκρινιάζω.
10: Αυτό που κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα στο πρώτο ημίχρονο, ναι. 50-60 λεπτά. Είναι ομάδα. Δεν είναι λίγο ομάδα Λουτσέσκου αυτό. Ωραία. Είναι πολύ μακριά από τα στάνταρ.
5: Όταν βλέπεις ένα τελικό κυπέλλου, πάω κόφι, που υπάρχει και μεγαλύτερη συγκέντρωση στο πω κι αλλιώς, γιατί παίζει μια κούπα. Και βλέπεις τον Όφι να κάνει περατζάδα, να κατεβαίνουν τα μπακ του όλο αυτό. Και βλέπεις αυτή την εικόνα προχθές από τα μπακ του Ολυμπιακού. Δεν θα κάνεις κριτική στα μπακ του Ολυμπιακού.
10: Προφανώς.
5: Δηλαδή, τι περιμένω εγώ από τον Ορτέγκα να φυλάει τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος έλειπε ένα μήνα, ενάμιση από τον μπακ, μπήκε μέσα, δεν έχει ρυθμό. Λέμε δηλαδή, δεν έχει ρυθμό ο Ποντένσε. Μπήκε ο Ζίβκοβιτς, δεν έχει κανένα ρυθμό. Δεν είδα εγώ να κάνει τρελές ενέργειες. Έχει μια ποιότητα όμως σε τελειώματα τρομερά.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Φεχτάρα. Γιατί εγώ είμαι υπέρμαχος του Κωστίνια, σας το έχω πολλές φορές. Αλλά εδώ τώρα, αν συγκρίνεις Κωστίνια και Ορτέγκα και βάλεις του Όφι, όπως το είπες, ο Αθανασίου, άστον Αθανασίου που τον ξέρουμε και ότι είναι. Έπαιζε με το δεύτερο δεξιμπάκο, όφη με το Σεγγέλια. Ναι. Που δεν είναι δεξιμπάκο όλη την πλευρά.
5: Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει ψυχή και πάθος. Αυτό σου λέω τώρα. Αυτό σου λέω. Εσύ μου τον πήρες τον Κωστίνια, μου τον πήγες 15 εκατομμύρια. Εσύ τον απογείωσες.
10: Στα καλά του. Ήταν στα καλά,
5: στα καλά του. Μακάρι να τελειώσει
10: τώρα. Φέτος δεν κάνει καλή χρονιά.
5: Στα καλά του. Έκανε με το μαλλί του Ρώσου, του Ράμπο, του Βαρτζενέκερ. Τι ήταν.
10: Ιβάν Ντράγκο.
1: Αυτός και ο Κυριακόπουλος οι ίδιοι.
10: Σιμάνσκι.
1: Στα μαλλιά και
5: αυτός και ο
1: Κυριακόπουλος Παναθηναϊκό.
0: Τα κουρεύεται ο Γιώργος.
2: Δεν τους έχω στείλει στο κομματήριό
10: μου. Με Σιμάνσκι μοιάζει στο κούρεμα.
2: Δεν τους έχω στείλει στην Ειρήνη.
1: Λοιπόν, θέλω να...
2: Τις είπα, τα είπαμε αυτό.
5: Τις είπα. Έφεγες γλυκάκι, σε κέρασε.
2: Είχε παγωτάκι, δεν ήθελα να φάω εκείνη την ώρα.
10: Σήμερα.
2: Πρέπει να καφέ.
1: Αυτό με τα αριστερό μπακ το καταλαβαίνω. Αυτό με τον Ποντένσε ότι μπορεί να πάρει θέση βασικού το καταλαβαίνω.
5: Αυτό με το παγωτό που δεν έφαγε δεν το καταλαβαίνω.
2: Και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Τα βάλα με τον εαυτό μου μετά, αλλά εντάξει, είχα σπίτι.
1: Θεωρείς ότι μπορεί να υπάρξει και κάποιο διαφορετικό. Δηλαδή, μιλάω για τον Μουζακίτα αντί του.
5: Ναι, είμαι τόσο μπερδεμένο με την ιστορία Γκαρθία Έσε.
1: Σ' αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό, εσύ, σαν αποτέλεσμα.
5: Εμένα μου αρέσει.
1: Ναι. Να μην μπορεί να περάσει ένα χάφ μια κάθε τυπάσα.
5: Τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, θα γίνουμε αεροπλάνο. Άστο. Άσε να τελειώσει η χρονιά και θα ανοίξουμε την κουβέντα στο τέλος.
10: Από αυτά ζούμε.
5: Όχι, θα γίνουμε αεροπλάνο στο θέμα του Έσε. Ναι, εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το παιδί κάτι λείπει. Δεν λέει κανείς ότι είναι καλός παίχτης.
1: Θέλω να σου πω ότι του λείπει. Ο διπλανός του λείπει.
5: Δεν ξέρω αν του λείπει.
1: Ο κατάλληλος διπλανός του λείπει. Εγώ αυτό λέω.
5: Μήπως έχει...
1: Άλλα χαρακτηριστικά διπλανός.
10: Αν είχε και αυτό που του λείπει που λες.
5: Μα γι' αυτό το
10: λέω.
5: Μα γι' αυτό εγώ μιλάω. Γιατί εγώ το λέω με αφορμή που διαγράψαν κάποια στιγμή στην Ισπανία. Τον κοιτάζει για Ατλέτικο Μαδρίτης. Βλέπω τα χάρτη του Ατλέτικο Μαδρίτης και πιστεύω ότι αν πάει ο Έσε θα παίζει 10 λεπτά αλλαγή.
10: Αν τον ήθελε θα έρχονταν τον πάει.
5: Να σου πω. Μήπως αλλαγές έχει κάνει ο άλλος.
0: Μήπως, ναι, το είδα. Μήπως όμως και ο Έσε, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, κάπου έχει αρχίσει και μπούκοσε. Δηλαδή Δεν, ναι, δεν έχει κάτι παράλογο. Να διώξει.
5: Μα δεν είναι παράλογο.
0: Και ο ίδιος κάτι παραπάνω.
5: Δεν είναι παράλογο. Είναι...
0: Θέλει να ανανεώσει και ο ίδιος το μυαλό του, το mindset του, ξέρω εγώ.
5: Όχι, δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι είναι και αυτό που λέει πολύ ο Βασίλης. Ποιος είναι δίπλα. Όταν έχουν, μοιάζουν πολύ τα χαρακτηριστικά τους, δηλαδή στο να κόψουν, να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και όλα αυτά και δεν υπάρχει παίκτης που θα κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή βλέπεις τους χάφρε, παιδί μου. Δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Πινέδα.
1: Ναι.
5: Με τον Μπάουκ, την ενέργεια. Mm-hmm. Ποιος από τους δύο μπορεί να την κάνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έβλεπα χθες το βράδυ, ρε φίλε, τώρα το λέω με αφορμή μου είναι εδώ και
10: από ποιο περιμένεις να την κάνει.
5: Έβλεπα χθες το βράδυ ένα στιγμιότυπο που κατά τύχη μου το έβγαλε εκεί σαν TikTok που χάζευα. Ένα γκολ που έχει βάλει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, με κίνηση από αριστερά, έρχεται η μπάλα εκτός περιοχής, έρχεται ο Σάμαρης, πιάνει ένα βουπ και πάει μπάλα στο γάμα. Και γράφει γκολ. Τότε που ήταν μετά την ιστορία με τον Λαϊτάν, που είχε, κρατάγαν τη φανέλα του Λαϊτάν στους πανηγυρισμούς και αυτά. Λοιπόν. Πού θα, ποιος θα το βάλει αυτόν τον γκολ στον Ολυμπιακό από τους χαφ που έχει τώρα.
1: Από τα αμυντικά χαφ.
5: Ποιος θα το βάλει, πες μου εσύ. Έβαλε ένα στην Τρίπολη ο τέτοιος, ο Γκαρθία, εντάξει, μέσα στην περιοχή. Ποιος θα το βάλει.
1: Μουζακίτης λέω. Μόνο. Εντάξει. Ίσως. Και.
10: Δεν είναι καλή χρονιά φέτος.
2: Κάτσε να έρθει ο Σάμαρης για γύρισμα να του το θυμίσω.
0: Ναι,
5: γολάρα, ρε φίλε, πες το. Γολάρα.
0: Το θυμάμαι.
5: Τι το πει. Αυτό, αυτό ναι, ξέρω.
10: Λε τώρα ότι περιγράφει την κίνηση του Πινέδα. Όχι, ποιο περιμένει να την κάνει.
5: Αυτό που λέω.
10: Ποιο
5: που δεν είναι μόνο κίνηση
10: το να την περιμένει να την κάνει. Ή ο Γκαρθία ή ο Εσέ, ούτε ο Μουζακίτη είναι ουτοπικό. Είναι και τα παιδιά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά.
5: Αυτά. Είναι και το στυλ που γκρινιάζω εγώ για τον προπονητή. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός κάθετα. Όταν είναι φίλο αντίπαλο προπονητή, ξέρει ότι δεν το απειλήσει κάθετα. Δεν είναι πιο εύκολο να σου βγάλει πίεση στα άκρα.
2: 100%.
5: Δεν είναι πιο εύκολο να σε μπλοκάρει.
0: Ο Σοκό θα μπορούσε να το κάνει.
2: Επίση για θέματα σαν του Εσέ για παράδειγμα, εγώ θέλω να πω ότι. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλή, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι καλός.
5: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε να θυμόμαστε 4-5 παιχνίδια, άρα πολύ λίγα.
0: Κυρίως στην Ευρώπη.
2: Στο σύνολο, ναι, κυρίως στην Ευρώπη. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλή γενικά μέσα στη σεζόν της, ο καλός θα φαίνεται μέτριος, ο μέτριος θα φαίνεται κακός και ούτω καθεξής. Δηλαδή τους παίρνει μπάλα και ατομικά. Μέσα στο ομαδικό τους παίρνει και ατομικά. Οπότε ο Εσέ την έχει πατήσει και εκεί και ο κάθε Εσέ. Και είναι και μια θέση που θα σε πάρει μπάλα. Συμφωνώ πολύ με τον Βασίλη, του λείπει ο διπλάνος του.
5: Δεν διαφωνώ.
2: Δεν είναι ένας εξτρέμ.
5: Όχι, δεν είμαι μακριά.
2: Θα σου πάρει την μπάλα στη γραμμή και ξέρεις ότι ή θα σου κάνει την ενέργεια
5: άρα
2: ή δεν θα σου την κάνει.
5: Άρα πού πάμε, την κουβέντα. Πάμε.
10: Σχεδιασμό.
5: Πάμε στο γεγονός ότι αυτό το πράγμα ή υπερεκτιμήθηκε. Δηλαδή, ίσως υπερεκτιμήθηκαν να δώσουν ένα σημέντο. Ίσως περιμέναν.
2: Ένα σημέντο σίγουρα έχουν
5: υπερεκτιμήσει. Ναι, ίσως περιμέναν άλλα πράγματα από το Σιπιόνι. Αλλά από το Σιπιόνι και πάλι δεν περιμένω δημιουργία, ρε φίλε.
0: Ναι, παιδιά, Σιπιόνι είναι έξι.
5: Ναι. Μα αυτό σου λέει, δεν περιμένω δημιουργία.
0: Τι να κάνω, το παιδί δηλαδή, είναι έξι. Αλλά είναι πολύ καλό παίκτη.
5: Δεν είδα.
0: Φέρω δηλαδή, σε μένα.
5: Κάποια στιγμή το Γενάρη, τώρα για να
0: δεν έχω έξι τέτοιο.
5: Υπήρξε μια κουβέντα εκ των έσω. Υπήρξε εκ των έσω. Το είχαμε γράψει και το σταλέω. Ότι μήπω ο Ολυμπιακός πάρει χαφ. Υπήρχε μια ιδέα, μήπω να πάρουμε ένα χαφ, μήπω θέλουμε.
10: Δημιουργικό.
5: Και η απάντηση του προπονητή ήταν όχι, δεν θέλουμε χαφ. Τα ξεκάθαρη απάντηση του προπονητή. Το λέω για να μην έχουμε. Δεν του πήρανε, δεν του κάνανε εκείνο και το άλλο. Δεν ήθελε να πειράξει το ρόστερ. Ευτυχώς ο άνθρωπος έκανε και τις δηλώσεις. Ευτυχώς μιλάει δηλαδή. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που έχουν μπει σε βάση. Ναι. Ότι το ευτυχώς τελειώνει οι μεταγραφές, να ηρεμήσετε κι εσείς. Και το ένα και το άλλο.
1: Στο πώς τα δικά μου λίγο τη Τρίπολη, ο Αστέρας έχει έξι τουλάχιστον αμυντικά χαφ με ίδια χαρακτηριστικά. Από Γιαμπλόνσκι και Τζανδάρη μέχρι όποιον μπορεί να φανταστεί. Ο μοναδικός που έχει διαφορετικά, ακόμα και ο Αλμίρας, ο Πιτσιρικάς. Ο οποίος έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι ο Έντερ. Και τώρα τον βάζει ο προπονητής που κάνει κουμάντο τώρα, τον Έντερ, μαζί με τον Αλμίρα. Με κάποιον άλλον επειδή που έχει ίδια χαρακτηριστικά. Λειτουργεί καλύτερα.
10: Ο Αλμίρας είναι και πιο box-box.
1: Είναι και ο Αλμίρας σε μεγάλο
5: βαθμό.
0: Από τότε που βγήκε το παιδί εδώ πέρα, κάνει παπάδες το μετάξι.
1: Και εκστέκομαι λίγο στα Βυσάεκ τώρα και πάω λίγο πριν, λίγους μήνες πριν που μας έλεγε. Και βλέπαμε κιόλα. Ο Νίκολιτς. Μπαλά το χαφ. Θυμάσαι που το λέει, αγαπημένο μου φίλε. Και για μεταγραφικό στόχο, αλλά και τελικά αυτοί που έχουν, έχει ΑΕΚ να παίζουν.
10: Δεν θέλει αμυντικά χαφ.
1: Μπράβο. Είναι και οι δύο μπαλάτι. Είναι και οι δύο μπαλάτι. Ένα αυτό. Και δύο. Όταν έβαζε το Μάνταλο, εμείς λέγαμε καλά, ρε, βάζει το Μάνταλο εκεί. Γιατί για αυτό το λόγο τον
10: έβαζε. Πνεύμα.
1: Γιατί ήταν το ίδιο. Ακριβώς. Θα το βάλει διπλά ένα
10: στιγμή. Δύο αμυντικά χαφ είχε το καλοκαίρι, Σιμάνσκι Γιόνσον. Ο ένας χαιρέτησε, ο άλλος έμεινε παραπλησμένος.
1: Δεν του άρεσαν αυτό το στυλ. Λοιπόν.
10: Δεν έχει να κάνει με τα παιδιά. Δεν θέλει να παίζει με αμυντικό χαφ.
1: Το στυλ αυτό. Ναι.
0: Πριν που είπα για Σοκό, πάντως για πλάκα το είπα, παιδιά, έτσι.
1: Τι.
0: Λέει ο Τάσος εκείνη την ώρα, ποιος μπορεί να το κάνει. Λέω, θα το κάνω Σοκό, λέω, Μάνακο, αλλά πάτε θελάσσι. Ναι. Επειδή γράψα κάτι μηνύματα στο τσάτ.
1: Τέλος πάντων.
2: Ο Σοκό στα καλά του σίγουρα θα μπορούσε να το κάνει.
0: Ναι, αλλά τα καλά τα πήρε 15 χρόνια.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, υπερβάζει, δεν είναι 15, αλλά είναι το 19-20 εκεί περίπου, ναι. Όταν είχε πάει τελικό με την Tottenham.
5: Τέλος πάντων, εγώ γενικά νομίζω ότι ο προπονητής εγκλωβίστηκε λίγο στο κομμάτι πιο ότι πίστεψε ότι τα δικά του παιδιά θα σηκώσουν όλο το βάρος και παρότι έψαξε μέσα στη χρονιά να πάρει πράγματα από το Σιπιόνι, από το Νασιμέντο, ξέρεις, δεν μπόρεσε. Δεν μπήκε μέσα στο μυαλό του δηλαδή, ότι αυτοί μπορεί να με βοηθήσουν. Και όταν αυτό ξέρει, μπαίνει στο μυαλό του προπονητή, σύν του γεγονότος ότι δεν πήγε σε πολλές μεταγραφές το Γενάρη και να πει θα την πείραζε πολύ την ομάδα, η εικόνα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Αν δεν βλέπει κάποιο ότι τα παιδιά τα οποία πήραν το conference είναι όλοι κάπως πεσμένοι στην εικόνα του. Δηλαδή τώρα ο Τσικίνιο έχει κάνει δύο καλά παιχνίδια και δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει ο Ολυμπιακός.
1: Και ρωτώ ένα φίλο που λέει εδώ, ένας φίλος που λέει εδώ, θα μπορούσε να παίξει ο Τσικίνιο οχτάρι.
5: Θα μπορούσε να είναι μια λύση, σου λέω. Δεν την είδα. Αυτό σου λέω ότι εγκλωβίστηκε. Ναι. Θα μπορούσε να το δοκιμάσει, να το δει. Πώς να έρθει. Προφανώς για να μην γίνει, έβλεπε ότι ο Τσικίνιο και η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν ήταν καλά τα εργομετρικά του, δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση. Πέρασε τους τραυματισμούς, θεωρούσε ότι θα έχει άλλα τρεξίματα. Εντάξει, δεν είδα όμως και αυτό το οποίο πέρυσι ο Ολυμπιακός του συνόδευσε. Δηλαδή, δείτε πόσα γκολ έχει βάλει φέτος ο Ολυμπιακός από λάθη αντιπάλου. Δεν λέω τώρα να γυρίσει την μπάλα πίσω και τη βάει. Έτσι. Εννοώ πίεση ψηλά. Πώς θα μπορούσε να τον γκολ αυτό προχθές στα 30 δευτερόλεπτα με ΜΕΙΤΕ.
2: Κάθετο ποδόσφαιρο ήταν αυτό.
10: Αυτό περιγράφει τώρα ο Διονύσης με τα δύο αμυντικά χαφ που δύσκολα έχουν δημιουργικές ικανότητες. Δείχνει και μια φοβία του Μεντιλίμπαρ για την μεσοαμυντική γραμμή και κυρίως την αμυντική. Ότι θα είναι πολύ πιο ευάλωτη αν δεν έχω δύο αμυντικά χαφ και βάλω π.χ. 8 τον Τζικίνιο. Έτσι εκτιμώ εγώ. Ότι θέλει περισσότερες βοήθειες σε αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού.
2: Το μεγαλύτερο του
10: και αυτό που περιγράφει τώρα επίσης είναι αυτό το πρόβλημα που είπαμε και την Κυριακή. Είναι αυτή η αδυναμία κάποιων προπονητών. Βάζω πρώτα τον Αλμέιδα να καταλάβουν πότε πρέπει να γίνει η ανανέωση, πότε κλείνει ένας κύκλος, πότε πρέπει να σταματήσει αυτό με τα δικά μας παιδιά, τις σημαντικές επιλογές και πότε πρέπει να αλλάξει μια ομάδα. Το βρήκε μπροστά της και η ΑΕΚ, πολύ πιο χτυπητά. Ο Μεντιλίμπαρ τώρα αυτό βλέπω εγώ. Και ο Λουτσέσκου σε έναν βαθμό. Θα δούμε που θα κάτσει μπιλιά.
1: Και ποια είναι η λύση, ρε Τάσο, να διώχνεις προπονητές και για να μην
10: ξεχνάμε τον κόσμο. Όχι, δεν προπονητές. Να καταλαβαίνουν οι προπονητές πότε κλείνει ένα κύκλο. Πότε πρέπει να γίνει η ανανέωση.
1: Γιατί θα σου απαντούσα τώρα, υπάρχουν
10: πρέπει στοχευμένα.
1: Είναι 15 και 20 και 30.
10: Και σου λέω γιατί η ΑΕΚ το βρήκε πρώτα μπροστά τη με πολύ πιο.
2: Θέλει να καταλήξει το ότι καλώς έφυγε ο Αλμέιδα.
10: Όχι, όχι, όχι. Η ΑΕΚ έχει πρόβλημα αυτό από το 24. Από τη δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα. Ότι αυτό που ήθελε να παίξει θα έπρεπε να έχει ανανέωση στο ρόστερ τη. Να έρθουν άλλα παιδιά. Ναι. Όταν ο Ραούχο δεν μπορούσε να το υπηρετήσει αυτή την κομβική θέση που έχει τώρα και ο Κοστούλας.
2: Τάσου, το 24 η ΑΕΚ, ναι. Τη δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα, έπαιζε μέσα στην Μπράιτον και έπαιζε μπαλάρα. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο.
10: Ένα μάτς.
2: Εγώ σου όχι όλα τα ευρωπαϊκά.
10: Εγώ σου λέω για όλη την εικόνα
2: και έχασε το πρωτάθλημα στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.
10: ΑΕΚ,
2: μέχρι να φτάσουμε στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, η ΑΕΚ ήταν η αγέλη του Ματίας, έτσι τη γράφατε.
10: Όχι, όχι,
2: και τη λέγατε.
10: Κάνεις βλόγο. Αγωνιστικά δεν ήταν.
2: Πολύ καλή ήταν. Όχι
10: αγωνιστικά,
2: κακή.
10: Δεν έβλεπες,
2: πολύ καλή.
10: Αγωνιστικά δεν έβλεπες όμως αυτό που έπρεπε να δεις όπως και το 23. Η ΑΕΚ το 24 ήταν πολύ μεγαλύτερο φαβορί και καλύτερη ομάδα από ό,τι το 23 για να το πάρει.
2: Τάσο μου, λέγατε ότι στην
10: Ευρώπη. Αυτό λέγατε. Τι έβλεπε το θέμα, λέγατε.
2: Αυτό έβλεπα. Και καλά τα λέγατε. Δεν λέω ότι κακώ τα λέγατε.
10: Ναι, εκείνο το Γενάρη του 24 που έπρεπε να έρθουν 2-3 πινελιές.
2: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Ναι,
10: αυτό δεν είπα πριν.
2: Να μου πει ότι δεν έκανε ο Αλμέιδα 2-3 πινελιές που θα το έπαιρναν στο
10: πρωτάθλημα. Τη θέση που περιέγραψε του Κοστούλα που ο Ολυμπιακός την πληρώνει, η ΑΕΚ την πλήρωσε με τον Αράουχο. Δεν ήρθε ποτέ παίχτης να αντικαταστήσει τον Αράουχο.
5: Τώρα έχει χαθεί για ένα λεπτό blackout στην Τούμπα.
2: Ναι, μωρέ. Να
5: ξέρουμε τι λέμε τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή θα ήταν το τεμ τώρα ο Αλμέιδα στο story αυτό, άστο.
2: Βέβαια.
5: Ξέρουμε τι λέμε. Το πρωτάθλημα αυτό τώρα να κερδίζει η ΑΕΚ στην Τούμπα στο 80 πόσο κέρδισε. Και να χάσει αυτό το πρωτάθλημα δεν ξαναγίνεται.
10: Στο 80 είναι συν 10.
5: Αυτό δεν ξαναγίνεται αυτό.
10: Στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε ποτέ στο Καρεσκάκι.
5: Εντάξει. Ναι, αλλά κερδίσει τον Πάκο, τελείωνε το έργο. Αυτό σου λέω.
10: Έγινε. Τι άλλο. Μετά άλλο.
5: Ναι, αλλά δεν φταίει μόνο
10: προπονητής. Έπρεπε η ΑΕΚ το 24 να έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά από τους αντιπάλους της με βάση την πραγματική εικόνα
5: της. Ήταν
10: ένα ταχύτητα, δώρο στον Πάκο και μαγιά του Πάκου το πήρε.
2: Απλά για τον Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
2: Πες αυτό και να πάμε παρακάτω. Το μοναδικό λάθος που έχει κάνει ειδικά στα χαφ του. Είναι ότι ποτέ δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να βρει το πάντρεμα το σωστό. Επιμένει στο όριο αιμονής σε κάποια πράγματα. Δεν μπόρεσε να βρει εναλλακτικές. Δηλαδή το Τσικίνιο στο 8, όταν θα έρθουν τα τρεξίματα του Τσικίνιο, είναι μια λύση για αυτό που βλέπουμε στο Ολυμπιακό, το οποίο του λείπει ο Κοστούλας και του λείπει και ένα έρμος.
5: Απλά το
2: μπορώ να πιέσει μπροστά.
5: Πολλά μπορούμε να προσάψουμε στο Μεντιλίμπαρ. Αυτό που δεν ακούω καθόλου είναι ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φοβηθεί. Ποτέ δεν φοβηθεί.
2: Δεν έχει φοβηθεί.
5: Γιατί είπε πριν ο Τάσος για το φόβο που έδειξε σε κάποια παιχνίδια.
2: Όχι, όχι.
5: Δεν έχει φοβηθεί.
10: Όχι, όχι. Δεν είπα, είπα στο σχεδιασμό ότι βλέποντας την αμυντική του γραμμή, γι' αυτό θέλει να παίζει με δύο αμυντικά χαφ, γιατί ίσως διακρίνει ότι αυτή η αμυντική γραμμή του δίνει κάποια πράγματα στο επιθετικό κομμάτι και πώς θα οργανώνει, αλλά στο αμυντικό, όταν θα πρέπει να αμυνθεί, ίσως βλέπει εκεί ότι χρειάζονται δύο αμυντικά χαφ από ότι ένα. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος σχεδιάζει και ομάδα Champions League. Δεν σχεδιάζει η ομάδα μόνο Super League.
1: Και γι' αυτό λέει πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο τη Champions League. Και εδώ φοβήθηκε στη Champions League. Όχι, δεν το φοβήθηκε. Στην Παρσελόνα πρέπει να την
10: αλλάξει. Πολλά μπορεί να το πει όντω του Μπεντιλίμπαρ. Αλλά φοβήθηκε. Όχι, όχι, όχι.
1: Σωστά, συμφωνούμε. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το θέμα. Υπάρχει κάτι με τα δημοσιεύματα που θέλω να αναφερθούμε καθόλου. Για Τζολάκη, εντάξει, ενδιαφέρον θα υπάρξει από πάρα πολλέ ομάδε. Από Τουρκία λένε τώρα πάλι.
5: Απ' την άλλη. Είναι διαχρονική ιστορία με τον Τζολάκη. Θεωρούν ότι μπορούμε να τον δελεάσουμε από πολύ μεγάλο συμβόλαιο που τα δίνουν οι Τούρκοι εύκολα. Δεν είναι. Και απλό, έχει μείνει, τη μία είναι η Γαλατά, την άλλη η Φενέρ που λέγεται. Τώρα το τι δίνει για την αποκτήση του είναι άλλη ιστορία και δεν θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Στο θέμα του Ολυμπιακού έχει πέσει στο τραπέζι, δεν είναι ψέμα δηλαδή, το όνομα του Σα, από τη Γουλφς, αν πέσει δηλαδή δεν είναι κάτι νέο, αλλά όχι για την καταστάση του Τζολάκη.
1: Για δεύτερος.
5: Δεν λέω εγώ για δεύτερος, λέω ότι δες το καλοκαίρι σου να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε σε αυτή τη λογική.
1: Πώς
5: δεν
1: μπορεί
5: να έρθουν σαν για δεύτερο.
1: Πόσα πόσα είναι.
5: Από 33.
10: Είναι πεζούμενο κανονικά. Ε,
5: βέβαια.
10: Πόσα για δεύτερο.
5: Χρόνια πολλά. Πέφτει γούρι.
0: Όχι, ρε παιδιά.
10: Για δεύτερο.
0: Όχι,
5: όχι. Δεν είπα εγώ
1: όχι, εγώ το είπα το δεύτερο.
0: Προφανώ απολυθεί ο Τζολάκη.
10: Μια εναλλακτική σε περίπτωση που έρθει μια πρόταση που δεν μπορεί

0: και δεν είναι οκ, okay, παρότι έχει συμβόλαιο, πας παρακάτω.
1: Φάνος.
0: Έτσι. Ναι. Έχεις θέμα με τη Λιόν που εγώ βλέπω συνεχώς ότι ναι, θέλουν, αλλά δεν βλέπω έτοιμους να έχουν 5 εκατομμύρια να σκάσουν
2: για τον πάρον. Κασέρι δεν βλέπω από εκεί πέρα, να το έχουν μπλέξει εκεί.
0: Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το Γιάρεμτσουκ θα κάνει τα πάντα για να τον κρατήσει. Γιατί εκεί έχει γίνει λάθος. Το έχω ξαναπεί το πόσο λάθος έγινε με τη διαχείριση του Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, είναι στο πω διαφορετικά, σαν ο Βασίλης εδώ, ο φίλος μας που αποφασίζει, να είναι ένα παιδί που πάει στο ΑΚΑ φέτος στο πλευρό του Παναθηναϊκού, ο Λαλιώτης διαπιστεύσει εκείνο και το άλλο, και να έρθει το Final Four και να του πει: δεν πας. Πάει ένας άλλος. Πάω εγώ, ξέρω.
3: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Έτσι, θα πάω και εγώ.
0: Θα ξενερώσει μετά ο άλλος.
1: Βέβαια.
3: Αν τον έχει εμπιστευτεί και τον κόψει, ναι, είναι λάθος.
0: Δηλαδή, νομίζω και η δείξη του Ολυμπιακού δεν τον αδείξει όταν του είπε ότι θέλω να φύγω. Πήρε το μάνατζερ και του είπε: φεύγω, βρες μου ομάδα. Ναι. Και μάλιστα πολλοί απόρρισαν που είχε και έτοιμη τη Λιόν. Μια καλή ομάδα. Δεν πήγε δηλαδή στο πουθενά. Πήγε στο γαλλικό πρωτάθλημα, βάζει γκολ. Δείχνει δηλαδή ποιο είναι σαν center for. Δηλαδή έχει πολλά θέματα ο Ολυμπιακός. Και σου ξαναείπα, Βασίλη, και χθες ότι ο χρόνος θα πιέζει. Δεν θα είναι σύμμαχος ο χρόνος. Και επειδή στον Ολυμπιακό τα δύο τελευταία χρόνια λειτουργήσαν με άλλο ρυθμό, που και πάλι σήκωσε κριτική, ότι άρχισε ο Ολυμπιακός την πρώτη χρονιά. Ήταν από την κατάκτηση του conference. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο προπονητής δεν ήθελε πολλά πράγματα να αλλάξουν. Ότι πολλές πινέλιες έγιναν τελευταία στιγμή στις μεταγραφές. Φέτος δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Γιατί.
2: Καλώς ήρθες στον κόσμο μου.
0: Έχει κανονάκια να κάψει. Αν γίνει άλλο σενάριο και ζήσουμε το μυθικό, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια
1: του. Του κάνει κακό αυτή η χαλάρωση, λες. Το καλοκαίρι.
2: Καλώς ήρθες στα καλοκαίρια μου.
1: Σε όλο τον οργανισμό.
0: Θεωρώ ότι ήταν συνδυασμός. Δηλαδή και ο προπονητής το γεγονός ότι δεν πίεζε, ξέρεις, άμεσα θέλω αυτούς τους πέντε, θέλω αυτούς τους τρεις, ξέρω εγώ. Είναι ένας προπονητής ο οποίος.
1: Εσύ,
0: άκου, ο κόσμος νομίζει ότι ο προπονητής πήγε με πέντε ονόματα και ότι δεν τους πήρε διοίκηση. Υπάρχει αυτό γιατί έπεσε όντως στο τραπέζι το όνομα του Μίγια. Δεν είναι ψέμα. Δεν έπεφτε η ομάδα για τον Μίγια. Τώρα, αν ο Ολυμπιακός με τα δώσει αυτά τα λεφτά ή όχι, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Δεν πληρώνω εγώ. Έτσι. Αν κρίθηκε δηλαδή πολλά να δώσει 10 και 12 εκατομμύρια για ένα παίκτη που ουσιαστικά δεν έχει καμία μεταπολιτική αξία. Έδωσε για τον Στρεφέτσα, έχει δώσει για πόσο κόσμο, σου είπα και χθες. Έδωσε 4 στη Βιζέλα για τον Νασιμέντο. Δηλαδή έχει επενδύσει σε χρήματα, δηλαδή τα λεφτά του Ολυμπιακού φύγανε. Αλλά δεν βρήκαν αντίκρισμα.
3: Δεν απέδωσαν.
0: Ναι,
3: τουλάχιστον ακόμα
0: αυτό,
3: για
0: λοιπόν,
3: κάποιους.
0: Τώρα, λοιπόν, το λάθος που κάνεις, ναι. Πρέπει την, αν το ξανακάνεις την επόμενη χρονιά, μετά θα τρέχουμε σε δύο χρόνια και θα λέμε για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Νέο θέμα. Εντάξει, το ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα ρόστερ το οποίο. Αν θέλει να πουλήσει κάτι, μπορεί να πουλήσει. Έτσι. Και σου ξαναλέω είναι και θέμα τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, αν ο Μουζακίτης θεωρεί ότι δεν του ταιριάζει το ελληνικό πρωτάθλημα πλέον και ο Ολυμπιακός και θέλει να πάει κάπου, στον Ολυμπιακό τον ακούσουν. Έχει σημασία όμως τι θα έρθει. Ναι. Δεν θα πάει με 15 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, θα πάει και με 50 βέβαια με τη χρονιά που έχει κάνει.
1: Όχι, όχι.
3: Φέρε μου λίγο το λίγο.
2: Εμείς που είμαστε Γιουβέντους θα πάρουμε τον Τζολάκι τώρα να τελειώνουμε. Γιατί δεν έχουμε τέρματα τόσα χρόνια.
3: Γεια σου, Δωρή μου.
0: Νομίζω ότι.
4: Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σου, ψυχαρά.
3: Θέλω να ρωτήσω όλους σας, έχετε κάνει like. Έχετε κάνει like.
0: Ναι, εγώ ναι, ναι, από νωρίς, γιατί είχα γράψει.
2: Φίλε, φίλε, φίλε.
3: Ωραία, 4,5 και πάμε για 5.000 και ακόμα έχουμε 690 like.
2: Εγώ είχα... σε ποιο λογαριασμό.
3: Ρε, κάντε εδώ στο
2: chat.
1: Για Instagram λες.
4: Και στους τρεις.
3: Την τρέλα μου.
2: Και στους τρεις.
0: Είχα γράψει όταν ήταν η Βάλια εδώ πριν μπει ο Τάσος, ότι αν δεν κάνει 1000 like δεν μπαίνει ο Τάσος.
3: Και μπήκε ο Τάσος στα 400 και τώρα έχουμε 690.
0: Κάνε τη δουλίτσα του, μια χαρά.
3: Λοιπόν, κάντε κανένα like, αδέρφια, για να προχωρήσουμε λίγο για βενζίνη δηλαδή, αν θέλετε.
0: Φτάσετε τα 800 like για να φύγω.
3: Θέλω να σε διώξω τώρα, να σε αφήσω να φύγεις, για να ξεκινήσω με χαστά λίγο να κουβεντιάσω. Αλλά ρε φίλε, θέλω ένα ερώτημα ακόμα. Παίκτες τους οποίους έχει δώσει ο Ολυμπιακός από εδώ και από εκεί δανεικούς. Ναι. Όπως είναι ο Γιάρεμτσουκ που ανέφερες.
0: Θα γίνει επαναξιολόγηση.
3: Αυτό λέω.
0: Αλλά Βασίλη μου, όλο αυτό το πράγμα. Ναι, όλο αυτό το πράγμα έχει μια πολύ βασική αρχή. Με ποιο θα γίνει η αξιολόγηση.
3: Με αυτό είναι. Να αλλάξει γνώμη ο ίδιος δεν γίνεται.
0: Ποιο να αλλάξει γνώμη. Δεν λέω για το Γιάρεμτσουκ τώρα.
3: Όχι, να αλλάξει γνώμη ο ίδιος ο προπονητής.
0: Τι να πει ο προπονητής, θα παίξει κάθετα. Ξέρω θα εγώ. Μάθει, δηλαδή, συγγνώμη, εγώ όταν πήγαινα στον παππούλι μου στο χωριό στην Καλαμάτα.
3: Για λέγε, για λέγε.
1: Ανάβη κουβέντα.
0: Όταν πήγαινα στον παππούλι μου, δηλαδή στην Καλαμάτα και τον Προκόπη, τον Μαγαρίτη, τώρα που είναι κλπ. Είχε καφενείο, κράταγε το ταχυδρομείο του χωριού ο άνθρωπος εκεί στο Τρίκοφο Μεσσηνίας, σου κάνω και διαφήμιση.
3: Και ταχυδρομείο.
0: Ναι, ναι, κρεοπολείο, έσφαζε γουρούνια παππού. Συνατό. Όχι, όχι, δεν είχε τέτοιο. Πήγαινα στην Ειρήνη εκεί στην Καλαμάτα. Λοιπόν.
2: Όταν... Μεγάλη ηλικία ήταν αυτή.
0: Όχι, τώρα. Δεν να πω. Είχε μια πεπατημένη.
3: Ναι.
0: Δεν αλλάζαν οι συνήθειες εύκολα. Έτσι. Δεν αλλάζαν οι συνήθειες εύκολα. Αυτό εννοώ. Πώς θα αλλάξει δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα πάει.

0: Θα πάει να δοκιμάσει να πει. Θα παίξει ένα, σε 70 μέρες θα πω σήμερα να παίζει προκριματικά και θα πει να δοκιμάσουμε στο καλοκαίρι.
1: Στην Ειρήνη. Άσε με ρε φίλε.
0: Τι έπαιζε.
1: Συγγνώμη, εντάξει.
2: Θυμήθηκε την Ειρήνη.
0: Τι είπα τώρα.
2: Τον έπιασε βρικό τώρα.
3: Κόψω.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Και να κόψουμε, είναι ο παρουσιαστής, δεν μπορούμε να το κόψουμε.
1: Φούρευε κιόλα του λέω. Όχι, πήγαινα στην Ειρήνη.
0: Κόψω. Τι να αλλάξει εννοεί δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή το μόνο που σου να γίνει. Να γίνει μια κουβέντα και να καταλάβει κάποια πράγματα και να έρθουν παίκτες με χαρακτηριστικά που να μπορούν από μόνοι τους να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δηλαδή το οχτάρι σου να παίρνει την μπάλα και να καβαλάει μέχρι την άλλη περιοχή.
1: Άρα μεταγραφές άλλες πάλι.
0: Ναι. Αυτό έτσι και έτσι πρέπει να γίνει. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Εννοείται. Τι εννοεί άλλες ότι πάλι.
1: Λέω Στρεφέτσα δεν τον υπολογίζει.
2: Να σημαίνει υπολογίζει. Αμίγο Παρασκέμπρε.
0: Ο Στρεφέτσα επίσης εκεί πήγε καλά, έπαιξε σε πολλά ματς δεύτερο. Δεν παίζει στα άκρα. Ναι. Έπαιξε πολλά μάτς
2: δεύτερο.
0: Εδώ δηλαδή, εγώ εκεί λέω δεν ήταν ευέλικτος. Δεν είδα τέτοια πράγματα.
2: Στον Κεφτέ πίσω το φόρ.
0: Δηλαδή δεν είναι τέχνασμα να ξαναδούμε το Ροντινέι Εκστρέμ. Το είπατε προχθές και παρεξηγήθηκε για την έκφραση που είπα. Γιατί είχε περάσει και 12 η ώρα. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Όταν ο Ολυμπιακός παίρνει τόσα Εκστρέμ και φτάνει να παίζει με το Ροντινέι πάλι Εκστρέμ, κάπου έχει γίνει λάθος. Αυτά περισσότερα λάθη
1: φιλιά. Φιλιά. Τα λέμε.
0: Περισσότερα λάθη.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πολύ για την
1: κύριε Βέρβελ, είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Όλα εντάξει τα άλλα. Εντάξει. Τα λύσαμε. Έχουμε λύσει τίποτα.
1: Πάρε και την καρέκλα σου. Και να σου πω, φεύγοντα.
0: Θα πάρει ό,τι θε.
1: Το κοντίσω.
3: Το πιο. Ναι, μα είπαμε το ένα.
0: Α κάσατε τώρα.
2: Φεύγοντα.
3: Δεν είχαμε σβήσει το ένα από τα δύο.
0: Δεν βάζω χέρι εγώ στη.
3: Άναψε το ένα.
1: Σε ποια άναψε. Δεν βάζει χέρι.
0: Δεν ξέρω που ανοίγει.
1: Το βρίσκω.
3: Ένα κουμπί είναι. Ξέρετε, ρυθμίζεται αυτό. Μπορεί να βάλει θερμοκρασία.
1: Το αριστερό, το αριστερό. Το δεξί. Εντάξει, αλλά εσύ τώρα ψάχνει χάκερ εδώ.
4: Αριστερά πώ μπαίνει.
1: Μια χαρά, τέλεια.
3: Μπορείτε να το ρυθμίσει.
2: Πού που κατευθείαν καπετανάκο χτυπάει.
1: Λοιπόν, όμως
4: το πεταχιώνει.
2: Από εδώ.
4: Το πεταχιώνει.
1: Δώστε μου λίγο να δείξω Sky Telecom τη δωράρα που έχουμε για εσάς. Γιατί από ό,τι βλέπω τα like ήδη πήγαν στα 1000. Ήδη. 970 από 670. Πήγαμε τόσο ανεβήκαμε. Και θέλουμε να κάνουμε και περισσότερο. Γι' αυτό εμείς σας δίνουμε ένα πολύ ωραίο δώρο. Αυτό είναι το Mission Giveaway της Sky Telecom. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε είδαμε χθες για λίγο, ας πούμε, για ένα καφέ. Follow Sky Telecom, αθλητικό Action 24.
2: Και τους τρεις λογαριασμούς για να είναι έγκυρη συμμετοχή σας.
1: Like στο post, mention φίλε ή φίλοι στα σχόλια. Και 26 του μήνα θα έχουμε την Τρίτη. Την πολύ ωραία Τρίτη. Όχι την αποφράδα, την πολύ ωραία Τρίτη. Φανάδη Μαριάννα, θα κληρώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς.
2: Έχει πει μεγάλη ατάκα η Μαριάννα, χθες πέρασε τον Τούκο.
1: Τι είπε?
2: Είναι τόσο λεπτό, λέει, όσο θέλω να είμαι εγώ στις 20 Ιουνίου.
1: Το είπε εκεί που το έδειχνε στον
2: Τούκο. Ναι, ναι, την ώρα που το έδειχνε, αλλά την περάσατε στον Τούκο. Δεν την
1: άκουσα,
2: ακούσατε.
1: Δεν το άκουσα, ρε φίλε. Τέλος πάντων.
2: Εγώ από το σπίτι την άκουσα.
1: Αυτό είναι το δώρο μας, λοιπόν. Α, έλειπε χθε.
2: Ναι. Ποιο μάτι μου πετάει?
1: Αυτό.
2: Αυτό, μαζί θα το δούμε, φιλέ.
1: Τι?
2: Αυτό πετάει. Όντως.
1: Τι θα δούμε.
2: Δεν ξέρω, έτσι λένε.
4: Θα δούμε.
2: Θα δούμε. Δεν το ξέρεις αυτό.
1: Το ξέρω, ότι κάποιον θα δεις λένε.
2: Μαζί θα το δούμε.
0: Το αν
2: το βρεις,
1: ναι.
2: Λένε ότι θα το δούμε μαζί.
4: Ό,τι έχει να
2: αν δείτε, δεν το βρεις, λένε ότι θα το
1: καλά,
2: δούμε.
1: Καλά, Βασίλη, όλη μέρα μαζί είμαστε εμείς.
2: Έλα, λογικά, μαζί θα το δούμε.
1: Λογικά μαζί θα το δούμε, ό,τι και να είναι. Θέλω να πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Θέλω να συζητήσουμε λίγο για το αν Γιακουμάκης, Χατσίδης θα είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Είναι αγώνας δρόμου, όπως λέμε. Και αν είναι, θα μπορεί να είναι βασικός ο Γιακουμάκης. Φαντάζομαι όχι, ειδικά μετά από αυτό που έκανε ο αντικαταστάτης του στο προηγούμενο παιχνίδι. Δύο γκόλ έβαλε.
3: Ναι, είναι και αυτό προφανώς, ότι διανύει ο Γερεμέγεφ μια εξαιρετική φόρμα τελευταία. Αλλά όχι ότι θα είναι έτοιμος ο Γιακουμάκης για το κυριακάτικο παιχνίδι. Στην πολύ πολύ καλή περίπτωση να είναι στην αποστολή. Νομίζω περισσότερες πιθανότητες έχει ο Χατσίδης να βρίσκεται στη διάθεση του Λουτσέσκου, γιατί το πρόβλημά του είναι προφανώς μικρότερο. Είχε πάθει μια κάκωση στον έσω πλάγιο την Παρασκευή. Είναι πιο μπροστά χρονικά από τον Γιακουμάκη, ο οποίος Γιακουμάκης πάει να κάνει την έκπληξη ουσιαστικά, γιατί τον είχαμε τελειωμένο εντός εισαγωγικών λόγω της θλάσης, ναι, ότι θα τέλειωσε η χρονιά για αυτόν. Το πήρε λίγο και ο ίδιος πεισματικά, εγωιστικά, μήπως προλάβει. Έχει ξεκινήσει ένα ατομικό πρόγραμμα από χθες. Θα δείξει στις επόμενες μέρες κατά πόσον θα μπορεί να είναι, νομίζω, περισσότερο στα δύο τελευταία παιχνίδια και όχι στο κυριακάτικο ο Γιακουμάκης διαθέσιμος. Ο Χατσίδης έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι από την Κυριακή στην αποστολή. Αλλά όπως είπες και εσύ, νομίζω ότι ακόμα και να κάνει ο Γιακουμάκης το θαύμα ή τέλος πάντων να είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να τον έχει ο
1: Λουτσέσκου
3: στη διάθεσή του,
1: ναι.
3: Νομίζω θα παίξει Γερεμέγευ, ναι, γιατί και γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και τον έχει αντικαταστήσει επάξια. Δεν μπορεί ξαφνικά, επειδή θα γυρίσει, δεν είναι και τέτοιος ο Λουτσέσκου δηλαδή, επειδή θα γυρίσει τέλος πάντων σε ένα ποσοστό ετοιμότητας, γιατί 100% αποκλείεται να γυρίσει ο Γιακουμάκης, να τον περάσει βασικό και να αφήσει έξω τον Γερεμέγεφ.
1: Ξεκίνησα με αυτό για να ρωτήσω κάτι για τον Γιακουμάκη. Αν η πρόθεση, είτε γυρίσει το παιδί είτε όχι στα τελευταία μάτς, την τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά, 8 μέρες που κρίνουν κάποια πράγματα, η πρόθεση είναι να τον κρατήσει με διαπραγμάτευση, ό,τι και να γίνει. Έχει πιστεί ο οργανισμός ΠΑΟΚ και τον Γιακουμάκη.
3: Κοίταξε, έχει πιστεί από αυτά που είδαμε όλοι βασικά τη φετινή σεζόν. Το όποιο μικρό ή λίγο μεγαλύτερο ερωτηματικό είχε να κάνει με τους τραυματισμούς και τις χλάσεις που υπέστη το τελευταίο διάστημα. Αλλά φαίνεται ότι τις ξεπερνάει και ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα το έχει μπροστά της σε μόνιμη βάση, ότι ξαφνικά χάλασε το κορμί. Και το κορμί του Γιακουμάκη είναι στεγνό, δεν έχει δηλαδή... Θέλω να πω και με τραυματισμούς γενικώς δεν είχε θέματα.
1: Όχι, άσους τραυματισμούς. Εγώ αυτό δεν θεωρώ ότι τραυματίζεται εύκολα. Εντάξει, αυτό που συνέβη τώρα στον ΠΑΟΚ στο τέλος συνέβη με όλους.
3: Το άλλο είναι έτσι κι αλλιώς θα είναι υπό διαπραγμάτευση.
1: Τον κρατάς για πρώτο, Θοδωρή, με λίγα λόγια.
3: Α, αυτό εννοείς. Okay. Γιατί υπάρχει οι τραυματισμοί, υπάρχει το οικονομικό και υπάρχει και το αν κάνει. Το αν κάνει στο Λουτσέσκου, παιδιά, το.
2: Μπράβο, ναι. Το έχω πει, αυτό το έχει ξαναπίεση.
3: Ότι είναι το ιδεώδης η επιτομή του Center for για αυτό που θέλει να παίξει ο Ρουμάνος. Δεν το συζητάμε αυτό. Από αυτόν θα ξεκινάει η επίθεση του ΠΑΟΚ εφόσον παραμείνει και τη νέα σεζόν.
2: Επίσης, το Δωρά, αν μου επιτρέπεις, είναι πολύ σημαντικό και η θέληση που δείχνει το παιδί να προλάβει έστω ένα-δύο μάτς στο φινάλε. Θα μπορούσε ένα παιδί μου έχοντας βγάλει ένα δεύτερο τραυματισμό τώρα να πει εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μην ρισκάρω. Πάμε για μια ζημιά, τώρα τρέχουμε, δεν ξέρω αν θα μείνω. Δεν ξέραν το ένα, δεν ξέραν το άλλο. Εντάξει, και αυτό παίζει ρόλο. Στο ότι δείχνει
3: πολύ
2: και ο ίδιος ο
3: παίκτης. Πολύ σωστή προσέγγιση.
2: Πόσο πολύ θέλει να παίξει.
3: Πολύ σωστή προσέγγιση.
2: Εξαντλήσει ότι πιθανότητες έχει για τους στόχους του ΠΑΟΚ. Είναι σημαντικό. Ένας και αυτό που είδα και στα ρεπορτάζ των παιδιών του ΠΑΟΚ, πόσο έχει ξενερώσει, δεν έπαιξε τον τελικό, για παράδειγμα.
1: Ναι, σωστά. Τι λες, Θοδωρή.
3: Ναι. Είναι τέτοια πάστα και άνθρωπο και ποδοσφαιριστή ο Γιακουμάκη. Και όντω αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Για να καταλάβεις ότι οποιοδήποτε άλλος δανεικός για ένα χρόνο τώρα έπαθε τη θλάση να τρέξει, να προλάβει, να παίξει τελευταία μάτς, ούτε καν. Δείχνει και αυτό μια διάθεση που έτσι και αλλιώς την ξέραμε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αλλά δείχνει πόσο θέλει να επιστρέψει παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις έλεγαν ότι η σεζόν τελείωσε για αυτόν. Και όντως χαλάστηκε πάρα πολύ, θα μου πεις, εντάξει, προφανώς αχαλιόταν. Που δεν μπορούσε να παίξει το τελικό κυπέλου και το έβαλε πείσμα. Όσο μπορείς να βάλεις πείσμα κάτι το οποίο έχει σχέση με τους μύες σου, να προλάβει δύο μάτς, ένα μάτς, τρία μάτς, ό,τι μπορεί να προλάβει από τα play-off που
2: είναι,
3: το play-off
2: είναι
3: από
2: τις δύο λέξεις του Λουτσέσκου.
3: Φυσικά και παίζει ρόλο.
2: Mentality που λέει και ο Λουτσέσκου. Mentality.
1: Και το έχει λες.
2: Αυτό δείχνει αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ο Κουμάκης.
1: Διπλό στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός να χάσει είτε από τον Παναθηναϊκό είτε από τον Ολυμπιακό. Ο ΙΑΕΚ είτε από τον Παναθηναϊκό είτε από τον Ολυμπιακό.
3: Ο Παναθηναϊκός χάνει και από τον εαυτό του.
1: Ναι,
3: έχεις
1: δίκιο. Σωστό. Η ΙΑΕΚ να χάσει είτε τον Παναθηναϊκό είτε τον Ολυμπιακό στην έδρα της και να νικήσει και την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ.
2: Μια καλή, κάπου θα την κάνει ο Παναθηναϊκός. Μισό. Θα τη δείτε.
1: Αυτό που περιγράφω το ακούν ως ρεαλιστικό στον ΠΑΟΚ ή προσαρμόζονται λίγο στα τη δεύτερη θέση.
3: Καλά, προφανώς ο στόχος είναι η δεύτερη θέση, ρε παιδιά. Ότι μιλάμε για κάποια τρελά σενάρια και συζητάμε για να έχουμε να συζητάμε εδώ στις εκπομπές, δεν σημαίνει ότι είναι αυτό που σκέφτονται οι ομάδες, είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Ολυμπιακός. Βασικά για να χαθεί, για να πάει το πρωτάθλημα κάπου αλλού πέραν της ΑΕΚ, πρέπει να το χάσει η ΑΕΚ.
2: Ακριβώς.
3: Δεν το πάρει ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Ολυμπιακός. Πρέπει να το χάσει η ΑΕΚ. Άμα έχει διάθεση να το χάσει, να εδώ είμαστε εμείς. Τάσο, άμα θες.
5: Έτσι όπως ακούω τα σενάρια από την Κυριακή το βράδυ, έχει πέσει όλη η πίεση πάνω στην ΑΕΚ να γίνει το τρελό σενάριο. για να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
1: Όχι, όλοι δηλαδή, θεωρούν.
5: Προσπαθούν οι περισσότεροι
3: ότι
5: να παίξουν
3: όσο είναι μαθηματικά.
5: Επειδή ο κόσμος της ΑΕΚ είναι πολύ ευάλωτος μετά από αυτά που γίνανε τα τελευταία χρόνια και εγώ επιμένω πάρα πολύ και για το 24 και για πέρσι, επειδή είναι πάρα πολύ ευάλωτος ψυχολογικά με αυτά που έχουν γίνει, οι περισσότεροι προσπαθούν να παίξουν με το μυαλό του κόσμου. Ευτυχώς, εγώ το έγραψα και σε άρθρο με τον Νίκολης και με την ομάδα, είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις. Γιατί είναι μια ομάδα πολύ στιβαρή.
3: Καλό,
5: παραδόξως για τον οργανισμό. Να τελειώσω. Ναι. Παραδόξως για τον οργανισμό της ΑΕΚ, έτσι με αυτά που έχει αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα κάνει αυτό που πρέπει. Αλλά αυτό που γίνεται από την Κυριακή το βράδυ πραγματικά μου κάνει εντύπωση στο ότι ψάχνουμε όλα τα τρελά σενάρια. Δηλαδή, αν ήταν. Να πάω στη σύγκριση. Αν ήταν Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ, σωσήν 6, με αυτά τα δεδομένα, με δύο εντός έδρας παιχνίδια σε τρεις αγωνιστικές, δεν θα γινόταν αυτή η κουβέντα και αυτή η φασαρία.
0: Από ποιον?
5: Από όλους.
0: Ποιοι είναι όλοι?
5: Όλοι. Όσοι ψάχνουμε σενάρια στο πώς θα γίνει αυτό.
3: Όλοι ψάχνουμε, Ρετάς. Όσο είναι μαθηματικά.
0: Επειδή οι δημοσιογράφοι.
5: Όλοι όσοι ψάχνουν σενάρια.
1: Τάσο. Εμείς δεν ψάχνουμε σενάρια.
5: Όχι, όχι.
1: Εμείς εξηγούμε ότι δεν γίνεται να χάσει ΑΕΚ. Και εγώ του είπα ένα σενάριο.
5: Όλα τα σενάρια αυτά. Αν δεν υπήρχε η ΑΕΚ στην κουβέντα αυτή. Να τελειώσω την κουβέντα. Και ήταν άλλη ομάδα, δεν θα γινόταν αυτό.
1: Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Εγώ θα την έκανα και για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Εγώ τουλάχιστον. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως. Εδώ, όσο το αναφέρω αυτό το σενάριο στον Θοδωρή, το θεωρώ όλο και πιο απίστευτο γιατί δεν είναι μόνο οι 6 πόντοι. Είναι η εικόνα της ΑΕΚ. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή περνάνε στο μυαλό τους πώς θα κυνηγήσουν την ΑΕΚ. Αλλά πώς θα διασφαλίσουν τη δεύτερη θέση. Για μένα το πρωτάθλημα.
0: Έχει τελειώσει. Και επίσης θέλω να πω ότι τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα λέγαμε πριν την αγωνιστική που πέρασε ότι η ΑΕΚ είναι αδιαφιλονίκη το φαβορή για τον τίτλο και εσύ έλεγες ότι δεν είναι. Πώς ξαφνικά όλοι τα βάζουν με την ΑΕΚ και θεωρούν
5: ότι
0: δεν
5: είναι. Σου είπα ότι τα βάζουν με την ΑΕΚ. Είπα εγώ τα βάζουν με την
0: ΑΕΚ. Ότι ψάχνουν σενάρια πώς θα κάνουν το πρωτάθλημα.
5: Επειδή υπάρχει αυτό το
0: αν
5: θέμα.
0: Αν ήταν στη θέση της ΑΕΚ ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός, θα κάναμε τα ίδια ακριβώς σενάρια, θα λέγαμε τα ίδια ακριβώς λόγια.
5: Όχι.
1: Ναι, μα πώς θα χάσει το πρωτάθλημα ο
0: πρωτοπόρος.
5: Με τίποτα.
0: Μα πώς όχι, ρε φίλε.
5: Και αυτά απευθύνονται.
1: Θα τα αποδείξω τον χρόνο.
0: Φίλε, με βλέπει φαντάσματα.
5: Δεν λέω ότι πολεμάνε την ΑΕΚ.
0: Εγώ δεν λέω ότι πολεμάει κανείς την ΑΕΚ και δεν το λέει κανένας άλλος. Πρώτη φορά το ακούω αυτό από σένα.
5: Μα δεν είπα ότι πολεμάει την ΑΕΚ.
1: Τι εννοείς, κάτσε να το εξηγήσεις, μπορεί να μην το καταλάβαμε καλά.
5: Αυτό το πρόβλημα στον κόσμο της ΑΕΚ το ψυχολογικό. Ναι. Από τις δύο τελευταίες φορές στα play-off.
1: Okay.
5: Και υπάρχει ψυχολογικά, λένε, βλέπουν όλοι φαντάσματα. Όλοι ψάχνουμε περισσότερο σενάριο το πώς θα γίνει το απίστευτο στην ΑΕΚ.
0: Όλοι φίλοι της ΑΕΚ.
1: Το φοβούνται δηλαδή.
5: Οποιοδήποτε. Δεν θα γινόταν αυτό. Αντίστοιχα στον Ολυμπιακό. Ακόμα και κάποιο από τον κόσμο του Ολυμπιακού και από τον κόσμο του ΠΑΟΚ θα αισθανόταν όλοι μεγαλύτερη σιγουριά. Ευτυχώς αυτό δεν αγγίζει τον οργανισμό, βλέπω.
1: Λες επειδή έχει υποστεί κάτι
5: αυτό
1: τέτοιο.
5: Αυτό είπα, με αυτό ξεκίνησα.
1: Ναι,
5: με αυτό ξεκίνησα.
1: Ακούς, λέει κάτι άλλο τώρα όμως. Δεν είναι ότι λέει ότι έχει υποστεί
5: είπα
1: αυτό.
5: Είπα τη λέξη πολεμάνε.
1: Ο κόσμος της ΑΕΚ έχει υποστεί αυτό.
5: Είπα τη λέξη
1: και όταν ακούει σενάρια, το φοβάται αυτό. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Άρα μας λέει για τον κόσμο της ΑΕΚ ο Τάσος.
1: Όμως εδώ.
5: Μα δεν είπα για τον κόσμο, είπα για όλους. Για όλους. Όσοι ψάχνουν σενάρια, πατάνε πάνω στο ψυχολογικό του κόσμου της ΑΕΚ με αυτό που συνέβη το 24. Που για μένα είναι πολύ μεγάλο πείγμα.
0: Τι έγινε που μπορεί... πατάνε πάνω στο ψυχολογικό του κόσμου της ΑΕΚ. Θα μπει ο Νίκολης μέσα και θα χάσει τρία μάτς και θα χάσει το πρωτάθλημα.
5: Τώρα δεν είπα ότι ο Νίκολης.
1: Και
5: τώρα δεν είπα για τον Νίκολη.
1: Δεν επηρεάζεται. Όχι, θα σου πω άλλο πράγμα. Χθες μου ανέφερες δύο πράγματα. Το 24.
0: Φίλε, ό,τι να είναι έχεις πει.
1: Κάτσε ρε. Περίμενε.
5: Γιατί ό,τι να είναι.
1: Θωμάς Μάτσιος.
3: Αυτό είναι μια αλήθεια.
5: Γιατί ό,τι να είναι. Γιατί ό,τι να είναι. Τι δεν κατάλαβες, πες μου.
0: Δεν έχω καταλάβει ποιοι λένε τι. Ποιοι
5: όλοι,
0: προσπαθούν.
5: Όλοι.
0: Ποιοι είναι οι όλοι. Άρα το λέω εγώ. Το λέω Γουλή, το λέω Μακόπουλο. Ποιοι είναι οι όλοι.
5: Όσοι ψάχνουν σενάρια.
1: Ο Μπάμπης ο Σογιάς όταν έξω λεπτή.
5: Όσοι ψάχνουν σενάρια, πατάνε πάνε σε αυτό το πρόβλημα. Αν ήταν αντίστοιχα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, δεν θα γινόταν τόσο πολύ μεγάλη.
0: Κάνεις λάθος. Αν ήταν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ,
1: εμείς θα το κάνουμε πάλι.
0: Ατρόμητος, Πανετολικός, πάλι θα βγάζει μια
3: πρωτάθλημα.
0: Φίλε, μιλάμε εδώ για
1: να φύγει από το γήπεδο που έχουμε, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μιλάμε για τα play-outs.
1: Ζακ, τι κάνεις ρε, τι κάνεις.
0: Όταν μιλάμε για τα play-outs, λέμε τα σενάρια που ρίχνουν τον Αστέρα, που ρίχνουν την ΑΕΛ, που ρίχνουν τις ΣΕΡΣ. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική
3: κουβέντα. Όπως το Champions League, όπως το Europa League, όπως το Ισπανικό πρωτάθλημα.
5: Ναι, εγώ επαναλαμβάνω ότι μεγαλύτερο τόσο θόρυβο όσο γίνεται τώρα για την ΑΕΚ, δεν θα γινόταν αν ήταν Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Και εκεί πατάνε, επαναλαμβάνω, χωρίς να υπάρχει καμιά μανία καταδίωξης και εχθρούς και φαντάσματα που λες.
1: Ναι.
0: Πάνω στο ψυχολογικό. Εσύ το λες. Συγγνώμη.
5: Είπα εγώ τέτοια κουβέντα.
0: Εγώ δεν το έχω
5: είπα
0: πει. Τα φαντάσματα πάντως που είπες μου θύμισε τον άλλο στο ταξί που του έλεγε μου κάνει φαντάσματα υπάρχουν.
5: Είπα εγώ τέτοια κουβέντα, Βασίλη.
0: Εγώ πάντως για φαντάσματα
5: είπα
0: δεν μιλάω.
5: Είπα τέτοια κουβέντα.
0: Ναι, εγώ.
5: Είπα τέτοια κουβέντα.
1: Τελευταία φορά που ήρθαμε σε αντιπαράθεση όμως με τον Τάσο, βγήκε ο Δημάτος και τα
3: λέγαμε. Αυτό άφησε να
0: εννοηθεί. Λοιπόν, δεν άφησε να εννοηθεί αυτό.
5: Την είπα αυτή την κουβέντα που λες εσύ.
3: Μα το αυτό.
5: Άμα καταλαβαίνετε, δικά σου εκεί.
1: Σαγιά. Εγώ είπα ότι.
0: Έλα μορετάσω τώρα. Έλα μορετάσω τώρα που υπάρχει αόρατο εχθρό που κυνηγάει την ΑΕΚ και ψάχνει πώ θα χάσει το πρωτάθλημα.
1: Όχι, λέει ότι επηρεάζεται ο κόσμο. Αυτό είπε. Εντάξει, το
0: καταλαβαίνω. Και επειδή επηρεάζεται ο κόσμο, τι θα κάνουμε. Κάθε κόσμο του Ολυμπιακού επηρεάζεται. Και ο κόσμο του Ολυμπιακού επηρεάζεται που θα πάει πέμπτο σε Final Four στο μπάσκετ και επειδή έχει χάσει τα τέσσερα προηγούμενα, φοβάται ότι θα το. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα επηρεαστεί κάποιο άλλο. Θα επηρεαστεί η ομάδα του ή ο Βεζένκοφ για το πώς θα βάλει το καλάθι.
1: Δεν είπα ότι δεν συμφωνώ μαζί σου. Απλώς άκουσα και κατάλαβα τι εννοεί ο Τάσος. Θα το απαντήσω ο Τάσος το εξής. Χθες που κάναμε μια κουβέντα, είπες για αυτό που υπέστη η ΑΕΚ με τον Αλμέιδα και για ένα χαμένο πρωτάθλημα το 24. Το λέω καλά.
5: Και για τα περσινά.
1: Ναι, και σου λέω, για μένα αυτό με τον Αλμέιδα δεν πρέπει να πειράσει καθόλου την ΑΕΚ γιατί ο Νίκολιτς έχει θέσει άλλες βάσεις.
5: Εγώ έβγαλα το ποδοσφαιρικό του Μάιξο. Έβγαλα και τον Νίκολιτς για τους παίχτες. Είπα ότι πατάνε κυρίως πάνω στο ψυχολογικό.
1: Ακούμε ότι το λέω για να καθησυχάσουμε τον κόσμο της ΑΕΚ. Ναι. Και αν σας ρωτήσει κάποιος τι λέει ο Μπακόπουλος, για μένα ολοκληρώθηκε για τον κόσμο της ΑΕΚ. Μπορεί να γίνονται όλα στο ποδόσφαιρο.
0: Και για μένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Για μένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Το έχω πει εδώ και μέρες κιόλας. Για τον Τάσο δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Ο Τάσος είναι ένας από αυτούς.
1: Που λέει χαμηλά η μπάλα.
0: Που λέει, για όσους αναφερόταν τώρα ο Τάσος, αναφέρεται και στον εαυτό του. Αυτό κάνει ο Τάσος. Mm-hmm. Δηλαδή λέει ότι η ΑΕΚ δεν έχει πάρει ακόμα το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν ασκεί πίεση σε κάποιον ή όχι, νομίζω πως όχι. Στον εαυτό του μπορεί. Αλλά ο Τάσος λέει ότι ακόμα η ΑΕΚ δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα. Εμείς εδώ νομίζω έχουμε πει ξεκάθαρα ότι η ΑΕΚ.
3: Εμείς καθησυχάσαμε τον
1: κόσμο. Θα θέλαμε, ρε παιδί μου, να γίνει λίγο ντέρμπι ιστορία. Λόγω των εκπομπών. Αλλά κατά τα άλλα η ΑΕΚ πανάξια νομίζω είναι στην πρώτη θέση. Και πανάξια έχει και διαφορά 6 βαθμούς. Και να σου πω και κάτι. Μου κάνει εντύπωση δεν είχε παραπάνω. Θα μπορούσε να είχε παραπάνω, αν με ρωτάς. Γιατί είναι καλή φέτος.
3: Και πανάξια θα το χάσει άμα το χάσει.
0: Θα το πάρει αυτό που
3: θα το χάσει η ίδια. Όχι, θα το χάσει η ίδια αν το χάσει. Δεν θα το πάρει άλλο.
1: Με δύο δικλά, λέει ένας φίλος μου εδώ, έχουμε πρωτάθλημα. Θα κουβεντιάσουμε αργότερα, κάτι 6.30 θα τα πούμε με σένα. Mm. Αλλά δεν νομίζω ότι. Είναι δύσκολο. Εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Με δύο διπλά.
1: Ναι.
0: Με δύο διπλά υπάρχει πρωτάθλημα.
1: Υπάρχει. Είναι. Σε πείθω Ολυμπιακός θα πάνε να κερδίσει την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια. Α το πάω και εκεί δηλαδή. Άντε, πάμε τελευταία
0: αγωνιστική.
1: Εγώ σου λέω ότι έχασε και τον Πάο.
0: Θα μου αρχίσει τα χαστούκια από όπως θα κάθομαι. Θα μου δώσει μία. Με δύο διπλά.
1: Προχωράμε, εντάξει, θα φανεί μωρέ τώρα. Εντάξει, ο καθένας τώρα έχει μια, κάνει μια πρόβλεψη, αλλά ερμηνεύει και κάποια σημάδια. Δεν βλέπω εγώ την ΑΕΚ του Αλμέιδα εδώ. Που κατέρευσε πολύ
5: μεγάλο. Κατά
1: βλέπω μια άλλη ΑΕΚ.
5: Γι' αυτό είπα πάνω στον κόσμο. Βγάζω το ποδοσφαιρικό τμήμα έξω. 100 φορές το λέω. Ούτε φαντάσματα, ούτε εχθρούς, τίποτα. Μόνο για τον κόσμο μιλάω.
1: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, κύριε Χαστά, σε διακόψαμε.
0: Ρε φίλε, ο κόσμος ξέρει τι κάνει. Ο κόσμος πάει στην προπόνηση 12.000, γεμίζει το μισό γήπεδο. Σε προπόνηση χωρίς να έχει αγώνα, είναι εκεί δίπλα στην ομάδα, το έχει υγεία. Ξέρει τι κάνει ο κόσμος.
6: Ο κόσμος της ΑΕΚ είναι αυτός που ερχόταν και με σταματούσε τον τρόπο που λέει Πρόεδρε.
0: Μάλλον έχει μπερδευτεί
6: κάπου. Τον Γρηγόρη, τον Γιωργάτο. Τον Γρηγόρη, τον Γιωργάτο.
1: Στον δρόμο. Και μου πήγαιναν να κουρευτώ.
6: Να κουρευτώ τις προάλλες και μου λένε τον Γρηγόρη, τον Γιωργάτο, Πρόεδρε.
1: Σωστά.
6: Ο κόσμος της ΑΕΚ.
1: Προχωράμε.
0: Ναι.
5: Μου μιλάς.
6: Μην μιλάς.
1: Τι έχει να
6: κάνει. Σκάσε και φύλαμε.
5: Ούτε σκάσε ούτε φύλαμε.
1: Όχι. Όχι, ρε.
6: Έλα, σοβάρεψε τώρα. Όχι. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό.
1: Τι έχει.
6: Τίποτα.
3: Αφού καθησυχάσαμε τον κόσμο, εντάξει.
6: Όχι. Αυτό δεν μπορεί να έχει αυτό. Όχι. Δεν το δέχομαι.
1: Περίμενε λίγο να τελειώσουμε, προχωρήσουμε λίγο. Λοιπόν, Θοδωρή, ήθελε κάτι να.
3: Να υπογράψουμε ότι θα το πάρει ΑΕΚ. Να τελειώνουμε.
1: Τι τραβά.
3: Να υπογράψουμε.
1: Για λέγε, έχει κάτι να πει. Έλεγε τη δεύτερη θέση ότι είναι ρεαλιστικό στόχο. Το θυμάμαι.
3: Αυτό είναι ο στόχος. Τι θα κάνουμε. Ισόβαθμο με τον Ολυμπιακό είναι. Η δεύτερη θέση οδηγεί σε ένα στόχο για Champions League που ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει ακόμα στην ιστορία του. Εκεί είναι το όλο θέμα.
1: Μια τελευταία απάντηση θέλω από σένα για κάτι που είπαμε νωρίτερα εδώ και δεν είναι.
3: Νομίζω ότι
1: ακόμα
3: και με. Θα με ρωτήσει ότι ακόμα και με Χ, για να γλυκάνω λίγο τον Τάσο έτσι στο φινάλε, ότι ακόμα και με Χ ο ΠΑΟΚ είναι. Το φαβορεί για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Τάσο, ωραίο.
5: Για ξάπε, γιατί μιλάς πολύ σιγά και σε ακούω ωριακά. Και έχω νεύρα τώρα, για πες.
3: Λέω, ότι με Χ λέω την Κυριακή.
5: Ναι.
0: Φέρτε ένα ξύδι στον καπετάνακο. Μπιφάρα σήμερα είναι.
3: Γιατί είναι το φαβορεί για τη δεύτερη θέση με Χ. Βολεύει.
1: Δεν για την Παρασκευή.
5: Αν το θέλετε, σκοτωθείτε.
1: Εδώ όχι. Θέλω να σου πω κάτι άλλο.
5: Αν κερδίσουμε και έρθει Χ στο Καρεσκάκι, τελείωσε.
6: Ξύδια την Παρασκευή μου αρέσει.
0: Επειδή θα έρθουμε λάθο.
3: Να σε ρεμίσω προσπαθώ, αγόρι μου.
5: Να σε καλά,
3: να σε ρεμίσω προσπαθώ.
5: Αυτό εδώ δίπλα μου με φουντώνει.
6: Εγώ.
5: Εσύ είσαι μακριά, να με ρεμίσει και αυτό με φουντώνει.
6: Εγώ.
5: Τι να κάνει κι εσύ. Ένα άνθρωπο είσαι.
1: Έλειπε χθε. Τώρα δεν περάσαμε.
5: 500 χιλιόμετρα μακριά.
1: Λοιπόν, θέλω να
3: έρθω την Παρασκευή να σε ρεμίσω.
5: Να σε καλά, αγόρι
3: μου.
6: Θα είσαι και στο back to back, προλαβαίνει την Παρασκευή.
3: Αυτό είναι ο στόχος, ρε Βασίλη.
6: Άλλο είναι ο στόχος.
1: Μιλάμε και μετά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο.
3: Για μένα όχι. Αυτό είναι άλλο. Για μένα είναι η επαγγελματική μου σχέση μαζί σας, να σας δω, να έρθω στην εκπομπή. Τώρα το άλλο έτυχε, δεν είναι. Κάποιος το κλείσε.
1: Δυνατός. Ρε φίλε, ειλικρινά, μπράβο.
3: Για το και να μου βρείτε και ένα Airbnb, γιατί δεν έχω βρει πουθενά, με τους Μετάλλικα που μπλέξαμε. Δεν έχει τίποτα να μείνω.
6: Πότε έχει Μετάλλικα?
3: Θα έρθω στο σπίτι σου, Μιρότσο.
6: Σάββατο. Στο σπίτι μου θα σου αφήσω κλειδιά, δεν θα είμαι εκεί. Πήγαινε.
1: Όντως.
3: Ακόμα καλύτερο.
1: Να το Σομιρότσο, δυνατό παίχτη ο Μιρότσο.
3: Πού θα είσαι, Βασίλη μου?
1: Το έχει κάνει ξενοδοχείο το σπίτι. Μάλιστα. Ωραία, τι μαθαίνει κανείς. Τελευταία απάντηση θέλω από σένα και θέλω σύντομη τώρα πλέον, γιατί εκεί που είχαμε χρόνο τώρα πλέον δεν έχουμε, όπως κατάλαβες. Υπόθηκε νωρίτερα για τον ΠΑΟΚ ότι. Από τον Τάσο νομίζω. Ότι αν παίξει όπως έπαιξε στο 3-1 που νίκησε, μπορεί να μην είναι πολύ εύκολο για αυτό να πάρει αποτέλεσμα, έστω το χ στο Καραϊσκάκης. Συμφωνείς, θέλει ακόμα κάτι καλύτερο, ενώ και για το πρώτο ημίχρονο κυρίως, έτσι.
3: Αν παίξει όπως έπαιξε την Κυριακή, θα χάσει.
1: Μάλιστα.
3: Στο Καραϊσκάκης.
1: Συμφωνείτε λοιπόν.
3: Δεν τίθεται θέμα.
1: Μάλιστα. Εννοείται. Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
3: Το αποτέλεσμα το πήρε κυρίως λόγω έδρας και στιγμών. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στην Κυριακή που μας πέρασε.
1: Και λόγω προσωπικότητων.
3: Ασχέτως αν έχασε. Και λόγω προσωπικότητων. Το πράγμα αλλάζει στο Καραϊσκάκη. Δεν μπορεί να, με το ίδιο πρόσωπο αγωνιστικό δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Ούτε χ δεν μπορεί να πάρει.
1: Συμφωνούμε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Θοδωρή.
5: Γεια σου, Θοδωρά.
6: Γεια σας, παιχταρά μου.
1: Λοιπόν, μια τελευταία αναφορά στην Elabet, παρακαλώ, για να ολοκληρώσουμε τις αναφορές στη σημερινή εκπομπή. Η Elabet είναι η χορηγός μας εταιρεία, 3 με 5, δηλαδή για ακόμα 28 λεπτά και κάτι.
6: Να πω στο, να πω στο φίλο τον Απόστολο 21, που μάλλον είναι 21 ετών.
1: Ναι.
6: Αυτό πρέπει να είναι το 21. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
1: Αποκλείεται να είναι 21, είναι 12, λέγε.
6: Ναι, ότι... Πού πήγε? Πρώτον, δεν είμαι καημένος. Δεύτερον, είμαι μπασκετικός πριν γεννηθείς.
1: Λογικά.
6: Αυτό, άρα απλά να του πω, γιατί μπορεί να, ο άνθρωπος να μην ξέρει, πρώτη φορά να με βλέπει και μπορεί να με θεωρεί καημένο όπως λέει.
1: Προχωράμε.
6: Και μπασκετικές εκπομπές έχω κάνει πάρα πολλές φορές, έχω βγει σε μπασκετικές εκπομπές.
1: Το ζόρισε πήρα.
6: Φίλε Απόστολε,
3: πάρα πολύ χιόνι.
6: Ναι, μπορείς να πας πίσω γιατί είσαι και μικρούλης 21 ετών, δεν έχεις προλάβει, να δεις.
3: Τι δικαστήριο είναι αυτό σήμερα εδώ πέρα?
6: Όχι, μωρέ, εντάξει, τα μικρά, στα νέα παιδιά πρέπει να τους δείχνουμε το σωστό δρόμο. Το παιδί είναι 21 ετών. Ο Αποστολάκος μας, να τον προσέχουμε.
5: Με την επιστροφή του από την πολύ ημέρη νοσηλεία του, έχει δει διαφορετικά τη ζωή. Τσακώνεται κάθε μέρα με 5-6.
6: Δεν τσακώνομαι. Δεν τσακώνομαι.
5: Μόνο με τη... Και όπως μου περιέγραψε, παρακαλώ. Μέσα που το είπα, όταν του το είπα, μου λέει, θα ζω την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία.
1: Τασό, διαβάσαμε την κάρτα μου.
5: Give away, back to back, e-food, Μάιος. E-food, κέρδισε, e-food, pro. Scan me.
1: Μάλιστα, καλά, ευχαριστώ τόσο. E-food, δύο λογαριασμούς, ακολουθείτε. E-food και αθλητικό. Προκειμένου να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό αυτό. Like στο post, mention, φίλο ή φίλοι. Μέχρι 28 του μήνα, δηλαδή Πέμπτη, είναι αυτός ο διαγωνισμός. Μη γελάς, ρε, μη γελάς. Τι να πω, ρε. Δεν έχω βοήθεια από μένα. Η food pro για έναν ολόκληρο χρόνο, Τάσο μου, να ξέρεις. Αν θέλετε να αποφύγετε όλα αυτά, σκανάρετε την εικόνα κάτω αριστερά που είδατε και μπορείτε να μπείτε στην διαδικασία αυτή για να πάρετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Όλο δώρα δίνουμε. Μπράβο μας.
3: Είμαστε τελικά όλοι πάρα πολύ διαταραγμένοι, φίλε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
6: Απλά να πω ότι π.χ. δεν μας αρέσει να ακούμε κάποια πράγματα που πάνε κόντρα σε αυτά. Του Τάσο δεν του αρέσει να του πάμε κόντρα. Εντάξει, θα συνηθίσει.
3: Κόντρα στα πρέπει και στα μη.
5: Τι είπα, θα
6: συνηθίσει.
5: Τι του πατάνε,
3: κόντρα σε κάθε λογική.
6: Πρέπει πάντα να λέμε αυτά που λένε και άλλα. Συμφωνούμε. Δεν γίνεται να συμφωνούμε σε όλα.
5: Μπορώ να.
6: Άμα
5: δεν έχω την άποψή σου, αλλά αν λες ότι εγώ είπα ότι πολεμάνε και αυτού, δεν το
6: δεν
5: είπα.
6: Κατάλαβα τι έχει πει.
5: Δεν το είπα. Δεν είπα τις λέξεις αυτές. Εσύ τις είπες.
6: Ναι.
5: Το να δέχομαι την άποψη.
6: Τα φαντάζομαι να τα άκουσα πάντως και θυμήθηκα.
5: Με το Σλούκα, εγώ δεν είχα διαφορετική άποψη και σε δικαίωσα.
6: Ναι.
5: Τότε ήμουν καλό. Ήταν καλό ο Τάσος τότε.
6: Τότε ήσουν καλό.
1: Αλλάζει ο άνθρωπο. Ήσουν καλό, έγινε κακό τώρα. Προχωράμε στα τη ΑΕΚ.
5: Τι δεν θέλω, δεν μιλάω. Θέλω
1: να πει κάτι για την ΑΕΚ. Έλα, πες. Έλα. Για μένα.
5: Απέναντι στο Μιρότσο και σε όλα αυτά τα Αυτούς πολεμάνε την ΑΕΚ, τους εχθρούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ρε, θα το κόψουνε. Και θα το βάλω σε κανένα Twitter αυτό, θα το πιστεύω.
5: Θα το κόψω εγώ.
0: Εγώ θα το στείλω.
6: Εγώ θα σε φτιάξω.
0: Κάτι Απόστολη 21 και τέτοια θα το...
5: 21 και 22 από αύριο.
1: Θα έρθουν και 22 σπίτι.
5: Βλέπω πολύ focus τον οργανισμό της ΑΕΚ πάνω στο παιχνίδι της Κυριακής, δηλαδή σε κάποια πράγματα που προσπάθησα να μιλήσω τις τελευταίες μέρες για κάποια άλλα πράγματα. Μας είπαν, μου μετέφεραν ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στην ΑΕΚ εκτός από το παιχνίδι της Κυριακής. Κάνει όλος ο οργανισμός focus. Για τον Νίκολς και το ποδοσφαιρικό τμήμα υπήρχε έτσι κι αλλιώς αυτή η θεώρηση. Δεν περίμενα αυτό. Αλλά όλος ο οργανισμός επικεντρώνεται σε αυτό. Νομίζω ότι αυτό θα περάσει και στον κόσμο ως μήνυμα τις επόμενες μέρες και για το παιχνίδι της Κυριακής. Οπότε βλέπω συνολικά το κλαμπ να πηγαίνει στο παιχνίδι της Κυριακής ως. Έτσι όπως το βλέπω, μπορεί να είναι και ο τελικός των play-off για την ΑΕΚ.
1: Ρεπόρτερ όφη πήραμε.
5: Τι?
1: Που ρωτάει. Εντάξει.
6: Τα ξεκινήματα.
1: Πήραμε. Θα έχουμε ρεπόρτερ όφη. Ναι, προχώρα.
5: Το βλέπουν σαν τον τελικό των play-off. Διότι θεωρούν ότι αν πάρουν αυτό το παιχνίδι, μετά ουσιαστικά έχει κλειδώσει ο τίτλος για την ΑΕΚ και θα απομένει είτε να δούμε το αποτέλεσμα στο Καρεσκάκης, είτε ακόμα ένας βαθμός για την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια που απομένουν με τον ΠΑΟΚ Τούμπα και με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Επίσης, ο Μιρότσης δεν απαντάει σε αυτά που λένε άλλες εκπομπές για την ΑΕΚ. Θα απαντάει σε αυτά που λέγονται εδώ.
5: Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο, εννοείται. Αν θεωρείτε.
1: Έτσι λέει ένας φίλος εδώ. Λέει ένας φίλος εδώ.
5: Ναι.
1: Επίσης, κάνω μπαν τώρα. Έχω μπει συγγνώμη τώρα. Όσο μια ώρα μιλάς, σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
6: Το δικαστήριο άνοιξε.
1: Εδώ. Το δικαστήριο ξεκίνησε τώρα.
5: Επειδή ήταν για τον Γιώβιτς κανονικά προπονητή ο Γιώβιτς με την ομάδα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και δεν αποκλείεται να το δούμε και την Κυριακή βασικό. Οπότε, ό,τι γράφεται για τον Γιώβιτς πάει στράφη. Κανονικά θεωρεί ο Νίκολης ότι είναι έτοιμος.
0: 100% βασικό στην Κυριακή.
5: Θα δούμε αν θα είναι βασικό.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ με τον Βασίλη.
5: Πάντως ο Νίκολης βλέπει πράγματα τα οποία είναι ποδοσφαιρικά και αφορούν την ομάδα του και τη λειτουργία της επίθεσης. Οπότε γι' αυτό πάνω σε αυτό μάλλον θα δούμε αν θα είναι βασικός ο Γιώβιτς στην Κυριακή. Αλλά δεν τίθεται κάποιο άλλο ζήτημα με τον Γιώβιτς. Ο Νίκολης κάνει και αυτό συνεχείς ομιλίες στους παίκτες και αρκετά τετ-α-τετ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Και αυτό διότι εκτίμησε ο ίδιος, το είπε κιόλας, δεν είναι κάποια ανακάλυψη, ότι υπήρχε χαλάρωση στους παίκτες και μαθαίνοντας το αποτέλεσμα της Τούμπας, αλλά και μετά το πρώτο διάστημα, δηλαδή μετά την αποβολή, αρκετοί παίκτες χαλάρωσαν και δεν είχαν αυτή τη λύσα και την πείνα που είδαμε π.χ. στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια, που είδαμε μια ομάδα με ορμή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτή την ΑΕΚ περιμένει να δει ο Νίκολιτς, γι' αυτό και μιλάει συνεχώς στους παίκτες και περιμένει να δει την ομάδα του ξανά έτσι, πολύ, πολύ λυσασμένη μαζί με τον κόσμο την Κυριακή στην Φιλαδέλφεια. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι αν έπρεπε η ΑΕΚ να διαλέξει ένα παιχνίδι. Να παίξει τον τελικό των play-off θα ήταν αυτό με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη για την ΑΕΚ. Και πάνω σε αυτό η ΑΕΚ πρέπει να κάνει το χρέος της στην Κυριακή.
1: Sorry, τόσο σε έκανα μπαν.
5: Με έκανες μπαν, δεν πειράζει.
1: Κατά λάθος, συγγνώμη.
0: Όντως.
1: Όχι. Ήθελα την αντίδραση.
5: Υπάρχει μια διαφορά με τις ομάδες των play-off, δηλαδή και με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό αγωνιστικά. Και νομίζω ότι αυτό αντικατοπτρίζεται και στη βαθμολογία των play-off. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που έχει πάρει πράγματα και από τα τρία παιχνίδια και γι' αυτό είναι και το μεγάλο φαβορί. Αλλά ο Νίκολιτς, πατώντας πάρα πολύ στο παιχνίδι της Λεωφόρου, θεωρεί ότι αν η ΑΕΚ δεν μπει όπως πρέπει, μπορεί να πάθει και ζημιά. Γι' αυτό επιμένω ότι και με τις ομιλίες που κάνει με τους παίκτες και με τα τέτ-α-τέτ, θέλει άπαντες να είναι φόκους στο παιχνίδι της Κυριακής.
1: Την έχει προειδεάσει ο Παναθηναϊκός κιόλας και είναι και πολύ πρόσφατο.
5: Ο Παναθηναϊκός σε τρεις αγωνιστικές, επειδή το έχουμε περάσει χαλαρά, έχει κάνει ζημιά σε δύο ομάδες που διεκδικούσαν τον τίτλο. Τον ΠΑΟΚ με στην Τούμπα, που είναι ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, και την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, που δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά για την ΑΕΚ.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν είναι ζημιά το εκτός έδρας, το εντός είναι.
5: Δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Ναι.
5: Νομίζω ότι δεν θα δούμε Παναθηναϊκό αδιάφορο, αλλά νομίζω ότι αν η ΑΕΚ πιάσει το ρυθμό της και είναι, επαναλαμβάνω, ακριβώς όπως το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Στο αγωνιστικό κομμάτι και στα της ενδεκάδας, ουσιαστικά το ερώτημα είναι αν θα δούμε, επειδή αριστερά η ΑΕΚ είχε πρόβλημα με τον Τετέι, όταν ο Τετέι έπεσε πάνω στον πύλιο στο μεγαλύτερο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου, είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπήκε ο Πενράις μετά, για κάποια λεπτά πάλι πήγε από εκεί ο Τετέι, αλλά άλλαξε ο Παναθηναϊκός μετά τη λειτουργία του. Έχει αρκετές ελπίδες ο Σκοτσέζος να είναι βασικός σε σχέση με τον πύλιο. Όπως και το ερώτημα είναι, γιατί αριστερά πιστεύω θα παραμείνει ο Περέιρα, γιατί η ΑΕΚ λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τον Περέιρα, είτε εκτός έδρας είτε εντός έδρας το τελευταίο διάστημα. Οπότε θεωρώ ότι θα μείνει αριστερά στην επίθεση, σε αυτόν τον υβριδικό ρόλο που παίζει μεσοπιθετικά. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι στην επίθεση για τις δύο θέσεις ανάμεσα σε Βάργκα, Ζήνη και Γιώβιτς. Δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση μέχρι στιγμής. Σήμερα επανήλθαν οι παίκτες στην προπόνηση. Δεν έχει δοκιμαστεί κάτι, δεν έχει δουλέψει κάτι ο Νίκολιτς ακόμα και σε τακτική και στη Μένα, στην πρωινή προπόνηση που υπήρχε. Εγώ πραγματικά δεν υπάρχει, ούτε φαβορί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για το ποιος θα ξεκινήσει. Νομίζω ότι ξεκινούν άπαντες από την ίδια αφετηρία. Αν θα υπήρχε ένα πολύ μικρό, είναι ότι ο Ζήνη με τον Βάργκα έχουν πάρει περισσότερα μάτς στο τελευταίο διάστημα και ίσως η καλή φόρμα του Ζήνη, γιατί ο Ζήνη ταλαιπωρεί πάρα πολύ τις αντίπαλες άμυνες και αυτό θα θελήσει ο Νίκολιτς και την Κυριακή, ειδικά αν παίξει ξανά με τριάδα ο Παναθηναϊκός, που αυτό βολεύει πάρα πολύ την ΑΕΚ στον τρόπο που αγωνίζεται, το να παίξει ο Παναθηναϊκός πάλι με τρεις και να τον πιέσει από το ξεκίνημα του αγώνα. Ίσως η παρουσία του Ζήνη να έχει λίγο περισσότερες πιθανότητες από τις υπόλοιπους δύο.
1: Ερώτηση. Ναι. Κοϊτά δεξιά.
5: Κοϊτά δεξιά στην επίθεση.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, υπερβολή το να παίξει ο Ζήνη αριστερά και να παίξουν μπροστά οι δύο.
5: Δεν έχει παίξει ποτέ με το Ζήνη στα άκρα, δεν τον έχει δουλέψει ποτέ τον Ζήνη στα άκρα, ούτε σε προπόνηση.
1: Προχωράμε.
5: Από το καλοκαίρι που επανέλθει, ούτε σε καν στην προετοιμασία. Θέλει να έχει για δύο θέσεις στην επίθεση τρεις επιλογές. Οι δύο που θα παίξουν και ο τρίτος από τον πάγκο. Αυτό δεν αλλάζει. Για τα άκρα θέλει κάτι διαφορετικό, το οποίο θα είναι πολύ τακτικά ισορροπημένο και να μπορεί να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά. Γι' αυτό βάζει αριστερά τον Περέιρα περισσότερο από τον Κατσίνοβιτς και τον Ζωάο Μάριο και τον Κουτέσα. Και δεξιά, γι' αυτό είναι φαβόρι ο Κοϊτά, γιατί εκτός από την πολύ καλή του επιθετική συγκομιδή και παρουσία και αποτελεσματικότητα και τα ρήγματα που δημιουργεί, πάντα δεξιά θα βοηθήσει και τον Ρώτα. Δουλεύουν πάρα πολύ καλά, επικοινωνούν. Όποτε θα ανέβει ο Ρώτα, θα καλύψει ο Κοϊτά λίγο πιο πίσω. Υπάρχει εκεί μια πολύ καλύτερη συνεργασία, γι' αυτό το έχει βρει ο Νίκολιτς ως δίδυμο. Τώρα τα υπόλοιπα δεν αλλάζουν. Ούτε τα στόπερ, ούτε το δεξί μπακ, ούτε τα χαφ έτσι όπως δουλεύουν.
6: Πάντως, άμα θέλει να βγάλει την ένταση που έβγαλε με τον ΠΑΟΚ και με τη βοήθεια του κόσμου και όλα αυτά, γιατί στη Νέα Φιλαδέλφια τη βγάζει πιο εύκολα την ένταση από ό,τι σε ένα εκτός έδρας μάτς, ο Ζήνη θα παίξει. Αν θέλει να βγάλει.
5: Αυτό εκτιμώ.
6: Νομίζω ότι είναι ο πιο ταχυδυναμικός.
5: Και έχει βρει και ένα αριθμό τώρα.
6: Μπράβο, έχει βρει το ρυθμό. Είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα να την πετάξει, θα ξεσηκώσει και λίγο το κοινό, ξέρεις.
5: Θα πιέσει καλύτερα από τους υπόλοιπους.
6: Ναι.
5: Αν παίξει ο Ζήνη, δεν είμαι σίγουρος για τον δίπλα.
6: Υπάρχει ένα καλό, ναι, για τον Παναθηναϊκό.
5: Ναι. Δεν είμαι 100% για τον Βάργκα. Δεν είμαι
1: 100%
5: για τον Βάργκα.
6: Υπάρχει καλό για τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση. Δεν παίζει ο Ερνάντεθ.
5: Ναι.
1: Και με αυτή την πάσα.
5: Εντάξει, και στο 3-2 και στο 4-0 δεν παίξει ο Ερνάντεθ.
6: Κάνω στο 2-3.
1: Παίζω για τη Βάη.
6: Στο 2-3, μόνο εγώ δεν έχω κάνει λάθος εκείνο το βράδυ.
5: Εντάξει, και στο 4-0 πάλι.
1: Πάμε στα του Παναθηναϊκού, ολοκληρώσαμε την ΑΕΚ.
5: Όσμερς, ο Γερμανός είναι διαιτητής.
6: Ψυχούλα. Ναι.
5: Τι ήτανε. Έχει παίξει φέτος.
6: Έχει σε ένα Άρης Παναθηναϊκός πρόπερση.
5: 2-0.
6: Οκτώβρη του 25.
7: Φίλε, απίθανο αρχείο διαιτητών. Απίθανο αρχείο διαιτητών.
6: Οκτώβρη του 25 έχει δώσει ανύπαρτο πέναλτι του Μωρόν. Βάζει τον Έρικ πάνε με μπάνω, πάνω στο Μωρόν.
1: Τώρα, έλα, μην τα λες τώρα αυτά. Πάμε, προχωράμε, έλα. Πάμε στα τέλη Παναθηναϊκού.
5: Φέτος έχει δύο άσους.
6: Μας έχει παίξει στο The Kaip με τη Φέγενορντ, έτος.
5: Τέταρτος ο φίλος του Μπακόπουλου Πολυχρόνης.
6: Που δεν γίναμε ψώνι.
1: Ψυχούλα.
6: Καλύτερα από δεν θα έρθω την Κυριακή. Θα συγχυστώ. Διαιτητικά.
1: Πάμε στα αυτά που γράφονται για...
6: Παρακαλώ.
1: Goalkeeper και ήθελα να το συνδέσουμε λίγο με το χθεσινό που είπες. Μην μπερδεύεστε, παιδιά. Δεν είπε ποτέ ο Κώστας ότι είναι για πρώτος ο Χριστόγιώργος. Είπε ότι είναι μια καλή λύση και φθηνή.
6: Αν θα έρθει ο Νικόλας...
1: Για δεύτερος...
6: Θα έρθει γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, θα τελειώσει η σεζόν. Θα ξεκινήσει 15 Ιουνίου. 22 θα φύγουμε στα βουνά της Αυστρίας, στις πεδιάδες της Ολλανδίας. Και έχει ένα τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή. Τον Κωνσταντίνο, τον Κότσαρη, τον Τίμιο.
1: Λοιπόν, το μεγάλο πρέπει, ναι.
6: Το μεγάλο πρέπει. Λοιπόν, πρέπει να πάρει λοιπόν βασικό τερματοφύλακα έως τότε. Βασικά πρέπει να πάρει προπονητή, αλλά αυτό είναι κάτι που υπέρεπηγε. Και επίσης θα πρέπει να πάρει και δεύτερο, τέλος πάντων, να δει πώς θα κινηθεί. Και είναι μία από τις επιλογές που έχουν στο μπλοκάκι τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Απλά έχω να προσθέσω επί του Χριστογιώργου δύο πινελάκια. Γιατί το ρώτησα.
1: Σύντομα, γιατί έχω άλλη μια ερώτηση σημαντική. Πάρα πολύ. Πρέπει να προλάβω να την απαντήσω.
6: Επί των δεδομένων. Επειδή διάβασα κάτι δημοσιεύματα παλιότερα. Δεν υπάρχει περιορισμός χρονικός για την πρώτη διετία στο buyout επιστροφής του Χριστογιώργου, δίνει ένα ποσό το οποίο τάσο είναι μικρότερο εν τέλει από το ποσό που είπα. Αυτό είναι το λάθος. Είναι μικρότερο. Επίσης, αν πάει η ΑΕΚ, λέγω τώρα.
1: Δεν ακούει.
6: Και κάνει μια προσφορά να πάρει το Χριστογιώργο. Λέμε τώρα, παιδί, μια τυχαία ομάδα, τυχαία έφερε το παράδειγμα της ΑΕΚ. Και πει στον Όφη ότι είναι 500 χιλιάρικα. Μπορεί να ματσάρει την επιλογή ο Παναθηναϊκός και να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
5: Είχαμε πει εδώ το χειμώνα ότι η ΑΕΚ κοίταξε κάποια στιγμή την περίπτωση Χριστογιώργου και εγκαταλείφθηκε πολύ άμεσα.
6: Πέρα από το Χριστογιώργο όμως θα πάμε στα φρέσκα κουλούρια, τα οποία λένε ότι μέσα από το ρεπορταζιακά τέλος πάντων την. Από τον κύκλο των ατζέντων τέλος πάντων και κάποια πράγματα που μαθαίνουμε, ο Παναθηναϊκός έχει εστιάσει πάρα πολύ στο θέμα του τροματοφύλακα στην ιταλική αγορά. Και αν θες και τη γνώμη, αν θέλετε αδέρφια μου τη γνώμη μου, καλά κάνει, γιατί δεν υπάρχει Ιταλός τροματοφύλακας που δεν είναι ενός αλφα επίπεδου που κάνει τέλος πάντων τη διαφορά για την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι σχολή μεγάλη, δεν υπάρχει. Δεν θυμάμαι τροματοφύλακα εγώ Ιταλό που να είναι Καζιμιέσκι. Και γενικά κοιτάζει περιπτώσει, εντάξει, θα πάρει παίκτη τροματοφύλακα την Ίντερ, τη Μίλαν και την Γιουβέντους προφανώς. Αλλά υπενθυμίζω ότι κάπως έτσι από την Έμπολη ο καλύτερος goalkeeper της Serie B είχε έρθει πριν το 2022 ο Αλμπέρτο Σουμπρίνιολης με 300 χιλιάρικα.
1: Αλέξη Αβόπουλο μαζί μας για να παρακολουθεί την κουβέντα με τον Κώστα για αρχή.
6: Και από τότε ο Παναθηναϊκός από τον Πρινιόλη που όταν διαλύθηκε το μυαλό του και επηρεάστηκε από συγκεκριμένους παράγοντες κλείνοντας την ΑΕΚ, δεν έχει βρει τη ρεμία ο Παναθηναϊκός στο θέμα του τροματοφύλακα ακόμα.
1: Mm-hmm. Αλέξη Αβόπουλο, ξαναλέω.
6: Λοιπόν, για πες μου την θέση.
1: Τόση ώρα έβλεπα τον τύπο από τη Φράτζα. Θέλω να βλέπω τον Αλέξη Αβόπουλο. Θέλω να σε ρωτήσω.
6: Γιατρέμου.
1: Γεια σου, Αλέξη μου. Γεια σου, Φράτζα. Και, και την Ομπαλντίνη, ο οποίος έρχεται τώρα, ο Μπαλντίνη. Και δρομολογεί πράγματα. Και θέλω να σε ρωτήσω.
6: Ήδη, να σου πω κάτι, επειδή το κάνουμε καμιά φορά κι εμείς λίγο.
1: Ναι.
6: Α, ναι, νουβέλα.
8: Είμαστε στον αέρα.
6: Μιλάνε καθημερινά. Δηλαδή η επαφή είναι σταθερά και δύο και τρεις φορές τη μέρα. Και γίνονται πράγματα ήδη. Απλά όταν θα έρθει εδώ θα μπει σε πολύ γερή βάση το θέμα.
1: Μήπως έρχεται και λέει και όνομα προπονητής.
6: Όχι, θα έρθει με. Δεν νομίζω ότι έχει βρει.
8: Δεν έχει βρει προπονητή ο Παναθηναϊκός.
6: Δεν έχει βρει ακόμα. Έχει υποψήφιος, έχει ονόματα, έχει ανθρώπους που θέλει να κάνει είτε Zoom με τον Αλαφούζο παρόντα, είτε να κάνει και εκ του σύνεχης ραντεβού στην Αθήνα. Γενικά θα είναι έτσι ένα διάστημα μέχρι τις 20-20 κάτι του Μάη, πολύ γεμάτο και μακριά πιστεύω τα φώτα δημοσιότητας, γιατί το έχει επιλέξει ο Παναθηναϊκός αυτό, μέχρι να βγει αυτό το διαζύγιο με τον Ράφα τον Μπενίτεθ.
1: Έχεις κάτι άλλο?
6: Τι άλλο θέλω να σου πω?
1: Μην πεις εντεκάδα, θα τα κουβεντιάσουμε και αύριο και μεθά.
6: Όχι, τι εντεκάδα από τώρα, από Τετάρτη.
1: Κάτσε εδώ την γαλάρια.
8: Και Τετάρτη.
1: Τι κάνετε, ρε.
8: Τετάρτη. Εντάξει, όλα καλά.
6: Μου λέει εντεκάδα από Τετάρτη, φίλε του Βασίλη. Κύριε, κύριε, με ενοχλεί. Κύριε, κύριε, βγάλτε τον έξω.
8: Κοίταζα λίγο σκονάκι.
6: Λέω, ρωτάει Βασίλη εντεκάδα, και λέω εντεκάδα από Τετάρτη.
8: Α, ναι. Για Τετάρτη.
1: Σωστό. Άλλο τίποτα? Όχι. Μάλιστα.
6: Πολύ, πολύ άμεσο. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που στην Ολλανδία με κάτι δηλώσει και ο Ζαγαρίτης που είπε ότι το Γενάρη μίλησε με τον Παναθηναϊκό. Δεν έγινε τότε γιατί δεν ήθελα να φύγω, αλλά είμαι ανοιχτός για το καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι.
1: Αριστερό μπακ.
6: Ναι, για αριστερό μπακ. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλον παίχτη στα αριστερά, πιο υψηλού level.
1: Κοντά στα στάνταρ του Κυριακόπουλου.
6: Ναι.
1: Μάλιστα.
6: Και μακάρι να βρει ένα τέτοιο παίχτη.
1: Αλέξη, τι γίνεται, φιλαράκι?
9: Συμφωνώ όσον αφορά το Ζαγαρίτη με τον Μπρούστα.
6: Τι, ότι.
9: Δύσκολο.
1: Δεν τον πάρει.
6: Και να ασχοληθεί για τώρα.
9: Ναι, δηλαδή, ναι,
6: έχει άλλο αριστερό μπακ να ασχολείται ο Παναθηναϊκός εδώ και καιρό.
1: Τι να πεις?
6: Όχι.
1: Τι τραβάμε, ρε φίλε. Αυτός αριστερό μπακ, ο Παναθηναϊκός.
6: Έχει τον Τζιμίκα που ασχολείται ο Παναθηναϊκός πολύ καιρό. Αλλά είναι πολύ δύσκολη.
1: Αυτό είναι ο παίκτη που έλεγε.
6: Αυτό είναι, ναι.
5: Ήταν που δεν το έλεγε. Πριν ένα λεπτό.
1: Το πε. Όμω δεν τον πίεσα πάρα πολύ. Δεν σε πίεσα πολύ.
6: Τσούπα, μαντάμ! Τσούπα που δεν έκανε.
5: Κάτσε να μα πει και το ρεπορτάζ τώρα.
1: Θέλω να κρατήσω λίγο τον τρόπο που το έκανε και το έβγαλε αυτό. Δεν το θυμάμαι όμω.
5: Σε άλλου
1: δεν
5: το έκανε.
1: Πώ το έκανε και στο έβγαλε.
5: Πώ ασχολείται, κύριε Μιρότσα, για πείτε μα.
8: Είναι μια περίπτωση που κοιτάζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο Κώστας Τσιμίκας.
6: Με τον ατζέντη το έχει άριστη σχέση.
8: Πιστεύουν ότι υπάρχει πεδίο εν ώψη καλοκαιριού. Mm-hmm. Ο Τσιμίκας δεν ξέρω τι θέλει να κάνει, αν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα ή όχι. Mm-hmm. Αν θα γύρει στην Ελλάδα, αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό ή θα επέλεγε να πάει ξανά στην ομάδα που ανδρώθηκε, στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω και τι άποψη έχει και ο Ολυμπιακός για τον Τσιμίκα. Αλλά είναι μια περίπτωση που στον Παναθηναϊκό την έχουν κυκλώσει και είναι μια από τις υπερβάσεις που θέλουν να κάνουν το καλοκαίρι με τα γραφικά.
1: Δεν ξέρω για την άποψη που έχει. Εγώ για σένα έχω τη χειρότερη, να ξέρεις, γιατί είναι παρά 10 και μου το λες τώρα αυτό το πράγμα.
8: Εντάξει.
1: Το κουβεντιάζαμε για
5: κάτι. Τώρα τον έβαλες, τον χτύπαγες.
8: Είχα να σακωθώ με τον Καπετανάκο προηγουμένως.
5: Δεν του βγήκε.
8: Αυτό ξέρω, αυτό λέω. Ναι. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Ασχολούνται κάποιοι άνθρωποι με την περίπτωσή του για να κάνουν και λίγο μασαζάκι στην όλη υπόθεση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά το ή θα επιλέξει ο Τσιμίκας, δεν το ξέρουμε.
5: Καταλαβαίνεις όμως και τη στόχευση που πάει.
8: Είναι πάντως πολύ ψηλά στους στόχους του Παναθηναϊκού.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, λέμε ότι πλησιάζει τον Τσιμίκα. Γιατί να μην πάει στον Ολυμπιακό?
8: Αυτό είπα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Κώστας.
6: Ξαρτάται, ρε.
8: Δεν ξέρω αν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω
6: όλα είναι θέμα προσέγγισης.
1: Ελλάδα, να το βγάλουμε το εξωτερικό.
5: Θέλει να πάει σε άλλο project.
1: Για την οικονομία της κουβέντας σας βγάλουμε από το εξωτερικό. Γιατί προφανώς το εξωτερικό θα κοιτάξει ο άνθρωπος. Στη Λίβερπουλ έπαιζε και στη Ρώμα. Αν κάνουν δύο προτάσεις, ακόμα και αν υστερεί λίγο αυτή του Ολυμπιακού σε χρήματα σχεδόν του Παναθηναϊκού και λόγω του μασάζ που αναφέρει και όλων αυτών που πρόκειται να υποστεί αυτό το παιδί ερχόμενο εδώ σε ένα περιβάλλον συγκεκριμένο, δεν θα επελέγει τον Ολυμπιακό
5: τι
1: πάλι.
5: Θα τον παρουσιάσουν στο project του Ολυμπιακού. Θα έχει μπροστά του ένα ξένο βασικό.
6: Πώς θα τον παρουσιάσουν.
1: Πώς να έχει, δεν έχει κανένα τώρα Ολυμπιακός.
5: Για το καλοκαίρι λέω μετά.
1: Τώρα δεν θα έχει κανένα.
5: Τώρα δεν έχει, δεν θα έχει.
1: Βασικό
5: θα είναι. Το καλοκαίρι θα έρθει.
6: Βασίλη, σε μια τέτοια περίπτωση που δεν είναι τώρα Φουφουτίδης, να στηρίξει ποδοσφαιριστή, είναι προσέγγιση τα πάντα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι όλη η προσέγγιση.
8: Το θέμα είναι ότι έχει στο μυαλό το
6: Τζορτζίνα.
1: Το ξέρω δεν θα προλάβουμε γιατί ο τύπο εδώ έρχεται τελευταία στιγμή και μα λέει για τον Τζιμίκα. Τι να πω, μπράβο, πολύ ωραία για τον Τζιμίκα. Πάμε παραπέρα. Αλέξη, λίγο θα μιλήσει, αδερφέ μου, αν έχει κάτι φοβερό μόνο.
6: Sorry, Άλεξ, δευτερόλεπτα.
1: Και εσύ, Νάνση και εσύ, Μαρία. Για Τζιμίκα θα μιλάμε.
6: Δευτερόλεπτα. Έφαγε 1,5 μήνα δίνοντα 1,5 εκατομμύριο στο Γιανούλη, αλλά το παιδί θέλει να μείνει στο εξωτερικό με λιγότερα χρήματα. Δεν ξέρει αυτό που εξαρτάται τι θέλει πρώτα απ' όλα ο Τζιμίκα.
1: Πώ τα ακού.
8: Ναι, συμφωνώ. Και για παράδειγμα, για τον Γιαννούλης νομίζω ότι αν γυρίσει στην Ελλάδα θα γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Έτσι νομίζω εγώ.
5: Εγώ νομίζω ότι έχει ψηλό.
1: Έτσι το είπε χθες. Σα ακούω προσεκτικά. Ότι, έχει...
8: ναι, ότι δεν θα πήγαινε σε άλλη ομάδα. Mm-hmm. Τώρα για τον Τζιμίκα, παιδιά, ειλικρινά δεν ξέρω. Αν ήξερα κάτι θα το έλεγα. Δεν ξέρω τι
6: απλά
8: μπορεί να
6: έχει τον ατζέντη που ο Παναθηναϊκός έφερε τον Γενάρη, τον Ντετέι και τον Κοντούρη. Και ένα ατζέντη με τον οποίο έχει καλή συνεργασία ο Παναθηναϊκός πολλά χρόνια. Τον Ντουντούρη. Ναι, ναι, ναι. Έφερε τον Κοντούρη και τον Ντετέι στον Παναθηναϊκό τον Γενάρη και γενικά έχει πολύ καλή. Τα λέει καλά. Έχει καλές σχέσεις πάντα μαζί του. Μες. Δεν λέει κάτι αυτό. Κάθε ατζέντης παίρνει τη φορά σε όλη την ομάδα. Και στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό. Αλλά και αυτό μετράει καμιά φορά στο timing.
10: Με τον Τάσο Καπεντανάκο δεν ξέρω τι σχέση έχει ο Πασχάλης τον Ντούρη, ειδικά με την ΑΕΚ. Να μας πει ο Τάσος.
1: Τι. Όχι πολλά. Τι εννοεί. Τι εννοεί. Χαμογελάει. Μηδιά θα έλεγα.
6: Μηδιά, κύριε. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει.
1: Αλέξ, μου γράφουν εδώ στα χαρτιά, μην πει άλλο για Ερακλή. Δεν χρειάζεται. Πάμε να πούμε λίγο για Άρη, αν έχει κλείσει.
10: Δεν έχω κάτι για Ερακλή. Μπορεί να έχω αύριο όμω.
1: Αν υπομονούμε. Για Άρη, κάτι που να έχει σχέση με προπονητή, ετοιμαζόμουν να σου κάνω τώρα ερώτηση και να ξεκινήσουμε να λέμε γι' αυτό. Ας πούμε, ο Λέτο, πώς φαίνεται, να το κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω.
10: Είπαμε το Λέτο εμείς προχθές, Βασίλη μου, και σήμερα έχει γίνει γιάκμα το θέμα με το Λέτο, ότι είναι ένας από τους υποψήφιους. Νομίζω ότι έχει καλό πακέτο ο Λέτο, θα συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Είναι ένας εξελίξιμος προπονητής, γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Τα δύο χρόνια στην Κηφισιά παίζει καλά. Έχει αυτό το Latin ταπεραμέντο που ταιριάζει στον Άρη, ξεκάθαρα. Ο Άρης πάντοτε και Ισπανούς είχε και Latin παίκτες. Και το γουστάρει γενικά αυτό, το στάτους στους προπονητές του. Άλλωστε, ο πιο επιτυχημένος προπονητής του τα τελευταία χρόνια, ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, αυτής της φιλοσοφίας ήταν. Είναι και αυτός μια υποψηφιότητα. Έχω την εντύπωση για τον πάγκο. Βλέπω μια τάση γενικότερα για προπονητή από την ελληνική αγορά. Βέβαια, βασική επιλογή εξακολουθεί να παραμένει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ναι, μάλιστα σε λίγο κάποια στιγμή θα ανέβει ένα θέμα που ετοίμασα γενικότερα για το τι ισχύει ακριβώς στο θέμα του προπονητή στον Άρη εν ώψη της νέας σεζόν, διότι δειλά-δειλά έχει αρχίσει πια ο προγραμματισμός για την επόμενη σεζόν από τη στιγμή που δεν έχουν ενδιαφέρον ουσιαστικό τα τρία αναπομείνοντα παιχνίδια και δεν υπάρχει στην παρούσα φάση κάποια ουσιαστική εξέλιξη και στο θέμα του επενδυτή, δηλαδή αυτό που καίει τον κόσμο του Άρη. Το καταλαβαίνω, είναι η μεγάλη του αγωνία, μας το ζει, κοιμάται και ξυπνάει καθημερινά ο κόσμος του Άρη περιμένοντας να ακούσει κάτι ευχάριστο. Αλλά όσο δεν υπάρχει και όσο διαψεύδεται κατηγορηματικά και από την πλευρά του Θόδωρου Καραφίδη αλλά και από τον Εραστέχνη, δεν υπάρχει κάτι. Και αυτός είναι και ο λόγος, Βασίλη, που ο Εραστέχνης είναι λίγο φιδωλός και λίγο σκεπτικός σε αυτό που σου έλεγα και προχθές. Αν θυμάμαι καλά, προχθές το είπα. Ναι. Το να κάνει μια συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα.
1: Μου το πες,
10: διότι αν δεν έχει κάτι χειροπιαστό να παρουσιάσει, κάτι καινούριο να προσθέσει, δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ ότι δεν έχει και νόημα μάλιστα να υποθεί κάτι στην παρούσα φάση.
1: Άλεξ, τα λέμε αύριο. Φιλιά, σε ευχαριστώ, φιλιά.
10: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρίζουμε σε λίγο με τα κορίτσια και όχι μόνο με τα κορίτσια. Έχουν υποσχεθεί και τσάλτα από το εξωτερικό. Η ΑΕΚ δίνει αγώνες σημαντικούς αύριο για το Final Four.
2: Α, θα έχουμε και τσάλτα.
1: Φυσικά θα έχουμε και τσάλτα.
2: Πάμε. Τάσου, φεύγεις.
1: Διαφημίσεις, γυρίζουμε σε λίγο. Περίμενε, ρε, περίμενε να φύγουμε. Διαφημίσεις.

0: Κολιόστραγγιστό 5%. Κολιόστραγγιστό 2%. Κολιόστραγγιστό High Protein. Κολιόστραγγιστό Lactose Free. Τώρα και κολιόστραγγιστό 0%. Κολιός. Γεύσου την κάθε στιγμή. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Quattro Ruote, το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Οι Κινέζοι μαθαίνουν γρήγορα και κατακλείζουν την Ελλάδα. Εταιρείες, μοντέλα, φιλοσοφία. Δοκιμάζουμε εξαντλητικά και παρουσιάζουμε 11 νέα αυτοκίνητα. Δύο θρύλοι επιμένουν με νέους θερμικούς κινητήρες. Οικονομικά και άνετα υβριδικά, νέα εξελιγμένα ηλεκτρικά. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα σημεία πώλησης.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Σενάρια σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο. Κράστες των πολεμικών δυνάμεων. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ εναντίον Τουρκίας. Η επιχειρησιακή ανατομία πιθανής σύγκρουσης. Τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία. Η βαλιστική απειλή της Άγκυρας. Τα δεδομένα, οι προκλήσεις και οι επιλογές της ελληνικής άμυνας. OH-58D Kiowa Warrior. Ο βετεράνος πολεμιστής στην εποχή των drones. Συστήματα προειδοποίησης για υπερχόμενα βλήματα. Τα πολλά μαθήματα από τον πόλεμο του Ιράν. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά, σταυρόλεξα και σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και λύσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
3: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
2: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τον ένα εξεντεμένο είπαμε τον Τζόλι, πάμε να πούμε για τον Ιωαννίδη τώρα.
1: Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του λοιπόν και ο Φώτης Ιωαννίδης. Θυμίζουμε ότι ο Έλληνα Σέντερ Φόρ ταλαιπωρείται εδώ και καιρό με τραυματισμό στον έσω πλάγιο του σύνδεσμου του δεξιού γονάτου. Να σου πω ότι συνολικά φέτος έχει χάσει 26 μάτς και έχει αγωνιστεί σε 22. Mm-hmm. Ενώ στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας έχει παίξει 13 αγώνες και έχει χάσει 15. Mm-hmm. Φέτος στο πρωτάθλημα έχει 13 συμμετοχές και 3 γκολ.
0: Φτωχή συγκομιδή, αλλά είχε λόγω του τραυματισμού του, έτσι, αυτό.
1: Να σου πω ότι αναμένεται να ενταχθεί ξανά στις προπονήσεις εν ώψη του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτη τη Δευτέρα.
0: Okay.
1: Όπου αναμένεται να ξεκινήσει από τον πάγκο, αφού ο Λουίς Σουάρες κάνει μια πολύ καλή σεζόν αυτή τη στιγμή.
0: Είναι καλός κι αυτός. Ευχαριστώ, Νανσή. Πάμε να δούμε λίγο τον Χρυσταρά, ο οποίος είναι στα ξένα. Ο Χρήστος Τσάλτας θα μας μιλήσει για την τιτανομαχία της ΑΕΚ με τη Μάλαγα.
2: Εκεί δεν έγινε σποβροχή.
0: Ο γίγαντας.
2: Αγόρι μου.
3: Γεια σας, γεια σας. Εδώ δεν είναι ακριβώς Ισπανία, εδώ είναι πιο πολύ το Λαύριο της Ισπανίας, Μπανταλώνα.
4: Μπα, μπήκε δεν σ' αρέσει.
0: Μπήκε ο Βερβελές μας.
4: Δεν σ' αρέσει, μήπως.
2: Μεγάλε.
3: Εντάξει, καλά είναι, δεν λέω. Αλλά σαν την Πάτρα δεν έχει.
2: Θα τσακωθώ με όλους σαν σήμερα.
0: Κόφτω, τέλος, τελευταία φορά. Διονύση, όχι μάλλον, Χρήστο Τσάλτα, πες μου λίγο για αυτά που βλέπεις εκεί όσον αφορά την αυριανή μάχη. Να πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Πρώτα απ' όλα θα έχει κόσμο η ΑΕΚ εκεί. Χίλιους λέμε εδώ. Μπορεί και παραπάνω.
3: Θα έχει χίλιους. Εφόσον πέρασε στον τελικό, θα έχει πολύ παραπάνω, γιατί ήδη κινούνται διαδικασίες σε περίπτωση που η ομάδα πάρει την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Οι χίλια θα είναι σίγουρα. Στο Αθλέτικο υπάρχει και ένα θέμα για το σημείο που θα βρίσκονται οι οπαδοί της ΑΕΚ στο παβιλιό Ολυμπίκ Ντε Μπανταλώνα. Ένα γήπεδο επιβλητικό από μέσα. Υπάρχουν άλλωστε και σχετικά θέματα που δείχνουν τις ετοιμασίες που έχουν γίνει. Δώσανε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή οι άνθρωποι του γήπεδου στο φωτεινό πίνακα και στην ηλεκτροδότησή του μετά το φιάσκο του περασμένου Σαββάτου, όπου αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Μάλαγα. Δεν έγινε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε Μπανταλώνα και Μάλαγα. Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη. Ήρθε εχθές το βράδυ της Τρίτης στην Μπανταλώνα. Όλοι οι παίχτες εδώ και ο πρόεδρος ο Βαγγέλης Αγγελόπουλος. Ο Μάκης Αγγελόπουλος αναμένεται το πρωί της Πέμπτης να είναι στην Μπανταλώνα. Σύσσωμη ομάδα με πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Το βράδυ υπάρχει και προπόνηση. Λίγο αργότερα στις 6 ώρα Ελλάδας είναι και η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα.
3: Όπου την ΑΕΚ θα εκπροσωπήσουν ο Ντράγκαν Σάγκοτα και ο Δημήτρης Φλιώνης. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ βρίσκεται στο καλύτερο σημείο με τον James Nanali στη σύνθεσή της. Ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι στο καλύτερο σημείο κόντρα σε μια Μάλαγα που έχει σκαμπανεβάσματα και δεν τη φοβάται η ΑΕΚ.
0: Ωραία. Χρήστο, περισσότερα το βράδυ στην εκπομπή την μπασκετική που υπάρχει με όλη την ομάδα εδώ του Αθλέτικο και εννοείται αύριο και μαζί για να συζητήσουμε λίγες ώρες πλέον πριν από τον μεγάλο ημιτελικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Γεια σου, Χριστάρα. Μεγάλη αδυναμία μου να ξέρεις, ο Τσάλτας.
0: Ο Τσάλτας, απορώ γιατί. Μεγάλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και σένα, Μπίλη, και σένα, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς για την παρέα στο chat που μας κάνατε και σήμερα. Ευχαριστούμε για τα like που μπήκατε στη διαδικασία να κάνετε και εννοείται παραμένετε πάντα στο Αθλέτικο. Πάντα κάτι ενδιαφέρον υπάρχει να παρακολουθήσετε, όπως για παράδειγμα η βραδινή μας μπασκετική εκπομπή. Τα λέμε αύριο εμείς. Γεια χαρά.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ένα βήμα πριν από ιστορική συμφωνία, αναφέρει το Αξιός. Το κείμενο των 14 σημείων, στο τραπέζι άρση κυρώσεων και πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν εντός των επόμενων 48 ώρων την απάντηση της Ιρανικής πλευράς. Τι προβλέπει το σχέδιο? Ασφαλής πλέον η διέλευση από το στενό του Ορμούς, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Φοβούνται βεντέτα στην Κρήτη μετά το φωνικό. Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα σπίτια των δύο οικογενειών. Έκανα αυτό που έπρεπε, ήταν τα πρώτα λόγια του 54χρονου στους αστυνομικούς. Αύριο η κηδεία του 29χρονου Νικήτα. Τον πυροβόλησε 6 φορές και μετά τον κλωτσούσε. Η σκηνή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Η εκδίκηση για το τροχαίο του γιού του το 2023. Οδηγός ήταν ο 29χρονος φίλος του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας. 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους με τα πατίνια. 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού και συνελήφθη. Έρχεται νέα νομοθεσία στην Ελλάδα με αυστηρότερους κανόνες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. It's a cops. I'll go this way. Trigger, you punk, I'd love to blow you away.
1: I have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

Καλώς ορίσατε στην Ίδρα, το νησί του Αργοσαρονικού με τη μονάκριβη γοητεία. Το νησί των ηρώων, των ποιητών και των ζωγράφων. Για εκείνους που αναζητούν την ηρεμία και την κομψότητα. Είτε για εκείνους που θέλουν ένα αγνό φυσικό τοπίο. Yeah. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε. She's my lover.

παραλίες της Σίδρας, πέρα από τη δροσιά, προσφέρουν και μια ξεχωριστή εμπειρία πρόσβαση σε αυτές. Στις περισσότερες μπορείς να πας περπατώντας. Εμείς προτιμήσαμε τον Ιωαννίκιο, ένα παραδοσιακό ξύλινο τρεχατήρι, στο τιμόνι του οποίου ο Γιάννης Τσάνος, ένας Ιδραίος που παντρεύτηκε τη θάλασσα από παιδί.

0: Η πρώτη παράλια που μπορεί να κάνει κάποιο μπάνιο νομίζω είναι αυτή, ε.
1: Αυτή είναι εδώ πέρα, το μικρό καμίνι το λέγανε παλιά, τώρα το έχουν ονομάσει Baby Beach.
0: Baby Beach.
1: Βέβαια. Φέρνουν τα μικρά παιδάκια για να μάθουν εδώ τα πρώτα μπάνια.
0: Δίπλα ακριβώς στο λιμάνι είναι το καμίνι.
1: Είναι το καμίνι, εκεί πέρα ήταν παλιά αλλιευτικό καταφύγιο, τώρα έχει γίνει λιμάνι, έχει χαρακτηριστεί σαν λιμάνι.
0: Ερχόμενοι από το λιμάνι προς το καμίνι και πολλούς ανεμόμυλους είδα η πλευρά αυτή.
1: Έχει αρκετούς που δουλεύανε παλιά, φτιάχνανε στάρια και διάφορα τέτοια, αλλά τώρα είναι εγκατελειμμένοι.
0: Ωραία όμως, εμείς πηγαίναμε από τη θάλασσα και τον κόσμο τον έβλεπα πήγαινε με τα πόδια και με τα γαϊδουράκια.
1: Έχει μονοπάτι που έρχονται από πάνω ή με τα γαϊδουράκια ή με τα πόδια. Είναι γύρω στα 15 λεπτά περπατώντας με το πάσο σου.
0: Έχει λίγο βλάσεις σε αυτή την πλευρά.
1: Έχει. Είναι πιο ήρεμα, πιο παιδινό τοπίο έτσι από εδώ.
0: Εγώ, Γιάννη, τις απολαμβάνω αυτές τις βόλτες, οπότε δεν τις χορτάνω. Πάμε.

0: Έχουμε φύγει μόλις από το λιμάνι της Ίδρας, το έχουμε αφήσει πίσω μας, λίγα ναυτικά μίλια, ο καιρός βλέπετε έτσι, βονάτσα, και κινούμαστε βόρεια και πρώτη στάση εδώ μέσα δεξιά που βλέπετε είναι ο πρώτος Κολπίσκος και η παραλία Μανδράκη. Εδώ θα κάνουμε την πρώτη μας στάση. Δεν έχει πολλές παραλίες με άμμο Ίδρα.
1: Όχι, είναι μία από τις κοντινές οργανωμένες παραλίες. Μία εδώ πέρα που έχει ένα παραδοσιακό ταβερνάκι πολύ ωραίο. Έχει ακριβώς από πάνω μία εκκλησία Αγία Τριάδα. Λίγο παραπάνω είναι η Αγία Ματρώνα, η οποία φιλοξενεί μία μοναχή.
0: Είμαστε βόρειο-δυτικά τώρα.
1: Είμαστε βόρειο-ανατολικά.
0: Βόρειο-ανατολικά.
1: Του νησιού, ναι. Βόρειο-ανατολικά του νησιού. Σε μία διαδρομή 20 λεπτά με τα πόδια. Και με τη βάρκα, με τα ταχύπλοα, με τα ταξί, με αυτά, κάνουν γύρω στα 5 λεπτά.
0: Τέλεια, ωραία. Προχωράμε.
1: Πάμε. Κάνεις τον καπετάνιο, κάνω εγώ το μηχανικό.
0: Μπράβο.

0: πόσα μέτρα είναι το καϊκί?
1: Στα 9,60.
0: 9,60.
1: Μικρό παραδοσιακό σκαρί.
0: Τρεχαντηράκι.
1: Τρεχαντηράκι, ναι.
0: Δεν το αλλάζουμε το ξύλινο σκαρί με τίποτα.
1: Δεν συγκρίνεται η πλεύση του με τίποτα.
0: Θες να πηγαίνω γυαλό-γυαλό ή να ανοίγω?

0: Κοίτα, Δημήτρη, που σε έφερα. Κοίτα να δεις. Όλοι οι χρωματισμοί του γαλάζιου. Και δίπλα από την Ύδρα.
1: Πού με έφερες τώρα, για πες.
0: Εδώ πέρα είναι η παραλία Καστέβα. Εκεί είναι ο ακροτήρι Καστέβα. Και εδώ είναι η παραλία, δίπλα.
1: Έρχεται ο κόσμος εδώ.
0: Αρκετοί. Καλοκαίρι, Ιούλιος, Αύγουστος, δεν προλαβαίνεις να ράξεις.
1: Τώρα την έχουμε για μας.
0: Πριβέ, για μας.
1: Καλά, δεν υπάρχει το τοπίο. Πίσω αυτά τα βράχια που έρχονται εδώ, κουμπάνε στη θάλασσα.
0: Τα βράχια είναι απότομα και χτυπάνε τα κύματα, γι' αυτό.
1: Κοίτα εδώ, το πολύ το χτύπημα βλέπεις πως είναι τα βράχια.
0: Ναι. Και κατεβάζει και νερό, γι' αυτό έχει βγει το όνομα Ύδρα. Βλέπεις τις μαυρίλες, τις υγρασίες αυτές που βγαίνουν από τις πέτρες μέσα. Mm-hmm. Παντού γύρω-γύρω Ύδρα είναι έτσι, τρέχουν νερά. Τρέχαν παλιότερα περισσότερα. Τώρα έχουν πιάσει και στερεύουνε.
1: Λοιπόν, εγώ θα την κάνω τη βουτιά μου, Γιάννο.
0: Μάλλον θα την κάνω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Σου κάνω παρέα.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Πάμε.
1: Πάμε, βάλουμε τα απαραίτητα. Θα με έχετε δει πόσες φορές ξεχνάω το μαγιό μου. Αυτή τη φορά μου έδωσε ο Γιάννης αμέτρητες βουτιές στα καταγάλανα νερά. Καλοκαιρινές στιγμές από την ομάδα του Χωρίς Χάρτη για όλους εσάς. 1, 2, 3!

0: Λοιπόν, Γιάννο, λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την επιστροφή.
1: Επιστροφή, ε. Ναι. Καλά ήταν, καλά περάσετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάμε.
0: Γιάννη, τα νερά αυτά τα ξέρεις καλύτερα από την Παλάμη σου, νομίζω, ε.
1: Εντάξει, μεγαλώσαμε εδώ, γεράσαμε.
0: Καλά γεράσαμε. Πόσο είσαι?
1: Πήγα 47.
0: Νέο παιδί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Για πες, Ιδραίος, γέννημα θέρμα.
1: Γέννημα θέρμα, Ιδραίος, Δημήτρη, ναι.
0: Και πώς και έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Έρωτας.
0: Έρωτας, ε. Με την πρώτη ματιά.
1: Με την πρώτη.
0: Αμοιβαίος.
1: Ναι, αμοιβαίος. Την Γοργόνα ψάχνω.
0: Δεν την βρήκες?
1: Όχι ακόμα. Πάνω είμαι μικρός.
0: Στο κρατάει για το τέλος η θάλασσα, μου φαίνεται.
1: Μάλλον αυτό, έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τώρα που μπαίνουμε, για πες, πώς νιώθεις που μπαίνεις κάθε φορά σε αυτό το λιμάνι?
1: Εγώ είμαι ερωτευμένος, παιδιά. Με το νησί είμαι ερωτευμένος. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποχωριστώ. Μ' αρέσει αυτό το μπάσιμο, Δημήτρη, μέσα στο λιμάνι, έτσι, αυτό ένα δέος, μια ανατριχύλα.
0: Ίσως είναι και η ιστορία που έχει αυτό το λιμάνι.
1: Μπορεί να παίζουν όλα ρόλο αυτά, ναι.

0: Η Ύδρα πάντα αγαπούσε την τέχνη, αλλά και οι καλλιτέχνες αγαπούσαν την Ύδρα. Τα χρώματά της, το φως της και η θάλασσά της ενέπνευσε πολλούς ανά τα χρόνια. Μία εξ αυτών η Μαριάννα, δασκάλα στο νησί και πρόεδρος του Μουσικού Συλλόγου.
1: Μαριάννα, σε αυτό το σημείο θα έπαιζα κι εγώ φλάουτο, να σου πω την αλήθεια.
2: Ενδείκνυται. Είναι ιδανικό. Υπέροχη θέα, άνετα.
1: Σας πετύχαμε σε κάποια πρόβα.
2: Ναι, είχαμε έρθει με τα κορίτσια να μελετήσουμε. Είναι 5η και 6η δημοτικού τα κορίτσια. Και παίζουμε φλάουτο όλες μαζί, σε αρχάριο επίπεδο βέβαια, μαθαίνουμε ακόμα, αλλά μας αρέσει πολύ.
1: Ασχολούνται τα νέα παιδιά στην Ύδρα με τη μουσική?
2: Θα μπορούσαν και σε μεγαλύτερο βαθμό, αλλά εμείς είμαστε ήδη πάρα πολύ χαρούμενοι στο σωματείο. Έχουμε πάρα πολλά παιδάκια τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά.
3: Η μουσική για μένα είναι ένας τρόπος χαλάρωσης. Όταν είμαι λυπημένη, ας πούμε, βγάζω τα συναισθήματά μου στη μουσική και μετά νιώθω καλύτερα.
1: Εσένα τι σε φέρνει στην Ύδρα?
2: Έχω καταγωγή από το νησί, έχει γεννηθεί η μητέρα μου. Ερχόμουν τα καλοκαίρια και κάθε Πάσχα συνήθως για διακοπές. Αλλά τα τελευταία 10 χρόνια έχω έρθει να δουλέψω σαν δασκάλα στο νησί με την οικογένειά μου, από επιλογή, γιατί μας ηρεμεί πάρα πολύ το νησί, ενδείκνυται για να μεγαλώσουν τα παιδιά μας πιο ελεύθερα και νομίζω ότι θα κάτσουμε ακόμα αρκετά.

0: Μας ανταμείβει τόσο πολύ η ομορφιά, η φυσική του νησιού και το τοπίο που μας παραπέμπει σε άλλη εποχή και αυτή η ελευθερία που έχουν τα παιδιά που δεν το αλλάζουμε.
1: Σε ποια εποχή σε παραπέμπει?
0: Σε μία εποχή που οι άνθρωποι ζούσαν πολύ πιο φυσικά, πιο ελεύθερα, χωρίς να εξαρτιόνται άμεσα από μηχανήματα, πάσης φύσης μηχανήματα, μιας και λείπουν εξ ολοκλήρου τα αυτοκίνητα από το νησί, τα μηχανάκια, τα ποδήλατα. Νιώθουμε πολύ πιο άμεσα συνδεδεμένοι με τη φύση εδώ.
2: Στην Ίδρα αγαπάω την ηρεμία της και τη θάλασσά της.
3: Είναι ένα πανέμορφο νησί. Έχει πολύ ωραία φύση και κυρίως δεν έχει αμάξια.
1: Θες να μου περιγράψεις την Ίδρα στα μάτια σου?
0: Η Ίδρα... Έχει μια παράμιλη γραφικότητα που κατέχει πάντα έτσι μια μοναδική θέση στα γούστα μου και πάντα αποτελούσε ένα πολύ αυστηρό κριτήριο σύγκρισης σε όποιο άλλο μέρος και να πήγαινα. Πάντα θα έψαχνα να βρω το γραφικό κομμάτι, αυτό που με συνέδεε με την Ίδρα, και αυτό δεν με άφηνε να απολαύσω τα υπόλοιπα μέρη, είτε στην Ελλάδα είτε εκτός. Αυτή η γραφικότητα και η ηρεμία που έχει το νησί δεν υπάρχει άλλο, νομίζω, τουλάχιστον για μένα.
1: Αυτό δίνει χώρο και χρόνο στις τέχνες?
0: Δίνει αρκετά. Αποτελεί πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς ζωγράφους στο νησί. Αυτή η μοναδική αρχιτεκτονική και η προστασία του παραδοσιακού οικισμού αποτελεί έμπνευση για συγγραφή βιβλίων, για ποίηση, για τον κινηματογράφο, οποιαδήποτε μορφή τέχνης.
1: Τη μουσική.
0: Τη μουσική που προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο.

0: Όταν παίζω μουσική νιώθω ευχαρίστηση, χαλαρώνω κάπως.
1: Η μουσική είναι ένας τρόπος, ας πούμε, σαν ελευθερία.
0: Η μουσική για μένα είναι τρόπος έκφρασης.

Μην ξεχάσετε να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να παρακολουθήσετε όλα τα επεισόδια του Χωρίς Χάρτη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
2: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
3: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
0: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
0: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
7: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
6: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
9: Hurricane's ready!
10: So how do you get to be a hurricane?
9: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
10: What posters?
9: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
11: Well, show me what you got!
12: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
14: Ότι η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
15: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
16: Καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
17: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
18: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πηγές Επανοχωρίου. Ένας επίγειος νεραϊδότοπος. Κοιτάξτε τριγύρω πλατάνια, κοιτάξτε ομορφιά. Το νερό αναβλύζει μέσα από εδώ από τις πηγές, πεντακάθαρο, το οποίο τροφοδοτεί με πόσιμο νερό τα πιο κάτω χωριά, οπότε αν έρθετε εδώ πέρα δεν αφήνουμε σκουπίδια και αν βρούμε σκουπίδια τα μαζεύουμε και τα παίρνουμε και τα αφήνουμε σε ένα κάδο. Λοιπόν, ωστόσο γιατί ήρθε εδώ. Εντάξει, να δείτε εννοείται αυτή την ομορφιά, αλλά το σημαντικότερο για να γίνει η σωστή αποθεραπεία. Βγάζω αρβιλάκι, η σωστή αποθεραπεία είναι αυτή. Οι φτέρνες μου καίνε αυτή τη στιγμή. Αχ. Αχ. Αχ. Το περίμενα τόση ώρα.
1: Αχ. Αχ.
0: Είναι παγωμένο γιατί είναι ακριβώς οι πηγές, παιδιά. Από εδώ βγαίνει το νερό, οπότε είναι μέσα από τη γη παγωμένο.

Όλη αυτή όμως η δραστηριότητα στη φύση έχει έναν και μόνο σκοπό. Να μας ανοίγει την όρεξη και να τρώμε με περισσότερο κέφι. Οπότε σας αφήνω λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο και μετά υπάρχει ψαγμένο ταβερνάκι σε παραλία του Κάβο Ντόρο για να φάμε. Αυτό. Τέλος. Φω!

0: κοιτάξτε εδώ κατάσταση τώρα. Ταβερνάκι, γραφικό, δίπλα στο κύμα, σε αυτή εδώ την παραλιάρα. Παραλία ποτάμι, Κάβο Ντόρο. Α, ωραία λουλουδάκια εδώ, ε. Γεια σας. Ανοιχτά είστε, έτσι. Δυστυχώς δεν έχει μαγειρευτό το κατάστημα, γιατί άνοιξε αυτές τις μέρες. Αλλά εννοείται θα πεινάσουμε, θα μας φτιάξουν κάτι της ώρας. Για να κάτσουμε εδώ και να απολαύσουμε αυτό εδώ το τοπίο. Αχ. Ελλαδάρα. Αυτό είναι Ελλάδα. Καλοκαίρι, παραλία, ταβερνάκι. Θα είναι ωραίο σημείο, έτσι.
1: Πολύ καλό.

0: Στέλιο!
1: Έλα Δημήτρη, καλώς τον!
0: Έλα ρε φίλε! Μας τα χάλασε ο καιρός.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Έλα, δεν πειράζει, θα κάνουμε τη βόλτα μας όμως. Ναι, έλα.
0: Κάτσε να σαλτάρουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, μπες μέσα.
0: Οπ. Ωραίο τρεχαντήρι.
2: Καλώς τον.
0: Αυτός ο αδερφός, να φανταστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ο Στέλιος ψαράς εδώ στο Μαρμάρι και προσφέρθηκε να μας κάνει μια βόλτα εδώ στα τριγύρω νησάκια. Να δούμε ωραία μέρη και να τα πούμε γενικότερα. Ο καιρός εντάξει κάνει αυτά τα μπουρίνια, αλλά δεν μας πειράζει. Η εκπομπή χωρίς χάρτη λέγεται για αυτόν τον λόγο. Είμαστε παντός καιρού.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα το παλέψουμε λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα περάσουμε όμορφα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Σούπερ. Λοιπόν. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Ή να φορτώσω κανένα δίχτυ.
1: Τίποτα. Ξεκινάμε. Μόλις λύνουμε τους κάβους και φεύγουμε. Ωραία. Αντρέα.

Πάντα είχα έρωτα να έχω το δικό μου τρεχαντήρι και έτσι να θαυμάζω το Αιγαίο. Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να πιάσω λίγο την πονάκι. Ο καιρός είναι μέτριος, έχει φρεσκάρει, αλλά εντάξει, τα παιδιά είναι μάστορες, μια χαρά.

0: Μίτσο, πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους πεταλιούς με τη στερεά, με το στερεό κομμάτι εδώ στην Εύβοια και κατευθυνόμαστε προς την νότια πλευρά του Χερσονησίου, εδώ στους πεταλιούς, αυτή η πλευρά από εδώ.
0: Τώρα τον καιρό τον έχουμε πίσω.
1: Ναι, τον έχουμε πρίμα, όπως λέμε εμείς στην ναυτική ορολογία, τον έχουμε πρίμα.
0: Και πάμε πρίμα και τον έχουμε πρίμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είστε παρέα συνέχεια,
1: Δουλεύουμε μαζί, ναι.
2: Πολιτή, από μικρή.
0: Πέφτει και ξυλό.
2: Εντάξει, μικρότερη μου ρίχνε. Τώρα του ρίχνω εγώ. Το θέμα είναι να υπάρχει αγάπη και όλα τα άλλα βρίσκονται. Εννοείται.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τώρα να είναι τα αδέλφια μονιασμένα και αγαπημένα.
1: Και καλή συνεργασία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι.
0: Τι ψάρια έχει εδώ η περιοχή γενικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εδώ ο νότιος Ευωϊκός που ανήκει αυτό το κομμάτι είναι ένας καλός ψαρότοπος. Και όλες τις εποχές έχει καλά ψάρια. Τώρα αυτή την εποχή εμείς ψαρεύουμε δίχτυα, έτσι αργότερα βάζουμε παραγάδια. Έχει ψάρια τώρα, κυνηγάμε κυρίως, οι στόχοι είναι οι παλαμίδες, είναι τα μελανούρια, είναι οι μπακαλιάροι.
0: Μελανούρι, ωραίο το μελανούρι. Ψητό.
1: Ναι, είναι ωραίο.
3: Λοιπόν, εγώ στο τιμόνι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε δίχτυα. Παιδιά, ό,τι χρειαστείτε μου λέτε, έτσι.
4: Εννοείται.
3: Με ροκάμα το κανονικό.
4: Μπράβο.
3: Βλέπω νοικοκύριδες είστε, ωραία τα έχετε.
4: Πάντα.
3: Μπράβο. Είμαι καλός καπετάνιος και μεγάλο ένστικτο στον καιρό.
4: Τι λες τότε θα...
3: Μέχρι το πρώτο ναυάγιο, μετά αλλάζει απόψη.
1: Αυτό που κάνουμε τώρα λέγεται χειρίσμα. Δηλαδή χειρίζουμε το δίχτυ για να μπορέσει να πέσει πιο εύκολα στη θάλασσα. Γιατί αυτό το δίχτυ είναι καρτέρι και έχει πολύ ύψος και δεν μπορεί να πέσει μόνο του. Όταν λέμε καρτέρι, σημαίνει ότι το βάζουμε σε μέρος, το στείνουμε σε ένα μέρος που είναι το πέρασμα των ψαριών και έχει αρκετό ύψος για να μπορέσει να τα πιάσει τα ψαριά.
5: Καπετάνιε!
3: Έλα!
5: Πολύ κοντά στο βρέχο μας πας,
3: Όχι, μην αγχώνεσαι, υπό έλεγχο όλα. Όλα είναι υπό έλεγχο. Under control πάντα. Όταν ακούεις το crack, πήδα.

0: πώς έμπλεξε με τη θάλασσα?
1: Κοίταξε, εμείς είμαστε τρίτη γενιά μέσα στη θάλασσα. Από τον παππού, από τον πατέρα και τώρα εμείς.
0: Πώς είναι γενικά το να ψάρευε στη θάλασσα μέρα νύχτα?
1: Ναι. Κοίταξε να δεις, το να είσαι μέσα στη θάλασσα είναι ένα υπέροχο. Είναι χόμπι, αλλά εμείς το έχουμε κάνει και επάγγελμα. Έτσι. Άλλοι δηλαδή τους αρέσει να βλέπουν το περιβάλλον, τους αρέσει να χαίρονται τη θάλασσα. Εμείς το κάνουμε και για βιοπορισμό. Έτσι. Βγάζουμε ψάρια, ζούμε τις οικογένειές μας από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μας δεν μας άφησε από την αρχή να μπούμε στο καίκι, αν και γεννηθήκαμε δηλαδή μέσα σε αυτά. Στην πορεία σπουδάσαμε, φύγαμε, κάναμε και κάποιες άλλες δουλειές. Αλλά η αγάπη για το ψάρεμα, για τη θάλασσα μας ξαναέφερε πάλι εδώ. Έχω συνδυάσει, ξέρεις, τη ζωή μου με τα συγκεκριμένα αυτά τα μέρη εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι, σου είπα προηγουμένως, ότι είναι σαν το σπίτι μου. Έτσι. Αισθάνομαι δηλαδή τα μέρη, τους τόπους εδώ, γιατί έχω μεγαλώσει σε αυτά τα μέρη μέσα. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου.
0: Θα έφυγες ποτέ από εδώ?
1: Όχι. Όχι. Πόσες φορές έχουν περάσει στιγμές που σε απογοητεύει κιόλας, γιατί όλα τα επαγγέλματα έτσι υπάρχουν στιγμές απογοήτευσης, αλλά σε αποζημιώνει. Κάτι καλό που θα δεις, κάτι όμορφο, μια ωραία ψαριά. Ένα όμορφο τοπίο σε αποζημιώνει.
0: Είπαμε τώρα, φρέσκο ψαράκι έχει ο Στέλιος, τηλέφωνο τον Δημήτρη, κατέβα Ραφίνα, σου έρχεται πακέτο. Μιλάμε.
1: Τον γνωριστήκαμε.
0: Βέβαια. Ωραία, έγινε. Λοιπόν, χάρηκα, μαγκές.
2: Εμείς, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε για όλα, αγόρι.
1: Να είσαι καλά και καλή συνέχεια σε αυτό το όμορφο που κάνεις.
0: Χωρίς χάρτη λέγεται εκπομπή, γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Να γνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους τόπους τους και θέλουν να μοιραστούν τις ομορφιές τους μαζί με εμάς. Εννοείται με όλο τον κόσμο που μας βλέπει. Το ταξίδι μας στη Νότια Εύβοια ολοκληρώνεται εδώ πάνω από το καΐκι, φτάνοντας στο Μαρμάρι.
3: Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ένα βήμα πριν από ιστορική συμφωνία, αναφέρει το Αξιός. Το κείμενο των 14 σημείων, στο τραπέζι άρση κυρώσεων και πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν εντός των επόμενων 48 ώρων την απάντηση της Ιρανικής πλευράς. Τι προβλέπει το σχέδιο? Ασφαλής πλέον η διέλευση από το στενό του Ορμούς, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Φοβούνται βεντέτα στην Κρήτη μετά το φωνικό. Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα σπίτια των δύο οικογενειών. Έκανα αυτό που έπρεπε, ήταν τα πρώτα λόγια του 54χρονου στους αστυνομικούς. Αύριο η κηδεία του 29χρονου Νικήτα. Τον πυροβόλησε 6 φορές και μετά τον κλωτσούσε. Η σκηνή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Η εκδίκηση για το τροχαίο του γιου του το 2023. Ο οδηγός ήταν ο 29χρονος φίλος του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας. 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους με τα πατίνια. 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού και συνελήφθη. Έρχεται νέα νομοθεσία στην Ελλάδα με αυστηρότερους κανόνες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. It's a cops. I'll go this way. Trigger, you punk, I'd love to blow you away. I have the right to remain silent. The Rookies. Will you say that again, please? The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
4: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
5: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Καλύμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη στην Κάλυμνο.
1: Έλα, τώρα εδώ που έχει άπλωμα είναι ωραία, ρε. Πάμε. Βρισκόμαστε πάνω από το Μασούρι, απέναντι Τέλενδος, μπροστά μας ο Άρης, και μαζί πάμε να συναντήσουμε τους βράχους για να κάνουμε αναρρίχηση.
0: Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κάλυμνο όταν θα δεις τους περισσότερους να κρέμονται από τα βράχια παρά αραχτούς στις παραλίες.
1: Ως γνωστόν, η Κάλυμνος είναι και το νησί των αναρρίχητων. Οπότε όσοι έρθουν εδώ, ήθιστε να πιάνουν και τα βράχια.
0: Η αναρρίχηση είναι η ζωή του. Και παρότι κατάγεται από μια γωνιά της Πελοποννήσου, έκανε σπίτι του την Κάλυμνο.
2: Να σας εξηγήσω λίγο, παιδιά. Παρκάρουμε εκεί που είναι τα βράχια, έτσι, εκεί θα πάμε. Και θα πάμε να σκαρφαλώσουμε εκεί που βλέπουμε τον πολύ τον κόσμο.
1: Οπότε θα ανέβουμε τώρα μια από εδώ πάνω και φτάνουμε.
2: Ναι.
1: Τέλεια. Σούπερ.

0: Η Πτέλενδος είναι ένα νησάκι που αποκόπηκε από την Κάλυμνο το 600 μετά Χριστόν, 660 μετά από ένα μεγάλο σεισμό. Έχει ένα μικρό οικισμό που ζουν μόνιμα 40 άνθρωποι μόνο το χειμώνα.
1: Το λιμανάκι που βλέπουμε.
0: Ναι, αυτό το λιμανάκι, ναι, δεν έχει δρόμους, πας με τα πόδια παντού, είναι πολύ όμορφα.

0: Λοιπόν, φτάσαμε. Εδώ είναι το πεδίο η καριά του Αρμεού, που Αρμεός ονομάζεται η περιοχή από κάτω που είμαστε, γιατί μοιάζει λίγο σαν καρδιά ο βράχος υποτίθεται πάνω, άμα το δεις από μακριά με λίγο φαντασία.
1: Ωραία. Ξεφορτώνουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, όπως το βλέπεις, ένα πόδι, άλλο πόδι μέσα. Μποντριέ ή ζώνη αναρρίχησης. Στα ελληνικά δηλαδή. Είναι από τα γαλλικά η ονομασία η μποντριέ. Έτσι φέρτα λίγο πάνω τα πόδια.
2: Άρη, πώς κατάφερε η Κάλυμνος να γίνει η Μέκα των Αναρχητών?
0: Η Κάλυμνος είχε την πρώτη ύλη, τα βράχια, και γι' αυτό το λόγο ήταν καταραμένο το νησί κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή είναι ένα νησί γεμάτο βράχια. Και γι' αυτό δεν είχαν κάποιο άλλο τρόπο να τραφούν στο παρελθόν και στράφηκαν στη θάλασσα, στα σφουγγάρια και οτιδήποτε άλλο μακριά από το νησί για να μπορέσει να τους δώσει τροφή η καλύμνη. Και είναι φοβερό ότι αυτό που ήταν κατάρα για το νησί, τα βράχια, αυτή τη στιγμή είναι ευλογία, γιατί μπορεί και φέρνει τουρισμό, φέρνει κόσμο στο νησί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.500 αναρχητικές διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει το ονοματάκι της γραμμένο στη βάση από κάτω, μπορούμε να το δούμε.
2: Λάρα Κλέτα.
0: Λάρα Κλέτε, ούρα, εδώ είναι, της έχει βγάλει ένας φίλος Γάλλος και έχει βάλει κάτι δικά του ονόματα γαλλικά, οπότε ο καθένας βάζει ό,τι όνομα του έρχεται τέλος πάντων, αυτός που ανοίγει τη διαδρομή. Η Βέρα δεν επιτρέπεται, θα βγει, γιατί αν μας πιαστεί κάπου, μπορεί να μας κόψει το δάχτυλο. Πραγματικά η Κάλυμνος θεωρείται ο νούμερο ένα αναρχητικός προορισμός στον κόσμο. Βλέπουμε αναρχητές από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία. Μπορεί να έρθουν για ένα μήνα, για δύο μήνες, για έξι μήνες κάποιοι.
2: Εσύ πώς βρέθηκες εδώ?
0: Βγήκανε δύο αναρχητικά περιοδικά το 99 που έδειχναν τις πρώτες 40 διαδρομές που άνοιξαν οι Ιταλοί. Ήρθα λοιπόν, είδα τις δυνατότητες και είπα ότι πρέπει να το στηρίξουμε γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο μπορεί να γίνει, αλλά έγινε.
2: Λέω να δοκιμάσω, τι λες?
0: Αυτό έλειπε, να έρθει στην Κάλυμνο και να μην δοκιμάσει να ρίξει.
3: Εγώ περιμένω οδηγίες.
2: Ναι. Κατερίνα, να δεθούμε.
3: Οκ, κάνουμε ένα οκτάρι, το οποίο είναι ο κόμπος που χρησιμοποιούμε στην αναρρίχηση. Ξεκινάμε έτσι.
2: Το σωστό είναι να σε δένουν ή να δένεσαι μόνος?
3: Να δένεσαι μόνος. Οπότε αυτό είναι το οκτάρι σου. Έλα. Περνάμε και από κάτω και από πάνω από τις δύο θηλιές του Μποντριέ. Είσαι δεμένος σε αυτό εδώ το σχοινί και θα ακολουθείς το σχοινί προς τα επάνω. Έλα να ξεκινήσεις εσύ από εδώ. Έτσι. Και μη βιάζεσαι. Ήρεμα. Ωραία, Δημήτρη. Ωραία.
4: Τώρα αυτό είναι το δύσκολο.
3: Όχι, εγώ δεν το τραβάω. Εγώ απλώς είμαι εδώ για να βεβαιωθώ ότι αν πέσει θα κρεμαστεί και θα σκοτωθεί. Οπότε ζορίζεσαι να κοιτάς τα πόδια πρώτα και μετά τα χέρια. Ωραία.
4: Έλα εδώ, Μιχάλη. Έλα εδώ για να φύγει έτσι. Χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο!

0: Λοιπόν, πάτα καλά. Οκ, σ' αφήνω. Ελεύθερος. Πώς σου φάνηκε?
1: Στην αρχή η αίσθηση του φόβου είναι έντονη στην αρχή. Μέχρι να νιώσεις εμπιστοσύνη στα πόδια σου πρώτα και μετά στα χέρια. Και μετά κάθε βήμα που κάνεις νιώθεις και πιο περήφανος για σένα που το κατάφερες. Δηλαδή επικροτείς τον εαυτό σου σε κάθε βήμα. Λες μπράβο, πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο.
0: Εντάξει, ουσιαστικά μόνο όταν εαυτό σου παραβγαίνει. Δηλαδή δεν παραβγαίνει, αλλά θέλω να πω δεν είναι ανταγωνιστικό σπόρο να ρίξει.
1: Είναι όμως και ο σχοινός σύντροφος σημαντικός κάτω.
0: Κρατάει τη ζωή σου στα χέρια του ή της. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική. Είναι μια σχέση εμπιστοσύνης καθαρά. Δεν μπορείς να είσαι με κάποιον που δεν έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να σκαρφάλουν τα μαζί. Βγαίνει και πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην αναρρίχηση. Είναι ένα πολύ ψυχολογικό άθλημα, δεν είναι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του συντρόφου γενικώς και του σχοινοσυντρόφου ειδικώς.
1: Ο Άρης είναι ταυτισμένος με αυτά τα βράχια. Και μαζί με την Κατερίνα έχουν γράψει την βίβλο όλων των αναρριχητών που έρχονται στο νησί. Πόσα μέτρα ανέβηκα εγώ, Κατερίνα?
0: Κοιτάς τον αναρχητικό οδηγό. Λοιπόν, είμαστε στο πεδίο Poets, ποιητές. Εσύ έκανες τη διαδρομή ουρά, η οποία είναι αυτή εδώ. Είναι η 8.
1: 18 μέτρα.
0: Ήταν 18 μέτρα, δυσκολίας 4 σε. 4 σε είναι μια διαδρομή για αρχαρίους. Είναι εύκολη.
1: Εντάξει, το αποδέχομαι.
0: Όμως όλοι από κάπου ξεκινάμε.

0: fewer dishes to be done. Εδώ, ναι. Πού είμαστε με το χάρτη. Εδώ είναι το κάστρο. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είναι το καστράκι. I'm never running behind. You're never on my mind. Το θεατράκι από εδώ είναι. Α, ωραία, τέλεια. Και για το κάστρο πάμε από εδώ, ε.
2: Ναι, όλη ευθεία θα περάσει πάνω.
0: Ωραία, τέλεια.
2: Πάει, είσαι καλό. Πάτε
0: σούπερ. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Bye. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο χωριό, την παλιά χώρα του νησιού. Στην ουσία, για να φτάσουμε πάνω στο κάστρο, περνάμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών. Όντως από τις αυλές, δηλαδή.

Είναι πραγματικά λες και περπατάς πάνω από τα σπίτια. Από τη μία τα σπίτια και από την άλλη αυτό το άγριο τοπίο με τους βράχους που χαρακτηρίζει όλη την Κάλυμνο.

Είναι πανέμορφο πραγματικά. Δεδαλώδη στενά. Πυκνοκατοικημένο με πολλά σπίτια, εκκλησίες στο ενδιάμεσο, πλακόστρωτους δρόμους. Δυστυχώς σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο. Αξίζει όμως να το επισκεφτείτε πραγματικά. Δεν είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια, οπότε με προσοχή γιατί θα χρειαστεί να περπατήσετε πάνω σε πέτρες. Αλλά το τοπίο θα σας ανταμείψει.

0: Πεινάσαμε! Πάμε να φάμε τώρα τι τρώγανε οι Λίτες. Ειρήνη μου, είσαι γνωστή σαν μαγείρισα ή σαν ηθοποιός?
1: Και από τα δύο. Πιο γνωστή είμαι για την τρέλα μου.
0: Έχω βγει τώρα από το μεροκάματο, με έχει ψήσει η θάλασσα, η αλμύρα. Τι θα φάω με το που βγω εδώ στην Κάλυμνο?
1: Το νησί μας φημίζεται για την κατάδυση, για την αναρρίχηση, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι οι γεύσεις μας. Προσπαθούμε όλοι να κρατήσουμε ζωντανή την γεύση που μας έχουν παραδώσει οι πρόγονοι μας. Εμείς σήμερα εδώ, αυτό που μπορούμε να κάνουμε κάτι απλό και γρήγορο, είναι να αναβιώσουμε τη διαδικασία του καβουρμά. Είναι το παραδοσιακό φαγητό που τρώγανε οι σφουγγαράδες. Ήταν η πρωτεΐνη που μπορούσαν να πάρουν μαζί τους οι σφουγγαράδες στο καΐκι. Δεν υπήρχαν τότε ψυγεία. Ήταν ο τρόπος για να συντηρηθούν, γιατί τα ταξίδια δεν ήταν για 20 μέρες και για μια εβδομάδα. Μπορεί να φεύγανε και για 6 μήνες. Οπότε παίρνανε μαζί τους αυτό και είχαν κάτι για να τρώνε. Θα βάλουμε πάνω την κατσαρόλα μας. Yeah. Θα βάλουμε το κρέας, το οποίο το έχουμε ψιλοκόψει σε μπουκίτσες.
0: Έχεις και τα παιδιά σου εδώ, σε βοηθάνε, βλέπω, ε.
1: Έχουμε. Yeah. Έχω τη χαρά να έχω δύο γιους λεβέντες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, βάλαμε το κρεατάκι μέσα και τώρα βάζουμε το βούτυρο.
0: Δίαιτης δηλαδή το μαγείρεμα αυτό.
1: 100%. Και είναι στο διέτης. Τέλος να δεις τι δίαιτα θα μας κάνει. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι.
0: Αλατάκι.
1: Δεν το λυπόμαστε.
0: Α, ρίχνουμε.
1: Ναι, δεν το λυπόμαστε. Θέλει άφθονο αλάτι. Γιατί αυτό θα μας το συντηρήσει.
0: Ναι, είπα εγώ, αυτό είναι η διέτηση.
1: Δεν πιστεύω, έχεις χοληστερίνη.
0: Όχι, ευτυχώς.
1: Γιατί θα πρέπει να φάμε μετά.
0: Οπότε τα καΐκια για να φύγουνε, πάντα μέσα είχαν
1: τα. Κάθε Κυριακή του Πάσχα γινότανε το ποκίνημα των σφουγγαράδων. Μαζευότανε όλος το κεντρικό λιμάνι, ήταν όλα τα σφουγγαροκάϊκα, μαζεύανε τους εργάτες, τις προμήθειες και είχανε καζάνια, ανάβανε λοιπόν μεγάλες εστίες με ξύλα και μαγειρεύανε τον καβουρμά με τις κουτάλες και γινόταν όλη η διαδικασία. Και μετά που τελειώνανε πια, γινόταν ο χορός στην κεντρική πλατεία και γινόταν το ποκίνημα του σφουγγαράδου. Αυτό από πέρσι άρχισε να αναβιώνει στο νησί, αλλά για να είναι πιο
0: ελκυστικό,
1: το κάνουμε τον Αύγουστο. Οπότε, έχουμε τελειώσει με τον καβουρμά, τώρα θα τον αφήσουμε να ψηθεί.
0: Σιγά σιγά να γίνει δουλειά μόνο εκεί.
1: Να μαγειρευτεί.

Μη φύγετε από τα Βλιχάδια αν δεν επισκεπτείτε το Μουσείο Θαλάσσιων Ευρημάτων. Εκεί θα δείτε τους αμέτρητους θησαυρούς που έχει ψαρέψει ο πατέρας της ειρήνης, Σταύρος Βαλσαμίδης.

0: Ξεκινάμε από τα βασικά. Φούσκα ή αλλιώς το νοτικό καλύμνο. Καβουρμάς με αυγουλάκι. Πολύ ωραίο.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι το Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Αμέσως μετά, Έρε Κόσμο, με τον Χρήστο Ανθόπουλο.
1: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
3: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
4: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
5: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
6: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.

0: Media.
1: Hurricane's ready!
2: So how do you get to be a hurricane?
1: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
2: What posters?
1: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
3: Well, show me what you got!
4: Ζαμπίζια. Πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
6: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
5: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
7: Δημοκρατία.
8: Μα έλα το.
9: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
10: Αρνηθήκατε μετά... κύριε Ξανθόπουλα.
11: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
12: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
13: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
14: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
15: Μια εμπριστική επίθεση.
16: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Αθλητικό FC.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
3: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
4: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
5: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
6: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
7: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
8: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
9: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: Σέτουα. Δεν το λέει σωστά. Σέτουα. Α, αυτός είσαι.
1: Σέτουα.
2: Πού είναι οι τουαλέτες?
1: Où sont les toilettes?
0: Oui. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
3: Η πτήση από Αθήνα για Παρίσι διαρκεί 3,5 ώρες. Μην χαζολογάτε όπως εγώ. Ανοίξτε τα μάτια σας και μάθετε καμία γαλλική φράση. Οι Γάλλοι δεν μιλάνε καθόλου αγγλικά και θα δυσκολευτείτε. Εκτός και αν ταξιδεύετε με ταξιδιωτικό γραφείο όπως και εγώ και έχετε πάντα το ξεναγό μαζί σας.

0: Μόλις φτάσαμε στο Παρίσι, από το αεροδρόμιο ήρθαμε κατευθείαν εδώ για να πάρουμε μια γεύση Παρισιού δυνατή με background το πύργο του Άιφελ, στην πλατεία Τροκαντερό, μαγικό το μέρος. Φεύγουμε λεωφορείακι και πάμε μια γρήγορη πανοραμική βόλτα σε όλα τα μέρη.
1: Ολόκληρη πόλη του Παρισιού είναι ένα ζωντανό μουσείο. Στο δρόμο για το ξενοδοχείο, περάσαμε από την Γκαλερί Λαφαγιέτ, το διάσημο πολυκατάστημα που χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Την αψίδα του Θριάμβου, στο σημείο που ενώνονται οι 12 κεντρικοί λεωφόροι της πόλης. Διασχίσαμε τα Ηλίσια πεδία. Είδαμε την ιστορική όπερα του Παρισιού. Την πλατεία Βαντόμ με τους διάσημους οίκους μόδας. Τον ποταμό Σικουάνα που διασχίζει το Παρίσι. Το κονσιερζερί, δηλαδή το παλάτι όπου φυλακίστηκε η Μαρία Αντουανέτα. Και το συντριβάνι Παλινιέ με το χρυσό άγαλμα της νίκης που παρήγγειλε ο Μέγας Ναπολέων.

0: Άφησα τους άλλους στο γκρουπ να πάνε για ύπνο και βγήκα να δω το Παρίσι by Night.
1: Γενικά το δίκτυο των υπόγειων σιδηροδρόμων εδώ στο Παρίσι είναι αρκετά χανές. Λειτουργεί όπως από το 1898 και έχει 16 γραμμές μετρό.
0: Ο πιο εύκολος τρόπος για να κυκλοφορήσεις εδώ είναι να πάρεις το μετρό. Είναι ανοιχτό περίπου μέχρι τη μία το βράδυ και το εισιτήριο κοστίζει 1,90. Το λες και φθηνό για μια τόσο ακριβή πόλη.
1: Το μετρό του Παρισιού μοιάζει πάρα πολύ με του Λονδίνου. Δεν μοιάζει με της Αθήνας και μοιάζει σε μερικά σημεία με της Θεσσαλονίκης.

Ήρθαμε στη Ρόδα του Παρισιού. Παιδιά, αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να δείτε πιάτο όλο το Παρίσι. Και ήρθαμε βράδυ, γιατί το βράδυ το Παρίσι είναι πολύ πιο όμορφο. Έχει 70 μέτρα ύψους περίπου.

0: What's this? Six.
1: Six.
0: Six. Η αλήθεια είναι ότι στη Ρόδα πάνω έπαθα και κλειστοφοβία και υψοφοβία. Φυσούσε κιόλας λίγο. Αλλά το υψόμετρο μου άνοιξε την όρεξη. Τι άλλο θα φάω τώρα σε αυτή την εκπομπή. Στρίδια με κρασί. Κάτι απλό. Δείτε πώς κάνει. Είναι το πιο κλασικό street food εδώ πέρα για τους Γάλλους. Το φάω. Ή το κάνω μόνο το γύρισμα. Κοιτάξτε πώς τρώγεται. Βάζεις λίγο λιμονάκι. Εδώ. Το βάζεις στη μέση εδώ πέρα το πιρούνι. Και το γυρνάς σαν μακαρόνι. Ουοπ, ουοπ. Πάτε στην υγειά μας!

0: Ήρθαμε στην καλύτερη λαϊκή αγορά στο Παρίσι. Λειτουργεί κάθε Πέμπτη που είναι σήμερα και Σάββατο από το πρωί μέχρι τις 2.30 ώρα και έχει θέα το πύργο του Άιφελ.
1: Στη Γαλλία οι λαϊκές αγορές ονομάζονται Μαρσέ και βρίσκονται στημένες μόνιμα σε διάφορα σημεία της πόλης. Αν θες να νιώσεις λίγο Παριζιάνος, αυτός είναι ένας καλός τρόπος να πάρεις το πρωινό σου.
0: Γκρέτσια!
2: Γκρέτσια,
0: εγώ είσαι Γκρέτσια.
2: Γκρέτσια.
0: Καλκιδικής. 1, 2, 3, 4 από τις 50.
3: Μια χαρά.

Για εσάς που έρχεστε στο Παρίσι για πρώτη φορά, να επισκεφτείτε και άλλα διάσημα highlight της πόλης, όπως το Μουσείο του Λούβρου, την Παναγία των Παρισίων και φυσικά το πολιτιστικό κέντρο Georges Papindou.

0: Hello, my friend.
1: Hey.
0: You are a basketball player.
1: Yeah, yeah.
0: You bring your ball, yeah. Θα κάνω κάτι και θα το κάνουμε κάτι το ίδιο, εντάξει. Do it the same.
1: The same?
0: Yes. So, thank you very much.
1: Thank you.
2: Το Παρίσι χωρίζεται σε 20 διαμερίσματα, δηλαδή σε 20 μεγάλες γειτονιές. Το ιστορικό κέντρο απλώνεται στα διαμερίσματα 1 ως 10, δηλαδή γύρω από το Λούβρο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι δεν είναι ένα άψυχο κέντρο μόνο με τουρίστες και αξιοθέατα. Αντίθετα, σφίζει από ζωή. Οι ντόπιοι αγαπούν το κέντρο, μένουν εκεί, δουλεύουν, αράζουν στις πλατείες, αθλούνται. Με ξέρετε, εγώ τρελαίνομαι για κάτι τέτοια.
3: Λοιπόν, οι Γάλλοι παίζουν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι εδώ πέρα, δίπλα στο πύργο του Άιφελ. Έχουν δύο μπάλες σιδερένιες, νομίζω είναι, και τις πετάνε και πρέπει να φτάσουν κοντά σε αυτήν εδώ τη μικρή πράσινη μπάλα. Θα παίξω κι εγώ λίγο.

0: Είμαστε στους κήπους του Τροκαντερό, ένα πολύ ωραίο μέρος για να έρθετε να δείτε, αλλά εκτός από αυτό είναι και το καλύτερο σκηνικό για να βγάλετε την τέλεια φωτογραφία. Με φόντο, το πύργο του Άιφελ.
1: Οι κήποι του Τροκαντερό βρίσκονται σε ένα λόφο απέναντι από το πύργο του Άιφελ και ήταν παλιά μέρος του παλατιού Παλέτε Τροκαντερό. Είστε influencer? Θέλετε να μαζέψετε περισσότερους followers στο Instagram, αλλά δεν ξέρετε πώς? Εδώ είστε! Σημειώστε το μέρος.
0: Ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο πύργο του Άιφελ και κοιτάξτε τι γίνεται με τα εισιτήρια. Για τις ηλικίες 24 και πάνω, αν θες να ανεβείς με σανσέρ είναι 26 και 10. Αν θες να ανεβείς με τις σκάλες και μετά με σανσέρ, 19 και 90. Για τους 12-24, το εισιτήριο με το σανσέρ είναι 13-10, με σκάλες και μετά λίγο σανσέρ, 9-90. Για ηλικίες 4-11, 6-60 με σανσέρ και 5 ευρώ, λίγο σκάλες και μετά σανσέρ. Και για τα παιδάκια 4 και κάτω είναι free. Δηλαδή εγώ μπαίνω free.

Ο πύργος του Άιφελ έχει τρία επίπεδα. Εμείς επειδή είμαστε παραγωγάρα, πληρώσαμε λίγο παραπάνω και ήρθαμε κατευθείαν στο τρίτο επίπεδο, που είναι το πιο ωραίο από όλα, γιατί έχει φανταστική θέα. Βλέπεις όλο το Παρίσι πιάτο.

0: Είναι και οι Γάλλοι την εκπομπή, την έχουν μάθει, ε.
1: Οι Γάλλοι, ρε. Έλληνες.
0: Πού? Έλληνες, ρε.
1: Οπότε εδώ δεν μπορώ να γλιτώσω από τους Έλληνες.
0: Απίστευτο. Μόνος είσαι.
1: Με την κοπέλα μου.
0: Α, ναι. Έλα και εσύ εδώ πέρα.
2: Έλληνες.
0: Τι γίνεται, πώς πάτε. Βρεθήκαμε στο τρίτο όροφο του πύργου του Άιφελ. Τρεις Έλληνες βραδιάτικα. Από πού είστε?
1: Από Αθήνα.
2: Από Αθήνα, από Αθήνα.
0: Α, ναι, περιοχή.
2: Ρωμανό κέντρο.
1: Ηρακλειώτης.
0: Περίμενε. Δεν μένετε μαζί.
2: Όχι,
0: ακόμα! Πώς καιρό είστε μαζί! Κάτσε να πάρε να καταφτιάξουν λίγο τα θέματα. Πώς καιρό είστε μαζί?
1: Είμαστε 5 χρόνια.
0: Πότε θα παντρευτείτε? Στα πόσα χρόνια υπολογίζετε?
1: Εκεί γύρω στα 45, 50. Καλά, δε.
0: Φίλοι, αυτοί τα έχουν βρει πολύ καλά τα πράγματα. Δεν μένουν μαζί, θα παντρευτούν σε 20 χρόνια. Όλα τέλεια! Τώρα έρχεται εδώ πέρα για να λίγο ρομαντισμό και τέτοια φάση.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ένα ταξιδάκι, ναι.
0: Τώρα στο ξενοδοχείο μαζί μένετε ή χώρια σε δύο δωμάτια?
1: Μαζί
0: μαζί. Εντάξει, πάλι καλά. Οκ. Λοιπόν, χαρήκα πάρα πολύ. Εντάξει, thank you. Καλή συνέχεια και καλές φωτογραφίες και να μείνετε και μαζί κάποια φάση. Ωραία.
1: Έγινε.
0: Μείνετε σε άλλα τέτοια, σε άλλα κρεβάτια. Ή σε άλλα δωμάτια. Αυτό το καλύτερο.
1: Στις Βερσαλίες, δεν τσίτες πως είναι.
0: Δεν πήγαμε, ρε φίλε, Βερσαλίες.
1: Ξεχωριστά.
0: Ναι, αυτό θα κάνετε. Είναι το καλύτερο. Θα σου έχει φαγητό το πρωί, μια χαρά εσύ, ο μπλε. Θα μπλε στα πιάτα το βράδυ. Στο φυσικά δωμάτια μια χαρά. Γεια σας. Εντάξει, εδώ παίζει να έχει 8-9 μποφόρ. Εδώ είναι το Champagne Bar, πολύ γνωστό εδώ στο τρίτο επίπεδο. Κανονικά θα πράγματα ήταν Cognac Bar με αυτό το κρύο που έχει τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ο Γκουστάβ Άιφελ, αυτός που έφτιαξε τον πύργο του Άιφελ, ήταν πολύ μάγκας. Λέει, θα σας φτιάξω τον πύργο του Άιφελ, αλλά θέλω να μένω και σε αυτόν. Έτσι, στο τρίτο επίπεδο που είμαστε τώρα, είχε το δωμάτιό του. Ένα μικρό, πολύ ωραίο, που έμενε εδώ. Και φυσικά έκανε πάρα πολλά πάρτι με διάσημους φίλους του. Πολλοί του το ζήτησαν να μείνουν, αλλά δεν δέχτηκε να δώσει κανέναν. Έμενε μόνο αυτός. Να τους εδώ, φορτσάρι, δες τον. Πρέπει να είναι με τον Τόμας Έντισον εδώ. Επίσης τα αντικείμενα από όλα που έχει μέσα ήταν αυτά που είχε και τότε.

Είμαστε στο τρίτο επίπεδο και πάμε τώρα στο δεύτερο για να δούμε τι παίζει. Φυσικά θα πάμε με ασανσέρ και όχι με τις σκάλες. Μπορείτε να πάτε με τις σκάλες, αν είστε δυνατοί. Με το καλό.

0: Κατεβήκαμε στο δεύτερο επίπεδο του πύργου, δεν είναι τόσο ωραίο στο τρίτο φυσικά. Το καλό είναι ότι δεν έχει το πλέγμα, οπότε μπορείτε άνετα να βγάλετε ωραίες φωτογραφίες με όλη τη θέα. Το κακό που δεν έχει το πλέγμα είναι ότι δεν κόβει, οπότε έχει πιο πολύ κρύο.
1: Τι έχω πει, ρε φίλε.

0: Πολύ ωραία ήταν πάνω. Παγώσαμε λίγο, αλλά άξιζε. Καταπληκτική η θέα, ειδικά τη νύχτα, γιατί το Παρίσι είναι πολύ πιο ωραίο τη νύχτα. Μου φούλωσαν τα αυτιά. Αυτό εδώ το μέρος νομίζω είναι το καλύτερο. Influencers, ενωθείτε. Εγώ σας το πω, να ξέρετε. Είναι στην οδό Buenos Aires.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν ένα βήμα πριν από ιστορική συμφωνία, αναφέρει το Αξιός. Το κείμενο των 14 σημείων, στο τραπέζι άρση κυρώσεων και πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν εντός των επόμενων 48 ώρων την απάντηση της Ιρανικής πλευράς. Τι προβλέπει το σχέδιο? Ασφαλής πλέον η διέλευση από το στενό του Ορμούς, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Φοβούνται βεντέτα στην Κρήτη μετά το φωνικό. Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα σπίτια των δύο οικογενειών. Έκανα αυτό που έπρεπε, ήταν τα πρώτα λόγια του 54χρονου στους αστυνομικούς. Αύριο η κηδεία του 29χρονου Νικήτα. Τον πυροβόλησε 6 φορές και μετά τον κλωτσούσε. Η σκηνή έχει καταγραφεί σε βίντεο. Η εκδίκηση για το τροχαίο του γιου του το 2023. Ο οδηγός ήταν ο 29χρονος φίλος του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαϊμού υπαλλήλων του ΔΔΕ, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο οικονομικό όφελος της πείρας. 7 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Ανεξέλεγκτη η κατάσταση στους δρόμους με τα πατίνια. 23χρονος έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού και συνελήφθη. Έρχεται νέα νομοθεσία στην Ελλάδα με αυστηρότερους κανόνες. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Καλημέρα Γιαννάκη. Τι έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες δεν σε χάλασε?
3: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
4: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
4: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
7: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
3: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
7: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
3: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Το επόμενο πρωί δεν ακολούθησα το γκρουπ στις Βερσαλίες γιατί ήθελα να κάνω τα δικά μου. Μου είχαν πει για ένα αξιοθέατο λίγο διαφορετικό από τα άλλα και ήθελα οπωσδήποτε να επισκεφθώ.

Ένα περίεργο αξιοθέατο του Παρισιού είναι το Père Lachaise, το πιο διάσημο νεκροταφείο του κόσμου. Τώρα που το dark tourism έχει γίνει της μόδας, πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν τέτοιους προορισμούς.

Ο Σοπέν, ο οποίος πέθανε στο Παρίσι το 1849 σε ηλικία 39 ετών, φοβόταν να μην τα αφήσει ζωντανός κατά λάθος. Έτσι ζήτησε πριν πεθάνει να χωριστεί η καρδιά από το σώμα του και την καρδιά να την στείλουν στη Βαρσοβία.

Επειδή το νεκροταφείο είναι τεράστιο, στην είσοδό του έχει έναν χάρτη για να βρεις τον τάφο που ψάχνεις. Παράδειγμα, ψάχνουμε τον Jim Morrison. Εδώ είναι ο Jim Morrison. Είναι στην περιοχή 6.

Ο διάσημος τραγουδιστής των Doors, παρόλο που ήταν από τη Φλόριντα, θάφτηκε εδώ στο Παρίσι γιατί πέθανε εδώ το 1971. Πάνω στο τάφο του έχει μια επιγραφή στα αρχαία ελληνικά που λέει «κατά τον δαίμονα εαυτού», που σημαίνει «έζησε όπως ήθελε, όπως θεωρούσε αυτό σωστά». Για να αποδώσεις τιμή στον τάφο του Jim Morrison, δεν πας λουλούδια, αλλά κολλάς μια τσίχλα σε ένα δέντρο που είναι δίπλα στο τάφο.

Όταν πέθανε ο Τζιμ Μόρισον, θαύτηκε πάρα πολύ γρήγορα, οπότε δεν μπόρεσε κανένας από τους συγγενείς και φίλους να έρθουν στην κηδεία. Πολλοί θεωρήσαν ότι ήταν σκηνοθετημένος ο θάνατός του για να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή.

0: Η Μαρία Κάλλας πέθανε εδώ στο Παρίσι. Τελευταία της επιθυμία ήταν να αποτεθρωθεί εδώ στο κρεματόριο του Père Lachaise. Οι στάχτες της για κάποιο διάστημα βρισκόντουσαν εδώ πριν σκοπιστούν στο Αιγαίο.
1: Μπορεί το κημητήριο του Père Lachaise να ήταν το πιο περίεργο αξιοθέατο που έχω επισκεφτεί ποτέ, αλλά σίγουρα δεν ήταν στενάχωρο. Αντίθετα θα έλεγα, μου δημιούργησε μια ηρεμία και εσωτερική γαλήνη που σίγουρα τη χρειαζόμουν. Γιατί το επόμενο ραντεβού που είχα εκείνη τη μέρα είχε πολύ τρέλα.
2: Αυτοί είστε!
3: Καλώς ήρθατε!
1: Ο Κωνσταντίνος από τη Λευκάδα και ο Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη μένουν μόνιμα στο Παρίσι, είναι φίλοι της αρχισυντάκτριάς μας και τους είχε στείλει με μια ειδική αποστολή. Να μου λύσουν όλες τις απορίες που είχα για τους Γάλλους.
0: Είμαστε στο Παρίσι με τον Κωνσταντίνο. Κάντε ρε! Ξυπνήστε! Συνέντευξη κάνουμε. Ρε κόσμε λέγεται εκπομπή, το ξέρετε?
4: Όχι.
0: Φοβερό! Ήρθατε στην εκπομπή και δεν ξέρουμε πώς λέγεται. Τέλεια, πάμε να φύγουμε. Πώς λέγεται στα γαλλικά το ρε κόσμε?
4: Πώς θα το πούμε το ρε κόσμε στα γαλλικά?
3: Λεμόντ.
0: Λεμόντ! Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα?
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε Λεμόντ.
4: Ναι.
0: Πιανή.
3: Ναι.
0: Κάτι γίνεται.
3: Ναι.
0: Θέλω να δώσετε μια συμβουλή στους νέους που θέλουν να αφήσουν την Ελλάδα και να έρθουν για δουλειά στο εξωτερικό.
5: Να μην το σκεφτούν καν. Να κλείσουν εισιτήριο, να φτιάξουν μια βαλίτσα και να πάνε Βενιζέλος ή στο οποιοδήποτε αεροδρόμιο, να φύγουν πριν καν το σκεφτούν.
0: Εσύ τι λες?
4: Θα συμφωνήσω με τον Κωνσταντίνο και εγώ.
0: Το να ζήσουμε στο εξωτερικό είναι τόσο εύκολο όσο νομίζουμε στην Ελλάδα?
4: Καθόλου. Καθόλου εύκολο και αναλόγως στη χώρα, έτσι. Ειδικά η Γαλλία, αν δεν μιλάς γαλλικά και πρέπει να προσαρμοστείς στα δεδομένα της χώρας αυτής, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Δηλαδή με τα αγγλικά που νομίζουν κάποιοι ότι θα πετύχουν σε αυτή τη χώρα, δεν γίνεται. Πρέπει να μιλάς γαλλικά, αλλιώς δεν μπορείς να προχωρήσεις σε αυτή τη χώρα. Νομίζω δεν είναι βασικό αυτό.
5: Ναι, ισχύει. Η γλώσσα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Συγκεκριμένα για τη Γαλλία, συγκεκριμένα για το Παρίσι. Είναι η φινέτσα τους.
0: Ωραία. Θέλω να μου πείτε ποια από τα στερεότυπα εδώ στη Γαλλία ισχύουν και ποια όχι. Θα σας τα λέω και θα μου λέτε αν ισχύουν ή όχι.
4: Okay.
0: Εντάξει.
4: Ναι.
0: Οι Γάλλοι πίνουν πολύ κρασί.
4: Οι Γάλλοι πίνουν πολύ κρασί.
5: Είμαι Γάλλος.
0: Οπότε ισχύει,
4: Ναι.
0: Εσύ έγινες Γάλλος για αυτό το λόγο για να πίνεις κρασί?
5: Ήμουνα από την Ελλάδα. Αλλά εδώ πιστοποιήθηκε.
0: Οι Γάλλοι είναι αγενείς.
4: Οι Γάλλοι είναι αγενείς.
0: Είναι ισχύει.
5: Δεν θα το έλεγα τόσο.
4: Όχι.
5: Εγώ θα έλεγα brutally honest. Δηλαδή αν έχουν κάτι να στο πούνε, δεν τους νοιάζει καν θα τους το πούνε.
4: Νομίζω ότι οι Παριζιάνοι απλά παραπονιούνται για όλα. Τους πειράζουν τα πάντα. Δηλαδή πρέπει πριν σου πούν κάτι, πριν γίνει το τίποτα, θα αρχίσουν τα εντάξει, θα γίνει, αλλά το έχουν λίγο αυτό το παράπονο μέσα τους. Δεν ξέρω, το έχω συναντήσει.
5: Μουρμούρα.
4: Αυτό. Μουρμούρα, ναι.
5: Μουρμούρα,
4: αυτό.
5: Ναι, είναι παντού. Παραγένεια. Λίγο δύσκολο.
0: Οκ. Okay. Ισχύει ότι όταν μιλάς αγγλικά στους Γάλλους εκνευρίζονται?
4: Δεν ξέρουν αγγλικά.
0: Ναι, αλλά εκνευρίζονται?
5: Δεν θεωρώ πως εκνευρίζονται. Απλά δεν ξέρουν αγγλικά. Δεν το έχουν.
0: Καθόλου,
5: Δυστυχώς όχι. Πέρα από την
0: δεν θέλουν να μάθουν αγγλικά.
4: Όχι.
0: Επειδή θεωρούν ότι η γλώσσα είναι η δική τους πολύ σημαντική.
5: Νομίζω. Δεν διδάχτηκαν. Όπως διδασκόμαστε.
0: Α, δεν έχεις σχολείο δηλαδή.
5: Μάθουμε. Σχολείο στα βασικά νομίζω δεν μαθαίνουν αγγλικά.
0: Α, ναι.
5: Στο λύκειο. Όπως μαθαίνουμε εμείς από γυμνάσιο. Πρέπει να μάθουμε επιλογές. Αυτό πρέπει να το
0: πούμε. Είναι σημαντική πληροφορία αυτή. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν θέλα να μάθουν.
5: Δεν ξέρω τι ισχύει για τώρα, αυτό ισχύει σίγουρα πάντως για παλιότερα χρόνια.
0: Ωραία. Οι Γάλλοι καπνίζουν πολύ, ισχύει ή δεν ισχύει?
5: 100% καθαρό όμως Γάλλος, ναι.
4: Ναι, νομίζω καπνίζουν.
5: Είναι κινητά φουγάρα.
0: Και ο Κωνσταντίνος, παιδιά, είναι Γάλλος κανονικός. Ό,τι λέω ισχύει για τον ίδιο.
5: Αν μιλάμε για τα στερεότυπα, ναι.
0: Ωραία. Κάτσε να δούμε όμως το τελευταίο, αν ισχύει, να δούμε, ας πει.
5: Το βλέπω να έρχεται.
0: Οι Γάλλοι είναι καταπληκτικοί εραστές. Ισχύει ή δεν ισχύει?
5: Είμαστε.
0: Το Παρίσι είναι ακριβό, όσο λένε τελικά. Είναι η πιο ακριβή πόλη στην Ευρώπη.
4: Νομίζω πάρα πολύ ακριβό. Για τα δικά μου δεδομένα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, πόσο έχει να νοικιάσει ένα σπίτι, μια μέση τιμή?
5: Αν μιλάμε αυτό, η διαφορά αν μιλάμε για μέσα στο Παρίσι ή έξω από το Île-de-France που λένε το κύκλο με τα διαμερίσματα.
0: Για μέσα στο Παρίσι.
5: Μέσα στο Παρίσι, ένα μεγάλο σπίτι 20 ολόκληρων τετραγωνικών, αν είσαι μόνος σου, Ξεκινάει από 900 και μπορεί να καταλήξει 1300. Ναι, ναι.
0: 20 τετραγωνικών.
4: 20 τετραγωνικών.
0: Τουαλέτα έχει μέσα ή είναι κοινή?
4: Όλα μέσα είναι. Όλα
0: έχει
4: μέσα.
0: Τουαλέτα.
5: Είναι πολυτελές. Με τουαλέτα δική σου, δουλειά, τα πάντα.
0: Σοβαρέ. Ο καφές, ας πούμε, τώρα που πίνουμε, είναι ακριβώς. Πόσο έχει
5: ο καφές? Δεν είναι ακριβώς. Μπορεί να ξεκινάει από 1,80 να φτάσει, άμα πάμε για τουριστικά τώρα, οι τουριστικές τιμές, μπορεί να φτάσει και 10, αλλά θα είναι άλλα.
0: Βασικό μισθό, ξέρετε, ξέρεις Δημήτρη, βασικό μισθό πόσο είναι εδώ?
4: Ξεκινάει από τα 1200.
5: Καθαρά, ναι, 1500 είναι μεικτά. Δηλαδή η εφορία εδώ πέρα μας αγκαλιάζει πολύ.
0: Α, ναι.
5: Μας αγαπάει. Και φτάνει μέχρι.
0: Κάτσε λίγο εδώ πέρα, λίγο, να σε φτιάξω λίγο εσένα. Ωραία, μένει λίγο. Όλα. Γυάλιζες λίγο ρε φίλε, γυάλιζες. Κομπλέησε, μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ δυνατοί και οι δύο. Αν έρθετε Παρίσι να τους αναζητήσετε, να σας οργανώσουν. Σας έβαλα, σας έχωσα τώρα.
1: Και έτσι βρέθηκα να πίνω το ποτάκι μου, ενώ κάνω βραδινή κουραζιέρα στο Σικουάνα.

βόλτα στο Σικουάνα ήταν πανέμορφη και εγώ προτείνω να επιλέξετε να κάνετε την κρουαζιέρα το βράδυ. Το Παρίσι όταν είναι φωτισμένο είναι απλά μαγικό. Δεν ονομάζεται τυχαία η πόλη του φωτός,

0: Ένα από τα καλά του να ταξιδεύεις με ταξιδιωτικό γραφείο είναι ότι δεν σου δείχνουν μόνο τα βασικά αξιοθέατα κάθε προορισμού, αλλά σου δίνουν και local tips για να ανακαλύψεις κάθε προορισμό ανάλογα με τα γούστα σου.
1: Κάθε Παρασκευή στις 10 εδώ στο Montparnasse, στο σταθμό των τρένων, μαζεύονται roller skaters και κάνουν ένα μαραθώνιο. Οπότε αν είσαι roller skater, μπορείς να έρθεις να κάνεις το γύρο του Παρισιού με συνοδεία περιπολικών. Πάω να προλάβω.

Η πόλη του φωτός, έτσι όπως τη βίωσα εγώ, περιελάμβανε πολύ φαγητό, συναντήσεις, ανθρώπους, γέλια και ντόπια μυστικά που χωρίς τις συμβουλές της ξεναγού δεν θα τα είχα ανακαλύψει. Τώρα κατάλαβα γιατί λένε «Μια επίσκεψη στο Παρίσι είναι πάντα μια καλή ιδέα».

0: γράφεις. Σίγουρα.
1: ZM. ZM. Αυτή την καρδιά μπορώ να την κάνω ποτέ. Πώς την κάνετε αυτή την καρδιά, ρε παιδιά, μπορείτε να πείτε. ZM.
2: Να σου πω, κάτσε και εδώ στην άκρη. Είναι και στην άκρη και κοίτα κάτω. Όρθιος, όρθιος.
3: Λες ρε τρελάδικες.

0: ελαχιστή αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.

0: νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
1: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
2: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου. Το πάγωμα της επιχείρησης Ελευθερία αλλά και οι νέες απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη αν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Για ασφαλή διέλευση από τα στενά του ορμούς μιλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Το κυβερνητικό μπλόκο σε εξεταστική για τις υποκλοπές και προαναγκριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτούν νέο κύκλο πόλωσης με το ΠΑΣΟΚ. Για θεσμική εκτροπή κάνει λόγο Ανδρουλάκης, απαντήσεις Μητσοτάκη στην αυριανή συνεδρίαση της Γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο χαμός του γιου σε τροχαίο που τον οδήγησε σε φωνικό. Θρήνο στην Κρήτη για τον 21 ετών Νικήτα που σκοτώθηκε από τα πειρά του 54χρονου πατέρα. Έκανα αυτό που έπρεπε, τα πρώτα λόγια στους αστυνομικούς. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό το φόβο επεισοδίων και οι βεντέτες που συγκλώνησαν την Κρήτη. Και ανησυχία για την εμφάνιση του φωνικού Χανταϊού, εντοπίστηκε κρούσμα που δεν ήταν επιβάτης της κρουαζιέρας στη Γαλλία. Θα ελιμινιστεί τελικά στα Κανάρια νησιά εντός 3 ημερών. Καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

0: Σε μία σελίδα αναμένεται να γραφτούν από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν οι όροι μιας κρίσιμης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον παγώνει την επιχείρηση ελευθερία για να δοθεί χώρο στη διπλωματία. Την ίδια ώρα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα κλιμακωθούν άμεσα και σφοδρά. Σε ρόλο κλειδί εμφανίζεται η Κίνα, με το Πεκίνο να πιέζει για αποκλιμάκωση και να επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Νέα σελίδα στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
2: Reports suggest Iran is reviewing a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations.
1: Μεταξύ των όρων του σχεδίου περιλαμβάνονται η δέσμευση του Ιράν για προσωρινή πάυση του εμπλουτισμού ουρανίου, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων προς την Τεχεράνη, η

0: δέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, καθώς και η χαλάρωση των περιορισμών στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ.
1: We have breaking news we want to get to right now in the war with Iran. President Trump moments ago announcing that he is pausing Project Freedom, that the US military mission to escort ships through the Strait of Hormuz.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κάνουν αμοιβαία βήματα πίσω στην ένταση στα στενά του Ορμούζ.
2: Η επιχείρηση Ελευθερία θα πάυσει για σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.
3: Με την εξουδετερώση των απειλών του επιτιθέμενου και την εφαρμογή νέων πρωτοκόλων, θα διασφαλιστεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ.
0: Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες αμερικανικές επιθέσεις εάν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε συμφωνία.
2: Αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και, δυστυχώς, θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και σφοδροί από πριν.
0: Οι αγορές επικροτούν τις τελευταίες εξελίξεις. Χθες το απόγευμα, η τιμή του Brent βρισκόταν στα 114,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις 6 τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά, έπεσε στα 107,8 δολάρια. Στις 3 το μεσημέρι, η τιμή του Brent έπεσε πολύ κάτω από τα 100 δολάρια, στα 94,5 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου βρισκόταν το απόγευμα της Τρίτης στα 107,4 δολάρια, ενώ στις 6 σήμερα τα ξημερώματα έπεσε στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι είχε σημειώσει ελεύθερη πτώση στα 89,3 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί δήλωσε από την Κίνα όπου βρίσκεται ότι η Τεχεράνη θέλει μια δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ متفاوت از ایران قبل از جنگ هست و یک ارتقاء وضعیت بین‌المللی پیدا کرده توانمندی‌های خودش رو.
0: Το ταξίδι του Αραχτσί έρχεται λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ζητήσει από το Πεκίνο να συμμετέχει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.
5: Να δούμε τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις, όπως και τις πρώτες αντιδράσεις της Ευρώπης, με τον Σπύρο Μουζακίτη.
6: Ενώ λοιπόν βρίσκεται, Σωτήρη, σε εξέλιξη ένας διπλωματικός πυρετός για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν πριν από το ταξίδι του στην Κίνα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις στη New York Post. Είπε πάντως ότι οι δύο πλευρές απέχουν σημαντικά ακόμα από μια οριστική λύση. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων με το Πακιστάν ως κύριο μεσολαβητή, στο Ισλαμαμπάντ δηλαδή, είπε ότι εμφανίστηκε λίγο επιφυλακτικός και είπε ότι δεν είναι ακόμα η ώρα για άμεσες συνομιλίες με τις δύο πλευρές. Τώρα να σου πω ότι η πρώτη αντίδραση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή από την Ευρώπη ήρθε από το Ελιζέ. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Εμμάνουελ Μακρόν, τόνισε ότι η γαλλική κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε πως το ζήτημα των στενών πρέπει να παραμείνει ξεχωριστό από τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Αμάν τώρα είχαμε την σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Μεταξύ άλλων συζητήθηκε βέβαια και η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Ο Κώστας Αλατζάς έχει το ρεπορτάζ. Κώστα.
3: Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει μία μίνι περιοδία στις χώρες του κόλπου. Μία περιοδία που αποδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και τη διεύρυνση του γεωπολιτικού αποτύπωματος της χώρας. Χθες επισκέφτηκε το Αμπουντάμπι, σήμερα βρέθηκε στο Αμάν, όπου βλέπουμε την θερμή υποδοχή του στην Ιορδανία για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η τριμερή σύνοδος στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο για ειρηνική συνύπαρξη, τόνισε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο της Συνόδου, όπως είπες, ναι, βρίσκονται οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και ειδικότερα η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Ναι. Πριν τη Σύνοδο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε κατηδίαν συνάντηση με τον βασιλιά της Ιορδανίας.
5: Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
7: The situation in the broader region is obviously particularly concerning. Maybe there's reason for some cautious optimism, but I think it's important now

0: to ensure that we all call for de-escalation and for a diplomatic path forward. When it comes to the Strait of Hormuz, we want to be very clear. We need to return to the previous status quo. We have been strong advocates of defending the concept of the freedom of navigation. We've done so as permanent members of non-permanent members of the United Nations Security Council, and I think this is an area of common priority for all our countries.
1: Αλλάζουμε θεματολογία. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Κρήτης με τη δολοφονία ενός νέου μόλις 21 ετών. Δράστης, 54χρονος πατέρας που πήρε εκδίκηση για το θάνατο του γιού του που σκοτώθηκε πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Το θύμα της επίθεσης οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το 17χρονο παιδί του δολοφόνου. Χθες το απόγευμα στην Αμουδάρα, ο 54χρονος εμβόλησε με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο του νεαρού και στη συνέχεια τον σκότωσε πυροβολώντας τον πισόπλατα 6 φορές. Αμέσως μετά παραδόθηκε στις αρχές, έκανα αυτό που έπρεπε, είπε στους αστυνομικούς.

0: Γινόταν εδώ ένας χαμός.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιο πράγμα το έκαναν αυτό.
2: Εδώ στην Αμουδάρα, στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, συναντήθηκαν τα δύο οχήματα του 54χρονου και του 21χρονου. Στη θέα του 54χρονου, ο 21χρονος προσπάθησε να διαφύγει, όμως τελικά ήρθε αντιμέτωπος με τα πυρά του 54χρονου. Λίγο αργότερα κατέληξε στο σημείο που βρισκόμαστε.
3: Ο 54χρονος μαζί με τη σύζυγό του είχαν στήσει καρτέρι στο θύμα. Ο δράστης οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο έκλεισε το δρόμο στο όχημα του νεαρού, προκάλεσε σύγκρουση με στόχο να τον ακινητοποιήσει. Το θύμα προσπάθησε να διαφύγει, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 54χρονος έβγαλε ένα περίστροφο και πυροβόλησε 6 φορές.
4: Εδώ πέρα ήταν κάτι τουρίστες, ακούσαν τους πυροβολισμούς. Όχι, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Εντάξει, το παιδί του δεν γυρίζει πίσω.
3: Ο 21 ετών άντρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο θώρακα και κατέληξε. Ο 54χρονος παραδόθηκε στους αστυνομικούς και κοινικά ομολόγησε τη δολοφονία. Το χέρι του όπλησε, όπως είπε, το τροχαίο δυστύχημα με θύμα το 17χρονο γιο του Γιώργο και οδηγό τότε το θύμα.
5: Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023. Έχασα τον έλεγχο. Η γυναίκα μου φώναζε να σταματήσω. Δεν ήμουν ο εαυτός μου.
6: Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Αυτό όμως που θα πρέπει να υποθεί είναι ότι δεν θα ήθελα επουδενή ούτε να ηρωποιηθεί μία πλευρά, ούτε όμως να καταδικαστεί εκ του προημίου και η άλλη. Είναι σύνθετο το φαινόμενο.
3: Ο δράστης έσκυψε το κεφάλι και παρέδωσε στους αστυνομικούς το περίστροφο του εγκλήματος και οδηγήθηκε στο κρατητήριο. Για συνέργεια συνελήφθηκε η σύζυγός του.
7: Του φώναξα μη Κώστα. Ήθελα να τον αποτρέψω.
2: Το έγκλημα στην Αμουδάρα Γαζίου αποτελεί την τραγική κατάληξη ενός χρονικού με θύμα σε τροχαίο δυστύχημα του γιου του δράστη. Στο σημείο μάλιστα όπου βρισκόμαστε έχασε τη ζωή του το 2023, ενώ πριν από 7 χρόνια έχασε τη ζωή του πάλι στο ίδιο σημείο σε τροχαίο δυστύχημα και ο εξάδερφός του.
3: Ο 17χρονος ήταν συνοδηγός, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ο φίλος του, ο 21 ετών Νικήτας. Το όχημα ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού με αποτέλεσμα ο ανήλικος να εγκλωβιστεί στα συντρίμια. Ο 17χρονος πάλεψε για μέρες την εντατική, αλλά δεν τα κατάφερε.
8: Για μια στιγμή, μαγιάς, κάψου! Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σ' αδερφές του που τον είχαν ένα?
3: Έκτοτε οι γονείς του θεωρούσαν υπαίτιο για την απώλειά του στον 21 ετών Νικήτα.
9: Μεταφερόμαστε στην Κρήτη και στον Μάνο Τριγώνη. Μάνο, απέραντος τρίνος, αύριο είναι και η κηδεία του νεαρού.
2: Ακριβώς, η τελευταία πράξη του δράματος Σωτηρία μένεται να διαδραματιστεί αύριο στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου, στον ιερό ναό της Αγίας Κυριακής, στις 12 το μεσημέρι. Είναι βαρύ το κλίμα στην περιοχή της Αμουδάρας όπου διέμενε το θύμα, αλλά να πούμε ότι βαριές και είναι και οι κατηγορίες που αποδίδονται από τις δικαστικές αρχές στον δράστη αλλά και την σύζυγό του. Και οι δύο αναμένεται σωτήροι να απολογηθούν, πήραν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν εκ νέου στις δικαστικές αρχές την Δευτέρα στις 2:30 το μεσημέρι. Ο δράστης διώκεται για διακεκριμένες περιπτώσεις οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, αλλά και η σύζυγός του, η οποία και αυτή επίσης κρατείται, διώκεται για συνέργεια στο έγκλημα που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες.
9: Μάλιστα. Τώρα ο φόβος μιας νέας βεντέτας πλανάται ξανά στην Κρήτη. Η αστυνομία συγκεντρώνει ισχυρές δυνάμεις υπό το φόβο αντεκδίκησης, ενώ η αδελφή του νεκρού κάνει έκκληση εν ώψη της κηδείας, ώστε όσοι βρεθούν να φέρουν, όπως είπε, μαντολίνα, αλλά ούτε μία σφαίρα. Το νησί έχουν σημαδέψει στο πρόσφατο αλλά και στο απότερο παρελθόν πολύ νεκρές βεντέτες που αιματοκύλησαν οικογένειες.

0: Αντιμέτωποι με νέα βεντέτα η Κρήτη.
1: Εγώ θα κάνω μια έκκληση για κοινωνική ειρήνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με σοβαρά κοινωνικά διεισδυτικές, θα πω εγώ, και ισχυρές οικογένειες του νομού Ηρακλείου.
2: Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια αιτιολογία από την πλευρά του δράστη, αφαιρεί τη ζωή ενός νέου ανθρώπου χωρίς καμία δικαιολογία, φυσικά, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του, για την εμπλοκή του σε κάποιο τροχαίο δυστύχημα στο παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία της αστυνομίας είναι απαραίτητη.
0: Υποκαθεστώς φόβου ζούσε η οικογένεια του Νικήτα. Δεχόταν συνεχείς απειλές από τον 54χρονο μετά το τροχαίο. Οι γονείς του στην προσπάθειά τους να τον προστατεύσουν του είχαν προτείνει να φύγει για την Αθήνα, όμως εκείνος δεν ήθελε να αφήσει την Κρήτη.
3: 3 χρόνια τώρα είχε βάλει σαν σκοπό ζωής ο πατέρας να σκοτώσει το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.
0: Παρά τις επανειλημμένες καταγγελίες στις αρχές και τα περιοριστικά μέτρα που είχαν ζητηθεί, η Κρήτη για ακόμη μία φορά βάφτηκε με αίμα. 2 μυρολόγια πείτε του, του όμορφου νιού που φεύγει. Με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αδελφή του Μαρία τον αποχαιρετά με μια μαντινάδα και παρακαλεί να κλείσει ο κύκλος του αίματος.
4: Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κουστούμι, άντρα μου. Θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας. Αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μία σφαίρα.
0: Για ένα σπίτι, τα βορίζια βάφτηκαν με αίμα τον περασμένο Νοέμβριο και η Κρήτη έγινε παγκοσμίως πρώτο θέμα λόγω μιας ακόμη φωνικής βεντέτας. Φωνές, πανικός, τραυματίες και 2 νεκροί. Ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας 6 παιδιών και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Το χωριό βυθίστηκε στο πένθος και για μήνες η αστυνομική παρουσία παρέμεινε ισχυρή υπό τον φόβο αντιπίνων.
5: Σωστοί άνθρωποι, δεν κατεχωριέται να το κάνουμε τον το πράγμα.
0: Ξαλάφρωσα, αγαλίασε η ψυχή μου. Αυτά ήταν τα λόγια του Γιάννη Παπαδόσηφου όταν σκότωσε το φωνιά του γιού του. Αύγουστος 1983, Ρέθυμνο. Μια διαφωνία για μια γυναίκα καταλήγει σε τραγωδία. Ο 27χρονος Μανώλης Παπαδόσηφος πέφτει νεκρός από τα πυρά του Γιάννη Βενιαράκη μέσα σε καφετέρια της πόλης. 5 χρόνια αργότερα, στις 20 Δεκεμβρίου του 1988, μέσα στο εφετείο του Πειραιά, γράφεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας. Ο Γιάννης Παπαδόσηφος τραβάει τη σκανδάλη και σκοτώνει το φωνιά του γιού του.
6: Εντάξει, εδώ στην Κρήτη συμβαίνουν αυτά περιστατικά, κακώς που συμβαίνουν.
0: Υπό τον φοβό μιας νέας βεντέτας, οι αρχές είναι σε επιφυλακή, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις περιπολούν τα σπίτια των εμπλεκομένων αλλά και την ευρύτερη περιοχή.
7: Αλλάζουμε θεματολογία. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο μετά τις προτάσεις του Πασόκ για προανακριτική και εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντίστοιχα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για θεσμική εκτροπή ύστερα από το διπλό όχι της κυβέρνησης για τη σύστασή τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το Σύνταγμα και να μην μεταβληθεί η χώρα σε απέναντι το δικαστήριο. Ένταση είχαμε για μία ακόμη φορά και στη Βουλή με σφοδρή αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Νότι Μηταράκη.
8: Στην τακτική της μετοπικής σύγκρουσης με την κυβέρνηση επιμένει το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη από τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος να θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης το δίπλο όχι της κυβερνητικής πλειοψηφίας τόσο στο αίτημα για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές όσο και στη σύσταση

0: κριτική από τα μίντια για αυτήν τη θεσμική εκτροπή. Ξανά όχι. Δηλαδή εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
1: Δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα. Και το ξαναλέω, ελλείψη στοιχείων, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Ναι. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο.
2: Το πρόβλημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη.
3: Μέσω του Action 24, ο Σπύλιος Λιβανός, για τον οποίο ζήτησε η αντιπολίτευση τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, ξεκαθάρισε πως δεν υφίσταται ρουσφέτη τόσο για τον ίδιο όσο και για τον Νότι Μηταράκη, τονίζοντας πως έχει στοχοποιηθεί για μικροπολιτικές επιδιώξεις.
4: Ο κ. Μηταράκης, ας πούμε, είναι μια υπόθεση που είναι κοινή δική μου και δική του. Τι έκανε, ένας συνεργάτης του έστειλε μια μελέτη ενός γεωπόνου από τυχείο σε έναν δικό μου συνεργάτη, ο οποίος αυτομάτως την προώθησε στον διοικητή του οργανισμού. Mm. Και πού είναι το ρουσφέτη?
5: Ο Σπύλιος Λιβανός στο Action 24 για ακόμη μια φορά επέμενε στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα και συμπλήρωσε πως οι ψηφοφόροι μου με κατηγορούν ότι δεν κάνω ρουσφέτια. Για τον κύριο Λιβανό, ο ρόλος του μεσάζοντα είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτή, αλλά και του υπουργού.
3: Οι τόνοι ανέβηκαν στη Βουλή με σφοδρή επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου απέναντι στον Νότι Μηταράκη, χαρακτηρίζοντας τον υπόδικο με αφορμή την εμφάνιση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ως εισηγητή της πλειοψηφίας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
6: Παράδεκτα και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
7: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
6: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
7: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
6: Να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
3: Μιλώντας στο Action 24, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής πάντως εξέφρασε την αντίθεση της στη σύσταση εξεταστικής ή προανακριτικής επιτροπής, τονίζοντας πως τις θεωρεί αναποτελεσματικές.
8: Δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα το να γίνονται εξεταστικές φιάσκο όπως έχουν γίνει ξανά και με ΟΠΕΚΕΠΕ και με ΤΕΜΠΗ.
3: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στάθηκε ωστόσο και στη σημασία διερεύνησης τυχών ποινικών ευθυνών των βουλευτών, τόσο για την υπόθεση των υποκλοπών όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Καλησπέρα, Δημητριτάκη.
10: Καλησπέρα, Σωτήρη.
9: Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα στα άλλα, να δώσει και απαντήσεις σε αυτές τις επιθέσεις αντιπολίτευσης.
10: Μια κρίσιμη κοινοβουλευτική ομάδα, την περιμένουν οι βουλευτές και ο Πρωθυπουργός θα δώσει σαφείς απαντήσεις και θα στείλει μήνυμα. Πρώτο μήνυμα, ότι η χώρα δεν θα μετατραπεί σε δικαστήριο. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνει κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τις εξεταστικές και τις προανακριτικές. Δεύτερο μήνυμα, κυρίως προς την αντιπολίτευση, ότι η χώρα δεν πρόκειται να επιστρέψει στο λαϊκισμό του 2015. Αυτό το μήνυμα αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά όμως και το νέο κόμμα Τσίπρα. Τρίτο μήνυμα που αφορά τους πολίτες, είναι αδύρυτη ανάγκη για πολιτική σταθερότητα. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες σε πολύ μεγάλο βαθμό επιλέγουν την πολιτική σταθερότητα λόγω του γεωπολιτικού σκηνικού και όλα αυτά που συμβαίνουν στην γειτονιά μας. Τέταρτο μήνυμα, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και σε βουλευτές που διαφωνούν με το επιτελικό κράτος, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πει ότι το επιτελικό κράτος είναι μια κρίσιμη παράμετρος της διακυβέρνησης, άρα να στηρίξει το επιτελικό κράτος και αυτούς που λειτουργούν το επιτελικό κράτος, παραδείγματος χάρη τον κύριο Σκέρτσο. Πέμπτο μήνυμα αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα και εδώ ο Πρωθυπουργός θα είναι θετικός. Οι βουλευτές είναι ο κρίκος της κυβέρνησης με την κοινωνία. Άρα εδώ είναι αυτό που λέμε το πολιτικό μασάζ προς τους βουλευτές, αλλά και το δίκιο που θα δώσει ο Πρωθυπουργός όσον αφορά τις αγωνίες και όλα όσα έχουν διατυπώσει το τελευταίο διάστημα, Σωτήρη, οι βουλευτές για αυτό το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, είναι μια κρίσιμη κοινοβουλευτική ομάδα. Πολλοί περιμένουν από τον Πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει απαντήσεις, λοιπόν, θα στείλει μηνύματα και εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός της Νέας Δημοκρατίας και θα πει, Σωτήρη, αυτό που είπε με ένταση στο προσυνέδριο του Ναυπλίου ότι ο αντίπαλος δεν είναι εντός των τυχών, είναι εκτός των τυχών και εκεί θα πρέπει να στρέψουμε τα πυρά μας. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα έχει και μια μετωπική σύγκρουση και με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά και με τον κύριο Τσίπρα, με αναφορές στο 15 θα είναι η απάντηση προς τον κύριο Τσίπρα. Άλλωστε το ντοκιμαντέρ που προβάλλεται αυτές τις μέρες του δίνει και το υλικό.
9: Τώρα με ενδιαφέρον μάθαμε ότι έγινε μια συνάντηση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη με τον Κώστα Καραμαλή. Τι αντικείμενο
10: έγινε χθες αυτή η συνάντηση στο γραφείο του κυρίου Καραμαλή. Πρέπει να πούμε ότι η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Καραμαλή έχουν μια σταθερή φιλική σχέση και το ραντεβού τους είναι περίπου μηνιαίο. Χθες είχε δύο αιτίες αυτό το ραντεβού. Η πρώτη ήταν να δώσει στον κύριο Καραμαλή η κυρία Μπακογιάννη το κομμάτι του βιβλίου που γράφει για την πολιτική της πορεία και αφορά τα χρόνια που ήταν υπουργός εξωτερικών, για να το δει ο πρώην πρωθυπουργός, να του ρίξει μια ματιά και αν θέλει να κάνει κάποιες σημειώσεις. Συζήτησαν τα γεωπολιτικά, τα εθνικά, αλλά και φυσικά συζήτησαν και το αν θα παραστεί ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο. Εγώ μίλησα και προσωπικά με την κυρία Μπακογιάννη και με το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Τίνει προς το να μην πάει στο συνέδριο, ωστόσο δεν έχει πάρει ακόμα την οριστική του απάντηση. Δεν είπε στην Ντόρα Μπακογιάννη «Όχι, δεν θα πάω». Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση το γραφείο του «Όχι, δεν θα πάει». Όμως είναι πιο κοντά προς αυτό. Όμως, σε κάθε περίπτωση, στη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι ο Κώστας Καραμαλής πράγματι και πάντα έχει μία θεσμική στάση, ακόμα και όταν κάνει την κριτική, με αιχμηρούς τόνους και με διαφωνίες για την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση και βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την κριτική που έκανε το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Σαμαράς, που ήταν και η αιτία να διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία.
9: Σε άλλους τόνους, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τριγμή στην κεντροαριστερά, εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 εμφανίζεται να προηγείται όλων των αρχηγών κομμάτων της αντιπολίτευσης στην καταλληλότερα για την Πρωθυπουργία. Στη Χαρλάου Τρικούπη εστιάζουν στα νέα δεδομένα, με τη Νέα Αριστερά να κινείται σε δύο διαφορετικές γραμμές.
3: Σε μια περίοδο αναταράξεων μπαίνει η κεντροαριστερά λίγο πριν τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα Τσίπρα, με την αναστάτωση να εντείνεται ακόμα περισσότερο ύστερα και από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24, αναφορικά με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, όπου ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται τρίτος μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 28,9% και καταγράφει ποσοστό 9,9%, αφήνοντας πίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά 4,1 μονάδες. Την ίδια στιγμή στη Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως μεγαλώνει η ανησυχία για την επιστροφή Τσίπρα, με τα κομματικά στελέχη να υποτιμούν την πολιτική ικανότητα του πρώην Πρωθυπουργού.
11: Κατά την άποψή μου έχει κριθεί πολύ αυστηρά αλλά πολύ δίκαια από τους συμπολίτες μας και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ως Πρωθυπουργός. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να εισφέρει στην πολιτική ζωή του τόπου.
12: Η βασική αγωνία, όχι του Πασόκ, όλων των πολιτών, είναι το πώς θα συγκροτηθεί και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός κυβερνητικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας με τις παρεμβάσεις του έχει αναδιατάξει πλήρως το πολιτικό σκηνικό και είναι ο διαμορφωτής της επόμενης μέρας, ο οποίος διατάσσει οριζόντια, πρέπει να σας πω, όλο το πολιτικό σύστημα.
3: Στη Νέα Αριστερά πάντως δεν υπάρχει σύμπνοια, καθώς στο εσωτερικό του κόμματος κυριαρχούν δύο γραμμές, με τις αναγνώσεις του μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα να διαφοροποιούνται υπέρ και κατά του πρώην Πρωθυπουργού.
14: Η απάντηση είναι όχι, όχι για να συμπορευτούμε, σημασία έχει και απαντάω σε αυτό, το πόσο πραγματικά μπορούμε να πάρουμε τις μετρητής, έτσι, κάποιου τέτοιου τύπου διακηρύξεις. Αντιθέτως, πρέπει να δούμε την πολιτική πράξη.
15: Αντικειμενικά, δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Ένα πλαίσιο αρχών, το οποίο μιλά για την ανάγκη ενός πόλου αριστερού, που να έχει κυβερνητική προοπτική και να είναι πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά. Εγώ τουλάχιστον που το διάβασα, αυτό διάβασα. Θεωρώ πως είναι στη σωστή κατεύθυνση.
3: Με επικριτικά σχόλια τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και για το νέο κόμμα τοποθετήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
16: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά.
3: Αυτό που μένει να απαντηθεί τώρα είναι πόσα και ποια κομματικά στελέχη της ευρύτερης κεντροαριστεράς θα επιλέξουν να συμπορευτούν τελικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Καλησπέρα, Γιώργο Πιέρο.
17: Καλησπέρα, Στέλη.
9: Το κόμμα Τσίπρα, που είναι θέμα εβδομάδων, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, να το δούμε, ανακατεύει την Δράπουλα στην κεντροαριστερά.
17: Ναι, όντως την ανακατεύει, γιατί ήταν σαν λίμνη και έπεσε και τώρα τάραξε τα νερά. Και το λέω αυτό διότι είχαμε μια εικόνα ότι το Πασόκ έδινε μια μάχη στις προηγούμενες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είχε λήξει η μάχη, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ένα καθεστώς διάλυσης. Το παραδέχονται άλλωστε και οι ίδιοι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας για να διεκδικήσει και αυτός την ίδια θέση. Δηλαδή, τη θέση στο δίπολο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και για αρχή τη δεύτερη θέση. Τη μάχη για τη δεύτερη θέση που λέμε εδώ και αρκετό καιρό, παρά το ότι την ξορκίζουν και ο Τσίπρας

0: και ο Ανδρουλάκης. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, λοιπόν, επειδή ανακατεύει την Δράπουλα, κάνει το Πασόκ να εστιάζει σε αυτό. Και σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο υπήρξε σχετική συζήτηση για τα νέα κόμματα που έρχονται και σίγουρα περισσότερο για το κόμμα Τσίπρα που ακουμπά όμορες δεξαμενές. Στο Πασόκ τι λένε για το κόμμα Τσίπρα, δεν ασχολούμαστε. Αλλά κοιτούν επίμονα τη βελόνα, δηλαδή τη βελόνα των ποσοστών των δικών τους για να κινηθεί προς τα πάνω, αλλά και τη βελόνα του κόμματος Τσίπρα για να ξέρουν πώς θα τα πάνε απέναντι σε έναν ανταγωνιστή ο οποίος απευθύνεται σε παρόμοιες δεξαμενές ψηφοφόρων. Άρα λοιπόν, παρά τα περί του αντιθέτου, τα βλέμματα είναι στη βελόνα και στη δική του. Ναι. Ακριβώς και στη βελόνα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης τι μπορεί να κάνει και τι κάνει. Προσπαθεί μέσω της πόλωσης να ανεβάσει τα δημοσκοπικά ποσοστά του, να κόψει και το χώρο και τον χρόνο για τον Αλέξη Τσίπρα μέσω των κοινοβουλευτικών όπλων που διαθέτει ως αξιωματική αντιπολίτευση, με τον πρόεδρο του Πασόκ να επιμένει σε εξεταστικές και προανακριτικές. Θυμίζω ότι ήταν δικές του οι προτάσεις και για την εξεταστική που αφορά τις υποκλοπές και για την προανακριτική που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Τώρα είδαμε στο ρεπορτάζ στη Νέα Αριστερά ένα μικρό κόμμα, αλλά με σημαντικά στελέχη, πρέπει να πω.
0: Σχεδόν όλοι πρώην υπουργοί.
1: Ακριβώς, να έχει διχοτομηθεί, έτσι.
0: Ναι, είναι οξύμορο. Όντως, ένα μικρό κόμμα με ποσοστό στο 1%, όπως είδαμε στην μέτρησή μας, έχει δύο εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις στρατηγικές. Η μία του προέδρου του νέου, του Γαβριήλ Σακελαρίδη, που λέει: δεν πάμε με τον Τσίπρα, δεν εμπιστευόμαστε τον Τσίπρα, δεν είναι αξιόπιστος. Και η άλλη της πλευράς που εξέφρασε χθες επίσης εδώ στο Άξιον 24 η Έφη Αχτσιόγλου, που είναι και με τον Αλέξη Χαρίτση, που λέει ότι εμείς βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρουσα την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και θεωρούμε δεδομένο ότι είναι πρωταγωνιστής και τον εμπιστευόμαστε. Δύο εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία υπέρ του Τσίπρα, μία κατά του Τσίπρα. Τώρα, επειδή όλα στρέφονται γύρω από την έλευση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή που ανακατεύει την Δράπουλα, εντός Μαΐου θα έχουμε και τις επίσημες αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά μαζί με αυτές και το όνομα του νέου φορέα, για να μην λέμε διαρκώς το κόμμα Τσίπρα, να μπορούμε πλέον να μιλάμε για ένα νέο πολιτικό κόμμα που έρχεται στην πολιτική σκηνή. Και από εκεί και πέρα, στα μέχρι τώρα βήματα του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε δει ότι επιστρέφει στη συγκρουσιακή ατζέντα του 2015, βάζει στο επίκεντρο σταθερά τη ΔΕΗ, το είδαμε και με τις αναρτήσεις του και με τις τοποθετήσεις του, και τις τράπεζες ακριβώς όπως τότε. Βέβαια, για να είμαστε τώρα πολύ ειλικρινείς, πρέπει να πούμε ότι αυτά δεν ήταν και τα καλύτερα σημεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΔΕΗ είχε τεράστια χρέη, είχε οφειλές, είχε συσσόρευση χρεών, έπεσε η μετοχή της, δεν την άφησε δηλαδή σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι αντικειμενικό, είναι τα νούμερα. Πρώτον, και το δεύτερο για τις τράπεζες επίσης, νομίζω δεν χωρά και ιδιαίτερη συζήτηση. Όλοι μας θυμόμαστε ότι έκλεισαν οι τράπεζες και είναι και ένα θέμα που έχει ανοίξει και ξανά στην πολιτική αντιπαράθεση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ.
1: Και πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για την οικονομία. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε στο Ρόιτερ ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει τον Ιούνιο σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους. Η Θεοδωρά Ζαγανάκου θα μας πει περισσότερα.
2: Και ο Κυριάκος Πιερακάκης εξήρε την ομάδα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το έργο της στη μείωσή του, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους σιωπηλούς ήρωες της ελληνικής ανάκαμψης. Χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε: μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027. Υπενθυμίζουμε, Σωτήρη, πως η Ελλάδα υπολόγισε σωστά την τιμή στην οποία επαναγόρασε τους τίτλους που συνδέονται με το ΑΕΠ πέρυσι, όπως αποφάνθηκε δικαστήριο του Λονδίνου την Τετάρτη, επιλύοντας έτσι μια μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με την επαναγορά του χρέους από την κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ ήταν η Λία Σπύρας, που τα μέλη της παρίστανε υπαλλήλους του ΔΔΕ και εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους στη Δυτική Αττική. Έγιναν ως τώρα 7 συλληψίες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών.
3: Πάνοπλοι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κάνουν έφοδο σε σπίτι της Δυτικής Αττικής και συλλαμβάνουν 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν απάτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΔΕ.
4: Λένε ότι πρέπει να μπούμε μέσα και δώστε μας την άδεια, γιατί πρέπει να ψάξουμε μέσα την εγκατάσταση. Σας χρεώνει παραπάνω μετρητής, διαπιστώσαμε, από ό,τι πρέπει να σας χρεώνει.
3: Τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΔΕ και τους αποσπούσαν με διάφορα προσχήματα μεγάλα χρηματικά ποσά, κυρίως απολυκειωμένους.
5: Ήταν ανοιχτή η πόρτα, η εξωπορτά, και μπήκανε μέσα στην αυλή. Λέει, είμαστε του ΔΔΕ. Λέω, δεν έχουμε τίποτε, ούτε έχουμε καλέσει κανέναν για να έρθει, γιατί δεν έχουμε βλάβες. Χτυπήσαν την πόρτα με τα πόδια τους αγριωμένοι και φύγανε.
3: Είχαν διαπράξει 117 απάτες σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ενώ το παράνομο όφελος εκτιμάται από τους αστυνομικούς ότι ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
6: Χτυπάνε κουδούνια, ενημερώνουν ότι να βγάλετε έξω τα χρυσαφικά σας.
7: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή
6: και να μην ανοίγουν την πόρτα στον οποιονδήποτε.
3: Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, καθώς αναζητούνται ακόμα 4 άτομα, ενώ τα χρήματα που έχουν αρπάξει από

0: Τα θύματά τους δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ είχαν αρπάξει από ανυποψία στους πολίτες οι μαϊμού λογιστές, τις φωτογραφίες των οποίων έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.
1: Κόντυψα να πέσω θέμα γιατί πήραν τηλέφωνο και λέει: τηλεφώνω με το γραφείο του λογιστή σας. Δεν με συγχωρείτε, ο λογιστής μου τηλεφωνεί ο ίδιος. Ποια είσαστε?
0: Τα 7 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έπειθαν τα θύματά τους να τους δώσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία και στη συνέχεια άδειαζαν τους λογαριασμούς τους.
2: Πλέον οι απάντες έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, θα έλεγα. Αποτελούν τα περισσότερα από τα μισά δικήματα που σήμερα συναντάμε στη συνδεδεμένη πραγματικότητα.
0: Οι αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι τρόποι που οι επιτίδιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τα θύματά τους είναι πολλοί και εφάνταστοι.
3: Πάμε σε μια είδηση τελευταία στιγμή, καθώς μυστήριο υπάρχει με έναν άντρα που μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο του Πύργου. Περικλής Πατσούρης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
4: Ναι, μυστήριο καλύπτει ότι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγη ώρα, Σωτήρη, στο κέντρο του Πύργου, απέναντι από ένα καφενείο που βρέθηκε πεσμένος ο άνδρας. Έτσι λοιπόν πέρασε ένας συνομήλικος, περίπου 50 ετών άνδρας, και όπως ανέφερε στις αρχές, τον έβαλε στο παρπακάζ για να μην χάσει χρόνο, δεν κάλεσε ασθενοφόρο και έτσι λοιπόν τον έβγαλε από το προγκάζ, τον παρέδωσε στο νοσηλευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να εξετάζουν βέβαια όλα τα ενδεχόμενα για το τι ακριβώς συνέβη με τον 47χρονο που ήδη έχει βέβαια ταυτοποιηθεί και είναι ένας γνωστός πυριώτης που άλλωστε καθημερινά τον βλέπαμε και ήταν και ενεργό μέλος της κοινότητας Red Boys στο Πανηλιακό. Να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία για το τι συνέβη. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Και οι υπάλληλοι του νοσοκομείου, οι νοσηλευτές, ήταν αυτοί που εντοπίσαν την αστυνομία και από την πρώτη στιγμή έφτασαν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για να δουν το τι ακριβώς συνέβη. Και ο άνθρωπος, αυτός ο άνδρας, βρήκε ανέστητο και τον έβαλε στο προπαγκάζ και τον πήγε στο νοσοκομείο.
3: Να δουν αν πρόκειται για παθολογικά αίτια ή αν συνέβη κάτι άλλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Ανησυχία και προβληματισμό στη Βόρεια Ελλάδα για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Και σήμερα είχαμε σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων, για την οποία θα μας πει περισσότερα η Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα.
5: Μια τέτοια εξέλιξη, Σωτήρη, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, συνολικά για τη Βόρεια Ελλάδα. Έγινε η σύσκεψη το μεσημέρι εδώ στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε αρχικά να σταλεί μια επιστολή στην Fraport για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Ryanair, αλλά και άλλη μια αποστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Μεταφορών, έτσι ώστε να παρεύουν στη διαδικασία μεταξύ των δύο πλευρών. Αν όλα τώρα δεν πάνε καλά, τότε να αναλάβουν σχετική πρωτοβουλία προκειμένου να αναπληρωθούν οι χαμένες πτήσεις από άλλες αεροπορικές εταιρείες, αλλά και να συζητηθεί η ανταγωνιστικότητα του αεροδρομίου Μακεδονία σε ό,τι αφορά το οικονομικό πεδίο.
3: Για το θέμα μίλησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
6: Αποτελεί πλήγμα για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής, πλήγμα για τον τουρισμό. Τη στιγμή που φαίνεται ότι ισχυρά ανακάμπτει στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία, πλήγμα για κοινωνικές ομάδες οι οποίες επιλέγουν την μετακίνηση, τη φτηνή μετακίνηση με εταιρείες low cost.
3: Σε ένα θέμα που συζητείται πολύ τις τελευταίες μέρες, με 72 χιλιόμετρα την ώρα συνελήφθη να τρέχει 23χρονος, οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού. Τα συνεχή περιστατικά στους δρόμους με νέους ανθρώπους να χάνουν ακόμα και τη ζωή τους, οδηγώντας πατίνια, υποχρεώνουν την κυβέρνηση στη λήψη νέων αυστηρών μέτρων για τη χρήση τους.
0: 23χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού, αναπτύσσοντας ταχύτητα που φτάνει τα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο νεαρός κινείται στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Πειραιά με τους αστυνομικούς να προχωρούν άμεσα στη σύλληψή του.
7: Είναι ανεξέλεκτο γιατί ο καθένας όπου βρίσκει πατίνι, και ειδικά χωρίς κράνος, χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, μπορεί να το βρει οπουδήποτε.
0: Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας, ώστε να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα. Παρότι φορούσε κράνος, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τα ηλεκτρικά πατίνια μετατρέπονται όλο ένα και πιο συχνά σε παγίδες, κυρίως για τα παιδιά. Η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο με νέα νομοθετική ρύθμιση. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η αυστηρή τήρηση του ορίου ταχύτητας, ο περιορισμός του αριθμού των πατινιών, καθώς και η χρήση τους από ανήλικους αποκλειστικά σε πεζόδρομους. Ενώ πλέον εξετάζεται και η αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος, ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο για τις ευθύνες των χρηστών.
8: Κάτι που επανεξετάζεται σίγουρα από την ελληνική αστυνομία. Είδαμε και κάποιους ελέγχους πραγματοποιήθηκαν και νομίζω αποδεικνύουν ότι όντως παραβιάζει το κώδικα. Μάλιστα, πολλοί θεωρούν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι στη χρήση κράνους ή στην οδήγηση χωρίς την κατανάλωση αλκοόλ, όπως για τα υπόλοιπα οχήματα.
9: Το να οδηγήσει πατίνι έχει μεγάλη ευθύνη. Πόσο μάλλον με αυτά που ακούμε τώρα, τον τελευταίο καιρό, πρέπει οπωσδήποτε να φοράμε κράνος, οπωσδήποτε να φοράμε το γυλαίκο το οποίο προβλέπει ο νόμος.
0: Το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα. Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη σημειωθεί 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις ημέρες, ενώ περισσότεροι από 400 ανήλικοι οδηγήθηκαν στα επίγοντα μέσα σε έναν χρόνο.
10: Για να βοηθήσουμε, θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση και υποχρεωτικά κάποια πιστοποίηση, κάποιο δίπλωμα για τις γνώσεις.
11: Για μένα ναι, θα έπρεπε να δίνουν δίπλωμα και σε αυτό. Να ξέρει ο άλλος πώς να το οδηγήσει.
12: Είναι πολύ επικίνδυνα γιατί δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος και τα χρησιμοποιούν κυρίως μικρές ηλικίες.
0: Η ραγδαία αύξηση των ατυχημάτων έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, ενώ οι ειδικοί κρούν καμπανάκι κινδύνου και ζητούν άμεσα αυστηρούς ελέγχους, καθώς και ένα σαφές και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο.
3: Συναγερμό στο λιμενικό Τα Χαράματα μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 ναυτικοί. Μαρίς Γαλιναρδάτου, μαθαίνουμε ότι έχουν γίνει 2 συλλήψεις για το περιστατικό.
13: Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις, τόσο του πλοιάρχου, ο οποίος φέρεται ότι υποστήριξε στις αρχές ότι αποκοιμήθηκε στο πιδάλιο του πλοίου, όσο λοιπόν και του 32χρονου αξιωματικού της γέφυρας. Τώρα, σε βάρος των 2 ναυτικών σχηματίστηκε δικογραφία για αμέλεια, επικίνδυνη βλάβη, καθώς και για πρόκληση ναυαγίου. Και να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Το πλοίο Κορσάζ είχε αποπλέψει από την Αλβανία με προορισμό την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 3.000 μετρικούς τόνους σόδας. Προσάραξε σε βραχώδη περιοχή και τελικά βυθίστηκε. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 3 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος. Συνδρομή παρήχαν επίσης το επιβατηγό πλοίο Σάμος, καθώς και 3 παραπλέοντα πλοία, αλλά και ελικόπτερο Super Puma, Σωτήρη.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Ο Χανταϊός, που ξεκίνησε από το κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Αφρικής, αποτελεί πλέον απειλή για την Ευρώπη, καθώς είχαμε στη Γαλλία το πρώτο ύποπτο κρούσμα σε άτομο που δεν είχε ταξιδέψει με το πλοίο. Οι επιστήμονες, όπως θα δούμε στο ρεπορτάζ, μιλάνε για τα συμπτώματα του ιού και τον κίνδυνο μετάδοσης του από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά στην παρούσα φάση χαμηλό παγκόσμιο κίνδυνο.
14: Συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση του Χανταϊού, που φαίνεται να ξεφεύγει από τα όρια του κρουαζιερόπλοιου και να περνά στην Ευρώπη. Γάλλος που δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο φέρεται να μολύνθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης, μετά από επαφή με ήδη μολυσμένο επιβάτη, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για ευρύτερη διασπορά.
15: At the present time, we have 8 suspected cases, of which 3 have died, 3 have been confirmed, and these cases are all associated with the ship.
14: 3 ασθενείς που αποτελούσαν ύποπτα κρούσματα του ιού απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία.
16: The evacuees include 2 seriously ill crew members from the cruise ship, along with a third person who had been in close contact with a German passenger who died from the disease on Saturday.
17: Ja, wir erwarten heute einen Transport einer Person aus den Niederlanden.
14: Ένας ακόμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Ζυρίχης. Παρά την αντίδραση του περιφερειακού ηγέτη των Κανάριων Νήσων, η κυβέρνηση Σάντσεθ θα ανακοινώνει πως το πλοίο θα ελιμενιστεί τελικά στην Τενερίφη εντός 3 ημερών.
18: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona.
19: Entendemos a qué obedece y necesitamos que alguien nos lo explique, porque evidentemente tenemos la obligación y necesitamos saber qué está pasando en ese buque.
15: There is no decision to say they have to be quarantined for 45 days.
14: Και οι εγκλωβισμένοι επιβάτες παραμένουν ανήσυχοι.
20: Crew was very professional, but in my opinion, they kind of failed to take the right cautions.
21: اليوم كان مفروض يكون اليوم الأخير برحلتنا 35 يوم على المحيط الأطلسي، ولكن الواضح إنه رحلتنا ما رح تنتهي هون.
14: Μεγάλο ερώτημα είναι το κατά πόσο κινδυνεύουμε από το χανταϊό.
22: The particular nature of this virus is that it does lead to leaky capillaries, sort of the blood flow in the lungs can be distributed and you end up with leaky lungs, so to say.
23: Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όχι πολύ αποτελεσματικά, δηλαδή πολύ στενή επαφή.
14: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας μετάδοσης, με την κατάσταση να παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.
3: Η Αθήνα τώρα, Βασιλεία Μανοπούλου, λαμβάνει κάποια μέτρα για την πιθανότητα να εμφανιστούν κρούσματα.
0: Το Action 24 επικοινώνησε με τον ΕΟΔΗ, είναι καθησυχαστική. Προς το παρόν δεν ανησυχούν. Μάλιστα, να πούμε ότι ο χανταϊός δεν είναι κάτι καινούριο για την ιατρική κοινότητα. Όπως μας είπαν από τον ΕΟΔΗ, εμφανίζονται 1 με 2 κρούσματα τον χρόνο στην χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθούν τις εξελίξεις και αναμένουν και εκείνοι τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει κριθεί απαραίτητη η λήψη μέτρων.
3: Σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας που έχει επιπτώσεις και στις καλοκαιρινές διακοπές. Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24. 6 στους 10 πολίτες δηλώνουν πως δεν θα κάνουν φέτος διακοπές, καθώς οι τιμές είναι αυξημένες παντού. Οι υπόλοιποι θα πάνε στο σπίτι, στο χωριό, αν βέβαια υπάρχει, θα φιλοξενηθούν σε σπίτια φίλων.
24: Η ακρίβεια αλλάζει τα σχέδια των Ελλήνων για τις καλοκαιρινές διακοπές.
25: Δεν έχω κοιτάξει καν, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ψηλές. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να περνάμε κάθε μέρα.
26: Ξέρω εγώ, θα πάει κανείς διακοπές φέτος.
24: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, το 60,2% των πολιτών δεν θα πάει φέτος διακοπές, ενώ μόνο το 34,2% απαντά ναι ή μάλλον ναι. Οι νέοι ηλικίας 17 έως 29 ετών δεν φαίνεται να πτωούνται από την ακρίβεια, με το 50% να δηλώνει ότι θα πάει διακοπές, έναντι 44,6% που λέει όχι.
27: Σίγουρα υπάρχουν κρατήσεις. Φυσικά ο ρυθμός των κρατήσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένος. Υπάρχουν όμως κρατήσεις, δεν έχει παγώσει εντελώς. Σίγουρα θα κινηθούν φέτος οι επισκέπτες μας με κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα, ειδικά από το εξωτερικό, αν θα υπάρχουν καύσιμα, αν θα ακυρωθούν πτήσεις.
24: Οι φετινές διακοπές για πολλούς μοιάζουν με πολυτέλεια και όσοι έχουν ήδη κλείσει θα προτιμήσουν να πάνε κάπου λιτά και οικονομικά.
28: Οι τιμές,
29: ναι.
28: Χάλια, αλλά έχω φίλους που έχουν σπίτια, έχω εγώ σπίτι.
29: Είμαι από Κρήτη, οπότε θα πω στην Κρήτη.
30: Στο χωριό μου και μάλλον Μύκονο θα δείξει.
24: Το χωριό θα είναι κύριος προορισμός για αρκετούς αδειούχους. Το 42,2% θα περάσει τις ημέρες των διακοπών στο χωριό ή σε σπίτι φίλων. Ξενοδοχείο θα επιλέξει το 31,1%, με το 17,6% να προτιμά καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικονομικούς λόγους.
31: Εγώ θα σε έλεγα από τα 30 μέχρι τα 60. Τα 35 μέχρι τα 60 προτιμούν την άνεση του ξενοδοχείου, έστω και για λιγότερες μέρες.
24: Σχεδόν 1 στους 2 θα μείνει μέχρι μία εβδομάδα, δηλαδή το 47,3%. Τρίμερο θα κάνει το 11,1%, μέχρι 2 εβδομάδες το 18,2% και πάνω από 2 εβδομάδες μόλις το 20,5%.
32: Κέρκυρα, Κορφού.
33: Πόσες μέρες?
32: Είμαι, λόγω ότι είμαι φίλος, κάνει 10 καριά.
34: Σε νησιά συνήθως. Τώρα μπορεί να είναι Ρόδο. Μπορεί να είναι Σαντορίνη και Μύκονο.
24: Πάντως, για λίγες ή πολλές ημέρες, οι περισσότεροι θα καταφέρουν να κάνουν έστω και λίγες ημέρες διακοπές, είτε στα νησιά, είτε στην υπηρετική χώρα, και να περάσουν στιγμές χαλάρωσης και ξεχνιασιάς.
3: Ανοίγουμε παράθυρο στον κόσμο. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δημοσιεύει τις fake εικόνες με AI που τη δείχνουν με εσώρουχα, στέλνοντας ένα μήνυμα για την παραπληροφόρηση. Ο Πάπας Λέων απαντά στη σφοδρή κριτική του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικάνος Πρόεδρος παραδίδει μαθήματα χορού σε νεαρούς αθλητές στην αυλή του Λευκού Οίκου.
14: Μαθήματα χορού με προεδρική σφραγίδα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λευκός Οίκος μετατρέπεται σε πίστα, με τον ίδιο να δίνει το ρυθμό σε στυλ YMCA. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος υπέγραψε διάταγμα για την επαναφορά του προεδρικού τεστ φυσικής κατάστασης στα σχολεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
35: Athletic traditions and champions and physical fitness and all of those things.
14: Ένα μήνυμα που απευθύνεται ευθέως στους μαθητές, αλλά όχι απαραίτητα και στον ίδιο.
35: I work so hard on a personal basis. I work out so much, like about 1 minute a day max, if I'm lucky.
1: Well, Pope Leo claims people are free to criticise him after US President Donald Trump's latest comments towards the pontiff.
14: Άμεση ήταν η απάντηση του Παπαλέοντα στη σφοδρή κριτική του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία θέτει σε κίνδυνο πολλούς ανθρώπους.
2: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio.
14: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να ταξιδέψει στο Βατικανό την Πέμπτη.
4: You are going to the Vatican to meet with the Pope. Is this an attempt to smooth things over with the Pope, given the rhetoric between President Trump and Pope Leo?
2: No, I mean, it's a trip we had planned from before, and obviously we had some stuff that happened. And no, look, there's a lot to talk about with the Vatican.
14: Αναλυτές ερμηνεύουν το ταξίδι ως κίνηση γεφύρωσης των σχέσεων με τη Ρωμαϊκή Εκκλησία. Στο στόχαστρο του AI βρέθηκε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Φωτογραφίες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη την εμφανίζουν να ποζάρει με εσώρουχα, με την ίδια να κάνει λόγο για κυβερνοεκφοβισμό και επικίνδυνη χρήση της τεχνολογίας, στέλνοντας το μήνυμα σκέψου πριν κοινοποιήσεις.
3: Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησιογραφικού δικτύου CNN, Ted Turner. Μαρία Χάρδα, μιλάμε για μια σημαντική, πολύ σημαντική προσωπικότητα, ειδικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ο γεννημένος στο Οχάιο επιχειρηματίας Σωτήρη είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «Το στόμα του Νότου» λόγω του δυναμικού και συχνά παρορμητικού του χαρακτήρα. Κατάφερε να χτίσει μια πραγματική αυτοκρατορία των μίντια, δημιουργώντας δημοφιλή ενημερωτικά και ψυχαγωγικά κανάλια, αλλά και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του στον αθλητισμό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιδιοκτησία των Atlanta Braves. Ο Τέρνερ υπήρξε από τους πρωτοπόρους της καλωδιακής τηλεόρασης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παγκόσμια εξάπλωσή της. Αργότερα πούλησε τα τηλεοπτικά του δίκτυα στην Time Warner και αποσύρθηκε σταδιακά από την ενεργό επιχειρηματική δράση, διατηρώντας ωστόσο μέχρι το τέλος ιδιαίτερη υπερηφάνεια για το CNN, το οποίο χαρακτήριζε ως το σημαντικότερο επίτευγμα της ζωής του.
3: Μάλιστα, τον είδαμε και με την Τζέιν Φόντα πριν, που ήταν μαζί της πολλές, νομίζω ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Η τελευταία νοικιάστρια σε κτίριο έργο του Αντώνη Γκαουντί μιλά για τη ζωή της μέσα σε ένα σπίτι που μόνο συνηθισμένο δεν είναι. Στην Ταϊβάν, επιχείρηση διάσωση στείνεται στις ακτές με την ακτοφυλακή να σώζει 4 εγκλωβισμένες πυγμαίες φάλαινες και στις Ηνωμένες Πολιτείες 1.500 σκυλάκια ράτσας Μπίγκλ απελευθερώνονται από εργαστήριο πειραμάτων σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις διάσωσης ζώων των τελευταίων ετών.
6: Από τα ερευνητικά εργαστήρια στην ανθρώπινη αγκαλιά. Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 1.500 σκυλιά ράτσας Μπίγκλ διασώζονται από εγκατάσταση πειραμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα νέα τους σπίτια τα περιμένουν.
7: You know, I have spent so much time thinking about all of these dogs in there and dreaming of a better life for them and I'm just so happy for each and every one of them.
6: Τα σκυλιά απομακρύνθηκαν από τη μονάδα Ridgeland Farms στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών στον απόϊχο σοβαρών καταγγελιών.
8: That move comes after the facility agreed to give up its breeding license following allegations tied to improper procedures. The company denies wrongdoing.
6: Μία από τις μεγαλύτερες διασώσεις σκύλων στις Ηνωμένες Πολιτείες με ισχυρό μήνυμα για το μέλλον της ευημερίας των ζώων. Συναγερμό στις ακτές της Ταϊβάν για 4 εγκλωβισμένες πυγμαίες φάλαινες. Βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη μάχη των διασωστών να κρατήσουν τα θηλαστικά στη ζωή. Τα καλύπτουν με βρεγμένες κουβέρτες και τα ρίχνουν συνεχώς θαλασσινό νερό. Ύστερα από πολύ ωραία επιχείρηση, οι φάλαινες μεταφέρονται σε κέντρο διάσωσης για αξιολόγηση, με τις πρώτες ενδείξεις να αφήνουν αισιοδοξία για την πορεία της υγείας τους. Στο κέντρο της Βαρκελόνης, στην κόμψη λεωφόρο Πασέικ Ντε Γκράτσια, η Άννα Βιλαντομιού ζει την καθημερινότητά της σε ένα σπίτι αριστούργημα. Η 70χρονη συγγραφέας είναι η τελευταία νοικιάστρια σε διαμέρισμα της Κάζα Μιλάν, γνωστής και ως Λαπεντρέρα, ενός από τα πιο εμβληματικά έργα του Αντώνη Γκαουντί. Για σχεδόν 4 δεκαετίες έχει χτίσει τη ζωή της μέσα σε ένα κτίριο μνημείο στην καρδιά της Βαρκελόνης. Η Κάζα Μιλά, που ολοκληρώθηκε το 1910, παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εμβληματικά έργα του Γκαουντί στην καρδιά της Βαρκελόνης.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: Οι Έλληνες, κατά μέσο όρο, φεύγουν από το πατρικό του σπίτι γύρω στα 30. Στην Generali είμαστε εδώ για κάθε νέα σου αρχή με ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες του δικού σου σπιτιού. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
1: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε?
2: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Cosmote TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Cosmote Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Cosmote TV. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Ξέρουμε καλά τι θέλει και η εποχιακή επιχείρησή σου. Θέλει Προτέρια Value Seasonal. Με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
3: Box. Κόλλησα. Γιατί κάθε φορά παραγγέλνεις πίτσα, σαλάτα, σουβλάκια, μεξικάνικο ή ό,τι άλλο θες από το δικό σου delivery, μαζεύεις πόντους. Δηλαδή ευρώ για εκτόσεις όπου, όπως, όποτε ξαναπεινάσεις. Τώρα εσύ θες να φωνάξεις, αλλά σκέφτεσαι το τσοκοκάτω. Όχι, κάτω. Υπερβολή. Όχι. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
5: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
4: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εκατό χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
7: Πίνασα.
8: Πού πάτε?
7: Καλά δρόμο.
6: 100 χρόνια σελ στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με στόχο το 3-0 για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια. Οι πράσινοι έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα, έχοντας κάνει δύο break στην Ισπανία, την ώρα που οι Πορτοκαλοί θέλουν να κάνουν κάτι που μόλις μία ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης έχει καταφέρει.
1: Να καθαρίσει την υπόθεση πρόκρισης στο Final Four επιδιώκει απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Στο τρίτο παιχνίδι της σειράς στο Telecom Center Athens, οι πράσινοι υποδέχονται τη Βαλένθια έχοντας κάνει ήδη το 2-0 στην Ισπανία, έπειτα από δύο συγκλονιστικά μάτς με πρωταγωνιστή τον Nigel Hayes-Davis. Ο επτάστερος έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία να εξασφαλίσει την πρόκριση στο τρίτο συνεχόμενο Final Four. Παράλληλα, αν τα καταφέρει, θα πρόκειται για την πρώτη σκούπα που πετυχαίνει σε σειρά Best of 5 των Playoffs. Από την άλλη, οι Ισπανοί παίζουν με την πλάτη στον τοίχο και θα επιδιώξουν την αντίδραση ώστε να επιστρέψουν τη σειρά στην έδρα τους. Το έργο της Βαλένθια είναι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς τέτοιου είδους ανατροπή έπειτα από 0-2 έχει συμβεί μόλις μία φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Τεταμένο το κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων, με τους Ισπανούς να έχουν ταξιδέψει στην Αθήνα με ιδιωτική ασφάλεια. Στο αγωνιστικό σκέλος, οι πράσινοι θα αγωνιστούν με μοναδική απουσία αυτή του αρχηγού τους, Κώστας Λούκα, ενώ για τη Βαλένθια εκτός βρίσκεται ο Λόπεθ Αροστέγγι.
0: Χθες ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το εισιτήριό της για το Final Four, επικρατώντας τις Μονακό στη σειρά με 3-0. Μαέστρος της προσπάθειας, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που με τη φιλοσοφία του έχει κάνει το μπάσκετ του Ολυμπιακού σεβαστό και αναγνωρίσιμο σε όλη την Ευρώπη.
2: Γιώργος Μπαρτζόκας, ο σκακιστής του Ολυμπιακού που οδηγεί τους Ερυθρόλευκους σε ένα ακόμα Final Four. Ο προπονητής που αγαπάς να μισείς και αυτός που με τα καλά και τα αρνητικά του έχει κάνει όλη την μπασκετική Ευρώπη να μιλά για το περίφημο Μπαρτζόκας Μπολ, τη δική του μπασκετική φιλοσοφία. Η εκρηκτική του παρουσία και το πάθος που βγάζει εν ώρα αγώνα έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την ηρεμία του εκτός παρκέ. Ένας προπονητής που κρατά τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αρνείται να μπει στον κόσμο των social media και εστιάζει μονάχα στο πώς θα φέρει τον Ολυμπιακό στην κορυφή. Η αγνή του αγάπη για τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο τον κάνει ιδιαίτερα παθιασμένο, με τον ίδιο να δηλώνει με όλη του την καρδιά πιστός φιλάθλος του Ολυμπιακού.
3: Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα είμαι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό. Πώς μπορώ να σκεφτώ την αμέσως το καλοκαίρι το προηγούμενο. Είναι ένα περιβάλλον που μου αρέσει να είμαι, με όλες τις δυσκολίες. Όχι μ' αρέσει, το απολαμβάνω πραγματικά. Και παρότι υπάρχουν βραδιές ή ημέρες ή περίοδοι που είμαι στεναχωρημένος, πρέπει να κοιτάξω τη μεγάλη εικόνα. Είναι ότι είμαι σε ένα περιβάλλον που όσο με θέλουν, πρέπει να θέλω και εγώ. Εγώ θέλω ούτως ή άλλως δηλαδή. Αλλά αν δεν με θέλουν, θα είναι μια νέα διαχειρίσιμη κατάσταση για μένα, τον εαυτό μου.
2: Το Γιώργο Μπαρτζόκα τον αγαπάς ή τον μισείς. Δύσκολα μπορεί κανείς να βρει ενδιάμεση λύση. Στα χείλη πολλών γίνεται σύνθημα, με το πρόσωπό του να είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μπλουζάκια που φοράνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχοντας κερδίσει τρεις φορές το βραβείο του καλύτερου προπονητή της σεζόν στην Ευρωλίγκα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που έχει γευτεί τη χαρά της κατάκτησης Ευρωλίγκας το 2013 στο Λονδίνο με τον αγαπημένο του Ολυμπιακό. Μετρά δύο θητείες στον Ολυμπιακό. Τη δεύτερη όμως επέστρεψε για να φέρει περισσότερα τρόπαια στο λιμάνι. Από το 2022 ο Ολυμπιακός, με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο του, μετρά 5 σερί συμμετοχές σε Final Four. Τη φετινή, ο Έλληνας τεχνικός φιλοδοξεί να φέρει την ομάδα της καρδιάς του εκεί όπου την άφησε το 2013, στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Το Champions League επιστρέφει με τη μεγάλη ρεβάνς για τα ημιτελικά ανάμεσα σε Bayern και Paris. Το πρώτο συναρπαστικό ημιτελικό στο Παρίσι, η Paris είχε επικρατήσει με 5-4 και το απόψινό παιχνίδι θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα αντιμετωπίσει την Arsenal στον μεγάλο τελικό του θεσμού. Η σειρά είναι νοκάουτ, συνεπώς σε περίπτωση που το σύνολο είναι ισόπαλο, τότε θα ακολουθήσει η παράταση και εν συνεχεία, αν χρειαστεί, πέναλτι. Θλίψη στον δημοσιογραφικό και αθλητικό χώρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο Σταύρος Τσόχος. Ένας δημοσιογράφος που άφησε εποχή με τις αξέχαστες περιγραφές του, αλλά και την αγνή του αγάπη για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σίδερα.
5: Η φωνή του Σταύρου Τσόχου σήγησε για πάντα, κάνοντας τον χώρο της δημοσιογραφίας φτωχότερο. Ο σπουδαίος αθλητικογράφος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, βυθίζοντας τη θλίψη γενιές φιλάθλων οι οποίοι είχαν μεγαλώσει ακούγοντας τις περιγραφές του.
6: Σουτάρει δυνατά και στέλνει την μπάλα στα αρχίδια με το δυνατό σιρτό δεξιό σουτ. Εδώ ο Νικολίτης πανηγυρίζει.
5: Η Η Ένωση Συντακτών και άνθρωποι του χώρου εξέφρασαν τη θλίψη τους στο άκουσμα της είδησης, ενώ συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν η ΠΑΕ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο Σταύρο Τσόχο και συλληπείται ειλικρινά τους οικείους του και ιδίως το γιο του Μιχάλη, που ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και ασκεί το λειτουργήμά μας.
6: Ο Σύνδεσμος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του Σταύρου Τσόχου. Θα θυμόμαστε πάντα τη στιγμή εκείνη στο τέλος της μετάδοσης του αγώνα ΑΕΚ Σπάρτακ Μόσχα το 1991, όταν συγκλώνησε την Ελλάδα κλαίγοντας από συγκίνηση για την πρόκρισή μας.
7: Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις.
5: Ο Σταύρος Τσόχος ξεκίνησε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στα μέσα της δεκαετίας του 50 και μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό και Φωστήρα για να αποσυρθεί στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Δεν έμεινε όμως μακριά από τα γήπεδα. Έγινε αθλητικός συντάκτης και εργάστηκε στις κορυφαίες εφημερίδες της εποχής, με την πένα του να δίνει άλλη διάσταση στα αθλητικά δρόμενα.
8: Αυτά λοιπόν και από τους αγώνες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
5: Την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση την έκανε το 1968 και χάρισε τη φωνή του σε μερικές από τις κορυφαίες στιγμές του ποδοσφαίρου, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, με τις περιγραφές του να μνημονεύονται μέχρι σήμερα. Η διαδρομή του Σταύρου Τσόχου συνδέθηκε με διαφορετικές εποχές του ελληνικού αθλητισμού. Από τα μεταπολεμικά γήπεδα μέχρι τη σύγχρονη τηλεοπτική εποχή, υπήρξε μια γνώριμη παρουσία στον χώρο της αθλητικής ενημέρωσης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε μια πορεία δεκαετιών.
9: Πασαρέλα. Και η μπάλα είναι ακόμη διάστηκε ο Τσόχου.
5: Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 9 Μαΐου στις 12.30 στον ιερό ναό Ζεοδόχου Πηγή στο κάτω πετάλι Σύφνου σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό σας βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με περισσότερη συννεφιά, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και ήπια σε την εποχή θερμοκρασίας θα κυλήσει Πέμπτη. Πιο αναλυτικά, αναμένεται αραιή συννεφιά παροδικά πιο αυξημένη κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι, κατά τόπους θα σημειωθούν λασποψυχάλες και λίγες ασθενείς λασποβροχές στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα. Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες, μέταση 2-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νότιο-νοτιοανατολική άνεμη, μέταση 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά του 22-24 και τοπικά του 25-27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στο μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν και το μεσημέρι θα ψυχαλίσει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: αμέσως μετά. Η επόμενη μέρα.
1: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
3: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
4: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
5: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
6: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
7: Τουρκία περικυκλώνεται.
8: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
7: Ναι. Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
9: Δημοκρατία.
4: Μα έλα το.
10: Διαλογήσατε το, ότι είπε ψέματα.
11: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλα.
12: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
13: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
14: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
15: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
16: Μια εμπριστική επίθεση.
17: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.

0: Hurricane's ready!
1: So how do you get to be a hurricane?
0: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
1: What posters?
0: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
2: Well, show me what you got!
3: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
4: Είμαστε αέρα.
5: Αθλητικό Πέψη.
6: Πιο αέρα δεν γίνεται.
5: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
7: Energy, mon ami.
8: Energy?
7: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως...
9: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
10: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου και ενώ περνάμε από την έθραυστη εκεχηρία, όπως λέγαμε, σε μια έθραυστη, από ό,τι φαίνεται, συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με αφορμή όσα έγιναν νωρίτερα γνωστά, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, απευθύνεται στην Τεχεράνη και λέει ότι αν τηρηθεί η συμφωνία εκ μέρους του Ιράν, η επική οργή, η επιχείρηση δηλαδή επέμβαση στο Ιράν θα λάβει τέλος. Ιδάλλως, οι βομβαρδισμοί που θα ακολουθήσουν θα είναι πολύ πιο έντονοι και ισοπεδωτικοί στο Ιράν. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η δεύτερη πλευρά όμως έχει να κάνει με το ότι οι αγορές αφενός υποδέχθηκαν θετικά την είδηση ότι υπάρχει ήδη μια πρώτη συμφωνία μία σελίδας. Ουσιαστικά είναι ένα προσύμφωνο για να ακολουθήσει, να δοθεί χρόνος να ακολουθήσει μια δεύτερη ολοκληρωμένη συμφωνία. Οι αγορές λοιπόν το υποδέχτηκαν μεν θετικά αυτό και φαίνεται και στις τιμές του αργού πετρελαίου διεθνώς. Από την άλλη όμως είναι σαφές και επισημαίνεται από όλους ότι ακόμα και αν τα πράγματα πάνε καλά, αν και κινούμαστε σε τεντωμένο σκηνή, αλλά ακόμα και αν τα πράγματα πάνε καλά, θα απαιτηθούν πολλοί μήνες. Σίγουρα το 2026 είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό χαμένο για την παγκόσμια οικονομία, προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάσταση. Ως προς την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, είναι προφανές ότι έχουμε μπει για τα καλά σε ένα προεκλογικό σκηνικό, με την πόλωση να χτυπάει κόκκινο, κυβέρνηση εναντίον ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση εναντίον του προσίδρυση κόμματο, του υποίδρυση κόμματος Τσίπρα. Γενικώς υπάρχει μια έντονη σύγκρουση σε όλα τα μέτωπα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα τα σχολιάσουμε και θα δούμε βεβαίως και το παρασκήνιο. Πάμε στην ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Reports suggest Iran is reviewing a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations.
2: Δηλαδή εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
3: Δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα. Και το ξαναλέω, ελλείψη στοιχείων, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Ναι. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο.
4: Τι να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά.
5: Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023. Έχασα τον έλεγχο. Η γυναίκα μου φώναζε να σταματήσω. Δεν ήμουν ο εαυτός μου.
0: Συγκλονίζει βεβαίως αυτή η δολοφονία στην Κρήτη. Θα το δούμε αναλυτικά και θα το συζητήσουμε αναλυτικά με ειδικούς. Θα πάμε και στην Κρήτη λίγο αργότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι ουσιαστικά αναστέλει την επιχείρηση ελευθερίας. Σας θυμίζω ότι η επιχείρηση ελευθερία είναι η προσπάθεια να επιβληθεί ασφαλής διέλευση, ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του ορμούς. Κάτι το οποίο μέσα σε λίγες ώρες φάνηκε ότι πρακτικά είναι σχεδόν ανέφικτο. Την ανέστειλε λοιπόν το πρωί και λίγες ώρες αργότερα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι βρισκόμαστε πλέον σε μία αρχική συμφωνία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, ότι υπάρχει μία συμφωνία μίας, επαναλαμβάνω, μίας και μόνο σελίδας, με περίπου 14 σημεία, τα οποία φαίνεται σε πρώτη φάση αρχικά, δηλαδή να τα αποδέχονται και οι δύο πλευρές. Αντιλαμβάνεστε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει αποθηκευμένο το Ιράν. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μία προσέγγιση. Αρχικώς το Ιράν μιλούσε για ένα πάγωμα 5 ετών, ένα πάγωμα του προγράμματος για 5 μόνο χρόνια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούσαν πάγωμα για 20 χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία κάπου στη μέση, στα 12 περίπου χρόνια, ότι μπορεί να υπάρξει ένα πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Θα δούμε πόσο ανθεκτική είναι αυτή η αρχική συμφωνία της μίας σελίδας, όπως σας λέω, γιατί ουσιαστικά αυτό θα κριθεί στις διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, είτε στο Ισλαμαμπάντ, είτε στην Γενέβη της Ελβετίας, προκειμένου να δούμε αν αυτή η μία σελίδα της συμφωνίας θα γίνει μία συμφωνία ολοκληρωμένη που θα τηρηθεί και από τις δύο πλευρές. Προς ώρας υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά θα συζητήσουμε τις εξελίξεις με τον πολύ γνωστό καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον πολύ γνωστό διεθνολόγο και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη.
1: Reports suggest Iran is reviewing a one-page memorandum of understanding to end the war and set a framework for more detailed nuclear negotiations.
6: We have breaking news we want to get to right now. In the war with Iran, President Trump moments ago announcing that he is pausing Project Freedom, that the U.S. military mission to escort ships through the Strait of Hormuz.
7: Η επιχείρηση Ελευθερία θα πάυσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.
5: Με την εξουδετερώση των απειλών του επιτιθέμενου και την εφαρμογή νέων πρωτοκόλων, θα διασφαλιστεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ.
7: Αν το Ιράν δεν συμφωνήσει, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν και δυστυχώς θα είναι πολύ πιο εκτεταμένοι και σφοδροί από πριν.
2: Οι αγορές επικροτούν τις τελευταίες εξελίξεις. Χθες το απόγευμα η τιμή του Brent βρισκόταν στα 114,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις 6 τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Donald Trump για πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά, έπεσε στα 107,8 δολάρια. Στις 3 το μεσημέρι, η τιμή του Brent έπεσε πολύ κάτω από τα 100 δολάρια, στα 94,5 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου βρισκόταν το απόγευμα της Τρίτης στα 107,4 δολάρια, ενώ στις 6 σήμερα τα ξημερώματα έπεσε στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι τις

0: های خودش رو.
1: Λοιπόν, κρατήστε και αυτό. Είδατε τις δηλώσεις του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αραγτσή, ο οποίος επισκέφθηκε το Πεκίνο τις τελευταίες ημέρες. Είναι σαφές ότι εάν όντως έχουμε μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο ρόλος της Κίνας είναι σαφής. Εδώ νομίζω ότι φαίνεται. Λόγω ενός μικρού τεχνικού προβλήματος εκ μέρους του Δημήτρη Κερίδη, δεν θα τον έχουμε αμέσως μαζί μας. Ελπίζω ότι θα τον έχουμε σε λίγα λεπτά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε αυτήν την δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Κρήτη. Ένας πατέρας, του οποίου ο γιος σκοτώθηκε σε ένα τροχαίο δυστύχημα πριν από 3 χρόνια και το αυτοκίνητο το οδηγούσε ένας 19χρονος φίλος του τότε, θεωρεί εδώ και 3 χρόνια υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του, τον φίλο του παιδιού του, τον απείλησε πολλές φορές και ουσιαστικά χτες, σήμερα, πήγε και τον δολοφόνησε. Του έστησε ενέδρα θανάτου και τον δολοφόνησε αυτοδικώντας, δηλαδή, για να εκδικηθεί την απώλεια του παιδιού του. Η ιστορία έχει συγκλονίσει στην Κρήτη και έχει πολλές προεκτάσεις, καθώς υπάρχουν πολλοί πλέον που φοβούνται ότι θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αίματος. Το απεύχονται, κάποιοι εργάζονται ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο, όπως και ο δικηγόρος του 54χρονου πατέρα που σκότωσε τον πρώην φίλο του νεκρού γιού του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί πραγματικά είναι μία υπόθεση σχεδόν μοναδική. Ξέρετε ποιο στοιχείο την καθιστά πέραν όλων των άλλων μοναδική? Την ώρα που ο 24χρονος δολοφονούνταν από τον άνθρωπο που βλέπετε πίσω μου, συνομιλούσε με την φίλη του, η οποία βρισκόταν εκτός Κρήτης γιατί σπουδάζει, στο Viber, ήταν σε κλίση, σε βιντεοκλίση, και η κοπέλα αυτή είδε μπροστά στα μάτια της, στην οθόνη του κινητού της, την δολοφονία του φίλου της. Την δολοφονία αυτού του παιδιού. Τρομακτικό. Πάμε αμέσως να δούμε το ρεπορτάζ και θα συνδεθούμε με την Κρήτη να δούμε την εξέλιξη που έχει αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό.
2: Γινόταν εδώ ένας χαμός.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω. Και ποιο πράγμα το έκαναν αυτό?
4: Εδώ πέρα ήταν κάτι τουρίστες, ακούσαν τους πυροσβολισμούς. Όχι, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Εντάξει, το παιδί του δεν γυρίζει πίσω.
5: Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε το 2023. Έχασα τον έλεγχο. Η γυναίκα μου φώναζε να σταματήσω. Δεν ήμουν ο εαυτός μου.
6: Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Αυτό όμως που θα πρέπει να υποθεί είναι ότι δεν θα ήθελα πουδενή ούτε να ηρωοποιηθεί μία πλευρά, ούτε όμως να καταδικαστεί εκ του προημίου και η άλλη. Είναι σύνθετο το φαινόμενο.
7: Ο δράστης του φώναξα μη Κώστα. Ήθελα να τον αποτρέψω.
8: Για μια στιγμή μαγιάς. Κάψου! Ποιος θα μου γυρίσει τη στιγμή πίσω? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν τα όνειρά τους? Ποιος θα φέρει το Γιώργο σε αδερφές του που τον είχαν ένα?
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Τριγώνη στο Ηράκλειο, τον ανταποκριτή του Action 24. Μάνο, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Σεραφείμ.
1: Ποια είναι η εξέλιξη, Μάνο? Μας έχει συγκλονίσει όλους αυτή η υπόθεση. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η Κρήτη τραβάει τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας για μια τέτοια δολοφονία, για μια τέτοια υπόθεση. Ποια είναι η εξέλιξη τώρα της τελευταίας στιγμής σχετικά και με τις κατηγορίες εναντίον του 54χρονου, αλλά θέλω να μας δώσει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και ένα κλίμα. Η κοινωνία της Κρήτης πώς το εισπράττει αυτό? Υπάρχουν φόβοι ότι ανοίγει ένας κύκλος αίματος καινούργιος?
9: Υπάρχουν σε κάθε περίπτωση ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν, Σεραφείμ, σε επιφυλακή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, προκειμένου να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να μην προκύψει μια βεντέτα από αυτή τη δολοφονία που είδαμε χθες στην αμουδάρα του Δήμου Γαζίου, του Δήμου Μαλεβιζίου. υπάρχει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, αλλά και το βαρύ πέπλο.

0: Έχει σκεπάσει, Σωτήρη, σήμερα την Αμουδάρα στον τόπο διαμονής του θύματος, του 21χρονου. Να πούμε ότι όση ώρα βρισκόμαστε εδώ παρατηρούμε στην παραλιακή λεωφόρο πίσω μας τα δύο εκκλησάκια. Αυτά τα δύο εκκλησάκια είναι που θυμίζουν, βρίσκονται στο σημείο για να θυμίζουν το θάνατο του φίλου, του κολλητού φίλου του 21χρονου που έχασε χθες τη ζωή του και για τον οποίο ο πατέρας του το 2023 είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί να αντέξει αυτό το χαμό του μοναχογιού του τότε, εκείνη την εποχή, το 2023. Μάλιστα, συγγενείς του έγραψαν και στο οδόστρωμα εδώ, ζωγράφισαν μάλλον, δύο πεταλούδες. Πεταλούδες για τα θύματα της ασφάλτου, με τα ονόματα των δύο παιδιών. Ποιο είναι το άλλο παιδί, Σεραφείμ? Το άλλο παιδί ήταν ξάδελφος του παιδιού του δράστη, δηλαδή του 17χρονου τότε παιδιού που έχασε τη ζωή του εδώ στην παραλιακή λεωφόρο, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με τον φίλο του, τον 21χρονο που έχασε χθες τη ζωή του, εξετράπη της πορείας του, καρφώθηκε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού, με συγχωρείτε, και έχασε τότε τη ζωή του.
1: Μάνο, αν μου επιτρέπεις να πούμε επιτροχάδιν, το λέω εγώ και προσθέτεις κάποια στοιχεία, για να καταλάβει ο κόσμος. Το 2023, μία παρέα παιδιών πηγαίνει από μπαρ σε μπαρ στην περιοχή, ανήλικοι κάποια από αυτούς ή στο όριο της ενηλικίωσης, καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, τα μπαρ τους προσφέρουν το αλκοόλ παρότι ξέρουν ότι είναι μικρά παιδιά, ότι είναι ανήλικοι, και μετά, επειδή δεν μπορούν να οδηγήσουν, αναλαμβάνει να οδηγήσει το αυτοκίνητο ο λιγότερο μεθυσμένος. Ο λιγότερο μεθυσμένος είναι το σημερινό θύμα. Αυτό λοιπόν θύμα, το παιδί ακριβώς, οδηγεί ακριβώς. Και πηγαίνει και χτυπάει το αυτοκίνητο, μεθυσμένη όλη η παρέα, χτυπάει το αυτοκίνητο εκεί στο σημείο, σε ένα στήλο του ηλεκτροφωτισμού, στο σημείο που βρίσκεσαι. Και χάνει τη ζωή του το θύμα αυτό, το νέο παιδί που οδηγούσε τότε το αυτοκίνητο. Είναι τρομακτική η ιστορία.
0: Τρομακτική ιστορία ακριβώς, Σεραφείμ, και τρομακτικά είναι και τα σκηνικά που είχαν διαδραματιστεί τα 2,5 αυτά χρόνια, σύμφωνα με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος. Δύο μηνύσεις, ειδικά η τελευταία στις 4 Μαρτίου, μέσω της οποίας ζητήθηκε από την οικογένεια του δράστη να απέχει, να μην πλησιάζει στα 100 μέτρα την οικογένεια και δει τον...
1: Άρα τα ήξερε αυτά η αστυνομία, οι μηνύσεις αυτές, τα ήξερε η αστυνομία.
0: Είχαν κατατεθεί στις αρχές.
1: Και πού ήταν η αστυνομία, τι έκανε, αλήθεια.
0: Τώρα... Υπήρχαν κλήσεις και αντεκλήσεις, όμως δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα και φτάσαμε ως εδώ.
1: Μάνο, πάμε τώρα στην είδηση. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του 54χρονου.
0: Ακριβώς, και μάλιστα η διαδικασία, η ανακριτική, πραγματοποιήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας. Οι εισαγγελέας και οι ανακριτής μετέβησαν στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου, και όπου και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία στον δράστη και για διακεκριμένες περιπτώσεις οπλοκατοχής, αλλά και στη σύντροφό του, στη σύζυγό του, η οποία επίσης κρατείται για συνέργεια. Μάλιστα. Τη Δευτέρα, μάλιστα, αναμένεται στις 2.30 το μεσημέρι να περάσουν το κατόφλι του δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν, καθώς πήραν προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα.
1: Μάνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι να μην χρειαζόταν να μας τα πεις όλα αυτά, αλλά δυστυχώς. Πάμε να δούμε λοιπόν, να συνεχίσουμε με την υπόθεση, να δούμε τις πτυχές της υπόθεσης αυτής και μετά θα συζητήσουμε με τον πολύ γνωστό εγκληματολόγο, τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή, για να μας πει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η ιστορία. Γιατί επαναλαμβάνω, εδώ μεταξύ του πρώτου θανάτου στο τροχαίο δυστύχημα και της δολοφονίας του οδηγού του αυτοκινήτου τότε, υπάρχει ένα διάστημα 2,5 ετών που η τοπική κοινωνία και οι αστυνομικές αρχές, ενώ έβλεπαν, ενώ γνώριζαν, ενώ θα έπρεπε να φοβούνται ότι αυτό που συνέβη τελικά θα μπορούσε να συμβεί, μάλλον δεν έπραξαν αυτά που θα έπρεπε να πράξουν.
2: Κοινωνική ειρήνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με

0: σοβαρά κοινωνικά διεισδυτικές, θα πω εγώ, και ισχυρές οικογένειες του νομού Ηρακλείου.
1: Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει μια τέτοια αιτιολογία από την πλευρά του δράστη, αφαιρεί τη ζωή ενός νέου ανθρώπου χωρίς καμία δικαιολογία, φυσικά, θεωρώντας τον υπεύθυνο για τον χαμό του παιδιού του, για την εμπλοκή του σε κάποιο τροχαίο δυστύχημα στο παρελθόν, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία της αστυνομίας είναι απαραίτητη.
2: 3 χρόνια τώρα είχε βάλει σαν σκοπό ζωής ο πατέρας να σκοτώσει το παιδί που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.
3: Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κουστούμι, άντρα μου. Θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας. Αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι. Φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μία σφαίρα.
4: Σωστοί άνθρωποι. Εδώ δεν κατεχωριά να το κάνουμε το ένα πράγμα.
5: Εντάξει, εδώ στην Κρήτη συμβαίνουν αυτά περιστικά, κακώς που συμβαίνουν.
6: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Άγγελο Τσιγκρή, τον πολύ γνωστό εγκληματολόγο. Κύριε Τσιγκρή, κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα, κύριε Κοτρότσο. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
6: Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα πρώτο σχόλιο. Είναι άλλη μια συγκλονιστική υπόθεση. Δυστυχώς, λέω άλλη μια, αλλά έτσι είναι. Εδώ όμως τώρα έχουμε το εξής, να το πω έτσι, πρωτόγνωρο. Έχουμε ένα τροχαίο δυστύχημα. Προφανώς η ευθύνη του οδηγού, του νεαρού τότε οδηγού, είχαν καταναλώσει αλκοόλ όλα τα παιδιά τότε, τριγυρνώντας τα μπάρ της περιοχής. Το ποιοι τους έδιναν αλκοόλ είναι ένα ζήτημα. Και 2,5 χρόνια μετά, ένας πατέρας ενός αδικοχαμένου παιδιού, ένας χαροκαμένος πατέρας, πηγαίνει και εκτελεί αυτόν που θεωρεί, εντός εισαγωγικών, δολοφόνο του γιού του, υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Ενώ είχε προειδεάσει, ουσιαστικά είχε προαναγγείλει την πράξη του και είχαν υπάρξει και οι σχετικές ενημερώσεις της αστυνομίας και οι σχετικές μηνύσεις. Τι λέτε?
7: Κοιτάξτε, ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο που κάνατε πριν το τελευταίο κομμάτι αυτού του βίντεο που δείξατε, ότι εδώ προφανώς από αυτά που βλέπουμε, από τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα και από αυτά που έχουν φανεί, γιατί κανένας δεν έχει το σύνολο της δικογραφίας στα χέρια του από εμάς, αλλά με αυτά που έχουν βγει στη δημοσιότητα, μάλλον υπάρχουν κάποια αστυνομικά κενά. Μάλλον παραλήψεις, λάθη ή τέλος πάντων, θα έλεγε και κάποιος, παραβάσεις καθηκόντων τους οι αστυνομικοί. Αυτά θα τα δει βεβαίως η δικιά τους υπηρεσία και θα τα κρίνει. Αλλά αναρωτιέμαι και εγώ πραγματικά μαζί σας και όπως και όλοι τους Έλληνες, ότι αν 2,5 χρόνια, 3 χρόνια, ένας άνθρωπος απειλεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα που έχει χάσει το παιδί του, ότι θα σκοτώσει κάποιον, δεν θα πρέπει να έχει μια αστυνομική συνοδεία, μια αστυνομική φρούρηση ή τέλος πάντων να παρθούν κάποια μέτρα ασφάλειας, απομόνωσης ή μεταφοράς αυτής της οικογένειας κάπου αλλού? Τέλος πάντων, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι υπάρχουν αστοχίες, αλλά πιστεύω ότι αυτές δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν καθημερινότητα. Δεν μπορεί να γίνει δεκτό αυτό, για το Κοτρότσο.
6: Τώρα, από την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι μπορεί να ξεκινάει ένας νέος κύκλος αίματος? Δυστυχώς η Κρήτη έχει βεβαρημένο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις.
7: Ναι, η Κρήτη είναι βεβαρημένος αυτός ο κύκλος αίματος, αλλά αν και όλα τα στοιχεία τουλάχιστον της εγκληματολογίας δείχνουν ότι στην Ελλάδα οι βεντέτες έχουν πλέον κάποια στοιχεία περισσότερο μιας ιστορικής αναφοράς παρά διαιώνησης, πέρα από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες μετριούνται στα δάχτυλα, δεν θα σας πω των 2 χεριών, του ενός χεριού. Ελπίζω και εύχομαι να μην συνεχίσει κάτι τέτοιο. Ήδη 2 σπίτια κλείσανε, κύριε Κοτρότσο. Και όλοι πρέπει να το καταλάβουν. Εδώ χάθηκαν 2 παιδιά. Και όλοι, γι' αυτό λοιπόν θέλει μεγάλο μέτρημα και στο δημόσιο λόγο οποιοδήποτε, αναφέρεται σε γονιό που έχασε το παιδί του. Ο πόνος, κύριε Κοτρότσο, προφανώς είστε πατέρας, όπως είμαι και εγώ, και νομίζω ότι απευθυνόμαστε στο μέσο Έλληνα πολίτη, στο μέσο άνθρωπο που έχει παιδιά. Είναι μεγάλος ο πόνος του πατέρα να χάνει το παιδί του ή της μάνας. Και προφανώς θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση. Εκεί μπορεί να γίνουν λάθη και από τις 2 πλευρές. Εδώ δεν υπάρχει απόλυτα ένοχος δράστης και απόλυτα αθώο θύμα. Σε αυτή την περίπτωση κλείσαν 2 σπίτια. Θα πρέπει, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε, οι αστυνομικές αρχές τουλάχιστον από εδώ και πέρα να αναλάβουν την ευθύνη τους. Γιατί όταν

0: κάτι γίνεται τόσο σαφές ότι κάποιος άνθρωπος απειλεί εδώ και 2 χρόνια και αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το θυμικό ενός πατέρα που έχασε το παιδί του άδικα, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Άρα από εδώ και πέρα είναι ευθύνη της αστυνομίας αν θα συνεχίσει ένας κύκλος αίματος. Βεβαίως μετά από αυτά που έγιναν θα είναι απαράδεκτο να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Και νομίζω θα συμφωνήσετε και να το στείλουμε αυτό το μήνυμα, θα έλεγα, ότι στα κενά της αστυνομίας, της δικαιοσύνης, στα οποιαδήποτε θεσμικά κενά υπάρχουν, η απάντηση δεν μπορεί να είναι η αυτοδικία.
0: Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Γιατί το κακό διονύζεται. Ο φαύλος κύκλος μεγαλώνει. Το κακό δεν έχει τέλος. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε ότι αυτά τα θεσμικά κενά θα πρέπει να πάψουν να είναι κενά τη στιγμή που εντοπίζονται και να βελτιώνονται.
1: Κύριε Τσιγκρή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είσαστε απολύτως
0: εγώ, κύριε Κοτρώσα,
1: σαφείς. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν στάθηκε δυνατό να αποκαταστήσουμε την σύνδεσή μας με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, παρότι είχαμε συμφωνήσει κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω εδώ με την Φόφη Γιωτάκη και με πολύ παρασκήνιο και πολύ πολιτικό ρεπορτάζ.

0: Θέλω ένα ξεχωριστό SUV. Να πηγαίνω παντού με οικονομία. Θέλω κινητήρες εξελιγμένης τεχνολογίας, full hybrid και bi-fuel. Renault Captur. Έτοιμο για ένα σήμερα που αλλάζει. Απόκτησέ το από 20.900 ευρώ. Και τώρα, για τον κινητήρα bi-fuel, δώρο τα καύσιμα ενός έτους.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
3: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
4: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
2: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Η εικόνα της δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
2: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
3: Δεν καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
4: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
5: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
6: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
7: Ο Μιχάλης Τσόχος.

0: σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, Φώφη Γιωτάκη. Καλησπέρα, Φώφη.
4: Τι κάνουμε?
3: Μου έλεγες ότι βομβαρδίζει η ενημέρωση κυβερνητική τα τελευταία λεπτά σχετικά με την αυριανή, το τι θα πει ο Πρωθυπουργός στην αυριανή, που είναι πολύ κρίσιμη και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Εξαναβολής. Ναι. Εξαναβολής. Μία θα φορά σου πω, βέβαια ήταν η αναβολή, για να το
3: ακριβώς
4: λέμε και αυτά, όχι.
3: Θα σου πω μόνο, γιατί θέλω να μου δώσεις το ρεπορτάζ. Σήμερα συνομίλησα με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι δύο είναι εξ αυτών που έχουν σηκώσει το μπαϊράκι.
4: Υπολογίζω ότι θα είναι περίπου 40 οι βουλευτές που ήδη έχουν πει ότι θέλουν να μιλήσουν.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και μου έλεγαν το εξής, γιατί είχαμε μια εικόνα ότι ο Πρωθυπουργός στην πρωτομιλία του δεν έχει κανένα λόγο να ανοίξει το θέμα με το επιτελικό κράτος και την κρίνια των βουλευτών. Μου έλεγαν λοιπόν ότι η πρωτομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά θα είναι σε άλλο κλίμα και στην δευτερομιλία του θα τοποθετηθεί όταν προκληθεί από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αφού έχει όλο το πάνελ μπροστά,
3: που εκεί θα υποθούν διάφορα πράγματα.
4: Όπως ξέρεις και εσύ, συνήθως αυτό που βλέπουμε μετά από μία κρίσιμη φάση εντός των κομμάτων, εσωκομματικών κρίσεων, συγκρούσεων, κοντρών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί, όταν φτάνει η ώρα της κρίσιμης, όπως λέμε δημοσιογραφικά, συνεδρίασης, τα πράγματα χαλαρώνουν. Βεβαίως, οφείλω να συμπληρώσω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε μία φάση που δεν μπορεί να χαλαρώνει, διότι οι εκλογές είναι μπροστά, διότι οι βουλευτές έχουν αιτήματα. Υπάρχει έντονη γκρίνια, υπάρχει προβληματισμός, έχουν θέσει με τον πιο θεσμικό τρόπο δια της επιστολής, και η επιστολή θεσμικός τρόπος είναι τα αιτήματά τους για τη διόρθωση του επιτελικού κράτους και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Είναι ανοιχτό το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ανοιχτό το ζήτημα το τι θα γίνει με την προκαταρκτική επιτροπή για τον Σπύλιο Λιβανό και για την εξεταστική για τις υποκλοπές, να μην ξεχάσουμε. Δηλαδή, η κυβέρνηση.
3: Καλά, η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να τα κλείσει αυτά.
4: Είναι να τα κλείσει, αλλά η συζήτηση θα γίνει και είναι και αυτή μπροστά. Άρα, η στάση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας παίζει καθοριστική σημασία ρόλο. Για το κλίμα που θα δημιουργηθεί σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν την αντιπολίτευση.
3: Για να βάλουμε στην συζήτηση και τον διευθυντή του Ελεύθερου Τύπου, τον Γιάννη τον Τσαπρούνη. Αγαπητέ Γιάννη, είναι ο Γιάννης κοντά μας? Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολη ώρα για τις εφημερίδες αυτή τη στιγμή, αλλά ευχαριστώ που βρήκες λίγο χρόνο να είσαι μαζί μας. Ετοιμαζόμουν
5: καλησπέρα,
3: να πω...
5: Σεραφή. Καλησπέρα, Φώφη.
3: Ωραία. Καλησπέρα, ετοιμαζόμουν καλησπέρα να πω σε αυτά που είπε η Φώφη, δίνοντάς μας το κλίμα, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλο κόμμα. Είναι παράταξη. Είναι και μάλιστα μία παράταξη και ένα κόμμα το οποίο έχει συνηθίσει να κυβερνάει. Και ως εκ τούτου έχει πολύ υψηλά αντανακλαστικά επιβίωσης. Οι βουλευτές λοιπόν, οι οποίοι κατά την γνώμη μου σε πάρα πολλά από αυτά που έχουν θέσει έχουν απόλυτο δίκιο, ότι έχουν παραμεληθεί λίγο, ενώ αυτοί τραβάνε τον, σηκώνουν το σταυρό του μαρτυρίου ενίοτε και τον... Είναι μπράβο, διπλό σταυρό ακριβώς. Λοιπόν, και πολλοί εξ αυτών φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν. Προφανώς και βάζουν κάποια ζητήματα. Είμαι περίπου πεπισμένος, θα δούμε αύριο το βράδυ, μπορεί να πέσω και έξω, ότι ο Μητσοτάκης θα περάσει από τα εντός πολλών εισαγωγικών καβδιανά δίκρανα της κοινοβουλευτικής ομάδας μάλλον εύκολα. Θα το δούμε αυτό. Ποια είναι η γνώμη σου και ποιο είναι το ρεπορτάζ που έχεις?
5: Σεραφήν, θα συμφωνήσω ότι θα είναι μια συνεδρίαση που πραγματικά θα υπάρξει διάλογος. Δεν νομίζω όμως ότι θα συμβούν έτσι κάποια πράγματα που Ακούγαμε τις τελευταίες μέρες ή διαβάζαμε ότι θα
3: τι, είναι. Ας πούμε να διώξει το Σκέρτσο. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
4: Ενδεχομένως
3: θα ήταν σαν να πυροβολούσε ο Πρωθυπουργός στα πόδια.
4: Ενδεχομένως, αν γινόταν Γιάννη συνεδρίαση μία εβδομάδα πριν, θα είχε να αντιμετωπίσει διαφορετικό κλίμα το Μέγαρο.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
5: Νομίζω ότι προφανώς και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από βουλευτές, αλλά θα έλεγα να δούμε λίγο το ευρύτερο πλαίσιο. Και πάνω σε αυτό νομίζω ότι θα κινηθούν στο τέλος και οι βουλευτές, πέρα από την αυριανή συνεδρίαση, γιατί έρχονται πολύ πιο σημαντικά ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία έχει συμπληρώσει ήδη 10 χρόνια πρωτοκαθεδρία στο πολιτικό σκηνικό. Απόλυτες κυριαρχίες. 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις.
3: Στις δημοσκοπήσεις, ακριβώς.
5: Βέβαια, από το Γενάρη του 2016. Σε ένα χρόνο συμπληρώνει 8 χρόνια στην διακυβέρνηση και όπως φαίνεται, που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι, θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, με στόχο την αυτοδυναμία, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Άρα, όπως και να είναι, θα βρίσκεται στην κυβέρνηση και για τρίτη τετραετία. Αυτό ιστορικά δεν το έχει πετύχει όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά κανένα άλλο κόμμα στο παρελθόν. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι εντός ή εκτός κυρίως Νουδού, που προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία, που μιλούν κυρίως για τη χαμένη ψυχή της παράταξης.
3: Καλά, τρεις τετραετίες, Γιάννη, τρεις τετραετίες έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, σπαστές όμως. Όχι σερί. Όχι σερί. Αν ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός και κάνει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, αυτό θα είναι ρεκόρ στα μεταπολιτευτικά χρονικά.
4: Πάντως νομίζω ότι είναι νωρίς να βγάζουμε συμπεράσματα τώρα, διότι επειδή το είπες και εσύ, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, διότι δύσκολα η Νέα Δημοκρατία θα βρει σύμμαχο από τη στιγμή που.
3: Ανάδελφο είναι. Είναι κόμμα ανάδελφο προς αυτό, έτσι.
4: Όχι. Δεν θέλει με την ελληνική λύση, άρα λύση δεν βρίσκει εύκολα η Νέα Δημοκρατία. Άρα η τρίτη τετραετία είναι διακηρυγμένος στόχος, αλλά μέχρι εκεί. Τελεία. Όχι παύλα, τελεία.
5: Προφανώς, απλά στο οποίο η Νέα Δημοκρατία προηγείται με τουλάχιστον double score από το δεύτερο κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ, να δούμε όμως όταν... Υποθέτω ότι κάποια στιγμή ανακοινωθούν σύντομα και τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, να δούμε πλέον ποια θα είναι εκεί πέρα η κατάταξη και τι αλλαγές θα επέλθουν στην αντιπολίτευση, γιατί ουσιαστικά πηγαίνοντας προς τις κάλπες, εδώ θα δούμε μία διπλή μάχη. Η μία είναι η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για όσο δυνατόν υψηλότερο ποσοστό και η άλλη μάχη είναι ποιος θα έρθει δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Αυτό είναι το σκηνικό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Όπως εγώ θα έλεγα, επειδή έχει ανοίξει πάλι η συζήτηση, αν με επιτρέψει η Σεραφείμ, έχει ανοίξει πάλι η συζήτηση περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Πριν από ένα μήνα ακούγαμε και διαβάζαμε θα γίνουν εκλογές τον Μάιο, τον Ιούνιο. Δεν έγιναν. Τώρα είναι το σκηνικό ότι οι διαρροές, μάλλον τα ρεπορτάζ, ότι θα έχουμε τον φθινόπωρο εκλογές. Να πω κάτι. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάμεσα στα άρθρα που θα προτείνει για να αναθεωρηθούν τα άρθρα του Συντάγματος, θα είναι και η θεσμοθέτηση σταθερού εκλογικού κύκλου. Άρα, προτείνοντας αυτό, νομίζω ότι βάζει τελεία σε όλα αυτά τα σενάρια και οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά του χρόνου την άνοιξη.
3: Καλά.
4: Την άνοιξη
3: καλά κάνεις και το λες, Γιάννη. Εγώ δεν κόβω τις φλέβες μου με αυτό που είπες τώρα.
5: Κοιτάξτε,
3: το λέω γιατί. Λοιπόν, έχουμε την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα μπει σε μία συζήτηση για 180 ψήφους, ώστε να πάει στην αναθεωρητική βουλή με 151, εύκολα σε οποιοδήποτε άρθρο προτείνει ο Μητσοτάκης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εγώ πολύ αμφιβάλλω. Άρα, ο Πρωθυπουργός καλά κάνει και το λέει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα φτάσουμε σε αυτή τη συζήτηση, έτσι.
5: Θα συμφωνήσω ότι τουλάχιστον καλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά και από τον ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει καμία πρόθεση για οποιοδήποτε τύπου συνένεση σε κανένα ζήτημα.
3: Χωρίς να φταίει μόνο τον ΠΑΣΟΚ, εγώ θεωρώ ότι και η κυβέρνηση με μία σειρά από πράγματα που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό, θεσμικά εννοώ, έχει υπονομεύσει και αυτή αυτό το κλίμα. Δεν είναι ένας ο φταίχτης εδώ, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
5: Απλά εγώ θέλω να πω ότι από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός θα προτείνει
6: στην αναθεώρηση του συντάγματος και στην αναθεώρηση της θεσμοθέτησης σταθερού εκλογικού κύκλου,
3: μάλιστα,
6: αποκλείεται να πάει σε πρόεδρο.
3: Για

0: Γιάννη, βάλε μία τελεία να δούμε, γιατί ένα από αυτά που το υπονόησα κι εγώ είναι το θέμα των υποκλοπών. Να δούμε λίγο μαζί την αντιπαράθεση που υπάρχει σχετικά με το αίτημα για εξεταστική εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και αμέσως μετά να το σχολιάσετε και η Φόφη να μας δώσει και μερικά tips.
1: Θα πούν όχι, λέγεται, στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε το 2022, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο θα επικαλεστούν την ΕΕΠ. Θα πρέπει να εγκριθεί με 151. Δεν ακούω ιδιαίτερη κριτική από τα μίντια για αυτήν τη θεσμική εκτροπή. Ξανά όχι. Δηλαδή εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
2: Δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα. Και το ξαναλέω, ελλείψη στοιχείων, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Ναι. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο.
3: Το πρόβλημα της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων, η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη.
4: Ο κύριος Μηταράκης, ας πούμε, είναι μια υπόθεση που είναι κοινή δική μου και δική του. Τι έκανε? Ένας συνεργάτης του έστειλε μια μελέτη ενός γεωπόνου αποτυχίο σε έναν δικό μου συνεργάτη, ο οποίος αυτομάτως την προώθησε στον διοικητή του οργανισμού. Mm. Και πού είναι το ρουσφέτη?
5: Ο Σπύλιος Λιβανός στο Άξιον 24 για ακόμη μια φορά επέμενε στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα και συμπλήρωσε πως οι ψηφοφόροι μου με κατηγορούν ότι δεν κάνω ρουσφέτια. Για τον κύριο Λιβανό, ο ρόλος του μεσάζοντα είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτή αλλά και του υπουργού.
6: Παράδεκτα και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
7: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
6: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
7: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Και ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
6: Να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
8: Δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα το να γίνονται εξεταστικές φιάσκο όπως έχουν γίνει ξανά και ξανά και με ΟΠΕΚΕΠΕ και με ΤΕΜΠΗ.
0: Λοιπόν, Φόφη, τι λένε οι πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ?
9: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να ρωτήσω και κάτι το Γιάννη τη γνώμη του για την Εξεταστική Επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Και, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, επενδύει στις 120 ψήφους, τις οποίες θεωρεί ότι μπορεί να τις βρει από τα άλλα κόμματα και από κάποιους ανεξάρτητους βουλευτές. Φυσικά, τους 120. Όμως, το ρεπορτάζ λοιπόν λέει ότι η κυβέρνηση αυτό που θα προτάξει στην όλη συζήτηση, στη συζήτηση που θα προηγηθεί, πρώτης τελικής απόφασης εννοώ και ψηφοφορίας,
0: θα είναι θέματα
9: τα θέματα ασφαλείας, άρα 151 ψήφοι. Θεωρείς εσύ ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από την προηγούμενη φορά που συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή από τώρα, το οποίο μπορεί να είναι πιστικό εμπόδιο στο να μην γίνει στο τέλος της ημέρας η εξεταστική?
10: Θεωρώ πως πάρα πολλές φορές έχουμε ζήσει στο παρελθόν τις εξεταστικές επιτροπές και αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο θέλω να κάνω ένα σχόλιο μετά σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάρα πολλές φορές και με τις εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές, αλλά κυρίως με τις εξεταστικές επιτροπές, είναι θέμα πολιτικής απόφασης κάθε κόμματος. Έχουμε ζήσει δεκάδες εξεταστικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συσταθεί, ο καθένας να βγάζει, να βλέπουμε 7, 8, 9 αποφάσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
10: Και το κάθε κόμμα, δηλαδή αυτό είναι. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λοιπόν παίρνει την πολιτική απόφαση και λέει ότι τέλος σε αυτή το σκηνικό με διαρκείς εξεταστικές επιτροπές και προανακριτικές επιτροπές, πάμε μόνο ότι είναι
9: κατευθυντικό. Άρα είναι πολιτική απόφαση.
0: Ναι, απλό, ναι. Αυτό που λες εγώ το συμμερίζομαι απολύτως.
10: Ναι.
0: Είναι, θα το πω λαϊκά, χίδιν, έτσι αποφασίζω, έτσι αξιολογώ, έτσι εκτιμώ,
9: έτσι
0: έχω την κυβερνητική, έχω την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι πορεύομαι. Αλλά
9: πόσο
0: η Φόφη
9: είναι,
0: λέει κάτι όμως. Εάν το σκεπτικό είναι ότι είναι θέματα απορρίτου και εθνικής ασφαλείας, άρα απαιτούνται 151, το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί το 22 που έγινε
9: αυτό
0: η άλλη εξεταστική δεν επικαλέστηκε η τότε κυβερνητική πλειοψηφία το ίδιο επιχείρημα. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ έχουμε σχεδόν σύσσωμο το νομικό κόσμο να το πω έτσι, να ψέγει, να ασκεί κριτική, δικηγορικοί σύλλογοι, η Ολομέλεια, Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας, Αλιβιζάτο, συνταγματολόγοι, οι πάντες όλοι, που ασκούν κριτική στην απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του οποίου η ρίστο εν παρόδο λήγει και η θητεία τον Ιούνιο. Άρα είναι άλλο κλίμα. Ακόμα και να λες ότι δεν συνεισφέρθησαν νέα στοιχεία με την πρόσφατη απόφαση του πρωτοδικείου, σε κάθε περίπτωση έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Άρα θα έχει κόστος για την κυβέρνηση να πάρει αυτή την απόφαση που λες.
10: Προφανώς θα συμφωνήσω μαζί σου. Κόστος έχει και για την, υπάρχει και για την κυβέρνηση και για κάθε κόμμα. Η πολιτική απόφαση γύρω από τις εξεταστικές, γύρω από όλες αυτές τις υποθέσεις που τρέχουν τα τελευταία χρόνια με εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές. Και θέλω να πω ότι έχει πολιτικό κόστος. Το βλέπουμε αυτό και για την αντιπολίτευση. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης ποντάρει διαρκώς, σχεδόν μονοθεματικά, στον ΟΠΕ και πέστης, υποκλοπές. Το δικαίωμά του, οκ, okay, αλλά τουλάχιστον δεν φαίνεται ότι κερδίζει κάτι από αυτό. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά ουσιαστικά παρακολουθούμε τον κύριο Ανδρουλάκη πηγαίνοντας προς το 2027, κατά την άποψή μου, να υιοθετεί, να αντιγράφει την στάση που είχε ο κύριος Τσίπρας από το 19 ως το 23, δηλαδή όχι σε όλα και καταστροφολογία. Έχει συμπλέψει αρκετές φορές και με πιο ακραίες φωνές μέσα στη Βουλή. Και από αυτό το πράγμα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κανένα κέρδος. Νομίζω ότι θα έπρεπε περισσότερο να προβληματιστεί από όλα αυτά, επειδή πλησιάζουν σε 10-11 μήνες θα έχουμε εκλογές. Θα έπρεπε να προβληματιστεί το ΠΑΣΟΚ για την τακτική που ασκεί. Την ώρα που συμβαίνουν πολλά άλλα πράγματα, γιατί να φέρει προτάσεις στο τραπέζι, ότι ασχολείται και πιστεύω θα ασχολείται με αυτά μέχρι τις κάλπες. Αυτό δείχνει.
9: Πάντως, Γιάννη, να σου θυμίσω ότι έτσι όπως χειρίστηκε το Γιάννη, θέμα...
0: Πρέπει να τον αποδεσμεύσω το Γιάννη. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν to the point τα σχόλιά σου και η εικόνα που μας έδωσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσακούλη, που είναι διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, μιας εφημερίδας που είχα την χαρά να υπηρετήσω δημοσιογραφικά κι εγώ και να την διευθύνω στο παρελθόν. Φόφη, πάμε στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Τι έχει γίνει?
9: Γι' αυτό βιαζόσουν, για να πάμε εκεί,
0: ναι,
9: στα πράσινα.
0: Ναι, ναι. Όχι, έπρεπε πρέπει να κλείσει και εφημερίδα ο άνθρωπος, έτσι.
9: Καλά, βέβαια.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά.
9: Όχι, όχι, λέω βιαζόσουν να πας στο άλλο θέμα, δεν εννοώ τώρα,
0: ναι,
9: εννοείται.
0: Ναι, με ιντριγκάρι, το ΠΑΣΟΚ αυτόν τον καιρό με ιντριγκάρι.
9: Είχαν λοιπόν πρεμιέρα σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, λέω, γιατί ήταν η πρώτη φορά. Είπε με πολύ καθαρό τρόπο.
0: Τι είπε η κυρία Χαλάτση, γιατί την έχω σε λίγο εδώ πέρα στο πολιτικό τραπέζι.
9: Και πολύ καλά κάνεις, μπορεί να τα πει και η ίδια. Αυτό που είπε λοιπόν είναι ότι με αφορμή την παραίτηση του κυρίου Καστανίδη, το όριο θητιών, δηλαδή αν έχεις κάνει 20 χρόνια στην Βουλή, δεν μπορείς να είσαι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής, είπε ότι αυτή η απόφαση του συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους. Και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται.
0: Τώρα,
9: και για ποιον χτυπάει η καμπάνα.
0: Τώρα, εσύ το ξέρεις. Να βλογήσω λίγο τα γένια μου, σε παρακαλώ.
9: Φυσικά.
0: Λοιπόν, έχω βάλει το θέμα της κυρίας Τζάκρη εδώ και 10 μέρες. Μια εβδομάδα, πάνω από μια εβδομάδα. Λοιπόν, και ήρθε η παραίτηση Καστανίδη και η απόφαση του συνεδρίου να το επιβεβαιώσει. Εάν ο Καστανίδης αποκλείεται από τα ψηφοδέλτια, γιατί έχει γράψει το κοντέρ του ο άνθρωπος και είναι ο Χάρης Καστανίδης. Ο Χάρης Καστανίδης. Πάνω από 20 χρόνια. Η κυρία Τζάκρη που έχει επίσης γράψει 22 χρόνια από το 2004. Εκεί δεν ισχύει η συνεδριακή απόκριση. Αυτό
9: ενδιαφέρον.
0: Είπε η κυρία Χαλάτση. Αυτό υπονόησε.
9: Αυτό είπε ότι πρέπει να ισχύει και για αυτούς που φεύγουν, είπε για τον κύριο Καστανίδη, και για αυτούς που έρχονται. Βεβαίως είναι ένα από τα πρόσωπα, είναι η κυρία Τζάγκρη. Εγώ δεν θα προβλέψω τι θα συμβεί εάν όντως έρθει στο ΠΑΣΟΚ και κατέβει με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς εκλογές η κυρία Τζάγκρη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να δοθεί διαφορετική ερμηνεία. Το
0: ότι
9: ρεπορτάζ
0: δεν είναι,
9: μου...
0: Τα ένσημα που έχει τα κοινοβουλευτικά,
9: όχι,
0: δεν
9: όχι,
0: είναι
9: όχι,
0: συνεχή σε ένα κόμμα
9: το
0: μόνο.
9: Το ρεπορτάζ μου λέει το εξής, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έδωσε καταφατική απάντηση σε αυτό που είπαν τα άλλα στελέχη. Είπε φυσικά να το συζητήσουμε μέσα στη συνεδρίαση και όπως έμαθα από κάποιο έμπειρο στέλεχος, υπάρχει το ενδεχόμενο η ερμηνεία που θα δοθεί, αν και εφόσον έχουν δώσει τα χέρια η Χαριλάου Τρικούπη με την κυρία Τζάγκρη, κάποια πρόσωπα από τη Χαριλάου Τρικούπη με την κυρία Τζάγκρη, τότε η είσοδος, η επιστροφή της κυρίας Τζάγκρη στη Βουλή να γίνει πως ως συνεργαζόμενη, όχι
0: τι εννοείς,
9: να ενταχθεί,
0: ναι,
9: στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι. Μήπως θα κάνει και κανένα πολιτικό

0: φορέα, κανένα τέτοιο.
1: Νομίζω ότι θα γίνουν πάρα πολλές συζητήσεις και στην επόμενη συναντρία του Πολιτικού Συμβουλίου, γιατί δεν είναι το μόνο πρόσωπο. Είναι και η κυρία Νίνα Κασιμάτη, που όπως ξέρεις εσύ.
0: Ναι, δεν έχει 20 ετία αυτή, αλλά
1: δεν έχει 20 ετία.
0: Αλλά έχει σύρει εξανάξει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Έχουν κατατεθεί ενστάσεις, όπως από τον Φίλιππο Σαχινίδη. Νομίζω θα τεθούν εκ νέου τα θέματα από στελέχη. Μάλιστα, πρέπει να σου πω ότι ο Μανώλης Χριστοδουλάκης πρότεινε το εξής. Ναι. Θέλουμε ανοιχτές πόρτες, να έρθει κόσμος, αλλά να υπάρχει και ένα φίλτρο. Και είπε μάλιστα, μήπως ο κύριος Σκανδαλίδης γράψει ένα κείμενο, όπου το κείμενο αυτό να ζητάει εμέσως από τους ανθρώπους που έρχονται να αναγνωρίζουν και την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή να κάνουν αυτοκριτική.
0: Σαν πολιτική δήλωση μετανοίας.
1: Ναι, αυτά δεν γίνονται εύκολα. Από την άλλη, βεβαίως, ο κύριος Τσουκαλάς, για παράδειγμα, εκπρόσωπος τύπου, είπε όχι face control, όλοι μέσα. Μένει να δούμε ποια ισορροπία θα βρεθεί μεταξύ της μίας και της άλλης άποψης.
0: Νομίζω ότι στην πολιτική, το λέω γιατί...
1: Ποτέ μιλές ποτέ τι, ποια μπορεί να είναι η υπόφαση.
0: Και πολλά έχουν δει τα μάτια μας και τίποτε δεν μας φέρνει τρόμο πλέον. Έτσι. Την ίδια ώρα που δεν θες τον Καστανίδη, για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, μπορεί
1: πρέπει
0: να
1: εξηγήσει όμως.
0: Να θες την κυρία Τζάκρη, την κυρία Κασιμάτη, οποιονδήποτε. Οκ, εντάξει.
1: Και υπάρχει και κάτι άλλο.
0: Χωνευτήρι μεγάλο η πολιτική άλλωστε.
1: Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με ένα, δύο ή τρία πρόσωπα. Έχουν να κάνουν και με το πώς προσεγγίζει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ τα ευρύτερα εκλογικά κοινά. Δηλαδή, φεύγοντας ο Καστανίδης, παίρνει μαζί του και ψηφοφόρους ή παραμένουν οι ψηφοφόροι του πιστοί στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Τζάκρη θα φέρει μαζί της...
0: Θεσσαλονίκη, θα πω ότι... Δεν θέλω να δικήσω πρόσωπα, αλλά θα το πω. Mm-hmm. Ότι το ιστορικό και πολιτικό βάρος του Χάρη Καστανίδη στην Αλφα Θεσσαλονίκης είναι πολλαπλάσιο του βάρους, αν έχουν βάρος, πολιτικό εννοώ, του κυρίου Πέτρου Παπά και της κυρίας Ράνια Στρασκιά, που μόλις πριν από μερικούς μήνες...
1: Που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, πήγαν στο ΠΑΣΟΚ, δηλαδή πήραν την έδρα από το ΣΥΡΙΖΑ, την πήγαν έτσι στις παρεφές του κυρίου Κασελάκη για λίγο και την μετέφεραν τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ επιλέγει στη Θεσσαλονίκη αντί για τον Καστανίδη να έχει μόνο τον κύριο Παπά και την κυρία Θρασκιά, εντάξει, δικό του θέμα είναι.
1: Εκτός αν κατέβει και πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης στην Αλφα Θεσσαλονίκης και εγκαταλείψει και πάλι... την Κρήτη οριστικά.
0: Όχι βέβαια. Τώρα δεν εγκαταλείπεται η Κρήτη. Μπορεί να κατέβει στην
1: Αλφα
0: Θεσσαλονίκη. Μπορεί να κατέβει στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης. Ωραία. Πάμε να. Αλλάξουμε, αλλά δεν αλλάζουμε ουσιαστικά, γιατί μένουμε στο μεγάλο κάδρο που ξεκινήσαμε την εκπομπή, να δούμε τις εξελίξεις του πολέμου εδώ με τη Φόφη. Στα υπόλοιπα λεπτά που μας απομένουν, να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Αποκαταστάθηκε η σύνδεση μαζί του. Κύριε Κερίδη, ελπίζουμε να είστε καλά, γιατί τρομάξαμε λιγάκι.
2: Ομολογούμε πραγματικά.
0: Ωραία.
2: Σας τα έκανα λίγο.
0: Ναι. Πολύ, αλλά εγώ έχω ένα τευτέρι και γράφω τα χρωστούμενα και κάποια στιγμή θα τα εξαργυρώσετε. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, λέω τον τίτλο απλώς. Ξεκινήσαμε το πρωί νωρίς με την αναστολή, περίπου την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας. Πήγαμε κάποια στιγμή μετά το μεσημέρι στις πρώτες πληροφορίες από το Άξιο στον Αμερικανικό Ιστότοπο ότι έχουμε μία, να το πω έτσι, ένα προσύμφωνο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μίας και μοναδικής σελίδας και ότι μπαίνουμε σε μία διαδικασία διαπραγματεύσεων. Κάτι το οποίο το αγόρασαν εντός εισαγωγικών θετικά οι αγορές, έπεσαν οι τιμές του Brent. Είναι εφικτό όντως να έχουμε σύντομα μία συμφωνία κατά την γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς την ορίζουμε πια τη συμφωνία, διότι εδώ χάνουν και οι λέξεις το όνομα τους. Νομίζω ότι υπάρχει μια λάθος, νομίζω, πολιτικό λάθος στη διακυβέρνησή του. Προσπαθεί να καθησυχάσει τις αγορές, προσπαθεί να καθησυχάσει το εσωτερικό της Αμερικής, αλλά δεν νομίζω ότι οι Ιρανοί είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμοι ή ότι είμαστε τόσο πια κοντά σε μια συμφωνία. Άλλωστε, ακόμα και το 2015 χρειαστήκαμε πάρα πολύ καιρό για αυτή τη συμφωνία που είχε υπογράψει τότε ο Ομπάμα. Άρα εγώ κρατάω πάρα πολύ μικρό καλάθι και μια απόφαση από αυτές τις διαρκώς αντιφατικές, νομίζω, και ακυρούμενες δηλώσεις της αμερικανικής πλευράς.
0: Φόφη, θα σας ρωτήσεις κάτι επ' αυτού.
1: Επ' αυτού θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν η πακιστανική πλευρά

0: τα βήματα που έκανε ως προς τη συμφωνία ήταν βήματα καθοριστικής σημασίας ή τελικώς αντίθετα μεγάλωσε το χάσμα? Γιατί όπως είπατε και εσείς πριν από λίγο, δεν κρατάτε μικρό καλάθι.
1: Ναι, ούτε μεγάλωσε ούτε μίκρινε. Το χάσμα είναι εκεί που ήταν. Τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά. Το Ιράν, όπως το έχω πει και άλλη φορά πρόσφατα, φαίνεται να έχει το πάνω χέρι και να έχει κερδίσει, τουλάχιστον πολιτικά, παρά τη στρατιωτικά πλήγματα που έχει δεχθεί, που δέχθηκε όλο τον Μάρτιο. Και ο πρόεδρος Τραμπ είναι σε μια μεγάλη δυσκολία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
2: Θέλω να σας ρωτήσω ένα-δύο πραγματάκια ακόμα έτσι επιτροχάδιν. Πρώτον, σήμερα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στην τριμερή Ελλάς-Κύπρος-Ιορδανία. Ναι. Γενικώς όλο αυτό το σύστημα των τριμερών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο φαίνεται ότι ενισχύει το γεωπολιτικό αποτύπωμα της Ελλάδος, κυρίως θα έλεγα η σχέση με το Ισραήλ και με τη Γαλλία από την άλλη. Κάτι το οποίο, κύριε Κερίδη, έχει προφανώς ανησυχήσει, το λέω επί οικός, την Τουρκία. Η εκτίμησή σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι συνομιλώντας με διπλωματικές πηγές τελευταίες μέρες, μάλλον αισθάνθηκα λίγο ανήσυχος. Εκτιμάτε ότι μπορεί η Τουρκία αυτή την πίεση που δέχεται με κάποιο τρόπο να την εξωτερικεύσει προς τη δική μας πλευρά? Γιατί άκουσα και κάποιους, δηλαδή τον Μπαχτσελή, τον Τζελίκ στην Τουρκία, να λένε ότι μόλις τα πράγματα με το Ιράν κλείσουν, θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο. Είναι μια απειλή αυτό? Αισθάνεται απειλή η Τουρκία?
1: Κοιτάξτε, το τι αισθάνεται τώρα η Τουρκία είναι μεγάλη κουβέντα. Και προφανώς δεν της αρέσει αυτή η δραστηριότητα της ελληνικής πλευράς. Είχε συνηθίσει να παίζει ενούπαικτης. Και θέλω να σας πω ότι μετά το 2020 και σε αντίδραση της δραστηριότητας της Τουρκίας, είτε στη Λιβύη, είτε στον Κόλπο, είτε στην Ανατολική Αφρική, είτε στον Κάφκασο, ξέρετε, όλο το προηγούμενο διάστημα που έχει ανοίξει βάσεις η Τουρκία στο Κατάρ, στη Σομαλία, στη Λιβύη, η ελληνική πλευρά για πρώτη φορά αντέδρασε σε συνδυασμό και με την έξοδο από την κρίση, την οικονομική, που της δίνει έναν καινούριο βηματισμό. Νομίζω ήταν πολύ σημαντικό το ταξίδι στα Ηνωμένα Εμμυράτα, τα οποία παίζουν δυσανάλογο με το μέγεθος της χώρας, το ρόλο και στην σημερινή κρίση και ευρύτερα στην περιοχή και βεβαίως στην Ιορδανία και όλον το δυτικό άξονα τον οποίο θέλουμε να οικοδομήσουμε, παίζοντας όλα τα ταμπλό, και στο ευρωπαϊκό ταμπλό με τους Γάλλους και στο ευρωατλαντικό ταμπλό με τους Αμερικανούς και τώρα το Ισραήλ προφανώς. Όλα αυτά διότι δεν μπορείς να μείνεις ακίνητος σε αυτή την κρίση και στάσιμος. Πρέπει να ανοίξεις φτερά και να δημιουργήσεις συμμαχίες και σχέσεις πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.
2: Θεωρείτε ότι αυτό που υπόθηκε σε ένα δημοσιογραφικό πηγαδάκι χθες από την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο μάλιστα φαίνεται ότι δημοσιογραφικά καμία δική της ευθύνη προφανώς λίγο παρερμηνεύτηκε, είπε ότι ελπίζει, ευελπιστεί, ότι μέσα στο 2026 ο Αμερικανός επίσκεψη. Πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ελλάδα. Και έσπευσαν κάποιοι να πούνε ότι είναι δεδομένο ότι θα έρθει τον Ιούλιο εν ώψη της μετάβασής του στην Τουρκία για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Από όσο ξέρω όμως, διμερείς επαφές, επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η συμμετοχή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό μήπως καθιστά, να το πω έτσι, διπλωματικά ανορθόδοξο, ίσως και απαγορευτικό, να έρθει τον Ιούλιο? Εγώ εκτιμώ ότι μπορεί να έρθει κάποια άλλη στιγμή ενδεχομένως. Δεν το αποκλείω καθόλου αφού το λέει η κυρία Γκυλφόιλ. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Καταρχάς να πούμε ότι καλοδεχούμενος και μακάρι. Πάντοτε ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο οποιοσδήποτε Αμερικάνος πρόεδρος, είναι καλοδεχόμενος στη χώρα μας και μόνο καλό κάνει στη διεθνή θέση της πατρίδας μας η ευάθυνση της ελλοαμερικανικής σχέσης. Το δεύτερο είναι ότι δεν είμαι βέβαιος ότι θα πάει στην Άγκυρα. Θα το δούμε αυτό, διότι οι σχέσεις του Τραμπ με το ΝΑΤΟ περνάνε διάφορες φάσεις.
2: Και
1: υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι και σε αυτό κρατούν μικρό καλάθι. Όμως, μακάρι να πάει που φτάσαμε. Μακάρι να πάει και να μην έχουμε κρίση στα ευρωατλαντικά, όπως είχαμε με τη Γρυλανδία στο πρόσφατο παρελθόν. Εάν πάει, τότε διευκολύνεται ένα stopover στην Αθήνα που υπογραμμίζει

0: και την ιδιαίτερη σχέση που έχει με την Ελλάδα. Από εκεί πέρα η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ούτε για τον Τραμπ, ούτε βέβαια για τον Ρούμπιο, γιατί αναφέρθηκε και το όνομα του Αμερικανού υπέρ.
1: Και του Χέγκσεθ και του Ρούμπιο, ναι.
0: Είναι διαφορετικά, επιτρέψτε μου να το πω, ο ένας, ο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου. Ο προηγούμενος είχε γίνει στην Ουάσιγκτον, ο επόμενος θα γίνει τώρα στην Αθήνα. Μπορεί να έρθει ο Αμερικάνος υπέρ. Ο Χέγκσεθ έχει μια ιδιαίτερη σχέση λόγω Fox με την Αμερικανίδα πρέσβη. Είναι πολύ, πολύ στενή φίλη, είναι γνωστό αυτό. Και τον έχει και προσωπικά προσκαλέσει στην Αθήνα. Μάλιστα. Αλλά καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα ταξίδια δεν έχουν μόνο προσωπικό χαρακτήρα, έχουν κατεξοχήν πολιτικό, διπλωματικό.
2: Να το ρωτήσουμε για την αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα, την πρόβλεψη.
1: Ναι. Θα έχουμε πολλές γκρίνιες αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Θα υπάρχει λιγότερο δράμα από το προαναγγελθέν και από αυτό που περιμένουν κάποιοι δημοσιογράφοι και λοιποί αναλυτές, νομίζω. Και έτσι πρέπει να πάμε, με τακτικές συναντήσεις, αποδραματοποιημένα την κοινοβουλευτική ομάδα. Και νομίζω θα υπάρξει και δεύτερη κοινοβουλευτική πριν το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε πάρα
0: αύριο
1: πολύ.
0: Αύριο θα είμαστε για το Σύνταγμα. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε εδώ με το πολιτικό μας τραπέζι που είναι ευρύ, είναι μεγάλο σήμερα και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Από τη στιγμή που γεννιέσαι, έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
9: Σταμάτα, σου μιλάω.
10: Παράτα με.
8: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είμαστε αερά.
12: Αθλητικό FC.
13: Και ο αέρα δεν γίνεται.
12: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή, στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
14: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
15: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
16: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
17: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
15: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
12: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
14: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
12: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
14: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
15: Για μένα το πρότυπό μου είναι η ηρωίδα μου.
18: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η Χαρούλα εκεί πριν

0: πει τα δύο λόγια αυτά.
1: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ στο πολιτικό μας τραπέζι. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, επικεφαλής των ψηφιακών μέσων του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Η κυρία Έφη Χαλάτση, για την οποία συζητούσαμε πριν, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλησπέρα.
1: Και ο κύριος, καλησπέρα, και ο κύριος Βασίλης Βιλάρδος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κύριε Βιλάρδο, καλησπέρα. Ευχαριστώ.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Βλέπαμε, κύριε Ρωμανέ, προηγουμένως τη σφοδρή αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με αφορμή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές και να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα τι σκοπεύει τελικά να κάνει η κυβέρνηση. Γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι μπορεί να επικαλεστείτε, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία, το θέμα του απορρίτου και της εθνικής ασφάλειας και να ζητήσετε η πρόταση να πάει με 151, ενώ μπορεί κανονικά να πάει με 120 ψήφους. Αλλά αυτό δεν το επικαλεστήκατε το 22 που έγινε η άλλη εξεταστική επιτροπή. Υπάρχει κάποια εικόνα τι έχετε σκοπό να κάνετε?
4: Νομίζω ότι θα το δούμε όταν έρθει η πρόταση. Θα πρέπει να δούμε τη συγκεκριμένη πρόταση, τα χαρακτηριστικά της και να τοποθετούμε όπως κάνουμε πάντα, σοβαρά και θεσμικά. Από εκεί και πέρα, αυτό το μόνο το οποίο ίσως θα μπορούσα να σχολιάσω είναι ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ξαναγίνει όχι μόνο εξεταστική, έχουν γίνει προημηρεσίας, έχουν γίνει επιτροπές θεσμών και διαφάνειας, έχουν γίνει μία σειρά πραγμάτων και παράλληλα προφανώς υπάρχει και η δικαστική διερεύνηση που είναι εν εξελίξη όσον αφορά
1: το κομμάτι... Άρα λέτε ότι παρέλθει η ανάγκη όσον να αφορά υπάρξει μία
4: το κομμάτι των ιδιωτών, γιατί στο άλλο υπάρχουν

0: Αυτά είναι απλά ο σχολιασμός του ζητήματος. Η απόφαση θα έρθει όταν κατατεθεί η πρόταση.
1: Εσείς, κυρία Χαλάτση, τώρα ως Πασόκ, στο θέμα αυτό, τι ακριβώς έχετε σκοπό να κάνετε? Καταρχάς, πότε θα καταθέσετε την πρόταση? Ποιο θα είναι το γενικό περίγραμμα του σκεπτικού? Τι ακριβώς θα ζητάτε? Και ως προς αυτό που λέει ο κύριος Ρωμανός, από τη στιγμή που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αξιολογεί ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο που είχε τεθεί με το πόρισμα του κυρίου Ζήση, παρά τα όσα υπόθηκαν με την πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Πού θα στηριχθείτε ακριβώς?
2: Εμείς θα στηριχτούμε στην απόφαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Αυτό θα είναι το σκεπτικό μας για το να ζητήσουμε την Εξεταστική Επιτροπή. Όσο αφορά τώρα τον κύριο Τζαβέλα, ο κύριος Τζαβέλας όφιλε από τη στιγμή που ήταν εμπλεκόμενος.
0: Τι υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
2: Συγγνώμη.
1: Αυτό είναι για τον ΟΠΚΕΠΕ. Έχουμε μπερδέψει.
2: Συγχωρέστε με, αλλά είμαστε σε φάση δικαστικών διερευνήσεων πολλών.
0: Και δεν είναι. Είστε σε προσπάθεια να κάνετε ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή.
2: Κύριε Ρωμανέ, δυστυχώς οι ενέργειες των στελεχών σας. Οι ενέργειες των στελεχών σας είναι αυτές που οδηγούν στο να συζητούμε για θέματα αδιαφάνειας και διαφθοράς και να αναγκαζόμαστε να γινόμαστε όλοι νομικοί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πλασματική αριστεία και να μπορέσουμε να απαντήσουμε στους προβληματισμούς της ελληνικής κοινωνίας για το πώς κυβερνάτε. Και αν πάμε τώρα στην υπόθεση των υποκλοπών, εδώ κυβερνάτε πάλι αντιθεσμικά. Δεν σέβεστε τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Ομένως, κύριος Ντίλιαν, ότι εγώ συνεργάζομαι μόνο με εθνικές υπηρεσίες και με κυβερνήσεις. Και καταδικαστής, ακριβώς. Λέτε ότι τι θα πει ένας κατηγορούμενος. Αντί αυτό να σας προβληματίσει ως την διοίκηση αυτής της χώρας, για την εθνική ασφάλεια αυτής της χώρας, γιατί αυτοί που παρακολουθούνταν είναι το σύνολο της κυβέρνησης αλλά και των επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Αντί να προβληματιστείτε και αντί να ζητήσετε εσείς οι ίδιοι, αν αυτό που λέτε κάνετε χρηστή διακυβέρνηση, να εξεταστεί και να διερευνηθεί, ίσα-ίσα που κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να κρύψετε αυτή την περίπτωση.
1: Σύντομη
2: που μας εκθέτει στο
1: για να πάω
2: εξωτερικό.
1: Στον κύριο Μεϊκόπουλο, για να μην επανερχόμαστε, να κλείσουμε έναν κύκλο με το θέμα αυτό και να πάμε σε άλλο θέμα. Σύντομη απάντηση.
0: Νομίζω ότι η προσπάθεια, η πασιφανής προσπάθεια και θλιβερή προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ με ρητορική την οποία είδαμε και τις προηγούμενες μέρες να μιλάει για συμμορία, να μιλάει για καθεστώς, να μιλάει χειρότερα από ό,τι θα...
1: Ο κ. Ανδρουλάκης αποκάλεσε τον Πρωθυπουργό των εκτροπών.
0: Ακριβώς.
1: Των εκτροπών, έτσι. Βαριά κατηγορία από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Φτάνοντας να εμπλέκει σε αυτή τη χυδαιότητα, τη χυδαία επίθεση ακόμα και τον αποφανόντα πατέρα του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σχόλια για το επίπεδο στο οποίο έχει πέσει το ΠΑΣΟΚ, γιατί από την κυρία Κωνσταντοπούλου μπορεί να τα περιμέναμε και δεν έχει πει τόσο άθλια πράγματα, αλλά το ΠΑΣΟΚ προφανώς έχει μπει τώρα σε έναν ανταγωνισμό με τα εν αναμονή, εν πάση περιπτώσει, κόμματα και προσπαθούν μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό, εκτός από το ποιος θα δώσει τα περισσότερα από τα λεφτόδεντρα που δεν υπάρχουν, ποιος θα είναι πιο τοξικός, ποιος θα κυλιστεί περισσότερο στη λάσπη.
2: Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γεωργιάδης, είναι τοξικός, κύριε Ρωμανέ.
0: Ποιος θα κάνει περισσότερο την πολιτική ζωή δικαστήριο και ποιος θα δικάζει στα πάνελ. Αυτή είναι η ουσία μιας υπόθεσης που ξεκινάει από το ότι δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις, δεν υπάρχει κανονική αντιπολίτευση, δεν υπάρχουν προτάσεις αυτά που αφορούν τους πολίτες και το μόνο πεδίο που μπορούν να κινηθούν είναι το πεδίο.
2: Οι προτάσεις μας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
0: Το πεδίο της ποινικοποίησης.
2: Θα πάμε μετά στο πρόβλημα. Οι προτάσεις
0: μας για τα εργασιακά. Της πολιτικής ζωής. Χωρίς στοιχεία.
2: Για την κοινωνική κατοικία. Χωρίς
0: δεδομένα. Χωρίς τίποτα. Μόνο και μόνο λάσπη στον αμνημιστήρα, χυδαιότητα, τοξικότητα, αθλειότητα. Δυστυχώς αυτοί είστε και δεν σας τιμά καθόλου.
1: Κύριε Μεϊκόπουλε, τι λέτε?
3: Κοιτάξτε, για μένα προσωπικά, κύριε Κοτρότσο.
1: Θα συνενέσετε στην εξεταστική εσείς?
3: Φυσικά. Φυσικά. Για μένα όμως νομίζω ότι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας απλώς βαθαίνει την κρίση θεσμών στη χώρα. Διότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, κύριε Κοτρότσου, απλώς με ένα αφήγημα που προσπαθεί να αναπαράξει η Νέα Δημοκρατία και διαρκώς διαψεύδεται από

0: την πραγματικότητα. Έχουμε να κάνουμε με το εξής, ότι το αφήγημα αυτό προσπαθεί να το επιβάλλει στην πράξη, πώς, ελέγχοντας τους θεσμούς. Στην προκειμένη περίπτωση τη Βουλή. Και επιτρέψτε μου λίγο να εξηγηθώ πάνω σε αυτό. Τρία πράγματα. Εάν το βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι επειδή συντρέχουν ισχυροί λόγοι εθνικής ασφάλειας, χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές στη Βουλή, τότε κακώς η υπόθεση αυτή μπήκε στο αρχείο με τη διάταξη την τελευταία του κ. Τζαβέλα. Κακώς έχει μπει στο αρχείο. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο και να μπλοκάρει τη διερεύνηση. Δεύτερον, το 2022, εγώ θυμάμαι, η Εξεταστική συστάθηκε με 142 ψήφους στη Βουλή. Και δεν υπήρχε αφήγημα.
1: 158 είχε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: 142 όλοι.
0: Δεν τέθηκε ποτέ θέμα εθνικής ασφάλειας ώστε να επαιτηθεί αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών. Ποτέ. Τώρα γιατί υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Τρίτο.
1: Αν υπάρξει.
2: Γιατί
1: λέμε τις πληροφορίες που κυκλοφορούν τώρα. Υπάρχουν.
0: Λέω, ήμουν προσεκτικός, αν το βασικό επιχείρημα είναι αυτό. Τρίτο. Εγώ θυμάμαι ότι η δίκη. Μισό λεπτό, κύριε Ρωμανέ.
2: Υπάρχει το προηγούμενο αυτό που αναφέρεστε και έχει ενδιαφέρον.
0: Κύριε Ρωμανέ,
2: γιατί έγινε σουρωτήρι εκείνη.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν και άλλα θέματα για εκείνη την εξαρτική.
2: Παρότι
0: αλλά
2: διαχειριζόταν
0: τώρα
2: ζητήματα.
0: Προσέξτε
2: όπως τώρα. Πολύ σωστά.
1: Αλλά πάντως δεν έπεσε έξω η χώρα.
0: Προσέξτε.
1: Μια χαρά ενισχύθηκε από τότε η χώρα, θέλω να πω.
2: Κύριε Γοντρότσο, η χώρα ενισχύθηκε
1: γεωπολιτικά.
0: Ένα τρίτο.
2: Και ενισχύθηκε και λόγω συγκεκριμένων πρωτοβουλειών αυτή τη
0: κυβέρνηση. Ένα τρίτο στοιχείο.
1: Ναι, άλλο αυτό. Θέλω να πω ότι δεν έπαθε τίποτα.
0: Ένα τρίτο στοιχείο σε σχέση με την φημολογούμενη προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θυμάμαι ότι η δίκη στο μονομελές πλημμυλιοδικείο έγινε δημόσια η διαδικασία. Δεν θυμάμαι ούτε κανένα από τους διαδίκους, ούτε από το κράτος να θέτει ζητήματα μυστικότητας, γιατί υπάρχουν θέματα εθνικής ασφάλειας.
1: Άρα λέγοντα περί κατασκοπίας, ούτως ή άλλως το ακροατήριο.
0: Όταν μια τέτοια δίκη διεξάγεται δημόσια και δεν υπήρχε κανένα θέμα, υπάρχει πρόβλημα να υπάρξει πολιτική έρευνα στη Βουλή. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι το μόνο που κατακτά η Νέα Δημοκρατία με τη στάση της είναι να βαθύνει την κρίση των θεσμών.
1: Κύριε Βιλάρδο, η ελληνική λύση πώς τοποθετείται απέναντι στο θέμα αυτό?
3: Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση και αυτή η διαφθορά που δεν αφορά μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αφορά και το Πασόκ. Έτσι. Ό,τι πια πέτρα διαφθορά και να σηκώσει, πραγματικά θα βρει κάποιον.
4: Κύριε Βιλάρδο, και πείτε μου, πού αφορά
3: αν θέλετε,
4: το Πασόκ αυτή
3: αν θέλετε,
4: η διαφθορά?
3: Να μην με διακόπτετε. Εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου. Και σας παρακαλώ
4: σας
3: πολύ,
4: ερώτησα αν θέλετε να απαντήσετε στην τοποθέτησή σας.
1: Προφανώς μην τον διακόπτετε, αλλά όταν λέτε ότι αφορά για την υπόθεση και το Πασόκ, εξηγήστε το. Ρωτάω εγώ λοιπόν, για να διακόψω εγώ.
3: Όχι,
1: πού αφορά τώρα στο θέμα των υποκλοπών, γιατί μιλάμε για το θέμα των υποκλοπών, η διαφθορά του Πασόκ?
3: Όχι, μιλάμε γενικότερα. Εγώ δεν είπα για τις υποκλοπές.
1: Εγώ ρώτησα για τις υποκλοπές.
3: Ναι, για τις υποκλοπές δεν έχω κάτι να πω για το Πασόκ, αλλά για τη διαφορά.
1: Γιατί μάλλον θύμα είναι.
3: Ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσοχαντζόπουλο ή από όλους τους υπόλοιπους, τους ξέρουμε.
4: Εμείς τον βάλαμε φυλακή τον κύριο Τσοχαντζόπουλο με νόμους που ψηφίσαμε εμείς, κύριε Βιλάρδο.
3: Δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση, ειλικρινά. Νομίζω ότι αυτές οι υποθέσεις διαφθοράς έχουν κουράσει πάρα πολύ, έχουν μειώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Ενημέρωσης, εάν προκύπτουν υποθέσεις διαφθοράς, θα λέμε, α, έχουν κουράσει όχι, και να τις βάζουμε στην άκρη.
3: Δεν είπα αυτό το πράγμα.
1: Προφανώς δεν είπατε. Γι' αυτό σας δίνω το δικαίωμα και τη δυνατότητα να το διευκρινίσετε, γιατί ακούστηκε κάπως.
3: Όχι. Προφανώς πρέπει να εξεταστούν όλα αυτά. Και αν βγουν και άλλα, πρέπει και τα υπόλοιπα να εξεταστούν. Λέω ότι έχουν κουράσει, επειδή έχουμε πολλά άλλα προβλήματα σαν χώρα και ασχολούμαστε συνέχεια με τη διαφθορά του ενός ή του άλλου κόμματος.
1: Αυτό είναι και το επιχείρημα πάντως της κυβέρνησης. Ότι στις δημοσκοπήσεις τα θέματα αυτά είναι πιο κάτω. Αν και η διαφθορά εν γέννη και το κράτος δικαίου έχει ανέβει. Άρα θέλω να πω.
3: Το δικό μου το θέμα δεν είναι αυτό που λέτε. Είναι το ότι πραγματικά χάνεται όλο και περισσότερο η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στην πολιτεία, στην πολιτική και στην δικαστική εξουσία.
1: Αυτό δεν είναι αυτοφιές.
3: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Αυτοφιές φαινόμενο. Η πολιτική, εσείς δηλαδή.
3: Όχι,
1: λιγότερο
2: ή
1: περισσότερο το δημιουργείται αυτό το φαινόμενο.
3: Το δημιουργούν όλοι, ορισμένα πολιτικά κόμματα. Δεν το δημιουργούν όλοι. Και το κακό είναι ότι πραγματικά ο κόσμος πιστεύει ότι όλη η πολιτική είναι διεφθαρμένη. Είναι ένα ακόμη σημείο αυτό που μας ενοχλεί, αυτό που ήδη εσείς τονίσατε. Δεν είναι κάτι καλό. Η χώρα μας έχει πάρα πολλά προβλήματα.
2: Μία ερώτηση, γιατί είναι ενδιαφέρον πράγματι αυτό το σημείο. Δεν εντείνεται η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, στους θεσμούς και ούτω καθεξής, από, για παράδειγμα, αυτά που ζήσαμε πέρσι με την δήθεν συγκάλυψη των ντεμπών, με τα δήθεν ξυλόλια, με τα δήθεν χαμένα βαγόνια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά,
1: την όλα αυτά, προς
2: όλα
1: τον
2: αυτά
1: Λάρδο,
2: δεν είναι παράγοντες που εντείνουν, για να μην πω χτίζουν την αναξιοπιστία, χτίζουν το πόσο ψηλά μπορεί κανείς να έχει την υποτιθέμενη διαφθορά, γιατί συγκεκριμένη υπόθεση διαφθοράς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε

0: Καμία. Αλλά ακόμα και αυτό για τα Τέμπη, κάτω από την επικεφαλίδα της διαφθοράς έμπαινε πέρυσι, αν θυμάστε, στα πάνελ που το συζητάγαμε πόσο καιρό και τελικά διαψεύστηκαν όλα.
1: Αυτό δεν
0: γιατί
1: σημαίνει
0: το
1: ότι
0: λέω, λοιπόν, αυτό,
1: δεν μπορώ,
0: γιατί
1: όμως. Το
0: λέω, γιατί
1: το λέω, λοιπόν, υπόθεση, αυτό, κύριε Ρωμανέ.
0: Το λέω, το λέω, λοιπόν, γιατί κάποιοι, επιμένω εγώ στην άποψή μου και διαψεύστε με στοιχεία, έχουν μοναδική ατζέντα αυτό. Όσο περισσότερο χτίζεται αυτό σε fake news ως επιτοπλίστων και μέχρι τώρα μόνο σε fake news, τόσο περισσότερο κερδίζουν πολιτικούς πόντους και επιτείνουν την πολιτική τους επιβίωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς, τουλάχιστον ο κύριος Βυράδος και το κόμμα του το κάνουν συνεπώς αυτό. Αυτή τη γραμμή έχουν χαράξει. Κάποιοι άλλοι γίνονται εσχάτως χορηγοί τους και τους αντιγράφουν. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άλλοι θέλουν να το παίξουν και δήθεν σοβαρή και εναλλακτική διακυβέρνηση.
2: Κύριε Βιλάρδο, τώρα αυτά που ακούστηκαν είναι λίγο υπερβολικά. Δεν θα το πω παρακάτω όμως. Δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το θέμα των Τεμπών παραμένει. Εμείς έχουμε ρωτήσει πάρα πολλές φορές και δεν έχει βρεθεί τελικά από ποιο λόγο προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Μέχρι να αποδειχτεί ότι όλα αυτά τα πράγματα να βγουν στην επιφάνεια και να δούμε τους λόγους για τους οποίους έγιναν, μέχρι τότε φυσικά θα επιμένουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει να δοθεί μια λύση. Πρέπει να ξέρουμε τι έγινε. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε.
0: Πάντως έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν οι τόνοι ξυλολίου που λέγατε που άλλαζαν από εβδομάδα σε εβδομάδα, δεν ισχύουν τα χαμένα βαγόνια.
2: Κάνει κανείς κάποιες υποθέσεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεθεί τι ακριβώς έγινε. Συγκάλυψη υπήρξε. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να το συζητάμε παραπάνω. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το θέμα. Τίποτα δεν έχει αποδειχθεί. Μέχρι να βγει στην επιφάνεια το τι είναι αληθές και το τι δεν είναι, πάντα θα υπάρχουν αυτού του είδους απορίες. Πάντα...
0: Δεν θέλω να αντιδικήσω, αλλά έχει αποδειχθεί από μία σειρά εκθέσεων, έχει αποδειχθεί από τις αρχές οι οποίες είναι επιφορτισμένες.
2: Από αντικρουόμενες εκθέσεις και το ξέρετε
0: και
2: πολύ καλά.
0: Έχουν διαψευστεί τα πάντα όλα όσα λέγατε το προηγούμενο διάστημα. Και είναι μόνο ένα παράδειγμα, γιατί κακώς εστίασα μόνο σε αυτό, είναι ένα παράδειγμα των πραγμάτων στα οποία έχει ποντάρει η αντιπολίτευση, επειδή δεν μπορεί να κάνει, και θα συμφωνήσω σε αυτό με τον κύριο Βιλάρδο, σοβαρή αντιπολίτευση στα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την πλειονότητα των πολιτών, χωρίς να υποβαθμίζω τη σημασία κανενός ζητήματος.
3: Πάντως
0: αλλά
3: και
0: υπάρχουν,
3: εδώ φαίνεται πως
0: καλώς ή κακώς,
3: κύριε Ρωμανέ,
0: ζητήματα τα οποία είναι νούμερο ένα στην προτεραιότητα των πολιτών.
3: Το δημόσιο προσέφηγε μόνο απέναντι στους τέσσερις κατηγορούμενους.
0: Και αυτά τα ζητήματα που είναι στη θέση νούμερο ένα, νούμερο δύο, νούμερο τρία, δυστυχώς δεν τα συζητάμε στα πάνελ. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να συζητούνται αυτά στα πάνελ, γιατί δείχνουν τη γύμνια τους.
3: Να συζητήσουμε την πρότασή μας για τις τράπεζες, την πρότασή μας για τα εργασιακά, την πρότασή μας για την κοινωνική κατοικία, την πρότασή μας για την ακρίβεια.
0: Που είναι είτε ανεφάρμοστες είτε καταστροφικές. Ναι, να συζητήσουμε για το 36ωρο.
3: Βεβαίως.
0: Το 32ωρο, ούτε θυμάμαι τι
3: προτείνεται. Με πολύ χαρά, κύριε Ρωμανέ.
0: Λοιπόν, 35ωρο. Λοιπόν, το 35ωρο, λοιπόν, το οποίο προτείνεται, έχετε εξηγήσει στους πολίτες αυτά που λένε όλοι οι σύλλογοι οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα εμπορική και ούτω καθεξής, που τι λένε, ότι θα εκτοξεύσει τις τιμές, θα εκτοξεύσει την ανεργία και ουσιαστικά αυτό το οποίο θα καταφέρει είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που υποτίθεται ότι ευαγγελίζεται και που ακούγεται πράγματι,
3: λυπάμαι,
0: θα συμφωνήσω πολύ ωραίο.
3: Άρα λοιπόν, είστε
0: άρα λοιπόν,
3: δεν έχετε πάρει τα στοιχεία ρωτήστε, από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές
0: χώρες. Πάμε μαζί σε οποιοδήποτε.
3: Δεν ξέρετε ότι λεπτά, υπάρχουν δύο εταιρείες στην Ελλάδα που το έχουν κάνει εθελοντικά.
0: Είναι, μπράβο, είναι λοιπόν τελείως διαφορετικό αυτό που φέραμε εμείς με νόμο που καταψηφίσατε.
3: Όχι, δεν έχει σχέση με τον νόμο σας.
0: Εμείς με νόμο που καταψηφίσατε.
3: Ο νόμος σας.
0: Κύριε Βυράδο, ξέρετε ότι προέρχομαι από το χώρο της αγοράς.
2: Δεν λέω για σας. Εννοώ ότι γίνεται μια αντιπαράθεση μεταξύ του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς καθόμαστε
0: εκεί. Εγώ θέλω απλά να βάλω μια τελεία και μετά δεν θέλω να διακόψω.
2: Καμία διάθεση.
1: Είμαι ειλικρινής. Έχουμε επιδείξει 500 θέματα.
2: Πριν 500 θέματα, εμείς δεν μιλάμε καθόλου.
4: Πριν από λίγο, είχατε εσείς με τον κύριο Ρωμανό.
2: Για ένα λεπτό και το σταμάτησα και το είδατε.
4: Με τη Νέα Δημοκρατία μια αντιπαράθεση. Ο διάλογος υπάρχει. Αντιπαράθεση. Συγγνώμη, εδώ στο κοινοβούλιο, κύριε Βιλάρδο, σήμερα κιόλας, ας πούμε, άλλη μια μέρα, γίνονται τα χίλια μύρια όσα. Είπατε ποτέ ως Ελληνική Λύση δεν συμμετέχω στο κοινοβούλιο επειδή τσακώθηκε σήμερα η Κωνσταντοπούλου με το Μηταράκι, χτες η Κωνσταντοπούλου με κάποιον άλλον, προχθές.
2: Τι είναι αυτό που λέτε. Τι σχέση
4: εννοώ?
2: Έχει αυτό με αυτή την.
4: Όχι. Ο διάλογος, όπου και
2: δεν
4: να γίνεται,
2: διάλογος, είναι...
4: έχει και αντιπαράθεση,
2: ναι,
4: κύριε Βιλάρδο.
2: Είναι μια δικοματική αντιπαράθεση και δεν θέλω να συμμετέχω. Είναι περίεργο. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό?
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση η τοποθέτηση του κυρίου Ρωμανού, ναι, προηγουμένως. Το πρώτο ερώτημα που θέσατε, έτσι, σε σχέση με τη στάση για την εξεταστική, για τις υποκλοπές.
0: Έχω
1: μια ανθρώπινη ερώτηση να κάνω. Μπορώ να κάνω μια ανθρώπινη ερώτηση, απαντήσει και σε μένα.
0: Ωραία. Πρέπει να απαντάω σε όλους για να μην φαίνεται ότι δεν είναι
4: να κάνω μια ανθρώπινη ερώτηση.
0: Επειδή διακόπτω, αλλά δεν θέλω να διακόπτω.
1: Μια βαθιά πολιτική και ανθρώπινη ερώτηση, έτσι. Έχετε

0: τάση που έχει η Νέα Δημοκρατία και έχω δει και πολλές φορές τον κύριο Ρωμανό να την αναπαράγει με πάθος στα πάνελ. Εγώ ένα πράγμα ρωτάω. Δεν τους νοιάζει, δεν τον νοιάζει τον κύριο Ρωμανό. Πού βρίσκεται σήμερα αυτό το υλικό των παράνομων επισυνδέσεων? Είναι εντάξει δηλαδή να κυκλοφορεί αυτό το υλικό κάπου γιατί
1: δεν κάνει την ερώτηση, απάντηση.
0: Αν υπάρχει αυτό το υλικό σε χέρια ξένων δυνάμεων, είμαστε εντάξει με αυτό? Για να επανέλθουμε στην ουσία, το ρωτάω αυτό κύριε Κοντρώτη. Το έχουμε ξαναθέσει το ζήτημα αυτό στην εκπομπή σα. Με αφήσατε και το διατύπωσα το ερώτημα, αλλά απάντησε από τα στελέχη της Δημοκρατίας. Δεν παίρνουμε. Δεν παίρνουμε. Πού είναι το υλικό αυτό, ρε παιδιά?
1: Ας ακούσουμε αν έχει να απαντήσει και τι θα απαντήσει ο κύριος Ρωμανός.
2: Νομίζω ότι και. Αλλά μετά θα απαντήσω και στο άλλο. Ξεκινάω από το τελευταίο.
1: Απαντήστε.
2: Και
1: απαντήστε
2: αυτό το ερώτημα και πολλά άλλα που μπορεί έχει να απαντηθεί. Έχει κανείς. Δύο λεπτά. Ναι. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση απαντώνται από τη δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη.
0: Πώς απαντώνται, αφού τέθηκε στο αρχείο?
2: Δύο λεπτά. Και έχει απαντήσει με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι εν εξελίξη, άρα φαντάζομαι ότι από εκεί θα προέλθουν πολλές απαντήσεις. Και ο άλλος τρόπος, ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι απλά
0: τα ίδια δικήματα θα εξετάσει το
1: εφετείο. Λέω λοιπόν
2: ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών σε αυτή την
0: υλικό
2: υπόθεση.
0: Υπάρχει.
2: Αλλά από εκεί και πέρα, όλα όσα αφορούν το υλικό.
0: Υπουργοί σας παρακολουθούνταν, κύριε Ρωμανέ.
2: Όλα όσα αφορούν το υλικό, υπάρχει υλικό του δικαιοσύνη και το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην παρεμβαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Αν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη και δεν τη θέλουμε αλακάρτ.
1: Ωραία.
2: Πάω λοιπόν και στο άλλο.
1: Και κλείστε το οποίο, αυτό, θα αλλάξω θέμα.
2: Το οποίο έχει να κάνει
1: θα πάω στα της οικονομίας και της κρίσης με αφορμή τον πόλεμο.
2: Με το 35ωρο. Και λέω αν είναι 35ωρο, γιατί θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας θα βγει και θα πει 32ωρο. Πιθανόν κάποιο άλλο κόμμα μετά να βγει και να πει 30ωρο κτλ.
1: Μην προδικάζετε.
2: Άρα λοιπόν το 35ωρο λοιπόν, για το οποίο άκουσα, επιτρέψτε μου να πω, επειδή και εσείς κύριε Κοντρώτσε και ο κύριος Βεριάρδος και πιθανόν και κάποιοι από όσους μας βλέπουν γνωρίζετε ότι προέρχομαι από την αγορά, από το χώρο της αγοράς, θέλω να πάμε μαζί με όποιον συνομιλητή από το τραπέζι θέλει, σε οποιαδήποτε μικρομεσαία επιχείρηση και να τους πούμε, να τους παρουσιάσουμε
1: αν
2: την πρόταση του
1: Πασόκ.
2: Σε μια χώρα λοιπόν η οποία έχει 95% μικρές επιχειρήσεις, και όταν λέμε μικρές επιχειρήσεις εννοούμε μονοψήφιο αριθμό εργαζομένων, κάποιος ο οποίος έχει την ελάχιστη σχέση με την αγορά, καταλαβαίνει και ειδικά σε ένα τέτοιο διεθνές περιβάλλον πόσο καταστροφική είναι στην πράξη η πρόταση του Πασόκ. Και πόσο υποκριτικό είναι, μία τελεία μόνο, και πόσο υποκριτικό είναι για ένα κόμμα που καταψήφισε το να υπάρχει, το να υπάρχει η περίπτωση, το να υπάρχει αυτοβούλος, η περίπτωση του να μπαίνει μια εταιρεία στην εργασία την τετραήμερη. Όταν λοιπόν καταψήφισε αυτό και έρχεται και φέρνει μια πρόταση λοιπόν υποχρεωτικά 35ωρο που σημαίνει αύξηση τιμών, σημαίνει αύξηση ανεργίας και σημαίνει λουκέτο.
1: Κυρία
2: καθαρά,
1: Χαλάτση, πριν πείτε,
2: για να μιλάμε με ειλικρίνεια στους πολίτες.
1: Για να μην αισθάνεται αδικούμενος, θέλω να δώσω στον κύριο Βιλάρδο το λόγο, επειδή γνωρίζει τα οικονομικά και γνωρίζει τα της αγοράς. Κύριε Βιλάρδο, έχετε βγάλει εσείς συμπέρασμα εάν αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ το 35ωρο, αλλά στοχευμένα, εάν καλώς το καταλαβαίνω, είναι εφικτό ή όχι? Και από την άλλη, αν αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι το σωστό?
3: Κοιτάξτε, γνωρίζετε ότι είμαστε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα της εργασίας, και αυτό δεν αφορά τους εργαζομένους. Ακούγεται έτσι, αλλά δεν αφορά τους εργαζομένους. Σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις, και να αναβαθμιστεί περισσότερο η καινοτομία στη χώρα. Άρα, το θέμα μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας μας, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς και να είναι σε θέση οι άνθρωποι να κάνουν μία δουλειά. 30ωρο, 40ωρο, δεν παίζει κανένα ρόλο, να κάνουν μία δουλειά και να μπορούν τουλάχιστον.
1: Παίζει ρόλο.
3: Παίζει ρόλο, ναι, σωστά. Αλλά τουλάχιστον να κάνουν μία δουλειά κανονική, όπως αυτή που υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες, και να μπορούν να ανταπεξέλθουν με τη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή, άμα δούμε ότι έχουμε έναν μέσο μισθό της τάξης των 1.342 ευρώ, είχαμε το 24, το 25 ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης. Ανέβηκε 20 ευρώ, δηλαδή 1,5%, και έχουμε αυτή τώρα πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα στο 4,6%. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Άρα, τι να συζητάμε, λίγο και λιγότερες ώρες εργασίας? Δεν έχει κανένα νόημα. Και από ό,τι κατάλαβα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι τελικά για κάποιους συγκεκριμένους κλάδους το άλλαξε το αρχικό αυτό το οποίο είχε πει. Άρα, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι είναι ανεφάρμοστο. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν, και πολύ περισσότερο όταν θα χρειαστούν περισσότερους εργαζομένους για να καλύψουν την πέμπτη μέρα που τους λείπει.
1: Τι λέτε, κυρία Χαλάτση?
4: Καταρχάς, η πρότασή μας είναι πάρα πολύ.

0: Πολύ συγκεκριμένη.
1: Πω ότι και ο κύριος Καβαθάς, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο οποίος δεν νομίζω ότι είναι πολιτικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Πιο κοντά στο Πασόκ.
1: Γι' αυτό πάντως το λέω. Έχει πει πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα κατά της συγκεκριμένης πρόθεσης και επί της ουσίας λίγο πολύ με διαφορετικό τρόπο αυτά που είπα και εγώ πριν.
0: Οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται διάλογο και χρειάζονται πρώτα πιλωτικά προγράμματα. Αυτό μοντέλο που εμείς προτείνουμε. Πριν από πάρα πολλά χρόνια θα περίμενε κανείς που δουλεύαμε 6 μέρες ότι θα φτάσουμε να νομοθετήσουμε και να δουλεύουμε 5 μέρες. Φυσικά και όχι. Και όμως μπόρεσε να υλοποιηθεί. Ας πάρουμε τώρα τα επιχειρήματα του κυρίου Βιλάρδου. Τα επιχειρήματα του κυρίου Βιλάρδου για χαμηλή παραγωγικότητα, γιατί και εγώ από την αγορά προέρχομαι, δεν είμαι κρατικό διαιτή.
1: Η αύξηση τη παραγωγικότητα, λοιπόν. Από την αγορά, συμβουλέψτε τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ότι έχουμε μειωμένη παραγωγικότητα και χαμηλούς μισθούς, αυτό έρχεται η πρότασή μας να το επιλύσει. Έχει αποδειχτεί στα υπόλοιπα κράτη που έχει εφαρμοστεί ότι έχει πραγματοποιηθεί αύξηση της παραγωγικότητας, αρκεί να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία, κάτι το οποίο δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έκανε, ακόμη και με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, που δεν τα κατήφθηνε σε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο που θα μπορούσε να δώσει μια άλλη ανάπτυξη στη χώρα και ένα άλλο μέλλον για να μπορούμε να μην αντιμετωπίζουμε
2: κυρία
0: οικονομικά
2: Χαλάτση,
0: προβλήματα.
2: Να σας πω κάτι.
0: Τι προτείνουμε εμείς?
2: Εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, αν και οραματικό. Το ερώτημα είναι ότι όταν βάζεις μία τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί είναι μεγάλη μεταρρύθμιση, σε προεκλογικό χρόνο στο τραπέζι, χωρίς να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση με παραδείγματα, μοντέλα 1, 2, 3, 5, 10...
0: Θα σας τεκμηριώσω για ποιο λόγο το βάζουμε.
2: Καταλαβαίνουμε το χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό...
0: Εμείς έχουμε τεκμηριωμένο, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Μας ακολουθεί γούρι και το πότε...
2: Γούρι είναι. Πλώς να το μαζέψουμε για να μην κοπούμε από τα γυαλιά. Κοβόμαστε από τα άλλα που κοβόμαστε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτόν τον χρόνο ακούγεται λίγο υπερβολικό, ότι σαν να κάνετε
0: εμείς
2: μια...
0: Εμείς οφείλουμε να ξεδιπλώσουμε την ατζέντα μας στην ελληνική κοινωνία. Να τους δείξουμε ποιος είναι ο τρόπος που εμείς αντιλαμβανόμαστε το παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα, τους ποιους τομείς πρέπει να κατευθυνθούμε και του πώς αντιλαμβανόμαστε τις εργασιακές σχέσεις. Όπως η πρότασή μας αυτή αντιμετωπίζει και άλλα κοινωνικά προβλήματα. Μάλιστα. Αντιμετωπίζει το δημογραφικό, αντιμετωπίζει το να υπάρχει.
2: Βάλτε τελεία, γιατί πρέπει να μαζέψουμε
0: και
2: τα γυαλιά.
0: Αν θέλετε, και ποιότητα της ζωής των εργαζομένων και να μπορούν οι γονείς να βρίσκονται στο σπίτι με τα παιδιά τους για να αντιμετωπίσουν και το θέμα της αυξανόμενης παιδικής βίας. Άρα λοιπόν
2: τελεία.
0: Είναι ένα εύρος θεμάτων που θα χαιρόμουν πάρα πολύ να το συζητήσουμε και εξειδικευμένα επ' αυτού.
2: Θα το κάνουμε.
0: Και αυτό που είπε ο κ. Ρωμανός για το τετραήμερο,
2: τώρα, Καλάτση,
0: αφορά 40 ώρες.
2: Εάν κοπείτε, θα έχουμε ζήτημα.
0: Ελπίζω πως όχι,
2: λοιπόν,
0: να μην μου συμβεί
2: θέλετε,
0: αυτό σήμερα.
2: Θέλετε διάλειμμα ή να αλλάξουμε συνομιλητή? Ωραία, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
4: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
5: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
6: Δημοκρατία. Μα έλα το.
7: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
8: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
9: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
10: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
11: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
12: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
13: Μια εμπριστική επίθεση.
14: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
15: Τερούκης. Τερούκης. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
16: Κάθε εβδομάδα οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
17: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
18: Μόνο το ότι πήρε η Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
16: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24.
4: Hurricane's ready!
5: So how do you get to be a hurricane?
4: Man, haven't you seen all those posters? They're everywhere.
5: What posters?
4: These! Oh, man, I was supposed to put them up.
6: Well, show me what you got!
7: Ζαμπίζια, πουλιά στον αέρα. Σάββατο στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε αφού αποκαταστήσαμε τις ζημιές της κυρίας Χαλάτση και επειδή η κυρία Χαλάτση έκανε τη ζημιά, επιτρέψτε μου να τη ρωτήσω. Η κυρία Χαλάτση συνεδρίασε σήμερα το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Εκεί βάλατε ένα ζήτημα, το οποίο το σχολιάζαμε πριν με την Φόφη Γιωτάκη, με αφορμή την παρέτηση Καστανίδη. Ο Καστανίδης με απόφαση συνεδρίου κόπηκε, εντός εισαγωγικών το κόπηκε, επειδή είναι αδιαλείπτος βουλευτής εδώ και πολλά χρόνια. Βάλατε λοιπόν ένα όριο 20 ετίας. Ακούμε τις τελευταίες ημέρες ότι επίκυνται διαγραφές στο πλαίσιο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και η πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, τώρα ήταν στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη αντιπρόεδρος, είναι ακόμα δηλαδή, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, που επίσης εκλέγεται από το 2004, άρα υπερβαίνει το όριο. Θα ισχύσουν άλλοι κανόνες για την κυρία Τζάκρη, πιθανώς και για άλλους και άλλοι, για τον κύριο Καστανίδη?
9: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα θεσμικό κόμμα, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και τη μη θεσμική λειτουργία της. Σέβεται τον καταστατικό του χάρτη. Το συνέδριο αποφάσισε να βάλει θητείες. Δεν ήταν σκόπιμη αυτή η αλλαγή στο καταστατικό μας. Δεν αφορούσε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο.
8: Πώς, φωτογραφική για τον κύριο Καστανίδη?
9: Θα τηρηθεί για όλα τα πρόσωπα. Αν η κυρία Τζάγκρη θέλει να έρθει, γιατί βλέπει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φύγει η δεξιά και να συνδράμει με τις δυνάμεις της, αποδεχόμενη το καταστατικό που ισχύει, τις αρχές και τις αξίες του κινήματος με βάση τη διακήρυξή του και το προγραμματικό του πλαίσιο, μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητα βουλευτής, υποψήφια βουλευτής. Οι διευρύνσεις δεν γίνονται πάντα με την ιδιότητα την οποία έχουμε, αν στο χώρο που πηγαίνουμε υπάρχουν άλλες καταστατικές διαδικασίες. Το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί με βάση 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ισχύουν οι κανόνες για όλους. Είτε βρίσκονται εντός, είτε εκτός του κόμματος.
8: Άρα, εγώ το εκλαμάν αυτό είναι σαν να λέτε ότι αν η κυρία Τζάκρη προσχωρήσει στο ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να είναι υποψήφια βουλευτής.
9: Από τη στιγμή που τα δεδομένα που ισχύουν για τις κοινοβουλευτικές θητείες είναι τα αντίστοιχα που προβλέπει για το όριο των θητείων το καταστατικό μας, επειδή λειτουργούμε πάντα θεσμικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε πόρτες. Το γνωρίζουν όσοι συνομιλούν μαζί μας και βλέπουν την αναγκαιότητα να μεγαλώσει ο πυλώνας της κεντροαριστεράς που είναι το ΠΑΣΟΚ.
8: Και έχουν καταφερθεί με βαρύτατα σχόλια και υπάρχουν και σχετικά κείμενα σκρίπτα μάνεν στα social media εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου, άλλων, του ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του κτλ. Το ίδιο ισχύει, είναι καλοδεχούμενοι ή πρέπει και αυτοί να δείξουν ότι έχουν μετανοήσει, να το πω εντός εισαγωγικών, για αυτά που έλεγαν και που έγραφαν?
9: Σας είχα πει και σε μια άλλη συζήτησή μας ότι ως άνθρωποι δεν είμαστε αλάνθαστα όντα. Κάνουμε λάθη. Όταν λοιπόν αποφασίζουμε να γυρίσουμε πίσω σε μια παράταξη, σαφώς μόνο και μόνο από αυτή μας την απόφαση αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Και υπάρχει πάντα και το mea culpa στη ζωή μας. Δεν είμαστε λάνθαστοι, βελτιωνόμαστε. Αλλά νομίζω για να μπορούμε να πιστεύουμε σε ένα εγχείρημα, να γυρίζουμε σε μια

0: παράταξη που έχει συγκεκριμένο αξιακό και θεσμικό πλαίσιο, ότι έχουμε αναγνωρίσει τα λάθη μας.
1: Αρκεί αυτό δηλαδή. Επιστρέφω, άρα αναγνωρίζω τα λάθη.
0: Φαντάζομαι ότι το ΜΕΑ...
1: Εμένα μου ακούγεται βολικό για μεταγραφές από κόμμα σε κόμμα. Και δεν αναφέρω μόνο σε αυτές. Βολικό μου ακούγεται.
0: Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ βασικό στη ζωή μας γενικότερα και στην πολιτική ακόμη ειδικότερα, για να μπορούμε να έχουμε την εκτίμηση του λαού. Αλλιώς δεν μπορούμε να περπατάμε στον δρόμο.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μεϊκόπουλε...
2: Το ίδιο θα γίνει με το 35ωρο, είμαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, κύριε Μεϊκόπουλε...
0: Θα συζητήσουμε γι' αυτό άλλη φορά.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω. Διακρίνω πλέον μία, να το πω έτσι, αμηχανία, μία ανάκρουση πρίμνας σε σχέση με τις συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει την πόρτα. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, πλησιάζει η ώρα για την επίσημη ανακοίνωση, μετά και το μανιφέστο του Ινστιτούτου του, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Υπό τις συνθήκες αυτές, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κατέλθει αυτονόμος στις επόμενες εκλογές και να είναι δίπλα του, εννοώ, στα ψηφοδέλτια και άλλο κόμμα Τσίπρα, πρώτο ερώτημα. Και δεύτερον, και θέλω έτσι δύο απαντήσεις, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν εσείς σκοπεύετε από τη στιγμή που θα ιδρυθεί το κόμμα Τσίπρα, και το λέω για να μην λέμε όταν και τα λοιπά, είναι θέμα ημερών τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, εάν ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, όπως έχω ρωτήσει και άλλα στελέχη και ήταν σαφής, θεωρεί ότι η καρδιά του ανήκει περισσότερο στο να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Κοιτάξτε, σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που θέσατε, εξαρτάται πώς προσδιορίζει κανείς τη μεγάλη εικόνα. Αν για κάποιους η μεγάλη εικόνα είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε αυτό που προαπαιτείται είναι κάτι πολύ ευρύτερο από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και από τις δημοσκοπικές του αποτυπώσεις. Αν κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι και με ένα ποσοστό 3, 4, 5% να έχουμε και 20-25 βουλευτές και να έχουμε μια δυναμική αντιπολίτευση στη Βουλή, αυτό είναι ok, τότε θα προσπαθήσουν να υπηρετήσουν αυτή την ιδέα. Για μένα η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι να υπάρξει ένας αξιόπιστος αντίπαλος στη Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος τρόπος λοιπόν, κύριε Κοτρότσο, για να συμβεί αυτό, είναι να σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε στο πρόβλημα σαν να είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Να κάνουμε πως δεν υπάρχει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο κατακαιρματισμός του προοδευτικού χώρου. Δεν επιβραβεύεται από τους πολίτες, απογοητεύει τους πολίτες, στέλνει σπίτι του κόσμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο δεύτερο, έχω πει από τη δική σας εκπομπή, ανοιχτά, ότι για μένα το κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι η επανενεργοποίηση του Αλέξη του Τσίπρα. Στη δική σας εκπομπή το είχα πει. Έγινε πράξη, έγινε πραγματικότητα. Και βλέπω ότι εξυφαίνεται και μια πολιτική πρωτοβουλία, η οποία προφανώς θα καταλήξει στη δημιουργία ενός νέου πολιτικού χώρου. Με ενδιαφέρει προσωπικά. Μέχρι να συμβεί αυτό, εγώ παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δεν θέλω να βλογήσω τα γένια μου. Αλλά όποιος δει το Βουλή Γότς το σημερινό, θα δει ότι οι 5 πρώτοι βουλευτές σε όλο το κοινοβούλιο είναι όλοι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε παραγωγή κοινοβουλευτικού έργου. Τιμούμε λοιπόν την ψήφο μας. Όταν εμφανιστεί το εγχείρημα του κ. Τσίπρα, επειδή εγώ πιστεύω ότι είναι η συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας είναι αυτός που έκανε τον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έγινε. Από ένα μικρό κόμμα διαμαρτυρία το έκανε η κυβέρνηση. Όταν εμφανιστεί αυτό, προφανώς θα συμπαρασύρει και ένα πολιτικό μετασχηματισμό του ίδιου του πολιτικού μου χώρου. Μαζί και με μένα.
1: Είστε περισσότερο σαφείς από ό,τι θα περίμενε κανείς ακόμα σε αυτή την φάση. Κύριε Βιλάρδο, πολιτικά θέλω να σας ρωτήσω και θα κλείσω με τον κύριο Ρωμανό. Πολιτικά θέλω να σας ρωτήσω. 21 Μαΐου έχουμε την, από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες αυτές λένε, θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση πλέον και του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Και μάλιστα θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, που ούτως ή άλλως είναι η ιδιαίτερη πατρίδα της, αλλά και βασικά στελέχη της έλκουν την καταγωγή τους από την Βόρεια Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη ειδικότερα, και έχουν πολιτικά ενεργοποιηθεί εδώ και πολλά χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα σε μία σειρά από έτσι, θέματα που αφορούν εθνικά θέματα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, εάν η ελληνική

0: είναι πολύ ισχυρή στη Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα υπάρχουν μετρήσεις που σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες την εμφανίζουν να είναι και πιο ψηλά από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δεύτερη Νέα Δημοκρατία σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες. Θέλω να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι όλοι άματος της κυρίας Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και όσα έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, ότι ενδεχομένως αποτελούν ένα κίνδυνο για την ελληνική λύση, αν αποβλέπει δηλαδή στο εκλογικό ακροατήριο της ελληνικής λύσης.
1: Όχι, όχι. Δεν θεωρούμε ότι αποτελεί κάποιο κίνδυνο. Γενικότερα, βέβαια, για την κυρία Καριστιανού δεν μιλάμε. Θεωρούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι μια μητέρα η οποία έχασε το παιδί της και κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να βρει
0: το δίκαιο. Βεβαίως και είναι, αλλά είναι και αρχηγός κόμματος πλέον.
1: Ναι, δεν είναι. Θα γίνει αρχηγός κόμματος.
0: Το έχει ανακοινώσει ότι
1: όταν θα γίνει
0: την ίδρυση, θέλω να πω.
1: Όταν θα γίνει αρχηγός κόμματος και όταν θα έχει κάποιο πρόγραμμα που μπορούμε να το κρίνουμε, τότε θα μιλήσουμε για την κυρία Καριστιανού. Μέχρι τότε προτιμάμε να μην μιλάμε, γιατί θεωρούμε πραγματικά ότι έχει περάσει πάρα πολύ άσχημα. Ψάχνει να βρει το δίκιο της, αγωνίστηκε να βρει το δίκιο της, μέχρι εκεί.
0: Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση για να πάω στον κύριο Ρωμανό. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν δείχνουν όμως και του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός επίσης. Δεν δείχνουν όμως και δεν δημιουργούν βεβαιότητα ότι αν γίνουν εκλογές το φθινόπωρο ή του χρόνου το Μάρτιο, ότι η Νέα Δημοκρατία, εκτός από πρώτο κόμμα, θα έχει και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ρωτώ τώρα τον άνθρωπο ο οποίος μετριοπαθώς αντιμετωπίζει ενδεχομένως τα πράγματα και γνώστη των οικονομικών. Δεν θα ήταν, να το πω έτσι, κίνδυνος για την ελληνική οικονομία και για τη χώρα να μην έχουμε μία κυβέρνηση, έστω η κυβέρνηση συνεργασίας, και η ελληνική λύση θα μπορούσε να συνεισφέρει υπό όρους που θα θέσει εκείνη?
1: Θα σας πω κίνδυνος για την ελληνική οικονομία, λέτε, αν δεν έχουμε μια κυβέρνηση. Θα σας πω ότι τον τελευταίο...
0: Δεν το λέω εγώ. Όχι, όχι. Το λένε άλλοι. Ναι. Εγώ το επικαλούμε
1: για
0: τώρα για να
1: σας ρωτήσω. Θα σας πω αργότερα. Ναι. Θα σας πω ότι
0: εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος. Σας το λέω για να...
1: Η Βουλγαρία έχει αλλάξει 4-5 κυβερνήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα και σε τελική ανάλυση μας έχει περάσει στο κατακεφαλαιό εισόδημα. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος. Κίνδυνος είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία, η οποία είναι χειρότερη δυνατή. Αν δούμε από την πλευρά αν δούμε κανονικά όλους τους τομείς της οικονομίας που δεν τους εξετάζει κανείς, δεν είναι οικονομική συζήτηση, το καταλαβαίνω. Μου ερώτησα κάτι πια άλλα
0: πολιτικά
1: πράγματα.
0: Πολιτικά σας ρώτησα και εκεί θέλω να μείνουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
1: Έχετε δίκιο, αλλά όταν βλέπουμε την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, οτιδήποτε άλλο θα ήταν καλύτερο από αυτή την κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα. Και το λέω με βάση στοιχεία, δεν το λέω τυχαία.
0: Άρα, στο διατάφτα.
1: Θα σας πω μόνο από το 19.
0: Όχι, σας παρακαλώ. Στο πολιτικό ερώτημα, δεν θέλω να πάμε στην οικονομία.
1: Τι θέλετε το πολιτικό ερώτημα? Εμείς συνεργαστούμε, μα σε καμία περίπτωση. Με κόμματα που χρεοκόπησαν τη χώρα, θα συνεργαστούμε εμείς? Είναι δυνατόν να το λέτε αυτό? Το ένα κόμμα την υπερχρέωσε.
0: Εγώ μπορώ να ρωτώ ό,τι θέλω, κύριε Μιλάρδο.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ό,τι θέλω.
1: Να συνεργαστούμε.
0: Εσείς θα απαντάτε αυτό που θέλετε να απαντήσετε.
1: Σας είπα, δεν είναι δυνατόν να συνεργαστούμε με κόμματα που χρεοκόπησαν τη χώρα και με κόμματα που έχουν κατατίσει τη χώρα εδώ που την κατάτησαν.
0: Γιατί την ίδια ερώτηση έχουμε διατυπώσει και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν γίνεται.
0: Εάν θα μπορούσε να συνεργαστούμε.
1: Εμείς δεν είμαστε εναντίον των συνεργασιών.
0: Με την ελληνική λύση, έτσι. Οπότε. Μην με κατηγορείτε και γι' αυτό τώρα, σας παρακαλώ.
1: Δεν σας κατηγορώ. Δεν είμαστε, όχι, όχι. Δεν είμαστε εναντίον των συνεργασιών. Αλλά να υπάρχει κάποιο κόμμα που να μπορεί να συνεργαστείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κανένα. Έχουμε τρία κόμματα που διέλυσαν τη χώρα. Κάποια αριστερά κόμματα, εμείς δεν είμαστε αριστεροί.
0: Άρα θεωρητικά
1: ξέρετε,
0: δεν είστε
1: δεν υπάρχει
0: κατά
1: αυτή τη στιγμή
0: κάτι.
1: Όταν θα βρεθεί, μπλοκ.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Ρωμανέ, για να κλείσω με εσάς. Αύριο έχουμε μία συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Πρωθυπουργός είναι γνωστό. Έχουμε ήδη την σχετική ενημέρωση. Στην πρωτομιλία του θα βάλει τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Που είναι... Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, αλλά δεν θα ρωτήσω για τις γκρίνιες των βουλευτών. Όταν δεν συνεννοηθήκατε, δεν κατέστη εφικτό να συνεννοηθείτε με την αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα πω με την ως ευθύνη, γιατί έχω ακούσει και τις δύο πλευρές εντελεχώς. Από τη στιγμή που δεν έχουμε δει τα SMS κτλ., μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει.
2: Για να μην μένουν ακέφαλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, που είναι ήδη χρόνια ακέφαλες, κυρίως με ευθύνη της αντιπολίτευσης, αλλά και στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης που έχουμε προοικονομήσει επί της ουσίας ότι θα ανοίξει ο συγκεκριμένος διάλογος και πολύ σωστά λέτε ότι αυτή την εικόνα έχω και εγώ. Αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε για την
0: κατεύθυνση. Άρα μπορεί να γίνει τώρα ουσιαστική
2: εμείς,
0: κουβέντα.
2: Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, το κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα it takes two του τάγκο. Και από ό,τι φαίνεται όταν έχεις μια αντιπολίτευση που ανταγωνίζεται μεταξύ δεύτερου κόμματος σήμερα

0: και πιθανόν δεύτερου αύριο ή τρίτου σήμερα και τέταρτου και δεν ξέρω τι, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια,
1: καλά, θα το δούμε αυτό,
0: μια εναλλαγή στη δεύτερη θέση μεταξύ αυτών που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση, για να το πω αλλιώς. Ποιος θα είναι πιο τοξικός, ποιος θα μας γυρίσει πιο μακριά στο χθες. Του 80, τη κακά δεξιά.
1: Μία κουβέντα, κυρία Καλάτση.
2: Βάλατε δύο θέματα.
0: Όχι, όχι. Την αντιπολίτευση.
1: Μία ερώτηση, γιατί έχουμε 30 δευτερόλεπτα και κόβω το κόμμα.
2: Όσο αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, η Νέα Δημοκρατία έδειξε ότι δεν μπορεί να συνενέσει. Ακόμη και σε αυτό.
1: Τώρα για την αναθεώρηση μπορείτε.
2: Ελπίζω στην αναθεώρηση του συντάγματος να μην φέρει κατάργηση των τριών πέμπτων και να μην οφειλόταν σε αυτό ο τρόπος που λειτουργήσε για να φέρει πρόταση να το καταργήσει.
1: Για να το ότι δεν στελεχώνεται.
2: Όχι, δεν θα τα βρούμε για τον εξής λόγο. Εμείς θα καταθέσουμε την πρότασή μας. Αφορά πάρα πολλά πεδία και μάλιστα, για το 86 και για την εκλογή των δικαστών και για
1: τα
2: την
1: ανεξάρτητη διαφάνεια. Δεν θα τα βρείτε.
2: Και θα προτείνουμε πάντα, όχι προτείνουσα, αλλά η αναθεωρήσα Βουλή να θέλει 180 ψήφους, γιατί
1: όλα
2: πιστεύουμε
1: 180
2: στην αναθεωρητική Βουλή, γιατί πιστεύουμε ότι εκεί πρέπει να βρίσκονται οι συνενέσεις και όχι στην προτείνουσα. Μάλιστα. Που να δίνει λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Ρωμανό, την κυρία Χαλάτση, τον κύριο Μυρικόπουλο, τον κύριο Βιλάρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης ακολουθούν. Εμείς αύριο το βράδυ στις 8.
3: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: High Star's over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: I'm taking down High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Τα Μάτζης.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24.
9: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
10: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
11: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
12: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
13: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
14: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσσαλιανή.
15: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
16: Πρέπει να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.

0: ασβέστια αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
8: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του.
9: Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
7: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
10: Energy, mon ami.
11: Energie?
10: Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί γιατί ζεις à Paris. Εσύ όμως.
12: Εσύ μπορείς να έρθεις στην Energy από όπου κι αν είσαι με το e-contract.
13: Προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Και όχι τυχαία.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.

0: Κυριάκου να τοποθετηθούν αύριο σε μια σίγουρα πολύ ωραία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί. Ένα ερώτημα, και πάλι έχουμε ενδιαφέρον ρεπορτάζ, είναι αν θα έχουμε και την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο ακούγεται και συζητείται από κυβερνητικά χείλη. Και την ίδια ώρα, για να περάσουμε και στην αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ συνεδρίασαν για πρώτη φορά με τη νέα σύνδεση του Πολιτικού Συμβουλίου σε ένα ήπιο κλίμα, καμία σχέση με τις εντάσεις των προηγούμενων συνεδριάσεων. Αλλά δεν τα βρήκαν, σκόνταψαν στη διεύρυνση με ανοιχτές πόρτες. Δηλαδή, ανοιχτές πόρτες για όλους χωρίς φίλτρα. Τέθηκαν όροι, και μάλιστα όροι στον απόϊχο της παραίτησης Καστανίδη για το καταστατικό. Και θα σας πούμε τι σημαίνουν αυτά και πώς καίγεται η μετακίνηση που είχε ακουστεί στα ρεπορτάζ της Θεοδόρας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, ο ΠΚΠ και οι υποκλοπές φέρνουν την πολιτική αντιπαράθεση. Την Ελένη και τον Δημήτρη, καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσω με τον Δημήτρη. Έχουμε συζητήσει εδώ και αρκετές ημέρες για αυτή την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας,
2: η οποία θα
0: γίνει αύριο. Έφτασε η ώρα. Και θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, Δημήτρη, να μας πεις πώς θα διαχειριστεί τους βουλευτές που έχουν αντιδράσει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, ο κ. Μητσοτάκης, και που σίγουρα θα τοποθετηθούν αύριο, γιατί θα είναι και πολύ ωραία η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αν δεν κάνω λάθος, και από όσα μας είπε χθες η βουλευτής του κόμματος, η κυρία Μακρύ, πρέπει να είναι γύρω στους 30.
2: 40.
0: 40.
2: 40. Λοιπόν,
0: αυτό και αν είναι.
2: Πάμε να δούμε καταρχάς πώς θα κυλήσει αύριο η διαδικασία. Θα μιλήσει ο κ. Χαρακόπουλος, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και θα μιλήσει και ο κύριος Στυλιανίδης, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για την αναθέωση του Συντάγματος. Mm-hmm. Το βασικό, μάλλον ένα, η συζήτηση θα είναι χωρισμένη στα δύο. Το πρώτο μέρος θα είναι συνταγματική αναθεώρηση. Χαρακόπουλος, Μητσοτάκης, Στυλιανίδης. Θα μιλήσουν για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Εντάξει, είναι το τυπικό.
2: Όχι, δεν είναι τυπικό. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί ο Πρωθυπουργός θα πει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και θα μιλήσει και ο εισηγητής και θα κατατεθούν και οι προτάσεις που έχουν κάνει οι βουλευτές, οι οποίες είναι αρκετές.
0: Το διαδικαστικό.
2: Ναι. Όχι, είναι σημαντικό, δεν είναι διαδικαστικό.
0: Δεν το υποτιμώ, λέω ότι είναι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή, το μισό της αυριανής συνεδρίασης είναι η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Το σπάει είναι το άλλο μισό.
1: Έχει και το λόγο του που το κάνει ο Πρωθυπουργός. Θέλει να μεταφέρει τη συζήτηση.
2: Όχι. Το άλλο μισό θα είναι οι τοποθετήσεις των βουλευτών. Ο κάθε βουλευτής θα έχει το δικαίωμα 5 λεπτών να τοποθετηθεί και να μιλήσει. Όπως είπαμε, είναι 40 βουλευτές. Ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι μέσα στην αίθουσα και θα τους ακούσει όλους. Πάμε να δούμε τώρα τι θα

0: πει ο ίδιος στην ομιλία του πριν πάρουν το λόγο οι βουλευτές. Πρώτον, θα αναφερθεί στο θέμα των δικογραφιών και στην στάση της αντιπολίτευσης.
1: Δεν θα μετατρέψω τη χώρα σε δικαστήριο που έχει και σχετικό δελτίο ειδήσεων μετά από λίγη ώρα. Μπορούμε να βλέπουμε τις θέσεις του Πρωθυπουργού για να μας εξηγεί.
0: Ότι δεν θα μετατραπεί η χώρα σε δικαστήριο και γι' αυτό θα εξηγήσει και το όχι στην Προανακριτική Επιτροπή και το όχι στην Εξεταστική. Το δεύτερο, και θα είναι αυτό μήνυμα στους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ότι η χώρα δεν θα επιστρέψει στο λαϊκισμό του 2015. Το τρίτο μήνυμα αφορά και τους βουλευτές και τους πολίτες. Αδύρυτη ανάγκη για πολιτική σταθερότητα. Το έχει δει ο Πρωθυπουργός σε όλες τις μετρήσεις και στη δική μας, ότι η πολιτική σταθερότητα είναι αυτό που ζητούν και επιλέγουν οι πολίτες. Το τέταρτο θα αφορά τους βουλευτές που έκαναν κριτική στο επιτελικό κράτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα το υπερασπιστεί το επιτελικό κράτος και θα πει ότι το επιτελικό κράτος είναι μια κρίσιμη παράμετρος της διακυβέρνησης της χώρας και δεν πρόκειται να ανατραπεί. Εδώ για τον Πρωθυπουργό είναι κόκκινη
1: και
0: γραμμή.
1: Και τέλος, κάτι έχουμε και για τους βουλευτές.
0: Θέλω να το πω αυτό. Ο Πρωθυπουργός θα ακούσει τους βουλευτές, θα ακούσει τα παράπονα των βουλευτών, θα κρατήσει σημειώσεις, θα απαντήσει σε αυτά, αλλά θα θέσει και ορισμένες δικές του κόκκινες γραμμές σε αυτή τη συνεδρίαση. Η πρώτη κόκκινη γραμμή θα αφορά το επιτελικό κράτος. Δεν πρόκειται ο Πρωθυπουργός να δεχθεί άλλες επιθέσεις για το επιτελικό κράτος και τους ανθρώπους που το συγκροτούν. Η δεύτερη κόκκινη γραμμή είναι ότι ο αντίπαλος είναι εκτός των τυχών και όχι εντός των τυχών. Το είπε στο προσυνέδριο του Ναυπλίου, θα το πει και αύριο. Και ο νόμος νοεί το. Τώρα, πάμε στους βουλευτές.
2: Τι σημαίνει κόκκινη γραμμή, δηλαδή, εάν οι βουλευτές αναφερθούν και στην...
0: Μα δεν λέω να μην αναφερθούν. Απλά ο Πρωθυπουργός θα πει ότι
2: όταν λέμε κόκκινη γραμμή, τι θα τους κάνει.
0: Το επιτελικό, όχι, δεν θα κάνει τίποτα τους βουλευτές. Θα τους πει ότι το επιτελικό κράτος για μένα είναι κάτι που δεν αλλάζει.
2: Θα τους απαντήσει, ωραία.
0: Μα η δική του κόκκινη γραμμή. Όχι
1: ωραία.
0: Κόκκινη γραμμή στους βουλευτές.
1: Γιατί, έχουμε πολλά
2: γιατί
1: θέματα να δούμε.
2: Εγώ είδα ότι ο κύριος Μαρινάκης χθες είπε ότι το έβαλε και αυτός κόκκινη γραμμή λέγοντας ότι δεν πρέπει να πυροβολήσουμε τα πόδια μας.
0: Συμφωνώ.
2: Και αυτό ήταν μήνυμα
0: το
2: προς
0: δεν
2: τους
0: πρέπει
2: βουλευτές.
0: Να πυροβολήσουμε τα πόδια μας είναι αυτό που λεπτό, σου είπα εγώ. Ο αντίπαλος είναι εκτός των τυχών και όχι εντός.
1: Γιατί έχουμε αρκετά
0: το είπε με άλλα λόγια. Και επίσης θα αναφερθεί και στους βουλευτές, θετικά στους βουλευτές, λέγοντας ότι οι βουλευτές είναι ο κρίκος της κυβέρνησης με την κοινωνία. Άρα πρέπει να είναι, οι υπουργοί πρέπει να είναι σε συνεργασία με τους βουλευτές, οι βουλευτές να έχουν λόγο για τα νομοσχέδια, οι βουλευτές να έχουν λόγο για τα πάντα.
1: Ωραία. Δύο ερωτήματα συνέχισης του ρεπορτάζ. Το πρώτο είναι και πιο φρέσκο. Είχαμε ένα λάθος Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα ήθελα να μου πεις πώς το σχολιάζουν στην κυβέρνηση. Γιατί εστάλει ειδοποιητήριο.
2: Δεν θα ρωτήσουμε τίποτα άλλο για την κοινοβουλευτική.
1: Ελένη, μου πρέπει να προχωρήσουμε αρκετά θέματα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αλλά να προχωρήσουμε να βλέπουμε τα θέματα. Δεν μπορούμε να μένουμε 25 λεπτά.
0: Λοιπόν,
1: ένα λεπτό. Εστάλει και γράφει ότι είναι για κακούργημα ενώ είναι να ελεγχθούν για πλημέλημα.
2: Και ζήτησαν συγγνώμη.
0: Σωστό. Ναι. Εστάλει...
2: Να το λέμε ολόκληρο.
1: Πώς το σχολιάζουν αυτό στην κυβέρνηση.
0: Θα σου πω,
1: θα σου πω τι μου είπε ένας
0: βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σου πω τη φράση. Δεν είναι δική μου. Είναι την αποδίδω σε βουλευτή για να μην παρεξηγούμαστε. Βλέποντας αυτή την ιστορία και βλέποντας να στέλνονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από λάθος, δεν έχει σημασία, πώς να το πω, ειδοποιήσεις για κακουργήματα και να έχουν αυξηθεί τα ποσά πάνω από 120.000 ευρώ, αναρωτήθηκε αν αυτή η διαδικασία είναι διαδικασία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ή διαδικασία από τα Lidl. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Μάλιστα. Γενικά στην κυβέρνηση μιλούν για προχειρότητα.
0: Θα το πει και ο κύριος Μητσοτάκης αύριο. Θα αναφερθεί.
1: Α, θα μιλήσει.
0: Με τεράστια προχειρότητα. Να στέλνει σε κάποιον που κατηγορείται για πλημέλημα, ότι κατηγορείται για κακούργημα και να έχει ανεβάσει το ποσό πάνω από 120.000 ευρώ. Δηλαδή κάποιος, ας πούμε, ελέγχεται για 100 ευρώ, σου λέω, για 200.
1: Και
0: του ήρθε χαρτί για κακούργημα πάνω από 120.000 ευρώ. Ναι, με ποια λογική και πώς είναι το λάθος.
1: Είναι λάθος.
0: Άνθρωποι κόντεψαν να πάθουν εγκεφαλικό βλέποντας αυτό το χαρτί.
1: Γιατί έγινε αυτό το λάθος. Και από δηλαδή, πού έγινε. Και
0: μου είπε πρώην υπουργός.
2: Βγήκαν οι άνθρωποι και είπαν να συγχωρείτε λάθος αμέσως. Το αντιλαμβάνομαι.
0: Ξέρεις τι μου είπε κάποιος άλλος.
2: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέω.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένας.
2: Αλλά μην ψάχνουμε να βρούμε τράκους. Γιατί εγώ
0: ας πούμε. Ξέρεις τι μου είπε ένας βουλευτής. Και ποιος μου λέει εμένα ότι μία από τη δικογραφία δεν έχει επίσης λάθος.

0: λάθος. Και εμένα με στέλνουν στη δικαιοσύνη από
1: λάθος. Εγώ από την άλλη, διάβασα σήμερα την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει συγκεκριμένα και για τον κύριο Λιβανό, αλλά και για την κυρία Ραμπατζή.
0: Θα πάμε σε αυτό. Μισό λεπτό.
1: Αναφέρονται
2: αναλυτικά
1: σε όλα τα θέματα.
0: Είναι άλλο θέμα αυτό.
2: Αφήστε με λίγο να
0: καθοδηγώ. Εγώ λέω για αυτό που έγινε. Λέει ένας βουλευτής. Ποιος μας λέει... Να το ξαναπούμε.
1: Γιατί
0: είναι φρέσκο. Του Λιβανού είναι χθεσινό.
1: Ναι, παιδί, ναι. Το ξέρω.
0: Ποιος μας λέει ότι δεν είναι λάθος και μια τυπογραφία.
2: Για να πάμε παρακάτω με την Ελένη, λοιπόν, τώρα. Ο Τραμπ παίζει ή δεν παίζει για Αθήνα?
0: Ο Τραμπ θα έρθει στην Αθήνα κατά 90% αυτή τη στιγμή. Νομίζω κατά 100% θα έρθει τον Ιούλιο. Ο Τραμπ θέλει...
2: Άρα είναι σχεδόν κλεισμένο ότι θα έρθει τον Ιούλιο ο Αμερικανός.

0: γιορτάζονται τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Στις αρχές Ιουλίου υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο κύριος Τραμπ ενδεχομένως να θέλει να το συνδυάσει. Και αυτό που θέλει, και αυτό το ξέρουμε γιατί το έχει πει και σε συνεργάτες του, είναι μια ομιλία είτε στην Πνίκα είτε στην Ακρόπολη για τη δημοκρατία, με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
1: Πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
0: Και εκτός του Τραμπ, αυτό που είναι βέβαιο και θα γίνει, είναι ότι θα έρθουν στην Αθήνα πριν τον Τραμπ ή μαζί, θα το δούμε, ο κύριος Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Πολέμου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό πολύ είναι βέβαιο ρεπορτάζ.
0: Και αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη αναβάθμιση των Αμερικανο-ελληνικών σχέσεων.
1: Λοιπόν,
0: να πούμε και για τον κύριο Καραμαλή.
1: Για να προχωρήσουμε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα βγει, νομίζω, τις επόμενες μέρες και μια επίσημη ανακοίνωση από το γραφείο του. Δεν επιθυμεί να πάει, παρά το pressing που του έγινε και από την κυρία Μπακογιάννη και από άλλα στελέχη. Έχει τις δικές του απόψεις, διαφωνεί με πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής, δεν θέλει να πάει και να μείνει σιωπηλός, δεν θέλει να πάει και να μιλήσει και να χαλάσει το συνέδριο. Επιλέγει λοιπόν να μην πάει, μένει στις απόψεις που έχει, στις διαφορετικές απόψεις, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως έχει πει στους συνεργάτες του και στην κυρία Μπακογιάννη και σε άλλους, δεν πρόκειται ποτέ ο ίδιος να δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη που ίδρυσε ο θείος του, δηλαδή είτε να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, είτε να στηρίξει άλλο κόμμα που μπορεί να δημιουργηθεί στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, βλέπε
1: λογικό,
0: κόμμα Σαμαρά.
1: Λογικό,
0: αυτά.
1: Καραμαλής είναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στο θέμα που ήθεσε η Ελένη. Χθες είχαμε τον κύριο Λιβανό εδώ στην εκπομπή μας, τον έναν εκ των δύο που πάνε με το 86 προς έλεγχο, η άλλη είναι η κυρία Ραμπατζή, θα την έχουμε επίσης στις επόμενες ημέρες εδώ για να μας πει και εκείνη τη δική της εκδοχή. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Λιβανός ότι δεν είναι σοβαρή η δικογραφία και όσα καταλογίζονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον ίδιο και στους υπόλοιπους συναδέλφους του. Και είχαμε και μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την χθεσινή συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Λιβανός και με βάση τα λεγόμενά του. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε και να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Λιβανός και να δούμε επίσης και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα πούν όχι, λέγεται, στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε το 2022, γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο θα επικαλεστούν την ΕΕΠ. Θα πρέπει να εγκριθεί με 151. Δεν ακούω ιδιαίτερη κριτική από τα μίντια για αυτήν τη θεσμική εκτροπή. Ξανά όχι. Δηλαδή εδώ πια είναι manual. Έρχονται δικογραφίες και με επιλογή Μητσοτάκη πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
3: Δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης, αλλά σεβασμού στο Σύνταγμα. Και το ξαναλέω, ελλείψη στοιχείων, αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε.
1: Ναι.
3: Εμείς δεν θα επιτρέψουμε η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο.
4: Ο κύριος Μηταράκης, ας πούμε, είναι μια υπόθεση που είναι κοινή δική μου και δική του. Τι έκανε, ένας συνεργάτης του έστειλε μια μελέτη ενός γεωπόνου αποτυχίο σε έναν δικό μου συνεργάτη, ο οποίος αυτομάτως την προώθησε στον διοικητή του οργανισμού. Και πού είναι το ρουσφέτη?
5: Ο Σπύλιος Λιβανός στο Action 24 για ακόμη μια φορά επέμενε στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα και συμπλήρωσε πως οι ψηφοφόροι μου με κατηγορούν ότι δεν κάνω ρουσφέτια. Για τον κύριο Λιβανό, ο ρόλος του μεσάζοντα είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτή αλλά και του υπουργού.
6: Παράδεκτα και προσβλητική παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων.
7: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
6: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
7: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι. Και ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
6: Να αποβάλλετε την κυρία Κωνσταντοπούλου αδυνατή να κατανοήσει τις αρχές κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
8: Δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα το να γίνονται εξεταστικές φιάσκο όπως έχουν γίνει ξανά και με ΟΠΕΚΕΠΕ και με ΤΕΜΠΗ.
1: Λοιπόν, είδαμε μια overall εικόνα. Εμπεριέχει αυτή τον κύριο Λιβανό εδώ στην εκπομπή μας και όσα προανέφερε και είδαμε και την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που προανέφερες, Ελένη.
9: Ναι,
1: στην, οποία ο ΣΥΡΙΖΑ κατακεραυνώνει τον κύριο Λιβανό.
9: Που έδωσε χθες εμάς ο κύριος Λιβανός, ο οποίος κύριος Λιβανός υποστηρίξε ότι στην πραγματικότητα ελέγχεται για μία υπόθεση. Συνεργάτες του, όχι ο ίδιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
9: Δεν είχε μπλακεί ο ίδιος, ότι κάποιοι συνεργάτες του και μάλιστα μας εξήγησε τι ακριβώς είχε γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σήμερα με μία μακροσκελή ανακοίνωση λέει ότι αυτά που λέει ο κύριος Λιβανός δεν ισχύουν και ότι ο κύριος Λιβανός στην πραγματικότητα ελέγχεται για άλλες 9 υποθέσεις μάλιστα τις καταγράφουν. Τώρα δεν έχουμε

0: το χρόνο να τις πούμε.
1: Το Λιβανό των κατακεραυνών όμως, γιατί του λένε ότι ουσιαστικά θεσμοθετείς και θεωρείς νόμιμο και λογικό το ρουσφέτη.
0: Το ρουσφέτη, ναι, εντάξει.
1: Βέβαια ο Λιβανός μας λέει ότι δεν έχει κάνει κανένα ρουσφέτη.
0: Μας είπε ότι δεν έχει κάνει κανένα ρουσφέτη.
1: Τίποτα παράτυπο για την ακρίβεια.
0: Ναι, και θυμόμαστε ότι αυτό που μας είπε, ότι εν πάση περιπτώσει ήταν ένα διαδικαστικό θέμα. Επί της ουσίας δεν ήταν μία παρέμβαση η οποία είχε να κάνει με οικονομικά ζητήματα και με τέτοια.
1: Εγώ δεν θα μπω στο...
0: Εδώ τώρα όμως, αν μου επιτρέπεις, αυτά τα οποία έχει καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 9 υποθέσεις που δίνει με λεπτομέρειες τι κάνανε οι συνεργάτες του κυρίου,
1: Λιβανού. Ωραία.
0: Που λέει ζητούν με καθυστέρηση επιτόπιο έλεγχο σε φύλους και
1: ωραία,
0: τα λοιπά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Βρέθηκαν 93 πρόβατα ενώ είχαν δηλωθεί
1: ωραία.
0: 179.
1: Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Ωραία.
0: Και
1: εντάξει, γιατί
0: λέει,
1: αυτά τώρα δεν γίνονται κατανόητα.
0: Αναλυτικά εξηγεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί ζητάει την προανακρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα αναφέρεται σε τρεις υποθέσεις.
2: Μα δύο στις οποίες... υποθέσεις.
0: Μα σε τρεις, λέει συγκεκριμένα.
2: Ποια είναι η τρίτη, για πες μας.
0: Τώρα...
1: Λοιπόν,
0: υπόθεση
2: κτηνοτρόφων. Θα την έχουμε την κυρία Ραπατζή αύριο, δεν πειράζει.
0: Υπόθεση κτηνοτρόφων από την Αγίτσα Σερών, υπόθεση καλλιεργητών καπνού.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Δεν είναι, είναι τρεις.
1: Αφήστε με να πω κάτι, προσπαθώ να πω κάτι. Λέω, ουδέτερα ανεξάρτητα από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, επειδή πρέπει να αποφασίσουν τα κόμματα ένα πράγμα. Και σε αυτό, επειδή τον άκουσα και εδώ που το είχε πει στο Σεραφείο Μικροτρότσο, συμφωνώ με τον Βορύδη, όχι στα πολιτικά, στα πρακτικτητάκι. Γιατί.
0: Θα ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα.
1: Μπορώ να πω εγώ. Εγώ διακόπτω κανέναν όταν μιλάει.
0: Πέστε.
1: Μπορώ να έχω στοιχειώδη σεβασμό όταν μιλάω.
0: Επειδή την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση.
1: Ελένη μου, ανεξάρτητα από το τι. Ευχαριστώ. Λέω λοιπόν, ο βουλευτής Τάκης, αν ο Πιέρος πάρει και πει ότι τη θεία μου η σύνταξη μεσολάβηση με κανέναν οι βουλευτές. Και να μας πούνε ότι παιδιά έτσι είναι για όλα τα κόμματα να τελειώνει η ιστορία. Γιατί, γιατί το λέω. Γιατί είναι υποκριτικό.
2: Και να κλείσουν και τα γραφεία.
1: Γιατί είναι υποκριτικό να υπάρχουν πολιτικά γραφεία.
2: Βέβαια.
1: Να τα κλείσουν όλοι. Τι να τα κάνουν.
0: Δεν σε διάκοψα. Μπορώ να σου πω δύο υποθέσεις. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργάτης του κυρίου Λιβανού πιέζει για αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμές παραγωγών που ελέγχονται για υποθέσεις των ετών 15-17. Ο Μελάς απαντά χαρακτηριστικά ότι ο ένας έχει ήδη φτιαχτεί, ενώ η σχετική έρευνα παραμένει ανοιχτή. Άλλη υπόθεση. Στενός συνεργάτης του κυρίου Λιβανού ζητά από τον κύριο Μελά να μην ενεργοποιηθεί διαδικασία ανάκτησης αχρεώστητων καταβληθέντων ενισχύσεων για πατέρα και δύο γιους από το Μουζάκι που επικαλούνται ζημιές από τον Ιαννό. Δηλαδή, ζητείται ευθέως να παγώσει διαδικασία επιστροφής χρημάτων. Μάλιστα. Είναι αυτά τα αθώα τα τηλεφωνήματα
1: όχι,
0: αυτά.
1: Εγώ λέω για αυτά τα οποία δεν περιέχουν παρά τι πιεστά.
0: Για να μην, μην τρελαθούμε. Και
1: δεν δικάζω,
0: έχει 9
1: ούτε καταδικάζω, ούτε αθώνω.
0: Ούτε εγώ δικάζω.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Έχει 9 υποθέσεις εδώ πέρα.
1: Σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
0: 9 υποθέσεις.
1: Γιατί είναι υποκριτικό να έχουμε πολιτικά γραφεία.
2: Οι 9 υποθέσεις πρέπει να δούμε την κατάληξή τους. Αν η κατάληξή τους είναι παράνομη ή όχι. Ένα το κρατούμε.
0: Δεν παίζει ρόλο αν έχουν σηκώσει το τηλέφωνο και έχουν.
2: Ελένη,
0: με
2: αυτό σου είπε ο Γιώργος τώρα.
0: Κάνε αυτή την εξυπηρέτηση.
2: Μα αν η εξυπηρέτηση είναι νόμιμη...
0: Μπορεί να μην πρόλαβα.
2: Μα αν είναι νόμιμη...
0: Μπορεί να...
2: Αν είναι νόμιμη
0: εάν
2: εξυπηρέτηση...
0: ήταν νόμιμη, υπάρχουν διαδικασίες να γίνουν. Γιατί οι νόμιμες διαδικασίες ισχύουν για όλους. Και για αυτούς που δεν έχουν
2: άρα τότε,
0: τον μπάρμπα στην κορώνη να
2: αυτό σου είπε ο Γιώργος
0: τηλέφωνο.
2: Τότε, να κλείσουν τα πολιτικά γραφεία. Δεν υπάρχει λόγος
0: άρα,
2: να είναι ανοιχτά.
0: Άρα, καλά, ρε παιδί μου, είμαστε υπέρ του ρουσφετιού.
2: Όχι, να συμφωνήσουμε αυτό που είπε ο Γιώργος, λέω.
0: Είμαστε μια χαρά.
2: Ρε παιδί μου, να συμφωνήσουμε ότι δεν πρέπει κανένας να μιλάει με υπουργό ή βουλευτή.
1: Ναι, και ο καθένας και δεν είμαστε εδώ για να συμφωνούμε.
2: Λες τώρα και αυτοί που μας ακούνε,
0: Ελένη μου το λέω 10 λεπτά. Πιέζουν για πληρωμές παραγωγών χωρίς νόμιμα μισθωτήρια.
1: Έκανες ανάγνωση όλο το δελτίο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει,
1: στάντο.
0: Δηλαδή με συγχωρείτε.
1: Ωραία.
0: Αυτό δηλαδή σας φαίνεται κανονικό.
1: Ελένη, το διάβασες όλο.
0: Όχι, είναι 9. Είπα 3 υποθέσεις.
1: Να κάνουμε όλη την εκπομπή με ανάγνωση του δελτίου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είπα 3. Όχι, μπορώ να πω κι άλλες.
1: Ωραία, λοιπόν, για να προχωρήσουμε λίγο. Λοιπόν, επειδή έχουμε κι άλλα ενδιαφέροντα. Σήμερα θέλω να πάμε στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεδρίασε για πρώτη φορά στη Χαριλάου του Κούπη με τη νέα του σύνθεση, τον νέα του γραμματέα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, και βέβαια υπό τον κύριο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ήταν μια καλή συνεδρίαση. Δεν θύμιζε σε τίποτα άλλες προηγούμενες συνεδριάσεις, δηλαδή δεν είχε εντάσεις.

0: δεν είχε κόντρες, δεν είχε ομαδοποιήσεις και ήταν μια καλή πολιτική συζήτηση με τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση οδηγεί σε εκτροπή. Γιατί οδηγεί σε εκτροπή, γιατί δεν δέχεται να έχει κοινοβουλευτικό έλεγχο για εξεταστική προανακριτική και να κινητοποιεί το κόμμα σε μια λογική εκλογικής ετοιμότητας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι προετοίμασε και τους βουλευτές όλους να είναι έτοιμοι μαζί με τους τομείς να καταθέσουν και να επεξεργαστούν προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και πάω κατευθείαν στο spicy. Το προσπερνώ αυτό, όπως έλεγα και σε ένα πριν Δημήτρη, και πάω στο spicy. Ποιο είναι το spicy? Ότι ενώ όλα πήγαν καλά, ήρθανε και σκόνταψαν πάνω στη διεύρυνση. Ποια είναι η γραμμή του Ανδρουλάκη για τη διεύρυνση, η οποία εκφράστηκε στο Πολιτικό Συμβούλιο και από τον κύριο Τσουκαλά που συμμετέχει και είναι εκπρόσωπος τύπου? Ότι οι πόρτες πρέπει να είναι ανοιχτές για όλους, μας τα έχει πει εδώ και ο Σκανδαλίδης, χωρίς face control. Και έρχεται μετά η Έφη Χαλάτση, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ήταν πριν από λίγη ώρα εδώ στον Σεραφείμ Κοτρότσο, και μέσα στη συνεδρίαση, και η Έφη Χαλάτση εκπροσωπεί, είναι κοντά, πολύ κοντά στον Παύλο Γερουλάνο, έτσι, Χαλάτση Γερουλάνος, έρχεται και λέει το εξής, ότι εφόσον είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, μπορούμε να δούμε τη σχετική κάρτα παρακαλώ, τι είπε η Έφη Χαλάτση μέσα στο Πολιτικό Συμβούλιο, γιατί είναι spicy αυτό και οδηγεί στο κάψιμο μιας μεταγραφής. Το ΠΑΣΟΚ λέει που είναι θεσμικό κόμμα, πρέπει να εφαρμόζει το καταστατικό του για τα όρια θητιών, όχι μόνο για αυτούς που είναι εντός, παρένθεση λέγω Καστανίδης, αλλά και σε όσους έρθουν με τη διεύρυνση. Ξαναβάζω μια παρένθεση και λέω Τζάκρη. Και εξηγώ τώρα. Τι λέει η Χαλάτση? Εφόσον ο Καστανίδης αντέδρασε και παρετήθηκε, γιατί βάλαμε όριο στις θητείες, που ήταν μια ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου, που έλεγε ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος βουλευτής για πάνω από 20 χρόνια, άρα ο Καστανίδης δεν μπορεί να είναι στα ψηφοδέλτια, και αντέδρασε, είπε ότι έγινε φωτογραφικά και έφυγε, δεν μπορούν και οι άλλοι, όχι μόνο όσοι είναι εντός του ΠΑΣΟΚ, και αυτοί που θα έρθουν στο ΠΑΣΟΚ μέσω της διεύρυνσης, να είναι πάνω από 20 χρόνια βουλευτές. Η κυρία Τζάκρη εκλέγεται από το 24, άρα πάνω από 20 χρόνια. Άρα την πιάνει το καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Άρα η πρόταση της κυρίας Χαλάτση, για να το ολοκληρώσω, που είναι με τον Παύλο Γερουλάνο, τι λέει με λίγα λόγια? Ότι και αυτοί που έρχονται με τη διεύρυνση πρέπει να έχουν τα ίδια μέτρα και σταθμά με τους δικούς μας που είναι ήδη εντός.
1: Άρα, κριτήρια,
0: άρα για να καταλήξω το ρεπορτάζ, γι' αυτό λέω ότι είναι spicy, σήμερα εκτιμώ ότι κάει και η μεταγραφή της κυρίας Τζάκρη με ένα ισχυρό επιχείρημα στο ΠΑΣΟΚ, διότι αυτή τη στιγμή, παρά την πρόθεση να συνεχιστεί η διεύρυνση, να γίνει χωρίς όρους, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, εκτός και αν βρεθεί ένα εναλλακτικό μοντέλο συνεργαζόμενου βουλευτή, να παρακαμφθεί το καταστατικό για κάποιον ο οποίος έρχεται με τη διεύρυνση. Δηλαδή να λες στους Πασόκους, εσείς θα έχετε όρια, αλλά αυτοί που έρχονται με τη διεύρυνση από όλα κόμματα δεν θα έχουν όρια.
2: Δεν νομίζω το δεχτεί κανένας.
0: Μα γι' αυτό λέω. Και επειδή το ψάξα λίγο παραπάνω, κατάλαβα από άλλους που ήταν στο Πολιτικό Συμβούλιο ότι το εξέφρασε η Χαλάτση που είναι με τον Γερουλάνο, αλλά και άλλοι από άλλες πτέρυγες συμφώνησαν με αυτό. Ναι. Και μάλιστα ο Χριστοδουλάκης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, είπε κιόλας αν γίνεται να συνυπογράφουν και ένα κείμενο που να αποδέχονται την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, να παίρνουν πίσω με λίγα λόγια όσοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ αυτά που έλεγαν για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν και στο πρώτο μνημόνιο.
2: Ναι.
0: Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει
2: λογικό
0: ένα γενικότερο κλίμα
2: αυτό,
0: ότι οι πόρτες εντελώς ανοιχτές δεν μπορούν να είναι, τα όρια πρέπει να είναι για όλους και κλίμα. Μία μεταγραφή και είναι τη κυρία Τζάκρη, η οποία εκλέγεται από το 2004.
2: Υπάρχει, πρέπει να ψάξουμε τώρα να δούμε πως υπάρχει κανένα άλλο που εκλέγεται από το 2004 και
0: που
2: θέλει
0: είναι
2: να πάει
0: έρθουν,
2: στο
0: ΠΑΣΟΚ. Που συζητάμε, που συζητάμε για να έρθουν με τη διεύρυνση, γιατί τη διεύρυνση έβαλε στο ΠΑΣΟΚ. Κυρία Χαλάτση είναι η κυρία Τζάκρη.
2: Μόνο.
1: Εγώ πάντως...
0: αυτό, ναι, ναι, εκτιμώ ότι αν αυτό περάσει, η κυρία Τζάκρη δεν μπορεί να μπει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί φαντάζομαι ότι θέλει να είναι βουλευτής.
1: Μισό λεπτό τώρα για να συνεννοηθούμε. Ο κύριο Ανδρουλάκη, φαντάζομαι ότι την κυρία Τζάκρη την παίρνει γιατί η κυρία Τζάγκρη κουβαλάει ψήφους μαζί της.
2: Καλά, όλους γι' αυτό τους παίρνει.
0: Μισθό, να
2: τους
0: πω κάτι που μου στέλνει ένας πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, προφανώς δεν θα πω ποιος, πολύ έμπειρος όμως, ότι μπορεί να έρθει, δεν συμφωνεί προφανώς με τη διάμεση με την κυρία Τζάγκρη, αλλά μου λέει, επειδή ξέρει πώς λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ και έχει ενδιαφέρον να το πω αυτό, ότι μπορεί να έρθει ως υποψήφια, το είπα και εγώ πριν, το υπονόησα. Γιατί καταλαβαίνω πώς λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ. Και όχι ως μέλος του ΠΑΣΟΚ, για να προσπεραστεί το καταστατικό. Να έρθει δηλαδή ως συνεργαζόμενη. Οι συνεργαζόμενοι δεν είναι ΠΑΣΟΚ, άρα δεν την αφορά το καταστατικό.
1: Καλά, θα μάθουμε πολλά σε αυτές
0: λοιπόν,
1: τις εκλογές.
0: Λοιπόν, τώρα, αυτό μου το στέλνει μάθουμε... ένας άνθρωπος πολύ...
2: άρα...
1: τώρα λύνουμε πολλά προβλήματα.
0: Κατάφανε, λοιπόν.
1: Μια χαρά.
0: Πώς το βλέπω.
2: Ωραίο είναι αυτό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ...
0: Αυτό είναι μια υπόθεση, έτσι, δεν ξέρω αν θα γίνει.
1: Εγώ αυτό που έλεγα είναι...
0: Αυτό που έγινε είναι αυτό που έγινε με τη Χαλάτση
1: σήμερα. Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει τις ψήφους που κουβαλάει μαζί της η κυρία Τζάγκρη από την Μπέλα.
0: Και όχι μόνο.
1: Και, λέω και συγκεκριμένα τώρα για την κυρία
0: Τζάγκρη.
1: Η κυρία Τζάγκρη από την άλλη, έχοντας διασχίσει μια μακρά πορεία σε διάφορα κόμματα...
2: Καλά, δεν

0: πήγε και σε πολλά, προφανώς, σε δύο πήγε.
1: Ήταν Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, πήγε αυτό. Κασελάκη. Τρία.
0: Καλά, Κασελάκη, λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ είναι, δεν είναι αυτό.
1: Εντάξει, μετά πήγε
2: δεν
1: στο Κασελάκη.
2: Δεν θα τα χαλάσουμε.
0: Τώρα, σε δύο κάτω.
2: Ναι. Ναι.
1: Στο κίνημα δημοκρατίας
0: ήταν. Ναι, ρε παιδί, πάμε, ρε, παιδιά, εντάξει, παρακλάδι του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
1: Άρα η κυρία Τζάγκρη ψάχνει και αυτή μια πολιτική στέγη.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσει κάπου να κουρνιάξει, ξέρω εγώ, να βρει την ησυχία.
2: Εγώ για να μην δεν έχω μιλήσει με την κυρία Τζάκη.
0: Είναι ανθίσει, γιατί
2: ξέρω
0: να
2: στο Πασόκ τι γίνεται, με την κυρία Τζάκη δεν έχω συνομιλήσει.
1: Μετά από την ταλαιπωρία την οποία έχει υποστεί, βρε παιδί μου.
0: Να ανθίσει πολιτικά, λέω, ξανά.
1: Λοιπόν, εάν δεν είναι υποψήφια, δεν έχει κανένα λόγο να πάει στο Πασόκ.
2: Για
1: να
2: μα γι' αυτό λέω ότι σήμερα με αυτό που είπε η Χαλάτση και για τη μεταγραφή της, διότι δεν θα έρθει για έναν απλό τέλεχος, φαντάζομαι, θα θέλει να είναι υποψήφια βουλευτής. Αν όμως ισχύει ότι θέλει όντως ο κύριος Ανδρουλάκης την κυρία Τζάκρη και θέλει να το προχωρήσει, και αν όντως εκτιμήσουν, πάμε στο πιο προχωρημένο σενάριο αυτό που μου στείλανε, ότι μπορεί να την περάσουν από το παράθυρο. Θεωρώ όμως ότι είναι δύσκολο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Να σου πω κάτι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο και την περάσουν από το
2: θεωρώ ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
1: Τα παλιά στελέχη, δηλαδή όταν χθες είδαμε τον κύριο Ρέπα, ο οποίος.
2: Ναι, γι' αυτό λέω
1: είναι
2: ότι
1: ένας τέλεχος που δεν έχει κανένας να πει κουβέντα για τον κύριο Ρέπα. Παρεμβαίνει σε ένα τέτοιο θέμα.
2: Ναι,
1: αντιλαμβάνεστε
2: όλα, αλλά αυτό δεν
1: ότι τα πράγματα θα γίνουν περίεργα.
0: Έχω και άλλη πρόταση εγώ.
1: Έλα ρε Δημήτρη, ναι, σήμερα γεννάς.
0: Θα μπορούσε να τις υποσχεθούν ότι θα είναι εξοκοινοβουλευτική υπουργός.
2: Λοιπόν, κάτσε ένα λεπτό. Ξαναλέω, αυτά είναι τώρα.
1: Α, εσύ έχεις μάθει από την Νέα Δημοκρατία.
0: Για να πάει η Τζάγκρη στο Πασόκ χωρίς να είναι βουλευτής ή να της υποσχεθούν ότι θα γίνει υπουργός. Αλλιώς τι να κάνει. Λοιπόν. Καλά λέει η Ελένα, μείνει απλώς τέλεχος.
2: Εγώ τώρα
0: πάει και στον Τσίπρα.
2: Μένω στο ρεπορτάζ και λέω λοιπόν ότι σήμερα με αυτή την πρόταση ζορίζουν κάποια πράγματα που προσώρας αφορούν από τα πρόσωπα που έχουν ακουστεί την κυρία Τζάγκρη. Λέω, δεν ξέρω τις προθέσεις της κυρίας Τζάκρη, θα δούμε και δεν ξέρω και ακριβώς αν στο Πασόκ τελικά έχουν τόση, αν θα δώσουν τόση έμφαση, γιατί μπορεί να την αφήσουν τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε να δούμε και κάτι άλλο. Είδαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα να ανεβάζει τους τόνους, να επιτίθεται στον κύριο Φλωρίδη, να κάνει σφοδρές επιθέσεις, να συγκρούεται με τον κύριο Μηταράκη και να επιτίθεται και στον κύριο Τσίπρα. Και θα ήθελα να πάμε να δούμε τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Να μας πει τώρα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας διέλυσε τη χώρα, διέλυσε το κόμμα του, επιτέθηκε σε όποιον είχε χρησιμοποιήσει, τους πέταξε πραγματικά σαν χρησιμοποιημένα υλικά.
2: Θα παρακαλούσα να έχουμε και τη σύγκρουσή της με τον κύριο Μηταράκη επίσης να δούμε, γιατί κυρία Κωνσταντοπούλου, που είδαμε πριν ξεχωριστά, λοιπόν, αυτό το μπορούμε να το δούμε ξεχωριστά. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα έκανε σύγκρουση με Φλωρίδη, θέλω να το συνοψίσω, Μηταράκη και. Έστρεψε και τα πειράτη του κ. Τσίπρα. Βλέπω λοιπόν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσο περνά ο καιρό, η κ. Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή από εκεί που έκανε
1: μία.
2: Ανεβάζει
1: τον.
0: Ναι, τι θα κάνει.
2: Ένα μέτωπο κάνει πέντε μέτωπα.
0: Λογικό δεν είναι.
2: Αυτό ίσως αφορά δημοσκοπήσει, κόμμα Καριστιανού. Μην πει για κόμμα Καριστιανού, θα πούμε μετά στο.
1: Όχι, δεν μιλάω καθόλου.
0: Κοίταξε.
2: Όχι, να μιλήσει, λέω για την κ. Κωνσταντοπούλου. Μην πει τώρα το ρεπορτάζ. Εκτιμάς την κ. Κωνσταντοπούλου γκαζώνει γιατί απειλείται από την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι. Θεωρώ ότι.
2: Πολύ γκάζι.
1: Εντάξει, η κυρία Κωνσταντοπούλου το προηγούμενο διάστημα, πριν η κυρία Καριστιανού ανοίξει τα χαρτιά της και πει ότι θα προχωρήσει τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, βλέπαμε ότι είχε ιδιαίτερα υψηλά νούμερα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ήταν σε αρκετές δεύτερη.
0: Ναι.
1: Δεύτερη, τρίτη. Από τη στιγμή που η κυρία Καριστιανού αποφάσισε να.
0: Έχω στοιχεία.
1: Να μιλήσει
0: και
1: να
0: πει.
1: Ναι, ότι θα κατέβει στην πολιτική. Βλέπουμε ότι έχουν κατέβει αρκετά τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Στη σημερινή συνέντευξη αναφέρθηκε και αναλυτικά στο θέμα των τεμπών, προφανώς θέλοντας να πει ότι εγώ σε αυτό το θέμα είμαι εδώ. Όπως, για να είμαστε ειλικρινείς, στα θέματα τα οποία είχε αναδείξει η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν τα αφήνει, είναι πάντα στην ατζέντα της.
2: Λοιπόν, για πέστε τα στοιχεία.
0: Μίλησα με τον Ζαχαρία Ζούπε από τη δημοσκόπησή μας, έχει βγάλει και κάποια ποιοτικά στοιχεία, γιατί η δημοσκόπηση έχει και πιο αναλυτικά πράγματα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού παίρνει από την πλεύση ελευθερίας 35%. Και ο κύριος Τσίπρας παίρνει από την πλεύση ελευθερίας 16%.
2: Ναι, άρα
0: 35 και 16, το 50% το χάνει στα δύο κόμματα.
2: Πλαγιοκοπείται.
0: Γι' αυτό προφανώς θα επιτεθεί.
1: Προφανώς είναι καλά και

0: Τσίπρα έχει λοιπόν, και προηγούμενο
1: πάμε,
0: της βγαίνει
1: πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά. Έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε και για όσα γίνονται στη Βουλή, όπως συζητάμε με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και βέβαια και με την κυβέρνηση. Έχει επίσης να δούμε, είχε δώσει ένα ρεπορτάζ Γιαλίνη για μια επικοινωνία Τσίπρα Φάμελου που σήκωσε και βαβούρα. Αλλά εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί ο συνομιλητής μας σε λίγο, ο κύριος Παπάς, έχει τεθεί υπέρ αυτής της επικοινωνίας, ανεξάρτητα από το ρεπορτάζ. Έχει πει ότι πρέπει να γίνει αυτή η επικοινωνία. Έχει ενδιαφέρον να μας το πει και μετά θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για τις δύο διαχωριστικές γραμμές, δύο διαφορετικές γραμμές που εκφράστηκαν εδώ στο Action 24. Άλλα είπε ο Σακελαρίδης για τον Τσίπρα, άλλα είπε η Αχτσιόγλου για τον Τσίπρα, εδώ. Και θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ και για το κόμμα της κυρίας Καραχιανού. Σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε. Δώστε το διάλειμμα.
2: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
3: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
2: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
4: Δημοκρατία.
5: Μα έλα το.
6: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
7: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
8: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
9: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
10: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
11: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
12: Μια εμπριστική επίθεση.
13: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
14: Του Final Four θέλει ενέργεια. Τη δική μας. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr. Διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ. Επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Έλα, έλα. Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Αντιμετωπίζεις πολλά. Είναι δύσκολο να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Πρέπει να μάθεις τόσα πολλά.
2: Σταμάτα, σου μιλάω. Παράτα με.
1: Και είναι στιγμές που θα νιώσεις μοναξιά. Από τη στιγμή που γεννιέσαι, γεννιέμαι κι εγώ σαν γονιός. Και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω το καλύτερο δυνατό για σένα. Και για πρώτη φορά έχω κάποιον δίπλα μου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
4: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είναι καθηλωτική στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Παρέα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να υποδεχθούμε με την Ελένη και τον Δημήτρη. Έχουμε την χαρά και είναι μαζί μας. Παρακαλώ και τον κοντρόλο να κλείσει την επιστροφή μου για να μπορώ να μιλήσω. Τον κοινοβουλευτικό

0: εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς.
0: Λοιπόν, θα ήθελα για αρχή να σας ρωτήσω, αν είστε απογοητευμένος και εσείς και οι υπόλοιποι συναντιπολίτες, τώρα εσείς είστε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, από το ότι θέλετε εξεταστική για τις υποκλοπές, δεν περνάει χωρίς την κυβέρνηση. Θέλετε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν περνά χωρίς την κυβέρνηση. Λέει όχι η κυβέρνηση για την προανακριτική και για την εξεταστική. Από ό,τι μας είπε και ο Δημήτρης στο ρεπορτάζ, ο κύριος Μητσοτάκης λέει δεν θα επιτρέψει η Βουλή να γίνει ένα πέραντο δικαστήριο. Άρα εσείς τώρα ως αντιπολίτευση τι θα κάνετε?
1: Θα αναδείξουμε στον κόσμο ότι χρειάζεται μια νέα πλειοψηφία και περιφρούρηση των αρμοδιοτήτων της Βουλής.
0: Πού θα το πείτε
1: είναι...
0: αυτό τώρα?
1: Είναι σαφές ότι και στη Βουλή θα το πούμε και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι εάν δεν αλλάξει αυτή η πλειοψηφία, δεν μπορεί να χυθεί φως σε αυτά τα σκάνδαλα τα οποία έχουν πραγματικά δηλητηριάσει την πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις λοιπόν: να υπάρχει μια πλειοψηφία που να έχει τη βούληση και μια Βουλή που να έχει αρμοδιότητα κατά το Σύνταγμα να κάνει έρευνα. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης κοντά στα άλλα έχει αρχίσει και τον αντικοινοβουλευτικό λαϊκισμό που μιλάει για ψαλίδισμα των αρμοδιοτήτων της Βουλής, τον οποίο τον κάνει πράξη της πλειοψηφίας του σε αυτή τη φάση. Και πολύ θα ήθελε και κατά τους τύπους η Βουλή να μην έχει τις αρμοδιότητες να ερευνήσει.
0: Εσείς πιστεύετε ότι από τα μεγάλα κοινοβουλευτικά όπλα αυτό που σας έχει μείνει πια στη φαρέτρα και το οποίο μπορείτε να το επιβάλλετε χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης είναι η πρόταση της πιστείας?
1: Θα έπρεπε να γίνει και εκφράζω τον προβληματισμό μου, θα σας έλεγα, για την στάση του Πασόκ, η οποία είναι αρνητική μέχρι στιγμής. Ακούμε το επιχείρημα ότι σε μια τέτοια περίσταση συνήθως συσπηρώνεται η κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν είμαστε όμως σε μια τέτοια συνθήκη, κύριε Πιέρο, κύριε Τάκη, κύριε Καλογεροπούλου, αν μου επιτρέπετε. Είμαστε σε μια συνθήκη που η κυβέρνηση βρίσκεται υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι σαφέστατα ανάστατη. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη, θα σας έλεγα, πρόνοια και όρεξη να υπερασπιστεί πράγματα τα οποία δεν είναι υπερασπίσιμα στο δημόσιο λόγο. Και αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι πολύ φίλος των επισκέψεων στη Βουλή. Σχεδόν μας κάνει χάρη και έρχεται μια στο τόσο.
2: Δηλαδή, θεωρείτε ότι αν γίνει πρόταση Μομφής, μπορεί η κυβέρνηση να την κερδίσει? Μπορεί να χάσει βουλευτές?
1: Μπορεί και να χάσει βουλευτές, βεβαίως. Αλλά ούτως ή άλλως θα υποστεί πάρα πολύ σοβαρά πολιτικά πλήγματα. Θα συρθεί σε μια συζήτηση την οποία θέλει να αποφύγει ο κύριος Μητσοτάκης. Και εκφράζω ξανά τον προβληματισμό μου για τη στάση του Πασόκ.
2: Γιατί
1: και
2: πιστεύετε το Πασόκ δεν θέλει?
1: Αναρωτιέμαι, κύριε Τάκη, ειλικρινώς, εάν αυτά είναι τα όρια της αντιπολίτευσης που μπορεί να ασκήσει. Διότι αυτή
2: άρα
1: η άρνηση,
2: λέτε κι εσείς ότι είναι βολική αντιπολίτευση το Πασόκ?
1: Έρχεται, επιλέγει να κάνει μια αντιπολίτευση η οποία έχει κάποια όρια από ό,τι φαίνεται. Και αυτό, ξέρετε, έρχεται να παντρευτεί και με όλο τον αχό που σηκώθηκε ότι υπήρχε μια συνεννόηση. Διότι όπου υπάρχει καπνός, μάλλον υπάρχει και κάποια φωτιά για το θέμα των ανεξαρτήτων αρχών. Λοιπόν, κοντά σε αυτά βάλτε και την αυτονόητη, θα σας έλεγα, όρεξη του κ. Μητσοτάκη να ρημουλκίσει το Πασόκ σε πλειοψηφίες για να υπάρξουν συνταγματικές αλλαγές. Άρα εδώ πέρα χρειάζονται καθαρές κουβέντες, τις οποίες δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το Πασόκ έχει ιστορικά συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αποκλείει τη συνεργασία με την αριστερά. Και βλέπουμε.
0: Τώρα αποκλείει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
2: 89.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Μισό λεπτό.
2: Τι καλά. Ένα λεπτό. Πάει καλά.
3: Ένα λεπτό. Κύριε Παπά, εννοείται την οικουμενική ότι στη ΓΕΣΕ υπήρξε η επανεκλογή του κυρίου Παναγόπουλου με ψήφους της ΔΑΚΕ.
1: Εντάξει, τώρα και αυτό είναι.
3: Και εκεί υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στο Πασόκ και στην
2: Όχι,
3: Ελλάδα.
2: Λέω ότι
1: έχουμε συμπτώματα, τα οποία μας κάνουν. Έχουμε συμπτώματα πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία εμάς μας κάνουν να αναρωτιόμαστε.
0: Λέω. Το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Μπερδεύομαι γιατί έχω δει συναδέλφους να λένε να φύγω τώρα, να παραιτηθώ τώρα να πάω στον Τσίπρα. Είναι λίγο πλέον δυσδιάκριτα τα όρια και κάποιος μπορεί να πει ότι εντάξει, και τι τον θέλουν τώρα το ΣΥΡΙΖΑ, αφού κάνει κόμμα ο Τσίπρας και όλοι λένε θα πάνε εκεί, τι τον κρατάνε. Και θέλω να σας ρωτήσω, είστε υπέρ αυτής της επικοινωνίας και αν γίνει αυτή η επικοινωνία Τσίπρα Φάμελου, τι πρέπει να συζητηθεί?
1: Είμαι φανατικός της επικοινωνίας και είναι η συλλογική μας απόφαση ότι πρέπει να γίνει. Όχι μόνο αυτή, και οι επικοινωνίες και με τους άλλους, βεβαίως και με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Να μιλήσει λοιπόν ο Τσίπρας με τον Φάμελο, να πούν τι.
1: Και θα σας πω μισό λεπτό. Και φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες, όπου θα γίνει και η συνεδρίαση των συλλογικών μας οργάνων, όπως της Πολιτικής Γραμματείας, θα ενημερωθούμε αρμοδίως και από τον Πρόεδρο για το πώς πήγαν αυτές οι επικοινωνίες. Ο Σωκράτης Φάμελος είναι ο Πρόεδρός μας. Και όπως όλοι μας, έχει και την πρώτη ευθύνη και την έχουμε και εμείς όλοι να υλοποιήσουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Η συλλογική μας απόφαση λοιπόν λέει συνεργασία. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσει, όπως και το έχει κάνει και με άλλους δυνητικά συνεργαζόμενους με το ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται ότι υπάρχουν και τα πρώτα αποτελέσματα, για να εξηγήσει ποια είναι η πολιτική μας και να δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει.
0: Άρα να δουν αν μπορεί να συμπορευτείτε.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή εγώ θα σας έλεγα ότι παραμένω ακόμα στην μεριά των αισιόδοξων.

0: Και να σας πω γιατί. Διότι ακούστηκαν κάποιες...
1: Με συγχωρείτε, κύριε Παπά. Από τη στιγμή που το έχει πει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο αυτό...
0: Εννοείται, άρα, δηλαδή, εσείς εννοείτε ότι θα πάρει τηλέφωνο ο Φάμελος και ο Τσίπρας θα του πει «Δεν σου μιλάω», ας πούμε.
1: Εγώ δεν ξέρω ότι...
0: Μου λέτε ότι αυτό λέει τώρα από
1: εμάς. Που έχει κάνει, μάλλον,
0: θα σας πω και, λοιπόν, και
1: σε
0: εγώ
1: όλα αυτά
0: μια δήλωση που έκανε ο Τσίπρας.
1: Και τα οποία τα έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Τσίπρας,
0: πάμε λίγο.
1: Ότι με κόμματα δεν συμπορεύεται.
0: Λοιπόν, θέλω λοιπόν εγώ να σας πω το εξής. Ακούστηκαν κάποιες ανιστόρητες απόψεις στο δημόσιο διάλογο.
2: Όπως...
0: Βγήκε ο κύριος Βασιλιάδης και είπε ότι πρέπει να διαλυθεί, να αυτοδιαλυθεί, να ανασταλεί η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, πέρα το ότι αυτά είναι ανιστόρητα, προσβλητικά και δεν γίνονται, είδα με χαρά ότι ο κύριος Τσίπρας τον άδειασε στη συνέντευξή του με τον Χατζηνικολάου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε στη συνθήκη στην οποία κανείς δεν λέει διαλυθείτε, αυτοδιαλυθείτε ή ανασταλείτε.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι.
0: Να ολοκληρώσω.
2: Να ολοκληρώσω.
0: Άρα λοιπόν, εάν είμαστε σε αυτή τη συνθήκη όλοι και είναι αυτός ο κοινός τόπος, το επόμενο ερώτημα είναι, ή υπάρχουν σε συγκροτημένες δυνάμεις οι οποίες δεν πρέπει ούτε να ανασταλούν, ούτε να διαλυθούν, ούτε να αυτοδιαλυθούν. Θα προχωρήσουν κατά μόνας ή θα συνεργαστούν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να συνεργαστούν. Αυτή είναι η πολιτική του, αυτή την πολιτική δουλεύει, για αυτή την πολιτική εργάζεται, θεωρώ ότι αγκαλιάζει αυτή η πολιτική, τις προσδοκίες του προοδευτικού κόσμου.
3: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί το άκουσα ως σενάριο. Λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ δεν θέλω να συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω και να αυτοδιαλυθεί για να μην το χρεωθώ. Θα πάρω αυτούς που θέλουν να έρθουν, θα παραιτηθούν από βουλευτές, θα τους πάρω στο κόμμα μου, θα μείνουν όσοι θέλουν, θα κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες εκλογές, θα πάρει ένα 3, στις δεύτερες δεν θα μπει στη Βουλή και θα διαλυθεί από μόνος του, διότι θα τον ψηφίσουν οι πολίτες. Τι λέτε για αυτό το σενάριο?
0: Λέω ότι το ευκταίο, το επιθυμητό και το εφικτό αυτή τη στιγμή είναι να συγκροτηθεί μια συμμαχία η οποία θα έχει ισχυρή την παρουσία της σύγχρονης αριστεράς. Όποιος επιβεβαιώσει σενάρια αποσκυρτήσεων, διαλύσεων, διασπάσεων, νομίζω ότι δεν θα κριθεί με θετικό τρόπο. Δεν είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να κεράσουμε.
1: Γιατί σημαίνει διάσπαση το να υπάρξει μια συνεργασία από τη στιγμή που και η πολιτική γραμματεία σας και η κεντρική επιτροπή έχει πει ότι έχει προκρίνει τη συνεργασία με κάποιο τρόπο.
0: Έχει πει ταυτόχρονα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει περίπτωση να αυτοδιαλυθεί. Αντίθετα, θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Μα δεν σας ζητάει κανένας να αυτοδιαλυθεί.
0: Αυτό είπα και το κατέθεσα λοιπόν την αισιοδοξία μου, επειδή αυτές οι ανιστόρητες απόψεις παραμερίστηκαν και ελπίζω να μην αναφανούν με άλλο τρόπο και άλλο περιτύλιγμα. Πρέπει να μπούμε στη συνθήκη της συνεργασίας των υπαρκτών πολιτικών δυνάμεων.
3: Δηλαδή, εσείς κύριε Παπά, λέτε ότι αν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν για να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι κινήσεις διάσπασης του κόμματός σας?
0: Κύριε Τάκη, θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς. Έχουμε φαινόμενα τα οποία εκφυλίζουν την πολιτική ζωή. Είδα, ας πούμε, τον κύριο Φαραντούρη και τον τρόπο με τον οποίο προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Φαραντούρης, ας πούμε, είχε βγάλει για κάποιο καιρό την έδρα του στον πληστηριασμό. Ελπίζω τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν, να μην προαναγγέλλονται και θα σας έλεγα.
3: Όχι,
0: δε.
3: Υπάρχουν 2-3 βουλευτές σας έλεγα, που το έχουν προαναγγείλει, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Δεν έχω την αρμοδιότητα και θέλω να σας παρακαλέσω να μου δώσετε τη δυνατότητα να επιφυλαχθώ για τις αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων. Λέω όμως ότι φαινόμενα Φαραντούρη είναι καλό να μην επαναληφθούν και να μην προαναγγέλλονται πληστηριασμοί εδρών, να μην περιφέρονται έδρες για να πετύχουν την υψηλότερη δυνατή αποτίμηση και να πάμε στη συνθήκη της συγκροτημένης, συντονισμένης συνεργασίας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπά.
0: Παρακαλώ.
1: Εάν τα όργανά σας συνεδριάσουν και αποφασίσουν ότι εφόσον υπάρχει κι άλλο ένα σχήμα το οποίο εκφράζει τις ίδιες απόψεις, όποιος θέλει μπορεί να κατέβει με αυτόν τον φορέα, εσείς τι θα πείτε? Θα πείτε ότι είναι διάσπαση, θα πείτε ότι είναι...
0: Αυτό που μου λέτε τώρα περιγράφεται ένα σενάριο συντεταγμένης συνεργασίας, την οποία εμείς επιζητούμε. Λέω, η συντεταγμένη συνεργασία σημαίνει ότι τα συλλογικά μας όργανα αποφασίζουν ότι υπάρχει μια προγραμματική σύγκληση και με άλλες δυνάμεις.
1: Δεν λέω όμως να πάτε ως κόμμα, λέω
0: υπάρχει...
1: να υπάρξει απόφαση.
0: Εσείς
1: που
0: μου λέτε
1: λέει...
0: τώρα με άλλα
1: εφόσον...
0: λόγια. Όχι. Εσείς, κυρία Καλογεροπούλου, με συγχωρείτε που θα είμαι
1: εγώ
0: λίγο.
1: Ρωτάω.
0: Ναι, αλλά θα είμαι λίγο οξύς. Εσείς μου περιγράφετε τώρα με άλλα λόγια το σενάριο της αυτοδιάλυσης. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Αυτό τελείωσε. Αυτό δοκιμάστηκε και με αρθρογραφία την ημέρα της περασμένης, της προηγούμενης κεντρικής μας επιτροπής και κατατροπώθηκε σχεδόν από το σύνολο.
3: Και αν επιχειρηθεί εκ νέου, με άλλο τρόπο όπως είπατε.
0: Κοιτάξτε, ελπίζω ότι δεν θα γίνει.
2: Μάλιστα, ωραία.
0: Είμαι υποχρεωμένος να κρατώ

0: τις θετικές πτυχές των δημόσιων δηλώσεων. Σας πληροφορώ ότι διαβάζουμε πάρα πολύ λεπτομέρεια τα ρεπορτάζ. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι οι συνάδελφοί σας γράφουν από το στομάχι τους.
1: Προφανώς.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπάρχουν διάφορα κέντρα που να λένε το ένα, να λένε το άλλο, αλλά και η δική μου θέση είναι δύσκολη όταν γράφονται τόσα πολλά πράγματα. Ωραία. Οφείλω να σχολιάζω
2: κάτι...
0: κυρίως τις δημόσιες τοποθετήσεις των πολιτικών προσώπων.
2: Προσωπικό, πάντα πολιτικό. Mm-hmm. Είχατε πει πριν από λίγες ημέρες εδώ στο κανάλι μας, στον Γιώργο Γρηγοριάδη και την Τώρα Κουτροκόη, και έχω την απορία και θέλω να είμαι ειλικρινής να σας το ρωτήσω, ότι δεν έχετε επικοινωνήσει εσείς mm-hmm. ο ίδιος με τον κύριο Τσίπρα. Και επειδή εσείς υπήρξατε mm-hmm. κορυφαίο στέλεχος του και υπουργός, και με μια πορεία mm-hmm. ανθρώπινη σε όλα τα επίπεδα συμπόρευσης πριν καν διαφανεί η προοπτική ο κ. Τσίπρας να γίνει πρωθυπουργός, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα θέλατε να επικοινωνήσετε με τον
0: είναι
2: κ.
0: Άλλο
2: Τσίπρα.
0: Πράγμα, κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις και άλλο η πολιτική διάσταση.
2: Με λέω,
0: πολιτική
2: αν διάσταση, πολιτικά να μιλήσετε απευθείας μαζί του.
0: Όχι, διότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος να εκπροσωπώ το κόμμα στις διακομματικές σχέσεις,
3: εντάξει,
0: στις σχέσεις με άλλους πολιτικούς.
3: Αυτό είναι
0: άλλο θέμα.
2: Πολιτικά,
0: δεν έχει τύχει να μιλήσουμε, σας λέω, από τότε που έφυγε από το κόμμα. Δεν θα έπαιρνα ποτέ την πρωτοβουλία να διαπραγματευτώ προσωπικώς. Δεν θα έκανα ένα τέτοιο βήμα αυτοπροσβολής σε καμία των περιπτώσεων.
1: Αυτοπροσβολής δική σας.
0: Βεβαίως. Γιατί με ρωτήσανε σε ένα άλλο πάνελ αν σας καλέσει ο κύριος Τσίπρας, θα κάνετε. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, το κόμμα μου έχει πρόεδρο. Και όποιος θέλει να συνεργαστεί
2: λογικά
0: με το ΣΥΡΙΖΑ,
2: είναι όλα αυτά που
0: έτσι δεν είναι.
1: Άρα λέτε ότι όποιος συζητά με τον κύριο Τσίπρα για το πολιτικό του μέλλον αυτοπροσβάλλεται.
0: Θεωρώ ότι τα φαινόμενα δυνητικών αποσκυρτήσεων ή προαναγγελιών τέτοιου τύπου νομίζω ότι δεν τιμούν αυτούς που το κάνουν. Και ξέρετε κάτι, κύριε Τάκη, θεωρώ ότι δεν θα είναι θετικό και για, και για αυτόν που κάνει τον πληστηριασμό της έδρας του, και για αυτόν που υποδέχεται.
2: Και κάτι τελευταίο, επειδή πάντα έχει ενδιαφέρον και η πολιτική άποψη και το αισθητήριο που mm-hmm. έχετε. Λοιπόν, εμείς ακούμε για εκλογές από την αντιπολίτευση που θα τις κάνει πρόωρα ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Εντάξει, ορίστε, έχουμε και άλλες επιλογές εδώ, πιο φρέσκες, γιατί να μην τις δούμε και αυτές.
0: Ναι, ξεκινάω από το δεύτερο. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού νομίζω ότι η πολιτική επιστήμη το κατατάσσει σε ένα πολιτικό φάσμα που δεν εφάπτεται της παράταξης που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, της προοδευτικής παράταξης, της αριστεράς, η ατζέντα της δηλαδή. Νομίζω αν ρωτούσατε οποιοδήποτε πολιτικό επιστήμονα, μάλλον από την άλλη πλευρά θα πήγαινε.
2: Για τις πρόορες... δεξιά δηλαδή.
0: Ναι. Τώρα για τις πρόορες εκλογές θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανές και γι' αυτό κάνω και έκκληση δια της εκπομπής σας να συγκροτηθεί γρήγορα ένα στρογγυλό τραπέζι που να είναι και ο Φάμελος, και ο Τσίπρας, και ο Κοντζιάς, και η Κατσέλη, και ο Κόκαλης, και όλοι όσοι... Ο Ανδρουλάκης ελπίζουμε να μην συνεχίσει να αυτοεξαιρείται, να μην συνεχίσει να έχει τη γραμμή της απομόνωσης, να μην συνεχίζει να λέει ότι θα κερδίσει μόνος του τη Νέα Δημοκρατία. Δεν προκύπτει αυτό από κάπου, αλλά γρήγορα, λέω, ένα στρογγυλό τραπέζι που να λυθούν πάρα πολύ άμεσα ζητήματα τα οποία, αν δει κανείς τις προγραμματικές θέσεις των δυνάμεων αυτών, είναι πάρα πολύ εύκολο να λυθούν και να είμαστε σε μια διάταξη μάχης.
2: Και να κατεβάσετε ενιαία ψηφοδελτία.
0: Και βεβαίως να πάμε σε μια εκλογική συμμαχία. Και ξέρετε, εδώ τώρα θα καταθέσω λίγο και την έτσι προσωπική μου άποψη κατά κάποιο τρόπο. Βλέπω πάρα πολλές φορές να γίνεται συζήτηση για την ενοποίηση κομμάτων κινήσεων από τώρα. Αυτή είναι μια δύσκολη συζήτηση. Και θυμίζει καμιά φορά στο λαό μας, όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες σκοσχυνίζει. Πάμε τώρα να κάνουμε το άμεσο, το οποίο είναι απολύτως εφικτό, που είναι η εκλογική συμμαχία, συντεταγμένα, χωρίς καινούργιες στεναχώριες, και βλέπουμε μετά τις εκλογές που μπορεί να
1: γίνει. Σας είδα, κύριε Παπά, στο ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό, να μιλάτε. Και είδα και την ένταση με την οποία ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ίδιος δεν θέλησε να πάρει μέρος. Θεωρείτε ότι σωστά δεν πήρε μέρος ή καλώς
0: πήρε μέρος? Θεωρώ ότι εγώ έκανα το χρέος μου. Θεωρώ ότι έχει διανυθεί πάρα πολύ καιρός από τότε, ότι η δική μας παράταξη έχει δικαιωθεί σε μία σειρά από ζητήματα. Να σας πω μόνο, ο κ. Ντάισελμπλουμ βγήκε στην παρουσίαση ντοκιμαντέρ του Sky και είπε ότι τα δύο πρώτα προγράμματα είχαν υπερβολική λιτότητα. Αυτό είναι ένα σημαντικό, αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και έχουν γίνει τα ευρωομόλογα τα οποία ζητάγαμε εμείς. Έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και δεν υπάρχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Αυτό ζητάγαμε εμείς. Άρα λοιπόν, ως φορέας, έτσι, ως άνθρωπος ο οποίος είχε την τιμή να υπηρετήσει αυτή την κυβέρνηση, θεώρησα χρέος μου και σε αυτό το βήμα να υπερασπιστώ την πολιτική μας.
1: Άρα θεωρείτε ότι έπρεπε και ο κ. Τσίπρας να μιλήσει?
0: Θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα έπρεπε, ας πούμε,

0: να έχει φύγει από τη Βουλή. Να είναι μέσα στη Βουλή, να υπερασπίζεται, να υπερασπίζεται την. Εντάξει, τώρα το, αν επέλεξε να μιλήσει ένα ντοκιμαντέρ ή όχι. Δευτέρα.
1: Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πολύ
0: και που σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Να είστε καλά, κύριε Παπά. Λοιπόν, τώρα μιας και ανέφερα, Ελένη, ρωτώντας τον κύριο Παπά, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, από χθες έχεις να μας δώσεις ένα ρεπορτάζ και έχεις μαζέψει πληροφορίες και θα ήθελα να μας πεις πώς το πάει τώρα.
2: Να πω
1: και...
2: μια ημερομηνία.
1: Α, πες.
2: Θα με...
3: όχι,
2: για να με... δεν ξέρω, όχι. Για να, με επιβε... να την επιβεβαιώσεις, γιατί διαψεύσεις εσύ. 21 Μαΐου.
1: 21 Μαΐου.
2: Υπάρχει τίποτα τέτοιο?
3: Εγώ όλο δεν το ξέρω το αυτό.
2: Όχι, ούτε εγώ το ξέρω. Ρωτάω γιατί το διάβασα.
3: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ωραία, πες μας αυτά που ξέρεις εσύ.
3: Εγώ θα πω αυτά που ξέρω.
1: Πες μας αυτά που ξέρεις εσύ.
3: Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι το Σάββατο έγινε μία ευρεία σύσκεψη με τους συνεργάτες της κυρίας Καρισιανού. Εκεί λοιπόν μπήκε... επιτεκτικά το πώς θα κινηθεί πολιτικά, τι ιδεολογικό στίγμα θα έχει το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, καθώς διαπίστωσαν ότι χάνουν από τους αριστερούς ψηφοφόρους.
1: Ναι, άμα λες, ας πούμε, ότι πρέπει
3: εκεί,
1: να
3: λοιπόν,
1: καταληφθούν οι αμβλώσεις.
3: Εκεί λοιπόν αποφασίστηκε ότι θα η κυρία Γρατσία, η οποία... είχε σε ένα βαθμό το μεγάλο κομμάτι της επικοινωνίας.
1: Το... παντού μαζί της.
3: Και ήταν μαζί, δίπλα στην κυρία Καρισιανού, ότι θα κάνει κάποια βήματα πίσω, καθώς τα όσα έχει πει η κυρία Γρατσία και προφανώς και η κυρία Καρισιανού για τις αμβλώσεις και τα λοιπά, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Πέρα από αυτό... εκεί έγινε και μία μεγάλη συζήτηση για το πώς θα κινηθεί η επικοινωνιακά η ίδια η κυρία Καρισιανού. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή η λογική τους είναι η άμεση επαφή με τον πολίτη.
2: Μάλιστα.
3: Θα έχουν...
2: όλοι η κυρία Καρισιανού μόνο.
3: Η κυρία Καρισιανού, έχοντας δίπλα της όμως...
1: όλοι οι άλλοι είναι άγνωστοι.
3: Έχοντας δίπλα της όμως κάποια στελέχη από αυτά τα οποία υπήρχαν, αλλά και καινούργια.
2: Ναι.
3: Σε αυτό το εγχείρημα σημαντικό ρόλο θα παίξει ο κύριος Νίκος Γαλανός.
1: Ο που έχει υπάρξει Κουκουέ και Πασόκ.
3: Ο παλιός, ακριβώς. Ο πρώην στέλεχος, πρώην στέλεχος του Κουκουέ... μα δεν είναι τώρα σε κόμμα.
1: Ναι, ήταν.
3: Του συνασπισμού και μετά του Πασόκ. Είναι ένα πολύ έμπειρο στέλεχος.
1: Κουκουέ.
3: Έχει υπάρξει και περιφερειακός σύμβουλος με τον Γιάννη Δημαρά. Άρα ξέρει και ανθρώπους από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα λέγαμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα επιχειρήσει... να βρει διάβλους επικοινωνίας με ανθρώπους από την αριστερά, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει και σήμερα βρίσκονται στο σπίτι
1: της παλιάς γενιάς, έτσι, γιατί...
3: της παλιάς γενιάς, όχι της καινούργιας, της παλιάς γενιάς, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στο σπίτι τους και κάποιοι θεωρούν ότι δεν αποκλείεται ότι αρκετοί από αυτούς θα βρεθούν και στα ψηφοδέλτια. Προκειμένου
2: πόσο
3: να υπάρχει μεγάλη.
2: Δηλαδή...
3: ένας πλουραλισμός στα ψηφοδέλτια της
2: ο
3: κυρίας
2: Νίκος. Ο κύριος θα κατεβάσει τα ψηφοδέλτια.
3: Όχι, βρε.
1: Ο κύριος Νίκος Γαλανός, βλέπω εδώ, είναι γεννηθεί στο 57.
3: Όχι.
1: Έχει περάσει από το Πασόκ.
3: Είναι 69 χρονών. Λοιπόν,
1: και εκλέχθηκε βουλευτής πρώτη φορά το 1989.
3: Υπάρχουν προφανώς και στελέχη τα απογοητευμένα από την ευρύτερη αριστερά, τους οποίους προφανώς μπορεί και να προσεγγίσει.
2: Άρα αριστερούς θέλει Καρισιανού.
3: Αυτή τη στιγμή θέλει το κομμάτι της αριστεράς το οποίο
2: μάλιστα
3: έχασε.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί το άλλο κομμάτι, το συντηρητικό, το ωραία κρατάει.
1: Κάτι άλλο που θέλω να δούμε, να προλάβουμε λίγο.
3: Και αύριο έχω και
1: άλλο.
3: Δεν θα το πω
1: όχι όλα,
3: από σήμερα.
1: Όχι όλα. Κάθε μέρα έχουμε να δείξουμε.
3: Κάθε
1: λοιπόν
3: μέρα, ναι.
1: Πάμε να δούμε λίγο αυτό που έγινε χθες. Μιλάει η Έφη Αχτσιόγλου, Νέα Αριστερά, στο Σεραφείμ Κοτρότσο. Λέει: βρίσκουμε ενδιαφέρον το μανιφέστο του Τσίπρα και θα είναι εκ των πραγμάτων πρωταγωνιστής. Στο ίδιο κόμμα τώρα, Ο πρόεδρος του κόμματος, ο Γαβριήλ Σακελαρίου,

0: έρθεις λίγη ώρα μετά, μιλάς εμάς εδώ στην εκπομπή μας. Και λέει ότι δεν θα συμπορευτούν με τον Άλεξ Τσίπρα. Δηλαδή και μέρα και νύχτα. Ο ένας λέει πάμε και ο πρόεδρος λέει δεν πάμε. Μπορούμε να το δούμε και έχει ενδιαφέρον να μας πει η Ελένη τι σημαίνει αυτό.
1: Η απάντηση είναι όχι. Όχι για να συμπορευτούμε. Σημασία έχει και απαντάω σε αυτό το πόσο πραγματικά μπορούμε να πάρουμε τις μετρητής έτσι, κάποιου τύπου, τέτοιου τύπου διακηρύξεις. Αντιθέτως, πρέπει να δούμε την πολιτική πράξη.
2: Αντικειμενικά, δεν μπορεί παρά να είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών. Ένα πλαίσιο αρχών, το οποίο μιλά για την ανάγκη ενός πόλου αριστερού, που να έχει κυβερνητική προοπτική και να είναι πλήρως αντιπαραθετικό στη δεξιά. Εγώ τουλάχιστον που το διάβασα, αυτό διάβασα. Θεωρώ πως είναι στη σωστή κατεύθυνση.
0: Λοιπόν, η Αχτσιόγλου υπέρ του Τσίπρος, Ακελαρίδης που είναι πρόεδρος κατά. Στο ίδιο κόμμα εντάξει. Την ίδια μέρα.
3: Αυτό θα φύγει, εντάξει, μωρέ.
4: Είναι γνωστό. Κάτσε ένα ότι λεπτό, η κυρία... Ότι η κυρία Αχτσιόγλου, ο Νάσος ο Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος είναι τα στελέχη τα οποία
0: Τσίπρα.
4: Έχουν διαφορετική άποψη ακριβώς. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει κάποιες επαφές με τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχουν...
0: Άρα τα λένε διαφορετικά γιατί δεν θα, δεν θα συγκατοικούν για πολύ καιρό ακόμα.
4: Προφανώς. Προφανώς.
0: Δεν
4: θα έλεγα ότι τα έχουν βρει με τον κύριο Τσίπρα σε αυτή τη φάση. Δηλαδή γίνεται συζήτηση.
0: Δηλαδή κοντεύουν
4: τη
0: να διαλύσουν
4: στιγμή.
0: Την Νέα Αριστερά.
4: Όχι, θα...
0: Να δει...
4: θα...
0: Και μπορεί κιόλας να μείνει και στον αέρα μετά.
4: Δεν θα μείνουν στον αέρα, απλώς οι προϋποθέσεις που θα μετακινηθούν έχουν σημασία.
0: Μάλιστα.
4: Και βάζει ο καθένας μια κίνη της μόδας οι κόκκινες γραμμές, ναι. Τις δικές του κόκκινες γραμμές.
0: Ναι, αλλά είναι και είναι traditional λέτε, στο σκηνικό, για να μην πάω στη μόδα, ότι όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Δηλαδή λέω ότι μήπως φύγουν από το...
3: Εντάξει. Από το μεγάλο Μαντρί,
4: εντάξει.
3: Όχι από το μικρό.
4: Τώρα η κυρία Αχτσιόγλου, με συγχωρείτε παιδιά, ή ο Νάσος ο Ηλιόπουλος, ναι. Είναι δύο τόσο ικανά στελέχη.
0: Στελέχη είναι, αλλά πρέπει να έχουν και κόμματα
4: για να μην, τρελαινόμαστε, που πραγματικά
0: είναι
4: πάρα πολύ χρήσιμα... Στα κόμματα, στο κόμμα το οποίο είναι.
3: Ξέρεις πόσα έκαναν στελέχη όταν έφυγαν από το Μαντρί.
4: Εξαφανίστηκαν.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι
4: δεν
0: άλλο.
3: Τέλος πάντων, να πούμε ότι η κυρία Αχτσιόγλου ήταν πολύ. Γιατί έχουμε καιρό να τη δούμε στην τηλεόραση. Ναι. Ήταν πολύ φρέσκια. Χθες φορούσε και πολύ ωραίο φόρεμα.
0: Ποιος Ακελαρίδης φρέσκος ήταν.
3: Για την πολύ. Κυρία Αχτσιόγλου, σου λέω τώρα εγώ. Το Ακελαρίδη τον βλέπουμε κάθε 15.
0: Τον παρατήρησα περισσότερο γιατί ήταν στη δική μας εκπομπή.
4: Ναι.
0: Μετά από κοντά δεν είναι ότι η κυρία Αχτσιόγλου την έβλεπα από την
4: και ήταν πολύ προσεκτικός ο κύριος Ακελαρίδης.
0: Το Σεραφείμ, δεν την είδα
4: προφανώς γιατί ο κύριος Ακελαρίδης δεν θέλει να πυροδοτήσει μια κατάσταση στη συγκεκριμένη στιγμή.
3: Λοιπόν, και επίσης ξέρει ότι θα φύγουν.
4: Σου λέει,
0: λοιπόν,
4: αφού είναι
0: ακούστε και κάτι
4: στην
0: τελευταίο.
4: Έξοδο,
0: ακούστε και κάτι τελευταίο,
4: κάντε
0: γιατί δεν χάνουμε κανένα επεισόδιο.
4: Ναι. Κάντε 85.
0: Αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του ΕΚΠΑ ο κύριος Βενιζέλος.
4: Ναι.
0: Ο
4: ναι,
0: Βενιζέλος.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έδωσε το παρόν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κάτι το οποίο εντάξει, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
3: Στη θεολογία, έτσι.
0: Στη θεολογική σχολή του ΕΚΠΑ. Είναι κοινωνική θεολογία και θρησκεολογία. Ήταν πάντοτε στα ενδιαφέροντα.
3: Ναι, είναι φοβερός ο κύριος Βενιζέλος.
0: Και εκεί ήταν πέρα από τον Πατριάρχη. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Νίκος Ανδρουλάκης δίπλα στη σύζυγο του κ. Βενιζέλου, αναμενόμενα αυτά. Mm-hmm. Αλλά ήταν επίσης ο Χρήστος Ταϊκούρας,
3: ναι.
0: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, η Ντόρα Μπακογιάννη, που
3: λογικό.
0: Έχουν πολύ καλή
4: ναι.
0: Σχέση, ο Αντώνης Σαμαράς.
3: Λογικό και αυτό.
0: Ο Νίκος Δένδιας.
3: Και αυτό λογικό.
0: Αυτοί από το... τα μεγάλα μέρη.
3: Η είδηση ξέρει ποια θα ήταν. Να είναι ο Τσίπρας εκεί.
0: Να ήταν και ο Πρωθυπουργός θα ήταν η είδηση.
3: Να είναι ο Τσίπρας εκεί. Αυτή ήταν η είδηση. Τώρα
0: λοιπόν,
3: τα υπόλοιπα είναι αυτονόητα.
0: Τα πάμε όλα. Δεν κρύψαμε τίποτα. Όλο το ρεπορτάζ, όλο το παρασκήνιο. Θα πάρουμε και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να τα πούμε και με το πάνελ μας σε λίγα λεπτά.

0: Σοκολάτα και διατροφή πάνε μαζί. Με τα μπισκότα Digestive Παπαδοπούλου, ολική άλεση και σοκολάτα συνδυάζονται και κάνουν το καλό ακόμα πιο απολαυστικό. Digestive Παπαδοπούλου. Απόλαυσε το καλό κάθε μέρα.
1: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα.

0: Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είναι.

0: αθλητικό Pepsi.
1: Και ο αέρα δεν γίνεται.
0: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε την καλεσμένη και τους καλεσμένους μας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λοβέρντο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
3: Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα.
3: Τελείωσε ο αγώνας του Παναθηναϊκού.
2: Όσο έβλεπα στο διάλειμμά μας την εικόνα, δεν είχα έτσι καλή εικόνα, ενώ ότι πήγαινε καλά ο Παναθηναϊκός. Ελπίζω να πέφτω έξω.
4: Μιλές τέτοια γιατί
5: για
4: η Ελένη δεν θα κοιμηθεί από
2: εδώ. Όχι, όχι, θέλω. Όχι. Το εννοώ ότι θέλω να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες.
6: 87-90 είναι.
2: Αλλά δεν έχει τελειώσει το μάτς ακόμα. Είναι ένα ντέρμπι. Και προφανώς για να είναι έτσι η διαφορά, σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός βελτιώνει την αποδοσή του. Δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, να υποδεχτούμε επίσης τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μπιάγκη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε.
7: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Και από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σβίγκου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κυρία
8: Σβίγκου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, Υπουργέ, και να υποσημειώσω ότι είστε πάντα βουλευτής, γιατί είναι το πιο σημαντικό.
3: Δεν είναι όλοι υπουργοί εξωκοινοβουλευτικοί.
2: Αυτό λέω για εσάς, έχει εκλέξει κόσμο. Ωραία η σημείωση.
4: Και δεν είναι όλοι βουλευτές υπουργοί.
2: Ωραία και γέφυρα. Ωραία και γέφυρα για να κάνω το ερώτημα. Πώς θα πάει αυτό, δηλαδή η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας με το δημοσιογραφικό σας τώρα κριτήριο και την εμπειρία που έχετε, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν γραφτεί πολλά και έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι αύριο θα ασκηθεί κριτική από τους συναδέλφους σας, θα ακούσει ο Πρωθυπουργός την κριτική αυτή και ενδεχομένως να πει και αυτός ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές του ίδιου και τι αποδέχεται από την κριτική τους.
3: Καταρχάς να πω ότι η συνεδρίαση θα γίνει, ανοιχτά θα είναι για τους δημοσιογράφους, μόνο είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Ναι. Θα πάει καλά.
3: Νομίζω θα αναφερθεί κυρίως στη συνταγματική αναθεώρηση. Μετά θα κλείσουν οι πόρτες, θα βγουν όλοι οι μη βουλευτές.
2: Μετά με κλειστές πόρτες λέω, θα πάει καλά.
3: Θα μιλήσουν, δεν ξέρω πόσοι θα γραφούν να μιλήσουν, θα μιλήσουν
2: 40 αρκετοί. 40 μας είπε ο Δημήτρης.
3: Πολύ πιθανόν.
6: Ρωτάμε,
4: 40
6: γιατί...
4: έχουν γραφτεί.
3: Μπορεί να γραφτούν

0: Κι άλλοι,
1: γιατί
0: έτσι.
1: Όλες τις προηγούμενες μέρες είδαμε και την επιστολή, υπήρχαν ενστάσεις για το επιτελικό κράτος, έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Είναι σαφές ότι υπάρχουν προβληματισμοί στην κοινοβουλευτική ομάδα, χωρίς καμία αμφιβολία. Υπάρχουν προβληματισμοί για πολλά πράγματα. Λογικό είναι. Απόλυτα λογικό και για να... Αυτός είναι και ο ρόλος του βουλευτή. Να επισημαίνει τι ακούει από την κοινωνία, από την περιφέρειά του και να το μεταφέρει και να μεταφέρει αυτούς τους προβληματισμούς, ακόμα και τις γκρίνιες και τα παράπονα που υπάρχουν για θέματα στην κοινοβουλευτική ομάδα, εντός της συνεδρίασης αυτής. Κατά τη γνώμη μου, εγώ σέβομαι πάντα τους προβληματισμούς των συναδέλφων βουλευτών. Βέβαια, εγώ προσωπικά δεν κατηγορώ κανένα, αλλά εγώ προσωπικά, αν έχω κάτι να πω, το λέω κατευθείαν στον Πρωθυπουργό, ο οποίος δέχεται τους πάντες, παρεπιπτόντως. Όλοι οι βουλευτές έχουν δυνατότητα να δουν όποτε θέλουν τον Πρωθυπουργό, όποτε τον βοηθάει και το πρόγραμμά του. Ή θα το πω και κλεισμένο το θηρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και εγώ έχω σκοπό να μιλήσω αύριο, αλλά αύριο το μεσημέρι έχουμε ένα γεύμα που παραθέτει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στον Οικουμενικό Πατριάρχη και γι' αυτό θα πρέπει να φύγω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ακουστούν όλα τα πράγματα ανοιχτά.
2: Θα βγείτε διατηρώντας συνοχή με κλειδονισμούς, εκτιμάτε?
0: Εγώ νομίζω ότι θα βγούμε ακόμα πιο ενισχυμένοι. Mm-hmm. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει ένα πλεονέκτημα. Πρέπει να τον δείτε πώς ακούει

0: ότι ο Μητσοτάκης παραδέχεται και τα λάθη του. Εάν κάπου νομίζει ότι έχει γίνει κάτι στραβό, το λέει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που μασάνε τα λόγια τους, όπως δεν είμαι και εγώ. Και γι' αυτό το λέω, γιατί πολλές φορές ακούω δεν βγαίνουν οι υπουργοί στα κανάλια, δεν στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Εγώ δεν το έχω διαπιστώσει αυτό. Εγώ ξέρω ότι είμαι 15 φορές την εβδομάδα
1: κάποιοι βγαίνουν
2: και κάποιοι δεν βγαίνουν.
1: Λοιπόν, κύριε... Και άλλοι βγαίνουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν βγαίνουν τώρα.
0: Εντάξει.
1: Στα δύσκολα.
0: Ωραία. Ο καθένας κάνει και ό,τι ορίζει η συνείδησή του. Εμένα η δική μου συνείδηση είναι να βγαίνω, χωρίς να λέω όμως υπερβολές, ψέματα, λαϊκισμούς, να στηρίζω την κυβερνητική πολιτική, όχι για κανέναν λόγο, γιατί πιστεύω ότι η κυβερνητική πολιτική είναι καλή.
1: Λοιπόν.
0: Είναι καλή παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, παρά τους προβληματισμούς που υπάρχουν. Λοιπόν. Και νομίζω ότι μετά από αυτή τη συνεδρίαση, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ήδη αραγής, θα γίνει
1: καθαρή
0: ακόμα, ακόμα πιο ισχυρή.
1: Ξεκινήσαμε από τα μέσα προς τα έξω στα κόμματα και θα πάμε στις εξεταστικές και τις υποκλοπές, αλλά επειδή μείναμε λίγο στην ουσιαστική κακία της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε και τα άλλα κόμματα και μετά να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Σήμερα εσείς, κύριε Πιάγκη, είχατε μία συνεδρίαση, την πρώτη του Πολιτικού Συμβουλίου με τη νέα του σύνθεση. Επειδή κάνω το ρεπορτάζ του κόμματός σας σε καλό κλίμα, χωρίς αναταράξεις, αλλά με μία σημείωση η οποία αφορά τη διεύρυνση. Και ενώ ακούγαμε από τον κύριο Σκανδαλίδη, τον επικεφαλής της Επιτροπής, ότι αυτή θα γίνει χωρίς face control και με ανοιχτές για όλους τις πόρτες, σήμερα η κυρία Χαλάτση, η οποία είναι και στο περιβάλλον του κυρίου Γερουλάνου, πρότεινε ότι εφόσον το καταστατικό μετά από ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου προτείνει περιορισμό των θητείων, κάτι το οποίο ήταν και ένας βασικός λόγος εξόδου του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος παραιτήθηκε, αυτό πρέπει σαν περιορισμός για τα 20 έτη να αφορά και όσους έρχονται στο Πασόκ με τη διεύρυνση. Ενδεχομένως, για παράδειγμα, λέω εγώ, την κυρία Τζάκρη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, συμφωνείτε με την άποψη της κυρίας Χαλάτση, το καταστατικό πρέπει να ισχύει και για όσους είναι στο Πασόκ και για όσους θα έρθουν στο Πασόκ ή όχι?
3: Ναι, επειδή τη χάνει η κυρία Πιέρο να είμαι και εγώ μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, να σας πω ότι πράγματι έγινε
1: το
3: μια
1: συζήτηση. Ξέρω ότι απλώς ήταν το πει η κυρία Χαλάτση, δεν το παρέχει.
3: Το αποδέχομαι, δεν είναι σας διαψεύδω. Για όνομα του Θεού. Έχετε πάρα πολύ καλή πληροφόρηση, αλλά
1: όχι, όχι,
3: είναι δεν, κάτι το οποίο είναι διασταυρωμένο.
1: Λέω γιατί δεν ανέφερα δική σας άποψη.
3: Δεν είναι, θα σας πω και τη δική μου άποψη. Να πούμε λοιπόν ότι έγινε ένα πολύ ωραίο πολιτικό συμβούλιο, το οποίο είχε συζήτηση, είχε γόνιμη συζήτηση και διάλογο. Μπήκαν μια σειρά από θέματα. Μια άποψη που ακούστηκε ήταν και αυτή, όπως πολύ σωστά λέτε, της κυρίας Χαλάτση, η οποία εξέφρασε τη συγκεκριμένη γνώμη. Ξέρετε, είμαι και εγώ της άποψης ότι όταν ένα καταστατικό μπαίνει για να ισχύει και ότι καλά είναι οι εξαιρέσεις να είναι κατά το λιγότερο όσο γίνεται λιγότερες και να μην έχει να κάνει με πρόσωπα, ξέρετε, και με καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια τοποθέτηση η οποία δεν έχεις παρά να τη σεβαστείς, να την ακούσεις και ανάλογα να εκτιμήσεις και να μετρήσεις.
1: Άρα το καταστατικό πρέπει να ισχύει και για όσους είναι εντός Πασόκ και για όσους θα έρθουν στο Πασόκ.
3: Σας είπα, είμαι της άποψης ότι όταν μπαίνει στη διαδικασία ένα καταστατικό να λειτουργήσει, θα πρέπει να λειτουργεί όσο γίνεται με μικρότερες δυνατές εξαιρέσεις.
1: Κατανοητό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και τη θέση σας για τη διεύρυνση συνολικότερα. Είστε υπέρ της διεύρυνσης, εκτιμάτε ότι η διεύρυνση βοηθά το Πασόκ και η διεύρυνση αυτή.
3: Και μετά το συνέδριο επιβεβαιώθηκε, αν θέλετε, έχουμε ξεκινήσει μια πορεία προς τις εκλογές. Σε αυτή την πορεία ο στόχος μας δεν είναι η δεύτερη θέση, ούτε αν θέλετε η αντιπαράθεση με τον Τσίπρα. Σε αυτή την πορεία μας ο μοναδικός στόχος που έχουμε είμαστε να είμαστε πρώτη δύναμη τη βραδιά των εκλογών. Το βράδυ των εκλογών. Σε αυτή την πορεία, λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι στο Πασόκ πρέπει να υπάρξει διεύρυνση και από τις δύο πλευρές. Μέσα είναι ένας χώρος, πρέπει να είναι ένας χώρος ο οποίος να εκφράζει όλες τις απόψεις και όπως ήταν τα χαρακτηριστικά που είχε ο χώρος μας διαχρονικά, να έρχεται να εκφράσει όλες τις απόψεις και να συνθέσει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή αυτή η ικανότητα που υπήρχε στο παρελθόν να αποδείξουμε στην πράξη ότι μπορούμε να το κάνουμε και σήμερα.
1: Λοιπόν, κυρία Σβίγκου, να έρθω και σε εσάς και ξαναλέω, θα πάμε έπειτα στη μεγάλη εικόνα, μιας και ξεκίνησαμε από τα μέσα λόγω και τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς υπήρξατε πολύ πρόσφατα γραμματέας του κόμματος, είστε γέννημα θέμα αυτού του χώρου και στα δύσκολα και στα καλά του όταν ήταν κυβέρνηση και σήμερα. Και τονίζω αυτά τα χαρακτηριστικά διαχρονικότητας, γιατί δεν έχουν όλοι συνεπή πορεία στους πολιτικούς χώρους. Για να ρωτήσω το εξής. Ρωτήσαμε πριν και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Παπά. Επειδή όμως έχετε και την εμπειρία από τη θέση της γραμματέως, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι υπάρχει μια σύγχυση για το τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι το κόμμα του Τσίπρα. Γιατί κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι πρέπει να φύγουμε από το κόμμα και να πάμε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Και να ήθελα να μας εξηγήσετε αν είναι δεδομένο ότι θα συμπορευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται πως δεν έχει άλλο δρόμο από την διάλυσή του για να συμπορευτούν κάποια στελέχη του με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
2: Εντάξει, είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια ρευστότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. όπως επίσης

0: για πολιτική αλλαγή, για συγκρότηση ενός ισχυρού και νικηφόρου προοδευτικού πόλου. Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικές και ήδη υπάρχουν προσδοκίες στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Αυτό καταγράφηκε και στην τελευταία δημοσκόπηση που είχατε φιλοξενήσει και στο κανάλι σας. Και θεωρώ ότι σε αυτή την συγκυρία, με αυτά τα δεδομένα, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και αυτή η πολιτική αλλαγή να είναι σε προοδευτική κατεύθυνση.
1: Μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή συμπορευόμενος.
0: Θεωρώ ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι αναμφισβήτητος στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
2: Κυρία
0: και αυτό έχουμε δηλώσει και ως ΣΥΡΙΖΑ και με όλες μας τις συλλογικές αποφάσεις. Και επίσης πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν τα δυνατά ώστε να υπάρξουν... Υπάρχουν ενωτικές διαδικασίες στον χώρο μας.
3: Ο κύριος Παπάς είπε νωρίτερα που τον φιλοξενούσαμε εδώ ότι όσοι λένε πως θα παραιτηθούν και θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα, όπως το έχει ζητήσει, αυτό προσβάλλονται κάνοντας πληστηριασμό της έδρας τους, αλλά και για αυτούς που θα τους πάρουν, δηλαδή για το κόμμα Τσίπρα. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
0: Δεν άκουσα
3: γι' αυτό σας το μεταφέρω.
0: Τον Νίκο Παπά. Αυτό που βλέπω εγώ από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι...
3: Τρεις το έχουν πει μέχρι στιγμής.
0: Βλέπω μια αγωνία για την επόμενη μέρα και για την επόμενη μέρα του προοδευτικού χώρου. Δεν βλέπω προσωπικές αγωνίες. Αυτό που βλέπω είναι μια αγωνία για το πώς θα συγκροτηθεί ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος.
3: Τρεις το έχουν δηλώσει. Ότι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και ότι
0: και
3: όταν
0: λέω,
3: δημιουργηθεί θα παραιτηθούν.
0: Λέω. Ακούστε, καλό είναι ο καθένας να έχει καθαρά να λέει την άποψή του για το πώς βλέπει τη συγκρότηση του προοδευτικού πόλου και την ευρύτερη συνεργασία. Θεωρώ όμως ότι...
3: Αν δεν προκύψει αυτό το
0: σενάριο...
3: Θεωρώ
0: όμως, επαναλαμβάνω, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν αγωνιούν για την προσωπική τους επιβίωση. Αυτό που αγωνιούν είναι για το μέλλον και την επόμενη μέρα του προοδευτικού χώρου.
3: Αν δεν προκύψει αυτό το σενάριο που είπατε πριν, το οποίο είναι και θετικό από τη δική σας πλευρά, δηλαδή να μην υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ο κύριος Τσίπρας εμείνει στο ότι δεν συνεργάζεται με κόμματα και πει όποιος θέλει, ο πίσω μου ελθεί. Και αναγκαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα...
4: Απαντιστάσω εαυτό και ακολουθείτε με.
3: Θα κατεβούν ξεχωριστά. Εσείς τι θα κάνετε, θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή θα πάτε στο κόμμα Τσίπρα?
0: Εγώ θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να παίξει ένα ρόλο ρυθμιστικό, ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια νικηφόρα στρατηγική για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.
1: Ωραία.
0: Η οποία θα συμπεριλαμβάνει προφανώς και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ένα νέο γύρο και θα πάμε μετά σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Σήμερα όμως είδα κάτι άλλο και επειδή είναι πιο φρέσκο το φέρνω πάνω. Είδα, κύριε Λοβέρτο, ότι έγινε ένα λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εστάλησε συναδέλφου σας ειδοποιητήριο προς έλεγχο για κακούργημα και όχι για πλημέλημα, που είναι και ο λόγος που θέλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελεγχθούν. Έγραφε δηλαδή κακούργημα ενώ είναι να ελεγχθούν για πλημέλημα. Είδα κάποιες πρώτες διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία, μας είπε και ο Δημήτρης στο ρεπορτάζ, που μιλούν για προχειρότητα. Εκτιμάτε ότι υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με αυτό το λάθος?
4: Εάν όντως έχει γίνει έτσι τα πράγματα, εγώ δεν το ξέρω.
3: Έχει γίνει το λάθος αυτό,
4: φυσικά δείχνει προχειρότητα. Και όχι μόνο δείχνει προχειρότητα. Μπορεί να υποκρύπτει, ελπίζω να μην ισχύει, γιατί εγώ σέβομαι τους θεσμούς και εμπάθεια. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Εκείνο πάντως που μου κάνει εντύπωση και το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι σέβομαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς που έχουν ενταχθεί στην ελληνική ένωμη τάξη, απόλυτα. Αυτό όμως που δεν σέβομαι είναι η ομιλία που έκανε η κυρία Κοβέση στο Delphi Forum. Εμένα με προβλημάτισε πάρα πολύ.
1: Δηλαδή?
4: Το ότι ήρθε μια κυρία, ευρωπαϊκή εισαγγελέα, και κουνούσε το δάχτυλο στους Έλληνες βουλευτές πώς θα πρέπει να ασκούν τα καθήκοντά τους. Και αυτά που ξέρετε θα τα ξεχάσετε. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ από δικαστή, από ανώτατο δικαστή, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Φανταστείτε να έβγαινε ο πρόεδρος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και να έκανε δηλώσεις σχετικά με αυτό.
5: Βγήκαν κυβερνητικά στελέχη, κύριε Λοβέρντο. Με συγχωρείτε.
4: Με συγχωρείτε. Δεν απαντάνε. Γιατί απάντησε ο κύριος Τζαβέλας. Απάντησε ο κύριος Τζαβέλας σε όλες τις κακοήθειες που έχει δεχτεί.
5: Ότι απάντησε ο κύριος Τζαβέλας σε όλες αυτές τις κακοήθειες.
0: Δεν είχε κάτι να πει ο κύριος Τζαβέλας.
5: Μα τι λέτε τώρα.
4: Έτσι.
5: Μα τι λέτε
4: λοιπόν,
5: τώρα.
4: Λοιπόν, εδώ του έχουν σούρει του κυρίου Τζαβέλα. Τα πίστε.

0: Τα απίστευτα. Ξέρετε τι είπε ο πρόεδρος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ότι επιλέξει. Ότι στο Μαξίμου λειτουργεί συμμορία υπόκοσμου, η οποία εγκαθιστά εγκάθετους δικαστές.
1: Με συγχωρείτε, και αυτό τι σημαίνει?
0: Αυτό σημαίνει ότι απεκάλεσε τον κύριο Τζαβέλα διεφθαρμένο και επίορκο.
1: Ότι μπορείτε να κάνετε
0: εσείς
1: ό,τι θέλετε.
0: Αφού
1: το Ελένη, Πασόκ Ελένη, πήρε αυτή
2: λέει
1: τη
2: γνώμη του, λέει τη γνώμη του. Ελένη, λέει
1: λοιπόν,
2: τη γνώμη του. Ένα.
1: Λέω, παιδί μου, κι εγώ ερώτηση κάνω.
0: Λέω ότι δεν κάνεις ερώτηση, περιστέσεις. Λέει τη γνώμη του, λέει τη γνώμη του, ο κύριος Τζαβέλας δεν είπε τίποτα, δεν είπε κουβέντα μπροστά σε αυτές τις αήθεις επιθέσεις που δέχτηκε. Η κυρία Κοβέση μας έρθει και να μας κουνήσει και το δάχτυλο.
1: Με συγχωρείτε, εγώ σας για λέω
0: πώς,
1: για άλλο
0: το πώς
1: θέμα.
0: Πρέπει να, όχι,
1: εγώ
0: όχι
1: σας
0: για
1: είπα
0: θέμα,
1: για άλλο
0: δικάτης,
1: θέμα.
0: Αλλά για το πώς πρέπει να ασκούμε τα καθήκοντά μας εμείς οι βουλευτές.
1: Εγώ δεν το δέχομαι από κανένα
0: να μου λέει πώς θα ασκώ τα καθήκοντά μου.
1: Ότι εδώ πέρα την είπαν εκβιάστρια, είπαν ότι παίζει παιχνίδια.
0: Το είπαν κάποιοι.
1: Λοιπόν,
0: δεν το είπα εγώ.
1: Όχι, το είπαν κάποιοι. Στελέχη της κυβέρνησής σας το
0: είπανε.
1: Στελέχη της κυβέρνησής σας το είπανε, κύριε
0: Λοβέρδο. Η κυρία Κοβέση δεν έχει δικαίωμα. Εκτιθέσαι όσο θα κάνει δηλώσεις πολιτικών.
2: Καθαρή απάντηση να ακούσουμε.
0: Δεν έχει δικαίωμα.
2: Καθαρή.
0: Και δεν θα πει ποτέ σε Έλληνα βουλευτή πώς θα ασκεί τα καθήκοντά.
2: Λοιπόν, κύριε Μπιάγκη, θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε με την άποψη του συναδέλφου του κύριου Λοβέρδου πρώτον και δεύτερον, αν εκτιμάτε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως είπε ο κύριος Λοβέρδος και λένε και πηγές της Νέας Δημοκρατίας, έδειξε σήμερα προχειρότητα και ότι δικαιολογεί αυτό και την κριτική που δέχεται.
0: Και ενδεχομένως εμπάθεια, το λέω.
2: Και εμπάθεια, λέει ο κύριος Λοβέρδος, από κυβερνητικά στελέχη.
3: Ξέρετε, κύριε Πιερό, είμαι 30 χρόνια, συνεχόμενα 30 χρόνια ασκώ τη δικηγορία σαν επάγγελμα. Ζω την οικογένειά μου και δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας. Θέλω να σας πω ότι οι κλήσεις μαρτύρων κατά καιρούς έρχονται με πολλά σφάλματα και δεν μπορούμε να κάνουμε κρίσεις επιφανειακές γνωρίζοντας ένα στοιχείο, δύο και μόνο. Θα μάθουμε από τους νομικούς οι οποίοι χειρίζονται τις συγκεκριμένες υποθέσεις τα πραγματικά στοιχεία. Ήταν λάθος ως προς το αδίκημα, ήταν λάθος
4: ως προς το αδίκημα και ως προς το ποσό που.
3: Ως προς το άρθρο.
4: Όχι, ως προς το αδίκημα. Τους κατηγόρησαν για κακούργημα και έβαλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από αυτά για τα οποία ελέγχονται και γι' αυτό τους κατηγόρησαν για κακούργημα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό βλέποντας ότι κατηγορείται για κακούργημα.
3: Αν απλώς δεν ήταν εσφαλμένο το πλημέλημα αντί για κακούργημα ή κακούργημα αντί για πλημέλημα. Αλλά υπήρχε και συνέχεια όσον αφορά την.
4: Μα αυτό σας λέω. Για κακούργημα ενώ ήταν για πλημέλημα και ποσά πάνω από 120.000 που έτσι δικαιολογείται το κακούργημα. Δηλαδή είναι σαν εσάς να σας ελέγχει κάποιος για ένα πλημέλημα 200 ευρώ και ξαφνικά να σας έρθει κλήση για ένα κακούργημα 200.000 ευρώ.
3: Αυτό λέω λοιπόν, κύριε Τάκη, ότι επειδή στη δουλειά μου έχω δει πάρα πολλά τέτοια κλήσεις. Αξίζει να το δούμε σε βάθος και να δούμε τα τυπικά χαρακτηριστικά για να μπορέσουμε να πάρουμε.
4: Ξέρετε τι λένε κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
3: Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο τιμάει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
4: Ξέρετε τι λένε κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν έγινε λάθος σε αυτό, γιατί να μην έγινε λάθος και σε μια δικογραφία?
0: Λογικό, δεν ακούγεται?
3: Ναι, πολύ λογικό ακούγεται, ξέρετε αυτό.
4: Ακούγεται.
3: Πολύ λογικό ακούγεται, αλλά μόνο τα λογικά να μην τα βρίσκουμε σε σχέση και σε συνάρτηση.
4: Όχι, σας
3: με
4: λέω
3: την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι σε σχέση με την ελληνική δικαιοσύνη.
4: Σωστό.
3: Προηγουμένως ο κύριος Λοβέρδος.
4: Μα ελληνική δικαιοσύνη χάρη, ήταν αυτή που το.
3: Προηγουμένως ο κύριος Λοβέρδος, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό του που γνωρίζει ότι έχω, εκφράστηκε και ερμήνευσε τον πρόεδρό μας τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μίλησε για διεφθαρμένο εισαγγελέα του Αριουπάγου. Όχι, κάνετε λάθος.
0: Για συμμορία του Μαξίμου.
3: Μίλησε για πορεία η οποία έρχεται να. Να επηρεάσει αυτό που λέτε.
4: Είπε συμμορία.
3: Με είπε συμμορία, αλλά δεν με είπε για την εισαγγελέα του.
0: Όχι, που έχει εγκάθεται του δικαστέ.
3: Επιτρέψτε μου λοιπόν να ερμηνεύω τον πρόεδρό μου καλύτερα εγώ από εσά, κύριε Λοβέρδο. Ένα το
0: χαρακτηριστικό.
3: Δεύτερον, μπορεί να μην μίλησε ο κύριο. Μπορεί να μην μίλησε ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για όσα του καταμαρτύρησαν όλοι όσοι μιλήσαμε και μέσα σε αυτού συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ, αλλά μίλησε ο δικαστών και εισαγγελέων. Ο φορέας, ο Προεδρείο των Δικαστών και Εισαγγελέων. Όπως δεν είχε δικαίωμα να το κάνει και να εκφράσει την απόφαση. Κρίναμε την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα, κρίναμε την αρχιοθέτηση του κυρίου Τζαβέλα.
2: Έχει ενδιαφέρον πάντως και εγώ επικαλούμε πάλι τοποθετήσεις σας. Λέτε λοιπόν ότι δεν είναι πολιτικά το Πασόκ, ότι έχουμε μια κυβέρνηση υπόδικων. Κυβέρνηση υπόδικων, ότι στηρίζεται η πλειοψηφία.
3: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
2: Μα το Πασόκ το λέει ότι στηρίζεται η πλειοψηφία σε υπόδικου.
3: Κάνετε λάθος, δεν μιλήσαμε για υπόδικους.
0: Δεν λέτε ότι είναι σοβαρό άνθρωπο.
2: Όχι εσεί προσωπικά. Λέω το κόμμα σα δεν λέει ότι έχουμε μια κυβέρνηση που βασίζεται σε
3: πλειοψηφία. Έχουμε μια πλειοψηφία, όχι μια κυβέρνηση. Έχουμε μια πλειοψηφία στο ελληνικό κοινοβούλιο, η οποία πλειάδα βουλευτών έχουν μια σειρά από αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι, με συγχωρείτε, δεν σημαίνει ότι την επομένη είναι και ένοχη. Σε καμία των περιπτώσεων.
2: Κατανοητό, δεν το έχουμε ακούσει.
3: Εγώ τη ζωή μου και

0: και την πορεία μου την με χαρακτηρίζει κατανοητό, και στην πολιτική Μιάνη. Και στην καθημερινότητά μου.
1: Κατανοητό, καθαρή απάντηση. Έτσι. Κυρία Σβίγκου, θέλω να έρθω και σε εσάς και να ρωτήσω έτσι όπως το θέτει και ένα μέρος της κυβέρνησης για να έχετε τον αντίλογο, ότι τελικά μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως παρουσιάζεται από την αντιπολίτευση, να μην έχει το αλάθη του. Και να κάνει λάθη και στη δικογραφία.
2: Επιτρέψτε μου να σχολιάσω και κάτι που ακούστηκε πριν. Επειδή είπε πριν ο κύριος Λοβέρδος ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν απάντησε σε επιθέσεις και ούτω καθεξής. Ο κύριος Τζαβέλας κατηγορείται για τον νομικό χειρισμό της αρχαιοθέτησης ως μια θεσμική εκτροπή και δεν κατηγορείται από στελέχη της αντιπολίτευσης. Κατηγορείται, για να απαντήσει ενώ σε αυτά πολιτικά, κατηγορείται από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, θα προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο. Κατηγορείται από τους πιο έγκριτους.
3: Συν
2: τοποθετηθεί δημόσια, έχουν τοποθετηθεί κατά της αρχαιοθέτησης, όπως έκανε ο κ. Τζαβέλας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό. Το δεύτερο, ως προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον χειρισμό της, δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται το αφήγημα της κυβέρνησης. Εκ των πραγμάτων, αντικειμενικά αυτό αυτή τη στιγμή λειτουργεί. Ώστε να
3: τα στελέχη της κυβέρνησης.
2: Όχι, ότι αντικειμενικά.
4: Αντικειμενικά στην ομοσία του Μητσοτάκη.
2: Αντικειμενικά λειτουργεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, το μεγάλο, το μείζον πολιτικό γεγονός είναι ότι για μια ακόμα φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να εργαλειοποιεί το άρθρο 86, να το εκμεταλλεύεται έτσι ώστε να αρχιοθετήσει μια τέτοια υπόθεση για να πέσουν στα μαλακά οι υπουργοί της. Και αποφασίζει η ίδια η κυβέρνηση ως αυτόκλητος ή να κάνει αυτόκλητα την προανακριτική επιτροπή, αυτόκλητα χρέη δικαστικού συμβουλίου για να μην, μην δυσαρεστήσει τους υπουργούς της. Ενώ αυτό που λέει η αντιπολίτευση είναι ότι πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση. Δεν λέμε να καταδικαστεί κάποιος εφόσον είναι αθώος, λέμε όμως ότι πρέπει να υπάρξει άπλετο φως και δικαιοσύνη, γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες και αυτό επιτάσσουν και οι δικογραφίες που έχουν
4: αυτή τη στιγμή. Μια πολύ μικρή διευκρινήση αυτό που είπε η κυρία Σβίγκου. Για να το κάνουμε διευκρινήσει, γιατί το λέει πολύ και το έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους της στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ψηφίσαμε υπέρ της άρσης των 13. Ενώ δεν ψηφίσαμε.
2: Δεν το είπα, θα το έλεγα. Δεν είχα το χρόνο. Θα το έλεγα.
4: Δεν θα ψηφίσουμε υπέρ της προανακριτικής.
1: Θα τα πείτε μετά που θα πούμε αναλυτικά και εξεταστική για την ανακριτική.
4: Αλλά πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες. Στην άρση ασυλίας, όπως ξέρετε, ισχύει το άρθρο 62 του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι ο εισαγγελέας έχει κάνει μια πρώτη προεργασία.
2: Για τον Τριαντόπουλο και τον Καραμαλή, γιατί κάνατε άλλη διαδικασία.
4: Περιμένετε, θα σα εξηγήσω για να το καταλάβετε και νομικά. Μια προεργασία έχει κάνει ο εισαγγελέας, δεν την στέλνει χωρίς να έχει κάνει μια προεργασία για να έχει δει ότι ενδεχομένως να υπάρχουν ενδείξεις. Για τους υπουργούς.
2: Το άρθρο
4: ότι πήγε βόλτα στην πάντα.
2: Δεν έχει φτιάξει για να αποφασίσει η κυβέρνηση.
1: Σε αυτά τα θέματα θα πάμε έτσι κι αλλιώς. Θα πάρω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο γύρο. Να πω για τον Παναθηναϊκό ότι προηγήθηκε με δύο μάτς, έχει δύο νίκες, δεν τα κατάφερε σήμερα. Έχασε από τη Βαλένθια με 87 ο Παναθηναϊκός, 91 η Βαλένθια. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, διότι έχει κερδίσει δύο μάτς ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή που θα παίξουν και θα πάνε στο τέταρτο μάτς, πιστεύω, όλοι το πιστεύουμε, ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και θα πάει, θα περάσει. Και νομίζω ότι είναι και βέβαιο ότι στο τέταρτο μάτς, με μία μικρή καθυστέρηση, θα έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, και το ευχόμαστε ολόψυχα αυτό. Έχει κλειδώσει ήδη ο Ολυμπιακός και σύντομα θα έχουμε και τον Παναθηναϊκό στο Final Four. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να.
5: Έχει κλειδώσει ήδη ο Ολυμπιακός. Ξαναπείτε.
1: Ναι, αυτό λέω και θα κλειδώσει τον
5: κύριε
1: Πιέρο.
5: Ξαναπείτε. Δεν το κατέβασε όσο έπρεπε. Δεν το κατέβασε. Δεν δώσατε την ανάλογη.
1: Δεν θέλουμε να επικράνουμε την Ελένη.
5: Δεν δώσατε την ανάλογη.

0: ληστεία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.

0: καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
1: Τράστορ, η κορυφαία εταιρεία επενδύσεων εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα, συνεχίζει σταθερά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Διαμορφώνουμε τον επενδυτικό χάρτη του ελληνικού real estate. Επενδύουμε στην ποιότητα και στη βιωσιμότητα. Με όραμα και συνέπεια, διαμορφώνουμε το αύριο. Τράστορ, Property Investments, μέλος του Ομίλου Πειραιώς.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
1: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει, τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
1: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
9: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
9: Νέα επεισόδια EQ στο Action
3: 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε να ανοίξουμε ένα νέο γύρο και να ρωτήσω τον κύριο Λοβέρδο, έτσι όπως το θέτει η αντιπολίτευση, αν η κυβέρνηση δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι σου ζητάνε εξεταστική για τις υποκλοπές, τους λες όχι. Σου ζητάνε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους λες όχι. Και τι λέει στο τέλος η αντιπολίτευση, δεν θες να έχεις κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τι συνιστά αυτό, τεχνική εκλοπή. Πώς το απαντάτε αυτό?
11: Δεν ισχύει. Το κοινοβουλευτικό έλεγχο όχι μόνο θέλουμε, επιδιώκουμε και είναι συνταγματική μας υποχρέωση, αλλά και τον επιδιώκουμε. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι πολύ συχνά και απαντάει σε ερωτήσεις που θέτουν οι αρχηγοί των κομμάτων. Και όλος ο έλεγχος που ασκείται με συνεχώς και υπάρχουν απαντήσεις, ναι, από το Υπουργείο.
10: Υπάρχει όμως ένα
11: αλλά. Έχω απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις.
10: Κύριε Βέδο, συγγνώμη που διαβάζω.
11: Υπάρχει ένα αλλά. Αντιπολίτευσης.
10: Λέτε όχι σε μια εξεταστική, ενώ είχατε κάνει εξεταστική για τις υποκλοπές το 22 και ναι. Τώρα λέτε ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Το 22 γιατί δεν ήταν?
11: Μάλιστα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις υποκλοπών. Έτσι. Υπάρχουν οι παράνομες επισυνδέσεις, οι οποίες έγιναν από τον, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, από τον κύριο Ντίλεν και την παρέα του. Και υπάρχουν και νόμιμες επισυνδέσεις, όπως είναι αυτές που έκανε, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο τηλέφωνο του κύριου Μελά.
12: Ή ο κύριος Ζαβέλας.
11: Ναι. Αυτές είναι νόμιμες επισυνδέσεις, οι οποίες γίνονται για λόγους υπέρτατου συμφέροντος ή εθνικού συμφέροντος κλπ. Και γίνονται με υπογραφή εισαγγελέα πάντα.
13: Ναι, σαν αυτή που έγινε για τον κύριο Πιτσιόρλα.
12: Ή ο κύριος Κουκάκης, τον κύριο Τζαβέλα.
9: Ναι, για τον Πιτσιόγλου.
11: Λοιπόν, τώρα οι παράνομες επισυνδέσεις.

0: Όπως είπατε πολύ σωστά, σχετικά πρόσφατα έχει γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Δεν προέκυψαν κάποια νέα στοιχεία τα οποία χρειάζεται
1: να λύσει
2: το
0: θέμα.
2: Πλειάδα νέων στοιχείων, κύριε Λοβέρδο.
3: Έγινε η σύσταση, τη παντοποιήθηκε. Τώρα του λέτε ότι είναι θέμα εθνική ασφάλεια. Και ρωτώ εγώ, γιατί το 22 δεν ήταν και το 26 είναι.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα.
3: Γιατί να γίνεται το 22 και λίγο μετά να μην
0: γίνεται. Τη νόμιμη επισύνδεση του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, για την οποία υπάρχει και δήλωση από τον Πρωθυπουργό. Έχει υποθεί ότι έγινε για λόγους εθνικής ασφάλειας. Γι' αυτό.
3: Όχι, γιατί δεν γίνεται εξεταστική, λέω.
0: Και γι' αυτό δεν μπορεί και να δημοσιοποιηθεί ο λόγος της. Ναι. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον είχε καλέσει και στο γραφείο του να έρθει να πάει να ενημερωθεί, να πάει και στην ΕΕΠ για να ενημερωθεί.
1: Εντάξει, από επειδή όμως δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να διερευνηθεί. Εσείς μάλλον θεωρείτε ότι είναι φυσιολογικό να παρακολουθείτε ένας πολιτικός αρχηγός και να μην ξέρει γιατί.
0: Κοιτάξτε,
1: και να μην ζητάει με θεσμικό τρόπο να μάθει. Γιατί δεν είναι μια υπόθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
0: Αν είναι για λόγους εθνικού συμφέροντος, πρέπει να υπάρξει κατηδίαν ενημέρωση. Υπάρχουν μερικά πράγματα που πάνε παραπέρα. Μην ξεχνάμε ότι οι νόμιμες επισυνδέσεις είναι ακριβώς οι ίδιες που έγιναν των βουλευτών που σήμερα κατηγορούνται τις Νέες Δημοκρατίες.
3: Το ΟΠΚΠ γιατί δεν γίνεται.
0: Ποιο δεν γίνεται.
3: Η προανακριτική.
0: Α, η προανακριτική.
3: Ούτε την προανακριτική.
0: Ας έρθουμε τώρα στην προανακριτική. Όπως έλεγα και προηγουμένως, σύμφωνα με το άρθρο 86, η δικογραφία για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, ήρθε αμελητή από τον εισαγγελέα. Δεν υπάρχει καμία έρευνα, δεν υπάρχει καμία διεπίστωση. Απλώς η διαδικασία.
2: Ποια διαδικασία, κύριε Λοβέρδο, συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Εάν χρειάζεται.
2: Της προανάκρισης. Όχι της κατηγορίας, της προανάκρισης. Έτσι.
0: Εάν χρειάζεται να προχωρήσει στην προανάκριση. Αυτό λέει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Το οποίο ακούω ότι θέλετε να το αλλάξουμε. Είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί μέχρι τώρα ισχύει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το. Αυτό, οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, οι ειδικοί που το μελέτησαν, έκριναν ότι δεν υπάρχει, δεν συντρέχει κανένας λόγος, δεν στοιχειοθετείται κανένας λόγος για να γίνει η προανακριτική επιτροπή. Θα έρθουν μετά τις κατάθεσεις των δύο αιτημάτων από την αριστερά και από τον ΠΑΣΟΚ, θα έρθει και θα συζητηθεί αυτό στην Ολομέλεια της Βουλής.
3: Ωραία.
0: Η Ολομέλεια της Βουλής θα ακούσει τα επιχειρήματα όλων των πλευρών και οι βουλευτές θα ψηφίσουν κατά συνείδηση όπως ορίζει το Σύνταγμα.
3: Λοιπόν, κύριε Πιάκη, έχει ενδιαφέρον να απαντήσει στον κύριο Λοβέρδο. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε αυτό το διπλό όχι της κυβέρνησης και να σας θέσω και ένα ερώτημα πρακτικό. Εφόσον αυτά δεν πέρασαν εξεταστική προανακριτική, μένει το τυπικό σκέλος της αρνήσεως αυτής, ακούω το ΣΥΡΙΖΑ με ενδιαφέρον να λέει ότι why not σε μια πρόταση δυσπιστίας. Και αν όχι τώρα, πότε. Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως τώρα που έχετε αυτό το όχι στην εξεταστική, στην προανακριτική. Και δεν θα προκύψουν τελικά μέσα από αυτές νέα στοιχεία για να κάνει πρόταση της πιστίας ο κ. Ανδρουλάκης. Μήπως έρθετε σε μια συνεννόηση τελικά τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει η πρόταση της πιστίας που είναι και το μόνο που μπορείτε να κάνετε χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης.
2: Μάλιστα, κύριε Πιέρο. Απαντάω λοιπόν, λέω. Αναφερόμενος ο συνάδελφος ο κ. Λοβέρδος στην απάντησή του, ήρθε να μας διαφοροποιήσει την νόμιμη παρακολούθηση, αν θέλετε, σε σχέση με την παρακολούθηση που γινόταν με το Predator. Επειδή ήμουν και μέλος της εξεταστικής εκείνης, να υπενθυμίσω εδώ στο πάνελ ότι ασχοληθήκαμε και με το Predator και λόγος για τον οποίο είχαμε καλέσει την εξεταστική και τον κύριο Τρίμπαλη, αν θυμόσαστε, και την κατάθεση που έκανε ότι είχε πάρει στημένες ερωτήσεις και τον διευθυντή της Ιντελέξα και μια σειρά από άλλα στελέχη τα οποία είχαν να κάνουν με το θέμα του Predator. Άρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αντιθέτως, έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία ύστερα από την έρευνα την οποία έκανε επί του ακροατηρίου το μονομελές πλημελιοδικείο, το οποίο μας δίνει, αν θέλετε, το δικαίωμα και μας δίνει και τη δυνατότητα να ψάξουμε περισσότερο ένα θέμα που άπτεται των ατομικών δικαιωμάτων, που άπτεται της δημοκρατίας και άπτεται και της ίδιας της ανθρώπινης οντότητας.
0: Αυτό στοιχεία, κύριε Πιέρη.
2: Έχει να κάνει η ελευθερία στην επικοινωνία. Έχει να κάνει υποκλοπές, κύριε Λοβέρδο. Θα σας πω αμέσως. Ναι, τα καινούργια στοιχεία έχουν να κάνει με τον κύριο Τρίμπαλη, ο οποίος υποτίθεται στην εξεταστική και είχε πάρει τις ερωτήσεις από τα μέλη, τα δικά σας, από την πλειοψηφία και του είχαν πει τι θα τον ρωτήσουν και δεν το έχουν διαψεύσει ακόμη κανείς από τα μέλη της εξεταστικής εκείνης.
1: Η καταδίκη των τριών.
2: Είναι η καταδίκη των τριών σε 126 χρόνια.

0: ρωτώντας.
1: Είναι η ύπαρξη του αυτοκινήτου της Intellexa μέσα στην ΕΕΠ. Είναι μια σειρά από θέματα, αν θέλετε, που μπορώ να σας μιλάω ολόκληρη την εκπομπή. Με νέα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και τα οποία εγώ δεν σας είπα ότι αποδεικνύουν την παράνομη πράξη. Χρήζουν αξιοποίησης και ελέγχου και έρευνας.
2: Όπως έχει πει ο κύριος Ντίλιαν.
1: Ακριβώς. Και το σημαντικό, ξέρετε, εγώ δεν θα μπω στο νομικό, γιατί το νομικό.
3: Είναι αξιόπιστος μάρτης.
1: Κύριε Λοβερδό.
3: Το δικαστήριο τον έκρινε ότι ήταν αξιόπιστος.
1: Επιτρέψτε μου, δεν θα κάνω χρήση. Δεν θα κάνω χρήση των όποιων γνώσεων έχω σε νομικό επίπεδο. Θα πάω σε πολιτικό επίπεδο και θα σας πω.
4: Πρώτα στις πιστίες, γιατί δεν κάνετε.
1: Θα φτάσω, θα απαντήσω, κύριε Πιέρο. Δεν αποφεύγω τίποτα από την ερώτημά σας και γνωρίζετε ότι τουλάχιστον προσπαθώ να μην αποφεύγω. Σας λέω λοιπόν, κύριε Λοβερδό, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτά που λέμε να τα δείχνουμε και στην πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που εννοούμε, δηλαδή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τι. Δεν θέλουμε να πάρουμε απάντηση σαν απλοί πολίτες. Γιατί τέσσερις ιδιώτες, όπως τους έχετε χαρακτηρίσει, έφτασαν στο σημείο να παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, τον αρχηγό του στρατού και τον αρχηγό της αστυνομίας. Αυτό από μόνο του δεν χρήζει έρευνας. Αφήστε αν είναι από αυτό. Έχουμε ένα δεδομένο εδώ που το μισό Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Ότι ο
1: και ξέρετε πολύ καλά,
3: επειδή
1: έχετε και εσείς δημόσια θέση αυτή τη στιγμή και οι υπουργοί είναι τέτοιοι, δεν είναι στη διακριτική τους ευχέρεια να μπουν στη διαδικασία να ερευνήσουν και αυτοί και να δεχτούν να μπουν στη διαδικασία να δουν ποιος τους παρακολουθούσε και γιατί. Δεν είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Αυτή τη στιγμή ασκείται δημόσιο λειτουργήμα. Και από τη στιγμή που κάποιος προσπάθησε το δικό σας το κινητό να το εγκλωβίσει, υποχρεούστε απέναντι στους πολίτες και στη δημοκρατία να μπείτε στη διαδικασία να διερευνήσουμε ποιος και γιατί. Ποιος είναι πίσω από αυτό.
4: Πείτε μου λέω για την πρόταση της
1: πιστείας. Για την πρόταση της πιστείας. Εμείς σαν αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν μιλάω στην αξιωματική, έχουμε κάποια όπλα στα χέρια μας. Ναι. Τα οποία επιλέγουμε τη στιγμή που θα τα χρησιμοποιήσουμε, κύριε Πιέρο. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιήσουμε.
4: Για ποιο λόγο.
1: Αυτό δεν σημαίνει γιατί θεωρούμε ότι δεν έχει αποδυναμωθεί ούτε μπορούμε πραγματικά να αμφισβητηθεί στην πράξη. Προσέξτε τι σας λέω, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι να κερδίσουμε τις εντυπώσεις στην τριήμερη συζήτηση μέσα στη Βουλή, να αντιμετωπιστεί η πλειοψηφία των συναδέλφων βουλευτών που θα στηρίξουν την κυβέρνηση.
5: Ο κύριος Παπάς.
1: Αυτή είναι κατά
4: τη γνώμη μου.
5: Όχι, εγώ τον κύριο Βιάκη θέλω.
1: Παρακαλώ,
5: ο κύριος Παπάς είπε πριν από λίγο ότι το Πασόκ δεν κάνει πρόταση μομφής γιατί δεν θέλει να ταλαιπωρήσει τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και γιατί η αντιπολίτευση που κάνει είναι μέχρι ενός ορίου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, διότι κάποιοι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, αν θέλετε να απαντήσω επί της ουσίας για αυτό που είπε ο κύριος Παπάς, μπορώ να σας μιλάω μέχρι αύριο. Αν θέλετε όμως να
5: μην για να μην μείνει
1: αναπάντητο, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση που ασκεί το Πασόκ μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο φαίνεται την ταυτότητα και την υπογραφή την ως έχει. Είτε αυτή λέγεται εξεταστική, είτε λέγεται προανακριτική, είτε λέγεται η πρόταση, συγγνώμη κύριε Πιέρο, είτε λέγεται η πρόταση για τις τράπεζες, είτε λέγεται η πρόταση για το ωράριο, είτε λέγεται η πρόταση για τις συμβάσεις εργασίας, για όλες τις πρωτοβουλίες που παίρνονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η αντιπολίτευση που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί σε κάθε πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ερχόμαστε ουσιαστικά να συνεισφέρουμε στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου.
4: Τότε, πρέπει να πάμε στην κυρία Ζηλίδη.
5: Οι πολίτες κρίνουν την αντιπολίτευση αρνητικά.
4: Πάμε στην κυρία Ζηλίδη.
1: Θα φανεί στο τέλος. Αυτό θα φανεί στο τέλος,
5: κύριε
1: Τάκη. Γιατί η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή της κοινωνίας μας, το 70 και πλέον το 100, αμφισβητεί το ήθος της συγκεκριμένης διακυβέρνησης.
4: Για να κρατήσουμε
1: το
4: χρόνο και να έχει και εκείνη το δικό
6: της
4: χρόνο εξίσου.
6: Λοιπόν, θα ήθελα
4: να πείτε, κυρία Σβίγκου, και θα ήθελα να μου πείτε και τι απαντάτε και στο Πασόκ που λέει ότι δεν είναι ο χρόνος ο κατάλληλος για να γίνει τώρα πρώτα στις
6: πιστείες. Επέμεινε πολύ ο αγαπητός κύριος Λοβέρδος στο ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία για την εξεταστική επιτροπή. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα επιχείρημα από τη Νέα Δημοκρατία γιατί θα καταψήφισε μια εξεταστική επιτροπή. Το να πάμε όμως με πλειοψηφία 151 και όχι με 120 όπως έγινε το 22, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Και το αν υπάρχουν νέα ή όχι στοιχεία είναι παντελώς αδιάφορα σχετικά με το ποιο άρθρο του κανονισμού θα γίνει επίκληση. Ωραία. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, το 2022 η εξεταστική επιτροπή συγκροτήθηκε στη βάση των 120 ψήφων. Τώρα τι μας λένε, ή μάλλον τι διαρρέεται, ότι θα γίνει επίκληση λόγω εθνικής ασφαλείας και εθνικής άμυνας. Αλήθεια. Άρα η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, παραδέχεται ότι η συζήτηση για τις υποκλοπές εμπεριέχει τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Άρα δέχεται και αυτά που λέει και το μονομελές πλημμυροδικείο για το ζήτημα της κατασκοπίας και ότι πρέπει να διαερευνηθεί.

0: Τότε γιατί είπε με την αρχιοθέτηση από τον κύριο Τζαβέλα. Κοιτάξτε, όλο αυτό το σκεπτικό τη Νέα Δημοκρατία μπάζει από παντού.
1: Μπορεί να η κυβέρνηση να συζητά.
0: Ακούστε με λίγο, μπάζει από παντού. Έχει αυτή τη στιγμή ένα μάνιουαλ η Νέα Δημοκρατία που είναι το μάνιουαλ τη συγκάλυψη. Και όπου βλέπει σκάνδαλο που έχει κάνει, που είναι πολλά, και είναι και πολλέ ειδικογραφίε, το ανοίγει και λέει: ωραία, ποιο κανονισμό να παραβιάσουμε αυτή τη φορά, ποιο άρθρο του κανονισμού να παραβιάσουμε, και αυτό είναι το μόνο που θα κάνει μέχρι τι εκλογέ. Γι' αυτό θεωρώ ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από τα κόμματα τη αντιπολίτευση είναι η κατάθεση από κοινού μια πρόταση δυσπιστία.
2: Δεν είναι τώρα ο κατάλληλο χρόνο.
0: Τώρα είναι ο κατάλληλο χρόνο, μετά από τη συζήτηση για τι όλε του τι πλευρέ. Τώρα πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει αυτό. Ναι. Και θεωρώ ότι και το ΠΑΣΟΚ οφείλει αυτό να το αντιληφθεί.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τους λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Έχω να πω ότι ευχαριστήθηκα ότι κάναμε μια συζήτηση με αξιοπρέπεια.
2: Βεβαίως.
4: Με διαφωνίες, αλλά με αξιοπρέπεια. Και θα ζητούσα από όλους τους συναδέλφους να συμπεριφέρονται όπως ο κύριος Πιάκης, κυρία Σβίγκου. Με αξιοπρέπεια και
0: εκτοξικότητα. Θα πιτάξω στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, λοιπόν. Κύριε Λοβέρτο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο
4: για όλους συναδέλφους.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μπιάγκης ήταν εξόχως σοβαρός και προσεκτικός. Ναι. Όχι, σε σχέση, με άλλους που λένε τα μύρια όσα.
2: Λοιπόν.
1: Η κυρία Σβίγκου είναι πάντα σοβαρή και
2: λοιπόν,
1: ουσιαστική σε αυτά.
0: Εγώ έχω πάει από το προηγούμενο τρίμηνο καλό βαθμό.
1: Έχετε πάρει γι' αυτό και σας καλούμε. Τις έχετε περάσει τις εξετάσεις. Τώρα τις πέρασε ο κύριος Μπιάγκης απόψε.
2: Δεν πέρασε κανείς εξετάσεις.
1: Πλάκα κάνουμε, βρε και εσύ. Τα παίρνει. Καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας.
2: Το διευκρινίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, κύριε Λοβέρδο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Βιάκη.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ και εσάς, κυρία Σβίγκου, που ήσασταν μαζί μας.
4: Και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό.
2: Θα την έχει την Παρασκευή. Νομίζω ότι θα κλειδώσει δύο ελληνικές ομάδες. Αυτό που θέλουμε όλοι.
0: Και στην ΑΕΚ την Κυριακή.
2: Και στην ΑΕΚ, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα ρεπορτάζ πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο. Γιατί βασίζεται σε ένα μέρος της έρευνας της Opinion Poll που δεν το παρουσιάσαμε την πρώτη μέρα. Ήρθε σε συνέχεια της μεγάλης έρευνας της Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Και γιατί είναι επίκαιρο? Γιατί το ερώτημα αυτό έχει το ποιοτικό στοιχείο που αφορά το ερώτημα πόσοι θα πάνε διακοπές. Και είναι πολύ επίκαιρο γιατί έχει τα οικονομικά δεδομένα της ακρίβειας και των επιπτώσεων του πολέμου και είμαστε ήδη πολύ κοντά, ήδη κάποιοι τυχεροί έχουν κλείσει διακοπές και στους επόμενους που αν μπορούν οικονομικά θα κλείσουν διακοπές. Για να δούμε πόσοι Έλληνες θα πάνε διακοπές και πού.
6: Η ακρίβεια αλλάζει τα σχέδια των Ελλήνων για τις καλοκαιρινές διακοπές.
7: Δεν έχω κοιτάξει καν, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι ψηλές. Εδώ δεν έχουμε λεφτά να περνάμε κάθε μέρα.
8: Ξέρω εγώ, θα πάει κανείς διακοπές φέτος.
6: Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, το 60,2% των πολιτών δεν θα πάει φέτος διακοπές, ενώ μόνο το 34,2% απαντά ναι ή μάλλον ναι. Οι νέοι ηλικίας 17 έως 29 ετών δεν φαίνεται να πτωούνται από την ακρίβεια, με το 50% να δηλώνει ότι θα πάει διακοπές, έναντι 44,6% που λέει όχι.
9: Σίγουρα υπάρχουν κρατήσεις. Φυσικά ο ρυθμός των κρατήσεων σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι μειωμένος. Υπάρχουν όμως κρατήσεις, δεν έχει παγώσει εντελώς. Σίγουρα θα κινηθούν φέτος οι επισκέπτες μας με κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα, ειδικά από το εξωτερικό, αν θα υπάρχουν καύσιμα, αν θα κυρωθούν πτήσεις.
6: Οι φετινές διακοπές για πολλούς μοιάζουν με πολυτέλεια και όσοι έχουν ήδη κλείσει θα προτιμήσουν να πάνε κάπου λιτά και οικονομικά.
10: Οι τιμές, χάλια, αλλά έχω φίλους που έχουν σπίτια, έχω εγώ σπίτι.
11: Είμαι από Κρήτη, οπότε θα πω στην Κρήτη.
10: Στο χωριό μου και μάλλον Μύκονο, θα δείξει.
6: Το χωριό θα είναι κύριος προορισμός για αρκετούς αδιούχους. Το 42,2% θα περάσει τις ημέρες των διακοπών στο χωριό ή σε σπίτι φίλων. Ξενοδοχείο θα επιλέξει το 31,1%, με το 17,6% να προτιμά καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικονομικούς λόγους.
12: Εγώ θα σας έλεγα από τα 30 μέχρι τα 60. Τα 35 μέχρι τα 60 προτιμούν την άνεση του ξενοδοχείου, έστω και για λιγότερες μέρες.
6: Σχεδόν ένα στους δύο θα μείνει μέχρι μία εβδομάδα, δηλαδή το 47,3%. Τρίμερο θα κάνει το 11,1%, μέχρι δύο εβδομάδες το 18,2% και πάνω από δύο εβδομάδες μόλις το 20,5%.
13: Κέρκυρα, Κορφού.
11: Πόσες μέρες?
13: Είμαι, λόγω ότι είμαι φίλο, κάνει δεκαριά.
14: Σε νησιά συνήθω.
2: Σπίτια όπω είδαμε που ήδη έχει, σε σπίτια συγγενών και φίλων. Που σημαίνει ότι είναι δύσκολο κάποιο να πληρώσει διακοπέ με ξενοδοχεία, μεταφορικά, πλοία, ιστορία κτλ. Και πώ μάλλον έχει οικογένεια. Το
0: δε
2: 47,3% λέει ότι θα πάει μέχρι 7 ημέρε.
1: Ναι. Καταρχά,

0: Είναι δεδομένο.
1: Δηλαδή, οικογένειες με δύο παιδιά.
2: Δεν έχουμε κάποιο
1: οικογένειες με δύο παιδιά.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει ακρίβεια? Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Μισό λεπτό. Δεύτερον.
3: Υπάρχει αμφιβολία για το αν έχουμε.
1: Μα δεν μας έλεγες εδώ για την Πρωτομαγιά ότι γίνεται γαμός.
0: Τα πήγαν.
1: Ότι έχουν ξεκινήσει.
0: Μα φυσικά πήγανε. Μα δεν είδες ότι ήταν άδεια η Αθήνα? Χρειάζεται να σου το πω εγώ την Πρωτομαγιά?
1: Βέβαια
0: σοβαρά.
1: Ήταν γιατί έκανε κρύο και καθόντουσαν σπίτι.
0: Έλα ρε Ελένη, σταμάτα να λες υπερβολές που ήταν όλα τα πάρκινα άδεια. Έκανε κρύο και τα σπίτι του.
1: Να σου πω κάτι. Στο χωριό πήγανε.
0: Λοιπόν, άρα αποφάσισε. Ή έφυγαν ή έκατσαν σπίτι γιατί είχε κρύο. Δεν γίνονται και τα δύο.
1: Όσοι πήγανε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει.
1: Οι νέοι να φύγουνε.
0: Ωραία. Λοιπόν, το αν έχει φύγει όχι κάποιο, το βλέπει από το αν είναι άδειε οι θέσει για πάρκινγκ. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο να το καταλάβει.
1: Ένα το κρατούμενο. Εκεί που μένω στο χολαργό φυσικά.
0: Ωραία.
1: Δεν έχει.
3: Συνέχισε το δουλειό σου, σκεπτικό.
0: Ναι, ναι. Είναι φτωχή στο χολαργό.
1: Ναι. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Οι άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι.
0: Κανονικοί είναι. Λοιπόν.
1: Η μεσαία τάξη, ωραία, η οποία υφίσταται την πολιτική τη κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, τώρα, προφανέστατα, πάρα πολλοί κόσμος ζορίζεται, γιατί υπάρχει και η ακρίβεια, υπάρχουν τα καύσιμα, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα. Υπάρχουν κάποια προορισμοί που είναι ακριβοί και πρέπει να χρησιμοποιήσει και το πλοίο. Και είναι ακριβή και ως προορισμοί, δηλαδή Κυκλάδες, νησιά κλπ. Υπάρχουν και προορισμοί που μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, όπως είναι η Πελοπόννησος, όπως είναι το Πήλιο, που είναι πιο φθηνοί προορισμοί.
1: Πόσες μέρες μπορεί να πάει?
0: Θα σου πω.
1: Ένας οικογενειάρχης με δύο παιδιά.
0: Θα σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω.
3: Με δύο παιδιά.
0: Θα σου απαντήσω. Λοιπόν, εγώ πάω. Ναι. Όχι, όχι, επειδή τα θέλει, θα τη τα πω.
3: Δεν είναι αυτονόητη.
0: Όχι, θα τη το πω.
1: Τώρα θα σου το πω.
0: Εγώ λοιπόν πάω. Εγώ λοιπόν πάω σε. Ενοικιαζόμενο.
1: Παιδί μου, θα σε ρωτάω, ένα οικογενειάρχης με δύο παιδιά.
0: Θα σου απαντήσω, αγάπη μου. Αυτό παιδιά. Προσπαθώ να σου πω.
1: Τι έχεις παιδιά και δεν το ξέρω.
0: Προσπαθώ να σου πω πόσο κοστίζει το τρίκλινο δωμάτιο που πιάνω στο ενοικιαζόμενο που πάω. Είναι 70 ευρώ το βράδυ, στο Πήλιο.
1: Παιδιά, ο Μητσοτάκης θα με τρελάνει. Παιδί μου.
0: Πες, χριστιανή μου, τι εννοείς. Ο Δημήτρης Τάκης. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Σου λέω, ναι. Μπορεί να μείνει, ναι, μία οικογένεια. Εγώ σου λέω να μπουν μέσα όλοι οι άνθρωποι, ναι, εκεί μέσα, ναι, με 7 μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, 7, 7, 49, ένα πεντακοσάρι.
0: Ωραία.
1: Η τέτοια. Mm. Πόσο θέλει για να πάνε στο, εκεί που πας εσύ, στο ωραίο που λες?
0: Στο Πήλιο.
1: Στο Πήλιο.
0: Με
1: την βενζίνη που έχει τώρα.
3: Εξαρτάται το αμάξι.
0: Μια φορά θα πας, τρελαίνη, στο Πήλιο. Δεν πας κάθε μέρα. Θα πας μία φορά, θα πας και μία όταν θα φύγεις.
1: Και θα μείνεις εκεί. Δεν ακουνηθείς.
0: Θα κουνηθείς. Γιατί σου είπα.
1: Άρα,
0: πρόσεξε.
1: Άρα,
0: είναι άλλο να
3: λέει.
0: Συμφωνούμε όλοι ότι οι διακοπές είναι ακριβές. Πρόσεξε. Είναι άλλο όμως να πας. Μισό λεπτό.
1: Με δύο παιδιά.
0: Μισό λεπτό.
1: Ξέρεις τι πάει να πει.
0: Είναι άλλο.
1: Θέλουνε πρωινό.
0: Άλλο θέλω
1: θέλουνε
0: να σου πω,
1: μεσημεριανό.
0: Μα δεν διαφωνούμε
1: παγωτό,
0: σε όλα αυτά.
1: Θέλουνε βραδινό. Θέλουνε να πάνε σινεμά. Θέλουνε να πάνε να παίξουν. Παιδιά
0: δεν διαφωνούμε
1: είναι αυτά. Δεν τα πνίξουμε τα παιδιά.
0: Δεν
1: γιατί για να βγει ότι η κυβέρνηση.
0: Δεν διαφωνούμε
1: τα
0: σε όλα αυτά. Άλλο λέω. Λέω ότι υπάρχουν προορισμοί που είναι ακριβοί, υπάρχουν προορισμοί που είναι μεσαίοι και υπάρχουν και προορισμοί που είναι φτηνοί. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν προορισμοί για όλες τις δυνατότητες. Είτε κάποιος έχει περισσότερα χρήματα,
1: Δημήτρη,
0: είτε λιγότερα, είτε δεν θέλει
1: λέω,
0: να ξοδέψει. Αυτό λέω.
1: Εγώ αυτό
0: δεν σου λέω,
1: λέω
0: ότι είμαστε στον παράδεισο και είναι τζάμπα οι διακοπές.
1: Μεσοαστική οικογένεια. Η οποία έχει δύο παιδιά.
0: Συμφωνώ
1: δεν
0: μαζί
1: μπορεί
0: σου.
1: Να πάει πάνω, ωραία, από 5-6 μέρες βαριά.
3: Αφήστε με λίγο.
0: Θεία, εγώ μια κουβέντα θέλω να πω.
3: Γιατί σήμερα,
0: γιατί σήμερα περπατούσα στο κέντρο της Αθήνας.
3: Μάλιστα.
0: Και με βρήκαν τρεις κυρίες στο δρόμο και μου, ναι, λένε: σας βλέπουμε και είστε πολύ ωραίοι. Και μας αρέσει που ο καυγάς σας με την Ελένη, ναι, και όλα αυτά. Μια κυρία έμενε στη Σαρονίδα και λέει: κάθε βράδυ δεν σας χάνουμε και όλα αυτά. Και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας βλέπει και μας στηρίζει. Και είμαστε εδώ
3: παρέα. Άλλωστε, και αυτό. Ευχαριστούμε, εννοείται,
0: αυτό
3: όλες και όλους. Λοιπόν, τώρα δίνουμε
1: να
3: τη σκυτάλη.
1: Ευχαριστείτε εμένα που τον αντέχω.
3: Λοιπόν, ναι, δίνουμε τη σκυτάλη στην Αθηναίδα.
0: Άλλο λένε αυτοί
3: που μιλάνε
0: σε μένα.
3: Αφήστε με ένα βράδυ να κάνω την αποφώνηση.
0: Έλα μωρέ, σ' αφήνουμε και σε ένα σταμάτα πια.
1: Να αμέσως πια. Μετά. Πια. Τον κρατάμε πια, ναι, τον κρατάμε.
3: Πάμε.
1: Του στερούμε το λόγο.
0: Μια φορά πρέπει να τον φημώσουμε. Κανονικά.
3: Πρέπει να βάλετε ένα φωτοστέφανο να αγιοποιηθώ για να τελειώνουμε. Λοιπόν, αμέσως μετά, καλύτερα αργά, Αθηναίδα Νέγκα. Καλεσμένοι της ο Βασίλης Μαυρογεωργίου και η Ευελίν Ασουάτ και ο Απόστολος Χρήστου. Εμείς τα λέμε ξανά στις 10 εδώ στο Άξιο 24. Καληνύχτα, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα.
0: Καλό βράδυ,
1: καλό
0: Άγιε
1: βράδυ,
0: Γεώργιε.
1: Σε όλους.

0: Ναι.
1: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
2: Κάτω από το πουκαμίσο μου.
3: Σήμερα η Αστερόσκονη υπερήφανα παρουσιάζει τη Ζωή Παπαδοπούλου, ένα σπάνιο κράμα καλλιτέχνη και ανθρώπου.
2: Αχ, και να σύγχαρω. Η χαρούλα μου είναι... Η χαρούλα είναι για μένα το πρότυπό μου, είναι η ηρωίδα μου.
3: Την ώρα της κηδείας της Μαρινέλλας. Πώς μπορεί να ήταν η χαρούλα εκεί πριν πει τα δύο λόγια αυτά?
2: Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη, βαθιά συγκινημένη και ταραγμένη.
1: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Έρχεται και είμαι καθηλωτική στο Action 24.
4: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
5: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι, πάει στην ποτάμια.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
6: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
7: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
6: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Joker, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin, winning awaits.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους. Βγάλαμε τον καναπέ δηλαδή, γιατί έχουμε δύο καλεσμένους. Είναι δύο άτομα που δεν έχουν κανένα κοινό απολύτως μεταξύ τους. Τους φωνάξαμε δύο για να κάνουμε μπούγιο, αλλά και επειδή συνεργάζονται σε μια παράσταση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μαζί μας είναι η Εύελινα Σουάντ και ο Βασίλης Μαυρογεωργίου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
0: Τονίσατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό μεταξύ σας.
1: Έτσι λέει ο Βασίλης. Μάλλον έτσι είναι.
0: Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια πάρα πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια και ηθοποιό. Έτσι. Ποιο βάζεις μπροστά, το τραγουδίστρια, ηθοποιός, ποιο.
1: Ηθοποιός έχω σπουδάσει, αλλά τα κάνω πια και τα δύο. Δεν έχει. Δεν τα
0: πολύ ωραία. Το σκηνοθέτης είναι σκέτο. Να το εμπλουτίσουμε.
2: Άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός.
2: Ηθοποιός.
0: Ναι. Σκηνοθέτης. Κάποια σχέση με την κομμωδία μικρή έχεις.
2: Συγγραφέας και με την κομμωδία
0: μεγάλη. Με, ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Επομένως, πολλές ιδιότητες.
2: Αυτό είναι,
0: ναι. Πώς έχετε πολλές ιδιότητες, γιατί καλοί είστε, αλλά θέλετε να έχετε την ευκολία να βγάζετε λεφτά πιο εύκολα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Όταν μπαγκετεύει το ένα, πας το άλλο και σώζεσαι.
1: Δεν βαριέσαι κιόλας. Έχεις εναλλαγή παραστάσεων. Κάθε μέρα λες τι θα κάνω απόψε. Αναρωτιέσαι. Είναι κάτι καινούριο.
0: Πολύ ωραία. Και η εναλλαγή παραστάσεων είναι πραγματική, γιατί είναι άλλη παράσταση κάθε μέρα. Το ίδιο έργο, έτσι. Ποιο έργο είναι?
1: Αστόρια.
0: Αστόρια. Αστόρια τι σημαίνει? Είναι η γειτονιά αυτή που ξέρουμε στη Νέα Υόρκη, Έλληνες.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Που ειδικά τότε τη δεκαετία του 20 που αναφερόμαστε εμείς στο έργο, μαζεύτηκαν πολλοί, πολλοί Έλληνες μετανάστες εκεί και φτιάξανε μια κοινότητα. Το έργο το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Σαμαράς. Γράφτηκε κατά τη διάρκεια των προβών.
2: Σε fast forward.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια, ναι. Ξεκινήσαμε πρώτα.
2: Δεν είπαμε να τα πούμε. Δεν πρέπει να λες αυτά. Πώς να πεις το έργο, είναι έτοιμο εδώ και 10 χρόνια.
1: Ναι, είμαστε μαλωμένοι, οπότε...
0: Είναι προϊόν όρημης σκέψης και
2: προϊόν όρημης σκέψης και πολλών ετών.
1: Αυτό ισχύει, γιατί το σκεφτόντουσαν πολύ καιρό.
0: Και εγώ σκέφτομαι πολλά πράγματα πολύ καιρό, αλλά δεν μου έχει δώσει κανείς λεφτά για να το διαβάσει. Σε πιστεύονται βέβαια εσένα, γιατί σε έχουν ξαναδεί.
2: Ναι, η συνεργασία μας με τον Γιάννη τον Γκέντ ξεκίνησε πέρσι που κάναμε τη ζωή του Σάτου Διονυσίου.
0: Εξαιρετικά.
2: Είχε μια ανασφάλεια ο
0: άνθρωπος. Δεν έπεφτε καρφίτσα.
2: Ναι.
0: Είδε ότι πήγε καλά και σε εμπιστεύτηκε.
2: Φέτος μας άφησε, ναι.
0: Ναι, okay.
2: Αλλά πέρσι ερχόταν στην πλάκα που και που και κοίταγε ο καημένος, είχε λίγο άγχος. Λέει τώρα τους έχω αφήσει εδώ πέρα, τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Φέτος πάντως μια-δύο φορές ήρθε, ήταν πολύ. Εντάξει, είχε εμπιστοσύνη.
2: Στο τέλος. Δεν ήρθε ποτέ σε ενδιάμεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έδειξε μια εμπιστοσύνη.
0: Αν έρθω λοιπόν σε αυτή την παράσταση, είχα έρθει πέρυσι, θα δω μια παράσταση με πολύ μουσική. Έτσι δεν είναι? Την ιστορία που έχει σχέση με την Αστόρια. Δράμα, κωμωδία. Ερωτικό, περιεχόμενο ερωτικό. Συγγνώμη,
1: ρομαντικό.
2: Όλα αυτά είναι σε ένα blender, έχουν μπει. Ίσως δεν θα μπορούσα να πούμε ότι είναι κωμωδία η παράσταση, σε καμία περίπτωση. Έχει κωμικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν και όλοι αυτοί οι αστείοι χαρακτήρες, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης, που κάπως προσπαθήσαμε με έναν τρόπο, χωρίς να γίνει βέβαια σαχλό, να φωτιστεί και αυτή η πλευρά. Ο Έλληνας, ας πούμε, που ψάχνει να βρει λέξεις που προέρχονται όλες από την Ελλάδα και ότι όλα γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η ιστορία της Τασούλας, που την ερμηνεύει η Εύελιν και η Θεοδοσία Σαββάκη, γιατί έχουμε διπλή διανομή στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι.
2: Ένα κορίτσι που ταξιδεύει φτωχό από την Ελλάδα εκείνη την εποχή, σχεδόν τη διώχνει, κλωτσιδώνει η μητέρα της για να καταφέρει να επιβιώσει, και ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη που την περιμένει ένας γαμπρός για να παντρευτούν. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένει ακριβώς. Ήταν και μια εποχή που τα κορίτσια ταξίδευαν και δεν ήξεραν θα φτάσουν στον προορισμό τους.
1: Και δεν είχαν γνωρίσει επίσης και αυτόν που συνήθως που πάνε να συναντήσουν.
2: Τα σου λέει,
1: ναι, ταξιδεύει με μια φωτογραφία. Πάει να βρει έναν άγνωστο να παντρευτεί.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
2: Να σου πω και συγγνώμη. Τι ωραία που θα ήταν με τη φωτογραφία.
0: Όχι, δεν θα ήταν ωραία. Εντάξει, ζούσαν πολύ καταπιεσμένοι.
2: Φανταστικά.
0: Οι άνθρωποι τότε ήταν πολύ. Αλλά σκέψου να τα αφήναμε όλα αυτά στην άκρη και να λέμε: κοίτα, παίρνει μια φωτογραφία, πα σε κάποιον χωρί την καταπίεση τη εποχή, για όνομα του, δεν εννοώ αυτό. Πα, γνωρίζει κάποιον και πρέπει να καταφέρετε να ζήσετε μαζί δεκαετίες.
2: Λοιπόν, μια λεπτομέρεια είναι ότι πολύ συχνά παντρευόντουσαν στην Ελλάδα με ένα κοστούμι.
0: Δηλαδή?
2: Το κοστούμι του γαμπρού.

0: περιμένανε σωριδών.
1: Ναι. Αυτό το ήξερα. Δεν ήξερα όμως ότι γινόταν και ψεύτικος γάμος σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ναι, δεν ήταν ψεύτικος γάμος. Ναι, ήταν, ας πούμε, μια τελετή σαν αραβώνας για να επισημοποιηθεί το για ότι να κάποιος όντως με περιμένει.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και εγώ αν θα αισθανόμουν μια ασφάλεια αν ήταν το κοστούμι ή και ο παπάς.
0: Ναι. Ήταν Versace.
1: Και πάλι θα το πω. Βγάλε την καταπίεση και άσε μόνο την κατάσταση. Γιατί έχω διαβάσει συνεντεύξεις σου, γιατί θέλω να είμαι προετοιμασμένη και έχεις πει δεν πιστεύεις στον έρωτα. Ορίστε λοιπόν.
0: Ναι. Ναι. Τι θες να πω γι' αυτό.
1: Γιατί δεν πιστεύεις στον
0: έρωτα. Καταρχάς αυτά τα κορίτσια πηγαίναν από έρωτα να παντρευτούν στην Ελλάδα.
1: Όχι, αλλά εσύ τώρα στην εποχή μας, ναι, που δεν είσαι ένα κορίτσι που το έχουν βάλει σε ένα καράβι για να πάει, ναι, να παντρευτεί. Εσύ τι δικαιολογία έχεις να μην πιστεύεις
0: στον
1: έρωτα.
0: Καταρχάς το ότι δεν πιστεύω στον έρωτα δεν σημαίνει ότι πιστεύω στο συνοικέσιο. Έτσι, δηλαδή μην πάμε στην απέναντι πλευρά γιατί δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν έχω ιδέα, ναι.
0: Απλώς αυτό τώρα είναι μια φράση που έχω πει κάποια στιγμή όντας μια
1: συνέντευξη. Ναι,
0: εννοώντας βέβαια. Για να
2: σε κυνηγάει σε όλες τις συνεντεύξεις.
0: Ναι, να βγάλω τους αστερίσκους. Ότι δεν πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δηλαδή οι άνθρωποι ενθουσιαζόμαστε εύκολα, παθαίνουμε κάτι και μετά έρχεται η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αν η σχέση είναι ουσιαστική, ξεκινάει από εκεί και μετά. Και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς και μιας...
1: Ναι, και θεωρείς τον εαυτό σου, φαντάζομαι, για να τα λες όλα αυτά, ρεαλιστή.
0: Είμαι ρεαλιστής, ναι.
1: Ναι, okay. Αν δεν υπήρχε λοιπόν ενθουσιασμός, απολύτως ρεαλιστικά και πεζά, mm-hmm, δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Πάμε στην Έβελη.
0: Εγώ αποτελείωσα με μία φράση.
1: Όχι, αλλά εντάξει.
2: Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ να παντρευόμουν μια φωτογραφία χωρίς να γνωρίζω τον άλλον άνθρωπο απλώς και μόνο από μια εικόνα.
1: Ναι. Βέβαια, παντρευόμαστε. Μάλλον ερωτευόμαστε μία εικόνα, έτσι δεν είναι, που δεν έχει καμία σχέση με τη συνέχεια. Το έχεις πάθει αυτό?
2: Από μία εικόνα, όχι, συνήθως πρέπει να τον γνωρίσω τον άλλον, γιατί η πρώτη εικόνα για μένα είναι πολύ επιφανειακή. Το βάθος κρύβεται μετά στη γνωριμία και σε μια πιο βαθιά επικοινωνία.
1: Σοβαρός άνθρωπος τώρα, κατάλαβες.
0: Και γενικά οι άντρες, αυτό που αποκαλύπτεται μετά συνήθως είναι καλό ή κακό? Δηλαδή η πρώτη εικόνα είναι, θεωρείς, κάτι που το φτιάχνουν και μετά χαλάει ή βελτιώνεται η κατάσταση?
2: Εξαρτάται την περίπτωση, αλλά...
0: Ως επιτοπλίστων.
2: Ναι. Ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρω, πάντως από μια εικόνα, εγώ δεν μπορώ συνήθως να καταλάβω. Πρέπει να τον ακούσω τον άλλο να μιλάει για να αντιληφθώ, ας πούμε.
1: Υπάρχουν πάντως συμπολίτες μας. Οι οποίοι,
0: να προσέχουμε και τις μηνύσεις.
1: Γνωρίζονται μέσω εφαρμογών. Mm-hmm.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεν απέχει δηλαδή και πάρα πολύ από αυτό του να ερωτευτεί. Όχι, μάλλον να πιστεύεις να κάνεις σχέσεις με κάποιον που τον έχεις γνωρίσει σε μια φωτογραφία. Θέλω να πω, κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια άλλα όχι.
2: Δεν είναι αδύνατον. Απλά θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να πετύχει ο συνδυασμός.
1: Ναι. Ιστορίες πρώτων ραντεβού. Έχεις κάποια ιστορία πρώτου ραντεβού? Εκεί που όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι αψεγάδιαστοι.
2: Για πες εσύ.
0: Τι να το ρίξε, γιατί σε μένα. Εγώ όλος τυχαίως, γιατί ήρθε τις προάλλες στην παράσταση ένας παιδικός μου φίλος, δημοσιογράφος κιόλας, ο Χρυσόστομος Λουκάς, που ήμασταν μαζί διπλανή στο Γραφανείο σε όλα τα χρόνια του σχολείου. Και το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου με κοπέλα ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δύο δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια.
1: Αρχίζει να έχει twist η ιστορία.
0: Όχι, πάει εκεί που πιστεύεις. Όχι, ήταν ένα πραγματικά πολύ αμήχανο, χωρίς καμία χημεία, ραντεβού στο γυμνάσιο, νομίζω κιόλας. Ναι. Πραγματικά σχεδόν μια εφιαλτική κατάσταση, όπου την αρνητική ενέργεια τη βίωνε εις διπλούν. Δηλαδή, ερχόταν από δύο πλευρές ταυτόχρονα.
1: Σε απέριπταν δύο κορίτσια.
0: Ναι,
1: ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο. Όχι.
1: Το είναι σαν να
0: απορρίπτει ο κόσμος όλος.
1: Ναι.
0: Και όταν είπες πρώτο ραντεβού, μου ήρθε κατευθείαν αυτή η. Γιατί το συζητάγαμε έτσι.
1: Είναι το πρώτο ραντεβού και πρώτο ραντεβού της ζωής σου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αν μας ακούνε.
0: Δεν ξεκίνησε καλά αυτή η ιστορία.
1: Τον ραντεβού των δικών σου, από ό,τι φαίνεται, όχι. Αν μας ακούνε οι δίδυμες και θέλουν να επικοινωνήσουμε το σταθμό να πούνε γιατί στέλνατε αρνητική ενέργεια στο παιδί. Ποιος ξέρει. Okay. Εντάξει, δύσκολο θέμα. Το κάνω πιο εύκολο. Δύο άνθρωποι τώρα που δεν έχετε κανένα κοινό και καλείστε να συνεργαστείτε σε αυτές τις περίεργες συνθήκες που για μας είναι πολύ περίεργες γιατί είναι το θέατρο. Τι σημαίνει σε μια μεγάλη παραγωγή?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσω εγώ ή
1: βέβαια, όποιος θέλει.
0: Θα ξεκινήσω. Ναι. Ξεκινά.
2: Να πω. Καμιά φορά βέβαια αυτό λέει κανένα κοινό, αλλά καμιά φορά αυτό βοηθάει. Γιατί ο ένας δίνει στον άλλον ακριβώς επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί.
1: Ναι.
2: Τώρα θα με χαρακτηρίσει μετά με όλους αυτούς τους ωραίους χαρακτηρισμούς.
0: Πες ό,τι θες. Μ' αρέσει που μιλήσω ο δεύτερος.
2: Αλλά νομίζω κερδίθηκε έτσι το στοίχημα τελικά. Ναι. Γιατί και εγώ και για μένα ήταν μια πρόκληση, γιατί δεν είχα ξανά. Κάνει παίξει στο θέατρο κάτι αντίστοιχο.
1: Ναι.

0: Βασικά ήταν η πρώτη μου συνεργασία εκτός, μεγάλη συνεργασία εκτός ομάδας. Μέχρι για πολλά χρόνια ήμουν σε μια ομάδα που σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον, στο Καλούπι μου εκεί και με ανθρώπους που γνώριζα και ένιωθα πια άνετα να εκτεθώ.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν πρώτη φορά που θα έκανα κάτι τελείως διαφορετικό και εκτός ομάδας.
1: Μου κάνει εντύπωση όμως γιατί είσαι τολμηρός άνθρωπος, επειδή έχεις συγκρότημα, τι να πω, να πω μπάντα, τι ναι. Είναι το cool, τι είναι, τι πρέπει να πω,
0: συγκρότημα,
1: να φάω
0: ναι,
1: να πω,
0: ναι,
1: συγκρότημα,
0: ναι, ωραία. Όπως αρέσει.
1: Και δεν πρέπει να υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα από το να είσαι η τραγουδίστρια ενός συγκροτήματος, να είναι, είναι πιο τρομακτικό από το να παίζεις σε παράσταση.
0: Και εκεί, να σου πω, και στο συγκρότημα το έχω φέρει λίγο στα μέτρα μου, γιατί ναι. έχουμε δημιουργήσει ένα κόσμο...
1: Να πούμε το όνομα.
0: Ναι, Pagan.
1: Δεν είστε τίποτα παγανιστές.
0: Όχι, το Pagan έρχεται από τη λέξη Παγκάνους,
1: ναι.
0: Που σημαίνει ο άνθρωπος της υπαίθρου. Mm-hmm. Γιατί πολύ...
1: Είστε άνθρωποι της υπαίθρου.
0: Είμαστε άνθρωποι της φύσης, okay. Έτσι...
1: Χίπιδες, τίποτα χίπιδες. Oh.
2: Από εκεί να ξεκινήσεις δεν ταιριάζουμε καθόλου. Μόνο από εκεί να το πιάσεις.
0: Ναι, okay. Πρεσβεύουμε, θέλουμε με έναν τρόπο, πρεσβεύουμε ναι, την επιστροφή στη φύση, στη ρίζα, να ξανασυνδεθεί ο άνθρωπος με κάτι πιο αρχαίγωνο, πιο πυρηνικό. Και οι συναυλίες μας έχουν έτσι αρκετά θεατρικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε έντονα τα στοιχεία πιο performative, ας πούμε, στοιχεία. Έχουμε και σκηνοθέτρια, οπότε κατάφερα εκεί για να μπορέσω να νιώθω κι εγώ μάλλον άνετα,
1: ναι.
0: Να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, που το νιώθω πιο πολύ ηθοποιός ακόμα και εκεί, ως τραγουδίστρια και ως front woman. Το βλέπω πιο πολύ σαν ρόλο,
1: ναι.
0: Παρά σαν έτσι απλή συναυλία. Βοήθησε σίγουρα και η τηλεόραση, η σειρά, εκεί που ήρθα σε πιο ομαλά, ας πούμε, σε ένα πιο ρεαλιστικό κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εγώ έκανα αρκετά έτσι πιο εξπρεσιονιστικό, το πω εγώ, θέατρο, το
1: ναι,
0: που έκανα.
1: Ναι.
0: Που είχε πολύ έντονα τα στοιχεία τα ψυχοσωματικά, ήταν λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Από τα
2: σε βοήθησε όμως πολύ αυτό.
0: Ναι, πάρα πολύ. Και γενικά μου είχε βοηθήσει.
2: Πολύ καλή
0: ναι.
2: τεχνική.
0: Και, πολύ, πολύ. Με είχε εξελίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό στην ομάδα, σημείο μηδέν ήμουνα. Και με βοήθησε νομίζω και στο τρόπο που στέκεσαι στη σκηνή, στο εκτόπισμα, γιατί εκεί δουλεύαμε πολύ με την ενέργεια. Οπότε τελικά νομίζω, εν τέλει δεν ξέρω τι θα πει ο Βασίλης, εγώ νομίζω ότι πέτυχε ο συνδυασμός νομίζω.
2: Θα το διαψεύσω.
0: Α,
1: ναι, θα πει.
2: Απλώς η Εύελιν είναι σαν κρεμμύδι, με την έννοια ναι. δεν μυρίζει, αλλά φεύγουν τα πέπλα αυτά, ας πούμε, και σιγά σιγά βλέπεις και άλλα πράγματα. Γιατί η πρώτη γνωριμία που είχαμε, συναντήθηκαμε σε ένα καφέ και.
1: Το πρώτο επαγγελματικό ραντεβού, γιατί και αυτά έχουν πολύ αμηχανία και μπορούν να αναπέσει.
2: Δεν είχε όμως.
1: Ήταν
2: πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ συντονισμένοι. Ήταν και ο Νίκος ο στρατηγός μαζί, ο μαέστρος μας, που είναι εξαιρετικός. Συντονιστήκαμε και τρεις πάρα πολύ ωραία. Άρχισαμε να μιλάμε για τραγούδια και είπα: τέλεια, αυτό είναι.
1: Ναι.
2: Προχωράμε γερά.
1: Και πάμε στη δική σου περίπτωση τώρα.
2: Αυτό λέω μετά. Αρχίζει και ξετυλίγεται ένα νήμα μια ιστορία όπου εγώ αρχίζω και γνωρίζω την Εύελιν στην πρόβα και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία επαφή. Εγώ δεν είμαι για τη φύση.
1: Ναι.
2: Αυτό,
1: δηλαδή, τι σου συμβαίνει στη φύση, άμα κάποιο σου πει: εντάξει, πάμε να τρέξουμε στα γρασίδια, ξυπόλυτη.
2: Καταρχάς, γιατί να τρέξουμε, μας κυνηγάει κάποιος.
1: Έχουμε πολύ συχνά, αυτή η εκπομπή έχει πολύ συχνά καλεσμένους γυμνιστές, ας πούμε. Έχω δει ότι υπάρχει μια υψηλή ποσόστοση.
2: Δεν θες να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, όχι, είμαστε εντάξει.
1: απλώς σου λέω.
2: Είναι υποχρέωση.
1: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιε υποχρεώσει. Αυτό έχω παρατηρήσει, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό επιστρέφουν πολύ στη φύση. Και τους αρέσει αυτό και τους απελευθερώνει. Γι' αυτό λέω να τρέχεις στα γρασίδια. Δεν έχεις καμία αστικό περιβάλλον, θέλεις.
2: Θέλω αστικό περιβάλλον. Μου αρέσει η φύση σε ένα επίπεδο, ας πούμε, να υπάρχει. Και δίπλα να κάνεις μια εκδρομή, να έχεις το ξενοδοχείο σου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, κάπως να φορτίσεις το κινητό σου. Δεν μπορώ το πολύ. Ναι. Το κάμικ, ας πούμε, δεν το αντέχω.
1: Είσαι άνθρωπος του προγραμματισμού και της.
2: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Εδώ είναι που άρχισε να υπάρχει λοιπόν αυτή η τρομερή σύνδεση, μάλλον έλλειψη σύνδεσης, γιατί έβλεπα την Εύελιν πώς λειτουργούσε στην πρόβα, αλλά το μαγικό
0: το
2: ξεκίνησε.
0: Το χάος, να πεις, αλλά να το πει.
2: Όταν φτάσαμε στο θέατρο, εκεί ήταν μαγεία. Γιατί εγώ το έβλεπα να έρχεται. Πριν πάμε στο θέατρο, τους μάζεψα όλους.
1: Κάνετε πρόβες εκτός.
2: Σε προβάδικο, ναι.
1: Τι είναι το προβάδικο.
2: Δεν έχεις ακούσει τη λέξη προβάδικο.
1: Όχι, δεν έχω ιδέα.
2: Ξενυχτάδικο, γυράδικο, προβάδικο.
1: Υπάρχει προβάδικο. Τι είναι το προβάδικο.
2: Είναι εκεί που κάνεις πρόβα.
1: Είναι συγκεκριμένο, δηλαδή μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα προβάδικο.
2: Βέβαια.
1: Αλήθεια.
2: Μια πολύ καλή επιχειρηματική σκέψη.
0: Σοβαρά. Είναι χώρο. Okay. Δεν είναι ότι απλά το κάνουν.
2: Εκεί που, ναι. που κάνουν πρόβες ήταν ένα προβάδικο.
0: Α, μόνο πρόβες.
2: Ναι.
1: Είχε την ύψη στο σπίτι κάποιου μα.
2: Ναι, και τα σπίτια πολύ συχνά γίνονται προβάδικα.
1: Okay.
2: Επειδή το θέατρο έχει παραστάσεις, δεν μπορείς να κάνεις πρόβες.
1: Άρα πηγαίνει.

0: Στο προβάδικο.
1: Πήγαμε στο προβάδικο και πριν φύγουμε από το προβάδικο για να πάμε, τους μάζεψα μια μέρα όλους και τους είπα: Παιδιά, θέλω να ξέρετε κάτι. Πάμε σε ένα θέατρο που γενικά έχει τρύπες. Δηλαδή το σκηνικό ανεβαίνει από αναβατόρια και κάποιες στιγμές πάνω σε σκηνή, γιατί εμείς το έχουμε στήσει, ας πούμε, εδώ πέρα το πράγμα κάπως, ανοίγουν τρύπες. Οι τρύπες αυτές έχουν βάθος, είναι επικίνδυνες.
0: Είναι τρύπες όμως που είναι έχουν κάποιο λόγο.
1: Ανεβοκατεβαίνουν σκηνικά. Απλώς μπορούν να οδηγήσουν και στο θάνατο. Ταυτόχρονα. Οπότε κάπως ήθελα να συνοψίσω, ας πούμε, μια τέτοια μια πρόταση ασφάλειας. Όταν φτάσαμε λοιπόν εκεί και όντως όλοι οι ηθοποιοί διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχαν τρύπες, είχα δίκιο σε αυτό.
0: Έχει σκεφτεί κανείς να τις κλείσει απλώς αυτές?
1: Όχι, χρειάζονται
2: αυτές τις τρύπες. Ναι, αλλά σκηνικά.
0: Λέω τώρα, θα κάνω μια ερώτηση του Βλάκα. Ναι. Γιατί περιγράφεις είναι πολύ επικίνδυνο και όλα αυτά, δεν μπορεί να είναι κλειστή μέχρι να χρειαστεί να ανοίξει.
1: Α, έτσι ακριβώς είναι.
0: Okay.
1: Άρα λοιπόν ο ηθοποιός πατάει στη σκηνή αφού κλείσει η τρύπα. Έτσι, απλώς. Γενικά,
0: μπορεί να πατήσει λάθος στιγμή.
1: Μπορεί να πατήσει λάθος στιγμή, μπορεί να πατήσει λάθος κουμπί, οτιδήποτε. Γενικά χρειάζεται μια προσοχή.
0: Okay.
1: Δηλαδή, πατάς σε ένα επικίνδυνο έδαφος. Όταν λοιπόν αντίκρισα το σκηνικό να αλλάζει πρώτη φορά στην πρόβα, οι τρύπες να ανοίγουν και την Εύελη να διασχίζει στα χαμένα τη σκηνή, χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται, εκεί ήταν η πρώτη κρίση πανικού.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι κατάγματα.
1: Μηνύσεις άρχισα.
0: Εργατικά ατυχήματα.
1: Τι θα πω μετά στους ανθρώπους.
0: Η πρόθεσή μου ήταν η καλύτερη.
1: Στους γονείς, τι θα πω. Ναι, μετά θυμάσαι την πρώτη μου αντίδραση όταν το έκανες αυτό.
2: Κάτι είχες, δεν ξέρω, ανέβηκες. Επειδή δεν θυμάμαι και πολλά εγώ ποτέ.
1: Ανέβηκα.
2: Γιατί εσύ το περνάς το δύσκολο. Εγώ γίνω ρέμι πολύ. Δεν έχω άγνοια κινδύνου. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται.
0: Είδες η σχέση με τη φύση.
1: Αυτό συνέβη και άλλες φορές.
0: Άμα είναι να μας φάει ο λύκος. Εντάξει, δεν έγινε κάτι.
2: Και πρέπει να το κάνει 3-4 φορές για να γίνει εγγραφή στον εγκέφαλο. Θέλει μια επανάληψη.
1: Μετά θέλω να σου πω κάτι, δεν το ξέρεις. Έγινε meeting για αυτό το σκοπό.
2: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Και συζητήσαμε όλοι οι τεχνικοί και οι υπεύθυνοι εκεί πέρα ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του και κάπως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οπότε δεν το ξέρεις ακριβώς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι γύρω γύρω που σε προσέχουν.
2: Α, γι' αυτό έχω νιώσει μια
1: ασφάλεια.
2: Κοντινότητα έτσι.
0: Άρα θα δούμε εκτός από το έργο, θα δούμε και πώς ένας άνθρωπος.
1: Κάτι σαν τζίρκο.
0: Πώς σε προσέχουνε.
2: Πώς δηλαδή,
0: θα έχουμε και μια αγωνία και γι' αυτό.
1: Τώρα που το ξέρεις, μπορεί να το παρατηρήσεις κιόλας.
0: Θα το παρατηρήσεις.
1: Δηλαδή, θα πατάει μια τρύπα δίπλα, θα λες τώρα.
2: Οπ,
1: πάει
2: θα
1: πολύ
2: πέσει,
1: κοντά.
2: Θα πέσει.
1: Είναι, ναι.
0: Σώθηκε. Κάπως ωραία,
1: έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάντως, επειδή ο Βασίλης είναι πολύ όντως οργανωτικός και εγώ όντως είμαι λίγο χαοτική και έχω πολλά στο μυαλό μου. Και πάντα αυτό με βοηθάει γιατί και με τον προηγούμενο μου σκηνοθέτη ήταν πολύ βοηθητικό αυτό. Κάποιος, χρειάζομαι κάποιον έτσι. Ακριβώς, okay. Που να τα έχει όλο στο μυαλό του πιο τετράγωνα, με πιο σαφή, ας πούμε.
0: Γιατί πιστεύεις ότι είσαι αμέριμνο, είσαι χαλαρός άνθρωπος, δεν ασχολείσαι με λεπτομέρειες, γιατί?
2: Όχι με λεπτομέρειες, είμαι και πολύ τελειομανής.
0: Ναι.
2: Απλά σε κάποια πράγματα, επειδή όταν το μυαλό μου μπορεί να σκέφτεται, ας πούμε, τι θα γίνει εκεί στο σημείο του ρόλου, και δεν θα παρατηρήσω, ας πούμε, πράγματα πιο πρακτικά στη ζωή.
0: Δεν είσαι πολύ πρακτικός άνθρωπος.
2: Όχι, όχι, με λίγο.
0: Γιατί δεν είσαι πρακτικός άνθρωπος?
2: Γιατί? Αυτό θέλει μεγάλη ψυχανάλυση, δεν ξέρω. Γιατί,
0: επιφανειακά πράγματα μην λέμε τώρα, δεν είναι κάτι. Ναι.
2: Μπορεί επειδή και η μητέρα μου ήταν πολύ ακριβώς, πολύ πρακτική, μπορεί γι' αυτό.
0: Κάποιος δεν πρόσεχε.
1: Άρα το έχεις αφήσει στους άλλους.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Έχεις αυτή την πολυτέλεια να είναι οι άλλοι με τον τετράγωνο σκέψη. Εμείς νομίζω δεν θέλουμε την κυκλική σκέψη.
0: Εσύ γιατί έγινες οργανωτικός?
1: Αναγκάστηκα.
0: Δηλαδή, τι συνέβη? Στη ζωή, η ζωή σε έφερε να γίνεις.
1: Ναι, έχω δουλέψει αρκετά στο θέατρο και έχω βιώσει πολύ δύσκολες.
0: Μπορούμε να το γυρίσουμε σε Ζήνα τώρα, ξέρεις, στην εκπομπή, να γίνει κάτι άλλο. Για πες.
1: Βέβαια, η πρώτη Ζήνα που μου ήρθε ήταν η Ζήνα.
0: Ναι, ναι, η αυτή. Δεν εννοώ αυτό.
1: Θα σου πήγαινε σαν ρόλος, παρεμπιπτόντως.
0: Α, οκ. Ορίστε, σκηνοθέτηση. Θα μου πήγαινε ρόλος. Μια χαρά. Για πες.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχω ζήσει πολύ το χάος του θεάτρου, οπότε κάπως φυλάω τα ρούχα μου.
0: Πότε ξεκίνησε, δηλαδή, γιατί αυτό το χάος, γιατί υπήρξε στη ζωή σου, τι έγινε, πώς κατέληξες έτσι όπως είσαι σήμερα, τι έγινε? Ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι, ναι.
1: Ναι, ξεκίνησα να δουλεύω στο θέατρο του Νέου Κόσμου, εκεί με τον Βαγγέλη Θοδωρόπουλο. Έχω συνεργαστεί με το θέατρο τέχνης, με το Εθνικό Θέατρο, έχω κάνει διάφορες δουλειές. Ξεκίνησα δουλεύοντας σε μικρές σκηνές πολύ, όπου εκεί τα πράγματα είναι do it yourself. Τα πάντα.
0: Άρα δεν γεννήθηκες οργανωτικός. Δεν είσαι ένα οργανωτικό παιδάκι.
1: Όχι, καθόλου.
2: Πρέπει να το έχεις όμως και λίγο στο αίμα σου. Δεν μπορεί να έγινες έτσι ξαφνικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι, το κατέκτησα από ανάγκη. Γιατί πραγματικά αντιμετωπίζεις δυσκολίες που αν δεν βάλεις τα πράγματα κάτω να τα λύσεις από νωρίς. Δηλαδή αυτό είναι που έμαθα στη δουλειά στο θέατρο, ότι αν πρέπει να μάθεις να προβλέπεις. Δηλαδή, αν προβλέψεις τα

0: κατάλληλα προβλήματα, θα τα λύσεις και πραγματικά πριν εμφανιστούν. Ναι. Αλλιώς πνίγεσαι σε μια. Και ξέρεις τι κατάλαβα, ότι στο τέλος αυτός που πνίγεται είναι αυτός που νοιάζεται πιο πολύ.
1: Mm-hmm. Δεν έχουν κανένα θέμα.
0: Ναι,
1: ναι,
0: κάπως δηλαδή, μπορεί να σου πούνε όλοι, ας πούμε, ότι χαλάρωσε, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, άσε να έρθει εκείνη η ώρα και θα δεις. Ναι. Και στο τέλος πνίγεσαι μόνος σου μέσα σε μια θαλασσοταραχή και αυτοί, ας πούμε, πίνουν κοκτέιλ πάνω στο καράβι και επιβιώνουν και τελικά λες, ναι, άρα πρέπει να καταφέρω να μην φτάσω σε αυτό το σημείο.
1: Το θέατρο βέβαια δεν είναι το μόνο πρόβλημα στη ζωή σου, έχεις και άλλα προβλήματα.
0: Εννοείς το λάμπρο το φυσφύρι αυτό, ναι, είναι ένα πρόβλημα τεράστιο.
1: Δεν έρχεται στην εκπομπή καλεσμένος.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, πες του κάτι, σε παρακαλώ.
0: Έχει παιδιά. Με το ζόρι ήρθε στην παράσταση. Ναι. Και έφυγε, δεν μπορούμε να του μιλήσουμε. Γιατί
1: θέλω
0: να,
1: να σου πω ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν παιδιά και ζουν κανονικά. Μερικοί είναι και πολύ τεκνοί και ζουν κανονικέ ζωέ.
0: Okay, θα το πω πάντω.
1: Okay. Υπάρχει λοιπόν η τηλεόραση στη ζωή σου. Παίζει λοιπόν στο Έχω Παιδιά. Έτσι, μια, είναι μια σειρά που πήγε πάρα πολύ καλά. με χαρακτήρε που μπορούσαμε πολύ να συνδεθούμε μαζί του και να καταλάβουμε τι και πώ και γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν ανάμεσά μα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία γυρίσματα που μου έλεγες προηγουμένως κάθε μέρα. Ναι. Και τώρα δεν θα υπάρξει συνέχεια στο σύριαλ που μας αρέσει και θέλουμε να συνεχιστεί.
0: Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Ο βασικός λόγος είναι γιατί και δεύτερη σεζόν που υπήρχε έγινε με τα χίλια ζόρια. Γιατί ο Λάμπρος ελέγχει, γράφει βασικά σχεδόν όλα τα σενάρια και αυτά που δεν γράφει ο ίδιος τα ελέγχει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είναι χαλαρός τύπος όμως.
0: Στο γράψιμο δεν είναι καθόλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χτίζει την κωμωδία με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και οργάνωση κι αυτός και δεν του ξεφεύγει τίποτα. Εντάξει, η κωμωδία χρειάζεται όντως οργάνωση.
1: Ναι.
0: Και το αστείο είναι κάτι που το προοικονομείς και το χτίζεις. Δεν γίνεται τυχαία. Και η συνύπαρξη με το Λάμπρο πραγματικά ήταν τρομερή. Καταρχάς, στο να καταφέρει ο ηθοποιός, η παίκτης, να κρατηθεί και να παίξει και να μην βάλει τα γυαλιά.
1: Είναι
0: γιατί
1: ένα νέο είδος κωμωδίας τέτοιες σειρές. Δηλαδή, θέλω να πω, θα σου το πω όπως το αισθάνομαι, χωρίς, να το, χωρίς πολύ να το μπορώ να το κωδικοποιήσω. Ότι στην Ελλάδα έχουμε τηλεόραση που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, που οι κωμωδίες στην τηλεόραση εκεί μοιάζουν λίγο με ελληνικές ταινίες.
0: Mm.
1: Εσείς αυτό που κάνετε είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πιο μοντέρνο, μα συγχαίρομαι να λέω πιο μοντέρνο.
0: Ίσως δεν είναι τόσο μοντέρνο, μοιάζει για πολύ πες με το αμερικάνικο sitcom. Έχει δηλαδή αυτή τη λογική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το κέντρο είναι το σαλόνι μιας οικογένειας
1: ναι.
0: και υπάρχει ένας παράγοντας που οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους και ένας παράγοντας που καταστρέφει τη ζωή τους. Δηλαδή, αυτό, άμα σκεφτείς, είναι η ιστορία για όλες τις sitcom σειρές.
1: Για όλες τις καταστάσεις στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κάτι θες. Συνήθως αυτοί που θέλουν να χαλάσουν τη ζωή σου είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή, έχουμε νικήσει τα περισσότερα στοιχεία της φύσης, εκτός από την Evelyn που τρέχει στα λιβάδια. Υποτίθεται ότι αν έχεις καλή υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό κι αυτό. Άρα, αυτοί που μας εμποδίζουν πάντα είναι οι άλλοι άνθρωποι.
0: Και εδώ είναι τα παιδιά.
1: Στη δική σου περίπτωση, ποιοι είναι αυτοί που σου χαλάνε τη ζωή? Μάλλον όχι σου χαλάνε τη ζωή, που είναι αυτοί που πρέπει να ξεπεράσεις για να είσαι ευτυχισμένος, να τους διαχειριστείς κάπως. Τώρα σκέφτεται με ποιον θα παρεξηγηθώ. Και
0: πραγματικά, τι μπόμπα ήταν αυτή?
1: Ωραία, μπορείς να μου πεις περιγραφικά, ότι ας πούμε το πρόβλημά μου είναι η άλλη ηθοποίη. Το πρόβλημά μου είναι οι συγγενείς μου.
0: Να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τέτοια προβλήματα, πλάκα-πλάκα. Δεν σου κάνω. Όχι, σοβαρά. Είπε η Evelyn πριν ότι έχω φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα στο θέατρο και είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο πράγμα που έχω κατακτήσει είναι να υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον μου που είναι καλοί.
1: Okay.
0: Και αυτό το έχω πραγματικά κατακτήσει, ενώ με την έννοια ότι έχω πονέσει από αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω καθόλου μέσα στην καθημερινότητά μου, δεν θέλω να ξυπνάω το πρωί και να μην θέλω να πάω στη δουλειά μου.
1: Οι άνθρωποι που λέμε είναι καλοί, είναι καλοί για όλους ή είναι καλοί για το δικό μας παλιό χαρακτήρα?
2: Βάζεις δύσκολα. Εγώ πάνω στο λέω, θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Ότι αν έχουμε κάποιον να υπερβούμε στη ζωή, είναι ο εαυτός μας.
1: Είδες τι ωραία που τα απάντησε. Συνέχισε, παιδί μου.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από τους άντρες. Εντάξει, γενικά, σε όλα τα επίπεδα.
1: Κατάλαβες γι' αυτό και μπορεί και.
2: Δηλαδή, και εγώ προσωπικά, παλεύω να δω πώς να υπάρχω εγώ μέσα σε αυτή την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που είναι και είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε τη δική μας αναζήτηση, την έρευνα, να βρούμε ποιοι είμαστε και τελικά την αλήθεια μας στον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια με όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες που μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Αλλά είναι και αυτό ένα στοίχημα, ας πούμε, και είναι μια καθημερινή προσπάθεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάντως, την Evelyn, δεν την ήξερα καθόλου και ενώ σχεδόν όλους τους άλλους στο θείασο τους ήξερα, αφού κλείσαμε τη δουλειά, είδα έναν εφιάλτη με την Evelyn, και αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Σήμερα θα αποκαλύψει πολλά πράγματα στην εκπομπή. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η εκπομπή γιατί θα αποκαλύψει διάφορα πράγματα.
1: Και μετά θα τσακωθείτε στο πάρκινγκ.
0: Τι ωραία φωτογραφία. Είδα λοιπόν έναν τρομερό εφιάλτη ότι είναι μια τρομερή ντίβα. Και ξαφνικά στην πρόβα, κάνουμε μια πρόβα και αρχίζει και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και αρχίζω μέσα στον ύπνο μου τώρα και βγάζω ένα λογίδριο ότι το θέατρο είναι συνεργασία. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να χαμηλώσεις τους τόνους και να κάνεις τον εγωισμό σου πίσω.
1: Χρειάζονται τέτοια λογίδρια να τα έχεις στην τσέπη για να μπορείς να τα ανασύρεις.
0: Βέβαια.
1: Έχεις, άρα έχεις το λογίδριο. Έχεις το λογίδριο, το θέατρο είναι κάτι που. Πώς το είπες?
0: Το θέατρο είναι κάτι που χρειάζεται συνεργασία.
1: Ωραία, άλλο λογίδριο που έχεις γενικά στη ζωή που λειτουργεί και το χρησιμοποιείς.
0: Έχω λογίδριο για φίλους που έχουν πέσει. Έχω λογίδριο για φίλους που έχουν ανέβει. Mm. Έχω λογίδριο για μαθητές, διδάσκω.
1: Και ναι. Ανάλογα με τις
0: περιπτώσεις. Τους λέω να μην βιάζονται. Αυτό είναι το βασικό λογίδριο. Mm-hmm. Που νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με όλους τους νέους ηθοποιούς, είναι σημαντικό αυτό, να μην βιάζεσαι.
1: Ναι. Είναι πολύ μπαμπαδίστικα όλα αυτά, το ξέρεις. Σε διέλυσα. Και έχω διαβάσει ότι πιστεύεις ότι πέρασες κρίση μέσης ηλικίας.
0: Ναι.
1: Νομίζεις, δεν έχεις περάσει
0: ακόμα. Δεν έχω περάσει ακόμα.
1: Πώς ξέρεις ότι αυτή είναι η κρίση της μέσης ηλικίας?
0: Έτσι νομίζω. Τώρα, όταν θα μου έρθει η επόμενη, θα πω. Α, αυτό πριν. Έτσι κι αλλιώς έτσι δεν συμβαίνει. Λες το πριν δεν ήταν τίποτα. Αυτό που θα τώρα.
1: Μέση ηλικία, τι θεωρείς?
0: Αυτό που είμαι τώρα.
1: Οκ, okay, εντάξει. Δεν θα
0: ελπίζω να είναι μέση. Μπορεί να είναι και τα δύο τρίτα. Δεν ξέρω. Mm. Ποιος ξέρει.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να μην υποφέρατε πάρα πολύ. Να ξαναπούμε λοιπόν την παράσταση και ποιες μέρες και σε ποιο θέατρο μπορεί κάποιος να έρθει να τη δει. Είναι η παράσταση Αστόρια.
2: Αστόρια.
0: Θέατρο Παλάς.
2: Θέατρο Παλάς. Παίζει κάθε Πέμπτη με Κυριακή. Mm-hmm. Μέχρι τις 17 Μαΐου.
0: Ακριβώς.
2: Σε διπλή διανομή. Τι άλλο...
0: Έχει ζωντανή μουσική.
2: Έχει ζωντανή μουσική.
1: Μεγάλη παράσταση, μεγάλη παραγωγή.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Μεγάλη παραγωγή. Έχουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ επίσης τεχνική και μια πολύ μεγάλη ομάδα που δεν φαίνεται.
1: Πολύ ωραία. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε και λίγο κάτι από την παράσταση. Έχουμε ένα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μην φύγετε. Θα δούμε κάτι από την παράσταση και θα επιστρέψουμε.
2: Και ήθελα να πω και για τους Πάγκαν, αν μπορώ να πω.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Για τις συναυλίες μας θα έχουμε στην Αθήνα, γιατί δεν κάνουμε συχνά, 21 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα. Και πιο πριν θα κάνουμε 17 Μαΐου στο Σέρκου στη Λάρισα, 19 Ιουνίου στην Βέρεια στο Φεστιβάλ Ευηχηπόλη και 12 Ιουλίου θα είμαστε στη Λίμνη Πλαστήρα, στο Φεστιβάλ εκεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν κάτι για την παράσταση.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα, πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
2: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
3: High stars argue that they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
4: Take it down, High Star.
5: Drop your case now.
6: I'm afraid I can't do that.
3: Hello?
7: I have a gun. Don't turn around.
8: Come on!
9: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
10: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
0: Damages.
3: Goodbye, Patty.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
11: Λέμε σαν το ψάρι έξω από το νερό, ίσως θα πρέπει να λέμε και σαν τον κολυμβητή έξω από την πισίνα. Ελπίζω να αισθάνεται άνετα. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής, Ασημένιος Ολυμπιονίκης. Απόστολος Χρήστου είναι εδώ. Τα είπα σωστά, Ασημένιος Ολυμπιονίκης, έχω άγχος. Είχα την τιμή να σε γνωρίσω σε μία εκδήλωση που συζητούσαμε για την ψυχολογία των αθλητών και μου έκανες πάρα πολύ θετική έτσι, εντύπωση και διάβασα και πράγματα για σένα. Αφενός γιατί είσαι ένας αθλητής που όχι μόνο κατάφερε να κατακτήσει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, κατάφερες και να το γυρίσεις, να πούμε λίγο την ιστορία, γιατί και εγώ ήμουν άσχετη, δεν το ήξερα. Όσοι ξέρετε πολύ από σπορ, κάντε λίγη υπομονή για να κάνουμε αυτή την εισαγωγή να καταλάβουν όλοι.
12: Ναι, αλήθεια είναι πως αυτό ήταν το συναρπαστικό της ιστορίας, ότι εγώ σε όλη μου την καριέρα που ετοιμαζόμουν για το κατοστάρι Ήπτιο, τα 100 μέτρα Ήπτιο, που ήταν τρεις μέρες πριν την κατάκτηση του Ολυμπιακού μετάλλιου στα 200 μέτρα.
11: Ναι.
12: Είχα καλύτερη θέση, καλύτερο χρόνο, περισσότερες πιθανότητες δηλαδή για διάκριση. Στο μυαλό μου δούλευα αυτή τη στιγμή όλα τα χρόνια της καριέρας μου και φτάνω στην κούρσα του τελικού, κατακτώ την τέταρτη θέση για 0,02 χιλιοστά του δευτερολέπτου, που είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά, αλλά έτσι κρίνεται η απόσταση με τους αθλητές στο κολύμπι. Και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου, στεναχωριέμαι, απογοητεύομαι. Είχα το δικαίωμα συμμετοχή στα 200 μέτρα Ήπτιο. Και την επόμενη μέρα κατάφερα να αντιστρέψω όλη αυτή την αρνητική ψυχολογία και να προσπαθήσω για το καλύτερο
11: είναι
12: που ήρθε.
11: Είναι από αυτόν τον αγώνα, πάμε να δούμε λίγο. Στιγμιότυπα. Τι συμβαίνει εδώ,
12: Είναι η εκκίνηση. Εγώ είμαι στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα φάνει σε λίγο που
11: τι κολυμπάω. Σκέφτεσαι όταν κολυμπάς σε τέτοιο
12: περισσότερο
11: επίπεδο.
12: Περισσότερο την τακτική όσο εξελίσσεται η κούρσα.
11: Υπάρχει τακτική, γιατί τώρα εμείς λέμε ότι μάλλον αυτό που μετράει είναι να κολυμπήσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δεν είναι έτσι.
12: Στο τέλος της ιστορίας
11: γελάει,
12: αυτό είναι. Ναι. Αλλά για να φτάσεις εκεί χρειάζεται ψυχραιμία και σωστή τακτική μέσα στην κούρσα. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, εγώ επειδή έχω πολύ καλό και γρήγορο κολύμπι από τα 100 μέτρα, προσπάθησα από την αρχή να μπω δυνατά και με ό,τι δύναμη έχω να τερματίσω στο τέλος.
11: Ναι.
12: Ήξερα ότι θα δεχτώ αντεπίθεση από τους άλλους αθλητές και θα φτάσω κοντά στον τερματισμό μαζί τους. Αλλά το ότι θα έχω και μετάλλιο δεν το περίμενα με τίποτα.
11: Ναι. Και το λες ακόμα και χαμογελάς, σαν να είναι η πρώτη φορά που το οδηγείς. Φαντάζομαι το έχεις διηγηθεί χιλιάδες φορές.
12: Ναι, η αλήθεια είναι πως για μένα ήταν τόσο ακραίο συνέστημα και έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η εβδομάδα στο Παρίσι, που ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
11: Ακόμα δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Και τώρα θα σου κάνω μια πολύ κλασική ερώτηση, ότι όταν έχεις καταφέρει ένα τέτοιο θρίαμβο και είσαι και ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει μια τέτοια επίδοση, έτσι, δηλαδή στην πισίνα.
12: Ναι.
11: Θες να ξαναγίνει έτσι, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να έχεις να κατακτήσεις όλα τα χρυσά μετάλλια στον κόσμο και στο εύχομαι ολόψυχα, αλλά μπορεί να μην είναι έτσι τόσο thriller, τόσο Superman, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι διαφορετική έκβαση.
12: Εντάξει, αλήθεια είναι πως όταν τον ηρευόμουν πολλά βράδια πριν κοιμηθώ, δεν το είχα σκεφτεί καν έτσι ότι θα έρθει, ότι θα συμβεί. Δηλαδή είναι ένα ακραίο σενάριο που εξελίχθηκε. Και αλήθεια είναι πως στο τέλος το κάνει πιο γλυκό και πιο όμορφο και σου μένει έναν εξίτηλα στο μυαλό. Αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί είναι λίγο επίπονη η διαδικασία ψυχολογικά.
11: Ναι. Θες, πώς ονειρεύεσαι το επόμενο, το χρυσό σου μετάλλιο, εγώ θα πω, στους Ολυμπιακούς?
12: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα με αξιώσει ο Θεός να έχω χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όλοι ξέρουμε ότι το να φτάσει στην κορυφή είναι πιο εύκολο από το να διατηρηθεί στην κορυφή.
11: Mm.
12: Σίγουρα θέλω να είμαι σε καλή κατάσταση στο Λος Άντζελες σε 2,5 χρόνια από τώρα. Και δεν ξέρω τι θα φέρει πραγματικά αυτή η διοργάνωση. Εγώ θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να αντιμετωπίσω την κούρσα χωρίς άγχος και χωρίς λάθη. Και γνωρίζοντας πάντα ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ας έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα έτσι πίστευα και με βοηθάει και αυτό το συγκεκριμένο mindset.
11: Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Γεννήθηκε στην Πετρούπολη και ήσουν το παιδί που δεν κολυμπούσε.
12: Ναι.
11: Όταν κολυμπούσαν όλα τα άλλα, ήσουν το παιδί με τα μπρατσάκια μου.
12: Ναι, ναι, μέχρι 7 χρονών δεν ήξερα να κολυμπάω στη θάλασσα.
11: Ναι. Άρα ήσουν πίσω σε σχέση με τα άλλα
12: παιδιά. Ναι, ειδικά πλέον που τα παιδιά ξεκινάνε από και 3 και 2 χρονών που είναι μέσα στην πισίνα, εγώ ήμουν αρκετά αργά χωρίς να ξέρω κολύμπω.
11: Ναι. Και αισθάνθηκες ντροπή γι' αυτό πήγες στην πισίνα, σε πήγαν οι γονείς μου το ζόρι.
12: Οι γονείς μου με πήγαν επειδή.
11: Επιτέλους πρέπει να μάθω να κολυμπάω.
12: Ναι, φάνηκε ότι όντως πρέπει να μάθω να κολυμπάω.
11: Ναι. Και εκεί σιγά σιγά πότε ανακάλυψες ότι είσαι καλός? Περάσανε πολλά χρόνια.
12: Περίπου στα 12-13. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στην προπόνηση, άρχισα να πηγαίνω πολύ καλά στους αγώνες. Οπότε κατάλαβαν οι γονείς μου ότι μπορώ να φέρω καλά αποτέλεσματα, αν υπάρχει και ένα σωστό background προπονητικά, με προπονητή και σωστό κλίμα.
11: Ναι. Άρα αυτό θέλω έτσι να το θυμούνται οι γονείς και τα παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν, τα νέα παιδιά. Ότι πας να κάνεις ένα σπορ, περνάνε χρόνια μέχρι να καταλάβεις ότι εδώ τα καταφέρνω. Άρα, αν ξεκινήσεις κάτι, πρέπει να το συνεχίσεις, έτσι.
12: Σίγουρα, ξεκινάς μια επένδυση ουσιαστικά. Δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα με την πρώτη. Όπως ανοίγεις και μια επιχείρηση, δεν μπορείς να περιμένεις από την αρχή έσοδα και πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάνεις μια επένδυση, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με τον εαυτό σου και με τις δυνάμεις σου. Και ουσιαστικά προσπαθείς να πετύχεις κάτι το οποίο θέλεις εσύ και έχεις θέσει στόχο στον εαυτό σου. Οπότε ουσιαστικά κάνεις μια επένδυση για σένα και δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
11: Πες ότι είμαι από άλλο πλανήτη και έρχομαι και σε ρωτάω πώς είναι να κολυμπάς, τι θα μου έλεγες?
12: Θεωρώ πως είναι μια στιγμή ελευθερίας, γιατί ειδικά άμα ξέρεις κολύμπη και επιπλέεις και είσαι πολύ καλά πάνω στο νερό, είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Και είναι και όμορφη σιωπή που έχει μέσα το νερό. Δηλαδή, μπορεί μέσα στη μέρα να έχεις μια δύσκολη καθημερινότητα με φασαρία, στη δουλειά, πίεση, πολλές συνομιλίες με συνεργάτες και ανθρώπους, αλλά μέσα στο νερό δεν ακούς τίποτα. Οπότε θεωρώ πως προκαλεί μια πολύ όμορφη ηρεμία.
11: Ναι. Συνήθως αυτό που σου λένε και σου λέγανε και στην εκδήλωση που σε γνώρισα είναι: μα καλά, εσύ μετράς πλακάκια. Έτσι, δηλαδή, στους άλλους. Ισχύει αυτό που λες ότι είναι η απόλυτη ησυχία, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ήσυχο σπορ, δεν σου φωνάζουν οι άλλοι, πέτα την μπάλα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι βαρετό ποτέ?
12: Είναι αρκετά βαρετό.
11: Τι σκέφτεσαι.
12: Κακά τα ψέματα, αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Μπορείς να σκεφτείς βασικά πάρα πολλά πράγματα. Είτε πράγματα που σε απασχολούν στην καθημερινότητά σου, μέχρι και τραγούδια μπορείς να τραγουδήσεις.
11: Τραγουδάς από μέσα σου όταν κολυμπάς?
12: Μπορεί κάποιο τραγούδι που μου μένει από το ραδιόφωνο πηγαίνοντας στην προπόνηση να μου μείνει και μέσα στο νερό.
11: Ναι.
12: Αλλά. Ναι, συνήθως σκέφτεσαι πράγματα με τον εαυτό σου, δουλεύεις λίγο την προσωπικότητά σου. Υπάρχουν και μέτρα τα οποία όντως είναι σε ψυχοθεραπεία. Πέρα από τα μέτρα που πρέπει να συγκεντρωθούμε για να κάνουμε σωστά τα σετ.
11: Περίμενε. Είναι συγκεκριμένα τα μέτρα τα ψυχοθεραπευτικά?
12: Ναι, υπάρχουν και μέτρα με στην προπόνηση τα οποία δεν απαιτούν τόση συγκέντρωση. Είναι περισσότερο μέτρα αποκατάστασης και ξεκούρασης, είτε για να έχουμε καλύτερη επαφή με το νερό, που δεν έχουν υψηλή ένταση. Οπότε μπορείς να χαλαρώσεις λίγο εγκεφαλικά και να σκεφτείς κάτι διαφορετικό.
11: Ναι. Άλλο πράγμα που νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία να το απαντήσει ένας Ολυμπιονίκης. Υπάρχουν μέρες που συχαίνεσαι την ιδέα να πας για προπόνηση?
12: Υπάρχουν και μπορώ να πω ότι δεν είναι και λίγες, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση, κολυμπάω 2 ώρες την ημέρα και 3 φορές την εβδομάδα κάνω και πρωινή προπόνηση, οπότε είναι διπλή προπόνηση της ημέρας. Σίγουρα υπάρχει, γιατί είναι μια ρουτίνα η οποία είναι ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μετά προσπαθώ να σκεφτώ ότι κάνω κάτι έχοντας ένα σημαντικό στόχο και θέλοντας να πετύχω κάτι. Οπότε ξέρω ότι είναι μια θυσία αυτή. Ότι μια μέρα δεν θα έχω όρεξη. Και έχω καταλάβει ότι όσο λιγότερο το σκέφτεσαι, είναι τόσο πιο εύκολο. Δηλαδή, απλά βουτάω μέσα και περνάει πιο εύκολα.
11: Και μετά λες: ωραία, έκανα, καλά έκανα και ήρθα.
12: Ναι, υπάρχουν και μέρες που πραγματικά στα μισά θέλω να βγω, αλλά συνεχίζω την προπόνηση και πηγαίνει και ακόμα καλύτερα μετά.
11: Πολύ ωραία. Οπότε αυτά είναι μικρές συμβουλές.
12: Ναι, συμβουλές, μικρές προκλήσεις καθημερινές, οι οποίες σε κάνουν και πιο δυνατό όταν θα χρειαστεί να φέρεις ένα αποτέλεσμα σε μια κρίσιμη κατάσταση.
11: Ναι. Ωραία. Λένε ότι δεν τραυματίζονται οι κολυμβητές. Ισχύει αυτό?
12: Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν κραδασμοί, οπότε αποφεύγεις τους σοβαρούς τραυματισμούς. Καταπονούνται αρκετά οι ώμοι, βέβαια, επειδή γίνονται πολλές χεριές μέσα στο νερό. Αλλά με σωστό ζέσταμα και ενδυνάμωση μπορείς να τους αποφύγεις αυτούς τους τραυματισμούς.
11: Άρα πας και γυμναστήριο.
12: Ναι, πηγαίνω γυμναστήριο 2 φορές την εβδομάδα. Αλλά ναι, συνήθως οι μεγάλοι τραυματισμοί δεν έρχονται από το κολύμπι. Οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο είναι εύκολο όχι μόνο για τους αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό σε θέμα τραυματισμών πάντα, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αθληθούν γενικότερα.
11: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχω διαβάσει πράγματα που έχεις γράψει και γράφεις πολύ καλά. Το ξέρεις, έτσι.
12: Προσπαθώ.
11: Είχες έφεση, καλό στην έκθεση.
12: Τα πήγαινα καλά μέχρι ένα βαθμό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και από τους καλύτερους μαθητές. Αλλά όσο ασχολιόμουν, τα πήγαινα καλά, ναι.
11: Δεν ήσουν καλός μαθητής γιατί είχες την κολύμβηση ή είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο?
12: Σίγουρα με άφηνε λίγο πίσω στο σχολείο. Ήμουν καλός μαθητής. Όσο διάβαζα, τα πήγαινα καλά. Απλά μετά, επειδή υπήρχαν και προπονήσεις και ήταν δύσκολη καθημερινότητα, δεν μπορούσα να δώσω τόσο μεγάλη έμφαση στο διάβασμα.
11: Ναι.
12: Είχα και το άνευ στις Πανελλήνες, οπότε δεν χρειάστηκε να μπω σε ένα εντατικό πρόγραμμα για διάβασμα.
11: Αυτό τι σήμαινε, να εξηγήσουμε?
12: Ότι λόγω επιτυχιών μπορούσα να μπω σε όποια πανεπιστήμια ήθελα στην Αθήνα και στην Ελλάδα, συγγνώμη, και να σπουδάσω.
11: Ναι. Και τι αποφάσισες να κάνεις?
12: Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
11: Άρα δεν είναι μόνο ότι μπήκες, είναι ότι κατάφερες και να βγεις.
12: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί από τη στιγμή που σου δίνεται, γιατί είναι μια επιβράβευση και μια ευκαιρία να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Και είναι πολύ σημαντικό να σπουδάσει κάποιος, πιστεύω.
11: Το τελείωσες γρήγορα ή λόγω προπόνησης?
12: Στα 7 χρόνια περίπου.
11: Εντάξει,
12: ήταν καλό γιατί δεν υπήρχαν παρουσίες. Μπορούσα να βάλω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να εστιάσω σε κάποια μαθήματα κάποιες φορές και κάποιες άλλες όχι τόσο. Οπότε με ένα σωστό πρόγραμμα τα κατάφερα.
11: Το έχεις αυτό το πλάνο στο μυαλό σου, γιατί είσαι πάρα πολύ νέος, έχεις πολλά μπροστά σου ακόμα, αλλά έχεις και την φάση όπου θα πας στο γραφείο.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω.
11: Μόλις άκουσες γραφείο, λίγο σφίχτηκες.
12: Το σκέφτομαι λίγο και δυσκολεύομαι, είναι αλήθεια, γιατί σκέφτομαι τη ρουτίνα που θα υπάρχει πάλι με το συγκεκριμένο ωράριο και θα υπάρχει σίγουρα και πίεση μέσα στο χώρο. Και δεν ξέρω, επειδή ήδη 15 χρόνια περνά αυτή την καθημερινότητα που είναι και σωματική και ψυχικά δύσκολη, δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρω. Οπότε δεν είναι πολλές πιθανότητες, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας.
11: Είναι πρόβλημα αυτό στο μυαλό ενός αθλητή πάρα πολύ επιτυχημένου, γιατί έχεις κατακτήσει αυτό που θεωρείται απόλυτη κορυφή. Έτσι, είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο. Διόρθωσέ με αν κάνω κάποιο λάθος. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, την αποστολή σου την έχεις κάνει, συνεχίζεις να την κάνεις, αλλά όταν είσαι τόσο πετυχημένος αθλητής, υπάρχει και ο προβληματισμός για τη συνέχεια? Ή δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό, γιατί εντάξει?
12: Σίγουρα υπάρχει, κυρίως ψυχολογικά, αλλά και επαγγελματικά, γιατί εγώ κάνω ένα ερασιτεχνικό άθλημα, το οποίο δεν θα με αποκαταστήσει επαγγελματικά.
11: Δεν θα σου δώσει κάποιους εκατομμύρια για να σε...
12: Ναι, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ή γενικότερα επαγγελματικός αθλητισμός που ζεις από αυτόν και μετά.
11: Ναι.
12: Σίγουρα θα χρειαστεί να δουλέψω και γι' αυτό τέλειωσα και τη σχολή μου, για να έχω επιλογές. Γιατί πρέπει να έχω μια επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ημερομηνία λήξης στο άθλημα.
11: Συνεχίζουν και πιστεύουν πολλοί ότι το να κατακτήσεις ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς λύνει το πρόβλημά σου.
12: Στην Ελλάδα δεν θεωρώ πως λύνεται το πρόβλημα με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
11: Ναι. Υπάρχει κάποιος τρόπος που η πολιτεία σου εξασφαλίζει τα βασικά για την επιβίωσή σου?
12: Σίγουρα υπάρχει. Όσο τα πηγαίνεις καλά, υπάρχει επιβράβευση και από το κράτος, υπάρχουν και χορηγοί με ιδιωτική πρωτοβουλία.
11: Ναι.
12: Αλλά πάντα υπάρχει για να βιοπορίζεις όσο κάνεις το άθλημά σου, να μην έχεις κενά δηλαδή στην προετοιμασία, οικονομικές ελλείψεις. Και μεταγενέστερα, εντάξει, θα χρειαστεί προφανώς να δουλέψεις, όπως είπα και πριν.
11: Θα χρειαστεί να δουλέψεις. Okay. Μέσα λοιπόν στα κείμενα που γράφεις, και γράφεις πολύ καλά, επιμένω σε αυτό, έχεις γράψει για τους πειρασμούς που υπάρχουν και για την επιφανειακότητα. Ότι υπάρχει κάτι επιφανειακό στους ανθρώπους σήμερα. Τι εννοούσες ακριβώς?
12: Εννοούσα πιο πολύ ότι στις μέρες μας κοιτάς πολύ εύκολα το γρήγορο δρόμο και την εύκολη λύση και την προσωρινή απόλαυση.
11: Ναι.
12: Η οποία ουσιαστικά είναι παροδική και σου προκαλεί μια προσωρινή χαρά και ευχαρίστηση. Γιατί έχεις προσπαθήσει λίγο γι' αυτό και έχει έρθει πολύ γρήγορα και εύκολα. Θεωρώ πως όταν προσπαθείς για κάτι πάρα πολύ και το χτίζεις σιγά σιγά και έχεις υπομονή και επιμονή, όταν θα έρθει αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση, δηλαδή ένας μεγάλος στόχος για παράδειγμα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ, τότε θα νιώσεις πραγματική ικανοποίηση και ότι σε γεμίζει μέσα σου και νιώθεις πραγματικά ότι πέτυχες κάτι.
11: Σε έναν κόσμο που έχει μάθει αυτό που λες, τη γρήγορη επιβράβευση, ακόμη και ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα κινητά είναι για να παίρνουμε εύκολα ευχαρίστηση, α, μου κάνανε like αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει στην επιμονή, στην υπομονή, μετράω πλακάκια, είμαι συγκεντρωμένος, έχεις δυσκολία να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους?
12: Η αλήθεια είναι πως ο πρωταθλητισμός είναι ένα δύσκολο μονοπάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι προσπάθεια και ψυχική και ταυτόχρονα σωματική. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να μην έχω όρεξη να πω στην προπόνηση, αλλά ταυτόχρονα είμαι και κουρασμένος. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι και η δυσκολία του να πετύχεις κάτι στον αγώνα, να κριθεί στη χεριά. Είναι πάρα πολλές οι συνιστώσεις.
11: Στις παρέες όμως είσαι αυτός ο οποίος βλέπει τη ζωή πολύ διαφορετικά? Ή έχεις βρει ανθρώπους που κάπως να σε καταλαβαίνουν.
12: Με καταλαβαίνουν γενικότερα, γιατί και το πρόγραμμα μου είναι πιεσμένο, λείπω πάρα πολύ μες στη χρονιά. Αλλά έχω ανθρώπους γύρω μου που καταλαβαίνω ότι όντως προσπαθώ και αποτελεί, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό. Και αντιλαμβάνονται ότι η προσπάθεια είναι δύσκολη και,
11: ναι.
12: Και όντως δεν έχω κάποιο πρόβλημα, είναι αλήθεια.
11: Ναι. Με τις παρέες τι κάνεις, φαντάζομαι ότι δεν θα θες να πας για μπάνιο.
12: Η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι δεν συνήθως να κολυμπάω. Κάνω μια-δυο βουτιές εσέσα για να δροσιστώ και την περνώ την περισσότερη ώρα στην κλαπλώστρα.
11: Γυρίζουν κεφάλια για να δουν πόσο γρήγορα θα κολυμπήσει μόλις μπει στο νερό.
12: Ναι, άμα κολυμπήσω, ναι, η αλήθεια είναι πως προκαλώ εντύπωση, αλλά δεν το κάνω. Γιατί όταν κολυμπάς όλη τη χρονιά μέσα σε μια πισίνα, δεν θα πας να κολυμπήσεις στη θάλασσα.
11: Θες να κάνεις φιλιοθεραπεία.
12: Ναι, να κάτσω λίγο να ερεμήσω, ξεκουραστώ, γιατί όλη αυτή η ένταση μέσα στο νερό δεν νομίζω ότι μου έχει και όρεξη για να μου φέρνει όρεξη για τη θάλασσα να κολυμπήσω.
11: Ακούγεσαι σαν να σε κουράζει αυτό που κάνεις, έτσι. Είναι ένα θέμα. Ναι, έχεις υποστεί φθορά, θεωρείς.
12: Έχω υποστεί φθορά, ναι. Δεν μπορώ να το κρύψω και δεν έχω και λόγο να το κρύψω. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια και ψυχική και σωματική. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα με έχει φθείρει λίγο.
11: Ναι. Έχεις πει, κατέκτησα την κορυφή. Ασημένιος στους Ολυμπιακούς. Μπορώ και να τα παρατήσω τώρα.
12: Η αλήθεια είναι πως πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά μεταβατική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σκέφτηκα αρκετές φορές. Αλλά μετά πάλι γύριζα στο ότι είναι κάποια χρόνια τα οποία μπορώ ακόμα να προσφέρω στον ελληνικό αθλητισμό και στην ελληνική κολύμβηση. Τα πηγαίνω καλά στην προπόνηση και στους αγώνες. Οπότε δεν θα ξανάρθουν αυτά τα χρόνια πίσω. Είναι κρίμα να τα παρατήσω, γιατί όταν μεγαλώσω θα πω ότι κοίτα να δεις, μπορείς να συνεχίσεις άλλα 2-3-4 χρόνια να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορούσες. Δηλαδή είναι κάτι σαν το Παρίσι που έγινε, που σκέφτηκα ότι δεν θα τα παρατήσω γιατί έχω κάτι ακόμα να προσφέρω και είναι κρίμα να περάσει αυτή η ευκαιρία και να τη χάσω. Άρα κάπως έτσι το σκέφτηκα, γιατί γενικότερα στο μυαλό μου εγώ έχω το μότο ότι με ό,τι καταπιάνω, με ό,τι κύκλο ανοίγω, θέλω να τον κλείνω και να ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, έδωσα το καλύτερο μου αυτό και εξάντλησα κάθε ενδεχόμενο εξέλιξη ή επιτυχία που μπορεί να έχω.
11: Είσαι τέτοιο τύπο δηλαδή.
12: Ναι, ναι.
11: Είσαι το. Άντε, λίγο πήρα μια
12: πόλη. Να τα εξαντλήσω όλα, ναι. Να ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και μπορώ να φύγω χωρίς να έχω τύψεις και ενοχές για κάτι.
11: Οι άνθρωποι σε ξέρουν καλά. Τι θα πούνε για σένα, πιστεύεις, αν ρωτήσω τους κολλητούς σου.
12: Θα πούνε ότι είμαι ήρεμος, σίγουρα, σαν άνθρωπος.
11: Είναι ήρεμοι οι κολυμβητές γενικά.
12: Ναι, ναι. Είναι έτσι το άθλημα που σε κάνει να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Δεν έχει τόση επικοινωνία μέσα στο νερό. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε στα πόδια μας και να πολεμάμε το μυαλό μας πιο πολύ.
11: Ναι.
12: Παρά να μαλώνουμε και να έχουμε εντάσεις με άλλους. Οπότε είμαστε έτσι και σαν άνθρωποι γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Οπότε σίγουρα θα πούνε ότι είμαι ήρεμος.
11: Θα πούνε ότι είσαι ήρεμος.
12: Ναι, 100%.
11: Άρα, λοιπόν, κάτσε να τα σημειώσουμε όλα. Πολύ προπόνηση, θυσίες, όλα αυτά που πρέπει να κάνεις. Για μπάνιο δεν πας το καλοκαίρι γιατί κολυμπάς συνεχώς. Τι άλλο κάνεις?
12: Μ' αρέσει να πηγαίνω βόλτες με το αυτοκίνητο, ταξίδια, έτσι γενικότερα. Μ' αρέσει να οδηγάω.
11: Ναι, γιατί είναι σαν να είμαι τρία σπουλακάκια στην πίστα.
12: Ναι. Okay. Τι άλλο, ναι. Να ακούω μουσική, να πηγαίνω για φαγητό. Διάφορα πράγματα. Γενικά πράγματα ήρεμα. Δηλαδή δεν κυνηγάω την αδρεναλίνη και την ένταση.
11: Ναι. Εκτός από το να κολυμπάς πρώτα απ' όλα μεγάλες πολλές ώρες, τι σημαίνει για το σώμα?
12: Κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί είναι από τα αθλήματα που γυμνάζει όλο το σώμα.
11: Ναι.
12: Βοηθάει, όπως είπα και πριν, δεν έχει κραδασμούς, μεγάλους τραυματισμούς.
11: Εσύ βέβαια έχεις φτάσει στο σημείο που αυτό που κάνεις είναι υπερβολικό. Μπορεί να το κάνουν λίγοι άνθρωποι στον κόσμο.
12: Ναι, εγώ δεν λέω ότι.
11: Ζεις με πόνο. Ναι. Αυτό θα σε ρωτήσω.
12: Όχι τόσο πολύ. Αλλά ο πρωταθλητισμός είναι ένα άλλο μονοπάτι που έχει και τις δυσκολίες του, παίρνεις και τα ρίσκα σου. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένα υγιές στοιχείο στην καριέρα ενός ανθρώπου και ενός αθλητή. Ουσιαστικά θες να πετύχεις κάτι για τον εαυτό σου, όπως είπα και πριν. Για να...
11: Άρα να γνωρίσω ότι έχει και μία εντός εισαγωγικών. Δεν θα πω άρρωστη πλευρά, αλλά μία
12: τρέλα.
11: Έχει μία τρέλα.
12: Έχει μία τρέλα γιατί κυνηγάς συνέχεια κάτι. Δηλαδή θυσιάζεις πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή σου, έτσι ώστε να καταφέρεις κάτι το οποίο έχεις θέσει σαν στόχο στο κεφάλι σου. Οπότε ο πρωταθλητισμός είναι μια άλλη ιστορία.
11: Έβγαλες ανθρώπους από τη ζωή σου γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν την τρέλα σου?
12: Δεν έτυχε, η αλήθεια είναι. Με όσους ανθρώπους έχω μείνει κοντά, γνωρίζουν τη ζωή μου και δεν έχει τύχει να προκύψει κάτι έτσι.
11: Μετά από ένα Ολυμπιακό μετάλλιο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι που μπορεί να μην είχες και να τους δεις και λένε εντάξει, έλα κολλητός και τον ξέρω και.
12: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι πως έχει προκύψει και αυτό, αλλά εντάξει, εγώ γενικά δεν κρατάω κακία και δεν. Άμα δεν συμβεί κάτι άσχημο, δεν απομακρύνω άνθρωπο από τη ζωή μου, οπότε δεν με ενοχλεί.
11: Ναι. Τι μπορεί να σε κάνει να νευριάσεις πάρα πολύ και να μην μπορείς να έχεις αυτή την ηρεμία που φαίνεται να έχεις?
12: Δεν ξέρω, ίσως κάποιες Ίσως αν παρατήρησω κάτι στη συμπεριφορά να μην μ' αρέσει, το ότι μπορεί να κάνει κάτι κάποιος, είτε που δεν θα φανεί ευγενικό, είτε που θα είναι άσχημα απέναντι σε κάποιον άλλον, αυτά ίσως με ενοχλήσουν και τότε θα ίσως απομακρυνθώ.
11: Ζηλεύεις συναδέλφους σου, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, που ξέρεις ότι μπορεί να είναι Αμερικάνοι, να είναι από τις υπερδυνάμεις αυτές τις αθλητικές, που έχουν όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί εσύ να μην έχεις, χορηγούς, πάρα πολλά λεφτά, πολύ μεγάλη υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη που ξέρω ότι θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντική. Ζηλεύεις μέσα σου και λες, αχ, γιατί δεν γεννήθηκα στην Καλιφόρνια τώρα να είναι τα πράγματα αλλιώς.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό, γιατί πάντα προσπαθούσα να αντιμετωπίζω στα ίσα τους αντιπάλους μου, γιατί αν μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι ζηλεύω κάτι που έχουν ή ότι έχω κάτι λιγότερο, ουσιαστικά κατευθείαν υποβιβάζεις και υποβαθμίζεις τον εαυτό σου και έχεις χάσει ήδη πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Άρα έβλεπα πάντα τους αντιπάλους μου στα ίσα και σκεφτόμουν πως δεν έχω κάτι να ζηλέψω αυτούς. Ναι. Έχω και εγώ δύο χέρια και δύο πόδια και πάμε να τους πολεμήσουμε στα ίσα. Ναι.
11: Τους ξέρεις, μιλάτε.
12: Ναι, ναι, το κλίμα είναι αρκετά καλό με όλους τους αθλητές. Γενικότερα στην κολύμβηση δεν υπάρχουν διαμάχες και εντάσεις. Είναι όλα τα παιδιά πολύ ευγενικά και καλά.
11: Υπάρχει κάποιος που είναι συγκεκριμένος αντιπαλός που είναι αυτός που.
12: Από την Ιταλία είναι ο Τσεκόν που έχουμε αρκετά χρόνια. Κολυμπάμε μαζί και συνήθως αυτός κολυμπάει πιο γρήγορα από μένα. Είχε κερδίσει και στα 100 ύπτου εγώ που είχα βγει τέταρτος.
11: Εσύ που είσαι καλύτερος από αυτόν τον τύπο.
12: Τον είχα κερδίσει το 50 στο Πανευρωπαϊκό στη Ρώμη το 2022.
11: Πού είναι το αβαντάζ το δικό σου αυτό.
12: Το αβαντάζ το δικό
11: μου. Πού τον έχουμε αυτόν, όχι μόνο στην ταχύτητα.
12: Είναι και στον τερματισμό. Είναι και στο κολύμπι σε συγκεκριμένα κομμάτια της κούρσας, αλλά θέλει πάρα πολύ καλή τακτική για να τον αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο αθλητή. Όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να κολυμπήσω πιο γρήγορα, πρέπει να κολυμπήσω και σωστά για να κολυμπήσω πιο γρήγορα.
11: Ναι, και τώρα η ερώτηση που νομίζω θέλουν όλοι να ρωτήσουν, γιατί είναι ένας μύθος μέσα στο μυαλό μας, πόσο χρειάζεται να τρως κάθε μέρα για να κάνεις αυτές τις ώρες προπόνηση και σε αυτό το άθλημα που όλοι ξέρουν ότι μόλις βγεις από την πισίνα θες να τρέξεις το πλησιέστερο σου φλατζίλικο και να φας. Τι χρειάζεται να τρως.
12: Η αλήθεια είναι πως στο άθλημα της κολύμβησης υπάρχουν πάρα πολλές καύσεις και με πάρα πολλές θερμίδες, οπότε μπορούμε να φάμε και λίγο παραπάνω, αλλά πάντα ποιοτικά.
11: Ναι. Δεν μπορείς να πλακωθείς στις πίτσες δηλαδή και στα milkshake.
12: Όχι. Το μυστικό είναι να μην πεινάσεις βασικά. Δηλαδή ξεκινάς τη μέρα. Εγώ για παράδειγμα πηγαίνω προπόνηση και τρώω μετά. Δηλαδή το έχω έτσι.
11: Πηγαίνω
12: νηστικός, ναι, γιατί βοηθάει και στην καύση του λίπους και στο μεταβολισμό κλπ. Πηγαίνω νηστικός, τρώω μετά πολύ καλά. Αυγά ή πίνω γάλα με κουάγκερ για παράδειγμα.
11: Ωραία, θα το πω διαφορετικά. Υπάρχουν ημέρες που τρως πολύ σουβλάκια, πόσα χρειάζεται να φας με πίτα για να είσαι εντάξει.
12: Η αλήθεια είναι πως παλιά έτρωγα πάρα πολύ, έτρωγα σίγουρα 3. Μην τώρα τόσο, όσο μεγαλώνω, έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι ότι μου φεύγει αυτή η λαχτάρα και η λεμαργία και η ανάγκη για να φάω πολύ, οπότε με 2 είμαι ok. Και μια φορά την εβδομάδα τρώω απ' έξω, το Σάββατο, το απόβράδυ.
11: Πάρα πολύ συμμαζεμένος και πάρα πολύ γλυκά.
12: Γλυκά άμα προκύψει. Στο σπίτι δεν μπαίνουν γενικά.
11: Ναι. Μένεις με τους γονείς σου.
12: Όχι, με τον αδερφό μου.
11: Ναι.
12: Αλλά άμα προκύψει γενέθλια, γιορτές ή κάπου έχει, εντάξει, θα φάμε. Ναι.
11: Ο αδερφός σου είναι αθλητής.
12: Κολυμπούσε κι αυτός, τώρα έχει σταματήσει, δεν κολυμπάει.
11: Ναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και που συνεχίζει να κολυμπάς και να συνεχίσεις.
12: Χαρά μου.
11: Και πραγματικά έχεις ανοιχτή πρόσκληση να έρθεις εδώ να τα λες. Αν αισθάνεσαι ότι έχεις κάτι να πεις, γιατί είσαι ήρεμος, βγαίνεις από την πισίνα ήρεμος.
12: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ανάλογα και το θέμα, έτσι, εντάξει, εγώ ανοιχτός είμαι να συζητάω το οτιδήποτε, χαρά μου είναι να εξωτερικεύω τις εμπειρίες μου και τα συναισθήματά μου. Άμα είναι και ενδιαφέροντα για τον κόσμο, με χαρά.
11: Ναι, οπότε πολλά παιδάκια που είναι ακόμα με τα μπρατσάκια μπορεί να κατακτήσουν ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit.
1: What did you say to me?
0: You heard me.
2: Αμέσως μετά. Damages.
3: Είμαστε αερά.
2: Αθλητικό FC.
4: Πιο αέρα δεν γίνεται.
2: Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
5: Έλα, έλα.
6: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Good luck.

0: Αυτός είναι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Η μητέρα του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot.
1: Ο μπατζανάκης του Μάκη που έπιασε το Eurojackpot. Ο κολλητός που του έδινε να κάνει βόλτες με το παπάκι του. Το παπάκι, άκαλε πάπι, το παπάκι πάει στην πότα.
0: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή jackpot 76 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
2: Δεν νομίζω ότι είναι ίδρυκα η πολιτική.
3: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
4: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
5: Το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin. Winning awaits.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει. Τώρα δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
5: Howdy. Agent Rossetti called. Nassim's been Mirandized at 1. We can talk to him this afternoon.
6: Great.
5: So, what's so urgent?
6: I wanted you to take a look at this.
5: Very interesting. Do you think it's true?
6: Well, if it is, it could answer a lot of questions for us.
5: You purposely called me on your old phone.
6: This guy must have been listening in on my calls. That is the only way that he could have tracked Nassim.
7: Very smart, this one.
6: So I thought I'd lure him to the park.
5: Did you notice anyone watching us?
6: I wasn't looking, but I had someone taking photographs. He's actually quite useful. What are we looking for?
7: Could be anyone. I mean, just because you made the call doesn't mean the guy was listening. Or that he showed up. You don't even know if your phone was tapped.
6: My bet's on him.
7: My money's on the kid with the skateboard. CIA, you sneaky little bastards.
5: Nassim knows who we're looking for. He's being Mirandized today. We'll bring in the photos and hope he can make an ID.

Can I please fucking talk to someone?

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Five stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Take it down, High Star.
4: Drop your case now.
5: I'm afraid I can't do that.
2: Hello?
6: I have a gun. Don't turn around.
7: Come on!
3: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
0: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
8: Damages.
2: Goodbye, Patty.
8: Δευτέρα με Παρασκευή. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
9: Η Τουρκία περικυκλώνεται.
10: Βρισκόμαστε στο σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη.
9: Όταν μάλιστα η Κρήτη φημίζεται για τη φιλοξενία της.
11: Δημοκρατία. Μα έλα το.
12: Διαλογήσατε ότι είπε ψέματα.
13: Από εκεί και μετά. Κύριε Ξανθόπουλε.
14: Τα σκίσανε τα μνημόνια. Ή κατέληξαν να κλείσουν τις τράπεζες.
15: Κατέσχεσαν χιλιάδες κάλικες.
16: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα και ευέλικτα.
17: Όλοι πρέπει να δούμε και να κατανοήσουμε πού βρισκόταν η Ελλάδα το 2019 και πού βρίσκεται σήμερα.
18: Μια εμπριστική επίθεση.
19: Και οι τρεις οι οποίοι αναζητούνταν.
8: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
20: Είμαστε αερά.
8: Αθλητικό Πέψι.
21: Πιο αέρα δεν γίνεται.
8: Κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα απαντά σε όλα τα καυτά θέματα της αγωνιστικής. Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: κάνετε. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Back to Back και σήμερα 3 με 5 θα είμαστε μαζί εδώ στην παρέα τη δική σας και τη δική μας που έχουμε δημιουργήσει Βασίλη Μυρότσο. Τι ωραίο πράγμα έχει φτιάξει εδώ.
1: Τι
0: ερχόμαστε, λέμε τον πόνο μας, ξελαφρώνουμε λίγο.
1: Δώσε ένα πλάνο, κοιτά, μπλε πίσω.
0: Φοβερό με την Έλαμπετ μαζί,
1: Μπλε
2: και
1: εδώ,
2: πίσω,
1: μπλε
2: εκεί. Και από πίσω ήχος να παίζει, ζήτω Ελλάδα,
1: τρομερό πλάνο.
2: Ζήτω θρησκεία, ζήτω Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως καταλάβατε, ο Διονύσης Βεβελές θα μας κάνει παρέα και αυτό σήμερα.
1: Σε μένα όχι.
0: Ο Κώστας Γουλής, όπως και η Βάλια Πηλιανίδη. Γεια σου, Βάλια.
3: Σαν τα χιόνια.
0: Καλώς ήρθες στο καψιμί μας.
3: Έτσι.
0: Έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ.
3: Εδώ θα κερνάτε και καφέδες.
1: Δεν μας το πες νωρίτερα, είχαμε παραγγείλει.
0: Παραγγείλαμε τώρα, πάει. Τελείωσε.
1: Συγγνώμη, δεν τη είπε να τη πάρουμε καφέ και επειδή.
3: Όχι, κάτι για μάτσα μου λέει. Τι να το κάνω.
0: Μα
3: είπαν
0: για λίγο θα κάτσει η κοπέλα.
1: Μισό λεπτό.
2: Μιλάτε για μάτσα. Τη
1: είπε να τη πάρουμε καφέ και είπε δεν έχω φάει ακόμα
2: το Ιππαγιανό.
1: Ποιο ο Γουλή.
0: Πονάει η κυλίτσα μου.
2: Το παγώ.
3: Δεν είπα πονάει η κυλίτσα μου.
1: Πολύ αθόρυβο αυτό. Τα τελευταία 15 λεπτά. Είπε ότι δεν θα πιει καφέ γιατί δεν έχει φάει μεσημεριανό. Τώρα γιατί κάνει παράπονα.
3: Έτσι.
1: Για να κερδίσει εντυπώσει στον αέρα.
3: Ξεκάθαρα.
1: Τι νομίζω ότι είμαστε εδώ πέρα.
3: Έτσι. Καψιμί.
1: Έτσι,
0: λοιπόν, για Τζόχορ μην μιλήσεις τώρα, θα μιλήσουμε σε λίγο.
1: Η φρουρά να ετοιμάζεται.
0: Για τον καπετανάκο που ρωτούν απέναντί μου είναι, σε λίγο που θα φύγει η Βάλια, θα είναι ο Τάσος στη θέση της.
1: Κάτι καφέτες φέρνει.
0: Ναι, σωστά. Δυνάμωσε λίγο.
1: Όπα, δώσε λιγάκι.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο όπως καταλαβαίνετε και είναι κάτι το οποίο, στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε για την απώλεια του Σταύρου Τσόχου.
1: Ναι.
0: Ένας συνάδελφος, εγώ θα πω διαμάντη, όσοι τον γνώριζαν καταλαβαίνουν γιατί μιλάμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει σπουδαία πράγματα και στη δημοσιογραφική, εγώ θα πω και στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο Σταύρος Τσόχος, ο πατέρας του Μιχάλη Τσόχου, όχι του Μιχάλη Τσόχου, του δικού μας εδώ. Μιχάλη Τσόχου, συναδέλφου για πάρα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και τα θερμά συλληπιτήρια σε αυτόν και στην οικογένειά του από εμάς εδώ. Νομίζω πάντως πως πρόκειται για έναν κύριο με κεφαλαίο της δημοσιογραφίας και ένα σπουδαίο άνθρωπο γενικότερα, όσο το γνώριζαν. Διονύση, έχεις να πεις κάτι.
2: Εγώ έχω μια προσωπική εμπειρία και θέλω να τη μεταφέρω, γιατί όταν πήγα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ στη σχολή δημοσιογραφίας, ερχόταν τότε και έκανε σεμινάρια.
1: Ναι.
2: Όταν τελείωσα τη σχολή, σου μιλάω, δεν το λέω τώρα λόγω γεγονότος, σε ρωτάγανε πολύ, ξέρεις για ποιον ήρθες στη σχολή, τι σου έμεινε κτλ. Νομίζω τα σεμινάρια που κάναμε, γιατί βάραγε κάτι τετράωρα τότε. Σταύρος Τσόχος, ήταν ό,τι καλύτερο μου έμεινε στη σχολή τότε. Στο λέω, δηλαδή με ειλικρίνεια, θυμάμαι σαν τώρα, 30 χρόνια πίσω, πώς, για παράδειγμα, γίνεται η μετάδοση στον αγώνα, τι εννοώ, να κρατάμε στις σημειώσεις, τα γηπεδάκια, τους σχηματισμούς, που βάζουν, γιατί εντάξει, τώρα υπάρχουν και έτοιμα template, δηλαδή που μπαίνεις και τα τυπώνεις και κάνεις τη δουλειά σου. Τότε φαινόταν, ξέρεις, να κάνεις μια κόλλα Α4.
0: Πρωτοπόρος τότε.
2: Πώς θα βάλεις όλα του, το διαιτητή, πώς να κρατάς φάσεις και όλο το σκηνικό.
1: Τα έχεις εύκαιρα μπροστά σου.
2: Ναι, εντάξει, βασικό μιλάμε για τεράστια προσωπικότητα, πιστεύω. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια και αυτό είναι το θετικό για τον ίδιο και για όλους όταν φεύγουν από τη ζωή.
0: Είναι η κληρονομιά που αφήνει και όσοι τον γνωρίζουν, ξαναλέω, γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται και για τι άνθρωπο μιλάμε. Ο Γιάννης Δατσόπουλος είχε την τύχη να συνεργαστεί για μια 15ετία, το λέω καλά, Γιάννη, με τον Σταύρο Τσόχο.
2: Ας είναι ελαφρύ
0: το χώμα που θα το σκεπάσει.
2: Χαρακτηριστική φωνή.
0: Ναι, εννοείται.
2: Δεν είναι κάποιες φωνές, τις οποίες ξέρεις τώρα, εμείς που κοντεύουμε στα 50, μεγαλώσαμε. Πώς να
1: μεγαλώσαμε, πρόσεξε. Και παιδάκια μεγαλώσαμε ακούγοντας αυτές τις φωνές. Δηλαδή, πιτσιρικάκια, έφηβοι. Σου έχει μείνει αυτή η εικόνα και αυτή η φωνή σε κάθε παιχνίδι.
2: Μα είναι... Και τώρα στο YouTube που τα βλέπουμε καμιά φορά, παλιά στιγμιότυπα, λες «Α, ο Τσόχος», «Α, ο Αργυρίου», ξέρω εγώ. Λες τα ονόματά τους.
0: Ετοίμαζε τώρα ένα αφιέρωμα ο Νίκος Ομπουζίας μέσα για το Action 24 για τις ειδήσεις και θέλω να πω, ρε φίλε, ότι για ξεχάσει αυτή την περιγραφή, σε αγώνα της ΣΑΕΚ το 91, νομίζω με τη Σπαρτάκ, είναι.
1: Ναι, το κάναμε θέμα στο site αυτό.
0: Και το έχετε κάνει ήδη, έτσι. Που κλαίει. Που νιώθει δηλαδή αυτό ακριβώς που σημαίνει αυτός ο αγώνας για τους φίλους της ΣΑΕ, για την ομάδα κλπ. Πολύ, πολύ σημαντικός άνθρωπος, είπαμε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει και εννοείται για τους οικείους του τα θερμά συλληπιτήριά μας.
1: Συγχαρητήρια στον Μιχάλη και στην οικογένεια, σε όλους.
0: Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με την Βάλια, αφού πρώτα απ' όλα πω ότι η χορηγός εταιρεία, όπως έχετε ήδη καταλάβει με βάση αυτό που βλέπετε ως φόντο στον Βασίλη Μυρότσο, είναι η Elabet, οπότε την έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας και 3 με 5 την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας.
3: Μετά το... influencer.
1: Κοίτα, μετά το σημερινό,
0: ναι.
1: Και αυτό εδώ το πλάνο που με έδειξαν πριν με μπλε και πίσω το μπλε της Elabet, mm-hmm. Εγώ σήμερα πρέπει να πάρω διπλό μεροκάμα.
0: Πώς το αντιλαμβάνεσαι, έτσι,
1: ναι. Φίλε, δεν διαφωνώ. Κάτσε, κοίτα, κοίτα.
0: Εγώ θα το στηρίξω, φίλε.
1: Δηλαδή, πιο έλαμπετ από κάθε λαμπετιανό.
0: Ο Βασίλης Ντυμένος.
1: Μπόνους 100%.
2: Παρακαλώ, αν βλέπουν στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν ιδέες για τις εκλογές.
1: Και Νέα Δημοκρατία δεχόμαστε.
0: Παρακαλώ και εγώ την κυρία Γιατζόγλου και τον άλλον επάνω και διαχειρίζεται αυτά τα θέματα. Θα πρέπει κάτι να κάνει γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να υποδεικνύω εγώ αυτά.
3: Γιατί όλοι σχολιάζουν το κούρεμά σου.
4: Τι εννοείς.
0: Πάρα πολύ.
2: Θα πήρε πολύ στο πλάι. Και εγώ ήθελα να σου το πω πριν.
4: Ωραία, δεν είναι.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει.
2: Είχε νεύρα.
4: Εγώ της είπα να μου τα πάει.
3: Α,
2: και είναι κομμότρια.
4: Ναι, νέος είμαι.
3: Κομμότρια. Δεν διαφωνεί
4: κανείς. Κομμότρια είναι η Ειρήνη.
2: Θες να σου πω την αλήθεια. Θες να κάνω μια κουβέντα τώρα.
0: Για χθες. Άκου.
4: Ναι, τσίπα, τσίπα.
2: Αυτά είναι κουρέματα 20 χρονών.
4: 20 επί 240. Και 242.
2: Αντρίκια μιλάμε τώρα.
0: Ένας μου στέλνει ότι είχα κάνει λίγο έτσι, τα είχα πάρει λίγο παραπάνω, σαν δεξιμπάκησε μου λέει. Μου λέει ένας. Τώρα δεν ξέρω τα δεξιά μπακ. Δεν ξέρω, έτσι μου είπε. Πάντως εσύ, εμένα μου αρέσει αυτό που βλέπω τώρα, να ξέρεις.
4: Ευχαριστώ, Βασίλη. Τώρα που να ξέρουν τα παιδιά εδώ πέρα. Τον Πύργο και την Καλαμάτα τώρα.
2: Ο
4: άλλος
0: δεν μπορεί να πει μια καλή κουβέντα, ρε. Είπε, είχε νεύρα, λέει, κομμότρια, είχε κάτι τέτοια. Γιατί, γιατί.
4: Όχι, εγώ τους είπα, Ειρήνη, πάρτα.
3: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο. Λοιπόν,
3: επόμενη γραμμούλα.
0: Άστα, επόμενη γραμμή. Θέλω, λοιπόν, να μιλήσω και λίγο για την Sky Telecom, η οποία μας δίνει ένα πολύ ωραίο δώρο που χθες το βάλαμε το διαγωνισμό. Και θα ήθελα να το υπενθυμίσω σήμερα πως συνεχίζουμε μέχρι τις 26, αν θυμάμαι καλά, Τρίτη 26 Μαΐου. Είναι αυτό το δώρο που βλέπετε εδώ. Ένα iPhone Air με μνήμη, κοίτα τώρα, 256. Εξαιρετικά. Follow 3 λογαριασμούς, Sky Telecom Athletic Action 24, like στο post. Δώστε τι είπες, φίλε.
1: Και τους τρεις.
0: Τι θα έλεγες. Και mention φίλε ή φίλοι. Στα σχόλια, αυτός ο διαγωνισμός τρέχει ήδη μέχρι τις 26 του μήνα. Και ξεκινάω με Βάλια Πηλιανίδη.
3: Έτσι.
0: Τι είδαμε χθες. Αυτό που βλέπουμε όλη τη σεζόν.
3: Ναι, είδαμε. Εντάξει, αν όχι όλη τη σεζόν, στη μεγαλύτερη διάρκεια της. Είδαμε έναν Ολυμπιακό πολύ κυριαρχικό και στο πριγκιπάτο. Αν εξαιρέσουμε ένα 7-0 με το οποίο ξεκίνησε η Μονακό στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα, Φουρνιέ, walk-up με εξαιρετική ευστοχία για τον δημιουργό του Ολυμπιακού. Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Έκανε το 3-0. Αυτό που αποκαλούμε σκούπα. Και πλέον είναι η πρώτη ομάδα που έχει κλείσει τη θέση της στο Final Four του Telecom Center Athens. 22 με 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός θα είναι η πρώτη ομάδα που θα βρίσκεται εκεί. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει την δυνατότητα να βρεθεί και αυτός με 3-0 εκεί πέρα. Επομένως, δεν χωράει πολύ ανάλυση το χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού. Από ένα σημείο και έπειτα είχε ξεφύγει. Μονακό προσπάθησε να κάνει ένα comeback έτσι, και για την τιμή της. Έπαιζε με 8 παίκτες. Δεν είχε πολύ μεγάλο ρόστερ.
0: Τραυματίστηκε και ο Στράζελ κάποια στιγμή.
3: Επέστρεψε όμως στην πορεία, αλλά είχε εκτός τον καλύτερο αμυντικό της Ευρωλίγκας, τον Αλφα Ντιάλο, είχε εκτός το βασικό της σέντερ, τον Ντάνιελ Τάις και τον Νίκολο Μύρωτιτς. Επομένως, μιλάμε για τρεις αρκετά σημαντικές απώλειες για τους Μονεγάσκους. Που, εντάξει, τελειώνει η ευρωπαϊκή σεζόν, να δούμε η επόμενη που θα τους βρει.
4: Ποιους?
3: Τους Μονεγάσκους.
4: Τους παίκτες.
3: Και τους παίκτες και την ομάδα.
4: Εγώ λέω ότι η Μονακό δεν έχει καμία δουλειά πλέον στην Ευρωλίγκα. Να φεύγει. Καμία. Δεν έχει.
0: Σου κόστησε ο Κούκος Αϊδόνι,
4: εντάξει. Έπαιξε τελικό λόγω του Βασίλη Σπανούλη, ξεκάθαρα. Την πήρε, την ανέστησε και την πήγε τελικό. Δεν έχει.
3: Είχε πάνω κάτω ίδιους παίκτες.
4: Δεν έχει. Ιστορία. Δεν έχει κόσμο τώρα, δεν είναι αυτό ο κόσμος. Δηλαδή, αν έρχονταν στο Final Four της Αθήνας, θα έρχεσαι κανένα 10 νοματέι.
2: Γιατί η Real πώς θα φέρει.
4: Η Real θα φέρει 300 άτομα.
2: 200 άτομα πάνε τώρα.
4: Πόσα?
2: 200 άτομα πάνε σε κάθε Final Four με τη Real.
4: Λοιπόν, δεν έχει κόσμο.
2: Άμα κάτι με τον Μπέλιχαμ και αυτή θα πάνε 20.000.
4: Δεν έχει γήπεδο. Τι γήπεδο είναι αυτό? Είναι γήπεδο αυτό τώρα. Είναι γήπεδο. Δηλαδή, βλέπει το γήπεδο τη Βαλένθια και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού αύριο μεθαύριο και βλέπει και αυτό.
3: Βλέπει Ζαλγκύριο
4: Αρίνα και βλέπει αυτό.
0: Έχει πάει στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
4: Ναι, έχω πάει.
2: Έχει πάει στο Μονακό.
0: Τι σου φαίνεται, σου φαίνεται ότι είναι κάτι σαν έδρα φοβερό και τέτοια? Όχι, όχι. Πλάκα είναι και αυτό.
4: Όχι, ναι.
0: Μα είναι αυτό το όλο μέρο δηλαδή.
2: Ούτε σε ένα άρεσε.
0: Τη ποδοσφαιρική Μονακό.
2: Στο Μονακό εκεί.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το Μονακό. Όχι, τρομερά.
3: Το μπασκετικό δεν είναι καλό.
4: Το Μονακό μ' άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Το μπασκετικό δεν είναι καλό.
3: Όχι, δεν είναι για.
4: Τίποτα δεν είναι.
3: Για Ευρωλίγκα δεν είναι.
4: Α μπει μια. Γιατί με κοιτάζει έτσι, φιλέ.
1: Μαζί σου είμαι.
4: Αδιαφωνεί. Να μπει μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο. Με φιλοδοξία.
1: Χίλιες φορές να δω τον ΠΑΟΚ.
4: Καλά, εννοείται, δεν το συζητώ. Να μπει μια ομάδα να έχει να μας πει κάτι. Η Μονακό
2: τι
4: είναι.
2: Τι να σου πει κάτι, ρε φίλε, μισό λεπτό.
4: Δεν μας λέει τίποτα.
2: Είσαι
4: αδιάφορο.
2: Φίλε, μισό λεπτό. Είσαι πολύ αγωνιστικός με τον Πριγκιπάτο. Μισό λεπτό. Έπαιξε τελικό. Έπαιξε τελικό.
4: Ναι, μωρέ, έπαιξε
2: έχουν
4: ένα
2: λεφτά
4: και τι έγινε που έπαιξε ένα τελικό.
2: Άσε το ότι έχει γίνει με την ομάδα.
0: Τα μετανάκια
3: έχει λεφτά, αλλά έχει ωραίο γήπεδο. Λοιπόν,
2: έπαιξε τελικό.
4: Ο Ριμπολόβιεφος το λένε αυτό.
2: Έπαιζε τελικό, έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο τελικό, πρώτο τελικό με τη Μονακό για τη συνέχεια στην Ευρωλίγκα. Έφτασε ωραία στους 8. Με τόσα προβλήματα. Έφυγε προπονητής και λέγα. Δεν κατάλαβα. Μια άτυχη χρονιά. Να την ξαναδούμε τη Μονακό του χρόνου. Να έχει καλούς παίχτες. Λοιπόν, αν ακούνε εκεί στο Μονακό.
3: Υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Αν δεν μπορεί να περιμένει δύο μέρες, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Αν δεν
1: Μονακό, δεν θα μείνει άνθρωπος, παιδιά.
2: Α ρωτήσουμε τον Άκη τον Ζήκο, τον Τζαβέλα.
4: Να απαντήσω σε ένα φίλο που ο οποίος μάλλον δεν έχει μαλλιά. Γιατί ρωτάει συνέχεια και ρωτάει πλήρωσα για το κούρεμα. Μάλλον δεν έχει μαλλιά εσύ και σε έχει φάει τι έκανα εγώ με το κούρεμα. Εντάξει. Δεν έχει ο
2: Θεός.
4: Εγώ έχω πολύ μαλλί. Πολύ και το κουρεύω.
1: Με αρέσει πάρα πολύ το κούρεμά σου. Το πιο ωραίο μήνυμα όμως ήταν είναι κούρεμα Φλίτστον. Το πιο ωραίο μήνυμα.
0: Ωραίο πρόλογο έκανε άλλο.
4: Φέρνει καφέδε.
0: Τέλος. Δεν κουβεντιάζουμε άλλο για το κούρεμα.

0: Ωραία, σκεφτώ να βγάζει τόσο γέλιο. Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά. Το μόνο που θέλω να πω στον κύριο Μπακόπουλο, δικαιώθηκε του πάω 15-20 σβηστά. 23 τελικά.
1: Ναι. Νομίζω ότι δικαιώθηκα.
2: Δεν ήταν.
3: Το ερώτημα είναι.
0: Δεν υπήρχε. Είναι τεράστια διαφορά.
3: Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τη Βάλια σχετικά με τον Ολυμπιακό είναι αν αυτό που λένε αρκετοί. Εγώ δεν το ενστερνίζομαι και ούτε το πιστεύω. Ότι επειδή ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ εύκολη πρόκριση, θα είναι σαν να μην έχει παίξει και άρα αυτό μπορεί να του κάνει κακό στο Final Four. Εγώ λέω όχι, ότι δεν θα ισχύσει αυτό, γιατί ξέρω πολύ καλά τον οργανισμό και τον Μπαρτζόκα το πώς συμπεριφέρεται. Δηλαδή, η προπόνηση του Ολυμπιακού μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρή, π.χ. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και εσένα, που ξέρεις καλύτερα την ομάδα.
2: Συμφωνώ. 100. Καφέδες.
3: Να τα και τα καφεδάκια.
2: Πρώτα οι καφέδες, μετά η
3: Μάρκο Νίκολιτς. Μάρκο Νίκολιτς.
0: Γεια σας, ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ
0: πολύ, coach.
4: Γίγαντα, γίγαντα, τιτάνα.
1: Πρωτάθλημα πήρες. Πρωτάθλημα πήρες.
4: Γίγαντα, πότε δεν ξέρεις. Άμα χάσεις το πρωτάθλημα, θα κάνει νομίζω μετά. Εγώ δεν κάνω κανένα όνειρο.
2: Κάτσε λίγο. Δεν έχει μικρόφωνο, ακούγεται.
1: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνει.
0: Κάτσε να μας πεις.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Συμφωνώ 100% με τον Βασίλη σε αυτό.
1: Καλά, όχι, θα αφήνεις. Πώς θα πω στο Final Four.
2: Βασίλη μου, συμφωνώ μαζί σου.
3: Τι είπανε,
1: κάτι του είπε, αλλά δεν καταλάβατε.
2: Παραλήρημα.
4: Πόσο είχε μπριζόλα η μοσχαρίσια, τι που κουρεύτηκες.
3: Εγώ για δεν το βλέπω αστείο.
1: Εγώ γελάω με το γέλιο.
4: Είναι για προχωρημένους γι' αυτό.
1: Ρε τι τραβάμε.
4: Σε κομμωτήριο. Σε κομμωτήριο φύγεις για το κούρεμα.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Ρε τι τραβάω. Ρε βιβλησιάσε μα.
4: Μήπως το φάνατε, αφήστε με. Μήπως μάθανε η κόρη σου και στο πήρε με τη μηχανή στο σπίτι. Και έχεις αρχίσει τις περικοπές του.
3: Πήγαινε μίλα, απασχολεί καθόλου η άποψη.
0: Μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα.
4: Τι άποψη, το τσάτ διάβασα, εγώ δεν είπα καμία άποψη.
3: Το τσάτ είναι.
4: Εγώ είπα ότι είναι κάποιο καραφλί.
1: Τώρα να σου πω και κάτι, συγγνώμη. Λε τώρα πέρα, προσβάζει τώρα πέρα. Ο άλλο που σου έφερε καφέ, τι είναι δηλαδή. Μαλλιά.
3: Ναι, δεν λέει κάτι για το κούρεμά μου όμω.
1: Α, εντάξει. Επίση να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Λέει άλλο εδώ. Τώρα δεν θα το συνεχίσω, αλλά είναι ωραίο αυτό.
3: Άρα το συνεχίζω.
1: Σε ευχαριστώ για τη στήριξη και την προτίμηση σου, Βασίλη Μιρότσο, η εκκομωτική. Αυτό ήταν καλό. Εντάξει.
3: Καλό.
4: Βάλε ένα πόλ. Α μην αμαξιστεί, βάλε ένα πόλ.
0: Σε τρομερή κατάσταση όλοι.
4: Εντάξει, α μην πάρει την κομμωδία.
0: Λοιπόν, έχουμε διακόψει τη Βάλια, την οποία θέλω να τη προσθέσω μια πινελιά σε αυτά που λέει. Η Φενέρ πέρσι, έχει δίκιο και η Βάλια και ο Βασίλης αυτό που λέει. Παιδιά, η Φενέρ πέρσι με 3-0 πήγε στο Final Four. Και δεν πήγε.
1: Ναι, εντάξει.
2: Καλά,
4: θα έχει ένα παράγοντα άλλον.
0: Δεν έχει να κάνει.
4: Στον ημιτελικό με τη Φενέρ πρώτα ο Θεός. Φιλιππάνα, εκεί θα στηρίξουν Φενέρ. Είναι
2: καλά, δεδομένο.
4: Θα έχουμε δηλαδή μάχες και από ημιτελικούς, αυτό λέω.
3: Ενώ η φίλη του Ολυμπιακού δεν θα στήριζαν.
4: Τι νοείς.
3: Θα στηρίξουν τον Παναθηναϊκό.
2: Προφανώς
3: και πέρσι το Αμπουντάμπι το ίδιο
4: έγινε.
3: Ενώ η φίλη του Παναθηναϊκού θα φωνάζουν Φενέρ Μπακτσέ.
4: Φίλε, υπάρχει ένα πρόσωπο που έχει συνδεθεί στον πάγκο, αυτό λέμε.
1: Ναι, το λέει και γι' αυτό για το.
2: Όχι, όχι.
3: Α, για το
4: Φενέρ. Θα πέφτει μια γιούχα τρελή στην επίθεση του Ολυμπιακού, αυτό λέω. Δεν υπάρχει.
3: Προφανώς.
4: Γιλντιρίμ. Του Ξάν και εδώ πώς τα λέει τα τουρκικά.
1: Και κουτουλάει.
2: Πάντως σε κάθε περίπτωση.
0: Στήριζαν αντίστοιχα οι Ολυμπιακοί.
4: Πρέπει να προετοιμαστεί βαλιά η ομάδα ψυχολογικά για αυτό το κομμάτι.
2: Για τα λες.
4: Μίλα με τα παιδιά να είναι οκ.
2: Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν έχει θέμα ότι επειδή έχει παίξει λιγότερα μάτς, επειδή έπαιξε 3 μάτς σε σύγκριση. Νιώθω, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω ή αν
1: διαβάσω. Μίλα. Δεν το λες για μένα. Άλλωστε, Τζο μιλάει για τον κόσμο. Το λαό της η Βάλια δεν μιλάει για εμάς. Έτσι συμπεριφέρεται κάθε φορά με μια έπαρση. Τα θες να ακούσεις. Ήθελες να ακούσεις.
2: Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα ότι ο Ολυμπιακός επειδή κέρδισε 3-0 δεν θα έχει αγωνιστικό ρυθμό. Προφανώς θέλει τις προπονήσεις που θα έρθουν. Έχει και έτσι μια προημιτελική σειρά στα play-off της GBL με τον Κολοσσό που προφανώς δεν θα του δώσει έτσι, τον αγωνιστικό ρυθμό που θέλει, αλλά είναι μια πολύ καλή έτσι, προπόνηση χωρίς να υποβαθμίζω προφανώς τον Κολοσσό Ρόδου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ερώτημα είναι το άλλο. Τι έπρεπε να κάνει, να κάτσει να χάσει για να έχει περισσότερο αγωνιστικό ρυθμό. Δεν στέκει, νομίζω.
4: Ποιο
3: είναι, τα λες εμένα.
4: Είναι σαν και αυτό που λένε πολύ για τον Γιαννακόπουλο. Να χάσει το παιχνίδι Παναθηναϊκό.
3: Για να είναι στον τελικό.
2: Για να αντιμετωπίσει, ναι.
4: Να γυρνάει στον τελικό. Να χάσει να γίνει
1: 2-1. Το βασικό.
4: Να γίνει καστραβή μετά αύριο.
1: Το βασικό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το ότι δεν τραυματίστηκε κανένα.
2: Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα. Να είναι όλοι του υγιεί, να προπονούνται καλά. να υπάρχει ρυθμός και έτσι rotation.

0: προπονήσεων που θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας στα μάτς με τον Κολοσσό. Και από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα προπόνησης, συγκέντρωσης και προσήλωσης στο στόχο.
1: Ξέρεις σε ποια εκπομπή.
2: Δεν είχε διαβάσει. Δεν είχε...
1: Σταμάτα να μιλάς σαν να λες δελτίο ειδήσεων. Ναι. Μίλα κανονικά.
2: Είναι AI. Για κούμπα τι. Είναι ολόγραμμα, όχι κανονική.
0: Μην τζιμπάς, ακούμπα είπε. Μην τζιμπάς.
2: Ακούμπα μόνο.
3: Ακούμπα, εσύ, ήρεμα. Ήρεμα, έχεις επιδέσει.
2: Γιατί στο πρώτο μάτς...
3: Θα πήγαμε στο Final Four.
2: Στο πρώτο μάτς δεν ήταν.
1: Δεν θα μπει στο Final Four.
0: Δέχομαι bullying αυτή τη στιγμή.
2: Που γυρίζει το πόδι ο Πέστον, ο Ντόρσεϊ. Ναι. Σωστά, το διάστραμα και δεν το είχε στο πρώτο μάτς.
0: Στο δεύτερο.
2: Στο δεύτερο. Ο Γουόρτ.
0: Στο...
2: Καλά, εντάξει, στο πρώτο. Λοιπόν, έλεος. Είσαι αδιάβαστη.
0: Στο πρώτο.
2: Βασίλη, λοιπόν, στο πρώτο.
3: Βασίλη, έχεις το σεβασμό μας. Γιατί... Σύλλογος εργαζομένων ή κάτι.
1: Φτάνει, ρε. Φτάνει, ρε. Καταντάει γελίο.
3: Γελίο,
1: βέβαια και καταντάει.
3: Δηλαδή γελίο ο κόσμος που γράφει τα σχόλια.
2: Και τιμή ο άλλο που χτύπησε. Και τιμή ο άλλο που χτύπησε. Και λε κάτι γίνεται εδώ, μην έχουμε κανένα θέμα.
0: Δεν είναι τίποτα.
2: Μη δεν είναι τίποτα, εκτός άμα γίνει όπως έγινε ο παίκτης της Νότιγχαμ. Θυμάσαι, Διονύση μου, που πήγε το κρανίο μέσα.
1: Οτιδήποτε, παιδιά, σε τραυματισμό.
2: Δύο πόντους μέσα το κρανίο πήγε.
3: Ο άλλος της Τσέλσι είναι καλά.
1: Δεν ξέρω. Ναι, βέβαια, εντάξει, στάνια, ρε. Της Τσέλσι ή της Νότιγχαμ.
2: Τη Τσέλσι στο 1-3.
1: Τη Τσέλσι ο Αλλαγή. Χτύψε, ρε,
2: και τη Νότιγχαμ χτύπησε, αλλά λέμε αυτό είναι καλά, υποτίθεται, λέει τώρα.
3: Κυκλοφορούσε χθε μια.
2: Τέλος πάντων.
3: Μια καρικατούρα τρομερή στην Ελλάδα.
0: Πάντως η μόνη απουσία θεωρητικά του Ολυμπιακού είναι ο Γουόρτ. Αλλά ο Παπα-Νικολάου, εντάξει, τη δουλειά του την έκανε.
2: Πες μου κάτι, μια κουβέντα για τις δηλώσεις των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, των Προέδρων, του κ. Αγγελόπουλου. Για πες μου.
0: Εντάξει, όπως συνηθίζουν κάθε φορά μετά από μια πρόκριση Final Four, και πέρυσι το κάνανε στη Μαδρίτη, μίλησαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, στάθηκαν στο αν βολεύει το format του Final Four και χιουμοριστικά προφανώς, μεταξύ σοβαρού και αστείου βασικά. Είπανε ότι αν ο Ολυμπιακός ήταν σε σειρά αγώνων, σε τελικούς, τότε σίγουρα θα είχε δύο ευρωπαϊκά παραπάνω. Θέλουν προφανώς Final Four στο ΣΕΦ. Αυτός είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του Ολυμπιακού μελλοντικά στα επόμενα χρόνια. Το ΣΕΦ από το τέλος του πρωταθλήματος φέτος θα αρχίσει να φτιάχνεται. Επομένως, όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού θέλει ένα Final Four εκεί. Περήφανοι ήταν για το πέμπτο σερί Final Four, αλλά δεν νομίζω ότι λέει κάτι αυτό πλέον για τον Ολυμπιακό. Αν και το γεγονός αυτό νομίζω μας έχει κάνει να υποτιμάμε λίγο την αξία του να προκριθεί
2: του να
0: στο Final
2: εκεί.
0: Four.
2: Ναι. Ναι. Άκουγα από Παπα-Νικολάου που...
0: Που έκανε χαβαλέ για Μπουρούση.
2: Με τον Μπουρούση, εντάξει, το χαβαλέ. Και λέει το η πίεση είναι στον Παναθηναϊκό γιατί παίζει στην έδρα
0: στην
2: του,
0: έδρα
2: λέει.
0: Του.
2: Πάρει την πρόκριση καλώς εχόντων των πραγμάτων του Παναθηναϊκού. Και όχι σε εμάς, λέει.
1: Σε όλους είναι η πίεση.
2: Πώς το βλέπεις,
0: δεν είμαι σίγουρη.
1: Εγώ λέω ότι αυτό που είχε πει ο Μπαρτζόκας είναι το πιο αληθινό, όχι χθες που είπε, που είχε πει μία από τις προηγούμενες φορές που είχε μιλήσει, ότι τόση πίεση όσο έχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός έχει πίεση γιατί θα παίξει την έδρα του. Ναι. Προφανώς, όταν παίζει την έδρα σου, είναι λίγο μεγαλύτερη πίεση από ότι κανονικά. Ο Ολυμπιακός έχει πίεση γιατί είναι το πέμπτο σερί Final Four, όσο μεγάλη επιτυχία και να είναι, που είναι. Μεγάλη επιτυχία να πας σε 5 σερί Final Four. Στο τέλος οι κούπες μένουν. Τις κούπες έχεις να θυμάσαι, όχι τη συμμετοχή.
2: Ακριβώς.
1: Άρα έχει πολύ μεγάλη πίεση για να πάρει ένα ευρωπαϊκό μετά από 13 χρόνια. Και του βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση ο Παναθηναϊκός το 2024. Πιστεύω ότι αν δεν είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το ευρωπαϊκό το 2024, ο Ολυμπιακός δεν θα είχε την ίδια πίεση που έχει τώρα. Σου λέει ήρθαν μετά από τόσα χρόνια και το πήραν. Άρα πρέπει να πάρουμε κι εμείς κάτι.
0: Γράφει πάντως ένας
1: και τώρα, αν έχουμε ελληνικό τελικό σε ελληνικό έδαφος, όχι πίεση θα έχουν εκεί δύο.
0: Και οι δύο, δεν
1: 24
0: είναι.
1: Μαΐου, δεν θα ξαναγίνει.
0: Πάντως ρωτάει ένας στο chat ποιος ημιτελικός είναι πρώτος. Πρώτος είναι ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τον νικητή του Φενέρ Ζάλγκυρης. Αν πιθανότατα είναι η Φενέρ, τότε οι Τούρκοι συνήθως έχουν τα μάτς τους, θα βάζουν νωρίς. Οπότε γι' αυτό είναι ένας παράγοντας που ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό γιατί συμβαίνει.
0: Είναι, νομίζω, θέμα τηλεοπτικών.
3: Ήμουν,
0: δηλαδή, και αντίστοιχα, αν περάσει ο Παναθηναϊκός, λέμε, με τη Ρεάλ, η Ρεάλ παίζει πάντα αργά. Άρα είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Παίζει 10 παρατέταρτο το βράδυ.
2: Λοιπόν, ναι, θα βγάλουμε και Χρήστο Τσάλτα, φίλε, που στέλνει τώρα το mail, το μήνυμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ψυχά. Αλλά το έχουμε στο μυαλό μας για το τέλος, γιατί η ΑΕΚ παίζει ένα Final Four και εννοείται πως έχουμε και εκεί απεσταλμένο. Βάλια, κάτι άλλο.
0: Όχι, ρεπορταζιακό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Από εδώ και πέρα είναι προπονήσεις κατά κύριο λόγο. Okay. Τα μάτς με τον Κολοσσό.
1: Αυτό που είπαν οι Αγγελόπουλοι εχθές, Δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα είχε δύο κούπες παραπάνω αν είχε σειρά τελικών. Μπορεί να είχε.
0: Συμφωνείς, αλλά είπανε και
1: κάτι. Συμφωνώ. Είπανε και κάτι ακόμα. Ότι θα, λογικά δεν θα είχε το 2012. Ναι. Το είπανε μόνοι τους δηλαδή.
0: Ισχύει.
4: Ναι, γιατί σε σειρά αγώνα.
1: Σε σειρά αγώνα ήταν ένα σκάλι πιο πάνω.
4: Μπορεί κάτι αντίστοιχο. Κοίταξα. Έχουν σε αυτό που λένε. Εγώ δεν τους καταλαβαίνω απόλυτα στην τοποθέτησή τους. Γιατί να έχει χάσει δύο τρόπαια στο σουτ. Έναν ημιτελικό που φαίνεται στο μεγάλο φαβορή και τον τελικό με τη Ρεάλ. Είναι κατανοητό ότι το κουβαλάς μέσα σε αυτή τη στεναχώρια. Αλλά την άλλη αυτό που λέει και ο Βασίλης και το είπαν και οι ίδιοι. Και μπορούσε για παράδειγμα τη Ρεάλ το 13 που ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα να μην έβγαινε. Είναι πολύ θεωρητικό όλο αυτό. Okay, εντάξει.
0: Και στις δύο αυτές Ευρωλίγκες ήταν το outsider.
4: Ναι, οπότε είναι πολύ θεωρητικό όλο αυτό. Ναι, οπότε...
2: με Ιωάννη το βράδυ. Βάλια, ευχαριστώ. Καπετανάκος έρχεται. Αλλάζετε τώρα στον αέρα, παρακαλώ. Φτιάξτε μας
0: εκεί. Γιατί ο κόσμος ζητάει τη μοναχό κόρη.
2: Φυσικά, φυσικά. Έχει το κοινό
4: του. Με Ιωάννη το βράδυ σε
2: βάλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλίας Δαλιώτης, ο οποίος είναι πανέτοιμος για να μας μεταφέρει τη δική του οπτική για όσα συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό. Εμείς λέμε ότι θα περάσει.
4: Αγοράκι μου.
2: Ας δούμε τι λένε και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, που δεν είναι ίδιο πράγμα. Γεια σου, Στάσο.
5: Γεια σου, Πηγιά.
2: Δεν είναι ίδιο πράγμα, Ηλία, αυτό που είδαμε με τον Ολυμπιακό. Εκεί μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πραγματικά καλή ομάδα, έστω και αν έχει σοκαριστεί από το 2-0 του Παναθηναϊκού.
5: Καλησπέρα και από μένα, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Βαλένθια είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα και σίγουρα στον Παναθηναϊκό δεν συζητάνε καν. Σας άκουσα τώρα να τον βάζετε το Παναθηναϊκό στο Final Four. Την έκανα και εγώ αυτή τη συζήτηση χθες με τον Βαγγέλη Ιωάννου και τους υπόλοιπους χθες το βράδυ. Αλλά στον Παναθηναϊκό ούτε καν σκέφτονται ακόμα το Final Four. Αυτό που σκέφτονται είναι το απόψινό παιχνίδι και πώς θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει και νομίζω θα είναι, όπως είπαμε και, και πριν από το δεύτερο παιχνίδι, νομίζω θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως την έχει φέρει τη σειρά στο 2-0. Να μπει από την αρχή πάρα πολύ δυνατά, να πιέσει την ισπανική ομάδα, να της βάλει αυτή την πίεση και να τη φορτώσει άγχος, ώστε να βαρύνουν τα πόδια της ακόμα περισσότερο. Νομίζω είναι μια ομάδα που δεν έχει την εμπειρία, δεν έχει τις προσωπικότητες να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Και αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός με τη βοήθεια του κόσμου του, που θα είναι καμίνη και σήμερα το ΆΚΑ, το τελικό μου Center Athens, όπως το λέμε πλέον, θα έχει τουλάχιστον 20.000 κόσμο μέσα. Νομίζω ότι με τη βοήθεια του κόσμου και άμα της βάλει πίεση από την αρχή και πάρει έτσι το προβάδισμα και είναι δυνατός ο Παναθηναϊκός και γεμάτος ενέργεια, νομίζω θα λυγίσει η Βαλένθια και θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κάνει αυτό που θέλει, να κάνει δηλαδή το 3-0 και να εξασφαλίσει, να είναι η δεύτερη ομάδα που θα εξασφαλίσει το εισιτήριό της για το Final Four ή η τρίτη, γιατί παίζει νωρίτερα η Φενέρμπαξε με τη Ζαλγκύρη.
2: Λογικά το γήπεδο θα είναι άδειο σήμερα, δεν θα έχει πολύ κόσμο.
5: Χαμός θα γίνεται, να δούμε και τι μπορεί να έχουν ετοιμάσει και ο παδί του Παναθηναϊκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν έτσι. Έχει δυναμητιστεί λίγο το κλίμα και μετά το Game 2 και μετά την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις από τον κόσμο, αν θα τις εκφράσουν με κάποιο τρόπο. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο σίγουρα. Το θετικό επίσης για τον Παναθηναϊκό και για τον Έργιν Άταμαν είναι ότι έχει σχεδόν πλήρες ρόστερ, έχει μια πάρα πολύ σημαντική απουσία. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό δεν έχει φανεί τόσο πολύ στα δύο πρώτα παιχνίδια, αν και θα χρειαζόταν σίγουρα ο Κώστας Σλούκας και στο Game 1 και στο Game 2, εκεί στην τέταρτη περίοδο που ο Παναθηναϊκός είχε κάποιες λανθασμένες αποφάσεις στις επιθέσεις του, πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια του αγώνα στο Game 2, αλλά και προς το τέλος του Game 1, που χρειαζόταν καθαρό μυαλό και καλό διάβασμα στο παιχνίδι. Σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος ο αρχηγός και ηγέτης του Παναθηναϊκού. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουν και σήμερα να ανταπεξέλθουν οι παίκτες του Άταμαν και να όλοι μαζί με τον Κώστα Σλούκα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος για το Final Four, να παλέψουν για το 8ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο του Παναθηναϊκού.
1: Εκεί τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη ο Παναθηναϊκός του Σλούκα, γιατί είναι ο άνθρωπος Final Four ο Σλούκας. Έχει παίξει σε τόσα πολλά στη ζωή του, έχει πάρει 4 τρόπαια.
2: Μισό λεπτό, το μικρόφωνο σβάζει να ανοιχτό ακόμα μέσα. Τσεκάρετε παρακαλώ από το Control, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Την άκουσες
2: όχι, στέλνουν διάφοροι τώρα, κανένα δεκαριά το με έχουν στείλει. Όταν στέλνουν 10, λογικά κάτι συμβαίνει. Συνέχισε.
1: Τι έλεγε η Βάλια.
2: Δεν είπε κάτι, αλλά για να μην υποθεί, ρε φίλε, εντάξει.
1: Φιλάθλη. Κρίμα.
2: Χάσαμε το καλύτερο.
3: Χάσαμε την ευκαιρία, ανέβουμε.
2: Τι θα μπορούσε να πει, λες.
3: Τι
2: θα μπορούσε να πει η Βάλια.
3: Εγώ.
2: Φεύγοντας.
3: Δεν ξαναβγαίνω σε αυτούς.
2: Με αυτό το άλλο.
1: Μπράβο, πρέπει να το
2: αφήσω ακόμα, Βασίλη.
3: Τι μπίπ είναι αυτός.
1: Έπρεπε να τα αφήσει λίγο ακόμα.
2: Ναι. Δεν έχει άδικο. Ίσως χάσαμε ευκαιρία.
6: Σου έδωσα δύο εκδοχές.
1: Ανοίξτε το πάλι.
6: Δώστηκε σε πολύ. Τα ρεμάλια πήρανε καφέ και εμένα μου το είπαν τελευταία στιγμή.
1: Νομίζουν ότι κάποιοι είναι.
4: Με αδειάσανε.
7: Ο ένας μου πέταξε να πάρω μάτσα.
6: Ναι, ναι. Αυτή την έχουν δει ο καπετανάκι.
2: Ο άλλος κουρεύτηκε και έγινε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ο Μπακόπουλος με είπε AI.
2: AI, ναι. Και με τσίπησε ο άλλος.
4: Ο Μυρό τους με τσίπησε.
1: Ο Μυρό τους μου κάνε μπούλινγκ.
6: Βγαίνω και είμαι στα δελτία και εκείνο και το άλλο.
1: Και θα τους δείξω εγώ από αύριο.
4: Θα δείτε τα πάντα.
1: Με απείλησαν ότι δεν θα πάω Final Four.
6: Κοινώς να υποκληθούμε.
1: Καλά ρε Βάλια, δεν τρέπεσαι.
6: Η Βάλια αυτή.
1: Όχι, εκεί θα καταλήξουμε.
6: Κοινώς να υποκληθούμε στον άνθρωπο και επαγγελματία, τη Βάλια, η οποία δεν εξέθεσε πάνω απ' όλα τον εαυτό της και κατ' επέκταση εμάς για αυτά που συνέβησαν
2: όλοι. Ήταν ταπεινή.
6: Ένα χειροκρότημα όλοι, παρακαλώ.
2: Μπράβο Βάλια.
1: Μπράβο Βάλια.
7: Επαγγελματίας. Και είναι παραμένει ανοιχτό, βγάζει και ρίχνει.
2: Φαντάζομαι. Ποιον διέκοψα τώρα, τον Ηλιά. Όχι εσένα, κάτι έλεγες.
4: Έλεγα ότι πόσο θα το χρειαστεί το Σλούκα.
1: Α, ναι, ότι
4: είναι ο άνθρωπος στο Final Four.
1: Είναι ο άνθρωπος στο Final Four, ναι.
6: Δεν θα γράψω μαδικό τώρα.
1: Αυτό. Το Σλούκα πιο πολύ τον χρειάζεται στο Final Four. Παρά τώρα που έπαιζε απέναντι στη Βαλένθια. Αν έπαιζε απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, θα σου έλεγα ότι τον χρειαζόταν και τώρα πάρα πολύ.
4: Ηλία, συγγνώμη πάνω σε αυτό που είπες. Πρώτα Θεός περνάει στο Final Four. Ας πούμε, νικάει σήμερα, περνάει στο Final Four. Θα έχει κάποιο τεστ να δοκιμάσει ο Λούκας, ενώ κάποιο παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω το πρόγραμμα τώρα πώς είναι. Πριν το Final Four, για να πάρει και λίγο ρυθμό. Έχει κάποιο μάτς πρωταθλήματος.
2: Έχει άγχη ο Κώστας.
4: Τι φαντάζεσαι πώς είμαι.
5: Θα έχει τα παιχνίδια με τη Μύκονο ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν νομίζω να τα προλάβει ο Κώστας Λούκας.
4: Ναι.
5: Και γενικότερα δεν θέλω, με ξέρεις Κώστα, δεν θέλω τώρα να κάνω καμία συζήτηση για το Final Four.
4: Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
5: Έχουμε τόσες μέρες, με τόσες εκπομπές, θα τα πούμε μέχρι τις 22 Μαΐου που είναι ο πρώτος ημιτελικός, θα έχουμε να τα λέμε εφόσον περάσει.
4: 9 και 4 νεκρούν τα πάντα, οπότε έχεις δίκιο.
2: Και αμέσως μετά να θυμίσω εγώ εδώ ότι το Αθλέτικο θα έχει εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά, όπως έκανε και χθες μετά τον Ολυμπιακό, έτσι και σήμερα, και ελπίζουμε να μιλάμε για μια πρόκριση.
4: Θα βγω κι εγώ στην εκπομπή.
2: Το περίμενα, ρε φίλε, να την πατήσεις.
4: Από το γήπεδο.
2: Α, θα πας.
7: Οντός.
2: Ναι.
6: Okay. Έχεις πάει φέτος άλλο μάτς.
5: Τα πιάσαμε τα λεφτά μας.
1: Τι έγινε, Ηλία?
6: Αυτό, το είδες, με έπιασε ο Αλλιώτης με τη μία. Αλλιώτη, πότε είναι το τέταρτο μάτς?
7: Να θυμηθούμε την τελευταία του ποδοσφαιρική παρουσία.
6: Το τέταρτο παιχνίδι.
7: Η ποδοσφαιρική παρουσία ήταν Ολυμπιακό.
6: Ας πούμε δύο πράγματα για το τέταρτο παιχνίδι.
5: Τι
6: πας τώρα, ρε φίλε.
4: Με την πλησέ στο 2-2 είχε.
1: Δεν γίνεται να πάω, ρε. Τι γίνεται, έχουμε δουλειά.
5: Σε αποθέωσα χθες, Βασίλη, να ξέρεις. Να πες.
1: Με αποθέωσε τι έλεγες.
5: Για την πρόβλεψή σου στη Βαλένθια.
1: Ναι, ρε, αυτά είναι τα εύκολα.
5: Έλα, για την
1: τα δύσκολα είναι τέλη Μαΐου. Αυτά είναι τα εύκολα.
6: Άμα γίνει δύο το βράδυ, περίμενε.
1: Αυτά είναι τα εύκολα.
6: Τι ώρα ανοίγει η εκπομπή το βράδυ?
1: Εγώ δεν είπα ότι θα κερδίσει πάθνο. Με έχει δει να κάνω πρόβλεψη.
6: Εγώ για σένα θα λέω, δεν λέω για τον
1: Παναθηναϊκό. Εγώ είπα θα πάρει η μάτση.
6: Εγώ για σένα θα λέω, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό.
2: Σε ποιο μάτσο είχε πάει και είχε χάσει ο Παναθηναϊκός από ό,τι καταλαβαίνω?
1: Δεν ξέρω τι λέει ο Ηλίας. Εγώ ξέρω ότι όταν έκανα περιγραφές
5: Παναθηναϊκού... Ήταν στο Βερολίνο μαζί.
1: Ήταν κάποτε, Παναθηναϊκός έπαιρνε το ένα ευρωπαϊκό πίσω από το άλλο.
6: Ματίστ, καρφώνει.
1: Και το 2024 στο Βερολίνο μαζί ήμασταν με τον Ηλία.
2: Πότε έλεγες με τις κουβαρίστρες?
5: Αυτό είπα. Αυτό
2: είναι. Το ράψε τα...
6: Έτσι δεν θέλει το θέμα.
1: Φέρτε βελόνες και κλωστές.
2: Α, βελόνες και κλωστές να ράψουμε το...
6: Ποιο κουβαρίστρες.
2: Πάμε τώρα.
7: Θα θέλω μια κουβαρίστρα.
6: Θυμάσαι, εσύ είχες ακούγα.
1: Το 9, το 11, δεν θυμάμαι.
6: Στα μάξι, εγώ άκουγα.
2: Ακουγες.
6: Είχαν 6 πόντους ο Παναθηναϊκός, να πούμε. Σουτάρι για 3
4: μέσα,
6: μειώνει. Μέσα στο παιχνίδι.
1: Όχι, το 9.
6: Δεν σχολιάζει.
1: Στο Βερολίνο το 9.
6: Τι σχολιάζει.
1: Στο Βερολίνο το 9.
2: Τι ήσουν, ρε φίλε. Σκέψου τώρα πόσα χρόνια.
1: 25 χρονών. Στο Βερολίνο το 9. Σας έχω πει την ιστορία. 20 πόντους ο Παναθηναϊκός μπροστά στο ημίχρονο του Τζεσεκά. Πανηγυρίζουν όλοι. Έχει πάρει το ευρωπαϊκό, λένε όλοι. Και βγαίνουμε έξω και είναι ο Σκουντής δίπλα μου.
2: Ναι.
1: Στο ημίχρονο. Και λέει ο Σκουντής, μην τρελαίνεστε. Στο σουτ θα κρυθεί. Και κρύθηκε στο σουτ.
7: Είσαι Κάουσκας, α.
1: Τι λέει τώρα και είναι και ο Σκουντής. Ναι. Ή δεν ήξερε.
2: Μάλιστα.
1: Τρελαίνεστε. Στο σουτ θα κρυθεί.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο φοβερό, αδερφέ μου, έχεις να προσθέσεις?
5: Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι πολύ ισχυρά. Έτσι είναι, κατά κάποιο τρόπο, θα το πω έτσι χαριτολογώντας, έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο των ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή θα υπάρχει το προστατευτικό plexiglass που βλέπουμε μόνο στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια. Θα είναι η φυσούνα ειδική που τραβιέται μέχρι το glass floor για τους ανθρώπους της Βαλένθια να κατευθυνθούν προς τα ποτήρια. Και όλα αυτά γιατί έγινε ένας χαμός μετά το Game 2, έχουν οξυνθεί τα πνεύματα. Και... αλλά από τον Παναθηναϊκό έχουν φροντίσει ώστε να εξελιχθούν όλα ομαλά. Έστειλε και το μήνυμά του χθες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε ανάλογο ύφος, ώστε να μην ξεφύγει κανείς στο παιχνίδι με την Βαλένθια, ό,τι και αν γίνει. Και εντάξει, και το γεγονός ότι έρχονται με τους ανθρώπους ασφαλείας που ήταν στη Ρότσα Αρένα οι Ισπανοί. Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι για τις προθέσεις του, αλλά σίγουρα δεν βοηθάει την κατάσταση. Γιατί είναι οι άνθρωποι που δημιουργήσαν όλη αυτή την ένταση μετά το τέλος του αγώνα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Πρόβα Final Four. Σήμερα. Και για μέτρα ασφαλείας.
7: Αυτά τα μέτρα δεν είναι. Με ένα plexiglass δεν την βγάζει στο Final Four. Άστα αυτά.
2: Το παίρνω πίσω, έχει δίκιο. Ψηλό πρόβα.
7: Εκεί όπως το λες πρέπει να μπούνε με ελικόπτερο. Για κάνε το ελικόπτερο γουλί.
2: Ηλία, τα λέμε. Γεια.
4: Γεια σου, Ηλιάκο μου.
7: Με ένα πλέξι γνέχεια.
4: Τα λέμε το βράδυ, Ηλία.
7: Γεια σου, Ηλία.
2: Γνώμη για τη μεγάλη Arsenal χθες.
6: Τι μεγάλη Arsenal. Τα πέναλτι, τα κατάπιαν. Τι κάνανε εκεί. Δεν είναι πέναλτι αυτό, ρε φίλε.
4: Ρε φίλε, δεν είναι πέναλτι.
6: Τι σλάκα κάνετε, ρε.
2: Φυσικά είναι. Στο ένα έχει δοθεί offside, την ώρα που σπρώχνει ο Καλαφιόρη.
4: Στο άλλο.
2: Στο άλλο τον βρίσκει 100-0 τον Γκρισμάν.
6: Πώς δεν είναι αυτό πέναλτι.
2: Τον βρίσκει χαμηλά.
4: Και τι έχει δώσει.
2: Δεν ξέρω.
4: Άμπρο Παρασχέμπρε, λέει. Και ο Βαριτζής μέσα, Γερμανοί τώρα, Γερμανοί είναι φίλοι.
6: Να έρθει ο Τσόκος να μιλήσει για την παράγκα της
4: Έχει μια κορούλα για κουμί.
6: Να έρθει ο Τσόκος να μιλήσει.
2: Η Arsenal είχε και αυτή τη φάση. Για να βάλει κι άλλο γκολ.
6: Μετά έχουν διετσία ανάλυση.
4: Ναι, δεν είναι αυτό που του βγάλε τη σέντρα.
6: Δύο ορισμούς έχεις δει. Έχεις δύο ορισμούς. Αν ξέρεις ορισμούς. Έχεις πάρει χαμπάρι.
7: Όσμερς.
6: Στα μεγάλα μάτσες. Στα μικρά μάτσες έχεις δει τι γίνει.
4: Όχι.
6: Μιλήσανε λέει ο Φωτιάς με τον Λανουά. Αλήθηκε παρεξήγηση για τις σέρες.
2: Α, πήγαμε σε άλλο θέμα. Συγγνώμη. Η Άρσεν είναι αυτά, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
4: Και πολλά είπαμε.
7: Ο Λανουά συγχαρητήρια του έδωσε. Στα αποδητήρια. Ήταν στις αίρες.
6: Ναι, πρέπει να μισό λεπτό. Ο Παπαδόπουλος είναι αυτός που φώναζε προχθές ότι άλλαξε το ΒΑΡ.
7: Ναι.
6: Νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος την Κυριακή, πότε παίζουν το Σάββατο, έχει οριστεί να παίξει τον Πανσεραϊκό εντός. Δηλαδή ήταν στο ΒΑΡ προχθές, έχει δώσει το πέναλτι, του έχει πει για να δώσει αυτό το πέναλτι και τον έχει βάλει να παίξει το εντός του Πανσεραϊκού τώρα. Στα λέω γιατί θα πέσεις. Πάμε. Γι' αυτό τα λέω.
7: Ξυπνάτε.
2: Ευαγγέλιο έχω εγώ, ε.
6: Δεν ξέρω τι έχεις εσύ.
2: Εμένα για τον Ευαγγέλιο το βράδυ. Εκείνο, μίλησα με κάποιους ανθρώπους και μου το είπαν ότι Ευαγγέλου θα είναι. Κάποιους ανθρώπους που παίζουν και μπάλα, να το πω κι αλλιώς. Ποδοσφαιριστές του Αστέρα, το περιμένανε. Ο Θάνο Ευαγγέλου.
4: Φίλε, είναι σαν να έχουμε ανοίξει το παράθυρο.
7: Κάτσε εδώ,
4: να κάνει ρεύμα.
6: Τα μαντομάνικά σας φταίνε.
7: Μια βδομάδα εδώ πέρα είμαι τέτοιο.
6: Εγώ υδρώσω από εδώ.
7: Μια βδομάδα είμαι, λες και βγαίνω στον πρόεδρο του Σιτζέτ.
6: Τα κοντομάνικά σας φταίνε.
2: Νομίζω είναι η φορά του air condition εδώ.
7: Νομίζω ότι είναι το ίδιο air condition.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίο, χρωσερό, πάρα πολύ ωραίο. Ψηφίσουμε.
7: Βγάλτε από την πρίζα, βγάλτε από την πρίζα.
6: Μισό λεπτό,
7: έχω φιέστα, δεν θα προλάβω. Θα είμαι άρρωστος στη φιέστα.
6: Εσύ κρυώνεις.
2: Εγώ...
4: Πες αυτό που μας είπες πριν λίγο.
2: Κρυώνω.
6: Κρυώνεις εσύ.
4: Κρυώνω.
7: Μόλις κατάλαβε ότι αλλάζει ψηφοφορία.
2: Ζεσταίνομαι.
7: Τι γύρισε. Πες, συνέχισε την ψηφοφορία, Ρουέλε.
2: Και έγινε πρωθυπουργός ο άλλος.
6: Λοιπόν, άκου να σκόρει. Έχουμε πεθάνει, έχουμε υδρώσει από εδώ. Από εδώ δύο έχουμε υδρώσει, μας βλέπεις. Μήπως σου βαρέα από εκεί το ρεύμα το παράθυρο που είχε ανοίξει.
4: Ήταν ωραία.
6: Χριστό, βάζα από το μάνα και ήταν λες και 52 βαθμούς.
7: Βαράνε εδώ. Βαράνε εδώ.
4: Είναι ωραία δροσερά να μείνει παρακαλώ.
7: Από εδώ έχει 9 μποφόρ.
4: Ας την πόρτα να
6: δω. Κατάλαβα. Υδρωμένοι θα φύγουν.
4: Μεταξύ Ρε Λανουά, συγγνώμη τώρα. 0-1. Ρε Λανουά, αυτό που λέει τώρα, βάζεις τον
6: Παπαδόπουλο.
4: Να σε καλά.
2: Βάζεις τον
4: Παπαδόπουλο τώρα στις Σέρες για να γίνει τι. Να γίνει μελέ, για να αισθανθεί πίεση από τους γηπεδούχους επειδή τους έδωσε, υπέδειξε ουσιαστικά ένα πέναλτι. Τι κάνεις, Ρε Λανουά. Τι κάνεις, Ρε Ζεμαπέ Βλασής.
7: Ζεμαπέ
4: Βλασής σε κομμάτι απελπίδα.
6: Όχι, αλλά λογικά δεν ισχύει το προθεσινό. Αυτό που μεταφέρθηκε αρχικά στην πληροφορία τον άλλαξε από τέταρτο που ήταν στη. Στη λεωφόρο που ήτανε.
7: Ναι. Δεν υπάρχει τραυματισμός, τίποτα.
6: Δεν είναι για τιμωρία.
7: Δεν υπάρχει τραυματισμός.
6: Άκου σου λέω εγώ. Δεν τον έβαζε ρε φίλε στο επόμενο.
7: Δεν υπάρχει καλύτερη τιμωρία από
6: αυτό. Δεν
7: επόμενο. Υπάρχει καλύτερη τιμωρία από αυτό. Ποιο να τον πάει στις αίρες.
4: Ναι.
7: Να εκτεθεί.
6: Να τον πάει στις αίρες να εκτεθεί.
4: Ναι,
7: δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία. Μεγαλύτερη τιμωρία για τον Παπαδόπουλο.
6: Σαν να πάει στις αίρες. Σαν να του λέει σώσε τις αίρες είναι ρε φίλε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τι μου λέτε τώρα.
7: Πήγαινε εκεί που αντέδρασε την απόφαση του Φωτιά και πήγαινε παίξε. Αυτό είναι.
4: Όχι, το έργο δεν το συνεχίζει.
7: Εσείς που ελέγχατε τη διετσία για 30 χρόνια. Αυτά πάντα ξέρεις τα mind games.
4: Έδειξε ότι δεν ήταν απέναντι. Το σωστό είπε.
2: Δεν τ' άκουσες αυτό που είπε ο Τάσος.
4: Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος.
2: Να πέρασε.
4: Το Φωτιά Παπαδόπουλος του λέει πήγαινε δες το, δεν είναι απέναντι. Με την
6: και το έχει δώσει ο Φωτιάς στον πρώτο χρόνο.
4: Τελικά, εγώ για να καταλάβω αυτό που είπατε πριν.
7: Το φωνάζει ο Παπαδόπουλος.
4: Δεν το έχει δει. Και επιμένει ο Φωτιάς. Όχι, πέναλτι.
6: Εγώ να σας πω την αλήθεια τώρα.
4: Πέναλτι λέει
6: ο Φωτιάς. Συζητάμε. Θα το δει ένα πέναλτι, να ξέρετε.
4: Όχι, ρε Διονύση.
7: Τι λέτε.
4: Έγινε φάουλ.
7: Το σφύριγμα της χρονιάς είναι.
6: Εγώ θα δω
7: είναι
6: πέναλ.
7: Το σφύριγμα της χρονιάς.
6: Εγώ όταν το πρωτοείδα είπα την
7: πέναλτι. Και πέρασε και το Μάκελι. Είναι το σφύριγμα της
4: χρονιάς. Γιατί πέναλτι.
2: Νωρίτερα δεν είδες πρόξιμο.
6: Όχι, δεν νομίζω ότι. Νομίζω περισσότερο πέφτει για να το πάρει το φάουλ.
4: Γιατί όμως, ρε φίλε, η μπάλα είναι αλλού για
2: λίγο. Δεν βλέπει καν μπάλα.
4: Δεν είναι στη φάση.
2: Και μόλις νιώθει το χέρι πίσω και τον σπρώχνει, γιατί χάνει την ισορροπία του. Όταν είσαι στον αέρα, το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Μου τα κάνει και εσύ μόλις παίζαμε μπάλα. Κάνει έτσι γιατί χάνει την ισορροπία του. Και σηκώνει το χέρι πιο ψηλά.
4: Και δεν είναι προσόλυτο. Η μεγάλη διαφορά ποια είναι. Δεν είναι η μπάλα. Δεν έχετε σε αυτού η μπάλα. Η μπάλα έχει φύγει πίσω. Έχει φύγει μακριά. Δεν πάει να το εκμεύσει ο Ηλιάδης. Είναι πέναλτι, θα στο δώσω που να χτυπά τον πισινό σου κάτω. Ναι. Τέτοιο πέναλτι είναι.
2: Τέλο πάντων, εντάξει. Θα τα δούμε τώρα πάλι. Αλλά είδε, πάντα έχουμε να περιμένουμε κάτι και πάντα θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει μια στραβή που να δείξει ότι θα εκτεθεί ένα διαιτητή χωρί να υπάρχει λόγο. Βάλει έναν άλλο. Ό,τι και να σφυρίξει ο άλλο, ό,τι λάθο και να κάνει. Δεν θα είσαι υποψιασμένο, δεν θα. Νιώθεις ότι, ότι κάτι παίζει
7: εδώ. Έχεις
2: πέρα.
7: Βγάλει εσύ μία ανακοίνωση για διαιτητή και τον όρισε.
2: Ναι.
7: Δεν τον έβαλε, κατευθείαν.
2: Ναι, απευθείας, απευθείας. Στο επόμενο μαντό σε
7: βράδυ. Στη λεωφόρο, χωρίς να είναι ο διαιτητής κάτι τρομερό, δεν έγινε κάτι, έβαλε δεύτερο σερί ορισμό. Δεν ξαναγίνει τίποτα στην Ελλάδα.
4: Τον Τούρκο.
7: Τον Τούρκο.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα δούμε.
4: Ο οποίος δεν απέβαλε το μουκούντι.
2: Έτσι κι αλλιώς ένας μήνας έμεινε για το.
4: Δεύτερη κίτρινη το μουκούντι δεν πήρε ποτέ σε αυτό το ματς.
7: Θα πρέπει να πάρει.
4: Κάποια στιγμή που τον έχει πιάσει από εδώ και τελειώσαν εκεί.
7: Δεν έχει πάρει. Είναι λάθος. Είναι λάθος, Super League. Ο Γεωργίεφ την πήρε.
6: Δεν πήρε, δεν έχει πάρει.
7: Ο Γεωργίεφ την πήρε.
4: Τέλος πάντων, κάρτα δεν πήρε ποτέ.
7: Δεν υπάρχει
4: κάρτα. Το έχει πάρει από εδώ το μουκουντί και το έχει πάει μέχρι εκεί κάτω.
7: Με μια κίτρινη δεν αποβάλλεσαι.
4: Ούτε αυτή δεν πήρε όμως.
6: Για πέσει, δεν ξέρω, ήταν μια που ήταν κίτρινη.
2: Ακούγε σε Ρεδιόνιση. Λέω ότι τώρα, ό,τι και να κουβεντιάζουμε, λίγες αγωνιστικές έμειναν για τα playoff. Τον τίτλο λέω τώρα σε 8 μέρες κρίνεται. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Δεν θα μάθει τώρα ο άνθρωπος ούτε από πολιτική. Γιατί βάζω πρώτα την πολιτική και τον τρόπο διαχείρισης πραγμάτων, ούτε από το να βελτιώνει όντως την διαιτησία σε ένα κράτος. Ο Λανουά θα φύγει σε ένα μήνα.
4: Θα φύγει.
2: Άμα δεν φύγει, θα πρέπει να μας δώσει content ατελείωτο για του χρόνου. Θα περνάμε τέλεια του χρόνου.
7: Δύο ψήφους από μεγάλους.
4: Πρέπει να φύγει, παιδιά, πάντως.
2: Τι δεν θα πάρει δύο ψήφους από μεγάλους. Μέχρι ο Πάοκ έβγαλε ανακοίνωση.
4: Παιδιά, ο Λανουά.
7: Πρέπει να φύγει. Δύο ψήφους για να μείνει.
2: Για να μείνει.
4: Δύο μόνο για να μείνει.
6: Να ψηφίσω πάνω.
4: Συγγνώμη, ρε παιδιά. Δύο για να μείνει.
2: Από
4: μεγάλου. Τέσσερι χρειάζεται.
2: Αυτό θα είναι σκάνδαλο, φίλε.
4: Δεν το νομίζω. Αφού έχει μείνει με τα καλύτερα, τι λέτε, ρε παιδιά. Δεν μείνει με τα καλύτερα. Δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί σε σχέση με το πώ ήταν.
6: Ωραία, και τι. Δεν βγάλε καμία αντίδραση
2: στο Παναθηναϊκό.
4: Έχει πάρα πολλά και από το Λανού Παναθηναϊκό. Αρκετά μάτσε.
2: Για το Παναθηναϊκό δεν βάζω το χέρι του φωτιά του.
4: Τέλο πάντων, είναι καμένη επιλογή πλέον ο Λανουά. Ο Λανουά λοιπόν υπάρχει η ρεπορταζιακή πλευρά την οποία θα την πούμε σε ένα λεπτό και υπάρχει και ο Λανουά που αυτή τη στιγμή. Με δικαιώνει που τον έλεγα το μεγαλύτερο PRG που έχει πατήσει το πόδι στα ελληνικά γήπεδα, προσπαθεί να γαντζωθεί με χίλιους τρόπους. Με χίλιους τρόπους στην καρέκλα. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε τελευταίο καιρό στους διάφορους ορισμούς. Ωστόσο, υπάρχει ήδη έντονη δυσαρέσκεια μίνιμουμ δύο μεγάλων έως και τριών και δεν νομίζω ότι έχει θέση το ελληνικό ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τον κύριο Βαλέρη ως νέο πρόεδρο της ΚΕΔ με προσοχή καλοκαίρι.
6: Όντως.
4: Ναι.
7: Καλά, αυτό λένε από πέρσι, ότι είναι το φαβορί. Ο σημερινός υπεύθυνος ΒΑΡ.
2: Ναι. Αυτός βγήκε και έκανε κανένα κριτική.
4: Ο Βαρέλη, δηλαδή.
2: Έκανε κανένα κριτική τώρα ή δεν κάνει τώρα, το κόψαν τελείως για τις φάσεις.
4: Αυτά,
7: τέλος.
4: Τα έχει κόψει καιρό. Οι εποχές Μπάτσα Καζαντζίδη τελειώσαν. Τα έχει κόψει καιρό.
2: Ήθελα να ακούσω λίγο τώρα.
4: Κι εγώ ήθελα. Δηλαδή ήθελα να μου εξηγήσουν πώς δόθηκε το πέναλτι στις Σέρες.
6: Πάντως δεν δόθηκε άτυπα, ούτε άτυπα η φάση του Μπάμπα που λέγαμε προχθές. Δηλαδή, αν είχε μπει με αυτόματο για να δούμε αν τον κάλυπτε πίσω που λέγαμε ο παίχτης, θα είχε δοθεί έστω και ατυπικούς λόγους.
2: Η εξήγηση είναι μόνο αυτή που σου λέω.
6: Η εξήγηση είναι ότι θεωρούν ότι δεν επηρεάζει ο Μπάμπα.
2: Ότι
6: δεν επηρεάζει ο Μπάμπα τον Τζολάκη.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται.
7: Αν έχει γίνει αυτό, είναι σκάνδαλο.
6: Μα σας λέω ότι έχει
4: δεν
6: γίνει.
4: Γίνεται δεν γίνεται να υπάρχει. Το θεωρούν
2: μόνο
4: αυτό
2: από κλείδι. Να μην είναι offside. Αλλιώς επηρεάζει.
6: Ρωτήστε.
4: Αυτό που λέει ο Βασίλης. Μόνο να καλύπτεται από κάποιον.
6: Αν είχε γίνει αυτό, θα είχαν δώσει το πλάνο του μη αυτόματο. Γιατί αυτό το offside μόνο με το μη αυτόματο μπορεί να βγει.
4: Ποιο πλάνο, βρε.
6: Αν είναι ότι δεν είναι offside ο Μπάμπα.
2: Στο συνδρομητικό δεν κανάλι να δώσει.
6: Όχι, και μετά δεν δίνεται.
7: Στις ομάδες δώσανε.
6: Δεν δίνεται.
7: Το ζήτησε ο Ολυμπιακός και δεν το
6: πήρε. Πρέπει να σε εξήγηση. Δεν του δώσανε καμία τέτοια εξήγηση. Καμία εξήγηση. Η εικόνα είναι ότι θεωρούν ότι δεν επηρεάζει ο Μπάμπα. Αυτή την εικόνα έχω στον Ολυμπιακό.
4: Και γι' αυτό γκρίνιαξε ο Ολυμπιακός.
7: Και γιατί δεν το σηκώσει μετά το θέμα ο Ολυμπιακός.
4: Τι να σηκώσει,
7: μετά τον Καραμπαπά.
4: Ωραία, με είπε, τι να πει.
7: Άμα ζήτησε, περίμενε, περίμενε. Είναι σοβαρό. Άμα ζήτησε πλάνο που να έχει το αυτόματο ημιαυτό. Άσε με να τελειώσει ένα λεπτάκι.
4: Το δίνανε μόνο
7: σε ένα λεπτάκι. Άμα ζήτησε ο Ολυμπιακός ημιαυτόματο το replay και δεν το πήρε, πρέπει να το σηκώσει το θέμα. Πάει για αλλιώς αποτελέσματα.
4: Τι να σου πει, δεν είπε ο Ολυμπιακός για αλλιώς αποτελέσματα. Δεν μιλάει, δεν είπαμε προχθές
7: για Ολυμπιακό. Όταν θέλει να φωνάξει ο Ολυμπιακός μία ανάρτηση του Καραμπαπά και τέλος δεν είναι.
4: Έτσι πάει ο Ολυμπιακός
7: τελευταία. Του Καραμπαπά είναι μία από τις 15 αναρτήσεις που κάνει κάθε μέρα.
4: Εντάξει.
7: Το δεν αν μπορούσε.
4: Δεν κάνει 15.
2: Δεν είναι
7: για τέτοιο μάτς, τέτοια κρισιμότητα μάτς μέσα στην Τούμπα, τέτοιο σφύριγμα, okay. Θα πρέπει να το σηκώσει ο Ολυμπιακός στο
2: ζήτημα. Αν είναι offside όμως, είναι αδιανόητα μεγάλο σκάνδαλο. Αν είναι offside, δεν θα κρίνει ο βαρίστας αν επηρεάζει ή όχι. Θα καλέσει το διαιτητή. Έτσι είναι το πρωτόκολλο, παιδιά. Τελείωσε. Άρα έκριναν Διονύση μάλλον ότι δεν είναι offside. Αλλά έχει και εσύ δίκιο. Δείξτε μου το πλάνο ότι δεν είναι offside.
4: Μα δεν είδαμε ποτέ μία αυτόματο. Τα ανθρωπάκια, ρε παιδί μου, δεν τα είδαμε ποτέ.
2: Ρε παιδί μου, εμείς
4: τα πάκμαν αυτά δεν τα είδαμε. Μα δεν είδαμε μια αυτόματο γιατί κρίνει και σου λέω.
7: Το replay, το ημιαυτόματο και δεν το δείξανε. Αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, είναι πολύ σημαντικό.
4: Αγόρι μου, έκρινε ο βοηθό, έκρινε ο βαρίστας ότι ο Μπάμπα δεν επηρεάζει την προσπάθεια του Τζολάκη να
7: αποκλείσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρίνει ο βαρίστας.
4: Πώς δεν μπορεί.
7: Ο βαρίστας δεν κρίνει.
4: Ο διαιτητής δίνει γκολ. Ο βοηθός δεν σηκώνει σημαία.
2: Δεν κρίνει ο βαρίστας.
4: Αν σήκωνε σημαία βοηθός. Θα είχαν πάει να το δουν αλληλικά. Θα μπαίνανε γράμμες.
7: Και στο Καραϊσκάκι πήγε ο διαιτητής.
2: Όταν δεν πρόκειται για γεωγραφικά κριτήρια σε offside, πήγε αλλά για τον έστειλε γιατί πίστευε ότι επηρεάζει. Καλείται ο
7: Γκόμε. Άρα και αντίθετη άποψη. Άρα και τώρα αντίθετη άποψη. Θα πρέπει να τον καλέσει. Αν υπήρχε αυτό που λες.
2: 100-0 θα πρέπει να τον καλέσει. Αν δεν είναι offside.
4: Και δεν βάλανε πάκμαν. Αν είναι offside, συγγνώμη. Πάκμαν δεν βάλανε καθόλου. Δηλαδή. Να δούμε. Γιατί θεωρεί ο άλλο ότι δεν επηρεάζει.
6: Όχι, δεν είδαμε. Δεν είδαμε μια αυτόματο τίποτα.
2: Τίποτα.
4: Ένας φίλος που έχει κάνει donate γράφει κάμερα πάνω στο διαιτητή, επεξήγηση του σκεπτικού της απόφασης με ανοιχτό μικρόφωνο στο γήπεδο και καταγραφή των συνομιλιών με το VAR.
7: Αυτό το ανοιχτό μικρόφωνο διαιτητή στο γήπεδο στην Ελλάδα.
2: Θα έχει πολύ μεγάλη ενδιαφέρον.
7: Δεν θα δουλεύω τα μικρόφωνα.
6: Όχι, άλλο δεν λέει αυτό. Εννοεί μικρόφωνο. Όταν δει τη φάση να εξηγήσει ό,τι γίνεται στο εξωτερικό.
7: Δεν θα δουλεύανε τα μεγάφωνα στις αίρες. Να το εξηγήσει.
4: Βλέπω προχθές ένα ματς στην Κορέα.
2: Άσε μας ρε Βασίλη, άσε μας ρε αγόρι.
7: Για ένα θέμα μεγάλο που ετοίμαζε.
4: Βλέπω ένα μάτι στην Κορέα που κάνουν αυτό ακριβώς. Πάει ο διαιτητής. Πέναλτι. Τι να δεις ρε φίλε.
2: Θα ψάξω.
4: Μα είναι Κορέα. Μα Κορέα τώρα. Ναι Κορέα.
6: Σε παρακαλώ.
4: Πρώτη Κορέας λοιπόν, τα γήπεδα είναι τίγκα, γεμάτα παντού. Και φωνάζουν από το 1 μέχρι το 90. Δεν σταματάνε. Και οι γηπεδούχοι και οι φιλοξενούμενοι. Να ξέρεις. Και γιατί σας το λέω τώρα. Γιατί έχει πάει στο ΒΑΡ. Έχει πάει στο ΒΑΡ.
6: Γιατί.
4: Άγιος. Βαρίστας, να πούμε γι' αυτό. Έχει πάει στο ΒΑΡ, φωνάζουν όλο το γήπεδο συνθήματα και γυρίζει από το ΒΑΡ ο διαιτητής, στέκεται για να μιλήσει και παγώνει όλο το γήπεδο. Φιλέ, κατευθείαν, μπαμ, σταμάτησαν να φωνάζουν.
2: Για να
4: όλοι. Ναι, για να ακούσουν τι θα πει όλοι. Με το που λέει και κάνει έτσι το χεράκι του Άγιος άνθρωπος. Και δίνει πέναλτι, ξανά μάνα στην.
7: Σωστό ο φίλο, επειδή δεν το εξήγησε. Βόρεια ή νότια Κορέα είναι.
4: Ναι, σωστό για αυτό.
2: Εγώ το σέρα ψάχνω.
4: Και η Λίγκ 1, και η 1, και η 1. Και η 1
2: το σέρα ψάχνω. Τι θέμα ανέβασε το αθλητικό από Κορέα.
4: Και η 1 Λίγκ.
7: Και αν πατήσει Κορέα, δεν έχουμε ούτε ένα θέμα.
4: Για την πληρότητα των γηπέδων τη Κορέα, εσύ. Και ένα θέμα πολύ καλό.
2: Θέμα,
4: πολύ καλό.
2: Πόσο εκδηλωτική είναι
4: αυτή. Και πόσο γεμίζει τα γήπεδα στην Κορέα.
6: Μπλοκ Βασίλη Μυρότσο. Μακάρι να γίνουμε Κορέα. Βοηθήστε το ΒΑΡ, βάλτε μικρόφωνο στους διαιτητές. Να γυρίσει ο κόσμος στα γήπεδα.
2: Όπως βλέπετε πίσω από το Μυρότσο που πίνει νερό τώρα, υπάρχει η Elabet. Η Elabet είναι η χορηγός μας εταιρεία και σήμερα 3 με 5 για το back to back. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ μαζί μας σε όλες τις εκπομπές. Είναι σήμερα Τετάρτη και θα συμβεί αυτό μέχρι και την Παρασκευή. Αυτή είναι η Elabet. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, ξεκινάω με εσάς για 2-3 πραγματάκια για Ολυμπιακό, ο οποίος. Παίζει τώρα με τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση σοπαλίας, το ξέρουμε όλοι, ότι μπορεί η ΑΕΚ να πάρει τον τίτλο. Σε περίπτωση ήττας, ο ΠΑΟΚ μάλλον παίρνει και τη δεύτερη θέση. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί, πώς πηγαίνει ο Ολυμπιακός.
6: Δεν μπορώ να... Τι να σου πω που τη βλέπω να γίνεται. Θα είναι και προχθές, αν μου πεις για την εικόνα του Ολυμπιακού. Δηλαδή αυτό που έχει μείνει σαν παράπονο...
2: Για τις επιλογές πρώτα.
6: Θα σου πω, ναι, αν έχει μείνει εσωτερικά ένα παράπονο στους παίκτες του Ολυμπιακού, είναι ότι θεωρούν ότι για μία ώρα τουλάχιστον είχαν πολύ καλή εικόνα. Και δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα. Όχι μόνο να πάρουν και τίποτα. Δεν μπορούσαν και στο τέλος να διεκδικήσουν ούτε καν την ισοπαλία που θα τους κράταγε δεύτερος. Και ουσιαστικά θα έβγαζε τον ΠΑΟΚ εκτός πλάνου με μια νίκη την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει για μία ακόμη φορά. Δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ φέτος ποτέ. στα μάτς που έχει παίξει. Θυμίζω ότι το Καραϊσκάκη στα μέσα Γενάρη αποκλείστηκε με 0-2 σβηστά στα προημιτελικά του κυπέλου. Δείχνει η κατάσταση σαν να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ τον αέρα του Ολυμπιακού. Τα αποτελέσματα το δείχνουν αυτό. Και εκτιμώ ότι επειδή το γήπεδο θα έχει κόσμο, ο κόσμος θα ανταποκριθεί και θα είναι εκεί, ότι αυτό θα βάλει και μια άλλη ψυχολογία στο γήπεδο. Τώρα, αν μπορούν αυτά τα παιδιά τα οποία προχθές έδειξαν τις λεπτομέρειες να κάνουν λάθη τα οποία δεν νομίζω ότι τους αρμόζουν, δηλαδή αν δει κανείς τα γκολ που έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός, πάλι πληγώνεται από στημένες φάσεις, πάλι φάσεις με λάθος μέτρα μέσα στο γήπεδο όπως τον γκολ που γίνεται το 3-1, δηλαδή στιγμές που δεν παραπέμπουν και σε βάζουν σε προβληματισμό σε αυτό που λες όσον αφορά στα πλάνα. Δηλαδή αδυνατό να πιστέψω ότι ο Ορτέγκα θα ξαναπαίξει με τον Ζήφκοβιτς απέναντι του την Κυριακή. Δεν λέω ότι ο Μπρούνο είναι ο σούπερ, έτσι, αλλά τουλάχιστον μπορεί να βγάλει μια περισσότερη δύναμη, να πάει να το κάνει ένα τάκλιν. Δηλαδή ο Ορτέγκα προχθές ήταν σαν εκείνους τους φωτογράφους που πηγαίνανε παλιά στα μπουζούκια με τις μηχανές μιας κρίσης. Που βγάζανε φωτογραφία και στη δίνανε καπά και έλεγε 10 ευρώ, ξέρω εγώ. Δώσ' μου να πάρω τη φωτογραφία. Τον έχει πετύχει μια φάση. Και ένα Ζήφκοβιτς ο οποίος έρχεται από τραυματισμό. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
1: Θα πάρουμε φωτογραφίες την Παρασκευή.
7: Θα κάνουμε. Άρα Ορτέγκα, δύο μάτς στην Τούμπα φέτος είναι δυνατός.
6: Μα δεν έχει ρεφή. Μα αν το δεις, δηλαδή το είπα και χθες λίγο στο γρήγορο.
1: Εντάξει, εγώ λέω ότι στο μάτς της κανονικής περιόδου τον έχουμε παρεξηγήσει τον Ορτέγκα. Έχει γλιστρήσει ο άνθρωπος.
6: Όχι, φίλε.
1: Ρε φίλε, γλίστρησε.
6: Είναι συνολικά κακός.
1: Μπορεί να γλιστρήσει.
6: Είναι συνολικά
1: αλλά
6: κακός.
1: Στη φάση του γκολ.
6: Τα μάτς του πρωταθλήματος.
1: Στη φάση του γκολ έχει γλιστρήσει.
6: Τα μάτς της κανονικής διάρκειας και το μάτς του play-off είναι copy-paste. Ξεκάθαρα. Είναι δύο μάτς τα οποία ο Ολυμπιακός είχε ένα πρώτο ημίχρονο από τα καλύτερά του φετινά. Ειδικά σε. Δηλαδή, με τις μεγάλες ομάδες να πω εγώ. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα του ημίχρονα. Έχει βγάλει 10 τελικές.
1: Τώρα προχθές.
6: 10 τελικές στο ημίχρονο. Πώς να βγάλει. Πώς να βγάλει.
4: Τελικές, ότι πού έβγαλε.
6: Έβγαλε στη λεωφόρο τόσες τελικές.
4: Όχι, παιδί μου.
6: Στην κανονική διάρκεια του play-off. Έβγαλε με την ΑΕΚ τόσες τελικές. Δεν έβγαλε.
4: Κάθομαι στη λεωφόρο και ανοίγουμε και βλέπω το κινητό.
6: Ναι, Ολυμπιακός.
4: Τα μάτια έχουν βγάλει
6: Ολυμπιακός.
4: Και έχουμε δει στα πρώτα 6 λεπτά και λέμε τι γίνεται.
6: Εγώ λέω γενικά για τα μεγάλα μάτς. Δεν έχει βγάλει σε ημίχρονο Ολυμπιακός τόσες τελικές όσο έβγαλε με τον ΠΑΟΚ. Και είναι και τα δύο μάτς πολύ ίδια. Πολύ ίδια.
1: Ναι.
6: Κατάλαβες. Δηλαδή.
4: Μη σου πω ακόμα περισσότερο αυτό.
6: Ναι, εντάξει, είναι το ακόμα περισσότερο αυτό γιατί βλέπεις το μάτς επειδή μου ότι ο Ολυμπιακός βγάζει με αντίδραση σοφαρή σε 1-1. Βλέπεις μια τούμπα που δεν, είναι, που δεν βράζει τούμπα. Δηλαδή όχι, δεν είναι ότι είναι μια κατάσταση. Είναι όλοι μουδιασμένοι. Βλέπω μια καλύτερη ομάδα. Λες ένα αντρίτο. Αν του πει πάρε τα λεφτά σου και επένδυσε θα πάει να παίξει Ολυμπιακό εκείνη την ώρα. Πώς να σου το πω.
7: Στο ημίχρονο, έχεις
6: δίκιο. Ναι, αυτή ήταν η άβρα που υπήρχε.
7: Ναι.
6: Και καταφέρνει ο Ολυμπιακός από το πουθενά να μείνει πίσω στο σκορ και να δώσει όλο αυτό το δικαίωμα. Και προφανώς, δηλαδή, όταν βλέπεις και τα στιγμιότυπα του πρώτου ημιχρόνου, λες, παιδί μου, εντάξει, τι μου φταίει τώρα με τη Λίμπαρ. Όταν δηλαδή ο Τσικίνιο κλέβει την μπάλα στα 30 δευτερόλεπτα και έχει και την επιλογή αριστερά του Ζέλσον ή να κάνει ένα καλό σουτ και σημαδεύει τα πόδια του στόπερ με ένα σουτ των 15 χιλιόμετρων. Δηλαδή, είναι θέμα, πώς να το πω. Καταλαβες. Δεν είναι. Δηλαδή πρέπει, το έχει μπει σε σκέψη τώρα, γιατί και αυτό με τον δεξί μπακ και τον δεξί εξτρέμ δεν λειτουργήσε καλά. Στη λογική του Κωστίνη ήταν κακός, δεν μπορούσε να δώσει τίποτα επιθετικά στον Ολυμπιακό. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που βρήκε μέτρα από την πλευρά του, δηλαδή δεν είχε μια ενέργεια, μια καλή σέντρα, μια καλή συνεργασία. Έδειξε να παίζει πολλά μέτρα απόσταση με τον Ροντινέη.
1: Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Να κάνω μια παρατήρηση. Έχει βγάλει πολλούς κακούς, αλλά τον Ολυμπιακό γενικά καλό.
6: Σου είπα. Με την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου μιλάω. Στο πρώτο ημιχρόνο σου λέω ότι ο ήταν καλό
1: στο
6: δεύτερο.
1: Στο πρώτο το ξέρω.
6: Η εικόνα του τέλου μένει, ρε Βασίλη. Δεν είναι και το αποτέλεσμα μένει.
1: Μένει δηλαδή, σίγουρα.
6: Ναι, είπα, το πρώτο ημιχρόνο είναι καλό, αλλά δεν μετράνε 30 λεπτά.
1: Μένει σίγουρα το αποτέλεσμα γιατί αν ήταν Σεπτέμβρη και έβλεπε ένα τέτοιο ντέρμπι και έβλεπε ένα τέτοιο Ολυμπιακό. Μα
6: το είδαμε, Οκτώβρη μήνα, πότε το είδαμε. Ναι, ήταν τότε.
1: Θα έλεγε, οκ, okay, είναι σε καλό δρόμο, έπαιξε καλά, έχασε όπω έχασε, ντέρμπι ήταν.
6: Είναι και η αίσθηση που σου δίνεται.
1: Αλλά τώρα εδώ είναι το αποτέλεσμα.
6: Δηλαδή, αν δεις τα νούμερα, τα στατιστικά, δηλαδή, ο LKB φέτος, φετινή του χρονιά, με βάση τις συμμετοχές που έχει παίξει, είναι η πιο αποτελεσματική του χρονιά. Δηλαδή, έχει καλύτερες επιδόσεις με βάση το χρόνο που έχει παίξει, που έχει ένα μήνα στον κύπελο Εθνών Αφρικής, που έχασε δύο μάτσες λόγω τραυματισμού κτλ. Δηλαδή, έχει καλύτερες επιδόσεις. Και παρόλα αυτά, η άβρα που μένει ότι δεν είναι καλά ο LKB. Δεν ξέρω εκτός αν βλέπει κανείς τον LKB να είναι όπως ήταν. Κατάλαβες. Αυτή είναι η ουσία.
7: Μετράνε και άλλα πράγματα, άλλες δουλειές που κάνει.
8: Και στα μεγάλα μάτς που τον χρειάζεται ο Ολυμπιακός δεν τον είχε πάντα.
6: Ναι, ουρα.
8: Αυτό νομίζω μετράει.
6: Δηλαδή, ο τίτλος που μπορεί να βάλει τώρα εδώ είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες.
4: Ακόμα και στη λεωφόρο που κέρδισε εύκολο ο Ολυμπιακός, ο LKB ήταν μοιραίος. Έχει χάσει τρία που για LKB δεν τα χάνει.
7: Και άσε τα γκολ που χάνει. Αυτό
4: δύο,
7: που έχει πει και ο Τάσος κατά καιρούς ότι δεν ταλαιπωρεί τα στόπερ όπως θα ταλαιπωρούσε με την πίεση.
8: Εκεί τον καταλαβαίνει ο LKB.
7: Δεν είναι σημείο αναφοράς. Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
9: Τώρα... Γιατί αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός, έτσι όπως το παίζει ο Ολυμπιακός, μόνο με καλό LKB μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Τώρα το λέω σαν εικόνα ομάδας, όχι να θα πάρει.
2: Και εξτρέμ καλά. Αυτό είναι άλλο. Και εξτρέμ καλά.
10: Σε αυτή τη λογική λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε βάσει τα πλάνα που είπε, υπάρχει μια σκέψη να γυρίσει ο Ροντινέι να παίξει μπακ, να μείνει στον πάγκο Κωστίνια, να πάει δεξιά ο Ζέλσον και να παίξει αριστερά βασικό ο Ποντένσε.
2: Εντάξει, θεωρεί... Το περιμένω αυτό κι εγώ.
11: Θεωρεί... Ναι, και εγώ το περιμένω. Πολύ.
10: Στο διάστημα που έπαιξε ο Ποντένσε ήταν καλό, έκανε 2-3 καλέ ενέργειε, κράτησε μπάλα. Πρέπει να γίνει και αυτό μέσα στο γήπεδο σου. Δεν μπορεί να πα σε μια φάση αναμονή. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή δεν είναι αισιόδοξο ότι μπορεί ο Ολυμπιακό να αλλάξει τόσα πολλά. Το μόνο δηλαδή, που αν με κάνει αισιόδοξο για το μάτι τη Κυριακή είναι σου λέω μια πίεση από τον κόσμο που μπορεί να βγάλει ότι πάμε. Συν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δίνει στα καλύτερά του. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι σούπερ.
2: Ναι, ναι.
10: Και γι' αυτό δηλαδή, δεν την άλλαζα την άποψή μου. Σου λέω ότι θα πρέπει η ΑΕΚ να φύγει από το πρωτάθλημα για να χάσει το πρωτάθλημα. Δεν συνάδει δηλαδή με την εικόνα και τη σταθερότητα που δείχνει. Όπως είπα και του Τάσου, αν γίνει αυτό, εντάξει, πάμε σε άλλη κουβέντα, ρε παιδιά τώρα. Απλά, δηλαδή, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ και πάρουν αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, τότε...
11: Την Κυριακή βλέπω Ολυμπιακό όμως, εγώ προσωπικά.
2: Βλέπεις άσο.
11: Βλέπω άσο. Δεν γίνεται να μην κερδίσεις ένα ολόκληρο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός μια φορά τον ΠΑΟΚ, χωρίς να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους. Ναι, υπάρχουν στιγμές που παίρνει τον Ζίβκοβιτς όπως έγινε προχθές και από ένα-δύο παίκτες που ο Ολυμπιακός δεν τους βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω τώρα, δηλαδή δεν είναι πέμπτο, έκτο μάτς. Όχι, κάτσε, ένα ήταν το κύπελλο. Πέντε. Έχει 3-1-0 ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
9: Για να πάρει αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι, πρέπει να είναι καλύτερος από αυτό που μας έδειξε.
11: Ναι.
9: Ο Ολυμπιακός, ακόμα και πάνω κάτω σε αυτό που μας έδειξε την Κυριακή να είναι, μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.
2: Να πάρει
9: ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί.
11: Ναι. Δεν μπορεί, συμφωνώ.
2: Αν
9: πρέπει
2: πάρει
9: να ρίξει κάτι καλύτερο.
11: Αν δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά έτσι, με αυτό που βλέπουμε, να πεις ότι.
10: Ναι, αλλά δεν λαμβάνουμε μια παράγοντα υπόψη.
2: Τι.
10: Η νέα ανάσταση του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός καταφέρνει και τον. Δηλαδή,
11: κοίτα, του δώσε κίνητρο ότι με 3-3 από εδώ και πέρα μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Του δώσε κίνητρο μεγάλο.
9: Έχει μεγάλα προβλήματα από εκεί, φαίνεται πολύ ευάλωτος.
10: Μα αυτό είναι το
9: τρόπο. Άσχετα με το αποτέλεσμα. Πρέπει να κοιτάς την εικόνα.
10: Εγώ γι' αυτό γκρινιάζω.
9: Αυτό που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα στο πρώτο ημίχρονο, 50-60 λεπτά. Είναι ομάδα. Δεν είναι λίγο ομάδα Λουτσέσκου αυτό. Είναι πολύ μακριά από τα
10: στάνταρ. Όταν βλέπει ένα τελικό κυπέλλου, πάω κόφι, που υπάρχει και μεγαλύτερη συγκέντρωση στο ποκαλίζο γιατί παίζει μια κούπα και βλέπει τον Όφι να κάνει περατζάδα, να κατεβαίνουν τα μπακ του όλο αυτό. Και βλέπει αυτή την εικόνα προχθέ από τα μπακ του Ολυμπιακού. Δεν θα κάνει κριτική στα μπακ του Ολυμπιακού.
9: Προφανώ.
10: Δηλαδή, τι περιμένω εγώ από τον Ορτέγκα να φυλάει τον Ζίβκοβιτ, ο οποίο έλειπε ένα μήνα, ενάμιση από τον μπακ, μπήκε μέσα, δεν έχει ρυθμό. Λέμε δηλαδή, έχει ρυθμό από τον Ντένσε. Μπήκε ο Ζίβκοβιτ, δεν έχει κανένα ρυθμό. Δεν είδα εγώ να κάνει τρελέ ενέργειε. Έχει μια ποιότητα όμω σε τελειώματα τρομερά.
2: Και να σου πω και κάτι ακόμα. Γιατί εγώ είμαι υπέρμαχο του Κωστίνια, σα το έχω πολλέ φορέ. Αλλά εδώ τώρα, αν συγκρίνει Κωστίνια και Ορτέγκα και βάλει του Όφι, όπω το είπε, ο Αθανασίου, άστον Αθανασίου που τον ξέρουμε και ότι είναι. Έπαιζε με το δεύτερο δεξιμπάκο, όφη με το Σεγγέλια, που δεν είναι δεξιμπάκο όλη την πλευρά.
10: Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει ψυχή και πάθος, αυτό σου λέω τώρα. Αυτό σου λέω, εσύ μου τον πήρες τον Κωστίνια, μου τον πήγες 15 εκατομμύρια. Εσύ τον απογείωσες.
9: Στα καλά του ήταν ο κομπλέ.
10: Στα καλά του ήταν ο κομπλέ. Για να τελειώνουμε τώρα.
9: Φέτος δεν κάνει καλή χρονιά.
10: Στα καλά του έκανε. Με το μαλλί του Ρώσου, του Ράμπο, του Βαρτζενέκε, τι ήταν.
9: Ιβάν Ντράγκο.
10: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτός ο Κυριακόπουλος είναι ίδιος.
9: Σιμάνσκι.
2: Στα μαλλιά και
11: αυτός και ο
2: Κυριακόπουλος Παναθηναϊκό.
11: Τα κουρεύεται ο Γιώργος. Δεν του έχω στείλει στο κομμωτήριο.
9: Με Σιμάνσκι μοιάζει στο κούρεμα.
11: Δεν του έχω στείλει στην Ειρήνη.
2: Λοιπόν, θέλω να.
11: Τη είπα, τα είπα αυτό.
10: Δεν φεύγει γλυκά, τη σε κέρασε.
11: Είχε παγωτάκι, δεν ήθελα να φάω εκείνη την ώρα.
9: Σήμερα
11: έπινα καφέ.
2: Αυτό με το αριστερό μπακ το καταλαβαίνω. Αυτό με τον Ποντένσε ότι μπορεί να πάρει θέση βασικού το καταλαβαίνω.
10: Αυτό με το παγωτό που δεν έφαγε δεν το καταλαβαίνω.
11: Και εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Τα βάλαμε τον εαυτό μου μετά, αλλά εντάξει, είχα σπίτι.
2: Θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει και κάποιο διαφορετικό. Δηλαδή μιλάω για τον Μουζακίτ αντί του.
10: Ναι, είμαι τόσο μπερδεμένο με την ιστορία Γκαρθία Έσε.
2: Σ' αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό εσύ, σαν αποτέλεσμα.
10: Εμένα μου αρέσει.
2: Ναι. Να μην μπορεί να περάσει ένα χαφ μια κάθε την πάσα.
10: Τώρα, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, θα γίνουμε αεροπλάνο. Άστο. Άσε να τελειώσει η χρονιά
2: και
10: θα ανοίξουμε την κουβέντα στο τέλος.
9: Από αυτά ζούμε.
10: Όχι, θα γίνουμε αεροπλάνο στο θέμα του Έσε. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αυτό το παιδί κάτι λείπει. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι καλός παίκτης.
2: Θέλω να σου πω ότι του λείπει. Ο διπλανός του λείπει.
10: Δεν ξέρω αν του λείπει.
2: Ο κατάλληλος διπλανός του λείπει. Εγώ αυτό λέω.
10: Μήπως έχει.
2: Άλλα χαρακτηριστικά διπλανός.
9: Αν είχε και αυτό που του λείπει που λες.
10: Μα γι' αυτό το λέω.
9: Θα ήταν.
10: Μα γι' αυτό εγώ μιλάω. Εγώ το λέω με αφορμή που διαγράψαν κάποια στιγμή στην Ισπανία. Τον κοιτάζει Ατλέτικο Μαδρίτης. Βλέπω τα χάρτη του Ατλέτικο Μαδρίτης και πιστεύω ότι αν πάει ο Έσε θα παίζει 10 λεπτά αλλαγή.
9: Αν τον ήθελε θα έρχονταν τον πέρα. Θα σου πω.
11: Μήπως όμω και ο Έσε, ο οποίο είναι ένα πολύ καλό προσφεριστή. Κάπου έχει αρχίσει και μπουκωσέ. Δηλαδή δεν
10: ναι,
11: έχει
10: δεν
11: κάτι
10: παράλογο.
11: Να διώξει. Να
10: μα δεν είναι παράλογο.
11: Και ο ίδιος κάτι παραπάνω.
10: Δεν είναι παράλογο. Είναι...
11: Θέλει να ανανεώσει και ο ίδιος το μυαλό του, το mindset του, ξέρω εγώ.
10: Όχι, δεν είναι θέμα. Νομίζω ότι είναι και αυτό που λέει πολύ ο Βασίλης. Ποιος είναι ο δίπλα. Όταν μοιάζουν πολύ τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή στο να κόψουν,
6: να πάρουν μέτρα στο γήπεδο και όλο αυτό και δεν υπάρχει παίκτη που θα κρατήσει την μπάλα. Δηλαδή, βλέπει του χάφρε, παιδί μου. Δεν έχει. Δηλαδή, μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Πινέδα
2: ναι.
6: με τον Μπάουκ, την ενέργεια. Mm-hmm. Ποιο από του δύο μπορεί να την κάνει. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έβλεπα χθε το βράδυ, ρε φίλε, τώρα το λέμε αφορμή μου είναι εδώ και
9: από ποιο περιμένει να την κάνει.
6: Έβλεπα χθε το βράδυ ένα στιγμιότυπο που κατά τύχη μου το έβγαλε εκεί σαν TikTok που χάζευα. Ένα γκολ που έχει βάλει ο Ολυμπιακό στην Τούμπα, με κίνηση από αριστερά, έρχεται η μπάλα εκτό περιοχή, έρχεται ο Σάμαρη, πιάνει ένα βουπ και πάει μπάλα στο γάμα. Και γράφει γκολ. Τότε που ήταν μετά την ιστορία με τον Λαϊτάν, που είχε, κρατάγαν τη φανέλα του Λαϊτάν στου πανηγυρισμού και αυτά. Λοιπόν, ποιο θα το βάλει αυτόν τον γκολ στον Ολυμπιακό από του χάφου που έχει τώρα. Ποιο θα το βάλει, πε μου εσύ. Έβαλε ένα στην Τρίπολη ο τέτοιο, ο Γκαρθία, εντάξει, μέσα στην περιοχή. Ποιο θα το βάλει.
2: Μουζακίτη λέω. Μόνο. Ίσω.
9: Δεν είναι καλή χρονιά φέτος.
12: Κάτσε να έρθει ο Σάμαρης για γύρισμα να του
4: αλλά
12: το θυμίσω.
4: Ναι.
6: Γολάρα ρε φίλε, πες το. Ναι, γολάρα.
4: Το θυμάμαι.
6: Δεις το πει. Αυτό ναι, ξέρω.
9: Λες τώρα περιγράφεις την κίνηση του Πινέδα.
6: Όχι,
9: ποιο περιμένεις να την κάνει.
6: Αυτό που λέω, αυτό που δεν είναι μόνο κίνηση
9: του Πινέδα. Το να την περιμένεις να την κάνει. Ή ο Γκαρθία, ή ο Εσέουζο, ούτε ο Μουζακίτης είναι ουτοπικό. Και τα παιδιά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά.
6: Είναι και το στυλ που γκρινιάζω εγώ για τον προπονητή. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός κάθετα. Όταν είναι φίλο ο αντίπαλος προπονητής, ξέρει ότι δεν το απειλήσει κάθετα. Δεν είναι πιο εύκολο να σου βγάλει πίεση στα άκρα.
12: 100%.
6: Δεν είναι πιο εύκολο να σε μπλοκάρει. Δηλαδή,
4: σοκό θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δεν θα
12: μιλήσει για θέματα σαν του ΕΣΕ, για παράδειγμα. Εγώ θέλω να πω ότι όταν μια ομάδα δεν είναι καλή, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι καλός.
6: Ναι.
12: Δηλαδή, έχουμε να θυμόμαστε 4-5 παιχνίδια, άρα πολύ λίγα.
4: Κυρίως στην Ευρώπη.
12: Στο σύνολο, ναι, κυρίως στην Ευρώπη. Όταν μια ομάδα δεν είναι καλή γενικά μέσα στη σεζόν της, ο καλός θα φαίνεται μέτριος. Ο μέτριος θα φαίνεται κακός και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τους παίρνει μπάλα και ατομικά. Μέσα στο ομαδικό τους παίρνει και ατομικά. Οπότε ο ΕΣΕ την έχει πατήσει και εκεί και ο κάθε ΕΣΕ. Και είναι και μια θέση που θα σε πάρει μπάλα. Συμφωνώ πολύ με τον Βασίλη, του λείπει ο διπλάνος του.
6: Δεν διαφωνώ.
12: Δεν είναι ένας εξτρέμ.
6: Όχι, δεν είμαι μακριά.
12: Θα σου πάρει την μπάλα στη γραμμή και ξέρεις ότι ή θα σου κάνει την ενέργεια ή δεν θα σου την κάνει.
6: Άρα, πού πάμε, την κουβέντα.
9: Σχεδιασμό.
6: Πάμε στο γεγονός ότι αυτό το πράγμα ή υπερεκτιμήθηκε. Δηλαδή, ίσως υπερεκτιμήθηκαν να δώσουν ένα σημέντο. Ίσως περιμένανε.
12: Ένα σημέντο σίγουρα έχουν υπερεκτιμήσει.
2: Ναι, Σιπιόνι.
6: Ίσως περιμένανε.
12: Σίγουρα και
6: ίσως περιμέναμε άλλα πράγματα από το Σιπιόνι. Αλλά από το Σιπιόνι και πάλι δεν περιμένω δημιουργία, ρε φίλε.
4: Ναι, παιδιά, Σιπιόνι είναι 6.
6: Ναι. Μα αυτό σου λέω, δεν περιμένω
4: δεν
6: δημιουργία.
4: 8. Τι να κάνω, το παιδί είναι 6. Δεν είναι πολύ καλό παίκτη.
6: Δεν είδα.
4: Φέρω σε μένα.
6: Κάποια στιγμή το Γενάρη τώρα για να
4: δεν έχω 6,
6: υπήρξε μια κουβέντα εκ των έσω. Υπήρξε εκ των έσω. Το είχαμε γράψει και το Σταδέο ότι μήπω ο Ολυμπιακό πάρει χαφ. Υπήρχε μια ιδέα, μήπως να πάρουμε ένα χαφ, μήπως θέλουμε.
9: Δημιουργικό.
6: Και η απάντηση του προπονητή ήταν όχι, δεν θέλουμε χαφ. Ήταν ξεκάθαρη η απάντηση του προπονητή. Το λέω για να μην έχουμε. Δεν του πήρανε, δεν του κάνανε εκείνο και το άλλο. Δεν ήθελε να πειράξει το ρόστερ. Ευτυχώς ο άνθρωπος έκανε και τις δηλώσεις. Ευτυχώς μιλάει δηλαδή. Και υπάρχουν και κάποια πράγματα που έχουν μπει σε βάση. Ναι. Ότι ευτυχώς τελειώνει οι μεταγραφές, να ηρεμήσετε κι εσείς. Και το ένα και το άλλο.
2: Στο πώ τα δικά μου λίγο τη Τρίπολη, ο Αστέρας έχει 6. Τουλάχιστον αμυντικά χαφ με ίδια χαρακτηριστικά. Από Γιαμπλόνσκι και Τζανδάρη μέχρι όποιον μπορεί να φανταστεί. Ο μοναδικός που έχει διαφορετικά, ακόμα και ο Αλμίρας, ο Πετσιρικάς. Ο μοναδικός που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι ο Έντερ. Και τώρα τον βάζει ο προπονητής που κάνει κουμάντο τώρα, τον Έντερ, μαζί με τον Αλμίρα. Με κάποιον άλλον επειδή που έχει ίδια χαρακτηριστικά. Λειτουργεί καλύτερα.
9: Ο Αλμίρας είναι και πιο box-box.
2: Είναι και ο Αλμίρας σε βάζει
6: τον ωραίο αυτό.
4: Από τότε που βγήκε το παιδί εδώ πέρα, κάνει παπάδε στο μετάξι.
2: Και στέκομαι λίγο στα Φυσάεκ τώρα και πάω λίγο πριν, λίγου μήνε πριν που μα έλεγε. Και βλέπαμε κιόλα ο Νίκολιτς. Μπαλά το χαφ, θυμάσαι που το έλεγες αγαπημένο μου φίλε. Και για μεταγραφικό στόχο, αλλά και τελικά αυτοί που έχουν, έχει ΑΕΚ να παίζουν.
9: Δεν θέλει αμυντικά χαφ.
2: Μπράβο. Είναι και οι δύο μπαλάτι. Είναι και οι δύο μπαλάτι. Ένα αυτό. Και δύο. Όταν έβαζε τον Μάνταλο. Εμείς λέγαμε καλά, ρε, βάζει το Μάνταλο εκεί, γιατί. Για αυτό το λόγο τον έβαλε.
9: Σε ίδιο πνεύμα.
2: Γιατί ήταν το ίδιο. Ακριβώς. Θα το βάλει δίπλα ένα
9: σπίτι. Δύο αμυντικά χάφηκε το καλοκαίρι. Δύο αμυντικά χάφηκε το καλοκαίρι, Σιμάνσκι Γιόνσον. Ο ένας χαιρέτησε, ο άλλος έμεινε παραπλησμένος.
2: Δεν του άρεσαν αυτό το στυλ.
9: Δεν έχει να κάνει με τα παιδιά. Δεν θέλει να παίζει με αμυντικό χάφ.
2: Το στυλ αυτό. Ναι.
4: Περίπου είπα για σοκό πάντως, για πλάκα το παπαδιά έτσι.
2: Τι.
4: Λέει ο Τάσος εκείνη την ώρα, ποιο μπορεί να το κάνει. Λέω. Θα το κάνει σοκόλο Μάνακο, αλλά πατεθλάσει. Και επειδή γράψα κάτι μηνύματα στο chat.
2: Τέλος πάντων.
12: Ο Σισοκός τα καλά του σίγουρα θα μπορούσε να το κάνει.
4: Ναι, αλλά τα καλά τα πήρε 15 χρόνια.
12: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, υπερβάζει, δεν είναι 15, αλλά είναι το 19-20 εκεί περίπου, ναι. Όταν είχε πάει τελικό με την Τότεναμ.
6: Τέλος πάντων, εγώ γενικά νομίζω ότι ο προπονητής εγκλωβίστηκε λίγο στο κομμάτι πιο ότι πίστεψε ότι τα δικά του παιδιά θα σηκώσουν όλο το βάρος και παρότι έψαξε μέσα στη χρονιά να πάρει πράγματα από το Σιπιόνι, από το Νασιμέντο, ξέρεις. Δεν μπόρεσε, δεν μπήκε μέσα στο μυαλό του δηλαδή, ότι αυτοί μπορεί να με βοηθήσουν. Και όταν αυτό ξέρει, μπαίνει στο μυαλό του προπονητή, σύν του γεγονότος ότι δεν πήγε σε πολλές μεταγραφές το Γενάρη και να πει θα την πείραζε πολύ την ομάδα. Η εικόνα ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη. Αν δεν βλέπει κάποιο ότι τα παιδιά τα οποία πήραν το conference είναι όλοι κάπως πεσμένοι στην εικόνα τους. Δηλαδή τώρα ο Τσικίνιο έχει κάνει δύο καλά παιχνίδια και δεν μπορούσε να το εξαργυρώσει ο Ολυμπιακός.
2: Και ρωτώ ένα φίλο που λέει εδώ, ένας φίλος που λέει εδώ, θα μπορούσε να παίξει ο Τσικίνιο οχτάρι.
6: Θα μπορούσε να είναι μια λύση, σου λέω. Δεν την είδα. Αυτό σου λέω ότι εγκλωβίστηκε. Ναι. Θα μπορούσε να το δοκιμάσει, να το δει. Μπορεί να έρθει. Προφανώς για να μην γίνει, έβλεπε ότι ο Τσικίνιο και αλήθεια είναι αυτή ότι δεν ήταν καλά τα εργομετρικά του, δεν ήταν σε καλή φυσική κατάσταση, πέρασε τους τραυματισμούς, θεωρούσε ότι θα έχει άλλα τρεξίματα. Δεν είδα όμως και αυτό το οποίο πέρυσι ο Ολυμπιακός του συνόδευσε. Δηλαδή, δείτε πόσα γκολ έχει βάλει φέτος ο Ολυμπιακός από λάθη αντιπάλου. Δεν λέω τώρα να γυρίσει την μπάλα πίσω και τη βάει. Έτσι. Εννοώ πίεση ψηλά. Πώς θα μπορούσε να τον γκολ αυτό προχθές στα 30 δευτερόλεπτα με ΜΕΙΤΕ.
4: Κάθε το ποδόσφαιρο ήταν αυτό.
9: Αυτό περιγράφει τώρα ο Διονύσης με τα δύο αμυντικά χαφ που δύσκολα έχουν δημιουργικές ικανότητες.